0: Focus FM 103,6. Από την καρδιά της Μακεδονίας, απέναντι στο σύστημα, δίπλα στον Έλληνα. Focus FM με το καλημέρα.
1: Καλημέρα από τους πρόποδες του Ολύμπου.
2: Καλημέρα από εξωτικά διαβατά.
3: Καλημέρα από Σέρες.
4: Καλημέρα από τον κήπο του καλού της Τούμπας.
5: Καλημέρα από το παλιό Γιουνέρι.
6: Καλημέρα από Κορυδαλό Αττικής.
0: Καλημέρα. Focus είσαι και όλος ο κόσμος σε ακούει.

0: Έχετε πανάδες και δυσχρωμίες. Λαμπερών. Με αγνά, φυσικά συστατικά, όπως εκχύλισμα κόκκινου φυκιού, φύτρου σίτου, εθέρεο έλαιο λεμονιού, ηλάνγκ-ηλάνγκ και βούτυρο καριτέ, η Λαμπερών βοηθάει και προστατεύει σώμα και πρόσωπο. Λαμπερών. Για δέρμα χωρίς πανάδες και κοιλίδες.
1: Πληροφορίες, εκδόσεις Κάδμος, Ερμού 46, τηλέφωνο 231-0-25-23-20.
2: Ζήτε μαζί. Καθρεφτίζει ό,τι νιώθεις και αφηγείται ιστορίες. Η ζωή γράφει στο δέρμα σου. Το ίδιο και ο ήλιος. Τον Μάιο, μήνα πρόληψης και ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος, προστατεύουμε το δέρμα μας και κλείνουμε ραντεβού με το δερματολόγο πριν εκτεθούμε στον ήλιο, γιατί νοιάζομαι σημαίνει εξετάζομαι. Μάθε περισσότερα στο edae.gr. Ελληνική Δερματολογική και Αφροδυσιολογική Εταιρεία.

Τι μας σε κάνανε? Σε ξεπουλήσανε και σε πεθάνανε. Αυτοί οι σωτήρες σου που δήθεν, μοιάζονται, σου κλέβουν όνειρα και τα μοιράζονται.

0: Focus FM 103,6% ελληνικός.
1: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210 5212 054 και 210 5212000. Υπουργείο Υγείας. Φόκους στον κόσμο.
2: Καλημέρα από Γαλλογερμανο-Ελβετία.
3: Καλημέρα από Ολλανδία.
4: Χάγη.
5: Καλημέρα.
6: Ομάδα από Σουτγκάρδη.
7: Λούντεσάιτ. Βόρεια Ρινανία, Βεσφαλία.
8: Καλημέρα από Κοπεχάγη.
9: Καλημέρα από το Ταχάου.
10: Καλημέρα από Νορβηγία. Τρόντχαϊμ.
11: Από πρωτεύουσα τη Αυστραλία.
12: Καλημέρα το ελληνισμό. Από Ζυρίκη.
13: Καλημέρα από το πιο νότιο ανατολικό σημείο τη Ελλάδα, Κύπρο.
14: Καλημέρα από Βέλγιο. Χάσολτ. Φλαμανδία.
15: Καλημέρα από Νορβηγία.
16: Καλημέρα από Ζάμπια.
1: Καλημέρες. Φόκους είσαι και όλος ο κόσμος σε ακούει.
0: Η Τουρκία ψήφισε νόμο θανάτωσης όλων των αδέσποτων. Στην Ελλάδα ακούμε συχνά να τίθεται ως θέμα από πολιτικούς η ευθανασία. Η ευθανασία είναι απάνθρωπη, αναποτελεσματική και απορριπταία ως τρόπος μείωσης των αδέσποτων ζώων. Δεν είναι λύση. Λύση είναι να ζητήσεις από το Δήμο σου να φροντίσει για τη στήρωση των αδέσποτων εντός των ορίων του όπως ορίζει ο νόμος. Λύση είναι να στηρώσεις το κατοικίδιό σου. Λύση είναι να καταγγείλεις την αστυνομία αυτών που γνωρίζεις ότι δεν είναι εκτροφέας και αφήνει το ζώο του να γεννά. Λύση είναι να αρχίσουν επιτέλους οι Δήμοι να προσφέρουν δωρεάν σήμανση και στηρώσεις στους κηδεμόνες που δεν έχουν την οικονομική δυνατότητα. Λύση είναι να γίνονται έλεγχοι από τους αρμόδιους κρατικούς φορείς έτσι ώστε όλα τα ιδιόκτητα ζώα να έχουν βιβλιάριο υγείας, microchip και να είναι στηρωμένα. Γίνε και σήμερα στις λύσεις. Φιλοζωικό σωματείο Λάρισας Animal.

0: Focus FM με το Καλημέρα.
1: Καλημέρα από Νάξο.
2: Καλημέρα από Σικές Θεσσαλονίκης.
3: Καλημέρα από την Ιερή Πόλη Μεσολογγίου.
4: Καλημέρα από Αθήνα, Άνω Γλυφάδα.
5: Καλημέρα από Κορδελιό.
6: Καλημέρα από την όμορφη Κατερίνη.
0: Καλημέρα. Focus είσαι και όλος ο κόσμος σε ακούει.
7: Ανησυχείς για κάποιον που πίνει πολύ? Σε κάνει να φοβάσαι? Να νιώθεις ενοχές? Ντροπή? Λύπη? Δεν είσαι μόνος. Υπάρχει βοήθεια για σένα. Τηλεφώνησέ μας στο 6971-584909. Οικογενειακές ομάδες της Al Anon. www.alanon.gr.
8: Κυραλυφές αγιορείτικες ευχές παρασκευάζονται σε ειδικές μονάδες με βάση τις μοναδικές φόρμουλες βοτάνων από το περιβόλι της Παναγιάς και τον παραδοσιακό τρόπο του Αγίου Όρους. Αναμειγνύοντας κερί με βότανα του Αγίου Όρους, δηλητήριο μέλισσας και πρόπολη έφτιαξαν τις αγιορείτικες ευχές. Με μια απλή επάλυψη με την βαδιστικόν, ανακουφίζεστε πλήρως από κυρσούς, θρόμβους και φλεβίτιδα. Το θαύμα του Αγίου Όρους, οι κυραλυφές αγιορείτικες ευχές, μπορούν να γίνουν δικές σας με ένα τηλέφωνο στο 2310-2255-99.
0: Πληροφορίες, εκδόσεις Κάδμος, Ερμού 46, τηλέφωνο 2310 25 23 20.

0: Focus FM 103,6. Μάθε να ακούς.
1: Τελοπών για το έντερο. Το μοναδικό φυσικό προϊόν που δρά ευεργετικά ενάντια στις διαταραχές του εντέρου. Με αγνά φυσικά συστατικά όπως ελαιόλαδο και εθέρια έλαια, από μέντα, θυμάρι, λεμόνι, δεντρολίβανο και ρίγανη, το Τελοπών δρά κατά των εντερικών διαταραχών. Προσφέρει άμεση ανακούφιση στους κοιλιακούς πόνους του εντέρου, της δυσκυλιότητας, της σπαστικής κολίτιδας. Το απόλυτο μυστικό της επιτυχίας για άμεσο αδυνάτισμα, για την αντιμετώπιση της δυσκυλιότητας και της συσπάσης εντέρου. Τελοπών. Τα βότανα της φύσης στο πιο αποτελεσματικό προϊόν. Πληροφορίες εκδόσεις Κάδμος. Ερμού 46. Τηλέφωνο 2310-252320. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα. Focus FM 103,6. Ραδιόφωνο από το Α.

0: Λατρευτός.
1: Μαχητικός.
2: Νικητής.
3: Ξεκάθαρος.
4: Όαση.
0: Παγκόσμιος.
2: Ρεαλιστής.
0: Σεισμός.
5: Τιτάνιος.
0: Υπεύθυνος.
2: Φιλαλήθης.
0: Κέρε

Αν αυτό που τρως έχει λεπτό τραγανό φύλλο, πλούσια απαλή γέμιση, μοσχομυρίζει γνήσιο βούτυρο, τότε σίγουρα τρως χειροποίητη μπουγάτσα Σέρες. Γλυκιά ή αλμυρί, τη σερβίρουμε Κωνσταντίνου Καραμαλή 172, στη Λαμπράκη 222 και στο χώρο σας μέσω εφαρμογών. Μπουγάτσα Σέρες. Σου φτιάχνει τη μέρα από το χάραμα.

0: Focus FM με το καλημέρα.
1: Καλημέρα από Βέρεια.
2: Καλημέρα από Βάρη Αττικής.
3: Καλημέρα από Καρδίτσα.
4: Καλημέρα από Ανατολική Θεσσαλονίκη.
5: Καλημέρα από Αθήνα, Άλυμο.
6: Καλημέρα από Σύρο, Βάρη.
0: Καλημέρα. Focus είσαι και όλος ο κόσμος σε ακούει. Θέλετε ένα καλλίγραμμο σώμα χωρίς τοπικό πάχος και κυταρίτιδα? Απορροφητικόν, το μοναδικό προϊόν που βοηθά στην γρήγορη απώλεια περιττού βάρους και στην αντιμετώπιση της κυταρίτιδας με φυσικά συστατικά, καθώς περιέχει αμυγδαλέλαιο, ελαιόλαδο και ελαιοαποσημίδα, κισό, πράσινο τσάι και εκχύλισμα από φύκια. Ταυτόχρονα ενισχύεται με τα εθέρια έλαια από μαύρο πιπέρι και grapefruit, τα οποία χάρη στις ιδιότητές τους βοηθούν στη λιποδιάλυση και στην καταπολέμηση της κυταρίτιδας. Απορροφητικών. Αλλάξτε την εικόνα της σιλουέτας σας. Πείτε αντίο σε περιτά κιλά και κυταρίτιδα και καλωσορίστε ένα νέο καλοσχηματισμένο σώμα. Πληροφορίες, εκδόσεις Κάδμος, Ερμού 46, τηλέφωνο 2310 25 23 20. Καθημερινά στις 11 στον Focus 103,6. Κυριάκος Βελόπουλος. Focus 103,6.
7: Έλα, πού είσαι?
8: Τρέχω, τι έγινε?
7: Έλα γρήγορα, χρειάζεται αίμα.
8: Ποιος?
9: Κάθε μέρα κάποιος σε χρειάζεται.
8: Έλα στην εβδομάδα εθελοντικής αιμοδοσίας και κοινωνικής προσφοράς 13 με 20 Ιουνίου.
9: Δώσε αίμα, αιμοπετάλια, μυελό των οστών. Γίνε δότης οργάνων και δότρια βλαστοκυτάρων.
8: Κλείσε ραντεβού στο 2313-313-151-154-117.
9: Η προσφορά που γίνεται συνήθεια. Δήμος Νεάπολης Οικαιών Θεσσαλονίκης.
10: Καλημέρα σε εσάς και στους τηλεθεατές σας.
11: Και τώρα θα μάθουμε.
12: Ελλάδα, είσαι έτοιμη?
13: Το πρωί που ξυπνάω στις 6 ώρα, πάω να κατουρίσω, ξέρω εγώ. Και αντί να κατουρίσω, λέω.
14: Ας το διάολο, πρωί.
15: Δόξα τω Θεώ, όλοι οι Έλληνες πολίτες πηγαίνουμε όπου θέλουμε μέσα από τη χώρα.
16: Αστρονομικές αυξήσεις στο αντίτιμο των διοδίων της Εγνατίας Οδού.
17: Θέλω κι άλλο! Κι άλλο! Δώστε μου κι άλλο! Είμαι ρουφίχτρα! Θέλω κι άλλο!
18: Καλώς ορίσατε στον 21ο αιώνα.
19: Πώς θα βρίσκουν οι βλαμμένοι μεταξύ τους, είναι τρομερό.
11: Νευριάζετε όταν κάτι δεν γίνει όπως το θέλετε?
18: Γιατί όχι, κύριε Φτιά?
20: Θα πείτε τι πιο σύνηθες να συμβεί?
21: Σιγά τα αίματα, καλέ.
22: Όποιος αρνείται να προσαρμοστεί, δυστυχώς πεθαίνει.
23: Με πέφτουνε φας τη γλώσσα σου, γρουσούζι.
24: Πήραμε αυτό που διεκδικούσαμε, αλλά και αυτό που δικαιούμασταν.
25: Πήρατε, ναι, να μην σας πω τι πήρατε.
26: Τέλος.

Εδώ είμαστε και σήμερα. Καλημέρα σας, καλημέρα, καλό πρωινό σε όλο τον κόσμο. Focus FM 103,6 στη δικτύωση Ραδιομάχη 99,8 στα FM. Η ώρα είναι 6 και 6 πρώτα λεπτά. Είναι Πέμπτη σήμερα ή αλλιώς προ-Παρασκευή 4 του Ιούνιου του 2026. Κωνσταντίνος Ερμές πίσω από το μικρόφωνο. Μέχρι και τις 8 θα πάμε ζωντανότατα εδώ στον αέρα της πόλης. 69-074-83-48-4 το Viber για να στείλουμε καλημέρες, μηνύματα, βίντεο, φωτογραφίες. Ό,τι θέλετε να μοιραστείτε με τη μεγάλη αυτή ραδιοφωνική μας παρέα μπορείτε να το κάνετε εκεί. Και αυτή την ώρα ξημερώνουμε με 22 βαθμούς Κελσίου στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, κατά τόπους νεφελώδη ουρανό με την υγρασία στο 71%, με 22 βαθμούς ξημερώνει και η Αττική, με καθαρό ουρανό όμως και την υγρασία στο 57%. Από ό,τι βλέπω πάντως έχουμε αλλαγή στο σκηνικό του καιρού, καθότι θα έχουμε πτώση της θερμοκρασίας. Βροχές και καταιγίδες βλέπω σε διάφορες περιοχές. Η μέγιστη στους 31 βαθμούς, χθες ήταν στους 34. Έχουμε μία μικρή πτώση της θερμοκρασίας, το οποίο θα το δούμε βέβαια αναλυτικά αμέσως μετά. Να πάω να στείλω μερικές καλημέρες εδώ πέρα στα μηνύματα στο Viber. Ο Τάσος, από τις 4 η ώρα έχει στείλει την καλημέρα του ο Τάσος. Χρόνια πολλά λέει σε όσους γιορτάζουν σήμερα. Αναμένουμε όλες τις εξελίξεις μέσα στο καυτό καλοκαίρι. Καλή εκπομπή να έχεις. Γεια σου Τάσο μου, καλημέρα. Αλλά μέσα στο καλοκαίρι τώρα τι καυτές εξελίξεις. Τίποτα καυτά μπικίνι στις παραλίες θα δούμε. Δεν νομίζω να έχουμε κάτι το ιδιαίτερο, εκτός βέβαια άμα πάμε σε εκλογές. Αλλά όχι μέσα στο καλοκαίρι. Καλημέρα στο φίλο τον Καλλίγραφο. Μιλάμε λέει γιατί είναι όλα αυτά. Κάτσε μου έχει στείλει πάρα πολλά. Copy-paste είναι αυτά, έτσι δεν είναι. Okay. Γεια σου Καλλίγραφε, καλημέρα. Καλημέρα στον Κωνσταντίνο στο Λατομείο, στο Γρανίτη της Δράμας. Η Δέσποινα καλημέρα και χαρούμενη Πέμπτη. Στη Μαρία που καλημερίζει τους συνακροατές των Focus και Μάχη με υγεία και ένα μήνυμα λέει της ημέρας. Μην περιμένετε τίποτα από κανέναν εκτός αν έχετε παραγγείλει. Αυτό ακριβώς έχω παραγγείλει. Περιμένω καφέ. Βλέπω εδώ στην εφαρμογή ότι ο Deliveras έχει ήδη ξεκινήσει. Αυτή τη στιγμή βρίσκεται, κάτσε, κατεβαίνει την Κασάνδρου, είναι στην Προξένων και κατευθύνεται προς τα εδώ να μου φέρει τον καφέ μου. Αργήσαμε σήμερα, άργησε να έρθει ο καφέ σήμερα. Και σήμερα μάλλον, κάτι δεν πάει καλά. Καλημέρα στον πατέρα Παναγιώτη, καλή εκπομπή με υγεία και ευλογία του παντοδύναμου κυρίου μας, όλους τους ορθόδοξους αδερφούς μας. Γεια σου πατέρα Παναγιώτη, καλημέρα, καλό πρωινό. Δόξα τω Θεώ, είμαστε εδώ και σήμερα. Καλημέρα στην Τίνα, καλημέρα σε όλους τους ακροατές, όμορφο πρωινό με υγεία λέει, καλή εκπομπή. Ο φίλος μου ο Κωνσταντίνος από την Κρήτη, ξημερώνει η Κρήτη με 17 βαθμούς. Την καλημέρα μου λέει στους απαταχούς σαλιάρδες. Πού είναι ο άλλος ο σαλιάρδες, δεν είναι. Έχει εξαφανιστεί. Τι είναι, τον βάλανε πουθενά, τον αλλάξανε γραμμή, τον βάλανε απόγευμα, αυτούς μόνο πρωί είναι. Του δώσανε άδεια. Τον ψάχνω εδώ και μέρες. Καλημέρα στη Σούλα με πολλά χαμόγελα. Ο Κωνσταντίνος από την Αστυπάλεια στέλνει την καλημέρα του με 21 βαθμούς. Στον Κώστα το Σκλιβάνο από την Ξηροκρίνη καλημέρα. Στο φίλο το Σταύρο από τα αστικά λεωφορεία των Αθηνών μου στέλνει καλημέρα με 1, 2, 3, 4 γάτες και κάτι λουλούδια. Καλημέρα στον Πασχάλη από τους νέους επιβάτες με 19,6 βαθμούς Κελσίου. Είναι επιβάτες, 88% σχετική υγρασία. Γεια σου Πασχάλη μου, καλημέρα. Ο Κώστας από τη Νέα Σάντα του Κιλκής είναι εδώ και αυτό το πρωινό. Καλημέρα στην Κύρα, καλημέρα και στο Βασίλη. Είδατε λέει τις τελευταίες δημοσκοπήσεις. Πέμπτος ο Βελόπουλος και η Ελληνική Λύση. Δεν μπορώ να πιστέψω, μου λέει κύριε Κώστα. Αυτός ο κολολαός εκεί τα ίδια 50 χρόνια με. Δεν μπορώ να το πω αυτό που γράφεις και μου αρέσει. Αυτός ο λαός κύριε Κώστα ποτέ δεν έχει καμία ευθύνη. Καλά τις δημοσκοπήσεις, μην τις πιστεύετε παιδιά, θα μιλήσω μετά για τις δημοσκοπήσεις. Τα έχουμε πει άλλωστε πολλές φορές. Παρουσίασε και ο Βελόπουλος κάποιες δημοσκοπικές εταιρείες οι οποίες χρηματίζονται, ρε παιδί μου, παίρνουν λεφτά. Λίγο από το Μέγαρο Μαξίμου, λίγο από εδώ, λίγο από εκεί. Γίνεται δουλίτσα, γίνεται δουλίτσα. Πάμε να δούμε το δελτίο καιρού, να δούμε πώς θα ξημερώσουμε σήμερα και να επανέλθουμε να τους πούμε τον κακό τους τον καιρό.

Θα χαλάσει σήμερα 4 σεκ του ο καιρός, αφού η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση σύμφωνα με την ΕΜΗ, ενώ θα εκδηλωθούν βροχές και καταιγίδες στα βόρεια τμήματα του Ιωνίου, την Ήπειρο και τη Δυτική Στερεά. Σύμφωνα με την πρόγνωση, στα υπόλοιπα ηπειρωτικά θα σημειωθούν λίγες νεφώσεις, οι οποίες βαθμία θα αυξηθούν και θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή όμβροι, κυρίως το μεσημέρι προς το απόγευμα, στα κεντρικά και βόρεια σποραδικές καταιγίδες. Από το βράδυ αναμένεται βελτίωση. Η ορατότητα τις πρώτες πρωινές αλλά και τις βραδινές ώρες στα ηπειρωτικά θα είναι τοπικά περιορισμένη. Οι άνεμοι θα πνέουν νότιο-δυτική 3 με 5 και στο Αιγαίο τοπικά έως 6 μποφόρ, ενώ το απόγευμα στα δυτικά, τα κεντρικά και τα βόρεια θα στραφούν σε δυτικούς βορειοδυτικούς 3 έως 4 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει πτώση κυρίως στα δυτικά και τα βόρεια, θα φτάσει στις περισσότερες περιοχές τους 28 με 29 βαθμούς, ενώ στα ανατολικά ηπειρωτικά τους 30 με 31 βαθμούς Κελσίου. Στη Θεσσαλονίκη αναμένουμε λίγες νεφώσεις, οι οποίες γρήγορα θα αυξηθούν και θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή όμβροι και κυρίως το μεσημέρι προς το απόγευμα με μονωμένες καταιγίδες. Από αργά το βράδυ αναμένεται βελτίωση του καιρού. Οι άνεμοι θα πνέουν μεταβλητή 3 έως 4 μποφόρ, ενώ η θερμοκρασία στην πόλη μας θα κυμανθεί από 18 έως 29 βαθμούς Κελσίου. Και στο νομό Αττικής αναμένουμε γενικά αίθριο καιρό με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις το μεσημέρι προς το απόγευμα με πιθανότητα τοπικών όμβρων στα βόρεια. Οι άνεμοι θα πνούν νότιο-δυτική 3 με 5 και από το βράδυ βορειοδυτική 3 με 4 μποφόρ. Ενώ η θερμοκρασία στην πρωτεύουσα θα κυμανθεί από 18 έως 31 βαθμούς Κελσίου.

Οπότε λοιπόν αναμένουμε να χαλάσει λίγο ο καιρός σήμερα, καλοκαίρινο μπουρίνι μάλλον, έτσι θα το παρομοίαζα εγώ όπως το βλέπω. Οπότε ναι, ομπρέλα να πάρετε μαζί σας. Τώρα δεν ξέρω πόσο θα βρέξει, άμα βρέξει πολύ πάρτε και κανένα φουσκωτό, οπότε δεν ξέρεις, στην Ελλάδα είσαι και στην Ελλάδα κάθε φορά που βρέχει είναι άστα να πάνε, οι δρόμοι γίνονται ποτάμια, έχουμε λίμνες, έχουμε ό,τι θέλετε, η θάλασσα με τη στεριά γίνεται ένα. Ελλάδα είσαι, Ελλάδα 2.0 δεν είναι. Το χειμώνα εγκλωβιζόμαστε στην Αττική Οδό. Δεν χιονίζει και εδώ στη Θεσσαλονίκη τα τελευταία χρόνια που να πάρει, μπας και εγκλωβιστούμε εκεί πέρα στην περιφερειακή.

αλλού ταξιδεύει ο καφές μου. Μπερδεύτηκε ο άνθρωπος, πήγε σε άλλη πολυκατοικία. Συμβαίνουν και αυτά. Γεια σου Βασίλη μου, καλημέρα. Καλημέρα στο Βασίλη στο κέντρο των Αθηνών. Στον Ιδωμενέα καλημέρα, που καλημερίζει όλη την πρωινή ζώνη. Χθες λέει Καμένου έβριζαν τον Γρηγόρη γιατί έλεγε για τον Τσίπρα και όχι για τον Μητσοτάκη. Ο κόσμος αυτός έχει λοβοτομή και προσωπικά συμφέροντα. Ξεχνούν λέει τη Μακεδονία. Άκουσα τον Γρηγόρη που έπαιρνε τηλέφωνο λέει την Καριστιανού και η Καριστιανού δεν του σήκωσε το τηλέφωνο γιατί ήθελε να την κάλεσε σε συνέντευξη. Τι έγινε, κυρία Καριστιανού, σε μας έβγαινε. Γιατί, τι στράβωσε, δεν κατάλαβα. Γιατί δεν θέλει να βγει. Όσο για αυτούς τώρα που λένε για τον Τσίπρα, ας πάνε να ξαναψηφίσουν τον Τσίπρα. Ωραία θα περάσουμε.

μισός καφές μας ήρθε. Δηλαδή το μισό τον έχει στο δρόμο και ο άλλος μισός είναι μες στο ποτί. Άντε να πάει καλά η μέρα τώρα. Σήμερα παρόλα αυτά γιορτάζει η Μάρθα, ο Μητροφάνης και η Μητροφάνα. Επίσης είναι Διεθνής ημέρα κατά της επιθετικότητας εναντίον των παιδιών. Και πάμε να δούμε τα σημαντικότερα γεγονότα τα οποία συνέβησαν σαν σήμερα στις 4 του Ιούνιου ανά τα προηγούμενα έτη.

Σαν σήμερα το 1456 οι Οθωμανοί Τούρκοι κυριεύουν την Αθήνα. Σαν σήμερα το 1827 αποτυχημένη ναυτική εκστρατεία του Κόχραν στην Αίγυπτο. Ο Κωνσταντίνος Κανάρης και οι μέσα στο λιμάνι της Αλεξάνδρειας στην προφυλακίδα του Αιγυπτιακού στόλου. Σαν σήμερα το 1878 υπογράφεται η συνθήκη της Κωνσταντινούπολης με την οποία η Κύπρος περιέρχεται από την Οθωμανική Αυτοκρατορία στην Αγγλία. Σαν σήμερα το 1936 το Λαϊκό Μέτωπο Συμμαχίας Σοσιαλιστών Κομμουνιστών σχηματίζει την πρώτη κυβέρνηση στη Γαλλία με πρωθυπουργό τον Λεόν Μπλουμ. Σαν σήμερα το 1989 το κομμουνιστικό καθεστώς της Κίνας γράφει μία από τις πιο μαύρες σελίδες της ιστορίας του με τη σφαγή των φοιτητών στην πλατεία Tiananmen. Σαν σήμερα το 1996 η ελληνική κυβέρνηση προβαίνει σε έντονο διάβημα διαμαρτυρίας μετά την αμφισβήτηση από Τούρκο αξιωματούχο της ελληνικότητας της νήσου Γάβδου. Η νέα πρόκληση εκδηλώθηκε κατά τη διάρκεια σχεδιασμού νατοικής άσκησης στο στρατηγείο της Νάπολης. Τούρκος αξιωματούχος ζήτησε εγγράφως να μην συμπεριληφθεί η νήσος στην περιοχή που θα διεξαχθεί η στρατιωτική άσκηση, ισχυριζόμενος ότι το νησί αποτελεί αμφισβητούμενη περιοχή και κάνοντας λόγο για γκρίζα ζώνη. Ενώ τέλος, σαν σήμερα το 2017, η Γενόπ ΔΕΗ με ανακοίνωσή της επικροτεί την απόφαση του Αμερικανού Προέδρου Ντόναλντ Τραμπ να αποσύρει τις ΗΠΑ από τη Συμφωνία του Παρισίου για το κλίμα και διαβεβαιώνει ότι η παγκόσμια θέρμανση είναι κατασκεύασμα επιχειρηματικών συμφερόντων. Οι γεννήσεις οι οποίες συνέβησαν σαν σήμερα, το 1694 έρχεται στη ζωή ο Φρανσουά Κενέ, Γάλλος οικονομολόγος και γιατρός, θεμελιωτής της πολιτικής οικονομίας και ιδρυτής της Σχολής Φυσιοκρατών. Σαν σήμερα το 1926 έρχεται στη ζωή ο Καρόλος Παπούλιας, Έλληνας πολιτικός, πρώην πρόεδρος της Δημοκρατίας και παλαιόμαχος αθλητής του όλμα του επικοντό και του βόλεϊ. Ενώ σαν σήμερα το 1975 έρχεται στη ζωή η Αμερικανίδα ηθοποιός Ατζελίνα Τζολί. Στην απέναντι πλευρά οι θάνατοι οι οποίοι συνέβησαν σαν σήμερα το 1899 φεύγει από τη ζωή ο Ευτζένιο Μπερλτάμι, Ιταλός μαθηματικός ο οποίος διερεύνησε τις θεωρίες περί επιφανειών και χώρων σταθερής καμπυλότητας. Σαν σήμερα το 2001 φεύγει από τη ζωή ο Έλληνας ηθοποιός Ντίνος Ηλιόπουλος, ενώ τέλος, σαν σήμερα το 2007, φεύγει από τη ζωή ο επίσης Έλληνας ηθοποιός Σωτήρης Μουστάκας.

Αυτά λοιπόν και με τα σημαντικότερα γεγονότα τα οποία συνέβησαν σαν σήμερα στις 4 του Ιούνιου ανά τα προηγούμενα έτη. Γεια σου Κωνσταντίνα μου, καλημέρα στην Αττική, καλημέρα στη Μαρία, πρόσφατη φώτο λέει από περιοχή έξω από τη Στουτκάρδη, επειδή σου αρέσουν οι φώτο λέει από διάφορα μέρη, ναι και είναι πολύ ωραία φωτογραφία μέσα στο πράσινο με τις πάπιες, χήνες μάλλον είναι αυτά, πάπιες είναι αυτά που βλέπω, θέλω να πιστεύω. Ο κόσμος εκεί πέρα να κάθεται, να απολαμβάνει το πράσινο. Ωραία πράγματα, ωραίες εικόνες. Yeah. Ναι, μ' αρέσουν αυτές οι φωτογραφίες και τις κρατάω κιόλας. Γιατί είναι μέρη που μπορεί και να μην πάω ποτέ. Λοιπόν, πρωτοσέλιδα εφημερίδων. Πάμε να δούμε τι γράφουν και οι σημερινές εφημερίδες. Μετέπειτα να περάσουμε στο πρώτο διαφημιστικό διάλειμμα για σήμερα και ερχόμενοι πίσω να δούμε όλη την επικαιρότητα της ημέρας.

0: Εφημερίδα Τα Νέα για συνταξιούχους, 6 κατηγορίες επιστροφών μέσω επανυπολογισμού συντάξεων, δικαστικών αποφάσεων και αναδρομικών. Αναλυτικά παραδείγματα ανά περίπτωση. Ότι φέρνει το Super El Niño στην Ελλάδα. Πιο καυτό το καλοκαίρι. Ποιοι κινδυνεύουν, ο ιός του Δυτικού Νείλου επανέρχεται μαζί με τα κουνούπια. Γραμμή 140 όλος ο γύρος της Αθήνας σε 89 στάσεις. Καθημερινές ιστορίες από το Πολύγωνο έως την Γλυφάδα. Την Τουρκία η Γερμανία προειδοποιεί με κυρώσεις. Μάρκο Ρούμπιο εκτός προγράμματος για τα F-35 μένει άγκυρα. Προς τις κάλπες τα 5 σήματα που στέλνει το Μαξίμου. Η σκιώδης απάντηση από το Πασόκ. Αρεοπαγίτες ποιους προκρίνουν για επικεφαλής τους. Έρευνα πόσο κοστίζει μια εβδομάδα διακοπών. Ντόναλντ Τραμπ αργά ή γρήγορα θα συναντηθώ με τον Χαμενέη. Εφημερίδα Ελεύθερος Τύπος. Κυριάκος Μητσοτάκης διπλό ευρωπαϊκό μπόνους για την Ελλάδα. Έξτρα μέτρα στήριξης έως 1,6 δισεκατομμύρια ευρώ μέχρι το 2028 με ρήτρα διαφυγής. Η Ελλάδα βγήκε από τη λίστα χωρών με μακροοικονομικές ανισορροπίες. Ζόρικη για τους μαθητές στη δεύτερη μέρα των εξετάσεων. Πώς σχολιάζουν τον Ελεύθερο Τύπο τα θέματα των πανελλαδικών οι καθηγητές των φροντιστήριων Παπαδέα. Ανοίγει η πλατφόρμα έως τις 15 Ιουνίου. Βήμα-βήμα η ένταξη στο νέο ανακαινίζω. Έρχονται και άλλοι 40 οι ανεξάρτητοι και δεύτερο κόμμα στην Βουλή. Νέα ανάφλεξη στον κόλπο, ιρανική επίθεση στο αεροδρόμιο του Κουβέιτ. Λιμπερόπουλο και Μπακέλα ψήφισαν οι δικαστές για την ηγεσία του Αριουπάγου. Ο σεμνός πρωταγωνιστής πέθανε ο Άγγελος Αντωνόπουλος. Μέσα σε 6 μήνες 1190 διώξεις και 100 συλλήψεις για κομπίνες μέσω του ΟΠΕΚΕΠΕ. Εφημερίδα Καθημερινή, κίνδυνος για την ασφάλεια και την οικονομία. Διάβημα στο Κίεβο για το ντρόουν στο Ιόνιο. Παραμένει το μπλόκο για τα F-35 στην Τουρκία. Το νομικό πλαίσιο επικαλείται ο Ρούμπιο. Σήμα για περιορισμό στα Airbnb της Πλάκας. Το συμπέρασμα του Υπουργείου Τουρισμού στην παρέμβασή του το Συμβούλιο της Επικρατείας. Χώρος 1,5 δισεκατομμυρίου για μέτρα για την ενεργειακή κρίση. Τα δημοσιονομικά περιθώρια για την τριετία 2026-28. Μία ανάσα από το 1 τρισεκατομμύριο η περιουσία του Elon Musk κερδίζει κατά μέσο όρο 992 δολάρια το δευτερόλεπτο. Εφημερίδα Ριζοσπάστη, συμπεριαλιστικός πόλεμος στη Μέση Ανατολή. Κλιμάκωση των συγκρούσεων με αμερικανικά χτυπήματα στο νησί Κέσμ και ιρανικά αντίπεινα σε Κουβέιτ και Μπαχρέιν. Διεργασία στο πολιτικό σύστημα, νέα κόμματα με παλιά υλικά, παζάρια και πληστηριασμοί βουλευτικών εδρών. Στα Χανιά συναντιούνται κινήματα ειρήνης από τη Μέση Ανατολή. Αλληλεγγύη και κοινή δράση ενάντια στο βρώμικο πόλεμο, είπα και Ισραήλ. Κυβέρνηση και Υπουργείο Εξωτερικών διαβήματα στο Κίεβο, αλλά καμία εξήγηση για το πλωτό ντρόουν. Εργατικό κέντρο Ευβοίας, ασπίδα αλληλεγγύης από σωματεία απέναντι στην άθλια επίθεση. Έφυγε ο σπουδαίος ηθοποιός Άγγελος Αντωνόπουλος. Με θλίψη τον αποχαιρετά το ΚΚΕ. Εφημερίδα Κόντρα, πώς επιχειρούν να σπάσουν τα δίχτυα στήριξης του πρώην Πρωθυπουργού σε όλη την Ελλάδα. Η απειλή Σαμαράς φοβίζει το Μαξίμου σε καθεστώς επιτήρησης και το καραμαλικό λόμπι στη Βόρεια Ελλάδα. Κέρδη 2,5 εκατομμυρίων ευρώ σε Αγρίνιο και Κοζάνη. Νέα εγκληματική οργάνωση για τον ΟΠΕΚΕΠΕ στα χέρια του ελληνικού FBI. Η φούσκα στα ακίνητα. Κινδύνους βλέπει η Κομισιόν στις προοπτικές της ελληνικής οικονομίας. Ανοίγει το θέμα παρέμβαση του Ινστιτούτου Τσίπρα για το ψηφιακό κράτος. Σωκράτης Φάμελος, πρόταση στην Κεντρική Επιτροπή για το κοινό ψηφοδέλτιο με την Ελλάς. Μέση Ανατολή, στο χείλος νέας ανάφλεξης στη σκιά των διαπραγματεύσεων. Δεν είναι η πρώτη φορά, πρόστιμο 3 εκατομμυρίων ευρώ στην Εστλέ Ελλάς για εσχροκέρδεια. Εφημερίδα των συντακτών. Η κυβέρνηση πανηγυρίζει ενώ η κατάσταση εξελίσσεται πολύ άσχημα για την οικονομία και τα λαϊκά νοικοκυριά. Success story με 5 δράκους. Χλωμιάζει συμφωνία, νέοι εκατέρωθεν βομβαρδισμοί στον Περσικό. Ελλάς, πρόγραμμα φορολογικής δικαιοσύνης. Διεθνής αμνηστία, καμπάνια για την κατάργηση των βομβιδίων Κρότου Λάμψης. Άγγελος Αντωνόπουλος, ένας διακριτικός πρωταγωνιστής. Άδωνης Γεωργιάδης, τον περιμένουν πώς και πώς σε Αχέπα και Ιπποκράτιο. Εφημερίδα Δημοκρατία, νέο ράπισμα. Ο Ρούμπι έβαλε στον πάγο την αγορά F-35 από την Τουρκία. Κατευνασμός, πολύ αργά, πολύ λίγο το διάβημα που έγινε στην Ουκρανία για το οπλισμένο ντρόουν. Πλήρης οδηγός για το πρόγραμμα ανακαίνησης κατοικιών. Οι εργασίες που χρηματοδοτούνται, πώς θα γίνονται οι αιτήσεις, πότε θα πληρωθούν οι δικαιούχοι. Καλό νέο, η Κομισιόν έβγαλε από το καθεστώς παρακολούθηση στην Ελλάδα έπειτα από 6 χρόνια. Ανέκδοτο στο παραπέντε του Δελφεναρίου η Ελλάς του Τσίπρα. Γιάννη Τσά, αστυνομικός ήρωας, έσωσε 2 παιδιά σε φλεγόμενο σπίτι. Εφημερίδα Απογευματινή, τεράστιο fake news υπόθεση Σάντι με τους Ροδόσταυρους. Πλήρης δικαίωση για τον Γιώργο Μιλωνάκη από την Κυπριακή Αστυνομία. Ύστερα από επανυπολογισμό, αναδρομικά 1.200 έως 3.500 ευρώ σε 100.000 συνταξιούχους. Έπειτα από 16 χρόνια εκτός ευρωπαϊκής εποπτείας για πρώτη φορά μετά την κρίση. Διπλό χτύπημα διάβημα του Υπουργείου Εξωτερικών στην Ουκρανία και ράπισμα στην Αλβανία. 13 συλλήψεις έφαγε επιδοτήσεις ενός ολόκληρου χωριού ύψους 2,5 εκατομμυρίων ευρώ. Άγγελος Αντωνόπουλος, ο τελευταίος αριστοκράτης του πολιτισμού. Εφημερίδα One Voice, πέμπτη φάλαγγα στο Μαξίμου. Ποιοι δίνουν ποιους, Νεοδημοκράτες εναντίον Πασόκων. Αποκαλυπτικό παρασκήνιο από τον Αλέξανδρο Κοντοπάνο. Ευρωπαϊκές αγορές ξεπέρασαν τα 50 δισεκατομμύρια τα εταιρικά ομόλογα μέσα σε ένα μήνα. Γνώμη, η επιστροφή του Τσίπρα δεν μπορεί να σβήσει τη μνήμη του 2015. Ανάλυση, ο Νετανιάχου δεν τηρεί την εκεχηρία στο Λίβανο. Αγρότες ναυάγιο σχοινά με τις πληρωμές στον αγροτικό κόσμο. Εφημερίδα Μανιφέστο, Πασόκ, άρχισαν να χτυπούν οι καμπάνες της αποκάλυψης για Ανδρουλάκη. Λιμπερόπουλος Μπακέλας, πρώτη σε ψήφους για την ηγεσία του Αρείου Πάγου. Δίκη Λιγκερίδη, σκανδαλώδης η απουσία των μέσων μαζικής ενημερώσεως. Στη δεξαμενή του ΣΥΡΙΖΑ ψαρεύει η Ελλάδα, το νέο κόμμα Τσίπρα και άλλα παραμύθια. Κυριάκος Μητσοτάκης, επίσημο τέλος κάθε επιτήρησης, ιστορικό ορόσημο. Μπλεξίματα στη ζώνη του Λυκόφωτος, μπαίνουν πλεύση Νίκη και Μέρα 25. 72 δόσεις, νέα ευκαιρία για χιλιάδες οφειλέτες σε εφορία και ταμεία. Εφημερίδα Το Ποντίκιο, Τσίπρας καταπίνει τα υπάρχοντα κόμματα του χώρου και απειλεί το Πασόκ. Πέφτει το ντόμινο στην αριστερά. Οργανώνει την Ελλάδα και παρατάσσει πρόσωπα σε θέσεις επικοινωνιακής και πολιτικής μάχης. Κρίσιμη για την ύπαρξή του και ίσως επεισοδιακή κεντρική επιτροπή του ΣΥΡΙΖΑ το Σάββατο. Νέα Δημοκρατία, διάχυτος εκνευρισμός για το κόμμα Σαμαρά. Μεταναστευτικό, νέα απειλή, Κρήτη και αλλαγές στο ευρωπλαίσιο. Μέση Ανατολή, οι δύσκολες σχέσεις Ιράν-Ελλάδος και Τουρκίας. Οικονομία, η τριπλή μέγενη για μισθωτούς και αγορά. Εφημερίδα Πολίτικα, η Ευρωπαϊκή Ένωση έβγαλε την Ελλάδα από τη λίστα των μνημονιακών χωρών. Τέλος ο εφιάλτης. Κυριάκος Μητσοτάκης, ύστερα από 16 χρόνια, επίσημο τέλος του καθεστώτος επιτήρησης. Επιχείρηση θερισμός για ΟΠΕ και ΠΕ. Το ελληνικό FBI ξύλωσε υπόγειο δίκτυο που έφαγε πάνω από 2,5 εκατομμύρια ευρώ από παράνομες επιδοτήσεις. Διάβημα για τον τρόνο στη Λευκάδα. Καλούμε την Ουκρανία να μην μεταφέρει τις πολεμικές επιχειρήσεις στη Μεσόγειο. Εφημερίδα Εστία, επιτόκιο 5% στο 30ετές ομόλογο των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής. Πετρέλαιο 100 δολάρια, απόσυρση κεφαλαίων, πληθωρισμό στο 5%. Αποκάλυψη αξιωματούχου της Exxon Mobil, στερεύουν τα αποθέματα πετρελαίου. Η παράταση της κρίσεως έως το φθινόπωρο εκτινάσει τα επιτόκια δανεισμού και οδηγεί σε απόσυρση κεφαλαίων 100 δισεκατομμύριων δολαρίων, ζητεί το Ιράν για να υπογράψει. Πονοκέφαλος η οικονομία για τον εκλογικό σχεδιασμό της Νέας Δημοκρατίας. Πάγος Ρούμπιο στον Ερντογάν για τα F-35. Απρόβλεπτες εξελίξεις και στην Ουκρανία και στη Μέση Ανατολή. Αξίζει να διαβάσετε πυρηνική κόλαση στην Αγία Πετρούπολη. Ο Άγγελος Αντωνόπουλος πέρασε στο πάνθεον του σινεμά και της τηλεοψίας. Και τέλος, εφημερίδα Ναυτεμπορική, Μελίνα Τραυλού. Στην αυτεμπορική ελληνική ναυτιλία είναι βαθιά ριζωμένη στην ιστορία της χώρας. Κομισιόν αναγνωρίζει δημοσιονομική αναπτυξιακή πρόοδο. Ζητάει ένταση μεταρρυθμίσεων. 20 συστάσεις μετεπαίνουν στην Ελλάδα. Παρελθόν για τη χώρα οι δημοσιονομικές ανισορροπίες. Ο ΟΣΑ δίνει τα εύσημα για την ελληνική οικονομία, αλλά βλέπει κινδύνους λόγω πολέμου. Κονδύλια 1,5 δισεκατομμύριο ευρώ για επενδύσεις στην ενέργεια με εθνική ρήτρα διαφυγής. Αγία Πετρούπολη κεντρών, στον Νταβός του Πούτιν στοχεύσαν οι Ουκρανοί. Πόλεμος και Μέση Ανατολή, που απειλεί 1,3 εκατομμύρια θέσεις εργασίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Επιθέσεις αντισυνομιλιών στο κόκκινο, οι σχέσεις των ΗΠΑ με το Ιράν.
1: Focus FM 103,6. Από την καρδιά της Μακεδονίας, απέναντι στο σύστημα, δίπλα στον Έλληνα.
2: Έχετε πόνο στη μέση? Δώστε τέλος στον πόνο με το Τελοπόν. Τελοπόν, 4 βότανα με αντιφλεγμονώδεις ουσίες όπως κουρκουμίν, πέπεριν εξτράκτ, green tea και olive leaf extract σε μια φόρμουλα από ελληνικά χέρια δίνει τέλος στον πόνο της μέσης.
3: Επί 20 χρόνια είχα πρόβλημα με τη μέση μου. Μία φίλη μου μίλησε για το Τελοπόν. Το πήρα και σώθηκα. Είμαι μια χαρά.
2: Τελοπών, για παραγγελίες 2310-2255-99 ή στο voicenews.gr. Τελοπών και τελειώστε με τον πόνο.
4: Τώρα, ειδική προσφορά για τους ακροατές του Focus FM. Η μία συσκευασία στην τιμή των 18 ευρώ, οι δύο στα 32 και οι τρεις συσκευασίες στη μοναδική τιμή των 45 ευρώ. Τελοπών και τελειώστε με τον πόνο. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
5: Αν αυτό που τρως έχει λεπτό τραγανό φύλλο, πλούσια απαλή γέμιση. Μοσχομυρίζει γνήσιο. Τραγανό φύλλο, πλούσια απαλή γέμιση. Μοσχομυρίζει γνήσιο.

0: ξέρετε ότι μπορείτε να είστε πρώτοι στις επάλξεις της ενημέρωσης μπαίνοντας στην ιστοσελίδα μας www.focusfm.gr.
1: Focus 103,6.
2: Εδώ είμαστε, στα ελληνικά μάρκετ. Ξεκινάμε την ημέρα μας με ό,τι καλύτερο για εσάς.
3: Αρετή παρθένο ελαιόλαδο 1 λίτρο 4,99. Σκύπ σκόνη πλυντηρίου 50 μεζούρες 7,75.
2: Και συνεχίζουμε με ακόμα καλύτερες τιμές.
3: Good Meals αλεύρι για όλες τις χρήσεις 1 κιλό 55 λεπτά. Kaiser Pilsner κουτί 6x330 ml 4x2 δώρο 4,99.
2: Και τελειώνουμε πάλι στα ελληνικά μάρκετ με τις πιο αχτύπητες τιμές.
3: Κούντα Γερμανία στο κιλό 5,49. Δοδόνι φέτα pop το κιλό 12,95.
2: Ελληνικά μάρκετ, το σούπερ μάρκετ της επιλογής σας.
4: Κυραλυφές αγιορείτικες ευχές παρασκευάζονται σε ειδικές μονάδες με βάση τις μοναδικές φόρμουλες βοτάνων από το περιβόλι της Παναγιάς και τον παραδοσιακό τρόπο του Αγίου Όρους. Αναμειγνύοντας κερί με βότανα του Αγίου Όρους, δηλητήριο μέλισσας και πρόπολη έφτιαξαν τις αγιορείτικες ευχές. Με μια απλή επάλυψη με την κατευναστικόν, ανακουφίζεστε πλήρως από κρυολογήματα και μυϊκούς πόνους. Το θαύμα του Αγίου Όρους, οι κυραλυφές αγιορείτικες ευχές, μπορούν να γίνουν δικές σας με ένα τηλέφωνο στο 2310-2255-99.
1: Πληροφορίες, εκδόσεις Κάδμος, Ερμού 46, τηλέφωνο 2310-25-23-20.

Εδώ είμαστε λοιπόν, έχουμε επανέλθει. Καλημέρα σας. Καλό πρωινό σε όλο τον κόσμο. Focus FM 103,6. Στη δικτύωση Ραδιομάχη 99,8 στα FM. Η ώρα είναι 6 και 35 πρώτα λεπτά. Είμαι ο Κωνσταντίνος Ερμές. Το πρωινό της 5ης 4 του Ιούνιου του 2026 μέχρι και τις 8 θα πάμε ζωντανότατα εδώ στον αέρα της πόλης. 69 07 483 48 4 το Viber για να στείλετε τα μηνύματά σας. Καλημέρα, καλημέρα σε όλο τον κόσμο. Παρακολουθούσα από χθες την γυναικοκτονία στην Καλαμάτα και καθόμουν και διάβαζα όλα όσα γράφει ο τύπος. Και σκέφτομαι, ρε παιδί μου, ότι πώς είναι δυνατόν τώρα οι γυναίκες να είναι, γενικά όλοι μας είμαστε απροστάτευτοι, δεν το συζητώ αυτό το πράγμα, αλλά πόσο μάλλον οι γυναίκες που ειλικρινά σε ένα υποτίθεται δημοκρατικά ευνοούμενο κράτος θα έπρεπε να υπάρχει μια προστασία. Γιατί διάβαζα χθες ότι ο τύπος την απειλούσε, λέει, ότι σε περίπτωση που φύγει από το σπίτι δεν θα μπορεί να πάρει ούτε να βλέπει τα παιδιά της. Κάτι το οποίο ήταν ο μεγάλος φόβος της άτυχης κοπέλας. Μάλιστα η 39χρονη είχε επισκεφθεί και δικηγόρο πριν από κάνα μήνα, αναφέροντας απειλές από τον σύζυγό της για τα παιδιά, ενώ είχε εκδηλώσει στη δικηγόρο ότι θα τα βρουν με τον άντρα της, ο οποίος την ακολουθούσε.

0: και στο δικαστήριο. Μάλιστα μία φίλη της έλεγε ότι Βασιλική την έλεγαν την κοπέλα, φοβόταν πολύ και έλεγε ότι ο σύζυγός της θα τη σκοτώσει. Είναι από αυτές τις ιστορίες που πραγματικά σε κάνουν να ιδιάζεις με το ανθρώπινο είδος. Πραγματικά όμως αειδιάζεις με το ανθρώπινο είδος. Μάλιστα οι πληροφορίες λένε ότι την κοπέλα την χτυπούσε και την κλωτσούσε ακόμη και όταν ήταν έγκυος. Και ειλικρινά μερικές φορές αναρωτιέμαι, ρε κοριτσάρις μου, ρε κορίτσια μου όμορφα, ρε, πού πάτε και μπλέκετε. Ειλικρινά δηλαδή βλέπετε έναν άνθρωπο ο οποίος δηλαδή αυτά τώρα είναι σημάδια που δεν μπορεί, κάτι θα φαινόταν και στην αρχή, κάτι θα γινόταν. Δηλαδή όταν, ακόμη και όταν ήταν έγκυος, ας πούμε, η κοπέλα λένε ότι τη χτυπούσε και την κλωτσούσε. Δηλαδή ο άνθρωπος, εντάξει, θέλει κρέμασμα, δεν το συζητώ αυτό το πράγμα. Κάτι τέτοιοι τύποι δεν πρέπει να κυκλοφορούν ανάμεσά μας και για κάτι τέτοιους πρέπει να υπάρχει θανατική ποινή. Αλλά γενικότερα, επειδή χθες καθόμουν και το διάβαζα και υπερανέλεια όλο αυτό που έγινε, και είδα ότι έρχονται και όλο και περισσότερο νέες πληροφορίες. Ειδικότερα μάλιστα πριν από ένα μήνα που η 39χρονη πήγε, επισκέφθηκε μια δικηγόρο για να τη συμβουλευτεί και της αποκάλυψε ότι είναι θύμα κακοποίησης από το σύζυγό της εδώ και χρόνια. Χρόνια. Είναι δυνατόν τώρα αυτές οι γυναίκες οι οποίες κακοποιούνται να μην έχουν κάπου να πάνε, να, θα μου πεις υπάρχουν ειδικοί φορείς και τα λοιπά, αλλά δεν κάνουν τίποτα. Δεν κάνουν τίποτα, πραγματικά. Γενικότερα οι ανθρώπινες σχέσεις δυστυχώς έχουν γίνει, εκτός από δύσκολες, έχουν γίνει και τραγικές σε μεγάλο βαθμό. Εγώ αυτό που θα πω θα είναι ότι τις κυρίες που μ' ακούνε τέλος πάντων και είναι ελεύθερες και προσέχετε που πάτε και μπλέκετε, προσέχετε, έχετε τα μάτια σας ανοιχτά, γιατί αυτό δεν γίνεται από τη μια στιγμή στην άλλη, ο άλλος δεν εκδηλώνεται από τη μια στιγμή στην άλλη, πάντα υπάρχουν σημάδια και σημάδια τα οποία κάτι πρέπει να σας κεντρήσει το ενδιαφέρον, ότι κάτι δεν πάει καλά για να συμβαίνει αυτό το πράγμα. Ή στην πρώτη αναποδιά που βλέπετε ότι αρχίζει ο άλλος να γίνεται βίαιος και τα λοιπά, δεν κάθεστε για κανέναν λόγο. Μα για κανέναν λόγο. Θα μου πεις τώρα εσύ, ρε Ερμέ, είσαι απ' έξω και τα άλλες. Έχει τύχει σε συγγενικό μου πρόσωπο το ίδιο πράγμα. Και προσπαθήσαμε να το αντιμετωπίσουμε με 1002 τρόπους, με μεγάλες δυσκολίες, με καμία υποστήριξη από την κοινωνία. Απίστευτα πράγματα. Δηλαδή δεν. Θέλει προσοχή, πραγματικά, δηλαδή βάζεις έναν άνθρωπο στο σπίτι σου να κοιμηθεί μαζί σου και μπορεί να είναι ο αυριανός δολοφόνος. Τι να πω, πραγματικά, και σοκάρουν όλα όσα έρχονται στην δημοσιότητα. Η δικηγόρος της μάλιστα είπε πως ο σύζυγός της την ακολουθούσε ακόμα και στα δικαστήρια, πήγε να τη βρει. Ενώ η Βασιλική είχε πει ότι δεν θέλει να προχωρήσει με την υπόθεση, καθώς όπως υποστήριξε θα τα βρει με τον άντρα της. Προφανώς βέβαια η κοπέλα μπορεί να απειλήθηκε, μπορεί 1002 να γίνανε και να σταμάτησε την διαδικασία. Δεν ξέρω, πραγματικά δηλαδή με εκνευρίζουν αυτά τα πράγματα, με εξοργίζουν και με κάνουν να έχω συχαθεί το ανθρώπινο είδος. Δεν ξέρω, δεν το χωράει το δικό μου το μυαλό ότι μπορεί κάποιος να γίνει τόσο κακοποιητικός. Βέβαια υπάρχουν και πολλοί παράγοντες όπως η ζήλια για παράδειγμα, η παθολογική ζήλια που είναι ό,τι χειρότερο μπορεί να συμβεί. Και από εκεί μπορούν να ξεκινήσουν πολλά άσχημα πράγματα. Και άκουσα και τον Κυριάκο τον Βελόπουλο, ο οποίος έδωσε συνέντευξη και είπε ότι καμία ανοχή σε δολοφόνους γυναικών, σε βιαστές, παιδοβιαστές, και δεν το είπε μόνο τώρα. Μάλιστα παλαιότερα είχε πει και από το βήμα της Βουλής και όλες να επανέλθει η θανατική ποινή στην Ελλάδα για τους παιδεραστές, για τους βιαστές και αυτά. Κάτι το οποίο, ναι, θεωρώ ότι ένας άνθρωπος ο οποίος σκοτώνει μια γυναίκα, ένας άνθρωπος ο οποίος βιάζει ένα παιδί, που δεν το κάνει εμβρασμό ψυχής, ας πούμε, αλλά το κάνει γιατί θέλει να το κάνει. Αυτός ο άνθρωπος θεωρώ ότι όχι απλά δεν πρέπει να ξαναδεί το φως του ηλίου, θεωρώ ότι δεν πρέπει να υπάρχει, δεν πρέπει να ζει αυτός ο άνθρωπος ανάμεσά μας. Πραγματικά, όσο τραγικό και αν ακούγεται, όσο και αν κάποιοι λένε για τα ανθρώπινα δικαιώματα, και το ανθρώπινο δικαίωμα του μικρού παιδιού που πάει, περίπατο πάει. Δηλαδή, πανβιάζουν μικρά παιδιά, κακοποιούν γυναίκες και δεν γίνεται τίποτα. Ή να πηγαίνει η γυναίκα, ας πούμε, στην αστυνομία και η αστυνομία να μην κάνει τίποτα. Άλλη την κοπελίτσα την έφαγε ο άλλος έξω από το αστυνομικό τμήμα. Δηλαδή, μόνο στην Ελλάδα γίνονται αυτά. Και έχει ενδιαφέρον αυτά τα οποία είπε ο Κυριάκος Βελόπουλος εχθές, αν δεν κάνω λάθος.
1: Όποιος ακουμπάει παιδάκια και γυναίκες, δεν θα ξαναβλέπει ήλιο με την ελληνική λύση. Χημικός ευγνουχισμός και δεν ξαναβλέπεις ήλιο. Τέλος.
2: Θα μπει, ακούστε σημαντικά. Όταν φάει σόβια, λέει να κάθεσαι.
1: Σε 55, ακριβώς, 55 χρόνια θα είναι έξω. 40 δεν είναι τώρα, 45. Σε 60 θα είναι έξω. Να μην ξαναβγεί έξω ποτέ. Δύο παιδιά με υπνοτικό και σκοτώνει τη μάνα τους. Αυτά τα παιδιά πώς θα ζήσουν.
2: Πρέπει να αλλάξει ο ποινικός κώδικας.
1: Εύκολο είναι. Εύκολο είναι, στο φέρνει ο Φλωρίδης τόσα φέρνει ο Φλωρίδης για συγκαλύψεις, στα πρέντατρο και στα λοιπά. Ναι. Δεν μπορεί να φέρει κάτι για τη μάνα μας, την αδερφή μας. Λέω λοιπόν, δεν έχουν μια ιδεχτή πράξη. Είναι τέρας αυτός που σκότωσε τη γυναίκα. Είναι τέρας αυτός που δένει τη γυναίκα του. Είναι τέρας αυτός που εκβιάζει, βιάζει, βιοπραγεί εντός γυναίκας.
3: Άρα η πρότασή σας είναι ο νόμος σε περίπτωση γυναικών.
1: Να μην ξαναβγεί ποτέ από τη φυλακή. Γι' αυτό σημαίνει κυβερνώ υπέρ των ανθρώπων. Όχι υπέρ των σχημάτων, της θεωρίας και όλα αυτά τα πράγματα.
2: Αλλά, δηλαδή αυτός που είναι 40 χρονών να πεθάνει στη φυλακή.
1: Δεν με ενδιαφέρει, ναι. Να μην ξαναβγεί. Να βέβαια λένε από εικόνα λήψη πίσω. Βέβαια λένε εικόνα.
2: Μην κάνουμε εμείς τους νόμους.
1: Όχι, δεν είναι. Όχι. Συγγνώμη, εγώ εκλέγομαι από τον ελληνικό λαό για να νομοθετώ.
2: Πες ότι ζει με 80.
1: Εκλέγεται η ελληνική λύση για αυτό. Και γι' αυτό θέλει να κυβερνήσει η ελληνική λύση. Ναι, γιατί 40 χρόνια έδερνε, βίαζε, σκότωνε, χτυπούσε μια γυναίκα. Ναι, δεν θα ξαναβγεί έξω. Ζητώ συγγνώμη για την ένταση.
2: Πρέπει να αλλάξει ο νόμος και
1: με δύο παιδιά τώρα.
2: Τους βιασμούς.
1: Έχεις δει άνθρωπο να δίνει παιδιά στα παιδιά του πρωτικό για να σκοτώσει τη γυναίκα του.
2: Έχετε δίκιο σε αυτό, αλλά.
1: Σε παρακαλώ.
2: Πρέπει να αλλάξει ο
1: νόμος. Το τέρας.
2: Και για τους βιαστές.
1: Για όλους. Δεν θα ξαναβγουν έξω. Όποιος ακουμπάει γυναίκα, όποιος βιοπραγεί εναντίον της γυναίκας, δεν θα ξαναδεί ήλιο. Το έχω πει και άλλη φορά.
3: Άρα είστε αντίθετοι με τον Γιωτόπουλο που αποφυλακίστηκε.
1: Γιατί να αποφυλακιστεί. Δεν αφαίρεσε ζωές.
3: Ναι, όχι, αποφυλακίστηκε.
1: Μα εκμεταλλεύτηκε την ευεργετική διάταξη του νόμου. Αυτό εκμεταλλεύονται όλοι τους. Πείραξες γυναίκα. Χτυπάς γυναίκα. Με ποιο δικαίωμα. Με ποιο δικαίωμα. Ποιο είναι το δικαίωμα.
2: Λέτε, τώρα πρέπει να γίνει το ίδιο αυστηρός ο νόμος τότε και για τους παιδεραστές.
1: Το έχω πει. Χημικό ευνουχισμό και δεν ξαναβλέπουν ήλιο. Χημικό ευνουχισμό. Γιατί εγώ λέω κάποια άλλα πράγματα που εδώ ανταφραμώσει στην Ευρώπη έτσι κι αλλιώς. Άρα, χημικός ευγνουχισμός και δεν ξαναβλέπεις ήλιο. Τέλος. Όποιος ακουμπάει παιδάκια και γυναίκες, δεν θα ξαναβλέπει ήλιο με την ελληνική λύση. Επειδή έχω δει παλαιότερα στο περιβάλλον μου.
2: Αυτό. Μπορεί να γίνει νόμος αυτό.
1: Βεβαιότητα. Ισόβια. Τέλος.
2: Στην Ευρώπη να ισχύσει αυτό το.
1: Τα ισόβια.
2: Όχι το ισόβια, όταν λέμε ισόβια να πεθαίνει στη φυλακή πάνω από 40 χρόνια. Παιδιά, 50.
1: Όταν λέμε ισόβια, εννοούμε ισόβια. Και η Ευρώπη έφτασε εδώ και έχει εκπέσει. Γι' αυτό λόγο και μόνο. Γιατί μπαίνουν 10 χρόνια, βγαίνουν έξω. Μπαίνουν 20 χρόνια, βγαίνουν έξω. Ξανακάνουν τα ίδια.
2: Και πού ισχύουν όμως αυτά.
1: Στην Αμερική, στις Ηνωμένες Πολιτείες.
2: Ο παιδόφιλος μπορεί να είναι και 60 χρόνια μέσα.
1: Βεβαίωτατα. Υπάρχει ο χημικός ευνοχισμός, υπάρχει και η θανατική ποινή εκεί, έτσι, σε μερικές πολιτείες. Σε μερικές πολιτείες. Εγώ δεν πάω τόσο εκεί, γιατί η Ευρώπη. Η Ευρώπη, η Ευρώπη, η Ευρώπη. Λοιπόν, βλέπουμε που πάει η Ευρώπη και η Ευρώπη με την καθοδήγηση μικρών ηγετών δεν υπάρχει ένας Ντεγκόλ.
2: Τι θα γίνουμε εδώ πέρα όμως, θα γίνουμε. Πώς να σου πω, θα γίνουμε.
1: Ποια ποινή θα έλεγε ο Ιορδάνης Χασαπόπουλος σε ένα κτίνος που δέρνει μια γυναίκα και τη σκοτώνει, του αξίζει.
2: Εγώ δεν είμαι νομοθέτης, κύριε.
1: Επειδή είμαι, το λέω.
2: Εσείς είστε νομοθέτης.
1: Επειδή νομοθετούμε και θα κυβερνήσουμε, θα νομοθετήσουμε.
2: Θέλω να πω, θα γίνουμε έτσι μια χώρα που δεν θα έχει ένα κράτος που θα αναγνωρίζει στον άνθρωπο.
1: Το δικαίωμα να δέρνει γυναίκα και σκοτώνει.
2: Όχι να δένει. Ότι αυτά έχουν κάποια χρόνια μεταμέλεια.
1: Δεν υπάρχει μεταμέλεια εδώ. Σκότωσε, αφαίρεσε ζωή. Μπροστά στα παιδιά σου έδερε τη γυναίκα σου. Τα παιδιά αυτά
2: τη στιγμή. Αυτός μετά από 20 χρόνια
1: ξέρετε ποια είναι. Όχι. Ακούστε λίγο. Ποια είναι η δική μου αίσθηση. Ότι αυτά τα παιδιά που έβλεπαν καθημερινά το φαινόμενο της βίας του άνδρα πάνω στη γυναίκα. Έτσι. Το έβλεπαν. Το ένιωθαν. Αυτά τα παιδιά, ξέρετε τι ψυχοσύνθεση έχουν, κύριε Χασαπόπουλε. Το έχουμε καταλάβει.
2: Καλά, δεν το συζητάμε.
3: Ότι είναι τρία τα εγκλήματα, το έχουμε πει.
1: Λοιπόν, οι δεχθές εγκλήματα είναι και για την ψυχία και το παιδί.
2: Λέγαμε ότι αυτή η γυναίκα δεν έχει γονείς. Αυτή η γυναίκα που σκοτώθηκε δεν έχει γονείς.
1: Έχει παιδιά όμως.
2: Όχι, θέλω να πω και τα παιδιά τους
1: Πού θα πάνε.
3: Τώρα θα έχουν γονεί.
2: Δεν θα έχουν γονεί.
3: Πάλι, πάλι την ίδια μοίρα.
1: Σε ίδρυμα.
2: Αυτό είναι.
1: Εντάξει. Λοιπόν. Άρα λοιπόν αυτό που λέει η ελληνική λύση είναι ξεκάθαρο. Δεν θα πειράζει κανένας τη γυναίκα. Είτε μάνα μας είτε αδερφή μας. Όποιος την ακουμπάει, φυλακή και ισόβια. Τέλος.
0: Μπορεί να ακούγεται για κάποιους ακραίο. Μπορεί για κάποιους να ακούγεται σκληρό. Μπορεί για κάποιους να ακούγεται παράλογο. Λέει ας πούμε ο δημοσιογράφος, ο Χασαπόπουλος, αν δεν κάνω λάθος το όνομά του, νομίζω ναι. Λέει μα ο άλλος ας πούμε αν φτάσει μέχρι 80 χρονών να είναι 80 χρόνια στη φυλακή. Αυτό το παιδί όμως το οποίο θα έχει βιαστεί από αυτόν τον τύπο, από αυτό το κάθαρμα, πώς θα ζήσει την υπόλοιπη ζωή του. Θα το ξεπεράσει ποτέ αυτό το πράγμα? Πιστεύετε ότι ένα παιδί ας πούμε που βιάζεται στην πιο τρυφερή του ηλικία το ξεπερνάει ποτέ αυτό το πράγμα? Πάντα θα του φέρνει στο μυαλό, θα του έρχονται στο μυαλό αυτές οι εικόνες και πάντα θα ντρέπεται για αυτές τις εικόνες και θα έχει ψυχολογικά προβλήματα. Κάποια παιδιά μάλιστα έχουν από εκεί και μετέπειτα καταστρέφεται όλη τους η ζωή. Πώς λοιπόν αυτός ο άνθρωπος θα ξανακυκλοφορήσει ανάμεσά μας? Πώς λοιπόν αυτός ο άνθρωπος θα ξανασυναναστραφεί με μικρά παιδιά κτλ? Αυτή είναι επικίνδυνη και γι' αυτό το λόγο θα πρέπει όλη την υπόλοιπη ζωή τους να την περνάνε τιμωρημένοι. Και όλοι αυτοί που αποφυλακίζονται, όπως ο Γιωτόπουλος ας πούμε, που αποφυλακίστηκε, τα θεωρώ απαράδεκτα. Δηλαδή έχουν φάει πόσους ανθρώπους οι 17 Νοέμβρη και όμως παρόλα αυτά βλέπουμε ότι ο ένας παίρνει αδειούλες, μπαίνει-βγαίνει, ο άλλος αποφυλακίζεται, πράγματα τα οποία δεν θα έπρεπε να συμβαίνουν, ειλικρινά. Δηλαδή, όταν ένας άνθρωπος έχει σκοτώσει, ένα δίποδο ζώο έχει σκοτώσει άλλον άνθρωπο, θα πρέπει την υπόλοιπη ζωή του να την περνάει τιμωρημένος. Τελεία και παύλα. Δεν έχει. Γιατί οι νόμοι επιτέλους στην Ελλάδα πρέπει να αυστηροποιηθούν και πρέπει να αυστηροποιηθούν διότι δεν υπάρχει ο φόβος. Σου λέει ότι εγώ θα κάνω κάτι, θα πάω στο δικαστήριο, θα φάω 5 χρόνια φυλακή, 7, 10 θα βγω, θα είμαι ελεύθερος. Και άμα είμαι 20-30 χρονών, 40-50 θα είμαι ελεύθερος και μπορώ να συνεχίσω τη ζωή μου. Ναι, αλλά δεν γίνεται έτσι. Δεν, πρέπει οι νόμοι να γίνουν επιτέλους αυστηροί σε αυτή τη χώρα και βέβαια πάνω απ' όλα πρέπει να εφαρμόζονται κιόλας. Γιατί τι να το κάνω να έχω αυστηρούς νόμους, αλλά παρόλα αυτά να μην τους εφαρμόζουμε πουθενά. Εκεί πέρα τα πράγματα είναι, αρχίζουν και περιπλέκονται ακόμη περισσότερο. Εγώ συμφωνώ με αυτά που λέει ο Κυριάκος Βέλοπουλος. Αν νομίζετε ότι έχετε κάποια ένσταση, στείλτε τη μου να το συζητήσουμε. Δεν έχω κανένα απολύτως πρόβλημα πάνω σε αυτό. Αλλά θεωρώ ότι αυτό το πράγμα με τις γυναικοκτονίες, με τους ξυλοδαρμούς, με τον βιασμό των ανήλικων παιδιών, αυτό κάποια στιγμή πρέπει να σταματήσει και για να σταματήσει πρέπει οι νόμοι να γίνουν αυστηρότατοι αλλά και πάνω απ' όλα να εφαρμόζονται, διότι άμα δεν εφαρμόζονται τότε θα είμαστε μια από τα ίδια δυστυχώς. Κρίμα πάντως για την κοπέλα, μια νέα κοπέλα. Δηλαδή, έδωσε ο τύπος, έδωσε στα παιδιά του υπνοτικό για να μην ξυπνήσουν για να σκοτώσει τη μάνα τους. Τι να πω. Και αυτός ο άνθρωπος τώρα δεν θέλει, δεν πρέπει να μείνει μόνιμα μέσα, να μην μιλήσει για θανατική ποινιά. Δεν πρέπει να μείνει για το υπόλοιπο της ζωής του μέσα φυλακισμένος.

Νομίζω ότι η κοινωνία πρέπει λίγο να σοβαρευτεί, γιατί έχουμε χάσει κάθε επαφή με την πραγματικότητα και ο καθένας κάνει ό,τι θέλει ανεξέλεγκτα. Πραγματικά όμως ανεξέλεγκτα.

Λίγο για να δούμε και τις εξωτερικές πολιτικές. Η αλήθεια είναι ότι Ισραήλ και Λίβανος φαίνεται ότι έχουν δώσει τα χέρια για να έχουμε κατάπαυση του πυρός, με όρους βέβαια για τη Χεζμπολάχ, αλλά και για μια δημιουργία πιλωτικών ζωνών. Και όπως φαίνεται τα δύο μέρη έχουν συμφωνήσει η Χεζμπολάχ να σταματήσει τις επιθέσεις και να απομακρυνθεί από τα νότια του ποταμού Λιτάνη υπό τον αποκλειστικό έλεγχο του Λιβανέζικου στρατού. Θα βρίσκονται και οι ζώνες ασφαλείας. Σε κοινή ανακοίνωση τώρα που έβγαλαν οι δύο χώρες μετά από συνολικά 48 ώρες συνομιλιών στην Ουάσιγκτον, Λίβανος αλλά και Ισραήλ έχουν καταλήξει πως για να μπορέσει να υπάρχει να είναι μάλλον βιώσιμη κατάπαυση του πυρός, βασικές και αναγκαίες προϋποθέσεις είναι να σταματήσουν πλήρως τα πυρά της Χεζμπολάχ και να απομακρυνθούν όλα τα μέλη της από τον τομέα νοτίως του Λιτάνη. Να υπενθυμίσω βέβαια ότι ο στρατός του Ισραήλ έχει βομβαρδίσει πάρα πολλές φορές τις γέφυρες εκεί στον ποταμό Λιτανή και προσπάθησε έτσι κατά αυτόν τον τρόπο να κόψει την ελεύθερη μετάβαση των στρατευμάτων της Χεζμπολάχ προς τα σύνορα με το Ισραήλ. Μάλιστα τα δύο μέρη έχουν συμφωνήσει να δημιουργήσουν άμεσα υπό την καθοδήγηση φυσικά των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής κάποιες πιλωτικές ζώνες στις οποίες θα ασκούν έναν αποκλειστικό έλεγχο οι λιβανικές ενοπλές δυνάμεις και βέβαια αποκλείονται και μη κρατικές δυνάμεις. Αυτό αναφέρεται τουλάχιστον στο κείμενο το οποίο είναι αναφερόμενο στο σύντικο κίνημα που πρόσκειται στο Ιράν. Παρ' όλα αυτά τα μέτρα αυτά, όπως αναφέρει η ανακοίνωση, θα επιτρέψουν το Ισραήλ αλλά και τον Λίβανο να προχωρήσουν προς μια συνολική συμφωνία ειρήνης αλλά και ασφάλειας εκεί πέρα στην περιοχή. Πάντως όλες οι χώρες βλέπω ότι έχουν επανεπιβεβαιώσει ότι το μέλλον των σχέσεων μεταξύ Ισραήλ και Λιβάνου πρέπει να αποφασιστεί και από τις δύο κυρίαρχες κυβερνήσεις. Απέρριψαν βέβαια κάθε απόπειρα από πλευράς οποιοδήποτε κράτους ή μη κρατικού παράγοντα να θέσει υπομοιρία το μέλλον του Λιβάνου. Και μάλιστα οι κυβερνήσεις του Ισραήλ αλλά και του Λιβάνου έχουν συμφωνήσει ακόμη να συμμετάσχουν σε έναν επόμενο γύρο συνομιλιών την επόμενη εβδομάδα που ξεκινά, μάλλον την μεθεπόμενη, την 22 του Ιούνιου από ό,τι βλέπω, 22 του Ιούνιου, εν όψει μάλιστα της σύναψης συνολικής συμφωνίας, πάντα κατά την ανακοίνωση και τα όσα αναφέρει. Αντιπροσωπείες των κυβερνήσεων και του Ισραήλ και του Λιβάνου συναντήθηκαν προχθές Τρίτη και χθες Τετάρτη στην Ουάσιγκτον. Μόνο χθες είχαμε κάποιους Ισραηλινούς βομβαρδισμούς στην Λιβανική επικράτεια, οι οποίοι μάλλον στοίχησαν τη ζωή σε 9 ανθρώπους, συμπεριλαμβανομένων και ενός στρατιώτη και 2 διασωστών. Αλλά ο πρόεδρος των ΗΠΑ, ο Ντόναλντ Τραμπ, δήλωσε χθες το βράδυ ότι ενδέχεται να υπάρξει πρόοδος στις διαπραγματεύσεις με το Ιράν ακόμη και το Σαββατοκύριακο το οποίο μας έρχεται. Μπορεί να μην συμβεί, μάλιστα είπε μιλώντας στη δημοσιογράφηση και στο Λευκό Οίκο, για να προσθέσει αμέσως μετά ότι μπορεί να συμβεί και αυτό το Σαββατοκύριακο, και διαβεβαίωσε βέβαια ότι οι διαπραγματεύσεις πάνε πολύ καλά. Ευχής έργων είναι να μπορέσει να μπει ένα τέλος σε όλη αυτή την αναμπουμπούλα, σε όλο αυτό τον πόλεμο, και να δούμε και μια άσπρη μέρα επιτέλους, γιατί όσο κρατάει τα πράγματα δυσκολεύουν έτη περαιτέρω για όλους μας. Πάντως όσον αφορά το εμπλουτισμένο ουράνιο, ο Αμερικανός πρόεδρος επανέλαβε ότι το θέλει και ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες θα πάνε κάποια στιγμή να το πάρουν, και μάλιστα στο όχι και τόσο μακρινό μέλλον, και βέβαια πρόσθεσε ο Ντόναλντ Τραμπ ότι θα ήθελε να διαχωρίσει τις συνομιλίες για το Λίβανο από εκείνες για το Ιράν και το άνοιγμα των στενών του Ορμούς, ενώ η Τεχεράνη απορρίπτει την ιδέα και θεωρεί ότι ο πόλεμος είναι ένας. Οπότε η εβδομάδα μέχρι να τελειώσει, μέχρι να έρθει και το επόμενο Σαββατοκύριακο, νομίζω ότι θα έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον να παρακολουθούμε τα γεγονότα και να δούμε τι θα γίνει και ποια θα είναι και η έκβαση του πολέμου, και βέβαια αν κάποια στιγμή επιτέλους σταματήσει όλο αυτό το πράγμα.

0: μέρα με ένα πενσίρο του γκρα.
1: Οπότε λοιπόν αναμένουμε να δούμε τις όποιες εξελίξεις. Μάλιστα ο Υπουργός Εξωτερικών του Ιράν, ο Αμπάς Αραγτσί, έχει δηλώσει ότι ο πόλεμος μεταξύ ΗΠΑ και Ισραήλ αλλά και Ιράν δεν μπορεί να θεωρηθεί ότι έχει λήξει αν δεν τερματιστεί παράλληλα και η σύγκρουση εκεί πέρα στην περιοχή του Λιβάνου. Μάλιστα έδωσε συνέντευξη στο αραβικό μέσο ενημέρωσης Αλ Μαγιαντίν, την οποία κοινοποίησε και το Ιρανικό Υπουργείο Εξωτερικών, όπου εκεί ο Αραγτσί τόνισε ότι η Τεχεράνη διατηρεί μια σταθερή θέση υπέρ μιας συνολικής κατάπαυσης του πυρός, η οποία θα καλύπτει όλα τα μέτωπα της σύγκρουσης. Μάλιστα, να πούμε ότι η Ιρανική πλευρά έχει επανειλημμένα επισημάνει ότι οποιαδήποτε συμφωνία και χειρίας θα πρέπει να περιλαμβάνει και το Λίβανο, ένας όρος ο οποίος έχει δημιουργήσει κάποιες επιπλέον δυσκολίες όσον αφορά τις διαπραγματεύσεις μεταξύ της Ουάσιγκτον αλλά και της Τεχεράνης. Βέβαια ο Αραγτσί έχει δηλώσει ότι όλα τα μέρη συμπεριλαμβανομένης και της Χεσμπολάχ πρέπει να συμμετάσχουν σε έναν εθνικό διάλογο για να μπορέσει να υπάρξει επίλυση των εσωτερικών ζητημάτων του Λιβάνου. Μάλιστα είπε ότι ελπίζουμε ότι οι προσπάθειες ανοικοδόμησης θα αρχίσουν μετά το τέλος του πόλεμου. Φυσικά ο λαός και η κυβέρνηση του Ιράν δεν θα ξεχάσουν ποτέ τους φίλους τους στο Λίβανο. Θα κάνουμε ασφαλώς ό,τι μπορούμε για να βοηθήσουμε τον λιβανικό λαό, ήταν η δήλωσή του. Μακάρι να μπει μια τάξη, να σταματήσει όλη αυτή η αναμπουμπούλα η οποία γίνεται. Μπας και ηρεμήσουμε λιγάκι όλοι και μπας και δούμε λίγο φθηνότερη τη βενζίνη, γιατί... Τώρα η ώρα είναι σχεδόν 7 και θα πρέπει να πάμε στο πρώτο δελτίο ειδήσεων της ημέρας από τη Δέσποινα την Ποτίτση. Μικρό διαφημιστικό διάλειμμα και θα επανέλθουμε. Πριν πάω όμως, θα σας πω ότι η εταιρεία Digicar δραστηριοποιείται στο χώρο του Rent-a-Car αλλά και του leasing αυτοκινήτων, προσφέροντας σύγχρονες λύσεις μετακίνησης για ιδιώτες αλλά και επιχειρήσεις, όπου υπάρχει μια έμφαση στα ηλεκτρικά οχήματα αλλά και την βιώσιμη κινητικότητα. Η εταιρεία Digicar έχει έναν στόλο νέων και φιλικών προς το περιβάλλον αυτοκινήτων, διαθέτει ευέλικτα προγράμματα μίσθωσης αλλά και άμεση εξυπηρέτηση. Η εταιρεία Digicar προσφέρει μια ολοκληρωμένη εμπειρία οδήγησης, η οποία συνδυάζει αξιοπιστία, οικονομία αλλά και τεχνολογία αιχμής. Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επισκεφτείτε την επίσημη ιστοσελίδα της στο www.digicar.gr. Δελτίο ειδήσεων από τη Δέσποινα την Ποτίτση, μικρό διαφημιστικό διάλειμμα και επανέρχομαι.

0: Καλημέρα κυρίες και κύριοι, σύντομη ενημέρωση από τον Focus FM 103,6. Στη δεύτερη φάση των πανελλαδικών εξετάσεων εισέρχονται σήμερα υποψήφοι των επαγγελματικών λυκείων. Εξετάζονται σε μαθήματα ειδικότητας που συνδέονται άμεσα με τον τομέα σπουδών που έχουν επιλέξει. Συνεχίζονται οι εσωκομματικές αναταράξεις στο ΠΑΣΟΚ και των συνδυματών μετεκλογικών συνεργασιών. Ενδεικτικό του κλίματος στη Χαριλάου Τρικούπη και η αναβολή της προγραμματισμένης χθεσινής συνεδρίασης του Πολιτικού Συμβουλίου για αύριο. Σε φάση έντονων αναταράξεων, την ίδια ώρα και ο ΣΥΡΙΖΑ παραιτήθηκε από την Πολιτική Γραμματεία, την Κεντρική Επιτροπή και την ιδιότητα του μέλους του κόμματος, ο Γιάννης Ματζουράνης. Η δημιουργία νέων κομμάτων με παλιά υλικά, οι βουλευτικές έδρες που βγαίνουν σε πληστηριασμό, αλλά και τα παζάρια για τις επόμενες αντιλαϊκές κυβερνήσεις, ένα πράγμα αποδεικνύουν ότι η πολιτική απόσταση που χωρίζει τα συστημικά κόμματα είναι πολύ μικρή, γιατί οι στρατηγικές εκκλήσεις τους πολύ μεγάλες, αναφέρει το ΚΚΕ. Κατατέθηκε το επίσημο διάβημα διαμαρτυρίας της Ελλάδας προς την Ουκρανία για το θαλάσσιο ντρόουν που εντοπίστηκε στη Λευκάδα. Όπως επισημαίνεται, το ντρόουν έθεσε σε σοβαρό κίνδυνο την θαλάσσια ασφάλεια, ενώ τονίζεται πως θα μπορούσε να είχε προκαλέσει απώλειες αθώων πολιτών, καθώς και ανυπολόγιστη περιβαλλοντική ζημιά. Παρέμβαση Βελόπουλου για το ετεραχρονισμένο διάβημα στην Ουκρανία. Ελπίζουμε ο φίλος του Ράμα Κυριάκος Μητσοτάκης να μην περιμένει πάλι για έναν μήνα, ώστε να κάνει διάβημα στον Ανθέληνα Γενίτσαρο, όπως ακριβώς έκανε με το ουκρανικό ντρόουν, διότι έτσι θα επιβεβαιώσει ότι έχουμε εξωτερική πολιτική για τα πανηγύρια, τονίζει ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης. Στις 15 Ιουνίου αναμένεται να ανοίξει η διαδικασία επιλεξιμότητας για το νέο πρόγραμμα, ανακοινίζω, ώστε στις αρχές Σεπτεμβρίου να ξεκινήσει η υποβολή των αιτήσεων. Δύο απόπειρες απόδρασης παράνομων μεταναστών που κρατούνται στη κλειστή δομή στο κλειδί του Δήμου Σιτικής σημειώθηκαν με διαφορά λίγων ωρών, κρούοντας τον κόδωνο του κινδύνου, καθώς η εν λόγω δομή παρουσιάζει σοβαρά ζητήματα ασφάλειας. Προσωρινά κρατούμενος μετά την απολογία του, ο 38χρονος που κατηγορείται ότι ξυλοκόπησε μέχρι θανάτου τον 67χρονο πρώην πεθερό του στον Εύωσμο Θεσσαλονίκης. Η Αμερικανική Βουλή των Αντιπροσώπων ενέκρινε κείμενο το οποίο διατάσσει την απόσυρση των στρατευμάτων των ΗΠΑ που έχουν αναπτυχθεί στην Μέση Ανατολή στο πλαίσιο του πολέμου εναντίον του Ιράν, γεγονός το οποίο χαρακτηρίζεται από παρατηρητές ράπισμα για τον Ντόναλντ Τραμπ που ενέπλεξε τη χώρα στην ένοπλη σύραξη. Τέλος, το Ισραήλ και ο Λίβανος συμφώνησαν τα ξημερώματα στην ανανέωση της εύθραστης κατάπαυσης του πυρός, καθώς και στη δημιουργία σειράς πιλωτικών ζωνών ασφαλείας εντός του λιβανικού εδάφους, από τις οποίες θα αποκλείονται οι μαχητές της Χεζμπολάχ.
1: Ο καιρός κοντά και μακριά στον Focus.
0: Τοπικές βροχές και καταιγίδες σήμερα στα δυτικά, κεντρικά και βόρεια. Η θερμοκρασία στη Δυτική Μακεδονία έως 24 βαθμούς. Στην υπόλοιπη Μακεδονία και στη Θράκη θα φτάσει τους 29, στην Ήπειρο 27 και στην Θεσσαλία έως 30 βαθμούς Κελσίου. Βροχές και καταιγίδες στην Θεσσαλονίκη, κυρίως στα ορεινά, η θερμοκρασία στο κέντρο της πόλης έως 25 με 27 βαθμούς Κελσίου. Όλη η επικαιρότητα στο www.focusfm.gr. Μείνετε συντονισμένοι, συνέχεια τώρα της εκπομπής πρώτη πρωινή ενημέρωση με τον Κώστα Ερμέ.
2: Focus 103,6.
1: Σήμερα πείτε τέλος στον πόνο, στη δισκοκύλη, τη δισκοπάθεια, το αυγενικό και τους μυοσκελετικούς πόνους. Κινηθείτε ξανά ελεύθερα με το Arthropon. Το Arthropon ανακουφίζει και δρά καταπραϊντικά σε όλους τους μυϊκούς πόνους, τις φλεγμονές και τις αρθρίτιδες. Arthropon. Πείτε τέλος στον πόνο. Κινηθείτε ελεύθερα και χαμογελάστε ξανά. Τηλεφωνήστε τώρα στο 2310-2255-99.
2: Πληροφορίες, εκδόσεις Κάδμος, Ερμού 46, τηλέφωνο 2310-25-23-20. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα. Ενημέρωση, πολιτική, εθνικά θέματα, κοινωνία, αθλητισμός, πολιτισμός, πρόσωπα, περίεργα. Δεν ψάχνουμε τι γίνεται, αλλά γιατί γίνεται. voicenews.gr.
3: Κυραλυφές αγιορείτικες ευχές. παρασκευάζονται σε ειδικές μονάδες με βάση τις μοναδικές φόρμουλες βοτάνων από το περιβόλι της Παναγιάς και τον παραδοσιακό τρόπο του Αγίου Όρους. Αναμειγνύοντας κερί με βότανα του Αγίου Όρους, δηλητήριο μέλισσας και πρόπολη έφτιαξαν τις αγιορείτικες ευχές. Τα βότανα που περιέχονται στη θωρακικών βοηθούν στο ροχαλιτό, στο κλειστό διάφραγμα και στο περπάτημα. Επίσης φαίνεται πως επιδρούν θετικά και στην ανακούφιση των πνευμόνων των καπνιστών, αφού θεωρητικά ανοίγουν τα πνευμόνια σας. Το θαύμα του Αγίου Όρους, οι κυραλυφές αγιορείτικες ευχές, μπορούν να γίνουν δικές σας με ένα τηλέφωνο στο 2310-2255-99.
2: Πληροφορίες, εκδόσεις Κάδμος, Ερμού 46, τηλέφωνο 2310-25-23-20.

Εδώ είμαστε λοιπόν, έχουμε επανέλθει. Καλημέρα, καλημέρα, καλό πρωινό σε όλο τον κόσμο. 7 και 9 πρώτα λεπτά δείχνει το ρολόι. Focus FM 103,6 και στη δικτύωση το ράδιο Μάχη 99,8 στα FM. Κωνσταντίνος Ερμές στο μικρόφωνο, στο πρωινό της 5ης, 4 του Ιούνιου του 2026. Μέχρι και τις 8 θα πάμε ζωντανότατα εδώ στον αέρα της πόλης. 69-07-483-484 το Viber για να ανταλλάξουμε μηνύματα και ό,τι θέλετε να μοιραστείτε εδώ πέρα με την μεγάλη ραδιοφωνική μας παρέα. Μπορείτε να το κάνετε εκεί. Τώρα πάμε να δούμε τι γίνεται με την μεγάλη απάτη η οποία έχει στηθεί εις βάρος των Ελλήνων όσον αφορά το ηλεκτρικό ρεύμα. Αυτό το ηλεκτρικό ρεύμα το οποίο το πληρώνουμε πανάκριβο και δυστυχώς έχουμε φθηνό ρεύμα από ελληνικές, από ελληνικές ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και αυτό εδώ πέρα πηγαίνει στους Βουλγάρους. Για την ακρίβεια, η χώρα μας αυτή τη στιγμή που μιλάμε έχει εγκαταστήσει περίπου 18.000 πράσινα, όπως το ονομάζουν, μεγαβάτ, τα οποία παράγουν άφθονη αλλά πάνω απ' όλα φθηνή ενέργεια, την οποία παίρνουν από τον ήλιο αλλά και από τον άνεμο για πολλές ώρες της ημέρας και για κάποιες ακόμη και σε μηδενικές τιμές. Από το 2024 τώρα, μα το πιάσουμε από εκεί πέρα, η χώρα μας έχει μετατραπεί σε έναν ξεκάθαρο εξωγέα ηλεκτρικής ενέργειας, ενώ από τις αρχές του τρέχοντος έτους, το 2026, εξάγουμε περίπου 1 τεραβατόρα το μήνα. Είναι μια επίδοση η οποία κατατάσσει τη χώρα μας 4η μεγαλύτερη καθαρή εξαγωγή ηλεκτρική ενέργεια σε όλη την Ευρώπη, μετά τη Γαλλία, τη Σουηδία, την Ολλανδία αλλά και το Βέλγιο. Τώρα, οι ανανεώσιμες πηγές ενέργειας φαίνεται ότι έχουν βελτιώσει, ναι μεν, τη θέση της χώρας στο χάρτη των ευρωπαϊκών αγορών ηλεκτρισμού, αλλά η Ελλάδα πλέον δεν κρατάει τα σκύπτρα της ακριβότερης αγοράς που κρατούσε διαχρονικά. Κάπου εδώ όμως βλέπουμε ότι σταματάνε αυτά τα καλά νέα και ξεκινάει το παράδοξο. Και το παράδοξο ποιο είναι? Αρχικά, άμα πιάσουμε τη λιανική αγορά, η τιμή της κιλοβατόρας είναι η τρίτη ακριβότερη στην Ευρώπη και σε όρους αγοραστικής δύναμης η ακριβότερη. Σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία του Green Tank, το 2025 η λιανική τιμή της ηλεκτρικής ενέργειας στη χώρα μας ήταν υψηλότερη κατά 36,5 ευρώ ανά η μεγαβατόρα. Δηλαδή μιλάμε για 29,3% παραπάνω από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο σε ονομαστικές τιμές και σε όρους αγοραστικής δύναμης. Τώρα πάμε να δούμε το φθηνό ρεύμα των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, το οποίο δεν φτάνει ποτέ στον Έλληνα καταναλωτή. Γιατί το όφελος της φθηνής παραγωγής από όλες αυτές τις ΑΠΕ μεταφέρεται ελάχιστα στους λογαριασμούς ρεύματος. Έχουμε την κατάρρευση των τιμών τις μεσημεριανές ώρες, λόγω του ότι εκεί πέρα υπάρχει παραγωγή των φωτοβολταϊκών, η οποία συμπιέζει τη μέση χονδρεμπορική τιμή στην αγορά της επόμενης μέρας, κάτι το οποίο αποτελεί τη βάση για τη διαμόρφωση της λιανικής τιμής. Τώρα, για να πάμε να δούμε λιγάκι ποιοι είναι οι βασικοί ωφελημένοι, το σίγουρο είναι ότι δεν είμαστε εμείς εδώ πέρα στην Ελλάδα. Η Βουλγαρία, ναι καλά το ακούτε, η Βουλγαρία έχει ήδη εγκαταστήσει πάρα πολλά συστήματα τα οποία αποθηκεύουν ηλεκτρικό ρεύμα. Δηλαδή, παίρνουν ενέργεια από εμάς, από τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, φωτοβολταϊκά, ανεμογεννήτρες, φουρφούρια που έλεγε ο Γκλέτσος, τζάμια κτλ. Και αντί αυτήν την ενέργεια να την αποθηκεύσουμε εδώ πέρα στην Ελλάδα, εδώ δεν έχουμε που να την αποθηκεύσουμε και τη στέλνουμε στην Βουλγαρία. Με άλλα λόγια, για να γίνω έτσι πιο σαφής, η φθηνή ενέργεια η οποία παράγουν οι ανανεώσιμες πηγές ενέργειας επιδοτεί έμεσα το κόστος ηλεκτρισμού των γειτονικών χωρών, επειδή η χώρα μας παραμένει δραματικά πίσω στις υποδομές αποθήκευσης. Την δεδομένη στιγμή μάλιστα που η Βουλγαρία σχεδιάζει να προσθέσει και άλλους τρόπους αποθήκευσης έως το τέλος του έτους, η χώρα μας έθεσε μόλις τον προηγούμενο μήνα σε δοκιμαστική λειτουργία 72 μεγαβατόρες. Είναι λογικό ότι πλεονάζουσα καθαρή ενέργεια, η οποία παράγεται σήμερα εδώ στη χώρα μας, εξάγεται και αποθηκεύεται στη Βουλγαρία αλλά και τα Σκόπια. Αυτό
Το παραδέχτηκε μάλιστα και πρόσφατα ο επικεφαλής του ΕΔΜΕ, ο κύριος Μάνος Μανουσάκης, ο οποίος επισήμανε βέβαια ότι υπάρχει επιτακτική ανάγκη να αναπτυχθούν μονάδες αποθήκευσης ηλεκτρικού ρεύματος στο ελληνικό σύστημα. Τώρα όμως υπάρχει και ένα ακόμη λιγότερο ορατό κόστος και είναι η εξισορρόπηση του συστήματος. Γιατί έχουμε την μεγάλη συμμετοχή των ΑΠΕ στην αγορά της επόμενης ημέρας, όπου η τιμή βλέπουμε ότι καθορίζεται από την προσφορά και τη ζήτηση, και αυτό είναι κάτι το οποίο προκαλεί έντονες διακυμάνσεις λόγω του ότι έχουμε μεταβλητότητα στην παραγωγή. Και για να μπορέσει να διατηρηθεί σταθερό το σύστημα, οι μονάδες φυσικού αερίου παραμένουν σε διαθεσιμότητα για να τεθούν σε λειτουργία, ούτως ώστε να μπορέσουν να εξισορροπήσουν τα φορτία, λαμβάνοντας αποζημιώσεις οι οποίες αυξάνονται όσο αυξάνεται και η μεταβλητή παραγωγή των ΑΠΕ. Δηλαδή, το λεγόμενο κόστος εξισορρόπησης προσθέτει σημαντικές επιβαρύνσεις στην χονδρεμπορική τιμή του ρεύματος. Μάλιστα, τον Απρίλιο έφτασε ακόμη και τα 60 ευρώ η μεγαβατόρα. Το αποτέλεσμα βέβαια είναι, ακόμη και όταν η τιμή της ηλεκτρικής ενέργειας μηδενίζεται στην χοντρική αγορά, ο Έλληνας καταναλωτής να συνεχίζει να πληρώνει πανάκριβα το ηλεκτρικό ρεύμα λόγω του ότι υπάρχουν αυτές οι πρόσθετες χρεώσεις εξισορρόπησης. Αντίθετα όμως, ο Βούλγαρος εισάγει την ίδια ενέργεια σε μηδενική τιμή, την αξιοποιεί μέσω αποθήκευσης προς όφελος του δικού του συστήματος και των δικών του καταναλωτών, ενώ οι περικοπές ενέργειας γίνονται ένα μόνιμο πρόβλημα. Γιατί, εάν δούμε την υψηλή διείσδυση των φωτοβολταϊκών σε συνδυασμό με τους περιορισμούς του δικτύου, την έλλειψη αποθήκευσης, τη στασιμότητα της ζήτησης, όλα αυτά εδώ πέρα μετατρέπουν τις περικοπές παραγωγής αλλά και τις μηδενικές τιμές σε ένα δομικό χαρακτηριστικό της αγοράς ηλεκτρισμού, με τις συνέπειες δυστυχώς να αγγίζουν πλέον όχι μόνο την ενεργειακή αγορά, αλλά και γενικότερα και το τραπεζικό σύστημα, που και εκεί πέρα θα αρχίσει να δημιουργείται πρόβλημα. Άλλωστε, κορυφαίοι επιχειρηματίες στον συγκεκριμένο κλάδο έχουν κατά καιρούς προειδοποιήσει για ένα νέο κύμα κόκκινων δανείων, και εμείς εδώ πέρα στην Ελλάδα, με τα άπειρα φωτοβολταϊκά τα οποία έχουμε, έχουμε γίνει πραγματικά εξαγωγής ενέργειας. Το μεσημέρι τώρα η ενέργεια περισσεύει και αυτή την ενέργεια δεν τη διοχετεύουμε προς το βορρά. Πριν κάνουμε όμως εξαγωγές, έχουν προηγηθεί και μηδενικές τιμές ενέργειας, κάτι που σημαίνει πως όποιος έχει την επένδυση δεν έχει να πληρώσει ούτε το χρεολύσιο αλλά και ούτε καν τους τόκους. Οπότε λοιπόν, σε λίγο καιρό θα δούμε το φαινόμενο αυτό σε πολλά από τα φωτοβολταϊκά πάρκα να περνούν στις τράπεζες και να βγαίνουν ακόμη και σε πληστηριασμούς. Είναι η περίφημη γενιά των νέων κόκκινων δανείων τα οποία θα δούμε, και πραγματικά είναι, θεωρώ ότι είναι τραγικό να παράγουμε τόσο ρεύμα και να μην μπορούμε να το κρατήσουμε, να το στέλνουμε δηλαδή επί της ουσίας στη Βουλγαρία και να το ξανααγοράζουμε με τιμή άστα να πάνε. Και αν πείτε μου τώρα εσείς αν όλα αυτά τα πράγματα σας φαίνονται απόλυτα λογικά και απόλυτα φυσιολογικά. Δηλαδή έχουμε κάψει όλα τα δάση στη χώρα, τα έχουμε ξεγυμνώσει όλα, έχουμε βάλει ανεμογεννήτριες, έχουμε διαλύσει τον αγροτικό κόσμο, βλέπω φωτοβολταϊκά δεξιά και αριστερά σε χωράφια που μέχρι πρότινος κάποιοι καλλιεργούσανε, και αντί να έχουμε όχι απλά φθηνή ενέργεια, θα μπορούσαμε να έχουμε δωρεάν ενέργεια, τη στέλνουμε στη Βουλγαρία, γιατί εδώ πέρα δεν έχουμε πώς να, πού να το αποθηκεύσουμε, και πάμε και το ξαναγοράζουμε από τη Βουλγαρία το δικό μας το ρεύμα με τρέλα, πραγματικά τρέλα.

0: Προφανώς αυτή είναι η Ελλάδα που ονειρεύονται κάποιοι. Μια χώρα η οποία θα είναι κατεστραμμένη και δεν θα μπορεί να κρατήσει καν το δικό της ηλεκτρικό ρεύμα, το οποίο η ίδια παράγει από τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, αλλά θα το δίνει αλλού για να το ξαναγοράσει πίσω. Καμία λογική σε όλο αυτό, αλλά γίνεται. Γιατί? Για να χωνόμανε προφανώς κάποιοι. Είναι ένα τραγικό έγκλημα της κυβέρνησης Μητσοτάκη, το οποίο γίνεται εις βάρος των Ελλήνων, και αναρωτιέμαι πραγματικά πώς γίνεται σε αυτή τη χώρα, ενώ τα βλέπουμε όλα αυτά τα πράγματα, αφενός να μην υπάρχει δικαιοσύνη και να μην παρεμβαίνει κάποιος εισαγγελέας να δει τι, να τα βάλουμε λίγο κάτω να δούμε τι γίνεται, αφετέρου απορώ με τον κόσμο ο οποίος συνεχίζει και του στηρίζει τους συγκεκριμένους ανθρώπους και θεωρεί ότι αυτοί οι οποίοι τον καταστρέφουν θα τον σώσουν. Και πάμε λίγο να ακούσουμε έτσι ολοκληρωμένο το ρεπορτάζ και το τι ακριβώς γίνεται.
1: Ελλάδα εξάγει φθηνό ρεύμα για τους Βούλγαρους. Έχουμε γεμίσει φωτοβολταϊκά, σωστά, σωστά. Έχουμε ήλιο, έχουμε άνεμο, σωστά, σωστά. Άρα έχουμε φθηνό ρεύμα, σωστά. Λάθος. Η Ελλάδα έχει γεμίσει ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Παράγουμε τόσο πολύ ρεύμα από ήλιο και άνεμο, που κάποιες ώρες η τιμή στη χονδρική μηδενίζεται. Ναι. Καλά, άκουσες, μηδέν. Τότε γιατί πληρώνουμε το ρεύμα, Χρυσάφη? Θα σου πω. Το φθηνό ρεύμα δεν φτάνει καν στον Έλληνα καταναλωτή. Το περίσευμα φεύγει προς τα έξω, κυρίως προς τη Βουλγαρία. Και τι κάνει η Βουλγαρία? Το παίρνει όταν είναι πάμφθηνο ή μηδενικό, το αποθηκεύει σε μπαταρίες και το χρησιμοποιεί αργότερα όταν οι τιμές ανεβαίνουν. Δηλαδή, με απλά λόγια, εμείς παράγουμε, εμείς έχουμε γεμίσει τη χώρα φωτοβολταϊκά, εμείς πληρώνουμε το ακριβό ρεύμα. Και το όφελος το αξιοποιούν οι γείτονες. Γιατί η Ελλάδα άργησε τραγικά στην αποθήκευση ενέργειας. Έχουμε ΑΠΕ, αλλά δεν έχουμε αρκετές μπαταρίες για να κρατήσουμε το φθηνό ρεύμα όταν παράγεται και να το χρησιμοποιήσουμε όταν το χρειαζόμαστε. Δεν φταίει λοιπόν η πράσινη ενέργεια. Φταίει ότι στην Ελλάδα κάνουμε μισές δουλειές, δουλειές του ποδαριού. Κάναμε μισή ενεργειακή μετάβαση. Βάλαμε φωτοβολταϊκά. Βάλαμε ανεμογεννήτριες. Παράγουμε φθηνό ρεύμα, αλλά δεν φτιάξαμε το βασικό. Το πού θα αποθηκεύεται αυτό το ρεύμα ώστε να το χρησιμοποιεί ο πολίτης όταν το χρειάζεται. Και κάπως έτσι. Ο ήλιος είναι ελληνικό, το ρεύμα είναι φθηνό, οι μπαταρίες είναι στην Βουλγαρία και ο ακριβώς λογαριασμός πηγαίνει

Πραγματικά δεν ξέρεις τι να πεις. Είναι από αυτά τα πράγματα που λες ότι μας έχουν ζαλίσει με την πράσινη ενέργεια, στην πράσινη μετάβαση, με την κλιματική κρίση και να βοηθήσουμε το περιβάλλον. Ναι, να το βοηθήσουμε το περιβάλλον, αλλά δεν μπορεί να μας έχετε κάψει όλα τα δάση, να έχετε βάλει παντού ανεμογεννήτριες και παρόλα αυτά εμείς να συνεχίζουμε να πληρώνουμε πανάκριβο ηλεκτρικό ρεύμα, γιατί δεν έχετε βάλει μπαταρίες να αποθηκευτεί όλη αυτή η ενέργεια και να τη στέλνετε στη Βουλγαρία και μετά η Βουλγαρία να το αγοράζει φθηνό ή τζάμπα και να το πουλάει πανάκριβο όταν η τιμή του ανεβαίνει. Δηλαδή αυτό είναι προδοσία, καραμπινάτη προδοσία. Πραγματικά όμως το θεωρώ ότι είναι προδοσία της χώρας σου, της Ελλάδας, όταν λειτουργείς κατά αυτόν τον τρόπο.

0: Το θέμα, ξέρετε ποιο είναι, ότι εμείς οι Έλληνες, όσοι αποδεικνύουμε ότι είμαστε Έλληνες τέλος πάντων, έχουμε κάνει μάγκες όλα τα κράτη τριγύρω μας. Την Τουρκία θες, μέχρι και αστικά λεωφορεία τουρκικά έχουμε πάρει, αυτά τα τέμσα πως τα λένε. Είναι δυνατόν να πηγαίνει το κράτος να κάνει συμφωνία με την Τουρκία για να αγοράσει τουρκικά λεωφορεία και να αφήνουμε κάτι εκατομμύριο ευρώ στην Τουρκία, ας πούμε, η οποία ζητάει το μισό Αιγαίο και τα λοιπά και μιλάει για γαλάζιες πατρίδες και δεν ξέρω εγώ τι. Είναι δυνατόν να πηγαίνουμε και να δίνουμε τόσα χρήματα στην Τουρκία? Κι όμως το κάνουμε. Ακόμη και οι Έλληνες πολίτες, πόσοι Έλληνες πολίτες πηγαίνουν στην Τουρκία για ψώνια, για τώρα της μόδας είναι και οι εμφυτεύσεις μαλλιών, γιατί σου λέει θα είναι πιο φθηνά, πιο οικονομικά, τρίχες, κυριολεκτικά τρίχες. Και πηγαίνουν και αφήνουν χρήματα στην Τουρκία. Τους κάνουμε μάγκες αυτούς. Μετά, στα Σκόπια. Πηγαίνουμε, ψωνίζουμε από τα σούπερ μάρκετ. Θα μου πεις τι να κάνουμε, είναι πιο φθηνά εκεί πέρα. Πλέον δεν νομίζω ότι είναι και πιο φθηνά, και τώρα που μπήκανε και στο ευρώ μάλιστα. Πηγαίνουμε, δίνουμε φράγκα στα Σκόπια και εκεί πέρα. Πηγαίνουμε και στα καζίνο. Αφήνουμε, ακουμπάμε και εκεί πέρα μπακίρι. Μετά από την άλλη, η Αλβανία. Με τα δικά μας τα λεφτά έγινε και η Αλβανία ό,τι έγινε. Δεν έχω κάτι με αυτές τις χώρες, δεν είμαι ούτε ρατσιστής ούτε... Αλλά η αλήθεια είναι αυτή. Γιατί ερχόντουσαν εδώ πέρα, ήρθαν εδώ πέρα οι άνθρωποι, δουλέψανε. Δουλέψανε, δεν αντιλέγω, δεν κλέψαν. Και τα χρήματα φεύγαν από εδώ και πηγαίναν εκεί. Με τα χρήματα των Ελλήνων έγινε η Αλβανία μια χώρα που ντρέπεσαι να πατήσεις, να μπεις μέσα, γιατί λες ότι κοίτα να δεις ρε παιδί μου πώς έχει γίνει η Αλβανία και πώς έχει καταντήσει η Ελλάδα. Δηλαδή όλες οι τριγύρω χώρες έχουν αξιοποιηθεί από τη δικιά μας τη χώρα και εμείς τίποτα. Καμία πρόοδος, εμείς μονίμως το να βουλιάζουμε. Βέβαια ο κόσμος αυτής εδώ της χώρας το θέλει αυτό, το αναζητάει ρε παιδί μου. Θέλει να τον τυραννάνε, εγώ έτσι το καταλαβαίνω. Το βλέπω και τώρα που γίνεται όλο αυτό με τα κόμματα, με τις εκλογές. Διάσπαση παντού, να ξαναβάλουμε τον Τσίπρα στο παιχνίδι. Να βάλουμε μετά ποιους άλλους. Ο Πολάκης τελικά θα κάνει κόμμα. Κάτι τέτοιο άκουγα κάποια στιγμή την περασμένη εβδομάδα. Δεν έχω κάποια εικόνα όμως αν θα κάνει κόμμα και ο Πολάκης. Μετά, πόσα κόμματα είναι, είναι ο Τσίπρας, είναι ο Κασελάκης, είναι η Καριστιανού. Είναι. Ποιοι άλλοι είναι. Ένα σωρό καινούργια κόμματα που πραγματικά. Πόσα κομμάτια να γίνει αυτή η πίτα για να πάρουν όλοι από κάτι. Και εννοείται ότι οι δημοσκοπήσεις τώρα οργιάζουν με τον Τσίπρα δεύτερο. Ναι, σου λέει ο Τσίπρας είναι δεύτερος, ρε παιδί. Πώς, αυτό δεν το έχω καταλάβει ποτέ. Πώς γίνεται ο Τσίπρας να είναι δεύτερο. Ο Τσίπρας που η δημοτικότητά του έπεφτε, τα ποσοστά του συνέχεια πέφτανε και αν δεν έφευγε από το ΣΥΡΙΖΑ, ΣΥΡΙΖΑ δεν θα υπήρχε τώρα. Δεν ξέρω, πραγματικά δεν. Το χειρότερο είναι ότι αυτές τις δημοσκοπικές εταιρείες δεν τις ελέγχει κανένας, ειλικρινά, και κανείς δεν μπαίνει στη διαδικασία να δει πώς βγαίνουν αυτά τα αποτελέσματα. Τώρα γι' αυτό για τις δημοσκοπήσεις θέλω λίγο να σας βάλω ένα ηχητικό με τον Βελόπουλο, που πραγματικά αξίζει να δείτε πόσα παίρνουν οι δημοσκοπήσεις για να βγάζουν τα αποτελέσματα τα οποία βγάζουν.
1: Αυτά ξέρετε τι είναι. Αν θες, τα αφήνω εδώ. Είναι οι δουλειές που παίρνουν από το Μαξίμου οι εταιρείες δημοσκοπήσεων. Απευθείας. Ακούστε νούμερα. Θα τα πω, μπορώ να τα πω. Ωραία. Προράτα, 1 εκατομμύριο ευρώ. Opinion Poll, μόνο 300 χιλιάρικα περίπου. Mark, μόνο 200 χιλιάρικα. Τελευταία χρόνια τώρα εδώ. Pulse, 400 χιλιάρικα. Capital Stretch, 1.732.000 ευρώ. Άλλη εταιρεία, 9 εκατομμύρια ευρώ. Έκτη εταιρεία, 2,5 εκατομμύρια ευρώ. Άλλη εταιρεία, 1,200. Αυτές οι εταιρείες δημοσκοπήσεων, είτε έμεσα είτε άμεσα, ακούστε με λίγο, θέλω να καταλάβει ο ελληνικός λαός τι κάνουν οι δημοσκοπήσεις. Τα παίρνουν από το Μαξίμου.
2: Άρα τους καταγγέλλετε ότι είναι fake οι δημοσκοπήσεις.
1: Όταν εγώ σας πληρώνω, αγαπητέ μου κύριε Ανθή.
2: Το λέω για να γίνει σαφές.
1: Μα δεν είναι απλά fake. Σας επαναλαμβάνω. Είναι δωροδοκία. Είναι δωροδιληψία. Όταν έχεις το δικαίωμα της εκλογικής επιρροής με μια δημοσκόπηση, αλλά πληρώνεσαι από μένα, είτε έμεσα είτε άμεσα, εδώ είναι η συμβάση τους. Αναθέστε.
2: It's the word that you heard, it's got boom, it's got
0: Για να ξέρετε πώς βγαίνουν αυτές οι δημοσκοπήσεις, από πού πληρώνονται και γιατί βγάζουν τα ποσοστά τα οποία βγάζουν και θέλουν τον Τσίπρα δεύτερο και θέλουν την Καριστιανού τρίτη και ούτω καθεξής. Δηλαδή εντάξει, δημοσκοπήσεις κατά παραγγελία.

0: Και επειδή έπιασα και μίλησα για την Καριστιανού, την άκουσα στην συνέντευξη που έδωσε στον Αντένα, στην εκπομπή Αποκαλύψεις, η οποία παρεμπιπτόντως Καριστιανού την είδα, ο Γρηγόρης ο Σερέτης ανέβασε ένα βίντεο. Λέει ότι την πήρε τηλέφωνο για να την πάρει μια συνέντευξη, να μιλήσει εδώ πέρα για τις θέσεις του κόμματός της και τα λοιπά, και η κυρία Καριστιανού δεν σήκωσε καν το τηλέφωνο. Γιατί πραγματικά, δηλαδή, η κυρία Καριστιανού, η οποία έβγαινε εδώ στο ραδιόφωνο το δικό μας, τότε με τα Τέμπη, τη στηρίξαμε και συνεχίζουμε και στηρίζουμε όλους τους συγγενείς των θυμάτων, δεν το συζητώ αυτό το πράγμα. Και όμως η κυρία Καριστιανού δεν ήθελε να μιλήσει. Τέλος πάντων. Μάλιστα, έχει ομολογήσει ότι δεν πήγε να ψηφίσει στις εκλογές του 23, τότε που είχαμε και διπλές εκλογές και ευρωεκλογές του 24. Που όλες αυτές οι εκλογικές αναμετρήσεις πραγματοποιήθηκαν εφόσον έχει γίνει το έγκλημα των Τεμπών, εφόσον έχουν σκοτωθεί 57 παιδιά. Δηλαδή, αυτό το οποίο επί της ουσίας αντιλαμβάνομαι από την κυρία Καριστιανού είναι ότι όχι μόνο δεν πήγε να δηλώσει έστω την αντίθεσή της με την Νέα Δημοκρατία, αλλά με την αποχή της κιόλας κατάφερε να συμβάλλει σε αυτό το 41% που πήρε η κυβέρνηση του Κυριάκου Μητσοτάκη.
1: Η Μαρία Καριστιανού ήταν πολιτικοποιημένη. Ψήφιζε στις εκλογές, συμμετείχε.
2: Ήμουν πολιτικοποιημένη από πάντα, ναι, από μικρή. Ναι. Αυτό όμως σημαίνει τι, ότι εγώ θεωρούσα πάντα το κόμμα που ψηφίζω, είμαι η πρώτη που θα το κρίνω. Και θα το κατακρίνω αν δεν τα κάνει σωστά. Και γι' αυτό το λόγο πολύ νωρίς κατάλαβα ότι δεν με εκφράζει τίποτα. Ότι δεν μπορώ κάποιον να εμπιστευτώ. Διότι άλλα λένε προεκλογικά και άλλα κάνουν στην συνέχεια. Και αυτό το κάνουν όλα τα κόμματα. Και επίσης δεν με εκφράζει τίποτα ούτε στα κόμματα πώς λειτουργούν σαν κυβέρνηση, ούτε στα κόμματα πώς λειτουργούν σαν αντιπολίτευση, γιατί και η αντιπολίτευση έχει κάποιες υποχρεώσεις. Ως εκ τούτου, δυστυχώς το τελευταίο διάστημα δεν πήγαινα να ψηφίσω.
1: Η Μαρία.
0: Η κυρία Καριστιανού το τελευταίο διάστημα δεν πήγαινε να ψηφίσει, παρόλα αυτά τώρα θέλει την ψήφο του ελληνικού λαού. Η ώρα είναι 7:30 όμως και θα πρέπει να πάω στο τελευταίο διαφημιστικό διάλειμμα για τη σημερινή εκπομπή και μετέπειτα να επανέλθω πάλι πίσω. 6907-483-48-4 το Viber για τα μηνύματά σας.
3: Focus FM 103,6. Μάθε να ακούς.
4: Η οστεοπόρωση αποτελεί στις μέρες μας έναν από τους σύγχρονους εφιάλτες για άντρες και γυναίκες. Τώρα όμως δεν υπάρχει λόγος να ανησυχείτε, επειδή ήρθε το Osteopon, ένα φυσικό συμπλήρωμα διατροφής που δυναμώνει τα οστά και συμβάλλει στην προάσπιση του οργανισμού από την οστεοπόρωση. Η ειδική φόρμουλα του Osteopon βασίζεται σε εκχυλίσματα από πολυκόμπι, ταραξάκο και σταφύλι, ανακουφίζοντας με φυσικό τρόπο από την οστεοπόρωση. Προσφορά στα δύο Osteopon συν ένα δώρο μόνο 29 ευρώ. Πληροφορίες εκδόσεις Κάδμος, Ερμού 46. Τηλέφωνο 2310-252320. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
5: Χάνει βίδα το κλειδί και το κλειδί τη βίδα. Στη Στερεωτική συναντιούνται βίδες, εργαλεία, σιδηρικά. Πάνω από 80.000 κωδικοί, 50 χρόνια εμπειρίας. Αν δεν το βρεις στη Στερεωτική, δεν θα το βρεις πουθενά. Στέλιου Καζαντζίδη 56, Πηλαία Θεσσαλονίκης, πάνω από το Practiker. Στερεωτική.gr.
6: Αν αυτό που τρως έχει λεπτό τραγανό φύλλο, πλούσια απαλή γέμιση. Μοσχομυρίζει γνήσιο βούτυρο, φύλλο, πλούσια απαλή γέμιση. Μοσχομυρίζει γνήσιο βούτυρο,

0: αποτελεσματικά. Απευθύνσου σήμερα στην AG Economy για να έχεις όλα τα ωφέλη της εξοδικαστικής ρύθμισης. Πανελλαδική εξυπηρέτηση στο 210-3250-652. AG Economy. Ο ψύχρεμος διαπραγματευτής με την τράπεζα.
1: Θέλεις απεριόριστο ίντερνετ? Θέλεις απεριόριστο χρόνο ομιλίας? Απεριόριστα SMS? Μήπως θα ήθελες και στην Ευρώπη απεριόριστη τηλεφωνία? Δωράκι 500 λεπτά για διεθνείς κλήσεις? Με 18 ευρώ και 30 λεπτά το μήνα τα έχεις όλα. Απλά, ξεκάθαρα και απεριόριστα. Με 18 ευρώ και 30 λεπτά το μήνα. Κάλεσε σήμερα στο 6951-957-332.
2: Τα Πρόοδος Μάρκετ καθημερινά κοντά σας με τιμές που σας φτιάχνουν το κέφι.
3: Ελαιογή, παρθένο ελαιόλαδο 5 λίτρα 23,99. Βαλμά παραδοσιακό τυρί το κιλό 8,99. Και βαλμά κατσικίσιο το κιλό 9,99. Πίλς Ελλάς 12x330ml 9x3 δώρο 6,99.
2: Στα Πρόοδος Μάρκετ οι τιμές σας χαμογελούν.
3: Αριέλ υγρό 50 μεζούρες και σκόνη 45 μεζούρες 9,99. Και Πότζ All-in-1 38 τεμάχια 9,79. Κλινέξ χαρτί υγείας Καπιτονέ 12 ρολά 5,49. Βιολέτα παγωτό 2 λίτρα 3,99.
2: Πρόοδος Μάρκετ. Υπάρχουν πολλά και είναι δίπλα σας.

Εδώ είμαστε λοιπόν, επανέλθαμε, καλημέρα σας, 7 και 36 πρώτα λεπτά δείχνει το ρολόι. Focus FM 103,6, 4 του Ιούνιου του 2026 σήμερα, Κωνσταντίνος Ερμές πίσω από το μικρόφωνο. Μέχρι και τις 8 θα πάμε ζωντανά εδώ στον αέρα της πόλης για περίπου 25-24 λεπτά ακόμη. 69-074-83-484 το Viber για να στείλετε τα μηνύματά σας, τις καλημέρες σας και ό,τι θέλετε να μοιραστείτε εδώ μαζί μας. Τώρα να πούμε ότι έχει ανοίγει μάλλον και ο δρόμος για την συνταγματική αναθεώρηση. Ήδη το κυβερνών κόμμα έχει καταθέσει τις προτάσεις για την συνταγματική αναθεώρηση, βάζοντας στο τραπέζι αλλαγές όπως φαίνεται σε 30 συνολικά άρθρα του συντάγματος. Οι παρεμβάσεις αφορούν ζητήματα όπως η ευθύνη υπουργών, η λειτουργία της δικαιοσύνης, η μονιμότητα στο δημόσιο αλλά και η ανώτατη εκπαίδευση. Στις προτάσεις τώρα περιλαμβάνεται και η εκλογή Προέδρου της Δημοκρατίας με μια εξαετή θητεία. Τώρα μετά την κατάθεση της πρότασης θα συγκροτηθεί και η Επιτροπή Αναθεώρησης του Συντάγματος, η οποία θα επεξεργαστεί τις προτινόμενες διατάξεις πριν αυτές φτάσουν προς συζήτηση στην Ολομέλεια, και μετέπειτα για να συνεχιστεί η διαδικασία απαιτούνται δύο ψηφοφορίες με αυξημένες πλειοψηφίες όπως προβλέπει το ελληνικό Σύνταγμα. Τα κόμματα της αντιπολίτευσης ήδη έχουν προαναγγείλει

τη στάση τους απέναντι στην όλη διαδικασία. Στόχος τους είναι να διατηρηθεί η απέτηση της αυξημένης πλειοψηφίας 180 βουλευτών στην επόμενη Βουλή, η οποία θα οριστικοποιήσει και τις αναθεωρημένες διατάξεις. Πάντως, η κυβερνητική πρωτοβουλία αναμένεται να ανοίξει ένα νέο πεδίο πολιτικής αντιπαράθεσης στους επόμενους μήνες, το οποίο θα το δούμε να συμβαίνει μέσα στη Βουλή. Πάντως για το θέμα της συνταγματικής αναθεώρησης είναι η τροπολογία, η διαδικασία μάλλον τροποποίησης του ισχύοντος συντάγματος, το μεταπολιτευτικό σύνταγμα που είναι και το θεμελιώδες κείμενο της δημοκρατίας. Αν δεν κάνω λάθος, το σύνταγμα έχει αναθεωρηθεί μέχρι σήμερα ή 3 ή 4 φορές, νομίζω 4 πρέπει να έχει γίνει αναθεώρηση του συντάγματος. Η τελευταία θυμάμαι ότι ήταν το 2019.

0: να, το βρήκα και στο ίντερνετ, να μην μπερδεύομαι. Οι προηγούμενες αναθεωρήσεις ήταν μία το 1986, όπου όπως βλέπω αναθεωρήθηκαν 11 άρθρα. Είχαμε περιορισμό προεδρικών αρμοδιοτήτων προς κοινοβουλευτική κατεύθυνση και μετάβαση στην δημοτική γλώσσα. Το 2001 ήταν η επόμενη, όπου είχαμε ενίσχυση δικαιωμάτων από κέντρο στη διαφάνεια ανεξάρτητες αρχές, μεγάλη σύνεση από Πασόκ και Νέα Δημοκρατία. Μετά το 2008, όπου είχαμε λίγα άρθρα όπως βλέπω εδώ για ασυμβίβαστα μέτρα για νησιωτικές και ορεινές περιοχές, και το 2019, αυτή τη θυμάμαι, που ολοκληρώθηκε το Νοέμβριο του 19 και είχαμε οι κύριες αλλαγές, ήταν αποσύνδεση εκλογής Προέδρου Δημοκρατίας από τη διάλυση της Βουλής, ρύθμιση ψήφου ομογενών, περιορισμός βουλευτικής ασυλίας, ευθύνης υπουργών και άλλα, ενώ δεν πέρασαν προτάσεις για θρησκευτική ουδετερότητα και ιδιωτικά ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα. Μάλιστα. Τώρα υπάρχει μια συζήτηση, μια πρόθεση για να γίνει όλη αυτή η αναθεώρηση του Συντάγματος από τη Νέα Δημοκρατία και τον Κυριάκο Μητσοτάκη, με προτάσεις για συνολικά 30 άρθρα. Τώρα θέματα τα οποία συζητιώνται συχνά είναι η δικαιοσύνη, για να υπάρχει ανεξαρτησία υποτίθεται στη δικαιοσύνη, για να γίνει η επιλογή των ηγεσιών, για τον τομέα της εκπαίδευσης, για τη μονιμότητα στο δημόσιο. Όλα αυτά εδώ πέρα, τέλος πάντων, το θέμα είναι ότι όσον αφορά την δικαιοσύνη, η δικαιοσύνη θα πρέπει να λειτουργεί αμερόληπτα και δεν θα πρέπει να κρατιέται από πουθενά. Αλλά δυστυχώς εδώ πέρα η δικαιοσύνη είναι χειροπόδαρα δεμένη, εγώ έτσι το αντιλαμβάνομαι, τουλάχιστον βλέποντας μεγάλα σκάνδαλα να πηγαίνουν στο σιρτάρι και να μην πηγαίνει κανένας φυλακή. Άρα λοιπόν κάτι δεν πηγαίνει καλά, κάτι δεν λειτουργεί σωστά. Και δεν μπορούμε να μιλάμε για ένα κράτος δικαίου όταν δεν υπάρχει δικαιοσύνη. Δικαιοσύνη δίνουν μόνο σε αυτούς τους περίεργους τύπους. Είδα ένα βίντεο το οποίο ανέβασε ο Στέφανος ο Δαμιανίδης στο διαδίκτυο. Και βασικά θέλω να σας βάλω να ακούσετε κάτι. Ακούτε ένα μικρό πεκινουά. Εδώ ακούτε ένα κανείς. Εδώ ακούτε ένα τσιουάουα. Εδώ τώρα δείχνει ένα σκυλάκι να μένει μέσα σε ένα κλούβι. Με διάφορα χνουδωτά ζωάκια και τα λοιπά. Αυτό είναι γατόσκυλο. Μάλιστα. Λοιπόν, αυτό εδώ πέρα που ακούτε θα μπορούσε να ήταν σκυλάκι. Δεν είναι όμως σκυλάκι. Είναι άνθρωπος. Είναι άνθρωπος ο οποίος είναι από το εξωτερικό βέβαια, αλλά αυτοπροσδιορίζεται ως σκύλος. Κάτω από όλες τις συνθήκες, εν τω μεταξύ μου έχει τύχει να δω άνθρωπο μέσα στο λεωφορείο να μπαίνει και να... Κάτι θες να μου πεις? Το είπα, το είναι δικό σου.
1: Γιατί δεν αφήνεις το πόδι στον αέρα?
0: Έλα πες το.
1: Όχι.
0: Κάτω από άλλες συνθήκες, αυτούς εδώ πέρα τους τύπους, γιατί αυτό που ήθελα να πω είναι ότι μια φορά μου μπήκε ένας τύπος μέσα στο λεωφορείο και φορούσε αυτή τη μάσκα που είναι σαν σκύλος και το βλέπα και δεν το πίστευα, λέω δεν μπορεί. Μαστρολάρει ο τύπος, δεν. Κι όμως, τέλος πάντων, κάτω από άλλες συνθήκες και σε άλλες εποχές, πιο έτσι ηθικές, όλους αυτούς εδώ πέρα τους τύπους θα μπορούσαμε να πούμε ότι είναι του γιατρού. Δηλαδή όταν άμα βγω εγώ τώρα δημόσια έτσι και αρχίζω να γαυγίζω, δεν θα πείτε και με δείτε στον δρόμο να γαυγίζω, δεν θα πείτε ο Ερμές Σάλταρε, δεν θα το πείτε αυτό το πράγμα αλήθεια. Δεν θα πείτε ότι ο άνθρωπος είναι του γιατρού, νομίζω ότι είναι σκύλος. Μου θυμίζει την ταινία με τον Γιώργο τον Κωνσταντίνο που είχε σαλτάρει και νόμιζε ότι ήταν κόκορας. Δεν θυμάμαι πως λεγόταν η ταινία αυτή. Το ίδιο πράγμα, δηλαδή Σε εκείνες τις εποχές, άμα συνέβαινε κάτι τέτοιο, θα λέγανε παευθέως είναι για το Δαφνί. Τέλος, να τον κλείσουμε μέσα για τη Σταυρούπολη. Αλλά στη σημερινή εποχή έχει το δικαίωμα του αυτοπροσδιορισμού. Και μπορεί να αυτοπροσδιορίζεται ο σκύλος και να του συμπεριφέρονται και άλλοι σαν να είναι σκύλος. Ο άλλος μπορεί να αυτοπροσδιορίζεται ως λαμπατέρα, ας πούμε, ξέρω. Και αναρωτιέμαι τώρα, εγώ θα μπορούσα να αυτοπροσδιοριστώ ως 70χρονος και να βγω στη σύνταξη επιτέλους? Λέω εγώ τώρα, ρε παιδί μου, ξέρω εγώ, εφόσον όλοι έχουμε το δικαίωμα του αυτοπροσδιορισμού. Τι τρέλα είναι αυτή που ζούμε, σε τι κοινωνίες ζούμε πραγματικά, δηλαδή όλη αυτή η παράνοια, γιατί περί παρανοϊκών πραγμάτων πρόκειται, είναι απίστευτη και δεν μπορείς να πεις και τίποτα. Είναι οι ίδιοι άνθρωποι οι οποίοι λένε ότι δεν υπάρχουν μόνο δύο φύλλα, υπάρχουν τρία, υπάρχει το αρσενικό, υπάρχει το θηλυκό, υπάρχει και το ουδέτερο. Άντε εξήγησέ του τώρα. Και καθόμαστε τώρα και εξηγούμε τα αυτονόητα, δηλαδή αυτό το οποίο έχει ορίσει η φύση, ότι υπάρχει αρσενικό και θηλυκό, δεν υπάρχει κάτι ουδέτερο. Κι όμως κάποιοι πιστεύουν ότι δεν είναι ούτε αρσενική ούτε θηλυκή. Εντάξει, δικαιώμα στην τρέλα έχουν όλοι, δεν μπορώ να πω, αλλά ξέρω εγώ.

0: Βέβαια τρέλα μας πουλάει και ο Άδωνης. Η αλήθεια είναι αυτή. Η δήλωση η οποία έκανε πριν από δύο ημέρες και είπε ότι τι να τα κάνεις τα λεφτά εδώ πέρα στην Ελλάδα, είσαι πανφτωχός. Πάνε στο Φάλιρο να κάνεις ένα μπάνιο, ρε παιδί μου. Οι Σουηδοί, λέει, που έχουν λεφτά δεν έχουν τον καιρό της Ελλάδος. Δεν μας αξίζει, λέει, αυτή η χώρα. Ειλικρινά αυτόν τον άνθρωπο απορώ ποιοι τον ψηφίζουν, πόση νοημοσύνη μπορεί να έχει ένας άνθρωπος για να ψηφίσει τον Γεωργιάδη. Για να βγαίνει και να λέει όλες αυτές τις αρλούμπες και να μας κοροϊδεύει μέσα στα μούτρα μας.
1: Πρέπει να μας κάνει μήνυση η ανθρωπότητα, δεν μας αξίζει αυτή η χώρα. Δεν μπορεί να είσαι στην Ελλάδα και να είσαι στις μας. Δεν γίνεται.
2: Σύμφωνα, αλλά
1: δεν γίνεται.
3: Με αυτές τις λέξεις ο Άδωνης Γεωργιάδης σχολίασε ότι οι Έλληνες και οι Ελληνίδες έχουν αρνητικά συναισθήματα για την κατάσταση που επικρατεί στη χώρα. Εμείς ανατρέξαμε σε εσάς, στους πολίτες που κατά καιρούς έχουν μιλήσει στις εξελίξεις τώρα. Τι απαντούν για την εικόνα της χώρας σε μια σειρά από ζητήματα της καθημερινότητας.
4: Ούτε με δύο χιλιάρικα δεν τα βγάζει πέρα. Και μου φαίνεται ότι θα χειροτερέψουν κι άλλο τα πράγματα.
5: Μιλάμε για τα ενίκια, για τα φαγητά, όλα. Βενζίνη, δεν υπάρχει κάτι που να είναι φυσιολογικό.
3: Σύμφωνα με τον Υπουργό Υγείας, η ύπαρξη του ανθρώπου στον πλανήτη είναι αρκετή για να λύσει όλα τα προβλήματα της καθημερινότητας.
1: Ξεκινάμε με 200 χρόνια ξυπόλυτη, ξεβράκωτη, αμόρφωτη, ρακέντητη. Και είμαστε σαν την πιο πλούσια χώρα στον κόσμο.
6: Με βασικό μισθό 800 και συντάξει κατά μέσο όρο 750 ευρώ.
7: Ο μισθός, η σύνταξη δηλαδή, μόλις πάει 10 ο μήνας, 15, το πολύ 15. Τελειώσαμε.
3: Ειδικά αν ζεις στην Ελλάδα, για τον Άδωνη Γεωργιάδη, οριακά αχάριστος, αν προβληματίζεσαι με βασικούς τομείς της διαβίωσης.
1: Και εμείς έχουμε τη φοβερή τύχη να βλέπουμε και αντικρίνουμε αυτό το στολίδι. Και να είμαστε στο σύμπαν το 1 στο 3 εκατομμύριο να υπάρχουμε. Και αρχίζουμε και κλεγόμαστε. Δεν μου αρέσει το 1, δεν μου αρέσει το
0: 2. Τι τυχεροί που είμαστε, ρε παιδί μου, σε αυτό. Άντε, πες το ρε άντε.
8: Το φθηνότερο είναι να το πάρω.
9: Σίγουρα κόβουμε συνέχεια.
1: Είσαι στην Ελλάδα του. Είσαι σε αυτή τη χώρα. Εγώ σου λέω είσαι πάυτοδο, ρε παιδάκι μου. Είσαι αυτό που λέει στα όρια τη πτώχεια στην Ελλάδα. Και στην Αθήνα. Και έτσι δίπλα στο φάλαμα πάει και του μπάνιου στα λάθη τζάμπα. Να μπει στο λεωφορείο τη κάτω από το λεωφορείο τζάμπα. Να μπει στο νοσοκομείο τζάμπα. Και είσαι όλη μέρα και λες, πόσο δυστυχισμένος είμαι, πόσο χάλια είναι η Ελλάδα, πόσο δεν μ' αρέσει το εσύ, πόσο δεν μ' αρέσει το εσύ, πόσο χάλια που γεννήθηκα εδώ.
10: Ένα αντρόγινο για να ζήσει, για να πάρει ένα τριαράκι είναι 8 κάτω σάρκα.
11: Ράτζα στους διαδρόμους, πιο παλιά δεν υπήρχαν αυτά.
12: Δεν προλάβαιναν οι νοσοκόμες και προσπαθούσα εγώ να αλλάξω τον ασθενή.
3: Μπορεί η μήνυση από την ανθρωπότητα να ακούγεται σαν σχήμα λόγου, όμως οι απαντήσεις των πολιτών δείχνουν κάτι πολύ πιο απτό. Την αγωνία για το εισόδημα, τη στέγη, την υγεία και την καθημερινότητα.
1: Ξυπνάνε η Σουηδία, πανέμβρη χώρα, έχει μέσα καταχνιά, βροχή, κρύο, τρίτο στο σπίτι του. Να είναι δυστυχισμένοι. Τι να κάνω τα λεφτά, στάνουν τα λεφτά. Να τα βράσω. Και είσαι στην Ελλάδα εδώ και ανήσυχοι είναι χαρά Θεού. Πάντοχος με παιδί μου να σε. Ανοίγεις το μπαλκόνι και το βλέπεις με μίλιο να στράφτη.
13: Δεν υπάρχουν διακοπές.
14: Εγώ πάντως θα κάνω γιατί μένω έξω στη Γερμανία. Γι' αυτό. Αν έμεινα Ελλάδα, δύσκολα.
15: Και τακτοπλοϊκά και για τη διαμονή έχουν φτάσει στα ύψη τιμές.
16: Δεν μπορεί ένας μισθωτός των 850 ευρώ να πληρώσει ένα νίκη στα 5-6 εκατοστάρικα.
17: Αναρωτιέμαι, μια οικογένεια, τα νέα παιδιά, πώς θα ανοίξουν σπίτι.
3: Και όσο η πραγματικότητα που βιώνουν οι άνθρωποι απέχει από την εικόνα που παρουσιάζει η κυβέρνηση, τόσο η συζήτηση δεν θα είναι για το αν είμαστε μίζεροι, αλλά για το αν τελικά ζούμε στην ίδια χώρα.
0: Άδωνη, σήμερα που δεν έχει λιακάδα, το βλέπω για βροχή το πάει και έχει σκοτεινιάσει αρκετά ο ουρανός. Μπορούμε να μιζεριάζουμε, μπορούμε να ταχώσουμε λίγο στην κυβέρνηση. Σήμερα που θα έχει βροχή από ό,τι βλέπω. Και τζάμπα έπλαινα και το αυτοκίνητο που να πάρει και να σηκώσει. Δεν θα γκρινιάξεις τώρα, άντε πες μου. Δηλαδή πραγματικά τώρα, αυτός ο άνθρωπος είναι υπουργός υγείας αυτής εδώ της χώρας. Υπουργός Υγείας, ένα από τα σημαντικότερα υπουργεία που διαθέτει μια χώρα και τα διαχειρίζεται ο Άδωνης, ο άνθρωπος ο οποίος βγαίνει και μας λέει ότι εντάξει μωρέ, και να μην έχετε φράγκο, βγες έξω, έχει λιακάδα, πάνε κάνε ένα μπάνιο εκεί πέρα στο Φάλιρο, είναι δωρεάν. Δωρεάν είναι. Για να πάω εγώ από εδώ στη Χαλκιδική, ξέρεις πόσα θέλω? Δεν θέλω ένα τριαντάρι βενζίνη πανέλα, θα το θέλω. Μόνο η βενζίνη. Δεν θα πάρεις και κάτι να φας? Άντε, εγώ σου λέω θα πάρεις από το σπίτι σου να φας. Άντε, κομμάτια να γίνει, δεν θα πάρεις φαγητό. Δεν θα πάρεις έναν καφέ, κάτι. Τι θα πασά το φτωχό συγγενή εκεί πέρα. Δεν θα έχει 5 ευρουλάκια ο καφές. 2 καφέδες να πάρεις, σου λέω να πας εσύ και σύντροφος, δεν σου λέω για οικογένεια με παιδιά. 10 ευρουλάκια ο καφές στην καλύτερη. Και 30 η βενζίνη, 40. Άμα είμαι άνεργος και δεν έχω φράγκο, πού θα τα βρω? Όμως αυτοί οι άνθρωποι καθορίζουν τις ζωές μας. Αυτό είναι που με εξοργίζει έτι περαιτέρω, ότι αυτοί οι άνθρωποι κάνουν κουμάντο. Αυτοί οι άνθρωποι έχουν τις ζωές μας στα χέρια τους. Μηνύματα στο Viber. Καλημέρα στο Μανώλη από το Δήμο Παγκαίου. Επιτέλους λέει επανήλθε το σήμα σας και σας ακούμε πάλι από το ραδιόφωνο. Γεια σου Μανώλη μου, καλημέρα. Προφανώς φυσάει προς τα εκεί και φτάνουν τα SDNA μέχρι εκεί πέρα αλλιώς. Καλημέρα στον Κωνσταντίνο. Μια ερώτηση προς τον Τζίπρα. Λέει όλο αυτό το διάστημα απουσίας από την πολιτική που εργαζόταν και πόσα ένσημα κόλλησε. Έχει το Ινστιτούτο Τσίπρα. Ναι, εν τω μεταξύ αυτό δεν έχω καταλάβει τι ρόλο βαράει και τι ακριβώς κάνει το Ινστιτούτο του Αλέξη Τσίπρα. Εκεί δούλευε το παλικάρι, βέβαια. Ελεύθερος επαγγελματίας. Καλημέρα στον Κωνσταντίνο από την Ευκαρπία. Ο φίλος Αρχοντής λέει: ο Χασαπόπουλος το έχει χάσει τελείως. Σαν να υπερασπίζεται το δολοφόνο, μου φάνηκε. Όχι, δεν μπορώ να πω ότι ο άνθρωπος υπερασπίστηκε το δολοφόνο. Απλά του φάνηκε πολύ το να παραμείνει κάποιος στη φυλακή για όλη του τη ζωή. Εγώ θεωρώ ότι είναι απόλυτα λογικό και απόλυτα σωστό. Ένας άνθρωπος ο οποίος έχει εγκληματίσει με τέτοιο τρόπο να βιάσει ένα μικρό παιδί, να σκοτώσει μια γυναίκα ή οτιδήποτε έχει να κάνει με όλα αυτά. Θα πρέπει το υπόλοιπο της ζωής του να το περάσει φυλακισμένος, τιμωρημένος. Και ας ζήσει μέχρι τα 80, 90, 100, δεν με ενδιαφέρει. Αυτός ο άνθρωπος, για να είναι και να υπάρχει και ένα παράδειγμα και ένας παραδειγματισμός, ότι ξέρεις τι, εάν κάνεις κάτι τέτοιο, το υπόλοιπο της ζωής σου θα το περάσει εκεί. Καλημέρα στο Βασίλη. Δεν υπάρχει σκληρό και ακρεολία. Στην Ελλάδα υπάρχει αίσθημα αδικίας για την κυριαρχία, τιμωρησία. Συμφωνώ σε αυτό. Όλο αυτό καλλιεργεί τη βία και την οσιρότητα. Μια χαρά τα λέει ο Βελόπουλος. Αυτά τα θέματα λέει να μην παίζουμε με τις λέξεις για να φαινόμαστε άρεστοι. Μα έτσι είναι. Δεν είναι το θέμα να φανείς αρεστός. Το θέμα είναι να μπορέσεις να εξαλείψεις μια κατάσταση η οποία είναι πάρα πολύ δύσκολη. Δηλαδή όλο αυτό με τις γυναικοκτονίες, με τους βιασμούς παιδιών, με τους 200 παιδοβιαστές, με την ανήλικη, τι έγινε εκεί πέρα στον Κολωνό, τίποτα. Μόνο ο Βελόπουλος ζητούσε τα ονόματα. Όλοι οι υπόλοιποι μούγκα, τίποτα. Στη Σούλα, καλημέρα. Βρε μέσα, λέει, να μην ξαναδώ το φως του ηλίου. Πολύ καλά τα είπε ο Βελόπουλος. Καλημέρα στον Μιχάλη. Εννοείται να μην ξαναδεί το φως του ηλίου, αλλά να μην έχει και το δικαίωμα της υπεράσπισης. Ο Μιχάλης από το. Εντάξει, κοίταξε, το δικαίωμα της υπεράσπισης το έχουν όλοι, γιατί στο δικαστήριο θα πρέπει το δικαστήριο να πάρει τα γεγονότα και να κρίνει αν είναι ένοχο ή αθώος και όλα αυτά. Και μέχρι να κριθεί έχει το δικαίωμα το ακόμη και ένας δολοφόνος όταν θα βρεθεί στο δικαστήριο είναι αθώος μέχρι αποδείξεως του εναντίον. Αυτό να το ξέρετε και μου το έχει πει μάλιστα και νομικός αυτό το πράγμα. Και μέσα από την όλη ακροαματική διαδικασία θα κρίνει το δικαστήριο ότι αυτός είναι δολοφόνος κτλ. Καλημέρα στη Βέρα. Εγώ, αν είχα εξουσία, λέει, όλους τους φυλακισμένους θα τους χρησιμοποιούσα σε υποχρεωτική εργασία, σε δρόμους, έργα, χωράφια, καλοπισμούς, πάρκων αναδασώσεις όπου υπάρχει ανάγκη. Έτσι θα έβγαζαν το φαγητό τους και τον ύπνο τους. Συγχρόνως, λέει, το ηθικό τους και η ψυχολογία τους θα ήταν καλύτερη. Και ποιος ξέρει, μπορεί έτσι συνδυαστικά με κάποια άλλα πράγματα να υπήρχε πραγματικός σωφρονισμός. Κοίταξε, κάποιοι φυλακισμένοι, αν δεν κάνω λάθος, κάνουν κοινωνική εργασία. Το θέμα είναι ότι δεν μπορείς να πάρεις τώρα έναν ο οποίος είναι δολοφόνος, εγκληματίας, ο οποίος μπορεί ανά πάσα ώρα και στιγμή να σου φύγει κιόλας και να τον βάλεις να κάνει κοινωνική εργασία. Δηλαδή είναι κάπου, μπορεί να είναι και επικίνδυνο αυτό το πράγμα και το κατανοώ να μην γίνεται. Αλλά νομίζω ότι κάποιοι φυλακισμένοι πρέπει να κάνουν, κάποιοι κάνουν νομίζω κοινωνική εργασία. Καλημέρα στην κυρία Ελισάβετ. Πολύ καλά λέει, τα είπε ο Βελόπουλος. Κόψιμο από τη γρίζα και να μην ξαναδεί το φως του ήλιου. Τέρατα λέει, κανένας ίκτος. Ο Δημήτρης, καλημέρα. Συμφωνώ λέει με τον Βελόπουλο. Όχι όμως απόλυτα, δηλαδή είπε για τους βιαστές ευνοχισμός. Εδώ διαφωνώ λέει, ισόβια ναι, χωρίς άδειες. Αλλά αυτό που είπε, πείραξες γυναίκα μέσα ισόβια, ναι, συμφωνώ. Αλλά οι γυναίκες που πνίγουν τα παιδιά τους, βλέπει πισπυρίγκου, δεν μας είπε, και οι άλλες που τα χτυπάνε, τι μέτρα θα πάρει, θα τις καυτηριάσει. Εντάξει, τώρα αυτό εδώ πέρα το πράγμα είναι Θα πρέπει να υπάρχει μια γενική τιμωρία, έτσι δεν το συζητώ αυτό το πράγμα. Ακόμη και η γυναίκα να είναι και να κακοποιεί το παιδί της, όπως είπε Σπυρίγκου που λες και τα λοιπά. Ναι, εννοείται, θα πρέπει να υπάρχει ποινή, να μην ξαναβγεί ποτέ από την από τη φυλακή. Τώρα τι να πω, από εκεί και πέρα καλημέρα στο Σπύρο από την Ηλιόλου στη Αλόνισο και σήμερα με 20 βαθμούς Κελσίου. Πάντως σήμερα βλέπω εδώ απέναντι πολύ συννεφιά, πολύ ετοιμάζεται για καλή βροχή. Έτσι φαίνεται τουλάχιστον. Σαν κράτος λέει είμαστε καλοί στο να χαρίζουμε πράγματα σε άλλους και μετά να το παίρνουμε πίσω σε μεγαλύτερη τιμή προς όφελος των ολιγαρχών, που όλοι ξέρουμε για ποιους γίνεται αυτό. Καλημέρα στην Κυριακή. Μα γιατί λέει να μιλήσει σε εσάς Καριστιανού, όλοι σε όλες τις εκπομπές τι θάβετε και ξέρει, σε όλο αυτό θα σας πάει μπούμεραν. Λέει θα φύγουν και εγώ μαζί από τον Βελόπουλο και θα πάμε από αντίδραση, προσέχετε. Κοίταξε να σου πω, Κυριακή μου, ο καθένας θα ψηφίσει ό,τι θέλει και εγώ δεν είπα ποτέ σε κανέναν τι να ψηφίσει και τι να μην ψηφίσει. Εγώ έχω τη δικιά μου γνώμη, τη δικιά μου άποψη, βλέπω τα γεγονότα και οφείλω να τα βγάλω προς τα έξω. Τώρα εγώ αυτό που έχω πει και όλοι μας το λέμε, δεν το λέω μόνο εγώ, είναι ότι η κυρία Καριστιανού ναι μεν έχει το δικαίωμα να κάνει ένα κόμμα έτσι σαν ελεύθερος πολίτης αυτής εδώ της χώρας, όμως αρχικά πρέπει να υπάρχει διαφάνεια να δούμε από πού βρέθηκαν όλα αυτά τα χρήματα, από πού χρηματοδοτήθηκε το κόμμα της Καριστιανού για να δημιουργηθεί, να ακούσουμε τις προγραμματικές της θέσεις. Να δούμε τι θα μας πει, τι έχει να πει. Όταν βγαίνει όμως και λέει Κοτσάνης δεξιά και αριστερά και βγαίνει και λέει ότι εγώ δεν πήγα να ψηφίσω ή ότι βγαίνουν οι δικοί της και λένε ότι ανοιχτό το ενδεχόμενο να συνεργαστούμε με τη Νέα Δημοκρατία, ας βγει η κυρία Καριστιανού να το διαψεύσει αυτό το πράγμα. Και όταν η κυρία Καριστιανού όμως έβγαινε εδώ πέρα στο ραδιόφωνο μας για να... για να δεχτεί βοήθεια τέλος πάντων για, για το έγκλημα των τεμπών, τότε γιατί και τώρα ξαφνικά ας πούμε. Και θα σε ρωτήσω και το άλλο, γιατί κανένας από τους συγγενείς των θυμάτων δεν στηρίζει το κόμμα της Καριστιανού, κανένας. Κανένας τους. Εάν ήταν για κάτι καλό, δεν θα πήγαιναν όλοι αυτοί οι συγγενείς των θυμάτων να συνταχθούν με την Καριστιανού και να πούμε ναι, πάμε για να ρίξουμε την κυβέρνηση και να τους κλείσουμε φυλακή. Άρα κάτι άλλο παίζει από πίσω. Να ξέρετε, να έχετε τα μάτια σας ανοιχτά, γιατί τα πράγματα δεν είναι ποτέ όπως δείχνουν. Ιδιαίτερα στην πολιτική. Καλημέρα στην Θεόνη. Πολλά τα μηνύματα και δεν ξέρω αν θα τα προλάβω. Καλημέρα στη Μαρία από τις Σικές. Ο Βασίλης ο Τελειορίδης από τη Θέρμη, συγχαρητήρια λέει για τον αγώνα σου. Καλημέρα στον Νικόλα από την Καλαμάτα. Εκατομμύρια Έλληνες χάνουν τα σπίτια τους και οι δημοσκόποι δεν λένε τίποτα. Καλημέρα στη Σωτηρία από τις Σέρες. Τώρα βλέπουμε λέει να έρχονται πολλοί Βούλγαροι στην αγορά των Σερών, ειδικά αφού μπήκαν στο ευρώ. Καλά, τώρα έχει να γίνει. Στο φίλο μου τον Αποστόλιο από το Βόλο, καλημέρα. Εγώ άμα είσαι εδώ στον δρόμο να γαβγίζει, φίλε, θα πω πάει αυτό, τα πέταξε τα περιστέρια. Άστα να πάνε, δηλαδή τραγικό. Καλημέρα στο Δημοσθένη, στην Περσεφόνη, καλημέρα. Ο Σάβας, καλημέρα σε όλη την παρέα. Θέλω να μας πει πραγματικά ο κύριος Γεωργιάδης τι πίνει και τα βλέπει όλα έτσι, γιατί πρέπει να παίρνει πολλά βαριά ναρκωτικά. Καλημέρα στην Πόπη από τον Πειραιά, ότι είμαστε έχουμε λέει. Η Μαρία στέλνει την καλημέρα του. Ο φίλος ο Χρήστος λέει θα διαφωνήσω, όχι φυλακή για να ταΐζουμε τα ρεμάλια, θάνατος για αυτά τα εγκλήματα. Καλημέρα στη Βούλα. Γεια σου, Ντράγκαν. Καλημέρα, καλό πρωινό. Ο Σάκης λέει: ο Βελόπουλος μίλησε για το συγκεκριμένο έγκλημα, για τους παιδοβιαστές. Έχει αναφερθεί πολλές φορές. Καλημέρα στο Χάρη. Κυρία Ελισάβετ Τσίπρας και Καριστιανού είναι το ίδιο αποτυχημένη, μου λέει. Κάπου εδώ λοιπόν πρέπει να ολοκληρώσω την εκπομπή. Η ώρα είναι σχεδόν 8. Να πω ένα μεγάλο ευχαριστώ σε όλο τον κόσμο που κάναμε παρεούλα και αυτό το πρωινό. Θεού θέλοντος, γεροί να είμαστε, υγεία να έχουμε. Αύριο το πρωί στις 6 εδώ θα είμαστε να τα ξαναπούμε. Να έχετε ένα όμορφο πρωινό Πέμπτης ή αλλιώς προ Παρασκευής. Να είστε καλά. Καλημέρα σας. Καλή συνέχεια σε όλους.

0: Καλημέρα κυρίες και κύριοι, σύντομη ενημέρωση από τον Focus FM 103,6. Στη δεύτερη φάση των πανελλαδικών εξετάσεων εισέρχονται σήμερα υποψήφοι των επαγγελματικών λυκείων, οι οποίοι εξετάζονται σε μαθήματα ειδικότητας που συνδέονται με το τομέα σπουδών που έχουν επιλέξει. Με απαλλακτικό βούλευμα του Συμβουλίου Εφετών Αθηνών, ο αγροτοσυνδικαλιστής Κώστας Ανεστήτης αθώθηκε πλήρως από τις κατηγορίες για δήθεν παράνομη λήψη επιδοτήσεων. Ήταν ένα πληρωμένο συμβόλαιο γιατί έδειξα τη σαπίλα του ΟΠΕΚΕΠΕ. Ποιοι υπέγραψαν, ποιοι το έκαναν κακουργηματική πράξη και με έλεγχαν για 122.000 ευρώ και δεν βρέθηκε ούτε ένα. Τώρα θα τους τρελάνω στις μηνύσεις, αναφέρει χαρακτηριστικά. Σε αναβρασμό την ίδια ώρα οι αγρότες της χώρας σε πιο σκληρές κινητοποιήσεις προσανατολίζονται. Αγρότες και κτηνοτρόφοι του νομού Λάρισας προειδοποιώντας πως αν δεν υλοποιηθούν οι πληρωμές που εκκρεμούν μέχρι τέλος Ιουνίου θα προχωρήσουν σε αποκλεισμό των σειράγκωτων τεμπών στις αρχές Ιουλίου. Συνεχίζονται οι εσωκομματικές αναταράξεις στο ΠΑΣΟΚ για το θέμα των μετεκλογικών συνεργασιών, ενδεικτικό του κλίματος στη Χαρίλαου Τρικούπη και η αναβολή της προγραμματισμένης χθεσινής συνεδρίασης του Πολιτικού Συμβουλίου για αύριο. Σε φάση έντονων αναταράξεων την ίδια ώρα και ο ΣΥΡΙΖΑ παραιτήθηκε από την Πολιτική Γραμματεία, την Κεντρική Επιτροπή και την ιδιότητα του μέλους του κόμματος, ο Γιάννης Ματζουράνης. Η δημιουργία νέων κομμάτων με παλιά υλικά, οι βουλευτικές έδρες που βγαίνουν σε πληστηριασμό, αλλά και τα παζάρια για τις επόμενες αντιλαϊκές κυβερνήσεις, ένα πράγμα αποδεικνύουν ότι η πολιτική απόσταση που χωρίζει τα συστημικά κόμματα είναι πολύ μικρή, αναφέρει το ΚΚΕ. Κατατέθηκε το επίσημο διάβημα διαμαρτυρίας της Ελλάδας προς την Ουκρανία για το θαλάσσιο ντρόουν που εντοπίστηκε στη Λευκάδα. Όπως επισημαίνεται, το ντρόουν έθεσε σε σοβαρό κίνδυνο την θαλάσσια ασφάλεια, θα μπορούσε να είχε προκαλέσει απώλειες αθώων πολιτών, καθώς και ανυπολόγιστη περιβαλλοντική ζημιά. Παρέμβαση Βελόπουλου για το ετεροχρονισμένο διάβημα στην Ουκρανία. Ελπίζουμε ο φίλος του Ράμα, Κυριάκος Μητσοτάκης, να μην περιμένει πάλι για έναν μήνα ώστε να κάνει διάβημα στον αν θέλει να γεννίτσαρο, όπως ακριβώς έκανε και με το ουκρανικό ντρόουν, διότι έτσι θα επιβεβαιώσει ότι έχουμε εξωτερική πολιτική για τα πανηγύρια, τονίζει ο Πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης. Δύο αποπείρες απόδρασης παράνομων μεταναστών που κρατούνται στην κλειστή δομή στο κλειδί του Δήμου Σιδικής σημειώθηκαν με διαφορά λίγων ωρών, κρούοντας τον κόδωνο του κινδύνου, καθώς η εν λόγω δομή παρουσιάζει ζητήματα ασφάλειας. Στις 15 Ιουνίου πρόκειται να ανοίξει η διαδικασία επιλεξιμότητας για το νέο πρόγραμμα. Ανακοινίζω ότι στις αρχές Σεπτεμβρίου να ξεκινήσει η υποβολή των δηλώσεων. Η Αμερικανική Βουλή των Αντιπροσώπων ενέκρινε κείμενο το οποίο διατάσσει την απόσυρση των στρατευμάτων των ΗΠΑ που έχουν αναπτυχθεί στην Μέση Ανατολή στο πλαίσιο του πολέμου εναντίον του Ιράν. Γεγονός το οποίο χαρακτηρίζεται από παρατηρητές ράπισμα για τον πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ που ενέπλεξε τη χώρα στην ένοπλη σύραξη. Στο μεταξύ, Ισραήλ και Λίβανο συμφώνησαν τα ξημερώματα στην ανανέωση της εύθερας της κατάπαυσης του πυρός, καθώς και στη δημιουργία σειράς πιλωτικών ζωνών ασφαλείας εντός του λιβανικού εδάφους, από τις οποίες θα αποκλείονται οι μαχητές της Χεζμπολάχ.
1: Ο καιρός κοντά και μακριά στον Focus.
0: Τοπικές βροχές και καταιγίδες σήμερα στα δυτικά, κεντρικά και βόρεια της χώρας. Η θερμοκρασία στη Δυτική Μακεδονία έως 24 βαθμούς Κελσίου, στην υπόλοιπη Μακεδονία και στη Θράκη θα φτάσει τους 29, στην Ήπειρο 27 και στη Θεσσαλία 30 βαθμούς Κελσίου. Στην Θεσσαλονίκη αναμένονται τοπικές βροχές και καταιγίδες κυρίως στα γύρω ορεινά. Η θερμοκρασία έως 25 με 27 βαθμούς Κελσίου. Όλη η επικαιρότητα αναλυτικά στην ιστοσελίδα μας www.focusfm.gr. Μείνετε συντονισμένοι, ξεκινά τώρα η εκπομπή Focus 811 με τον Στέφανο Δαμιανίδη.
2: Focus 103,6.
3: Τελοπών για το έντερο. Το μοναδικό φυσικό προϊόν που δρά ευεργετικά ενάντια στις διαταραχές του εντέρου. Με αγνά φυσικά συστατικά όπως ελαιόλαδο και εθέρια έλαια από μέντα, θυμάρι, λεμόνι, δεντρολίβανο και ρίγανη, το Τελοπών δρά κατά των εντερικών διαταραχών. Προσφέρει άμεση ανακούφιση στους κοιλιακούς πόνους του εντέρου, της δυσκυλιότητας, της σπαστικής κολίτιδας. Το απόλυτο μυστικό της επιτυχίας για άμεσο αδυνάτισμα, για την αντιμετώπιση της δυσκυλιότητας και της συσπάσης εντέρου. Τελοπών. Τα βότανα της φύσης στο πιο αποτελεσματικό προϊόν. Πληροφορίες εκδόσεις Κάδμος. Ερμού 46. Τηλέφωνο 2310-252320. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
4: Υπάρχουν όρια στο χώρο και στο χρόνο, όμως δεν υπάρχει όριο στη γνώση. Ανοιχτό Πανεπιστήμιο Κύπρου. Σπουδές εξ αποστάσεως με απόλυτη ευελιξία στο καινοτόμο Δημόσιο Ψηφιακό Πανεπιστήμιο της Κύπρου. Μάθετε από το χώρο σας, στο χρόνο σας, με τον ρυθμό που σας ταιριάζει. Προπτυχιακά, μεταπτυχιακά, διδακτορικά. Ανοιχτό Πανεπιστήμιο Κύπρου. Μηδενίζουμε την απόσταση από τη γνώση. Αιτήσεις έως 8 Ιουνίου.
5: Το ζωάκι σου δεν είναι απλά κατοικίδιο, είναι οικογένεια. Και του αξίζει η καλύτερη φροντίδα. Στο νέο κτηνιατρίο της Dr. Νικολέτα Σερέτη, στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, φροντίζουμε το μικρό σου φίλο με αγάπη, επιστημονική ακρίβεια και τα πιο σύγχρονα μηχανήματα. Ακόμα και αν αλλού δεν βρήκες λύση, εδώ θα τη βρεις. Με πλήρη διαγνωστικό εξοπλισμό και εξετάσεις επιτόπου, φροντίζουμε για την υγεία και την ευτυχία του ζώου σου. Dr. Νικολέτα Σερέτη, Καλαποθάκη 13, στο κέντρο της Θεσσαλονίκης. Τηλέφωνο 231-231-1234. Έλα να μας γνωρίσεις. Θα νιώσεις αμέσως πως είσαι στο σωστό μέρος.
6: Oh, τι έπαθες?
7: Έσπασα το τζάμι της μπαλκονόπορτας. Τώρα πρέπει να παίρνω τηλέφωνο, να έρχονται μάστορες στο σπίτι να μετρήσουν, να φύγουν, να ξανάρθουν. Πότε θα βρω χρόνο για όλα αυτά?
6: Ταυτότητα έχεις?
7: Τι, θα χρειαστώ και ταυτότητα? Στην ταυτότητα είμαι 15 χρονών. Θα πρέπει να βγάλω καινούρια.
6: Του κουφώματος λέω. LVL Window ID έχεις?
7: Έχω.
6: Ωραία. Τότε είναι απλό. Σκανάρεις το QR στο κούφωμα και βλέπεις ακριβώς αυτό που χρειάζεσαι. Πιστοποιήσεις, τύπο, διαστάσεις, αλλά και το ιστορικό του από τη μέρα που έχει παραγγελθεί. Εύκολα και γρήγορα με την πρώτη ψηφιακή ταυτότητα κουφώματος στην Ελλάδα.
7: Τέλεια, τώρα μου μένει χρόνος να βγάλω και εγώ νέα ταυτότητα.
3: LVL Window ID. Μία ακόμα καινοτομία από την LVL που αλλάζει τον τρόπο που βλέπεις το σπίτι σου. Δες τη ζωή αλλιώς μέσα από τα συστήματα αλουμινίου LVL.
8: Λοιπόν, γάτες μου, θέλω όλες να κοιτάτε με νόημα το φακό και να ποζάρετε. Έτσι, πάμε, δώστε μου νιάου.
9: Νιάου.
10: Νιάου.
8: Είστε σκράτς, είστε ανανεωμένες, είστε τυχερές. Δίνετε τα πιο συχνά κέρδη.
11: Η ανανεωμένη οικογένεια λαχνών Scratch γάτες είναι εδώ και προσφέρει ενθουσιασμό και τα πιο συχνά κέρδη. Τώρα με νέο λαχνό που ένα στους δύο κερδίζει.
8: Μπράβο σε όλες, το έχουμε.
11: Διαλέγεις, σκρατσάρεις, κερδίζεις ή το δωρίζεις στους αγαπημένους σου. Scratch, τύχη στη στιγμή. Allwin, ελληνικά λαχεία, μέλος της Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ, συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: Άκου τον αγαπημένο σου σταθμό Focus FM 103,6 όπου και αν βρίσκεσαι στην Ελλάδα και σε κάθε γωνιά του πλανήτη από την ιστοσελίδα focusfm.gr. Κάθε μέρα, 24 ώρες το 24ωρο, ο Focus FM 103,6 ζωντανά με ένα κλικ στο site μας focusfm.gr. Focus 103,6.
3: Πεσιρίδης Group. Είστε ιδιοκτήτης ακινήτου? Θέλετε να πουλήσετε ή να ενοικιάσετε το ακίνητό σας οπουδήποτε στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό? Θέλετε να αγοράσετε ή να ενοικιάσετε σπίτι? Χρειάζεστε έναν έμπειρο επαγγελματία με δεκαετή πείρα στην εγχώρια και διεθνή κτήματα αγορά? Εμπιστευτείτε την ομάδα Πεσιρίδης Group και συνεργάτες και κάντε πραγματικότητα την αγοραπολισία της ζωής σας. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6940-667071. Πεσιρίδης Group. Εγγύηση στο Real Estate.
2: Ενημέρωση, πολιτική, εθνικά θέματα, κοινωνία, αθλητισμός, πολιτισμός, πρόσωπα, περίεργα. Δεν ψάχνουμε τι γίνεται, αλλά γιατί γίνεται. voicenews.gr

κάλβο, ρίτσο και σε φέρει. Και οι λυρικοί σε ίμνησαν στον κόσμο όλα τα μέρη. Νοήδωσε ξανά στο θούριο του Ρίγα. Και τι θα πει Ελλάς.

0: Καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα. Καλώς ήρθατε και σήμερα εδώ στον Focus FM 103,6. Στέφανος Ζαμιανίδης στο μικρόφωνο. Focus 8:11 η εκπομπή. Μόλις ξεκινάμε, όπως κάνουμε καθημερινά από Δευτέρα μέχρι Παρασκευή, εδώ στην αγαπημένη σας συχνότητα, εκπέμπουμε κυρίαρχα στην κεντρική Μακεδονία, από την καρδιά της μίας μόνης και ελληνικής Μακεδονίας. Η Θεσσαλονίκη είναι η έδρα του Focus FM 103,6. Αλλά ξεπερνάμε τα στενά όρια της πόλης μας, της καρδιάς Μακεδονίας, της μίας μόνης και ελληνικής, και μας έχετε αγκαλιάσει κυριολεκτικά οπουδήποτε και αν βρίσκονται, ζουν, αναπνέουν, εργάζονται, υπάρχουν Έλληνες, όχι μόνο εντός αλλά και εκτός Ελλάδος. Το διαδίκτυο βοηθάει σε αυτή την επιλογή σας. Μέσα από το www.focusfm.gr μπορείτε να μας ακούτε οπουδήποτε και αν βρίσκεστε. Όπως επίσης να μας ακούτε και από την εφαρμογή που έχουμε και την οποία μπορείτε να κατεβάσετε εντελώς δωρεάν για smartphone κινητά. Αλλά μπορείτε να μας βλέπετε κιόλας με εικόνα και ήχο στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, όπου κάνουμε ζωντανές μεταδόσεις σε YouTube, σε TikTok και σε Facebook. Χαρίστε μας μερικές κοινοποίησεις. Πολλές οι καλημέρες που έχουν ήδη αρχίσει να έρχονται στα chat των social media. Καλημέρα και σε εσάς οι οποίοι έχετε στείλει ήδη τα πρώτα μηνύματα στο Viber 6907-483-484. 6907-483-484. Γελάω τώρα για εσάς που με βλέπετε λίγο στην ζωντανή μετάδοση που κάνουμε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Μάνο, καλημέρα και σε σένα. Ο ηχολήπτης μας και σήμερα εδώ στις επάλξεις. Ωραίο μπλουζάκι σήμερα, έτσι. Από τη σειρά του Netflix, δεν είναι αυτή? Για να σε δω. Καλά, δεν το είδα. Το One Piece, δεν είναι αυτό?
1: Ναι,
0: ναι, animation. Ναι, animation, ναι, ναι. Λοιπόν. Έχω ένα μηδίαμα στο πρόσωπό μου. Ένα αυτό το γλυκό πικρό χαμόγελο. Γιατί? Έπεσα πάνω στο νέο σποτ του Τσίπρα. Γενικότερα γίνεται το σποτ τις τελευταίες ημέρες. Και θα δούμε, να ξέρετε, πάρα πολλά τέτοια που θα μας βγάλουν από τα ρούχα μας. Γιατί την ώρα που καίγεται η Ελλάδα, την ώρα που έχουμε πάρα πολλά ζητήματα, εντάξει, τώρα ας μην κοροϊδευόμαστε, είναι πάρα πολλά τα ζητήματα τα οποία μας απασχολούν. Έχουμε πολλά θέματα κυρίαρχα. Η ακρίβεια είναι αυτή η οποία πλήττει τα νοικοκυριά. Τεράστια θέματα κοινωνικής φύσεως, με την αγριότητα η οποία χαρακτηρίζει πλέον την ελληνική κοινωνία, από ιδεχθή εγκλήματα, από τραμπουκισμούς. Πάλι χθες κάπου πήρε το μάτι μου για έναν 16χρονο που του επιτέθηκαν με ρόπαλο. Ναι. Είναι καθημερινά αυτά τα περιστατικά. Και αντί να ασχολούμαστε με τα σοβαρά, και να πούμε αυτά τα οποία πρέπει να πούμε, ξέρετε, όταν ασχολείσαι με ζητήματα τα οποία έχουν να κάνουν με ακρίβεια, για παράδειγμα, πρέπει να δίνεις προτάσεις. Θέλω 1, 2, 3, 4, 5 βήματα. Όταν έχεις ζητήματα τα οποία έχουν να κάνουν με ιδιχθή εγκλήματα ή με σκληρότητα στην κοινωνία, η οποία είναι μια κοινωνία ζόμπι και έχει χάσει την πηξίδα της εξαιτίας ψυχοφαρμάκων, θα πρέπει να λες συγκεκριμένα μέτρα για την αντιμετώπιση τους, των θεμάτων αυτών. Όταν όμως έχουμε ένα πολιτικό σκηνικό στο οποίο από τη μια έχουμε τις φιέστες της Νέας Δημοκρατίας. Φιέστες. Χθες πάλι ήμουν στη Θεσσαλονίκη, πέφτω πάνω σε μια κουστοδία αυτοκινήτων. Ποιος είναι, ρε παιδιά, και ποιος ήταν, λες? Ο Άδωνης. Ο Άδωνης ήταν στη Θεσσαλονίκη. Χθες πήγε εκεί σε μένα, κάπου στην, όχι κάπου, στη Θέρμη. Πήγε στο κέντρο υγείας Θέρμης για να το εγκαινιάσει. Ένα κέντρο υγείας το οποίο ήταν χρέπη. Από το 1982 που κατασκευάστηκε επί Ανδρέα Παπανδρέου, δεν είχε γίνει η παραμικρή ανακαίνιση. Έχουν τώρα το Ταμείο Ανάκαμψης. Φτιάχνουν εκεί πέρα αυτά τα οποία μπορούν να φτιάξουν. Με ξένα χρήματα. Τα παρουσιάζουν ως δικά τους. Απλά γιατί εκμεταλλεύτηκαν κάποια κονδύλια. Και μετά στείλουν φιέστες. Τη μία πίσω από την άλλη. Ο Άδωνης ο Γεωργιάδης, με όλα αυτά τις μικροανακαινήσεις που κάνει στα κέντρα υγείας κατά τόπους, χτίζει κομματικές στρατιές για τη Νέα Δημοκρατία. Αυτό κάνει. Αυτός είναι ο σκοπός του. Και ποιο είναι το θέμα τώρα, για ποιο λόγο σας λέω ότι έχουμε γίνει μια κοινωνία η οποία παρακολουθεί σε μια πολύ δύσκολη χρονική συγκυρία για όλους μας. Παρακολουθούμε σαν να βλέπουμε δελφινάριο όλο αυτό τον περιφερόμενο πολιτικό θίασο. Που εγώ με το δελφινάριο δεν έχω κανένα ιδιαίτερο πρόβλημα. Ίσα που η επιθεώρηση πάντοτε μου άρεσε σαν προϊόν από παλιότερα με Χάρη Κλίν, και επίσης δεν έχω κανένα απολύτως πρόβλημα και με το Σεφερλή με τον τρόπο που κάνει την επιθεώρηση. Αλλά άλλο επιθεώρηση, άλλο το δελφινάριο κανονικά και άλλο το πολιτικό δελφινάριο το οποίο βλέπουμε στα μάτια μας. Θα ξεκινήσω με την εγκληματική οργάνωση της Νέας Δημοκρατίας, η οποία αντί να σκύβει το κεφάλι και να τους μαζέψει ο Μητσοτάκης και να τους πει στους υπουργούς του «Καθίστε καλά, μην ανεβάζετε βλακίες στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης με επικοινωνιακά σοου, κάντε αυτά τα οποία πρέπει να κάνετε και μην λαλάτε πολύ, γιατί προκαλείτε τον κόσμο». Ναι, με προκαλεί εμένα όταν είναι πανάκριβη, για παράδειγμα, η βενζίνη, να βλέπω 20 αυτοκίνητα κουστοδία, να βλέπω αξιωματικούς της αστυνομίας να περνάνε και να χαιρετάνε την υπουργάρα, και η υπουργάρα να βγαίνει σε 2-3 ώρες με βιντεάκι στα social media και να μου δείχνει έναν παππού να τον φυλάει. Έναν παππού να τον φυλάει. Πρόσεξε να δεις, εδώ να σας το δείξω λιγάκι και στους υπόλοιπους σας βάλω να το ακούσετε κιόλας. Αλλά πρόσεξε, δες τώρα φυλάκι τον Άδωνη Γεωργιάδη, ένας παππούς ο οποίος τον έγλυφε βέβαια, έτσι. Ναι. Πήγε εκεί μπροστά του με τον μπαστούνι. Με τον μπαστούνι. Να περπατήσει καλά-καλά δεν μπορούσε και τον ευχαριστούσε για τα. Πού τον είχα, εδώ τον είχα, κάπου εδώ πέρα θα τον βρω. Τον ευχαριστούσε για όλα όσα έχει προσφέρει. Εδώ δες. Τώρα αυτό είναι από τη χθεσινή διαδικασία στο τέτοιο. Δες, πρόσεχε. Εδώ κάτσε να βάλω λίγο ήχο. Εδώ, πρόσεχε.
2: Κάνω μια έκπληξη. Μια έκπληξη. Αγαπητέ Υπουργέ τη Υγεία τη Ελληνική Δημοκρατία. Όλοι θα σα πω πολλά λόγια πάνω στο θέμα των επιτυγμάτων που κάνατε. Εγώ θα σας πω με μεγάλη συγκίνηση και χαρά για δύο λόγους. Ο πρώτος είναι ότι αυτό που εγκαινιάστηκε τότε και τα χρόνια και έμεινε έτσι που ήταν και είχε γίνει χάλια, το είδα σήμερα ένα λαμπρό δημιούργημα που όμοιο του δεν το έχω δει. Είναι παιδί μου, είναι.
0: Το ακούσατε αυτό το ρουφικτό. Αυτό το ρουφικτό τον φίλησε κιόλας. Έλα λίγο σε μένα να το ακούσουμε λίγο σε επανάληψη αυτό το ρουφικτό. Το ρουφικτό, περίμενε. Θέλω να ακούσω το ρουφικτό, φιλί. Τον πήρε και τον έπαιρνε. Τον ρούφιξε. Άκου, φιλάκι, άκου. Δώσε καλό ήχο θέλω. Καλό ήχο.
2: Είναι παιδί μου, είναι παιδί.
0: Είναι παιδί μου.
2: Είναι παιδί μου, είναι παιδί. Είναι παιδί μου.
0: Είναι παιδί μου. Κι άντε ρε εσύ, Μπουμπούκο, Σπύρο. Άντε αυτό σε φίλησε. Άντε αυτός με τον μπαστούνι εκεί πέρα, με τη μαγκούρα, σε φίλησε. Εσύ το πήρες αυτό και το έκανες βιντεάκι στα social media και από δίπλα τώρα ξέρεις όλα αυτά είναι ο Άδωνης, ο Γεωργιάδης, ο Βαρτζόπουλος, ο Καράογλου, ο Φάνης ο Παπάς, όλος ο συρφερτός της Νέας Δημοκρατίας, όλοι μαζεμένοι εκεί πέρα σε μια φιέστα. Κάνουνε φιέστα. Είναι η δεξιά φιέστα. Πάμε τώρα στην αριστερή φιέστα. Γιατί σας λέω ζούμε ένα πολιτικό δελφινάριο. Η αριστερή φιέστα έχει μεταγραφάρα. Έκανε μεταγραφάρα ο Τσίπρας, θες παιδιά. Πήρε τη Θεοπούλα. Δηλαδή ο Τσίπρας που στην παρουσία του της διακήρυξης τον καλωσόρισαν η ηθοποιός του Μασάτου. Ο ηθοποιός Χιλάκη. Έρχεται τώρα και κάνει μεταγραφάρα στην Ελλάς η Θεοπούλα. Και ανεβάζει βιντεάκι η Θεοπούλα ρε παιδί μου, η ηθοποιός θα το παραπέντε, ναι. Υπέργυρη είναι η Θεοπούλα. Καλά να την έχει ο Θεός. Καλά να είναι. Είναι φαν του Τσίπρα. Δεν υπάρχει ΣΥΡΙΖΑ πλέον. Τελειώσαμε με αυτούς. Είναι φαν του Τσίπρα. Της Ελλάς δηλαδή. Μπήκε η Θεοπούλα στο My Ελλάς. Ναι, καλημέρα. Πάμε γερά. Αλλά ξέρετε, δεν είναι δύσκολο αυτό το πράγμα. Έχω αρχίσει να αισθάνομαι ότι έχω σοβαρά ψυχολογικά προβλήματα με αυτά τα οποία βλέπω. Λέω εγώ είμαι τρελός ή άλλοι. Δηλαδή έκανε μεταγραφή ο Τσίπρας στη Θεοπούλα στο κόμμα Ελλάς και του είπε η Θεοπούλα ότι πρέπει να είσαι λίγο πιο άγριος. Η Θεοπούλα είναι ηθοποιός Έφη Παπαθεοδόρου. Εντάξει, απλά έγινε γνωστή από τη σειρά την τηλεοπτική παραπέντε με τον Καμπουτζίδη και πάει λέγοντας. Και του έδωσε συμβουλή να είσαι πιο άγριος, λίγο πιο άγριος. Και πήγε ο προδότης της Μακεδονίας, ο βιαστής της Δημοκρατίας, ο άνθρωπος ο οποίος κατέστρεψε συνταξιούχους και μισθωτούς, να μην ξαναλέω όλα τα εγκλήματα τα οποία έκανε ο Τσίπρας, πήγε να την υποδεχθεί και έκανε βιντεάκι, και στο βιντεάκι αυτό εμφανίζεται και με τρύπιο μπλουζάκι. Φοράει φανελάκι, σήκω στα μανίκια του και από κάτω έχει μια τρύπα. Σε έδωσε εγώ ένα μπλουζάκι, ρε Τσίπρα. Ρε Τσίπρα, δηλαδή, για το Θεό. Είναι αυτό τώρα πλασάρισμα, λανσάρισμα κόμματος. Αντί να είσαι σε μια τρύπα και να μην βλέπεις πολύ πολύ τον ήλιο, μου βγαίνει σαν να μην τρέχει τίποτα και να κάνεις rebranding. Και στο rebranding σε προμοτάρουνε ηθοποιοί, τραγουδιστές, καλλιτέχνες. Τα ίδια κάνει και η Νέα Δημοκρατία όμως. Για να δείτε ότι είναι το ίδιο νόμισμα, είναι του ιδίου φυράματος όλοι αυτοί. Και δυστυχώς όλο αυτό το lifestyle ακουμπάει και αλλού. Ακουμπάει και σε άλλα κόμματα. Και σε νεοεισερχόμενα κόμματα. Και σε κόμματα τα οποία είναι από το... ακόμα και στο κουκουέ. Ακόμα και το κουκουέ. Ακόμα και η πλεύση ελευθερίας, αν θέλετε. Η πλεύση ελευθερίας της Κωνσταντοπούλου είχε τον Μπιμπίλα, είχε την άλλη να την Τζόρτζια τον Μπλε, είχε τον ηθοποιό μέχρι πρότινος γκόμενο της Κωνσταντοπούλου. Ήρωας αυτός, φίλε. Ήρωας. Ήρωας. Δηλαδή, καμιά φορά του λέγε μήπως θες να κάνουμε τίποτα, έλεγε ο άλλος, έχω πονοκέφαλο. Θα τον άρχισε άλλη. Τι είπατε, τι έχετε, πονοκέφαλο. Ναι, αλλά όλο αυτό είναι λίγο έως πολύ δελφινάριο. Κάκης του είδους δελφινάριο. Να βλέπω τώρα τον Τσίπρα να προσπαθεί να κάνει εμβόλιο δημοφιλίας με τη Θεοπούλα, η οποία λέει θα κάνει θράψη το Ελλάς. Καλή μου γυναίκα. Καλή μου γυναίκα. Κάτσε σπίτι σου. Όχι, μην κάτσε σπίτι σου. Μην κάτσε σπίτι σου. Προσπάθησε να έρθεις λίγο στα συγκαλά σου. Ποιο Ελλάς θα κάνει, ποιος Τσίπρας θα κάνει θράψη. Γι' αυτό σας λέω είναι ένα κάκιστο δελφινάριο. Κάκιστο δελφινάριο. Πήγε ο παππούς, λέει, και φίλησε τον Άδωνη τον Γεωργιάδη. Τι να πω τώρα. Τουλάχιστον στο δελφινάριο πας και γελάς, ρε φίλε. Πας και γελάς. Δηλαδή, okay, μπορεί να μην μας αρέσει σε όλους το χιούμορ που κάνει ο Πάντα, ο, πώς το λένε, ο Σεφερλής. Αλλά και αυτός, δηλαδή, κάνει, πας στο δελφινάριο για να κάνεις χαβαλέ, εντάξει. Και όχι, να του κολλήσουν ντε και καλά οι λιάγκες, μάγκες, σάγκες, φλιάγκες, να του κολλήσουν ταμπέλες. Σεξιστής. Ε? Είναι σεξιστής, λέει ο Σεφερλής. Να ξέρετε ότι με τα μυαλά που κουβαλάνε όλοι αυτοί οι δίθεν στάρ σήμερα, όλος ο ελληνικός κινηματογράφος που τόσο πολύ έχουμε αγαπήσει θα είχε χαρακτηριστεί ως σεξιστικός. Δηλαδή, το 90% των ταινιών του ελληνικού κινηματογράφου πλέον θα τις θεωρούσαν, σήμερα αν παίρναμε τις βάλουμε να τις κάνουμε, σεξιστικές, ομοφοβικές, ρατσιστικές. Ε? Ποιος ήταν εκεί ο Βουτσάς, δεν έπαιζε τον Μαύρο, που τον είχαν βάψει και έκανε τον Μαύρο. Ή ο Βέγκος δεν ήταν που έβαζε τις αδελφές του και τις κοπανούσε σφαλιάρα μία πίσω από την άλλη. Ή ξέρω εγώ κάτι. Ποια ήταν εκεί η ταινία με τον Παπαμιχαήλ και την Βουγιουκλάκη. Το κύριε Στέφανε. Τρία κιλά ζαμπόν, κύριε Στέφανε. Που αυτός ήταν το αφεντικό, η άλλη ήταν η γραμματέα. Σεξιστικό! Σεξιστικό! Θα είχαν βγει όλες οι φεμινίστριες με τα σουτιέν τους βγαλμένα, πεταμένα κάτω και θα διαμαρτύρονταν για αυτές τις ταινίες. Σεξιστές! Έτσι θα μας έλεγαν. Στο μεταξύ, μια και έπιασα αυτό το κομμάτι τώρα, ήθελα να το πω λίγο παρακάτω. Έλα λίγο σε μένα να ακούσουμε Ένα καινούργιο φρούτο. Αυτό τώρα, εγώ θέλω να ρωτήσω, θα σας βάλω να ακούσετε κάτι. Αυτή είναι μια αριστερόστροφη stand-up comedian. Πώς με βλέπεις. Stand-up comedian. Η οποία κάποιοι την πληρώνουν για να την ακούσουν. Αν κρίνω από τα χαμόγελα που ακούω από κάτω. Είναι ένα νέο φρούτο. Η αλήθεια είναι δεν την είχα ξαναπετύχει κάπου. Στον βούρκο των social media την αναγνώρισα. Αλλά αυτό το οποίο θα ακούσετε από το απόσπασμα είναι από μαγαζί. Που σημαίνει ότι κάποιοι πληρώνουν για να πάνε να ακούσουν αυτό. Εντάξει. Και εγώ θέλω να ακούσουμε λίγο αυτό το κομμάτι από το stand-up. Για να ακούσουμε λίγο.
3: Δεν έχω καμία σχέση με τη μητρότητα. Πέρα από το πορνό για μιλφάρες που βλέπω.
0: Δεν έχω καμία σχέση με τη μητρότητα. Πέρα από το πορνό για μιλφάρες το οποίο βλέπω. Λέει. Και από κάτω γελάνε. Δεν έχω καμία σχέση με τη μητρότητα. Λέει η νεαρά κυρία. Ναι, το καζαμπούμπου ήταν πολύ ρατσιστικό, βαριά. Αλλά αυτό, ας μείνουμε σε αυτό τα λιγάκι τώρα, που είναι τώρα σε αυτούς τους αριστερούς χώρους, εντάξει. Δεν έχω καμία σχέση με τη μητρότητα παρά το πορνό για μιλφάρες το οποίο βλέπω. Δεν πρέπει να σας εξηγήσω εγώ τώρα τι είναι το μιλφάρες. Φαντάζομαι με την αργό τη συγκεκριμένη, μάλλον έχετε καταλάβει. Δεν είναι σεξιστικό αυτό που ακούσατε. Όχι, όχι, όχι. Αυτό που λέει το κορίτσι αυτό δεν είναι σεξιστικό, που δεν έχει καμία σχέση με τη μητρότητα. Κάτι συνεχίζει, κάτι λέει.
3: Δεν έχω συναντηθεί ποτέ με τη μητρότητα. Μόνο όταν ένας γκομενός μου πάνω στο σεξ μου είπε «Τι σου κάνω, μάνα μου?» Το σκρώπα, όπως το λέω. Έχεις χρόνια προσκόλληση με τη μητέρα σου λόγω του αμνιακού λακούντα. Όχι ρε κάβνα μου, λέει, μόνο εμποροίδεσαι.
0: Και γελάνε από κάτω, τους ακούτε? Γελάνε. Αυτό δεν είναι σεξιστικό? Όχι, ήρεμα ρωτάω. Δηλαδή, τι σου κάνω μάνα μου, αυτά, μιλφάρες, αυτό δεν είναι σεξιστικό? Μιας και λέμε για δελφινάριο. Για να δείτε πόσο υποκριτές είναι. Απλά επειδή είναι σε μια άλλη συνωμοταξία ανθρώπων η συγκεκριμένη, έχει ασυλία. Εδώ χθες πάλι μου την έπεσαν. Πάλι μου την έπεσε αυτή η πολύχρωμη ομάδα. Εντοπίζω λοιπόν ένα βίντεο το οποίο φυσικά έκανε χαλάστρα ο Ερμές Νωρίς.

τόξου και αυτό πρέπει να στηρίζει τη ΛΟΑΤΚΙ κοινότητα. Από πότε? Από πότε? Εγώ ξέρω ότι το ουράνιο τόξο, όταν μεγάλωσα εγώ, ήταν ένα σύμβολο των υπηαγωγείων, για παράδειγμα. Τα παιδάκια ζωγράφιζαν ουράνια τόξα. Και εγώ στις κόρες μου, μεγαλώνοντας, από τις πρώτες ζωγραφιές ήταν ουράνια τόξα. Δηλαδή θα δει κανένας και θα πει: πω, ο Δαμιανίδης φοράει μπλούζα με την οποία υποστηρίζει την ΛΟΑΤΚΙ κοινότητα. Όχι. Τη χάνει να είναι μια μπλούζα η οποία έχει πάνω κάποια χρώματα. Εντάξει. Δεν είναι μπλούζα υποστήριξη της ΛΟΑΤΚΙ κοινότητας. Το λέω για να μην βγει κανένας μπαγλαμάς να πει καμία τέτοια ηλιθιότητα. Γιατί έχουμε φτάσει να προσέχουμε μέχρι και το κόμμα που βάζουμε και την άλλη τελεία. Με αυτά τα καλόπεδα τα οποία κυκλοφορούν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Η τύπησα συγκεκριμένη, έτσι και να σας τη δείξω λίγο και εσάς που μπορείτε να το έχετε σαν εικόνα, στους άλλους θα σας την περιγράψω. Η τύπησα συγκεκριμένη είναι, ρε παιδί μου, αυτή. Είναι αυτό το πράγμα, αυτό. Εντάξει. Είναι αυτό το πράγμα. Είναι μαλλί πολύχρωμο. Εντάξει. Ένα κορίτσι είναι. Ναι. Έχει και τα piercing αυτά, τα βάζουμε που τρυπάνε τα αυτιά τους και τις μύδες τους. Δεν είναι τόσο η εμφάνιση, όσο είναι το τι κάνει. Τι κάνει. Την έχει δει τσιουάουα. Και κάνει, ανεβάζει βιντεάκια στα οποία γαυγίζει. Εντάξει. Κάνει το τσιουάουα. Γαυγίζει και βγάζει και τη γλώσσα και κάνει... Έτσι. Αφού έτσι κάνουν τα σκυλιά. Τι να κάνω. Άμα κάνεις το σκύλο που... θέλει να βγει νερό, θα κάνεις... αυτό. Γιατί οι άλλοι τα κάνουν ASMR αυτά και βγάζουν λεφτά. Οι άλλοι και θα κάνουν αυτοί κάτι τέτοια χαρά. Άκου λίγο να τσ. Εδώ. Τι κάνει. Τσιουάουα. Γαυγίζει. Ε. Πολλά βίντεο δεν είναι ένα. Γαυγίζει. Εδώ δείχνει, ξέρεις τι δείχνει, το κρεβάτι της. Ξέρεις τι είναι το κρεβάτι της που κοιμάται. Μέσα σε ένα box. Σαν τα κλουβιά. Εγώ έχω δύο για τα ροτβάιλερ. Να τις δώσω, να τη φιλοξενήσω στο σπίτι μου. Τη βάλω μαζί με τον Άξελ να κοιμηθεί. Θα την κάνει ο Άξελ, αδελφέ. Άκου. Έχει ζούρλα το. Ρε εσύ, Χατζημοησί, γιατρέ. Δημήτρη, καλημέρα. Αν με ακούει ο κτηνίατρός μου. Άμα σου τη φέρει κανένας στην ιατρείο και σου πει, ξέρεις τι, έχει πάρβο. Ή να την κάνουμε μία... Πού σου φέρα εγώ την τάρα της προάλλες. Άκου. Του πήγα του κτηνίατρού μου, του Δημήτρη του Χατζημοησί, και άσου Δημητρό μου, καλημέρα. Του πήγα προχθές, ήταν άκουγα τη σκύλα μου, λίγο ήταν γκρινιάρα. Έκανε μόνη της. Λέω, τώρα κάτσε να πάμε να δούμε τι έχει το σκυλί, γιατί. Γιατί. Μου λέει, φέρ την εδώ, την πηγαίνω τη σκύλα, την λέει, ανέβασε την πάνω στον πάγκο, τη βάλαμε πάνω στον πάγκο, να την κάνουμε έναν υπέρηχο. Μου λέει, να δούμε λίγο αν είναι καλά οι οθήκες και τα λοιπά, μην έχουμε καμία ποιόμετρα κάτι τέτοια. Όχι, όλα καλά το σκυλάκι, δεν είχε τίποτα. Ορμονικά ζητήματα, θηλυκό. Τι περιμένεις. Θηλυκά, αδελφέ μου. Τα θηλυκά, είτε είναι δίποδα είτε είναι τετράποδα, έχουν τα ίδια ψυχολογικά προβλήματα. Καλημέρα στις κυρίες. Φίλες του Focus FM 103,6. Τι είναι? Τι είναι, αθάνατα? Γιατί το γυναικείο φίλο τι είναι? Πόσους χείρους ξέρεις και πόσες χείρες? Γερά σκυλιά, λέει. Κατάλαβες, αδελφέ. Έτσι είναι. Ο Θεός μας έκανε έτσι, αλλά μας κερδίζουνε στο προσδόκιμο ζωής. Τι να κάνεις. Πήγα λοιπόν, έβαλα τη σκύλα πάνω στον μπάγκο, την κάναμε και έναν υπέρηχο, όλα καλά. Στέφανε μου λέει, κάτσε να τα πούμε τώρα, το σκύλι σου είναι μια χαρά. Κάτσαμε, τα είπαμε με τον Δημήτρη. Ρε σε Δημήτρη, τώρα φαντάζεσαι να μπαίνω μέσα εγώ και να σου λέω, βάλτε να πάνω λίγο να την εξετάσουμε τι έχει, γιατί. Θα μου πει, τι είναι αυτό. Τσιουάουα θα σου πω. Τι τσιουάουα, ρε, θα μου πει και θα με διώξει ο Δημήτρη, είναι τέτοιο. Αυτή, πρόσεχε την λίγο, άκου λίγο ξανά τι κάνει. Προτείνω στον Τσίπρα να την εντάξει στην Ελλάς. Υπουργό ζώων. Κατοικιδίων. Υπουργός κατοικιδίων. Ε? Την είδε τσιουάουα. Γιατί δεν κατάλαβα.
Κόβεται το σεξ που λέει και η Θεοπούλα.

0: Θεοπούλα, στη Θεοπούλα κουλάει, που κολλάει. Αυτό είναι το δελφινάριο στο οποίο ζούμε. Και ανεβάζω λοιπόν εγώ αυτό το βίντεο και μου την πέφτουνε, για να το σοβαρέψω λιγάκι, να δείτε λίγο ότι δεν μπορούμε να πούμε τίποτα. Και λέω, η άλλη την είδε τσιουάουα και κοιμάται μέσα σε κλουβί σκύλων. Αυτό γράφω, έτσι. Ζήτω η τρέλα, μπορώ να το πω αυτό ή θα είμαι ομοφοβικός. Και βάζω από δίπλα τη λέξη ΛΟΑΤΚΙ, πλάς. ΛΟΑΤΚΙ, πλάς. Και μου την πέφτουνε κάποιοι της κοινότητας ΛΟΑΤΚΙ και μου λέει, γιατί λέει εμπλέκεις σε αυτή την παλαβιάρα τους ΛΟΑΤΚΙ. Οι ίδιοι ΛΟΑΤΚΙ τη λένε παλαβή. Πού κολλάει, μου λέει, το ΛΟΑΤΚΙ με αυτή την παλαβιάρα. Και του λέω στο πλάς, στο συν. Το συν τα συμπεριλαμβάνει όλα αυτά. Όλα αυτά τα συμπεριλαμβάνει το συν. Δεν ξέρω αν θέλει κτηνίατρο ή αν θέλει ψυχίατρο. Πάντως σίγουρα κάτι θέλει. Και να ξέρετε ότι όλη αυτή η τρέλα με το ΛΟΑΤΚΙ πλάς τα συμπεριλαμβάνει όλα αυτά. Κατανοητών. Αυτά για σήμερα. Πάω διάλειμμα και έρχομαι να διαβάσω κανένα από τα μηνύματά σας, γιατί βλέπω έχουν πέσει βροχή. Άκου λέει, φεύγουμε με αυτήν, με αυτήν, ξανά με αυτήν, με αυτήν, με αυτήν. Λίγο γαβγάβ. Δώστε της λίγο νερό, ρε, επιτέλους. Πάμε διάλειμμα.
1: Focus FM 103,6. Από την καρδιά της Μακεδονίας, απέναντι στο σύστημα, δίπλα στον Έλληνα. Focus FM 103,6. Ο σταθμός της Μακεδονίας που ακούτε και αγαπάτε σας ενημερώνει. Εάν σας τηλεφωνήσουν από εταιρεία μέτρησης ακροαματικότητας, θυμηθείτε. Ακούω Focus 103,6. Στηρίξτε τον σταθμό της Μακεδονίας που ακούτε καθημερινά. Focus 103,6. Κοντά στον ακροατή, στην καρδιά της Μακεδονίας. Focus 103,6.
2: Προστόν, συμπλήρωμα διατροφής που συμβάλλει στην καλή λειτουργία του προστάτη. Το καλύτερο ελληνικό, φυσικό, φυτικό προϊόν με εκχύλισμα τσουπνίδας και σερενόα. Μια ειδική φόρμουλα προάσπισης της καλής λειτουργίας του προστάτη. Αποκτήστε 2 συν 1 δώρο στην προνομιακή τιμή των 29 ευρώ. Προστόν, τα βότανα της φύσης στο πιο αποτελεσματικό προϊόν. Τηλέφωνο 231-0-25-23-20.
3: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
4: Έλα, τι με είπες, θα βάλεις φυσικό αέριο? Φιλέ, κάνε Focus, τι θα σε πω. Energas, η καλύτερη εταιρεία εγκαταστάσεων αερίου με πλήρη τεχνογνωσία, μεθοδικότητα και επαγγελματισμό. Με 26 άτομα προσωπικό αφού. Εγκατάσταση σε μία μέρα, γρήγορα και καθαρά. Φυσικά και συνεργάζεται με όλα τα επιδοτούμενα προγράμματα. Οι τιμές, τίμιες, το σερβίς, άμεσο, σωστό. Energas, καρντάσι, αναλαμβάνουν και όλη τη χαρτούρα με την ΕΔΑ. Άντε, πάρε τώρα 2310-486-684 και ζήτα ραντεβού για δωρεάν μελέτη εγκατάστασης.
5: energasgroup.com, για να είσαι σίγουρος 103,6%.
6: Θέλεις απεριόριστο ίντερνετ? Θέλεις απεριόριστο χρόνο ομιλίας? Απεριόριστα SMS? Μήπως θα ήθελες και στην Ευρώπη απεριόριστη τηλεφωνία? Δωράκι 500 λεπτά για διεθνείς κλήσεις? Με 18 ευρώ και 30 λεπτά το μήνα τα έχεις όλα. Απλά, ξεκάθαρα και απεριόριστα. Με 18 ευρώ και 30 λεπτά το μήνα. Κάλεσε σήμερα στο 6951 957 332.

0: τώρα μου στέλνουν ένα μήνυμα. Θα σου στείλω ένα τηλέφωνο. Θέλω να πάρεις λίγο να καλέσεις τον Πάτερ Μόδεστο, που είναι μοναχός Αγιορείτης. Αν μπορεί να μας κάνει μια παρέμβαση λίγο στην εκπομπή τώρα για το ουράνιο τόξο, τι σημαίνει. Κάτσε να σου στείλω λιγάκι. Αν μπορεί ο πατέρας, να τον ακούγαμε λίγο. Γιατί τώρα μου το στέλνουν ότι θα ήθελα να κάνει μια τέτοια παρέμβαση. Μισό λεπτό να σου στείλω. Με αφορμή αυτή την κουβέντα. Πάντως να ξέρετε, η τρέλα πάνω σε αυτό το επίπεδο έχει παραγίνει το κακό. Τώρα μου στέλνει ο φίλος ο Αντώνης. Καλημέρα, Αντώνη μου. Μία φωτογραφία, είναι μία transsexual, ένας. Γυναίκα δηλώνει τέλος πάντων, άντρας είναι. Έχει πάνω στα μούτρα της τα πολύχρωμα αυτά ουράνια τόξα. Κάθεται σε ένα παγκάκι μέσα σε ένα πάρκο. Και περηφανεύεται γιατί λέει θυλάζει το μωρό της, το οποίο μωρό είναι μια κούκλα. Πήρε το κουκλάκι, πήρε μια κούκλα, κάνει ότι θυλάζει και θέλει να της πούν και μπράβο που θυλάζει το μωρό της. Είναι όλο τρελό. Είναι όλο του τρελού αυτό το οποίο συζητάμε. Ναι. Κάνουμε το καλαμπούρι μας, ξέρετε, αλλά η αλήθεια είναι ότι αν μιλάς και τα κατακρίνεις και τα στυλιτεύεις αυτά, τότε αυτομάτως γίνεσαι κακός, γίνεσαι ομοφοβικός, γίνεσαι ρατσιστής και σου κολλάνε τις ταμπέλες τη μία πίσω από την άλλη. Δεν πειράζει, παιδιά. Θα λέμε τα αυτονόητα. Και όποιοι ενοχλούνται, πρόβλημά τους. Πρόβλημά τους. Καλημέρα. Καλημέρα στον φίλο των 550. Λέει καλημέρα. Καλή δύναμη, φίλε μου. Αν μας ακούει, λέει ο Δημήτρης, ο κτηνίατρος, ο Χατζημοϊσής. Δώσ' του πολλούς χαιρετισμούς. Από το Γρηγόρη που είχε τους αετούς. Έλα ρε φίλε Γρηγόρη, ο Γρηγόρης από την Ελβετία. Είχες αετούς, τι λες τώρα? Α, είναι ο πατέρας Μόδεστος. Είναι στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής. Πατέρα μου, καλή σας ημέρα, ευλογείτε.
1: Καλημέρα, ο κύριος να ευλογεί.
0: Αμήν, αμήν. Μου στείλανε ένα ενδιαφέρον μήνυμα και γι' αυτό επικοινώνησα μαζί σας, ότι θα μπορούσατε λίγο να μας εξηγήσετε 5 πράγματα παραπάνω για αυτό το ουράνιο τόξο των ΛΟΑΤΚΙ. Τι θέλουν να πούνε με αυτό?
1: Ναι, κοιτάξτε, η ρίζα όλης αυτής της κατάστασης, δηλαδή της σημαίας,
0: ναι,
1: είναι, αν θυμάστε, στον κατακλυσμό του Νόε,
0: ναι,
1: έδωσε ο Θεός σημείο ότι δεν θα ξανακαταστρέψει τη γη με νερό, διείδατος δηλαδή, και έδωσε ως σημείο το ουράνιο τόξο. Θα σας θυμίσω ότι κατέστρεψε ο Θεός τη γη, έπνιξε τη γη τότε, επειδή είχε ξεφύγει η ανομαλία. Πάλι τα ίδια με τα Σόδωμα και τα Γόμορα.
0: Έχει αναφορά, πατέρα μου, συγγνώμη που σας ρωτάω για να το καταλάβω. Δηλαδή υπάρχει αναφορά στον κατακλυσμό του Νόε ότι η επόμενη καταστροφή θα έχει να κάνει με την Ήριδα, με το ουράνιο τόξο?
1: Όχι, όχι. Είναι σημείο ότι δεν θα ξανακαταστρέψει ο Θεός τη γη με νερό.
0: Με νερό, αυτό το κατάλαβα. Ναι.
1: Ναι. Εφόσον έγινε, ας πούμε, θα σωθεί η γη από τον Νόε και τα παιδιά του, τους έδωσε σημείο ότι δεν θα ξαναγίνει κατακλυσμός. Αλλά ο κατακλυσμός είχε γίνει επειδή είχε ξεφύγει η ασεροκητία.
0: Σωστό, σωστό, σωστό. Γενικότερα είχαμε πολλά προβλήματα πάλι.
1: Και σήμερα τι κάνανε? Σήμερα έχουν κάνει οι ΛΟΑΤΚΙ αυτοί, ξέρω όπως τους λένε. Πήρανε το ουράνιο τόξο, το οποίο ήταν το σημείο του Θεού ότι δεν θα ξανακαταστρέψει ο Θεός.
0: Άρα ουσιαστικά
1: και
0: είναι...
1: το κάνανε σημαία.
0: Δηλαδή χλεβάζουνε
1: το Θεό.
0: Λέτε ότι χλεβάζουν, είναι ένας χλεβασμός απέναντι στο θείο μήνυμα.
1: Και, ναι, δεν είναι μόνο τα χρώματα του ουρανίου τόξου, είναι και το σχήμα που δείχνει τόξο.
0: Ναι.
1: Εμείς το τόξο πρώτη φορά στην ιστορία, ας το πούμε, αναφέρεται στην Παλαιά Διαθήκη, στον κατακλυσμό του Νόε, ότι το έδωσε ως σημείο ότι δεν θα ξαναπνίξει ο Θεός την ανθρωπότητα.
0: Μάλιστα, μάλιστα, κατανοητό.
1: Και το κάνουν για να προκαλούνε. Το κάνουν για να προκαλούνε. Και τώρα, επειδή έχουν ξεφύγει ακόμα πιο πολύ, έχετε δει, βάζουν αγίες εικόνες, ας το πούμε, και...
0: Τα στυλιτεύουμε καθημερινά, πατέρα μου.
1: Ναι, αυτό.
0: Τα γενετικά τους όργανα μπροστά, λένε συνθήματα υβριστικά και προς την Παναγία μας και προς την πίστη μας και προς την Ελλάδα.
1: Ναι,
0: αυτά είναι πρόβλημα μεγάλο και πρέπει να τα στυλιτεύουμε οι χριστιανοί παρά το κόστος, γιατί ξέρετε, κάθε φορά που λες κάτι έρχεται κάποιος και σου λέει είσαι ομοφοβικός, είσαι ρατσιστής, είσαι οπισθοδρομικός.
1: Έτσι ακριβώς. Και δυστυχώς, αδελφέ μου, απλά έτσι να πω και αυτό, να το τελειώσω έτσι, ότι τα χειρότερα έρχονται, αδελφέ, και από αυτούς τους ανθρώπους που κυβερνούν την ανθρωπότητα, γιατί είναι και προστατευμένα, αλλά και η οργή του Θεού, αδελφέ.
0: Εμείς πρέπει να κάνουμε αυτό που πρέπει να κάνουμε, πατέρα μου.
1: Εμείς θα κάνουμε αυτό που πρέπει να κάνουμε, γιατί εμάς Εμείς ελπίζουμε ότι ο Θεός θα μας σκεπάσει, γιατί έτσι είναι, έτσι ναι. υποσχεθεί.
0: Ναι.
1: Θα μας σκεπάσει ο Θεός, απλά να μείνουμε κοντά στο Θεό.
0: Είστε στο μοναστήρι, είστε μέσα στο όρος πατέρα τώρα?
1: Είμαι στη Θεσσαλονίκη.
0: Α, είστε εδώ.
1: Έχω βγει για οδοντία του.
0: Περαστικά και όλα καλά. Ναι. Πού είστε στο όρος, πού είστε, σε ποιο σημείο είστε?
1: Στην Αγία Άννα είμαι.
0: Α, Αγία Άννα, λατρεμένη Αγία.
1: Ναι, είμαι παλαιός Ισουμενίτης, παλαιός.
0: Μάλιστα. Άρα ξέρετε και το φίλο μου εκεί, το Μιχάλη, το Μιχαήλ, που είναι εκεί στην αστυνομία. Άμα είστε στην Αγία Άννα. Μάλιστα, εντάξει, εντάξει. Να είστε καλά, πατέρα μου, την ευλογία σας.
1: Να είστε καλά, αδελφέ μου.
0: Να είστε καλά. Καλή σας ημέρα.
1: Καλή σας ημέρα. Και καλό να αγώνα.
0: Επίσης. Focus 103,6. Μάλιστα, μάθαμε για κάτι. Λοιπόν, διαβάζω μερικά μηνύματά σας. Καλημέρα στη φίλη μου την Μαρία. Ο φίλος ο Σάκης λέει. Όχι, πολλά γράφεις, ρε Σάκη. Καλημέρα, ο Άδωνης είπε ότι δεν μας αξίζει αυτή η χώρα. Ναι, τα σχολιάσαμε αυτά προχθές. Ένα είναι σίγουρο, τα εμβόλια λέει κάνανε δουλειά. Μάλλον τα πλασίμπο δεν ήταν πλασίμπο. Μάλιστα, οκ. Okay. Καλημέρα στο φίλο τον πολεμικό ναυτικό. Γεια σου, καπετάνιο μου. Στείλε, λέει, το Τσιουάουα στη Λίμνο. Κουνέλια, λέει, ξέρει να κυνηγάει. Τι να κάνει το. Τι να κάνουν τα Τσιουάουα με τα κουνέλια. Έχεις άλλο τρόπο εσύ. Καλημέρα. Καλή δύναμη, αυτό το διάβασα. Καλημέρα, φίλε. Σταύρος από Σπάρτη. Καλημέρα στη Σπάρτη, παιδιά. Δεν θέλει ούτε κτηνίατρο ούτε ψυχίατρο. Στην καλύτερη θέλει. Δεν μπορώ να το πω αυτό. Καλημέρα και στον φίλο των 041 που λέει καλημέρα, μήπως είναι ζαγαρόσκυλο. Καλημέρα Στάθη, θα περάσω να σας δω, θα τα πω από κοντά σήμερα. Να είσαι καλά Στάθη, εδώ θα είμαστε και θα σας περιμένουμε. Καμιά φορά παιδιά, μα έρχεστε, χθες ήρθε ο φίλος ο Πασχάλης να μας δει και ήμασταν και εγώ και η Δέσποινα μέχρι εδώ παιδιά, έτσι. Μια καλημέρα του είπαμε του ανθρώπου, έκατσε, ήπιε λίγο ένα καφεδάκι, έκανε δύο τσιγάρα και έφυγε. Δεν προλάβαμε ούτε ένα καλημέρα να του πούμε. Είναι σε τι φάση θα μας πετύχετε. Αν μας πετύχετε σε φάση δουλειάς, είναι δύσκολο το θέμα. Αλλά να έρθετε, να έρχεστε, να σας γνωρίζουμε από κοντά. Καλημέρα, Στέφανε. Γιώργος από Αθήνα. Η κοπέλα μπορεί να ζευγαρώσει. Μήπως να βγάλουμε κανένα κουτάβι. Γνωρίζεις κάτι. Λες, να σου κρατήσω ένα κανελί με βούλες. Προτείνω. Στέφανε, ο Τσίπρας λέει με τόσους ηθοποιούς και σκηνοθέτες στο ψηφοδέλτιο, ψάχνετε να φτιάξει θίασο. Έχω περιέργεια να ακούσω τις φρέσκες ιδέες της Θεοπούλας. Καλημέρα από Σίβωτα. Καλημέρα σας, Σίβωτα. Παιδιά, τώρα ποια φρέσκια ιδέα της Θεοπούλας? Η γυναίκα είναι μια ηλικιωμένη γιαγιάκα. Τι το θέλεις, καλή μου γυναίκα? Τι το θέλεις? Κάτσε εκεί στο σπίτι σου. Αναλογήσου τι έχεις κάνει στη ζωή σου. Έτσι. Γιατί ο κύκλος εύχομαι να αργήσει, αλλά μοιάζει να ολοκληρώνεται. Νομοτελειακά είναι κάποια πράγματα στη ζωή μας. Εντάξει. Εύχομαι να αργήσει. Για όλους. Να μείνουμε εν ζωή όσο περισσότερο γίνεται. Αλλά κάπου όπα ρε παιδιά. Κάπου λίγο στην πάντα. Για μένα ο πολιτικός κύκλος του Τσίπρα θα έπρεπε να είναι κλειστός ερμητικά. Και απορώ με όλους αυτούς τους νεοέλληνες που σπέβδουν να τον αγκαλιάσουν. Απορώ. Δεν πιστεύω καμία δημοσκόπηση. Η δημοσκόπηση και οι δημοσκόποι είναι χειρότεροι από τους μετεωρολόγους. Χειρότεροι. Θα έχουμε λέει καταιγίδες και είναι χάρα Θεού. Θα πέσουν χιόνια και δεν πέφτει σταγόνα. Κάπως έτσι είναι και οι δημοσκοπήσεις. Αλλά παρόλα αυτά, όπως ο μετεωρολόγος θα παραπλανήσει κάποιον ο οποίος για παράδειγμα θα ήθελε να βγει μια βόλτα με την οικογένειά του και θα πει δεν θα βγω γιατί θα ρίξει καρέκλες και τελικά κάθεται μέσα και βλέπει τον ήλιο λιακάδα και λέει βλακία έκανα. Έτσι και ο δημοσκόπος σου λέει ότι ο Τσίπρας είναι 15%, ο Μητσοτάκης είναι 38%. Και λες τώρα εγώ πώς θα τα βάλω με αυτούς, άσε να μην κουνιέμαι, δεν πάω πουθενά. Αλλά δεν δικαιούσε να μην πας πουθενά. Είναι έγκλημα. Μεγάλο έγκλημα η αποχή. Το λέω, το ξαναλέω, γίνομαι κακός. Και ξέρω ότι κάποιοι από εσάς με ακούτε έχετε άποψη υπέρ της αποχής. Θα σας πω, είναι δικαίωμά σας να έχετε ό,τι άποψη θέλετε. Είναι υποχρέωσή μου και σας το λέω για μία ακόμα φορά, πολλωστή και δεν θα κουραστώ να το λέω. Και να σας φέρω πρώτον ευθυνών σας. Εσείς οι οποίοι έχετε άποψη ότι με την αποχή θα σώσετε την Ελλάδα, είστε προδότες. Σας ακούγεται βαρύ, είναι βαρύ, είναι βαρύ. Αλλά η αποχή σημαίνει ψήφο στους βιαστές μας. Αν απέχεις, είναι σαν να ψηφίζεις Μητσοτάκη. Το δέχεσαι με τη συνείδησή σου. Είσαι εντάξει. Γι' αυτό λέω ότι είναι προδοτικό το να μην πας να ψηφίζεις. Και αυτό ισχύει και για τώρα και για προηγούμενες εκλογικές αναμετρήσεις. Γι' αυτό και στυλίτευσα το κόμμα των Ευχούλιδων που βγήκε η αρχηγός του σε συνέντευξη μαγνητοσκοπημένη και είπε ότι εγώ δεν πήγαινα να ψηφίσω. Η Καριστιανού παραδέχτηκε δημοσίως ότι δεν πήγε να ψηφίσει στις τελευταίες εκλογές. Και εγώ ρώτησα και πάλι ξανά μου την έπεσαν. Είναι πώς μου την έπεφταν πριν οι άλλοι που ρωτούσα εγώ για την τύπησα που την είχε δει Τσιουάουα και μου την έπεσαν οι ΛΟΑΤΚΙ και μου έλεγε γιατί βάζεις μέσα στους ΛΟΑΤΚΙ, γιατί λέω ΛΟΑΤΚΙ πλάς. Έτσι άμα πεις κάτι για κάποια ταμπού θέματα σε πολιτικό επίπεδο, σχολίασα την Καριστιανού, η οποία βγαίνει τώρα και μας λέει ψηφίστε με, γιατί θέλω να γίνω πρωθυπουργός. Άλλο, αλλού παπά Ευαγγέλιο αυτό. Και βγαίνει σε μαγνητοσκοπημένη συνέντευξη και παραδέχεται, είναι κοινική ομολογία, ότι δεν πήγε να ψηφίσει στις προηγούμενες εκλογές. Εγώ θα σας πω κάτι. Μάνο, ρωτάω εσένα. Πού πηγαίνει η ψήφος αυτών που απέχουν? Στο πρώτο κόμμα. Να το ξαναρωτήσω. Δεν πας να ψηφίσεις. Η απουσία σου σε ποιο κόμμα θα προσμετρηθεί? Στο πρώτο κόμμα. Είναι κατανοητό μέχρι εδώ, μάλιστα. Ποιο ήταν το πρώτο κόμμα στις εκλογές τις εθνικές το 2023? Η Νέα Δημοκρατία. Το 2023 είχαμε δύο εκλογές. Η πρώτη εκλογική αναμέτρηση ήταν το μήνα Μάιο και η δεύτερη εκλογική αναμέτρηση ήταν το μήνα Ιούνιο. Back to back. Έγιναν δύο εκλογικές διαδικασίες εθνικών εκλογών. Μάιος 23, Ιούνιος 23. Το 24, καλοκαιράκι αν θυμάμαι καλά, είχαμε ευρωεκλογές. Ποιος βγήκε πρώτο κόμμα σε ευρωεκλογές? Η Νέα Δημοκρατία. Αυτές είναι τρεις εκλογικές αναμετρήσεις. Ξέρεις ποια είναι η ειδοποιώς διαφορά αυτών των τριών? Γιατί αναφέρομαι σε αυτές τις τρεις? Έχουν γίνει αφού έγινε η τραγωδία των Τεμπών. Η τραγωδία των Τεμπών έγινε τον Μάρτιο του 23. Φεβρουάριος, τελευταία μέρα, 28 Φεβρουαρίου, 11 η ώρα το βράδυ, 11 και 20. 28 Φεβρουαρίου το 2023. Εντάξει. Μάιο του 23 είχαμε εκλογές τις πρώτες. Ιούνιο του 23 είχαμε εκλογές τις δεύτερες, εθνικές. Ιούνιο του 24 είχαμε εκλογές, ευρωεκλογές. Είναι τρεις μεγίστης σημασίας εκλογικές αναμετρήσεις. Και έχουμε την κοινική ομολογία της Μαρίας Καριστιανού ότι δεν πήγε να ψηφίσει. Σε αυτές τις εκλογές δεν πήγε να ψηφίσει. Άρα τι ψήφισε, Μάνο? Νέα Δημοκρατία. Γιατί δεν ψήφισε. Άρα το ότι δεν ψήφισε σημαίνει ότι ψήφισε Νέα Δημοκρατία. Ποιους κατηγορεί και η Μαρία και όλοι μας ότι ευθύνονται για τον θάνατο 57 ανθρώπων? Ποιους κατηγορούμε? Τη Νέα Δημοκρατία. Ως τι την κατηγορούμε? Ως εγκληματική οργάνωση. Μάλιστα. Βγαίνει λοιπόν μια πολιτική αρχηγός πλέον που θέλει να πάρει και τα ενία της χώρας και σου λέει ότι εγώ δεν πάω να ψηφίσω. Δεν πήγαινα να ψηφίσω. Άρα σκότωσα 57 ανθρώπους μέσα σε αυτούς 57 ανθρώπους και το παιδί σου. Το λέω πάρα πολύ ήρεμα. Για να καταλάβετε λίγο το μέγεθος της κοροϊδίας. Έχεις τη δυνατότητα να τους τιμωρήσεις. Εσύ με την ψήφο σου. Έχουμε κατέβει εκατομμύρια κόσμο στους δρόμους για να τιμωρηθούν οι ένοχοι. Στυλιτεύεις τον Καραμαλή. Στυλιτεύεις τον Άδωνη. Στυλιτεύεις τον Βορύδη. Μαζί εδώ πέρα σε βγάζαμε. Σε εμάς ερχόσουνε. Όχι σαν τώρα που δεν έρχεσαι. Και βγάζαμε όλους. Και συγγενείς. Και δικηγόρους. Και διασώστες. Και πυροσβέστες. Για να κινητοποιήσουμε τον κόσμο να πάει να ρίξει την εγκληματική οργάνωση. που σκότωσε τα παιδιά σας, τις μανάδες σας, τους πατεράδες σας. Τους σκότωσε σε ένα τρένο. Και δεν πας να ψηφίσεις. Δηλαδή, απέχοντας από αυτή τη διαδικασία, ψηφίζεις τον δολοφόνο του παιδιού σου. Ακούγεται βαρύ, αλλά αυτό ακριβώς είναι. Γι' αυτό λέω, εσείς που δεν πάτε να ψηφίσετε, είστε προδότες. Η αποχή σημαίνει ότι ψηφίζουμε τους δολοφόνους των ορίνερων των παιδιών μας, τους δολοφόνους της Ελλάδας, αλλά μπορεί ακόμα και τους δολοφόνους των παιδιών μας. Δεν διανοούμε. Και μην μου μπαίνετε στη διαδικασία να δικαιολογήσετε. Δεν υπάρχουν δικαιολογίες, παιδιά. Δεν υπάρχουν δικαιολογίες. Δεν πήγε στη μία. Μιλάμε για τρεις διαδικασίες. Τρεις εκλογικές διαδικασίες. Και έχουμε κοινική ομολογία να λέει ότι εγώ δεν πήγα να ψηφίσω. Υπάρχει το ηχητικό, δεν θέλω να το βάλω. Δεν θέλω να το βάλω. Δεν μ' αρέσει να προπαγανδίζω κατά οποιοδήποτε τρόπο την αποχή. Μισώ την αποχή. Μισώ τους αδιάφορους ανθρώπους. Την ώρα που καταστρέφεται η Ελλάδα. Το ξαναλέω μία ακόμα φορά για να με καταλάβετε. Μην απέχετε. Μην γυρίζετε την πλάτη στο μοναδικό πυρηνικό όπλο το οποίο έχουμε στα χέρια μας, το μοναδικό, για να τους διώξουμε. Να κατακτήσουμε το σύστημα με όρους συστήματος και να το ξαναφτιάξουμε από την αρχή. Με δουλειά και πρόγραμμα. Όχι με ευχολόγια, όχι με αερολογίες, όχι με θεοπούλες, όχι με μελέτη στην Ευρωβουλή, όχι με ανθρώπους οι οποίοι έχουν την εξουσία στα χέρια τους και δεν κάνουν τίποτα. Γιατί είναι τεράστια διαφορά, τεράστια, τεράστια διαφορά να έχεις την εξουσία και να μην κάνεις τίποτα από το να είσαι ένα κόμμα απλά της αντιπολίτευσης, χωρίς πρόγραμμα και να λες λολάδες. Η εξουσία πρέπει να πάει σε χέρια ανθρώπων που έχουν πρόγραμμα και μπορούν να αλλάξουν τα πράγματα. Που έχουν θέσεις και μπορούν να τις εφαρμόσουν. Που δεν έχουν αγκυλώσεις και δεν τους ελέγχει κανένας. Και προς Θεού, προς Θεού, μην τους δίνετε πάτημα μέσω της αποχής σας, είτε είστε νέοι ψηφοφόροι, είτε είστε υπερήλικες, είτε έχετε πολλές δουλειές, είτε δεν έχετε τόσο πολλές δουλειές αλλά βαριέστε, γιατί βγήκατε το προηγούμενο βράδυ και σέρνεστε σήμερα. Μην τους δίνετε αυτή τη δυνατότητα λάμποντας δια της αποχής σας να έχουν συγχωροχάρτη. Δεν μπορώ να το πω αλλιώς. Μην κάνετε το προδοτικό έγκλημα της αποχής. Είναι σαν να ψηφίζετε τους δολοφόνους της Ελλάδας. Τους δολοφόνους των ονείρων μας. Τελεία. Παράγραφος. Δελτίο ειδήσεων στον Δέσποινα Μποτίτση. Διαφημιστικά μηνύματα. Ξανά πίσω μαζί για το δεύτερο μέρος της εκπομπής.

0: Η ώρα είναι 9.
1: Φόκους στον κόσμο.
0: Καλημέρα κυρίες και κύριοι, σύντομη ενημέρωση από τον Focus FM 103,6. Στη δεύτερη φάση των πανελλαδικών εξετάσεων σήμερα, οι υποψήφοι των επαγγελματικών λυκείων εξετάζονται σε μαθήματα ειδικότητες που συνδέονται άμεσα με τον τομέα σπουδών που έχουν επιλέξει. Με απαλλακτικό βούλευμα του Συμβουλίου Εφετών Αθηνών, ο αγροτοσυνδικαλιστής Κώστας Ανεστίδης αθώθηκε πλήρως από τις κατηγορίες για δήθεν παράνομη λήψη επιδοτήσεων. Ήταν ένα πληρωμένο συμβόλαιο, έδειξα τη σαπίλα του ΟΠΕΚΕΠΕ, ποιοι υπέγραψαν, ποιοι το έκαναν, κακουργηματική πράξη και με έλεγχαν για 122.000 ευρώ και δεν βρέθηκε ούτε ένα. Τώρα θα τους τρελάνω στις μηνύσεις, ανέφερε ο Κώστας Ανεστίδης. Σε τροχιά σύγκρουσης με την κυβέρνηση, οι αγρότες και κτηνοτρόφοι της Λάρισας, στέλνοντας ξεκάθαρο μήνυμα ότι η υπομονή τους έχει εξαντληθεί, προειδοποιούν πως αν οι εκκρεμείς πληρωμές δεν καταβληθούν έως τέλη Ιουνίου, θα κλιμακώσουν δυναμικά τις κινητοποίησεις τους, προχωρώντας ακόμη και σε αποκλεισμό των σειράκων τεμπών στις αρχές Ιουλίου. Στο πολιτικό πεδίο συνεχίζονται οι εσωκομματικές αναταράξεις στο ΠΑΣΟΚ για το ζήτημα των μετεκλογικών συνεργασιών. Ενδυτικό του κλίματος στη Χαρίλαο Τρικούπη, η αναβολή της προγραμματισμένης χθεσινής συνεδρίασης του Πολιτικού Συμβουλίου για αύριο. Σε τεντωμένο σχοινί κινείται και ο ΣΥΡΙΖΑ ενόψει της συνεδρίασης της Πολιτικής Γραμματείας και της Κεντρικής Επιτροπής του Κόμματος. Η δημιουργία νέων κομμάτων με παλιά υλικά, οι βουλευτικές έδρες που βγαίνουν σε πληστηριασμό, αλλά και τα παζάρια για τις επόμενες αντιλαϊκές κυβερνήσεις, ένα πράγμα αποδεικνύουν ότι η πολιτική απόσταση που χωρίζει τα συστημικά κόμματα είναι πολύ μικρή, αναφέρει το ΚΚΕ. Κατατέθηκε το επίσημο διάβημα διαμαρτυρίας της Ελλάδας προς την Ουκρανία για το θαλάσσιο ντρόν που εντοπίστηκε στη Λευκάδα. Η Αθήνα εκφράζει την ανησυχία της για την πιθανή μεταφορά των πολεμικών επιχειρήσεων στη Μεσόγειο, προειδοποιώντας ότι μια τέτοια εξέλιξη θα μπορούσε να επηρεάσει άμεσα την εθνική ασφάλεια. Παρέμβαση Βελόπουλου για το ετεροχρονισμένο διάβημα στην Ουκρανία. Ελπίζουμε ο φίλος του Ράμα, Κυριάκος Μητσοτάκης, να μην περιμένει πάλι για έναν μήνα ώστε να κάνει διάβημα στον Ανθέληνα Γενίτσαρο, όπως ακριβώς έκανε με το ουκρανικό ντρόουν, διότι έτσι θα επιβεβαιώσει ότι έχουμε εξωτερική πολιτική για τα πανηγύρια, τονίζει σε δήλωσή του ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης. Αντικρούμενα μηνύματα για την πορεία των διαπραγματεύσεων μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν εκπέμπουν Ουάσιγκτον και Τεχεράνη την ώρα που οι εχθροπραξίες στην Μέση Ανατολή συνεχίζονται σε πολλαπλά μέτωπα από το στενό του Ορμούς έως το Λίβανο. Στο μεταξύ, η Αμερικανική Βουλή των Αντιπροσώπων ενέκρινε κείμενο το οποίο διατάσσει την απόσυρση των στρατευμάτων των ΗΠΑ που έχουν αναπτυχθεί στην Μέση Ανατολή. Η αναζωπήρωση των εχθροπραξιών επηρέασε άμεσα και τις διεθνείς αγορές, με τις τιμές πετρελαίου να κινούνται εκ νέου κοντά στα 100 δολάρια το βαρέλι.
1: Ο καιρός κοντά και μακριά στον Focus.
0: Τοπικές βροχές και καταιγίδες σήμερα στα δυτικά, κεντρικά και βόρεια. Η θερμοκρασία στη Δυτική Μακεδονία έως 24 βαθμούς Κελσίου. Στην υπόλοιπη Μακεδονία και τη Θράκη θα φτάσει τους 29, στην Ήπειρο 27, στη Θεσσαλία τους 30 βαθμούς Κελσίου. Στην Θεσσαλονίκη συννεφιά αναμένονται τοπικές βροχές και καταιγίδες κυρίως στα ορεινά. Η θερμοκρασία στο κέντρο έως 25 με 27 βαθμούς Κελσίου. Όλες οι ειδήσεις στο www.focusfm.gr. Μείνετε συντονισμένοι, συνέχεια τώρα της εκπομπής Focus 811 με τον Στέφανο Δαμιανίδη. Focus 103,6.
2: Έχετε πόνο στη μέση? Δώστε τέλος στον πόνο με το Τελοπόν. Τελοπόν, 4 βότανα με αντιφλεγμονώδεις ουσίες όπως κουρκουμίν, πέπεριν εξτράκτ, green tea και olive leaf extract σε μια φόρμουλα από ελληνικά χέρια δίνει τέλος στον πόνο της μέσης.
3: Επί 20 χρόνια είχα πρόβλημα με τη μέση μου. Μία φίλη μου μίλησε για το Τελοπόν. Το πήρα και σώθηκα. Είμαι μια χαρά.
2: Τελοπόν, για παραγγελίες 2310-2255-99 ή στο voicenews.gr. Τελοπόν και τελειώστε με τον πόνο.
4: τώρα ειδική προσφορά για τους ακροατές του Focus FM. Η μία συσκευασία στην τιμή των 18 ευρώ, οι δύο στα 32 και οι τρεις συσκευασίες στη μοναδική τιμή των 45 ευρώ. Τελοπών και τελειώστε με τον πόνο. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μία ισορροπημένη δίαιτα.
5: Λευτεράκι, θυμάσαι που λέγαμε για τα 30 αυτοκίνητα που κληρώνει το Regency Καζίνο Θεσσαλονίκη?
6: Ναι, Ζωζό, θυμάμαι.
5: Η Λένα από το δεύτερο βγήκε προχθές από την πιλωτή με τη σακαράκα της.
6: Και?
5: Και γύρισε με νέο αυτοκίνητο. Κατάλαβες, πήγε στο καζίνο και το κέρδισε.
6: Και τι θες να κάνω εγώ, ρε Ζωζό?
5: Να πάμε κι εμείς, Λευτεράκι μου.
7: Happy Go 30. Το Regency Casino Θεσσαλονίκη γίνεται 30 και χαρίζει 30 ηλεκτρικά αυτοκίνητα. Ένα αυτοκίνητο κάθε Παρασκευή. Δελτία συμμετοχής καθημερινά με την είσοδο. Happy Go 30 στο Regency Casino Θεσσαλονίκη.
8: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Παίξτε υπεύθυνα.
9: Ακούστε! Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
10: Κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
9: Γιόρν! Τι! Τηλέφωνο για σένα! Ποιος είναι! Η ΔΕΗ!
11: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο. Απλό. Προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr/fiber.
0: Θέλετε καθημερινά ενημέρωση και ηλεκτρονικά? focusfm.gr, το απόλυτο ενημερωτικό site της Βόρειας Ελλάδας, με ειδήσεις, σχόλια, ρεπορτάζ και αποκλειστικές συνεντεύξεις. Μπες στην είδηση και διάβασε για το προσκήνιο και το παρασκήνιο. focusfm.gr, από την καρδιά της Μακεδονίας. Focus 103,6.
12: Πεσιρίδης Group. Είστε ιδιοκτήτης ακινήτου? Θέλετε να πουλήσετε ή να ενοικιάσετε το ακίνητό σας οπουδήποτε στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό? Θέλετε να αγοράσετε ή να ενοικιάσετε σπίτι? Χρειάζεστε έναν έμπειρο επαγγελματία με δεκαετή πείρα στην εγχώρια και διεθνή κτήματα αγορά? Εμπιστευτείτε την ομάδα Πεσιρίδης Group και συνεργάτες και κάντε πραγματικότητα την αγοραπολισία της ζωής σας. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6940-667071. Πεσιρίδης Group. Εγγύηση στο Real Estate. Ποιότητα και τεχνική στην καμπινοτεχνική. Καμπινοτεχνική. Η πρώτη σου επιλογή για καμπίνες μπάνιου και γυάλινες πόρτες μπάνιου. Καμπινοτεχνική για κρύσταλλα ελεύθερης τοποθέτησης, γυάλινα κάγκελα και ειδικές κατασκευές. Καμπινοτεχνική. Η νούμερο 1 τεχνική στις καμπίνες μπάνιου. Πέτρος Συνδίκα 70, Θεσσαλονίκη. Για να ενημερωθείτε, καλέστε στο 2310-831807.
13: Στα καταστήματα Αριάδνη, κάθε μας προσφορά σας αφορά. Συμπυκνωμένο μαλακτικό Aromatix 50 μεζούρες 3,69 και έξτρα 4 πόντι. Παραδοσιακό τυρί Βαλμά, το κιλό 8,99. Παγωτό Βιολέτα 2 λίτρα 3,99 και έξτρα 4 πόντι. Σπαγκέτι Αβές νούμερο 6, νούμερο 10, 500 γραμμάρια, 68 λεπτά και έξτρα 4 πόντι. CRM Αριάδνη, για αγορές που συμφέρουν.

0: Εδώ είμαστε Focus FM 103,6. Στέφανο Αμιανίδη στο μικρόφωνο. Θα πάμε παρόλα μέχρι και τι 11 όπω κάνουμε καθημερινά από Δευτέρα μέχρι Παρασκευή. Σήμερα, λίγο μετά τι 9.30, ο Δημήτρη Σοχάκη θα είναι μαζί μα για να κουβεντιάσουμε λίγο γενικότερα για τα σχέδια του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγεία. Και λίγο μετά τι 10 έχουμε μια πολύ ενδιαφέρουσα συζήτηση για τι δράσει τη ομάδα Σκεπτόμενοι Γονεί και Ενεργοί Πολίτε. Που είμαστε αρρωγοί ως προς τις δικές τους δράσεις για την διεκδίκηση της αλήθειας σε όλα τα επίπεδα της καθημερινότητάς μας και με κύριο σκοπό να προστατέψουμε τα παιδιά μας. Μαζί μας και σήμερα είναι οι Πεσιρίδης Group και συνεργάτες, και το λέω αυτό γιατί έχουν δημιουργήσει μια πάρα πολύ δυνατή ομάδα εκεί οι άνθρωποι της Πεσιρίδης Group και συνεργάτες, με επικεφαλής τον Γιάννη τον Πεσιρίδη. Πάνω από 20 άτομα, όλοι πιστοποιημένοι μεσίτες, διασκορπισμένοι από άκρη σ' άκρη στην Ελλάδα. Και όπως με ενημερώνει ότι σήμερα Πέμπτη θα βρίσκεται στο Ηράκλειο Κρήτης ο Γιάννης Πεσιρίδης. Συνεπώς, όλοι όσοι είστε στο Ηράκλειο Κρήτης και θέλετε να αναθέσετε στον Πεσιρίδη κάποια κτηματομεσητική σας υπόθεση, μην διστάσετε, θα τον βρείτε στο Ηράκλειο, στο τηλέφωνο το οποίο θα σας δώσω. Αύριο Παρασκευή θα ανηφορήσει προς Θεσσαλονίκη και Σαββατοκύριακο θα βρίσκεται Κοζάνη και Πτολεμαϊδα. Αυτό το οποίο μου λέει και το επαναλαμβάνω σχεδόν καθημερινά ο Γιάννης Πεσιρίδης είναι ότι υπάρχει τεράστια ζήτηση για διαμερίσματα για ενοικίαση αλλά και αγορά σε όλη την Ελλάδα. Γι' αυτό λοιπόν και εσείς, αν θέλετε να πουλήσετε κάποιο ακίνητό σας, υπάρχουν άνθρωποι με χρήματα στα χέρια, Έλληνες, οι οποίοι θέλουν να κάνουν και ενοικιάσεις και αγορές. Συνεπώς, 6940-66-70-71. 6940-66-70-71 και ένα σταθερό τηλέφωνο, πάλι προσβάσιμο για όλους σας, 24 ώρες το 24ωρο, 2310-66-21-24. 2310-66-21-24. Λοιπόν, έχει γίνει χαμός επίσης με την προσφορά που δίνουμε εδώ για το κινητό Focus. Έτσι το έχω πατήσει. Ουσιαστικά είναι μια προσφορά την οποία έχει εξασφαλίσει ο Focus FM για όλους εσάς που θέλετε να έχετε ένα κινητό συμβόλαιο το οποίο θα έχει απεριόριστα όλα, τα πάντα. Και το έχουμε εξασφαλίσει για εσάς μέσα από μια συνεργασία που έχουμε κάνει με μια μεγάλη εταιρεία κινητής τηλεφωνίας και σας δίνει τη δυνατότητα με μόλις 18 ευρώ και 28 λεπτά το μήνα, 18 ευρώ και 28 λεπτά το μήνα, να έχετε κινητό με όλα τα δεδομένα ανοιχτά, απεριόριστο ίντερνετ δηλαδή, με απεριόριστες κλήσεις προς κινητά τηλέφωνα, με απεριόριστα μηνύματα προς όλους, με απεριόριστες κλήσεις εντός Ευρωπαϊκής Ένωσης, στο εξωτερικό δηλαδή, αν είσαι στην Ελλάδα και θέλετε να τηλεφωνήσετε στην Ιταλία, στη Βουλγαρία, σε χώρες Ευρωπαϊκής Ενώσεως, μπορείς να καλέσεις εντελώς δωρεάν, είναι μέσα στο πακέτο σου. Και μάλιστα ένα επιπλέον μπόνους 500 λεπτών για κλήσεις προς τρίτες χώρες πέραν της Ευρωπαϊκής Ενώσεως. Έχει γίνει χαμός, είναι πάρα πολλά τα μηνύματα τα οποία δεχόμαστε και πάρα πολλοί φίλοι ενδιαφέρονται να δουν πώς μπορούν να κάνουν αυτό το συμβόλαιο δικό τους, γιατί είναι πραγματικά συμφέρον. Το λέω γιατί και εγώ αυτό το συμβόλαιο έχω και το διαπιστώνω ότι είναι πολύ καλύτερο από οτιδήποτε άλλο κυκλοφορεί εκεί έξω. Το μόνο που έχετε να κάνετε, παιδιά, είναι είτε να καλέσετε στο τηλέφωνο το οποίο θα σας δώσω, είτε να στείλετε μήνυμα ή SMS ή μέσω Viber σε αυτό το νούμερο, λέγοντας μόνο Focus FM 103,6. Για να ξέρουν οι άνθρωποι την προσφορά την οποία σας λέω και την οποία μπορείτε να εκμεταλλευτείτε. Από όπου και αν με ακούτε, από όλη την Ελλάδα. Αν θέλετε να διακόψετε συμβόλαια για να πάτε σε αυτό το πρόγραμμα, θα σας τα ανακοινώσουν οι άνθρωποι. Τηλέφωνο επικοινωνία, σημειώστε. Αυτό πρέπει να κάνετε. Να πάρετε ένα τηλέφωνο ή να στείλετε μήνυμα Focus FM 103,6 για να σας καλέσουν αυτοί, να μην περιμένετε στην αναμονή. Γιατί αντιλαμβάνεστε ότι ένας άνθρωπος ο οποίος θα επικοινωνήσει με την ομάδα τη συγκεκριμένη για να τον εξυπηρετήσουν θέλει λίγο χρόνο. Οπότε για να μην περιμένετε στα τηλέφωνα, μηνυματάκι και μέσα στην ημέρα θα σας καλέσουν αυτοί. 6951 95 73 32. 6951 95 73 32. Μιλάμε για απεριόριστο, ξαναλέω, συμβόλαιο σταθερό για ένα μήνα και δεν αλλάζει αυτό. Όχι μόνο για ένα μήνα, είναι, δηλαδή τον μήνα θα πληρώνετε 18-28. Και αυτό δεν αλλάζει, δεν παίρνει αύξηση παραπάνω, ούτε έχει ΦΠΑ επιπλέον. Είναι τελική τιμή. 18-28, απεριόριστο ίντερνετ, απεριόριστα κλήσεις προς σταθερά προς κινητά, απεριόριστα μηνύματα, απεριόριστες κλήσεις προς χώρες Ευρωπαϊκής Ενώσεως και 500 λεπτά επιπλέον για κλήσεις στο εξωτερικό. Και να ξέρετε, πολύ πιθανόν τις επόμενες ημέρες να δώσουμε και κάποια προσφορά σχετικά με το σταθερό σας τηλέφωνο, η οποία θα είναι εξίσου συμφέρουσα όπως αντιλαμβάνεστε. Συνεπώς τηλεφωνήστε τώρα 6951 957 332. Το Focus FM 102,6, μην ξεχάσετε, γιατί είναι ο κωδικός που πρέπει να πείτε και να δηλώσετε. Με τον ίδιο κωδικό, Focus FM 103,6, μπορείτε να επικοινωνήσετε και με τη Vulcom για να έχετε φθηνό ρεύμα και φθηνό αέριο. Και μάλιστα, αν είστε φοιτητής ή φοιτήτρια, ή αν κάνετε μεταπτυχιακό, δικαιούστε να μπείτε σε ένα πρόγραμμα το οποίο έχει ανακαλύψει η Vulcom. Τα καλύτερα σας έχουμε ρε εσείς. Τα καλύτερα. Το καλύτερο συμβόλαιο το οποίο κυκλοφορεί αυτή τη στιγμή για ρεύμα είναι αυτό που ανακάλυψε για εσάς η Vulcom σε ένα συγκεκριμένο πάροχο. Μπορείτε να καλέσετε στη Vulcom εντελώς δωρεάν και να μάθετε ποιος είναι αυτός. Αν είστε φοιτητής, φοιτήτρια, αν έχετε στο σπίτι φοιτητή ή φοιτήτρια ή αν κάνετε μεταπτυχιακό, έχετε ένα συμβόλαιο με πάγιο 5 ευρώ το μήνα και οι πρώτες 200 κιλοβατόρες με τιμή 0,095. Δεν υπάρχει αυτή τιμή. Δεν υπάρχει αυτή τιμή. 0,095 για τις πρώτες 200 κιλοβατόρες. Η τιμή είναι 0,16 τώρα. 0,16 περίπου είναι η κιλοβατόρα. Οπότε εσύ το παίρνεις με 0,095 και 5 ευρώ πάγιο το μήνα. Και οι επόμενες 200 κιλοβατόρες, πάνω από τις 200 κιλοβατόρες, θα είναι κειμενόμενο. Καλέστε λοιπόν στη Vulcom 2310-208-808. 2310-208-808. Η Vulcom είναι και σήμερα μαζί μας. Διαβάζω κανένα μηνυματάκι, γιατί είναι πάρα πολλά τα μηνύματά σας και μου λέτε ότι δεν διαβάζω τα μηνύματα. Αυτό που μου στέλνει ο φίλος ο Σπύρος είναι πάρα πολύ σοβαρό. Λοιπόν, περίμενε λίγο να το διαβάσω λίγο αυτό του Σπύρου. Και σε ευχαριστώ, Σπύρο μου, που στέλνεις ένα μήνυμα. Είναι ένας βουλευτής στη Βρετανία από το κόμμα Restore Britain. Να, ουσιαστικά αυτό το οποίο ζητά είναι να επανέλθει η Βρετανία στο καθεστώς το βρετανικό. Γιατί αυτό το οποίο ζουν στη Βρετανία, ειδικά με τη λαθρομετανάστευση, έχει αλλάξει την ανθρωπογεωγραφία της Μεγάλης Βρετανίας. Ειδικά στην πρωτεύουσα εκεί στο Λονδίνο, αλλά και σε άλλες περιοχές, ιδιαίτερα το πακιστανικό στοιχείο. Καταρχάς στην Αγγλία έχουν πάρα πολλούς μουσουλμάνους δημάρχους. Πακιστανούς και άλλες ράτσες. Γράφει λοιπόν ο Ρούπερτ Λόου, μέλος του Βρετανικού Κοινοβουλίου, για εκείνους κυρίως τους Πακιστανούς άντρες που έχουν προκαλέσει τον πιο αδιανόητα φρικτό πόνο σε αθώα παιδιά της Μεγάλης Βρετανίας, να ξέρετε αυτό. Θα έρθει μια μέρα που η δύναμη του Βρετανικού κράτους, που έκρυψε τα απεχθή εγκλήματά σας για τόσο πολύ καιρό, θα στραφεί εναντίον σας. Θα είναι γρήγορη, θα είναι άγρια και θα είναι αυστηρή. Γιατί αν το κόμμα, το Restore Britain, πάρει έστω και μία μυρωδιά εξουσίας, θα υπάρξει λογοδοσία. Σας το υπόσχομαι αυτό. Θα σας δείξουμε το ίδιο έλεος που δείξατε εσείς στα κορίτσια μας. Η φιλή, η θρησκεία σας δεν θα σας προστατέψει στη Μεγάλη Βρετανία. Είναι ένα μήνυμα το οποίο θα πρέπει να το ακούσει όλος ο κόσμος. Αν βιάζετε τα παιδιά μας, θα πληρώσετε γι' αυτό και θα το πληρώσετε με κάθε τρόπο. Αυτό θα κάνει η συγκεκριμένη παράταξη. Αυτό είναι ένα μήνυμα το οποίο, όπως αντιλαμβάνεστε, έχει προκαλέσει ποικίλα σχόλια στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, γιατί υπάρχουν αυτοί οι οποίοι λένε αμήν και πότε, και φυσικά υπάρχουν και όλοι αυτοί οι οποίοι αρχίζουν τα κλασικά. Ρατσιστές, ξενοφοβικοί, ομοφοβικοί. Εγώ θέλω να σας δείξω μία φωτογραφία. Και αυτή είναι φωτογραφία βιαστών στη Μεγάλη Βρετανία. Αυτή είναι μια φωτογραφία βιαστών στη Μεγάλη Βρετανία. Δείτε λίγο πόσο κλασικές χαρακτηριστικές βρετανικές φάτσες είναι όλες αυτές. Ένας προς ένας. Κλασικός Βρετανός. Μαύρη σκούρη με μουσια. Κλασικός, είναι βρετανικό DNA τώρα αυτό. Δηλαδή τον βλέπεις τον άλλον και λες αυτός είναι Άγγλος. Άγγλος. Πώς είναι δυνατόν λοιπόν αυτοί όλοι να είναι βιαστές ανηλίκων και εσείς κάποιοι να βγαίνετε και να λέτε ότι τα γραφόμενα και λεγόμενα ανθρώπων οι οποίοι θέλουν να ξαναπάρουν την κατάσταση στα χέρια τους και να σταματήσουν να δίνουν συγχωροχάρτη σε αυτούς οι οποίοι βίαζαν δεκάδες χιλιάδες ανήλικα και ο σημερινός πρωθυπουργός, ο Στάρμερ, ως εισαγγελέας τότε τα έκρυβε, δεν μπορώ να καταλάβω. Εγώ θα πω αμήν και πότε. Και όχι μόνο για τη Βρετανία. Και όχι μόνο για την Βρετανία. Αλλά για όλη την Ευρώπη, η οποία μετά από δεκαετίες απραξίας στο θέμα της διαχείρισης της παράνομης λάθρομετανάστευσης, ούτως ή άλλως πλεονασμό έκανα, της λάθρομετανάστευσης, γιατί είναι εκ των πραγμάτων παράνομη διαδικασία από μόνη της, δεν έκαναν τίποτα, επέτρεψαν σε ευρωπαϊκές κοινωνίες να δημιουργηθούν γκέτο απροσπέλαστα από εξτρεμιστικά στοιχεία, και τώρα ψάχνουμε να βρούμε πατήματα βήμα-βήμα να ξανακάνουμε την Ευρώπη χριστιανική. Μια Ευρώπη η οποία τα Χριστούγεννα δεν κάνει χριστουγεννιάτικες αγορές, απλά κάνει γιορτινές αγορές. Δεν υπάρχει το Merry Christmas, υπάρχει το Happy Holidays. Και αυτή είναι η νέα νόρμα. Απέναντι λοιπόν σε αυτή την νόρμα θα πρέπει να σταθούμε στα πόδια μας και να κάνουμε ό,τι πρέπει να κάνει, να είμαστε ξεκάθαροι όμως. Να είμαστε ξεκάθαροι, να μην πατάμε σε δύο βάρκες, γιατί αυτές οι δύο βάρκες μας έφεραν εδώ. Ναι, θέλουμε μια Ευρώπη ανεκτική, θέλουμε μια Ελλάδα ανεκτική, αλλά θέλουμε μια Ελλάδα χριστιανική. Θέλουμε μια Ευρώπη χριστιανική. Τι να κάνουμε? Άμα θέλουν αυτοί να διατηρήσουν τη θρησκεία τους και τις δικές τους παραδόσεις, να παραμείνουν στη χώρα τους. Γιατί εγώ δεν ξέρω πολλούς Ευρωπαίους οι οποίοι έχουν μεταναστεύσει παράνομα στο Πακιστάν, παράνομα στο Αφγανιστάν, παράνομα στο Μπαγκλαντές. Και όσο περισσότερο το αφήνουμε να εκτυλίσσεται ως καρκίνωμα, τόσο πιο δύσκολο θα γίνει στη διαχείρισή του. Διότι τα παιδιά μας που μεγαλώνουν με παιδιά αυτών των ανθρώπων, τα οποία τα πηγαίνουν υποχρεωτικά σε σχολεία χωρίς να ξέρουν τη γλώσσα, χωρίς να μπορούν να συνεννοηθούν, όταν έχεις καθημερινή επαφή με έναν άνθρωπο σε επίπεδο ανθρωπίνων σχέσεων, αρχίζει να τον υπερασπίζεσαι. Λες, είναι καλό παιδί ο Ιμπραήμ, είναι καλή κοπέλα η Αϊσέ. Δεν το λέω ούτε ξενοφοβικά ούτε ρατσιστικά. Το λέω εθνικά. Εθνικά. Δεν έχω κανένα απολύτως πρόβλημα με ανθρώπους οι οποίοι είναι μετανάστες και ήρθαν στη χώρα μας νόμιμα. Έχουν κάνει τις οικογένειές τους. Υπάρχουν ξένοι οι οποίοι ήρθαν νόμιμα και παντρεύτηκαν με Ελληνίδες και όλα πάνε καλά. Υπάρχουν ξένες οι οποίες ήρθαν νόμιμα, παντρεύτηκαν με Έλληνες και όλα καλά. Έχουν ενσωματωθεί στην ελληνική πραγματικότητα, η οποία όμως είναι μια πραγματικότητα που μεταλλάσσεται. Και μεταλλάσσεται προς λάθος κατευθύνσεις. Άρα λοιπόν, τοποθετήσεις όπως αυτές του Βρετανού πολιτικού είναι προς τη σωστή κατεύθυνση. Και θα πρέπει κάποια στιγμή η Ευρώπη και μέσα σε αυτές η Ελλάδα να τις αγκαλιάσει. Αλλά όχι να τις αγκαλιάσει χωρίς κριτήριο. Να τις αγκαλιάσει και να αγκαλιάσει αυτούς οι οποίοι εκφράζουν αυτές τις πολιτικές, πηγαίνοντας κόντρα στις προσταγές της νέας τάξης πραγμάτων, που δεν θέλει να μιλάμε για αυτά τα θέματα, δεν θέλει να είμαστε εθνοκεντρικοί, θέλει να είμαστε χάπατα της παγκοσμιοποίησης. Θέλει να είμαστε γκλομπαλιστές. Θα πρέπει λοιπόν να κάνουμε ξανά σωστές επιλογές ως πολίτες και να δώσουμε τη δυνατότητα σε ανθρώπους οι οποίοι έχουν πρόγραμμα για να κάνουν αυτό το ξεσκαρτάρισμα. Γιατί αυτό το ξεσκαρτάρισμα πρέπει να γίνει. Γιατί αν δεν γίνει, τότε αδέλφια, το χρωματάκι αυτό το ανοιχτόχρωμο που έχουμε, το ροζ μπομπον, θα σκουρίνει καμιά δεκαπενταριά τόνους. Λοιπόν, επειδή με παίρνει η ώρα, και για να φιλοξενήσω και τον Δημήτρη Τουγάκη που τον έχω σε λίγο να βγει εδώ στον αέρα, πάω να δώσω μια καλημέρα στον επικεφαλής του τμήματος επικοινωνίας της Κάρτας Υγείας F-Club. Ο υπεύθυνος επικοινωνίας είναι ο Ανδρέας Ομαϊμάρης στην αλιάκη της τηλεφωνικής γραμμής και σήμερα θα μας δώσει δυνατή προσφορά. Ανδρέα, καλημέρα.
1: Στέφανε μου, καλημέρα σε σένα, στους ακροατές του Focus FM.
0: Καλημέρα.
1: Η χώρα που ξυπνάς και λες, δεν με μισεί αυτή η χώρα. Δεν με εκδικείται. Ρε να μην έχω τα βασικά, τα κεκτημένα, τα αυτονόητα. Ειδικά και στο κομμάτι υγείας. Λέμε και κάποια στιγμή όλοι, κάποιος μας κάνει πλάκα, θα μας την πείσει, θα ξυπνήσουμε, ζούμε ένα όνειρο. Δεν γίνεται ουσιαστικά, γιατί από πλευρά σου πολύ καλά τα θέτεις. Και εμείς στο κομμάτι υγείας αμυγός που αναφερόμαστε και ασχολούμαστε, να μην έχει ο Έλληνας το κεκτημένο και αυτονόητο υγεία χωρίς ταλαιπωρία και με αξιοπρέπεια. Το στερείται. Κόσμος που πηγαίνει στα επίγοντα περιστατικά καταλαβαίνει τι λέω. Την απίστευτη ταλαιπωρία 7 και 8 ώρες για ένα επίγον περιστατικό. Να με δει ο ιατρός, με όποιο πρόβλημα σοβαρό και αν έχω. Να θέλω ασθενοφόρο και να μην βρίσκω, να μην έρχεται. Να προσπαθώ να κλείσω ραντεβού με ιατρούς και τα ραντεβού να είναι πάρα πολύ πίσω και καθόλου λόγω έλλειψης ειδικοτήτων. Κανένας δεν αξίζει τέτοια αντιμετώπιση. Εμείς ως Κάρτα Υγείας ΕΦΚΛΑΠ διασφαλίζουμε. Και αυτό το κάνουμε εδώ και 17 χρόνια στον Έλληνα πολίτη, σε όλη την Ελλάδα, σε όλη την επικράτεια, από όπου και αν μας ακούνε, να έχουν πλήρη κάλυψη, χωρίς όριο ηλικίας, χωρίς ιατρικό ιστορικό, με τους καλύτερους ιατρούς, τις καλύτερες κλινικές να πηγαίνουν επίγον περιστατικό ή τακτικό ιατρείο, εντελώς δωρεάν, δεν έχεις καμία χρέωση, όσες φορές και σου συμβεί κάτι, θα πας στην κλινική αξιοπρεπέστατα, θα καλείς την 24ωρη γραμμή εξυπηρέτηση με αστική χρέωση. Οπότε και το άγχος δεν χρειάζεται να θυμάσαι εσύ ποια κλινική είναι και τι. Δεν μπορείς να είτε καν, ναι. Δεν σε ενδιαφέρει να τα αποστηθήσεις. Έχεις μια 24ωρη γραμμή υποστήριξης να σε κατευθύνει να πηγαίνεις εκεί που πρέπει ανάλογα με το πρόβλημα που έχεις. Ιδιωτικό ασθενοφόρο. Εντελώς δωρεάν. Όσες φορές και αν χρειαστεί σε περίπτωση εισαγωγής κάτι σοβαρό που μου συμβαίνει. Να έχω ακόμα και νοσηλευτικές υπηρεσίες κατοίκων και αιμοληψίες κατοίκων δωρεάν, γιατί υπάρχουν και άνθρωποι με κινητικά προβλήματα ή για λόγω μιας αδιαθεσίας δεν μπορώ να βγω από το σπίτι, αλλά και έκπτωση ως 50% σε επεμβάσεις. Οι ακροατές του Focus FM σήμερα θα πάρουν την κάρτα, την F+, την αναβαθμισμένη, με την πλήρη κάλυψη, όπου και να είναι και στις διακοπές τους να τη χρησιμοποιούν σε όλα τα μέρη, γιατί έχουμε κάλυψη παντού, και καλώντας 23 13 253 333, ενώ η ατομική κάρτα έχει 100 ευρώ για ένα χρόνο, 4 άτομα, διετές πρόγραμμα, 150 ευρώ. Οι γραμμές είναι ανοιχτές από τώρα, 23, 13, 253, 333, διετές πρόγραμμα, 4 άτομα, στα 150 ευρώ είμαστε πάντα δίπλα στον Έλληνα πολίτη και προσπαθούμε και εμείς από πλευράς μας να αποσυφορήσουμε αυτό το τεράστιο πρόβλημα που αντιμετωπίζει ο Έλληνας πολίτης.
0: Ευχαριστούμε πολύ, Ανδρέα Μημάρη. Καλή σας ημέρα στην Κάρτα Υγείας ΕΦΚΛΑΠ. 23 13 253 333. Καλημέρα, καλή συνέχεια.
2: Focus 103,6.
0: Πάμε γρήγορα σε ένα διάλειμμα και επιστρέφω αμέσως με Δημήτρη Γάκη για να έχουμε χρόνο να κάνουμε μια πολύ πολύ ενδιαφέρουσα συζήτηση, πιστέψτε με.
2: Focus FM 103,6. Από την καρδιά της Μακεδονίας, απέναντι στο σύστημα, δίπλα στον Έλληνα. Focus FM με το καλημέρα.
3: Καλημέρα από Νάξο.
4: Καλημέρα από Σικές Θεσσαλονίκης.
5: Καλημέρα από την Ιερή Πόλη Μεσολογγίου.
6: Καλημέρα από Αθήνα, Άνω Γλυφάδα.
7: Καλημέρα από Κορδελιό.
8: Καλημέρα από την όμορφη Κατερίνη.
2: Καλημέρα. Focus είσαι και όλος ο κόσμος σε ακούει.
9: Σήμερα πείτε τέλος στον πόνο, στη δισκοκύλη, τη δισκοπάθεια, το αυγενικό και τους μυοσκελετικούς πόνους. Κινηθείτε ξανά ελεύθερα με το Arthropon. Το Arthropon ανακουφίζει και δρά καταπραϊντικά σε όλους τους μυϊκούς πόνους, τις φλεγμονές και τις αρθρίτιδες. Arthropon. Πείτε τέλος στον πόνο. Κινηθείτε ελεύθερα και χαμογελάστε ξανά. Τηλεφωνήστε τώρα στο 2310 2255 99.
2: Πληροφορίες, εκδόσεις Κάδμος, Ερμού 46. Τηλέφωνο 2310 25 23 20. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
10: Το ζωάκι σου δεν είναι απλά κατοικίδιο, είναι οικογένεια. Και του αξίζει η καλύτερη φροντίδα. Στο νέο κτηνιατρίο της Dr. Νικολέτα Σερέτη, στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, φροντίζουμε το μικρό σου φίλο με αγάπη, επιστημονική ακρίβεια και τα πιο σύγχρονα μηχανήματα. Ακόμα και αν αλλού δεν βρήκες λύση, εδώ θα τη βρεις. Με πλήρη διαγνωστικό εξοπλισμό και εξετάσεις επιτόπου, φροντίζουμε για την υγεία και την ευτυχία του ζώου σου. Dr. Νικολέτα Σερέτη, Καλαποθάκη 13, στο κέντρο της Θεσσαλονίκης. Τηλέφωνο 231-231-1234. Έλα να μας γνωρίσεις. Θα νιώσεις αμέσως πως είσαι στο σωστό μέρος.
11: Ακολουθήστε τον Focus FM και στα social media. Βρείτε μας σε Facebook, Twitter και Instagram πληκτρολογώντας Focus FM 103,6 και μπείτε άμεσα στην τεράστια παρέα μας. Μην ξεχνάτε ότι μπορείτε να είστε πρώτοι στις επάλξεις της ενημέρωσης μπαίνοντας στην ιστοσελίδα μας www.focusfm.gr.
2: Focus 103,6. Ενημέρωση, πολιτική, εθνικά θέματα, κοινωνία, αθλητισμός, πολιτισμός, πρόσωπα, περίεργα. Δεν ψάχνουμε τι γίνεται, αλλά γιατί γίνεται. voicenews.gr. Γιατί γίνεται. voicenews.gr.

0: 6-9-0-7-4-4-4-4. 6-9-0-7-4-4-4-4. Τα μηνύματά σας στο Viber. Σε πολύ πολύ λίγο θα έχουμε τη δυνατότητα να συνομιλήσουμε με τον γιατρό, τον κύριο Δημήτρη Γάκη, για να κάνουμε μια συζήτηση για θέματα του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας. Την προηγούμενη εβδομάδα τον είχα φιλοξενήσει και ήθελε ο κύριος Γάκης να αναλύσουμε λίγο τα σχέδια, τα μελλοντικά σχέδια αυτού του ιερατείου του Γκεμπρεγέσκιους, του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας, ο οποίος, να ξέρετε, συναγελάζεται με Bill Gates, με όλα τα καλά παιδιά της παγκόσμιας ελίτ, και τα σχέδιά τους δεν είναι και τόσο εύπεπτα για τους ελεύθερους ανθρώπους. Για τους προσκυνημένους μια χαρά εύπεπτα είναι. Γιατί μια ζωή ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας επενδύει στον φόβο. Επενδύει στην τρομοκρατία, και αυτοί οι οποίοι είναι τα πυθύνια πρόβατα στις δυτικές κυρίως χώρες, μια χαρά πείθονται. Το πρόβλημα του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας και όλης της ελίτ και του Davos, του Παγκόσμιου Οικονομικού Φόρουμ και των διάφορων στοών και της λέσχης Bilderberg που πηγαίνουν πρωτοκλασάτη πολιτική της Ελλάδος και πολλοί άλλοι βέβαια πρωτοκλασάτη πολιτική της παγκόσμιας ελίτ, το πρόβλημα όλων αυτών είμαστε εμείς οι ανάποδοι, που δεν είμαστε ανάποδοι, οι άλλοι είναι οι ανάποδοι, αλλά λένε εμάς ανάποδους. Γιατί έχουμε κριτική σκέψη, γιατί δεν μας αρέσει να μας επιβάλλουν πράγματα απλά και μόνο γιατί πατάνε πάνω στη δύναμη την οποία έχουν. Και επειδή ακριβώς τους κοιτάμε στα μάτια και τους ξεμπροσιάζουμε, εμείς είμαστε οι άνθρωποι οι οποίοι είμαστε οι δακτυλοδεικτούμενοι από αυτούς και με κάθε τρόπο προσπαθούν να μας χαρακτηρίσουν έτσι, αλλιώς, αλλιώτικα και παραλλιώτικα. Ο Δημήτρης Ογάκης είναι στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής και τον ευχαριστώ πάρα πολύ. Γιατρέ μου, καλή σας ημέρα.
1: Καλημέρα σε εσάς και στους ακροατάς.
0: Λοιπόν, είπαμε και την προηγούμενη φορά που μιλήσαμε και δεν είχαμε χρόνο να αναλύσουμε λίγο τα σχέδια αυτά του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας, που εγώ προσωπικά τους απεχθάνομαι τους εκπροσώπους του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας, γιατί έπαιξαν πολύ βρώμικο παιχνίδι, παίξαν την περίοδο του κορονοϊού, και όχι μόνο, κύριε Γάκη, σωστά?
1: Πολύ, πολύ σωστά.
0: Τι μας σχεδιάζουνε?
1: Κοιτάξτε, ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας, όπως και ο ΙΕ, έχουν γίνει υποχείρια αυτού του συστήματος, αυτού του βδελιρού, απάνθρωπου και εντελώς βλαπτικού για τον πλανήτη, συστήματος της παγκοσμιοποίησης. Η χειραγώγηση του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας γίνεται μέσω των δωρεών. Και οι δωρεές αυτές, οι οποίες προσωποποιούνται στο όνομα του Bill Gates και του ιδρύματος Bill and Melinda Gates, δεν είναι τίποτα άλλο παρά χρηματοδοτήσεις τις οποίες έπαιρνε από τα κράτη υποχείρια αυτού του συστήματος της παγκοσμιοποίησης, από τις κυβερνήσεις τους δηλαδή, όπως παραδείγματος χάρη από την Ελλάδα. Να μην ξεχνάμε ότι ο κ. Μητσοτάκης, όταν δέχτηκε την επίσκεψη του Bill Gates, χρηματοδότησε με εκατοντάδες εκατομμύρια την παραγωγή εμβολίων για να σώσουμε τον τρίτο κόσμο.
0: Μόνο που
1: δεν θέλει να σωθεί.
0: Λες και ήταν δικά του τα εκατομμύρια, έτσι?
1: Ναι, βεβαίως. Τα δικά μας. Έτσι. Λοιπόν, τι σχέδιο έχει και γιατί χρησιμοποίησαν σαν αιχμή του δόρατος το Παγκόσμιο Σύμφωνο για τις Πανδημίες, τις ΠΟΗ. Διότι με τον φόβο τον οποίο εσπείρουν με μια παγκόσμια επιδημία, με μια τρομερή νόσο, με θνητότητα 40% και 50%, και τρομοκρατούν τον κόσμο, ο κόσμος πιθαναγκάζεται, δέχεται τα εμβόλια, τα οποία όλα στη συντριπτική τους πλειοψηφία πλέον είναι mRNA τεχνολογίας, είναι δηλαδή μη εμβόλια, είναι γενετικά σκευάσματα.
0: Μας τα εξήγησε τα οποία προχθές εδώ ο Σουχαρίτ Μπάγκτη, ότι είναι εξαιρετικά επικίνδυνα για πολλούς και διάφορους λόγους, έτσι?
1: Α, πολύ χαίρομαι, πολύ χαίρομαι. Διότι έχω καιρό να ακούσω τον Σουχαρίτ Μπάγκτη. Δεν το
0: είδα. Πριν από δύο μέρες το έχω ανεβασμένο, μπορείτε να το. Είναι αποκαλυπτικότατος.
1: Ναι, είδα ένας άνθρωπος ο οποίος όρθωσε φωνή πολύ νωρίς και δέχθηκε όλο το δελυρό ιερατείο της Γερμανίας να τον απειλεί, να τον, να τον κυνηγάει και τα λοιπά. Μπράβο του, μπράβο του. Κοιτάξτε, είναι πολλές οι φωνές στον κόσμο, δεν είμαστε μόνοι. Είναι πλέον κυρίαρχη

0: η τάση αυτή και γι' αυτό και διαμαρτυρούνται, γι' αυτό σκέφτονται πώς θα τρομοκρατήσουν ακόμα περισσότερο την κοινωνία, ούτως ώστε να δεχθεί το επόμενο και το μεθεπόμενο εμβόλιο. Και μην ξεχνάτε ότι ο περιώνυμος κύριος Σπύρος, μετονομαστής επί το αρχαϊκότερον της Άδωνης, υπουργός μας, συμμετείχε και μίλησε σε μία εκδήλωση της GlaxoSmithKline,
1: που ήταν και ο Μπουρλά στη Νέα Υόρκη.
0: Όχι, όχι, όχι, εδώ στην Αθήνα. Εκδήλωση.
1: Α, ναι, πριν από λίγο καιρό. Ναι, ναι, ναι, ναι, ναι.
0: Ήταν για την διαβίου εμβολιολαγνία. Για τον διαβίου εμβολιασμό των ανθρώπων.
1: Ναι, ναι, το θυμάμαι.
0: Παράγει πολλά εμβόλια, έτσι, αυτή η εταιρεία. Και βέβαια αυτή είναι η κυρίαρχη τάση την οποία λανσάρει αυτή η βδελυρή και απάνθρωπη, μισάνθρωπη πλήκα των ευγονιστών. Το επαναλαμβάνω, ο εφιάλτης των χιτλερικών επανέρχεται και να ξυπήσει ο κόσμος, με την οποία θα ξεφορτωθούν τους φτωχούς, όπως έγραφε και στο mail προς τον Bill Gates ο περιώνυμος
1: Epstein,
0: παιδόφιλος Epstein, ναι, Epstein το ξέρει ο κόσμος, και προχωρούν. Τι περιλαμβάνει λοιπόν αυτό το παγκόσμιο σύμφωνο της πανδημίας? Είναι γνωστό ότι όταν κηρυχθεί πανδημία με ανεξάρτητα κριτήρια, με γελία κριτήρια, όπως έκανε και την προηγούμενη υπόθεση η Παγκόσμια Οργάνωση Υγείας, θα είναι υποχρεωμένα όλα τα κράτη να κάνουν ό,τι τους πει η Παγκόσμια Οργάνωση Υγείας. Δηλαδή χάνουν τα κράτη την κυριαρχία, χάνουν τη δυνατότητα να αποφασίσουν τα ίδια. Έχουν, δεν έχουν πανδημία, θα κλείσουν τους ανθρώπους μέσα, θα τους χώσουν το εμβόλιο με το ζόρι, θα τους κλείσουν στη φυλακή, θα κλείσουν τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, γιατί εκείνο τους καίει, έτσι απέτυχαν με την προηγούμενη και ούτω καθεξής, και τους πήραν χαμπάρι βεβαίως. Αυτό λοιπόν δεν πέρασε. Σημειωθεί το ότι στην ψηφοφορία ο εκπρόσωπος του κ. Μητσοτάκη στην Παγκόσμια Οργάνωση Υγείας, δηλαδή ο κ. Μητσοτάκης, ήταν αναφανδόν υπέρ της εκχώρησης της εθνικής μας κυριαρχίας, αγαπητοί μου. Ποιος του δίνει το δικαίωμα να αποφασίσει για την Ελλάδα μας? Δεν είναι η Ελλάδα του, είναι η Ελλάδα μας. Έχουμε επιστήμονες, έχουμε δυνατότητες, έχουμε την ικανότητα της σκέψης και τη λογική και σε πάρα πολλά πράγματα είμαστε καλύτεροι από τους υπόλοιπους Ευρωπαίους για να αποφασίσουμε αν κινδυνεύει η χώρα ή δεν κινδυνεύει. Και πέστε μου, σε ένα σημείο που πέσαμε έξω. Αυτοί πέσαν σε όλα έξω.
1: Ισχύει.
0: Το ασφαλές, το ακίνητο, όλες αυτές οι ιστορίες, η τρομερή θνητότητα, η καταστροφικότητα της κόντου πια. Με 0,05% τη στιγμή που η γρήπη έχει 0,01, δηλαδή διπλάσια θνητότητα. Αυτό μας πέρασαν. Με αυτό ακόμα είναι τρομοκρατημένοι, ηλικιωμένοι και οδηγούν με μάσκα μέσα στο αυτοκίνητο, αυξάνοντας τα επίπεδα του διοξιδίου και πέφτοντας σε λίθαργο ή σε χαλάρωση διοξιδίου και γεννόμενοι και πρόξενοι ατυχημάτων. Και την πληρώνουν άλλοι φουκαράδες που έρχονται από απέναντι. Λοιπόν, αυτή δεν πέρασε. Η Ελλάδα πίεζε μαζί με την Ευρωπαϊκή Ένωση, να ξέρετε όλοι, η προσπάθεια της παγκοσμιοποίησης μετά την κατάληψη της εξουσίας από τον Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος τους έκοψε κάθε
1: χρηματοδότηση. Ισχύει.
0: Έτσι. Ο Bill Gates χρηματοδοτούνταν ανδρά από την USAID. Δεν βάζει δικά του λεφτά. Δεν είναι φιλάνθρωπος όπως εμφανίζει.
1: Την οποία επίσης καθάρισε ο Ντόναλντ Τραμπ.
0: Ο Τραμπ, ναι. Όλοι αυτοί μετακόμισαν στην Ευρώπη. Η Ευρώπη τώρα πλέον είναι η ελπίδα τους. Εάν δεν ξυπνήσουν οι Ευρωπαίοι να ρίξουν αυτούς τους αχρίους, τους ανίκανους που έχουν εξαθλιώσει την Ευρώπη, που έχουν από εκεί που ήταν κορυφαία οικονομική δύναμη, την έχουν κάνει κατάπτυστη και πάμφτωχη, το νιώθετε στο παιδί σας, όταν πάτε στο σούπερ μάρκετ, έτσι. Λοιπόν, δεν θα γίνει δουλειά. Πρέπει να πέσουν αυτοί, πρέπει να πέσει αυτό το δολυρό σχέδιο. Και ήδη έπεσε και πέφτηκε και στην Ευρώπη σιγά σιγά, αν και επιμένουν οι ξεροκέφαλοι, το σχέδιο της κλιματικής αλλαγής. Όταν επιστημονικά αποδεικνύεται ότι δεν έχει αλλάξει η μέση θερμοκρασία.
1: Εμένα προχθές ο Άδωνης ο Γεωργιάδης μου την έπεσε. Σε μένα προσωπικά την έπεσε, κύριε
0: Σόπα, Ράκη. Τόλμησε, έφαγε.
1: Έφαγε βέβαια αυτό που έπρεπε να φάει μετά από μένα. Τα άκουσε κανονικά τα σχολιανά του.
0: Αλλά
1: είπε ότι επειδή αντιστέκομαι και στην υποχρεωτικότητα των εμβολίων, αντιστέκομαι και στην ψηφιοποίηση της ζωής μας που θα τη μετατρέψουν σε ψηφιακό μπουντρούμι, αλλά αντιστέκομαι και στην πράσινη ανάπτυξη, θέλω να γυρίσω την Ελλάδα στη λίθινη εποχή. Αυτό μου καταλόγησε.
0: Δεν μου λέτε, ήταν η εποχή της πρώτης δεκαετίας του 2000 ή των προηγουμένων δεκαετιών. Στη λίθινη ήμασταν. Να καταλάβω.
1: Το πρόβλημα είναι ότι τώρα είμαστε
0: το χειμώνα,
1: στην ηλίθινη.
0: Φαινόμασταν.
1: Ναι. Εγώ αυτό που του είπα είναι ότι όταν η ανθρωπότητα έκαιγε ξύλα για να ζεσταθεί, ήταν τότε στην πραγματική λίθινη εποχή. Αλλά και τώρα, γιατί από την οικονομική ανέχεια ξύνουμε και με τα πάντα. Και με τα πάντα. Τουλάχιστον έκανε ένα καλό ο Άδωνης. Έκανε ένα καλό ο Άδωνης προχθές που μου την έπεσε. Αναγνώρισε, μου λέει, απαντώ σε έναν από τους πιο σκληρούς επικριτές της κυβερνήσεως. Λέω ευχαριστώ. Αυτό είναι το μόνο που δέχομαι.
0: Καιρός είναι να τον αντιμετωπίσεις και στη Βουλή, μου φαίνεται.
1: Καλά, αυτό
0: θα είναι πρώτα, θα έρθει, να το σκεφτείς.
1: Θα έρθει η ώρα που θα τα πούμε αυτά. Εγώ θέλω, γιατρέ μου, θέλω να καταλάβουν οι φίλοι ακροατές, οι οποίοι είναι πάρα πολλοί, ότι πίσω από αυτό το προσωπείο του φιλάνθρωπου Bill Gates κρύβεται μια καλωστημένη, καλολαδωμένη μηχανή για να ελέγξουν την παγκόσμια υγεία, τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας. Σωστά.
0: Ναι. Καταρχάς, πρώτον να καταλάβουν ότι δεν είναι φιλάνθρωπος.
1: Έτσι.
0: Διότι δεν είναι δυνατόν πριν μερικά χρόνια, λίγα χρόνια, το budget του μετά την καταστροφή που πέστη με το χωρισμό του κλπ. Να είναι 50 δισεκατομμύρια και έχοντας δωρήσει 60 δισεκατομμύρια συνολικά, κάθισα και τα μέτρησα και τα άθροισα στην Gavi, στην άλλη εταιρεία για το λανσάρισμα των εμβολίων στις τρίτες χώρες, στο Bill και Melinda Gates, στο
1: Foundation, ναι.
0: Θα έπρεπε να ήταν μείον 10 δισεκατομμύρια. Κι όμως έχει 100-110.
1: Σύμφωνα
0: με την τελευταία κατάσταση του Forbes. Αυτά που σας λέω είναι στοιχεία τα οποία μπορεί ο καθένας να τα βρει. Άρα καταλαβαίνετε ότι από κάπου αρμέγει. Και αρμέγει και κερδίζει από αυτά που αρμέγει. Δηλαδή από αυτά που θα δώσουμε εμείς οι φιλάνθρωποι για να σώσουμε τα παιδάκια στον τρίτο κόσμο. Τα παιδάκια στον τρίτο κόσμο δεν πεθαίνουν από τα εμβόλια, αγαπητέ.
1: Από την πείνα και από τις άλλες απλές αρρώσεις.
0: Από την πείνα και από την έλλειψη νερού. Είδατε
1: εσείς
0: να χρηματοδοτήσει η Παγκόσμια Οργάνωση την ίδρυψη. Είδατε την εξυγίανση, τα μέτρα υγιεινής. Το να ανεβάσει το επίπεδο ζωής για να εξαφανιστούν οι μεταδοτικές ασθένειες όπως έγινε στο δικό μας πληθυσμό.
1: Άμα βγουν προς τα έξω, τα πειράματα τα οποία έχουν γίνει με αυτά τα παιδάκια σε διάφορα σκευάσματα των φαρμακοβιομηχανιών, τότε θα πρέπει να στηθούν κρεμάλες κανονικά, κύριε Γάκη.
0: Κοιτάξτε, νομίζω ότι η Γκάβη είναι υπόδικη στην γένεια. Τα κρύβουν αυτά τα μέσα ενημέρωση.
1: Βέβαια τα κρύβουν.
0: Και η τεχνητή νοημοσύνη, να ξέρετε, εργαλείο της παγκοσμιοποίησης είναι. Όταν θέσετε τέτοια θέματα θα σας δώσει το αφήγημα το οποίο λανσάρουν και οι εφημερίδες. Δεν θα βρείτε εύκολα την αλήθεια. Χρειάζεται πάρα πολύ ψάξιμο, πάρα πολλές ώρες, πάρα πολύ σκάψιμο. Πρέπει να ψάξεις ακόμα και στο σκοτεινό διαδίκτυο για να μπορέσεις να βρεις. Ή να μπορέσεις να ψάξεις ορισμένα site που κρατούν κάθε ανάρτηση αναδρομικά, τα ξέρεις καλά,
1: Στέφανε.
0: Και να μπορέσεις να δεις από εκεί το τι είχε γίνει. Αλλιώς Google, Gemini,
1: δεν θα σου δώσουν. Αυτά είναι φτιαγμένα με τέτοιο τρόπο, τους ώστε κάποια πράγματα, άμα δεν τα αναζητήσεις με πολύ πολύ λεπτομέρεια, δεν θα σε φτάσουν εκεί. Έχετε κάνει μια ανάρτηση, ολοκληρώνοντας λίγο έτσι την κουβέντα για τον... αφήνοντας μάλλον πίσω την κουβέντα για τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας, έχετε κάνει μια ανάρτηση η οποία είναι ενδιαφέρουσα και είναι και επίκαιρη. Και θέλω να σας ρωτήσω κιόλας για ποιο λόγο την κάνατε αυτή την ανάρτηση.
0: Για ποιο πράγμα.
1: Θα σας πω, αν έχετε κάτι στο πίσω μέρος του μυαλού σας. Γι' αυτό μου κάνει εντύπωση ότι είδα κάτι τέτοιο από εσάς, που αναφέρεστε στους πνιγμούς στη θάλασσα και στην ανάλυση των αιτιών και για ποιους λόγους πρέπει να παίρνουμε τα μέτρα μας.
0: Ναι. Είναι δεδομένο αυτό ότι αυτή τη στιγμή η χώρα μας έχει κάθε χρόνο κατά μέσο όρο 370 νημούς στη θάλασσα. Είναι ντροπή για όλους μας, χαρακτηριζόμαστε ανίκανοι, πρώτα απ' όλα η κυβέρνηση, αλλά και εμείς οι άνθρωποι, οι υγειονομικοί, που δεν ανεβάζουμε αυτό το θέμα. Μια χώρα που βρέχεται γύρω-γύρω από θάλασσα και η οποία θα έπρεπε να έχει ένα κολυμβητήριο τουλάχιστον σε κάθε κομμόπολη και πολλά σε μεγάλες πόλεις, για να μάθουν τα παιδιά μας να κολυμπάνε, δεν το έχουμε. Βέβαια, να ξέρετε, η πνιγμή όπως τον φαντάζεστε, όπως τον μάθατε, όπως τον έχετε δει σε ταινίες που ο άνθρωπος χτυπιέται κλπ.
1: Είναι
0: κάτω από το 10% των περιπτώσεων.
1: Ναι, βέβαια.
0: Οι υπόλοιπες είναι ανακοπές και εγκεφαλικά.
1: Mm.
0: Τώρα, αυτό που υπενήσεσαι σαφώς είναι και στο μυαλό μας. Mm. Διότι η αύξηση αυτή των εγκεφαλικών και των καρδιακών επεισοδίων στη διάρκεια της επαφής του ανθρώπου που είναι ζεστός όταν ανεβαίνει η θερμοκρασία ή όταν έχει κάνει ηλιοθεραπεία και μπαίνει μέσα στη θάλασσα, δημιουργεί αιμοδυναμικές διαταραχές, οι οποίες θα μείνουν με έναν εκτές σε ένα νεαρό άνθρωπο που έχει ανοιχτά τα στεφανιά του, αλλά σε ένα άτομο το οποίο έχει στενώσει τα στεφανιά, είτε λόγω της ηλικίας, είτε και λόγω της βλάβης που είχε από την ακίδα, θα προκαλέσουν ανακοπή.
1: Δηλαδή θέλω να πω, μία μυοκαρδίτιδα που έχεις ξεπεράσει κάποια στιγμή στο παρελθόν, ως
0: θα προκαλέσει ανακοπή πολύ πιο γρήγορα.
1: Ως απότοκο δηλαδή κάποιες πράξεις που μπορεί ενδεχομένως να έχεις κάνει, είναι κάτι το οποίο θα πρέπει να το συνυπολογίσεις μάλιστα.
0: Βεβαίως. Γι' αυτό και αν θα είδες πίσω-πίσω, στόχος μου δεν είναι ούτε να τρομάξω ούτε να κάνω οτιδήποτε άλλο.
1: Ναι.
0: Είναι δύο πράγματα. Συνιστώ να φοράνε ένα σακάκι, ας το πούμε έτσι, ένα τζάκετ. Από νεοπρέν, αυτά που χρησιμοποιούν αυτοί που κάνουν σαρωτούφικο.
1: Ψαρωτούφικο, ναι, ναι. Έχει και ψηλά τέτοια, δεν έχει...
0: Ψηλά, να πάρει ένα του ενός ενάμιση χιλιοστού.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Είναι αυτά που χρησιμοποιούν οι εσέρφες κλπ. Δεν είναι καθόλου ντροπή, εγώ χρησιμοποιώ ένα πιο απλό, ένα ελαστικό μπλουζάκι αντιηλιακό, το οποίο όμως εκλωβίζει επίσης νερό και κρατάει μια διαβάθμιση της θερμοκρασίας και έτσι δεν εκτίθεσε αυτομάτως το πολύ κρύο νερό, ειδικά αυτής της περίοδου του Μαΐου και του Ιουνίου. Λοιπόν, το ένα είναι αυτό και το δεύτερο, συνιστώ σε όλους όσους είναι τουλάχιστον άνω των 60 να κάνουν πρώτα έναν πολύ καλό καρδιολογικό έλεγχο πριν αποφασίσουν να βρεθούν στη θάλασσα.
1: Καλό αυτό, αυτό είναι καλή συμβουλή. Δηλαδή...
0: Και όταν λέμε καρδιολογικό, αυτοί που είχαν και κάποιες επιπλοκές και που ένιωσαν επιπλοκές από τα εμβόλια, που σημαίνει ότι πέσαν σε δραστική παρτίδα, γιατί όλες οι παρτίδες δεν ήταν δραστικές, το έχουμε εξηγήσει, το 95% ήταν μη δραστικές, το 5% ήταν οι πολύ βλαπτικές. Να κάνουν και μαγνητική τομογραφία του μυοκαρδίου. Αυτά βέβαια θα τους τα συστήσει
1: ο καρδιολόγος,
0: με την προϋπόθεση ότι δεν είναι κολλημένος και δεν αντιδρά σε κάθε το οποίο πλέον βγάζει μάτι, τους ευνίδιους θανάτους λόγω, μετά τουλάχιστον τον εμβολιασμό, αλλά είναι ένας καλός επιστήμονας ο οποίος θέλει να διερευνήσει τον προσερχόμενο ασθενή.
1: Άρα λέτε, τουλάχιστον τώρα που είναι και κρύα τα νερά ακόμα, να μην το παρακάνουμε με την επαφή με τόσο κρύο νερό.
0: Μπαίνουμε σιγά σιγά.
1: Και
0: προοδευτικά. Τόσο προοδευτικά που να μας κοροϊδεύουν τα παιδάκια.
1: Ναι. Να βρέχουμε λίγο την καρδούλα. Εγώ πάντα το κάνω αυτό, να ξέρετε. Πάντα από πιτσιρικάς.
0: Τώρα εσύ είσαι νεαρός άνθρωπος.
1: Από πιτσιρικάς το είχα. Έβλεπα τον παππού μου που το έκανε και όταν δεν μπαίνω στη θάλασσα το κάνω. Βρέχω την καρδιά μου.
0: Και εγώ. Ποτέ δεν κάνω εκείνο το περίφημο μακροκούτι.
1: Ναι.
0: Τους βλέπεις ορμάνε και πάνε 5 μέτρα κολυμπώντας. Εγώ θα κολυμπήσω 3 χιλιόμετρα.
1: Ναι.
0: Τώρα που μεγάλωσα 2. Αλλά και κολυμπάμε το κεφάλι μέσα. Αυτό βέβαια είναι ακόμα ένα μείον, διότι
1: γιατί?
0: Από το κεφάλι χάνεται το 40% της θερμότητας, έτσι. Δηλαδή θα έπρεπε λογικά να φοράω και σκούφο.
1: Άντε, Γρηγάκη, τώρα φοράμε και σκούφο, τώρα είπαμε.
0: Εντάξει.
1: Κορυδεύαμε τους άλλους που μπαίνανε με μάσκα και θα μπαίνουμε τώρα με σκούφο και τζάκετ.
0: Ακούστε με. Είναι εύκολο να καταλάβεις πότε το σώμα σου πλέον ανεπαρκεί. Αν αρχίσεις να έχεις ορθοτριχία, πώς το λέμε, παππούδιασες.
1: Ναι, ανατρίχιασες, όταν ανατριχιάζεις, ναι.
0: Εάν αρχίζεις να έχεις μία αίσθηση κόπωσης ή μία ήπια σωλούρα, όξο.
1: Ναι.
0: Και ένα 10-15% οφείλεται σε αυτούς που ξέρουν και να κολυμπούν, οι οποίοι είτε χάνουν τον συγχρονισμό της εισπνοής, για την ώρα που παίρνουν εισπνοή παίρνουν και θαλασσινό νερό,
1: ναι.
0: είτε τους έρχεται ένα κύμα ξαφνικά στο στόμα και μπαίνουν θερμαστικά.
1: Κυριακή, άνθρωπος ο οποίος ξέρει να κολυμπάει, και σας το λέω σε ένας άνθρωπος ο οποίος το νερό για μένα είναι το στοιχείο μου. Άνθρωπος ο οποίος ξέρει να κολυμπάει, για να πάθει αυτό το οποίο περιγράφεται, να πιει νερό έτσι και να μην μπορεί να αντιδράσει, κάποιο άλλο πρόβλημα παίζει. Μπορεί να παίζει καμιά κράμπα, μπορεί να παίζει κάποιο πρόβλημα ξαφνικό. Δηλαδή, άνθρωπος ο οποίος γνωρίζει να κολυμπάει, δύσκολα θα μπερδευτεί από το νερό. Και ακόμα και να καταπιείς, που λέει ο λόγος θαλασσινό νερό, okay.
0: Όχι να καταπιείς. Άμα πάει στο Λάρια, κάνει σπασμό. Είναι φυσιολογική αντίδραση του οργανισμού. Για να μην πει το νερό στο πνευμονικό παρέγγιμα.
1: Ερεθίζει το Λάρια.
0: Κάνει σπασμό, ναι. Εκείνη την ώρα, ένα ηλικιωμένο που δεν ξέρει να κολυμπάει, τονίζω, που δεν ξέρει να κολυμπάει, δεν κάνει τη σωστή ενέργεια. Εγώ θα εκπνεύσω, θα βήξω μέσα στο νερό. Επειδή κολυμπάμε το κεφάλι μου στο νερό και το βγάζω μόνο για εισπνοή. Θα βήξω μέσα στο νερό, θα βγω, θα πάω. Υπήρξαν όμως και κανένα 2-3 φορές που ο ερεθισμός ήταν πολύ έντονος. Όπως τώρα, ας πούμε, που βραχνιάζω, που μόλις είδα αυτό το πράγμα, έκοψα προς την ακτή. Πάντα κολυμπάω κατά πλάτος της ακτής. Πάντα.
1: Όχι προς τα μέσα.
0: Άντε, βέβαια, για να μπορεί να με βοηθήσει και κάποιος αν πάθω.
1: Και προσοχή τα ρεύματα. Γιατί εκεί, άμα σε πάρει κανένα ρεύμα.
0: Πέρα από τις μύτες. Ναι, να πρέπει να ξέρεις και τα ρεύματα.
1: Καλό θα είναι. Καλό θα είναι.
0: Έτσι, όταν θες να κολυμπήσεις, θα πρέπει να μάθεις και τα ρεύματα. Να ξέρεις από πού έρχεται ο καιρός. Τέλος πάντων, το θέμα είναι ότι με τη σοφροσύνη και με την προσοχή. Κανένα δεν θα θρυνήσουμε.
1: Το πρόβλημα, ξέρετε, ποιο είναι στις παραλίες.
0: Τον χρόνο να μην έχουμε.
1: Μακάρι. Το πρόβλημα με τις παραλίες και την επαφή μας με το υγρό στοιχείο, κύριε Γάκη, κατά κύριο λόγο αυτό που σκοτώνει είναι η ακρίβεια, γιατί δεν μας βλέπω να φτάνουμε μέχρι την παραλία με αυτά που γίνονται. Χώρια του ότι.
0: Χώρια του ότι πολλές. Για να μειωθούν οι πνιγμοί.
1: Καλά, ναι. Ούτε ο Άδωνης δεν θα το λέει αυτό. Λοιπόν, χώρια του ότι πολλές φορές φτάνει στην παραλία. Και λες, εγώ θα βάλω την ομπρέλα μου εδώ, αλλά το εδώ δεν έχεις χώρο να τη βάλεις, διότι φτάνουν τα τραπεζάκια μέχρι κάτω.
0: Ναι. Έτσι, και μάλιστα του χρεώνουν και καραβίσια την ξαπλώστρα και δεν μπορείς να ανακολυμπήσεις, διότι είναι πίχτρα μέσα το νερό. Όχι, δεν πάω σε τέτοια πράγματα εγώ. Αναξέρετε όμως και το θέμα με τους ναυαγοσώστες. Ο ναυαγοσώστης θα σε σώσει και θα σε βοηθήσει εάν αντιληφθεί την προσπάθεια να επιβιώσει κάποιος. Είτε έπαθε κράμπα, είτε έχει αυτό τον λαργόσπασμο που σας περιέγραψα, εκεί θα μπορέσει να τον βοηθήσει. Και ενδεχομένως να βοηθήσει κάποιους που τους πήραν χαμπάρι αμέσως μόλις έκαναν την ανακοπή και πριν εισέλθει το θαλασσινό νερό.
1: Μακάρι να υπάρχουν ναυαγοσώστες στις παραλίες.
0: Δεν μπορούν να βοηθήσουν όλους τους πνιγμούς.
1: Ναι, εννοείται φυσικά. Μακάρι να υπάρχουν ναυαγοσώστες στις παραλίες.
0: Τις καρδιακές ανακοπές δυστυχώς πολύ δύσκολο.
1: Ναι, αυτό είναι δύσκολο. Μακάρι να έχουμε ναυαγοσώστες στις παραλίες και να έχουμε σωστούς ναυαγοσώστες, γιατί κάποιοι νομίζουν ότι είναι ο Μίτς Μπιουκάνον σε συνδυασμό με την Πάμελ Άντερσον και πηγαίνουν περισσότερο για να βγάζουν selfies παρά να κάνουν τη δουλειά τους. Τέλος πάντων. Να είστε καλά, γιατρέ μου, σας ευχαριστώ θερμά.
0: Ευχαριστώ και με μυαλό στη θάλασσα, με μυαλό.
1: Χρειάζεται, καλοκαιράκι μπαίνουμε, μπήκαμε, χρειάζεται λίγο μυαλό. Να είστε καλά.
0: Για να τα λέμε και του χρόνου μαζί.
1: Θα τα λέμε μαζί. Να είστε καλά,
0: έτσι,
1: καλημέρα.
0: Έτσι, μπράβο, Βουλιαγιά.
2: Focus 103,6.
1: Θέλει την προσοχή της. Η θάλασσα θέλει την προσοχή της. Εντάξει. Η θάλασσα γενικότερα θέλει σεβασμό και για κάποιους ανθρώπους, μεταξύ αυτών και εγώ, που λίγο το παρακάνουμε ενδεχομένως με κάποια αγαπημένα χόμπι τα οποία. Τα κάνουμε μέσα στην θάλασσα. Το δικό μου ποιο είναι το χόμπι? Μέσα στη θάλασσα. Ποιο μπορεί να είναι μέσα στη θάλασσα το δικό μου το χόμπι? Τέλος πάντων, θέλει προσοχή το ψαροντούφεκο. Ειδικά θέλει πολύ προσοχή και θέλει πάντα ζευγάρι. Και είναι κάτι το οποίο δεν το κάνω στη ζωή μου, γιατί έτσι πως πάμε πλέον να κάνουμε ψαροντούφεκο με την οικογένεια εκεί πέρα, λίγο τους παρατάω, κάθομαι καμιά ώρα μέσα, βγαίνω. Θέλει προσοχή. Λοιπόν, η ώρα πήγε 10. Θα πάμε σε δελτίο ειδήσεων με τη Δέσποινα την Ποτίτση, στα απαραίτητα διαφημιστικά μηνύματα, και αμέσως μετά θα είμαστε ξανά μαζί για την τρίτη ώρα της εκπομπής, όπου θα έχουμε μία γιατρό επίσης μαζί μας, για να συνομιλήσουμε λίγο για τις πρωτοβουλίες που κάνουν η δράση των σκεπτόμενων γονιών και ενεργών πολιτών, όπου γίνεται μία συνολική προσπάθεια για να αφυπνιστεί ο κόσμος σε ό,τι έχει να κάνει με τις παρενέργειες των σκευασμάτων του COVID-19. Και θέλω να σας πω, πριν να πάμε στο δελτίο ειδήσεων, ότι μαζί μας και σήμερα είναι η AG Economy,
3: Η AG Economy είναι μια εταιρεία που μπορεί να σας βοηθήσει μέσα από τον εξοδικαστικό διακανονισμό να βάλετε σε μια σειρά τα χρέη και τις οφειλές σας και προς το δημόσιο και προς τον ΕΦΚΑ και προς τράπεζες και προς σέρβισερς. Έχουν βοηθήσει πάρα πολλούς φίλους ακροατές, είτε για ιδιωτικές περιπτώσεις, είτε για εταιρικά δάνεια και χρέη. Έχουν σώσει περιουσίες, έχουν σταματήσει πληστηριασμούς, έχουν δημιουργήσει δοσολόγια τα οποία είναι βιώσιμα. Και γι' αυτό λοιπόν σας προτείνω και σας συνιστώ ανεπιφύλακτα, από όπου και αν με ακούτε, να καλέσετε την AG Economy για την πανελλαδική κάλυψη στο τηλέφωνο το οποίο θα σας δώσω και μέσα από τον εξοδικαστικό διακανονισμό να μπορέσετε να πάρετε όλη την απαραίτητη βοήθεια για να ξεπεράσετε αυτό το ζήτημα. Θα σας πω μόνο ότι στις περιπτώσεις εταιρικών προβλημάτων, χρεών που αφορούν σε εταιρείες, η διαχείριση θέλει πιο μεγάλη προσοχή και περισσότερο έλεγχο σε σύγκριση με τις ιδιωτικές υποθέσεις χρεών. Συνεπώς, στην περίπτωση εταιριών είναι σχεδόν αδύρυτη ανάγκη να επικοινωνήσετε με την AG Economy. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-3250-652. 210-3250-652. Η AG Economy και σήμερα μαζί μας εδώ στον Focus FM 103,6. Διάλειμμα και επιστρέφουμε αισίως για την τρίτη ώρα της σημερινής εκπομπής.

0: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, καλή σας ημέρα. Σύντομη ενημέρωση από τον Focus FM 103,6. Δημοσιονομική ευελιξία για τα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης με ρήτρα διαφυγής για την ενέργεια, προτείνει η Κομισιόν ως απάντηση στις επιπτώσεις που προκαλεί ο πόλεμος στην Μέση Ανατολή. Εφόσον η πρόταση υιοθετηθεί, η ελληνική κυβέρνηση θα έχει στη διάθεσή της επιπλέον χώρο 1,5 δισεκατομμύριο ευρώ για την τριετία 26-28 προκειμένου να λάβει μέτρα κατά της ενεργειακής κρίσης, σύμφωνα με την Καθημερινή. Συνεχίζονται οι εσωκομματικές αναταράξεις στο ΠΑΣΟΚ για το ζήτημα των μετεκλογικών συνεργασιών. Ενδεικτικό του κλίματος στη Χαριλάου Τρικούπη και η αναβολή της προγραμματισμένης χθεσινής συνεδρίασης του Πολιτικού Συμβουλίου για αύριο. Σε τεντωμένο σκηνή κινείται ο ΣΥΡΙΖΑ εν ώψη της συνεδρίασης της Πολιτικής Γραμματείας και της Κεντρικής Επιτροπής του Κόμματος. Το κλίμα αναμένεται να είναι εκρηκτικό στις συνεδριάσεις, με όρο το πλέον τον κίνδυνο μιας νέας διάσπασης. Η δημιουργία νέων κομμάτων με παλιά υλικά, οι βουλευτικές έδρες που βγαίνουν σε πληστηριασμό, αλλά και τα παζάρια για τις επόμενες αντιλαϊκές κυβερνήσεις, ένα πράγμα αποδεικνύουν ότι η πολιτική απόσταση που χωρίζει τα συστημικά κόμματα είναι πολύ μικρή, αναφέρει το ΚΚΕ. Κατατέθηκε το επίσημο διάβημα διαμαρτυρίας της Ελλάδος προς την Ουκρανία για το θαλασσίο ντρόουν που εντοπίστηκε στη Λευκάδα. Η Αθήνα εκφράζει την ανησυχία της για την πιθανή μεταφορά των πολεμικών επιχειρήσεων στη Μεσόγειο, προειδοποιώντας παράλληλα ότι μια τέτοια εξέλιξη θα μπορούσε να επηρεάσει άμεσα την εθνική ασφάλεια, αλλά και να επιφέρει σοβαρές συνέπειες στην οικονομία και την ναυτιλία. Παρέμβαση Βελόπουλου για το ετεροχρονισμένο διάβημα στην Ουκρανία. Ελπίζουμε ο φίλος του Ράμα, Κυριάκος Μητσοτάκης, να μην περιμένει πάλι για ένα μήνα ώστε να κάνει διάβημα στον Ανθέληνα Γενίτσαρο, όπως ακριβώς έκανε με το ουκρανικό ντρόουν, διότι έτσι θα επιβεβαιώσει πως έχουμε εξωτερική πολιτική για πανηγύρια, τονίζει ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης. Στα πρώτα μαθήματα ειδικότητας διαγωνίζονται αυτήν την ώρα υποψήφοι των επαγγελματικών λυκείων στις πανελλαδικές εξετάσεις. Κλιμακώνεται η ανησυχία στις φυλακές Αγίου Στεφάνου Πατρών, καθώς χθες καταγράφηκε ένας ακόμη θάνατος κρατουμένου, ανεβάζοντας τον αριθμό των νεκρών σε 7 μέσα σε διάστημα περίπου 2 μηνών. Ενώπιον του ανακριτή για απολογία σήμερα, ο 49χρονος που δολοφόνησε με δεκάδες μαχαιριές την 39χρονη σύζυγό του μέσα στο σπίτι τους στην Καλαμάτα. Με απαλλακτικό βούλευμα του Συμβουλίου Εφετών Αθηνών, ο αγροτοσυνδικαλιστής Κώστας Ανιστίδης αθώθηκε πλήρως από τις κατηγορίες για δήθεν παράνομη λήψη επιδοτήσεων. Σε τροχιά σύγκρουσης με την κυβέρνηση, οι αγρότες και κτηνοτρόφοι της Λάρισας στέλνουν ξεκάθαρο μήνυμα ότι η υπομονή τους έχει εξαντληθεί. Προειδοποιούν πως αν οι εκκρεμείς πληρωμείς δεν καταβληθούν έως τέλη Ιουνίου, θα κλιμακώσουν τις κινητοποιήσεις, προχωρώντας ακόμη και σε αποκλεισμό των σειράγων τεμπών στις αρχές Ιουλίου.
1: Ο καιρός κοντά και μακριά στον Focus.
0: Τοπικές βροχές και καταιγίδες σήμερα στα δυτικά, κεντρικά και βόρεια της χώρας. Η θερμοκρασία στη Δυτική Μακεδονία έως 24 βαθμούς, στην υπόλοιπη Μακεδονία και στη Θράκη θα φτάσει τους 29, στην Ήπειρο 27 και στη Λάρισα τους 30. Στην Θεσσαλονίκη συννεφιά σήμερα αναμένονται τοπικές βροχές και καταιγίδες, κυρίως καταιγίδες στα ορεινά. Η θερμοκρασία στο κέντρο έως 25 με 27 βαθμούς Κελσίου. Όλη η επικαιρότητα αναλυτικά στην ιστοσελίδα μας www.focusfm.gr. Μείνετε συντονισμένοι, συνέχεια τώρα της εκπομπής Focus 811 με τον Στέφανο Δαμιανίδη. Focus 103,6.
2: Τελοπών για το έντερο. Το μοναδικό φυσικό προϊόν που δρά ευεργετικά ενάντια στις διαταραχές του εντέρου. Με αγνά φυσικά συστατικά όπως ελαιόλαδο και εθέρια έλαια, από μέντα, θυμάρι, λεμόνι, δεντρολίβανο και ρίγανη, το Τελοπών δρά κατά των εντερικών διαταραχών. Προσφέρει άμεση ανακούφιση στους κοιλιακούς πόνους του εντέρου, της δυσκυλιότητας, της σπαστικής κολίτιδας. Το απόλυτο μυστικό της επιτυχίας για άμεσο αδυνάτισμα, για την αντιμετώπιση της δυσκυλιότητας και της συσπάσης εντέρου. Τελοπών. Τα βότανα της φύσης στο πιο αποτελεσματικό προϊόν. Πληροφορίες εκδόσεις Κάδμος. Ερμού 46. Τηλέφωνο 2310-252320. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
1: Υπάρχουν όρια στο χώρο και στο χρόνο. Όμως δεν υπάρχει όριο στη γνώση. Ανοιχτό Πανεπιστήμιο Κύπρου. Σπουδές εξ αποστάσεως με απόλυτη ευελιξία στο καινοτόμο Δημόσιο Ψηφιακό Πανεπιστήμιο της Κύπρου. Μάθετε από το χώρο σας, στο χρόνο σας, με τον ρυθμό που σας ταιριάζει. Προπτυχιακά, μεταπτυχιακά, διδακτορικά. Ανοιχτό Πανεπιστήμιο Κύπρου. Μηδενίζουμε την απόσταση από τη γνώση. Ετήσεις έως 8 Ιουνίου.
3: Παρέα NASA. Έχεις δίπλα σου την AG Economy, το δικό σου διαμεσολαβητή για να λύσεις μια και καλή τις τραπεζικές σου εκκρεμότητες. AG Economy. Υπηρεσίες διαμεσολάβησης τραπεζικών δανείων και φορολογικών οφειλών. Για ιδιώτες και επιχειρήσεις. Άμεσα, αξιόπιστα, αποτελεσματικά. Απευθύνσου σήμερα στην AG Economy για να έχεις όλα τα ωφέλη της εξοδικαστικής ρύθμισης. Πανελλαδική εξυπηρέτηση στο 210-3250-652. AG Economy. Ο ψύχρεμος διαπραγματευτής με την τράπεζα.
2: Ποιότητα και τεχνική στην καμπινοτεχνική. Καμπινοτεχνική. Η πρώτη σου επιλογή για καμπίνες μπάνιου και γυάλινες πόρτες μπάνιου. Καμπινοτεχνική για κρύσταλα ελεύθερης τοποθέτησης, γυάλινα κάγκελα και ειδικές κατασκευές. Καμπινοτεχνική, η νούμερο 1 τεχνική στις καμπίνες μπάνιου. Πέτρος Συνδίκα 70, Θεσσαλονίκη. Για να ενημερωθείτε, καλέστε στο 2310-831807.
4: Θέλεις απεριόριστο ίντερνετ? Θέλεις απεριόριστο χρόνο ομιλίας? Απεριόριστα SMS? Μήπως θα ήθελες και στην Ευρώπη απεριόριστη τηλεφωνία? Δωράκι 500 λεπτά για διεθνείς κλήσεις? Με 18 ευρώ και 30 λεπτά το μήνα τα έχεις όλα. Απλά, ξεκάθαρα και απεριόριστα. Με 18 ευρώ και 30 λεπτά το μήνα. Κάλεσε σήμερα στο 6951-957-332.
5: Πεσιρίδης Group. Είστε ιδιοκτήτης ακινήτου? Θέλετε να πουλήσετε ή να ενοικιάσετε το ακίνητό σας οπουδήποτε στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό? Θέλετε να αγοράσετε ή να ενοικιάσετε σπίτι? Χρειάζεστε έναν έμπειρο επαγγελματία με δεκαετή πείρα στην εγχώρια και διεθνή κτηματαγορά? Εμπιστευτείτε την ομάδα Πεσιρίδης Group και συνεργάτες και κάντε πραγματικότητα την αγοραπολισία της ζωής σας. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6940-667071. Πεσιρίδης Group. Εγγύηση στο real estate.
6: Έχεις τρελαθεί με τα πράσινα, κίτρινα, μπλε τιμολόγια στο ρεύμα και στο αέριο? Δεν ξέρεις τι γίνεται με τις νέες αλλαγές στις χρεώσεις ρεύματος και πέφτεις από τη μία παγίδα στην άλλη? Ώρα να απευθυνθείς στην Vulcom. Κάλεσε στο 2310-208-808 στους ενεργειακούς συμβούλους της Vulcom και ξένιασε από τον πελά των συμβολέων ενέργειας. Γιατί στην Vulcom γνωρίζουμε τις πιο συμφέρουσες συνδέσεις ρεύματος και αερίου, παρακολουθούμε τις αλλαγές και προλαβαίνουμε τις παγίδες. Γιατί στην Vulcom σε ενημερώνουν και σου προσφέρουν τις πιο σωστές επιλογές στο ρεύμα, στο αέριο, χωρίς χρέωση. Μη χάνεις χρόνο. Πάρε τώρα στο 2310-208-808 και ξένιασε με το ρεύμα και το αέριο μια για πάντα.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε εσείς, επιστρέψαμε για την τρίτη ώρα της σημερινής εκπομπής. Μαζί μας και σήμερα είναι η καμπινοτεχνική, φίλες και φίλοι του Focus FM 103,6. Η καμπινοτεχνική είναι η νούμερο ένα επιλογή μας αν θέλουμε να κάνουμε κάποια ανακαίνιση στο σπίτι μας, στο μπάνιο μας, συνολικά ή μεμονωμένα σε κάποιο δωμάτιο. Η καμπινοτεχνική είναι μια εταιρεία που έχει έδρα τη Θεσσαλονίκη, έχει εξυπηρετήσει πάρα πολλούς φίλους ακροατές και για ανακαινήσεις αλλά και για τοποθετήσεις καμπίνα στο μπάνιο, είτε έχετε ντουζιέρα είτε έχετε μπανιέρα. Πάρα πολλοί φίλοι έχουν μείνει απολύτως ικανοποιημένοι από τις υπηρεσίες της καμπινοτεχνικής. Είναι η εταιρεία που ξεχωρίζει και για την ταχύτητα αλλά και για την ποιότητά της και φυσικά για την αγάπη της προς τους φίλους του Focus FM 103,6, για τους οποίους δίνει μόνο τα καλύτερα. Μιλάμε για ποιοτικό αποτέλεσμα, μιλάμε για τάχιστο αποτέλεσμα και μιλάμε για μια οικογενειακή επιχείρηση που είναι η καλύτερη στο χώρο. Ξαναλέω, αν θέλετε να βάλετε μια καμπίνα στο μπάνιο σας, επιλέγετε καμπινοτεχνική. Αν θέλετε να κάνετε κάποια ανακαίνιση στο σπίτι, στην επιχείρησή σας, σε κάποιο τουριστικό κατάλημα το οποίο διαθέτετε, πάλι καμπινοτεχνική. Αν θέλετε να βάλετε κάποια γυάλινα κάγκελα, είτε σε εξωτερικούς είτε και εσωτερικούς χώρους, πάλι εμπιστεύεστε την καμπινοτεχνική. Όπως επίσης, η καμπινοτεχνική, να ξέρετε, μπορεί να σας δώσει τη δυνατότητα και επαγγελματικής αποκατάστασης σε περίπτωση που είστε κάποιος μάστορας και γνωρίζετε από τα θέματα ανακαίνησης σε διάφορους τομείς του χώρου της ανακαίνησης. Η καμπινοτεχνική είναι μια ομάδα ανθρώπων με επικεφαλής τον Δημήτρη το Δήμου, ο οποίος είναι εξαιρετικός σε αυτό το οποίο κάνει. Πάρα πολλοί φίλοι ακροατές μου έχουν πει τα καλύτερα και τον ξέρω προσωπικά, δηλαδή τον Δημήτρη, και γνωρίζω την αρτιότητα, την επαγγελματική του κατάρτιση και αρτιότητα. Συνεπώς, αν θέλετε τους καλύτερους να αναλάβουν την ανακαίνησή σας, αν θέλετε τους καλύτερους για να σας τοποθετήσουν μια καμπίνα στο μπάνιο σας, είτε στο σπίτι σας, είτε σε κάποια εξοχική κατοικία, επιλέγετε την καμπινοτεχνική καλώντας στο 2310-83-18-07. Είναι το σταθερό του καταστήματος που βρίσκεται στην Πέτρου στην 1070 και εκεί το σταθερό το απαντάει η Γεωργία. Γεωργία μου, καλή σου μέρα και σε σένα. 2310-83-18-07 και το απευθείας κινητό του επικεφαλής του Δημήτρη του Δήμου είναι το 6942-01-29-05. 6942-01-29-05. Ο Δημήτρης ο Δήμου, γνωστός και ως αρχιεπίσκοπος της ανακαίνησης και Δαλάη Λάμα της καμπίνας μπάνιου. Εξαιρετικός, παιδιά, για αυτό το οποίο σας λέω, να το εμπιστευτείτε και αν θέλετε να κάνετε κάποια τέτοια εγκατάσταση ή ανακαίνιση, εμπιστεύεστε την καμπινοτεχνική. Τώρα, αν θέλετε να κάνετε εγκατάσταση φυσικού αερίου στο σπίτι σας, επιλέγουμε σιγουριά, επιλέγουμε Energas Group. Στην Energas Group σίγουρα θα βρείτε εξαιρετικές τιμές. Πολύ σημαντικό ότι σας δίνει τη δυνατότητα αποπληρωμής με δόσεις, που είναι ιδιαίτερα συμφέρον τη σήμερα ημέρα, και ταχύτητα στην εξυπηρέτηση και σέρβις ανά πάσα ώρα και στιγμή. Επίσης, η Energas Group θα σας κάνει δωρεάν αυτοψία του ακινήτου, δωρεάν θα ολοκληρώσει για λογαριασμό σας όλη τη γραφειοκρατική χαρτούρα και τις διαδικασίες που σας ταλαιπωρούν, και με μια φωνή θα σας πω ότι για εγκατάσταση φυσικού αερίου πηγαίνουμε στην Energas Group στα σίγουρα. Υπάρχουν δύο καταστήματα στα οποία μπορείτε να επικοινωνήσετε. Ένα είναι στην Καλαμαριά Θεσσαλονίκης και το άλλο είναι στην Περαία της Θεσσαλονίκης. Το τηλέφωνο της Καλαμαριάς είναι το 2310-486-684. 2310-486-684. Και το τηλέφωνο στην Περαία είναι το 2392-400-400. 2392-400-400. Και σήμερα μαζί μας είναι η Energas Group. Τώρα, θέλω να μιλήσουμε για μια ομάδα ανθρώπων που κι άλλες φορές έχω φιλοξενήσει εδώ στην εκπομπή, σκεπτόμενοι γονείς και ενεργοί πολίτες. Μια ομάδα που η δράση της πηγαίνει πίσω στο 2021, έχει δώσει αγώνες, είναι κατά τη φτωχότερη από προχθές, γιατί ο γιατρός, ο Ιωάννης ο Καβαλιώτης, αυτός ο κορυφαίος Έλληνας λοιμοξιολόγος, παιδίατρος, είχε βοηθήσει πάρα πολύ προς την προσπάθεια της συγκεκριμένης ομάδας, στην οποία συμμετέχουν και απλοί γονείς και απλοί πολίτες αλλά και επιστήμονες, και ήταν μια απώλεια ο χαμός του Ιωάννη του Καβαλιώτη, τα είπαμε και στην χθεσινή εκπομπή. Σε κάθε περίπτωση όμως, αξίζουν συγχαρητήρια σε αυτές τις ομάδες που αυτοοργανώθηκαν σε μια περίοδο που έσπευδαν διάφοροι δεξιά και αριστερά να λιδωρήσουν τους ανθρώπους αυτούς. Τα έχουμε βιώσει στο πετσί μας αυτά τα... αυτές τις συμπεριφορές από συμπολίτες μας. Σήμερα είναι μαζί μας η κυρία Χασαποπούλου, είναι γιατρός εδώ στην Θεσσαλονίκη, στο ΑΧΕΠ αν δεν κάνω λάθος, στο κέντρο αίματος αν δεν με απατάει η μνήμη μου. Κυρία Χασαποπούλου, καλή σας ημέρα, καλώς ήρθατε στο Focus.
1: Καλημέρα σας, ευχαριστούμε πάρα πολύ για την πρόσκληση, για τη φιλοξενία. Έχετε πάρα πολύ δίκιο σε όσα είπατε για τον κύριο Καβαλιώτη.
0: Ναι, και λίγα είπα. Λίγα είπα για τον κύριο Καβαλιώτη, πραγματικά εξαιρετικός επιστήμον, εξαιρετικός. Ο αγώνας συνεχίζεται με τους σκεπτόμενους γονείς, σωστά?
1: Ο αγώνας συνεχίζεται, ναι. Γιατί υπάρχει κάθε λόγος να συνεχιστεί. Δεν ισχύει αυτό που θέλουν να περάσουν μερικοί μιλώντας στον εαυτό τους και σε άλλους, ότι δεν ωφελεί να ασχολείστε με αυτό, έχει πλέον τελειώσει. Τι έχει τελειώσει? Έχει τελειώσει η πανδημία, βεβαίως. Έχει τελειώσει αυτό που χαρακτηρίστηκε πανδημία και επισήμως έχει τελειώσει με μια διακήρυξη ότι να, λέει ο ΧΟΥ, τελείωσε η πανδημία και δεν κυκλοφορούν στελέχη του ιού. Φυσικά και ναι. Καινούρια διαρκώς, καινούρια, τόσο που δεν τα προλαβαίνουν τα δίθεν επικαιροποιημένα εμβόλια. Επομένως, ούτε τελείωσε η λίμωξη από τον ιό, ούτε τελείωσαν οι προσπάθειες εταιριών, όπως οι γνωστές μας, Pfizer και Moderna, να παρασκευάζουν εμβόλια.
0: Πριν από δύο μέρες, κυρία Χασαποπούλου, αν μου επιτρέπετε, πριν από δύο μέρες φιλοξένησα εδώ στον Focus FM του Σουχαρίτ Μπάγκτη. Ένας κορυφαίος γερμανο-ιταλιανός ιολόγος, ο οποίος σε αυτό το πλαίσιο στο οποίο και εσείς τώρα προσεγγίζετε, είπε ότι πρέπει οπωσδήποτε να σταματήσει η χορήγηση των συγκεκριμένων σκευασμάτων για πάρα πολλούς λόγους, τους οποίους εξήγησε. Φαντάζομαι συμφωνείτε προς αυτή την τοποθέτηση.
1: Μα δεν είναι δυνατόν να μην συμφωνούμε τη στιγμή που έχουν γραφτεί όλα όσα γνωρίζετε ότι συνόδευαν την δημόσια ανοιχτή επιστολή μας που είχε σταλεί το 25 και συγκεκριμένα 23 Απριλίου του 25 προς πάσαν κατεύθυνση στην Ελλάδα, και τη στιγμή που βλέπουμε διαρκώς η Ευρωπαϊκή Ένωση να κάνει παρενέσεις σε όλες τις χώρες να χρησιμοποιήσουν τα εμβόλια που η ίδια εγκρίνει από τη Moderna. Και συγκεκριμένα το Encombriax 26 Φεβρουαρίου του 2026 η Committee for Medicinal Products for Human Use της Ευρωπαϊκής Ένωσης συνέστησε να διαδοθεί σε όλες τις χώρες να γίνεται ο εμβολιασμός με το Encombriax, το συγκεκριμένο διδικό, θα το πω, θα το πούμε, όχι διδικό, θα το πούμε διπλό εμβόλιο έναντι γρήπης και COVID, που προορίζεται για ανθρώπους ηλικίας άνω των 50 και έχει ήδη εγκρίνει πριν από αυτό εμβόλιο πάλι της Moderna, πάλι mRNA, για παιδιά άνω των 12 ετών. Πώς λοιπόν δεν θα ανησυχούμε και για αυτά που μόλις σας είπα, και για το γεγονός ότι κάθε τόσο υπάρχει ο γνωστός εκφοβισμός προς όλες τις κατευθύνσεις με αναδυόμενες καινούργιες επιδημίες. Κατασκευαζόμενες εμπολείς ή στο σύνολό τους. Όπως είδατε, ακούμε για τον Χάντα Βάιρους, ακούμε για νοροϊούς, ακούμε
0: για έμπολα.
1: Ακούμε για έμπολα και θα ακούσουμε και άλλα και άλλα, δυστυχώς. Τσικουνγκούνια ακούστηκε πάλι τελευταία και ούτω καθεξής. Και το τρομακτικό είναι ότι όλοι πλέον γνωρίζουμε ότι έχουν ήδη κατασκευαστεί mRNA εμβόλια για χάντα βάιρους προτού υπάρξει το παραμικρό κρούσμα. Επομένως, τι καθόμαστε και συζητάμε? Τα σχέδια, τα σκοτεινά, που έπαιξαν το ρόλο που έπαιξαν στην COVID λίμωξη γίνονται, διαπλέκονται και ενισχυμένα, γιατί η πρόβα general έχει ήδη γίνει, για να γίνει εφαρμογή των εμβολίων, να σωθεί πάλι η ανθρωπότητα από ό,τι τους κατέβει στο κεφάλι. Και τους έχει κατέβει και στο χαρτί. Δηλαδή είναι σχέδια βάσει ατζέντας που πραγματοποιούνται το καθένα με τη σειρά του και ό,τι πιάσει. Μας είχαν προετοιμάσει ότι η mRNA τεχνολογία μας βοηθάει πάρα πολύ γρήγορα να μπορούμε να αντιμετωπίσουμε οποιονδήποτε καινούριο ιό, και ελπίζω η κοινή λογική πια να επικρατήσει στους ανθρώπους, για να ξέρουν ποιους να εμπιστεύονται και ποιους όχι, και να παίρνουν τα μέτρα τους και να μην καταργούν τη λογική τους και να μην φοβούνται. Ο ναι. φόβος είναι αυτό που θέλουν να μας κάνουν να υποτασσόμαστε. Ας μην τους κάνουμε τη χάρη. Ας βάζουμε την ελευθερία μας πάνω απ' όλα, και αυτό θα μας οδηγήσει σε σωστά μονοπάτια.
0: Νομίζω ότι αυτός είναι και ο στόχος της δικής σας ομάδας, έτσι.
1: Λοιπόν, πάω λίγο πίσω τώρα, εκεί που αρχίσατε εσείς.
0: Ναι.
1: Άρχισα να σας λέω, μα πώς θα ήταν δυνατόν να μην συμφωνούμε με ό,τι έχει πει ο κύριος Μπαγκτή, τη στιγμή που σε συνέχεια και της ανοιχτής επιστολής για την οποία σας μίλησα, έχουμε από 13 Φεβρουαρίου του τρέχοντος έτους, 2026, παγκόσμιο πλέον, όχι στην ελληνική επικράτεια μόνο, δημόσιο κάλεσμα, γιατί, για μορατόριουμ, δηλαδή παύση της χρήσης εμβολίων, πάσης φύσεως εμβολίων, όχι μόνο για COVID, με τεχνολογία mRNA, και για διεξαγωγή πολυεπίπεδης, πολύ εκτεταμένης έρευνας, η οποία θα αφορά στη δράση των εμβολίων και στις συνέπειές τους. Είναι αυτό απαραίτητο? Βεβαίως είναι. Γιατί για την ώρα δεν γίνεται τίποτα απολύτως. Και δεν είναι δυνατόν να γίνει αν δεν φύγει από την καθέδρα της ιατρικής η ανέντιμη ιατρική, για να αναλάβουν δράση πραγματικά έντιμοι γιατροί που δεν έχουν εξάρτηση από φαρμακοβιομηχανίες και τα γνωστά συμφέροντα. Χρειάζεται λοιπόν, αντί να κάνουν, και συνεχίζουν να το κάνουν, διακηρύξεις του τύπου «Ναι, τα εμβόλια είναι αποτελεσματικά και ασφαλή», να δούμε κατάματα την πραγματικότητα μέσω ερευνών που θα είναι συγκριτικές, που θα είναι μεθοδολογικά άρτιες, και όχι σαν αυτή τη γαλλική μελέτη με πρώτο όνομα σε Μενζάτο 2025, που έδειχνε ότι δήθεν έχει μειωθεί, και μάλιστα σημαντικά, η mortality, η θνησιμότητα σε βάθος τετραετίας χάρη στα εμβόλια COVID. Είναι δυνατόν να δέχεται η επιστημονική κοινότητα, η επίσημη, τέτοια πράγματα τη στιγμή που οι ίδιοι αρνούνται να δώσουν τα στοιχεία τους?
0: Κυρία, είστε μια επιστήμονας. Ξέρετε, καταρχάς συμφωνώ μαζί σας οριζοντίως και καθέτως με αυτά τα οποία λέτε. Ξεκάθαρα πράγματα. Θεωρώ ότι πρέπει να γίνει αυτή η μελέτη, πρέπει να γίνουν οι έρευνες, πρέπει να αποκαλυφθεί η αλήθεια. Γιατί ακόμα, ενώ είναι εκεί έξω η αλήθεια, υπάρχουν έρευνες και μελέτες. Μας έλεγε και προχθές ο κύριος Μπάγκτη, που δεν αφήνουν περιθώρια αμφιβολίας για το έγκλημα το οποίο έχει γίνει σε παγκόσμιο επίπεδο. Εδώ δεν θέλουν να ακούσουν τέτοιου είδους τοποθετήσεις σαν αυτή που κάνετε εσείς, οι άνθρωποι που έχουν την εξουσία στα χέρια τους. Για να γίνει μια τέτοια μελέτη αρχική, βασισμένη πάνω στις πραγματικές αρχές και αξίες ιατρικής, το γνωρίζετε πολύ καλά ως γιατρός, ως επιστήμονας, ότι χρειάζεται κόστος, έτσι. Κάποιος πρέπει να χρηματοδοτήσει αυτή την έρευνα. Πώς θα το καταφέρετε αυτό?
1: Δεν είναι τόσο δύσκολο.
0: Όχι, λέτε.
1: Εδώ διατίθεται άπειρα χρήματα για να καταστρέφουν τον κόσμο. Δεν θα βρεθούν άνθρωποι, ακόμη και με το φτωχό βολό τους, κάποιοι να χρηματοδοτήσουν έρευνα που δεν χρειάζεται πολλά χρήματα. Mm-hmm. Τι χρειάζεται δηλαδή? Μία συγκριτική μελέτη για να δούμε πραγματικά ποσοστά καρκίνου ή αυτοάνωσων νοσημάτων μετά τους εμβολιασμούς, και δεν εννοώ δεν το πάω κατευθείαν στο εξαιτίας των εμβολιασμών, το πάω στο μετά τους εμβολιασμούς, που σημαίνει τι? Ότι έχουμε συγκριτικά, πώς θα σας το πω τώρα, έχουμε σύγκριση μεταξύ ομάδων που είναι σαφώς διαχωρισμένες σε κατηγορίες. Δηλαδή, παίρνουμε ανθρώπους που φαίνεται για περίεργους λόγους ότι δεν νόσησαν από COVID, πιστεύω ότι είναι ελάχιστοι και σίγουρα
0: είναι
1: πάρα πολύ χρήσιμο να δούμε πώς και έγινε αυτό, με ανθρώπους που εμβολιάστηκαν λοιπόν και δεν κόλλησαν τον ιό, δεν υπάρχουν, αλλά δεν πειράζει, ας το συνεχίσω έτσι, με ανθρώπους που κόλλησαν τον ιό και μετά εμβολιάστηκαν, με ανθρώπους που δεν εμβολιάστηκαν ποτέ και κόλλησαν μία έως πολύ περισσότερες φορές τον ιό, και μόνο έτσι μπορούν να βγουν συμπεράσματα. Ούτε δηλαδή μπορούμε να ισχυριστούμε ότι έχουν δίκιο αυτοί που λένε «Μα δεν βλέπετε πόσο περισσότερες είναι οι περιπτώσεις καρκίνου κλπ. Κλπ. Και φνηδίων θανάτων σε αυτούς που εμβολιάστηκαν». Δεν τα λέμε έτσι, τα αποδεικνύουμε.
0: Είναι ύποπτο όμως. Εσείς τα λέτε,
1: πολύ. Είναι αυτό που λέμε, μιλάμε για τον ελέφαντα στο δωμάτιο που δεν τον βλέπει κανείς. Εννοείται ότι είναι. Και δεν έχουμε δικαίωμα σαν γιατροί να μην κάνουμε χρονικές, να αγνοούμε σκόπιμα ή από αφέλεια χρονικές συσχετήσεις. Δεν έχουμε κανένα δικαίωμα να μην κάνουμε έλεγχο. Εμείς αυτό που ζητάμε είναι σωστές μελέτες και μπορούν να γίνουν. Γιατί τις θέλουμε τις μελέτες? Μόνο για να πούμε «Να, βλέπετε ποιοι δικαιώνονται»? Όχι βέβαια. Το κάνουμε γιατί με αυτές τις μελέτες θα πρέπει να βγουν στην επιφάνεια δείκτες. Δείκτες της συνολικής υγείας ενός ατόμου. Είτε είναι εμβολιασμένο, είτε είναι ανεμβολίαστο.
0: Οι ιατρικοί σύλλογοι θέλουν να σας ακούσουν με αυτούς τους προβληματισμούς. Έχετε εκλογές, νομίζω, αν δεν κάνω λάθος. Τώρα σε λίγες ημέρες, νομίζω, είναι οι εκλογές των ιατρικών συλλόγων.
1: Δεν θα ήθελα να μιλήσουμε για αυτό το θλιβερό θέμα, του ρόλου δηλαδή που παίξαν οι ιατρικοί σύλλογοι σε όλη αυτή την εξαιτία.
0: Εντάξει, μην κρυβόμαστε πίσω από το άθλιο. Μια και μιλάμε για τον ελέφαντα στο δωμάτιο, παίξαν άθλιο ρόλο παίξαν οι ιατρικοί σύλλογοι.
1: Ακριβώς. Επομένως, τι να πούμε. Γι' αυτό είπα ότι πρέπει κάποιοι να παραμεριστούν. Έστω από, τι να σας πω, έστω για την υστεροφημία τους, ας το κάνουν και να αναλάβουν δράση πραγματικά έντιμοι γιατροί, όπως σας είπα. Όσο για το ρόλο κυβερνητικών παραγόντων, όχι μόνο δεν θέλουν να ακούγονται τέτοιες φωνές, αλλά τι κάνανε? Γραφείο αλήθειας στο Υπουργείο, που σημαίνει, δεν θέλω να το εξηγήσω, καταλαβαίνετε πολύ καλά ότι σημαίνει ακριβώς το αντίθετο. Δηλαδή βάλαμε...
0: Σαν το Υπουργείο Προπαγάνδας του Orwell.
1: Ακριβώς, δηλαδή βάλαμε τους ψεύτες fact-checkers που τους έχουμε ζήσει στο πετσί μας, τι ανοησίες γράφανε για να δείξουν ότι δεν είναι σωστά όσα αληθή λέγονταν, αλλά το αντίθετο. Τους βάλαμε τώρα μέσα στο Υπουργείο και απειλούμε όσους λένε την αλήθεια με φυλάκιση και με στέρηση αδείας ιατρικής κλπ. Κλπ. Πού έχουμε καταντήσει?
0: Θέλω να πω
1: και
0: κάτι.
1: Και ποιοι θα βρεθούν για να αντισταθούν? Πρέπει να αντισταθούν όλοι λοιπόν. Αφορά στην υγεία όλων, όχι μερικών, το θέμα που συζητάμε.
0: Έχετε απόλυτο δίκιο. Έχετε απόλυτο δίκιο. Δεν μπορώ να πω κάτι.
1: Ναι, πάντως οι έρευνες που τις φοβάστε ότι θα είναι πολύ δαπανηρές.
0: Δεν τις φοβάμαι, δεν γνωρίζω. Άμα ήξερα πόσο. Γιατί έχω συζητήσει και με άλλους συναδέλφους σας και μου είπαν ότι έχουν ένα κόστος για να γίνουν τόσο εκτεταμένες έρευνες. Γι' αυτό το έθεσα σαν ερώτημα.
1: Ναι, κοιτάξτε, για να συμπληρώσω λίγο αυτό που έλεγα περί δεικτών.
0: Ναι.
1: Υπάρχουν συμπτώματα που μπορούν να μας οδηγήσουν στο να πούμε ότι η υγεία κάποιου είναι επισφαλής. Υπάρχουν και καταστάσεις που δεν υπάρχουν συμπτώματα και βλέπουμε ξαφνικά να καταραίουν άνθρωποι. Όταν μιλάω για δείκτες, πρέπει να επιτρέψει όποιος έχει στα χέρια του αυτό το κομμάτι της υγείας να μπουν, πώς θα σας το πω τώρα, όπως λέμε, για να δούμε αν κάποιος έχει ισχυμία θα κάνουμε τροπονίνη, θα κάνουμε το ένα το άλλο, σαν δείκτες βιολογικούς. Πρέπει να υπάρχει εργαστηριακός έλεγχος που να περιλαμβάνει συγκεκριμένα πράγματα. Εκεί υπάρχει κόστος, αλλά είναι κόστος που σώζει τους ανθρώπους. Δεν είναι κόστος που τους καταστρέφει. όπως κάποια άλλα πράγματα. Άρα θα έπρεπε να τους διεκδικήσουμε. Να πω και ένα άλλο παράδειγμα.
0: Βεβαίως.
1: Είδατε ότι χθες, προχθές, αντιπροχθές και σήμερα έχουν γράψει όλοι, μα όλοι, για ένα διηδικό αντίσωμα. Και πώς το ονόμασαν αυτό? Στους τίτλους των πιο πολλών ή στον επίλογό τους, ακόμη δηλαδή και στην αρχή το παρουσιάζουν σαν φάρμακο διηδικό, στο τέλος το γράφουν εμβόλιο. Και εγώ έγραψα ένα σχόλιο που δεν ξέρω αν υπάρχει σε ένα δημοσίευμα των νέων. Είναι τυχαίο ότι ονομάζεται ένα τέτοιο φάρμακο εμβόλιο και ότι συνοδεύεται από μια φωτογραφία από αυτές που βλέπαμε να γίνεται εμβολιασμός κατά τη διάρκεια της πανδημίας? Mm-hmm. Τι θέλουν να πούν? Παρουσιάζουν σαν κάτι το συγκλονιστικό. Χειροκροτούσαν, λέει, όρθιοι οι επιστήμονες που άκουσαν τα δεδομένα.
0: Για τον καρκίνο λέτε, αυτό για τον καρκίνο λέτε, ναι.
1: Ότι 102 μόλις ασθενείς πήραν αυτό το συγκεκριμένο διηδικό φάρμακο και από αυτούς, σε κάποια δημοσιεύματα γράφει το 38%, δηλαδή λίγο παραπάνω από effect placebo, και αλλού γράφει το 48% είχαν σημαντική βελτίωση. Ποια ήταν η σημαντική βελτίωση? Ότι σε 15 ασθενείς εξαφανίστηκαν οι όγκοι τους, που ήταν πολύ δύσκολοι, γιατί αφορούσαν σε καρκίνο παγκρέατος, mm-hmm. και στους υπόλοιπους συρρυκνώθηκαν. Ωραία, εγώ τώρα να τολμήσω να πω, γιατί πρέπει κάποιος να το κάνει. Και πώς συγκρίνεται αυτό, και αν προσθέσουμε και το γεγονός ότι το μεγάλο κέρδος, λέει, ήταν ότι ο μέσος όρος επιβίωσης, παίρνοντας το διηδικό φάρμακο, αύξηση κατά το διπλάσιο. Αλλά αν το δούμε σε μήνες, ήταν 6,7 μήνες όσους δεν το είχαν πάρει και 13,6 μήνες σε όσους το πήραν. Για επιβίωση μιλάμε. Καταρχήν για μένα δεν θα έπρεπε να ακούγονται αυτά. Φαντάζεστε τώρα να ακούσει ένας ασθενής που έχει ο ίδιος καρκίνο παγκρέατος ότι είτε το πάρει είτε δεν το πάρει, στους 13,6 μήνες θα έχει φύγει. Δεν ξέρω, τι άκαρδοι άνθρωποι υπάρχουν. Λένε ό,τι να είναι, ό,τι τους κατέβει, πασάρουν και τη λέξη εμβόλιο, θριαμβολογούν για να μπερδευτεί ο κόσμος. Έχετε δει ότι γίνεται φοβερή κατάχρηση του όρου εμβόλιο?
0: Βέβαια.
1: Για σας είναι τυχαίο?
0: Όχι, όχι, όχι. Ξεκάθαρα όχι.
1: Ο όρος εμβόλιο είναι πολύ συγκεκριμένος. Δεν έχουμε κανένα δικαίωμα να ονομάζουμε εμβόλιο κάτι που δεν είναι. Είτε ο ίδιος ο μικροοργανισμός που θέλουμε μελλοντικά να καταπολεμήσει ένας ανθρώπινος οργανισμός, είτε συστατικά του, είτε τοξίνες του αδρανοποιημένες, έναντι των οποίων θέλουμε να δημιουργήσει ικανή ανοσία όποιος το πάρει. Μιλάμε για παθογόνους μικροοργανισμούς. Τώρα το έχουν επεκτείνει. Εμβόλια για καρκίνο, εμβόλια για δεν ξέρω τι. Να δω τι άλλο θα ακούσουμε. Και όλα αυτά για να δημιουργείται σύγχυση. Τα εμβόλια είναι καλά. Ό,τι σου πούμε ότι είναι εμβόλιο είναι για το καλό σου. Σε σώζει. Αδιανόητα πράγματα.
0: Θέλω να
1: δεν
0: πω
1: ξέρω
0: κάτι.
1: Τι κατάντημα είναι αυτό.
0: Θέλω να πω κάτι, γιατί με πιέζει ο χρόνος, κύριε Χασαπούλου, και όλα όσα λέτε είναι πάρα πολύ ενδιαφέροντα και θα ήθελα να ξανακάνουμε και μια κουβέντα.

0: να βάλετε την υπογραφή σας και εσείς σε αυτό το παγκόσμιο δημόσιο κάλεσμα συλλογής υπογραφών, όσο και αν μέσα, βαθιά μου μέσα, σας το λέω, να το ξέρετε, το ξέρουν οι αγροατές, το λέω και σε εσάς κύριε Χασαποπούλου, όλα αυτά τα οποία συζητάμε είναι πολιτικές αποφάσεις. Είναι πολιτικές αποφάσεις. Η πίεση των πολιτών, ναι, μακάρι να έρθει, να γιγαντωθεί, να γίνει, να φτάσουμε, να τους φέρουμε πρώτε τελεσμένο και να πρέπει να κάνουν κινήσεις. Αλλά αν δεν καταλάβουμε ότι πρέπει από τα χέρια αυτών των βολεμένων του συστήματος εδώ και δεκαετίες να φύγει από τα χέρια τους η εξουσία και να πάει σε ανθρώπους οι οποίοι μπορούν να εφαρμόσουν αυτά τα οποία συζητάμε, όσο και, που και ακόμα και αυτοί, γιατί αν πάρουμε το παράδειγμα, κυρία Χασαποπούλου, της διακυβέρνησης Τραμπ, που έχει υπουργό υγείας όχι τον Άδωνη Γεωργιάδη, αλλά τον Ρόμπερτ Κέννεντι Τζούνιορ, 15-16 μήνες από τότε που έχουν αναλάβει την εξουσία, τα mRNA σκευάσματα δεν έχουν αποσυρθεί από την αγορά.
1: Έχουν γίνει όμως πάρα πολύ σημαντικές αλλαγές.
0: Συμφωνώ.
1: Και τώρα θα ξέρετε ότι 29 Μαΐου υπέγραψε ο Τραμπ ένα καινούριο διάταγμα να προσαρμοστεί το εμβολιαστικό πρόγραμμα των παιδιών, σχετικά με τα εμβόλια της παιδικής ηλικίας μιλάω, σε ό,τι ισχύει σε αντίστοιχα ανεπτυγμένα κράτη.
0: Ισχύει.
1: Γιατί είναι πολλαπλάσιος ο αριθμός εμβολίων που υφίστανται οι τα Αμερικανόπεδα,
0: ναι,
1: σε σχέση με παιδιά άλλων λαών. Έχουν γίνει λοιπόν σημαντικά βήματα και επιπλέον έχει φύγει αυτή η επίμονη πλέον προτροπή, εμβολιαστείτε για να σωθείτε κλπ. Ναι. Έχει περιοριστεί σε συγκεκριμένες ενδείξεις, ευτυχώς. Δεν υπάρχει για όπως παλιά η πίεση σε εγγύους και σε παιδιά και σε μωρά ακόμα, γιατί ξέρετε τα εμβόλια τους ήταν από 6 μηνών και πάνω εγκεκριμένα. Εν πάση περιπτώσει, εννοείται ότι δεν έχουν αλλάξει τα πάντα και ούτε πρόκειται να αλλάξουν γρήγορα, γιατί είδατε τι φοβερό πόλεμο υφίστανται.
0: Βέβαια.
1: Από
0: την Big Pharma.
1: Από την Big Pharma, από δημοκρατικούς γερουσιαστές που επιμένουν στην παλιά.
0: Είναι δύσκολο να αλλάξει κάθετα. Κυρία Χασαποπούλου, δεν έχω άλλο χρόνο. Θέλω θερμά να σας ευχαριστήσω για την παρουσία σας σήμερα εδώ. Θα ξανακάνουμε μία συζήτηση και για τις δράσεις των σκεπτόμενων γονιών, αλλά και για αυτά τα οποία συζητούσαμε νωρίτερα. Αλλά και επειδή ακριβώς έχετε επιστημονική κατάρτιση γύρω από το αίμα, το ανθρώπινο αίμα. Οπότε θα μου επιτρέψετε να ανανεώσουμε λίγο το ραντεβού μας. Θα σας ξανακαλέσω εγώ για να κάνουμε μια εκ νέου συζήτηση.
1: Εντάξει. Βεβαίως, θα σας πει βέβαια κάποια πράγματα η κυρία Λάνα Δαρίβα. Νομίζω ότι είναι καλεσμένη σε σήμερα.
0: Σήμερα όχι, δεν έχω κάτι τέτοιο, δεν έχω κάποια τέτοια ενημέρωση. Μήπως
1: μα
0: εγώ...
1: πώς είναι δυνατόν, επρόκειτο. Γι' αυτό μου αφήσατε να μιλάω συνέχεια και εγώ λέω ποια.
0: Δεν είχα κάποια τέτοια ενημέρωση, γι' αυτό σας. Δεν το γνώριζα. Γι' αυτό. Ίσως θα το ξανακανονίσουμε, εντάξει, δεν χανόμαστε. Εδώ είμαστε. Ο Focus FM έχει πάντα ανοιχτά μικρόφωνα.
1: Ζητώ συγγνώμη. Νόμιζα ότι είχατε κανονίσει το χρόνο σας για να μιλήσει και η κυρία Δαρίβα.
0: Δεν πειράζει, όλα καλά.
1: Μου επιτρέπετε, αν δεν πρόκειται να ακούσετε εκείνη να πω μια λέξη.
0: Παρακαλώ, πείτε μου, βεβαίως.
1: Στην Ελλάδα έχουμε μεγάλο πρόβλημα να κάνουμε συλλογή υπογραφών, γιατί στην πλατφόρμα Change για να υπογράψει κανείς πρέπει να διαθέτει ηλεκτρονική διεύθυνση. Και είδαμε ότι πάρα πολλοί δεν έχουν.
0: Ναι.
1: Επομένως θέλουμε τα φώτα σας, πώς θα μας βοηθήσετε είτε με εθελοντές είτε με άλλο τρόπο, για να κάνουμε και χειρόγραφη συλλογή υπογραφών.
0: Ναι.
1: Στην Ελλάδα δεν μπορούμε να το προχωρήσουμε σωστά μόνο με τις ηλεκτρονικές υπογραφές. Χίλια ευχαριστούμε.
0: Να είστε καλά, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά, καλή σας ημέρα.
2: Focus 103,6.
0: Πάμε διάλειμμα και επιστρέφουμε σε λίγο με ανοιχτές τηλεφωνικές γραμμές.
2: Focus FM 103,6% ελληνικός. Focus FM 103,6. Ο σταθμός της Μακεδονίας που ακούτε και αγαπάτε σας ενημερώνει. Εάν σας τηλεφωνήσουν από εταιρεία μέτρησης ακροαματικότητας, θυμηθείτε. Ακούω Focus 103,6. Στηρίξτε τον σταθμό της Μακεδονίας που ακούτε καθημερινά. Focus 103,6. Κοντά στον ακροατή, στην καρδιά της Μακεδονίας. Focus 103,6.
3: Η Οστεοπόρωση αποτελεί στις μέρες μας έναν από τους σύγχρονους εφιάλτες για άντρες και γυναίκες. Τώρα όμως δεν υπάρχει λόγος να ανησυχείτε, επειδή ήρθε το Οστεοπόν, ένα φυσικό συμπλήρωμα διατροφής που δυναμώνει τα οστά.

0: και συμβάλλει στην προάσπιση του οργανισμού από την οστεοπόρωση. Η ειδική φόρμουλα του Osteopon βασίζεται σε εκχυλίσματα από πολυκόμπι, ταραξάκο και σταφύλι, ανακουφίζοντας με φυσικό τρόπο από την οστεοπόρωση. Προσφορά στα δύο Osteopon συν ένα δώρο μόνο 29 ευρώ. Πληροφορίες εκδόσεις Κάδμος, Ερμού 46. Τηλέφωνο 2310-252320. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
1: Καθημερινά στις 11 στον Focus 103,6. Κυριάκος Βελόπουλος. Focus 103,6.
2: Έλα, τι με είπες? Θα βάλεις φυσικό αέριο? Φιλέ, κάνε Focus, τι θα σε πω. Energas, η καλύτερη εταιρεία εγκαταστάσεων αερίου με πλήρη τεχνογνωσία, μεθοδικότητα και επαγγελματισμό. Με 26 άτομα προσωπικό αφού. Εγκατάσταση σε μία μέρα, γρήγορα και καθαρά. Φυσικά και συνεργάζεται με όλα τα επιδοτούμενα προγράμματα. Οι τιμές, τίμιες, το σερβίς, άμεσο, σωστό. Energas, καρτάση. Αναλαμβάνουν και όλη τη χαρτούρα με την ΕΔΑ. Άντε, πάρε τώρα 2310-486-684 και ζήτα ραντεβού για δωρεάν μελέτη εγκατάστασης.
3: energasgroup.com, για να είσαι σίγουρος 103,6%.
1: Ενημέρωση, πολιτική, εθνικά θέματα, κοινωνία, αθλητισμός, πολιτισμός, πρόσωπα, περίεργα. Δεν ψάχνουμε τι γίνεται, αλλά γιατί γίνεται. voicenews.gr

0: Κάνει εικόνα τώρα, ε. Πάει ο γιος στο στρατό. Η Ελληνίδα μάνα τα έχει κάνει πάνω της. Ο πατέρας περήφανος, γιατί θα πάει ειδικές δυνάμεις ο γιος. Και ο Δημητρός έτοιμος να μπει μέσα με το μαχαίρι στο στόμα, να τους πάρει φαλάγγι. Κοίταξε, ψαρακά, είναι νωρίς να σου πω καλός πολίτης, οπότε θα σου πω καλά να περάσεις. Σου στέλνει φωτογραφία ο φίλος ο Τάσος με την γυναίκα του, την Τίνα. Παρουσιάζεται μεγάλο πεύκο ο Δημήτρης τώρα, κατάλαβες, πάει να παρουσιαστεί. Εσύ φαντάρος έχεις πάει. Την μπούκλα που έχεις στο μαλλί τη βλέπεις. Γουλί θα τα πάρεις, γουλί. Λοιπόν, καλός φαντάρος αδελφέ μου, Δημητρό μου. Εντάξει, κοίταξε, θέλει άντερα για να πας σε ειδικές δυνάμεις. Εντάξει, δεν πάνε οι λιγόψυχοι, δεν πάνε τα τσιουάουα, φαντάζεσαι, τα τσιουάουα να πάνε ειδικές δυνάμεις. Πάνε τα ροτβάιλερ ειδικές δυνάμεις. Καλή δύναμη παιδιά, όλα καλά θα πάνε. Τίνα μου, μη μου αγχώνεσαι, μη μου αγχώνεσαι, Ελληνίδα μάνα. Φαντάζομαι ότι έχεις βάλει μέσα ζακέτες, εσώρουχα, 10 διαφορετικά, ξέρω εγώ, ζευγάρια, μπορεί και 15. Ε? Χρησιμοποιούν εσώρουχα τα ειδικές δυνάμεις? Τα κομμάτια δεν χρησιμοποιούν, ρε φίλε. Τα κομμάτια τώρα είναι κομμάτια. Λοιπόν, 6907-483-484, τα μηνύματά σας στο Viber και τα τηλέφωνα ανοιχτά, 231-0500-676, 231-0500-677. Καλημέρα στον φίλο των 950. Γεια σου Σάβα, καλημέρα και σε σένα. Εδώ και μέρες λέει έχει ένα αυτοκίνητο με τουρκικές πινακίδες σε κεντρική οδό, σε θέση χαρακτηρισμένη κατοίκων. Αλλά όταν περνάει η δημοτική, δεν το βλέπουν καν. Έχουν ομίχλη τα μάτια τους. Αυτό συμβαίνει σε πολλές οδούς, τέτοιες ειδικά κοντά στο τουρκικό προξενείο. Τι να πω, αδελφέ. Τράβα το μια φωτογραφία και στείλ το μας έτσι να το κάνουμε διάσημο. Μόνο ένας YouTuber έχει βοηθήσει με το θέμα του νερού στις αφρικανικές χώρες. Κάνει βίντεο, προφανώς και τα λεφτά που βγαίνουν από το συγκεκριμένο βίντεο τα δίνει πίσω, δημιουργώντας ακόμα περισσότερα σύγχρονα πηγάδια σε κάθε χωριό που χρειάζεται. Mr. Beast, ο οποίος λέει τρώει πολύ κράξιμο και βοηθάει. Να είναι καλά το παλικάρι. Φτιάχνει λέει και σχολεία και σπίτια σε αυτούς που τα χρειάζονται. Προφανώς πάλι βγάζει βίντεο και τα κέρδη πάνε πίσω. Mr. Beast, φιλάνθρωποι. Αυτός είναι φιλάνθρωπος, όχι ο Mr. Gates. Bill Gates, ο βασιλάκης ο Πόρτας. Καλημέρα στο φίλο τον Τζελεπάκη, ο οποίος μας ακούει από Λευκοσία. Εύζωνας λέει το Α και το Ω, δυνατοί και οι Εύζωνες. Καλή θητεία στα παιδιά μας. Μόλις παρουσιάστηκε ο γιος μου στη Σπάρτη, οχ, αρχίσαν οι μανούλες τώρα. Οχ, οχ, οχ, οχ. Καλή θητεία, παλικάρια. Σε όλα τα παλικάρια, καλή θητεία. Μόλις πέρασε, λέει την πύλη και έβαλε αυτό το τραγούδι. Τι λες, ρε φίλε, ταυτιστήκατε πολύ, ταυτιστήκατε πολύ. Καλή θητεία στα παλικάρια μας, καλή θητεία στα παλικάρια μας, ψηλά την ελληνική σημαία, παιδιά. Καλημέρα στη φίλη την Έφη. Τι λέει εδώ πέρα ο φίλος, ο κλάδος βιωτρικών επιστημών, κωδικών. Αυτό είναι ολόκληρο κατεβατό. Να κάνω αναφορά, ρε παιδιά, αλλά πρέπει να το μελετήσω λιγάκι. Θα το διαβάσω λίγο και θα το κάνω αναφορά αύριο στην προσπάθεια αυτή που κάνετε. Γιατί εγώ σε οτιδήποτε έχει να κάνει με αυτές τις προσπάθειες απέναντι σε πειραματικές ιατρικές επιλογές, είμαι μαζί σας, είμαι και εγώ συνοδοιπόρος. Καλημέρα στη φίλη μου την Στέλλα. Πυργινή και θάλασσα, λέει ο φίλος. Καλημέρα από Αθήνα, ο Χρήστος. Ο Αντώνης μου στέλνει μήνυμα, τα γραπτά μένουν, λέει, επειδή βλέπουμε και μας καταλογίζονται πολλά, δεν ανεχόμαστε καμία πολιτική εκμετάλλευση πια. Επίσης, η θέση να κατέβουμε στην πολιτική για να βοηθήσουμε την υπόθεσή μας δεν μας εκφράζει καθόλου. Απέναντίας το θεωρούμε φθηνή δικαιολογία για καριέρα. Έτσι έλεγε η Καρισιανού του 24. Εντάξει, οκ. Okay. Τα πράγματα αλλάζουν. Στέφανε, φίλοι με ρώτησαν, το Amazing 2 είναι δικό σου? Όχι, παιδιά, ο Amazing 2 είναι ο Διονύσης. Ο Διονύσης, ο Amazing 2 είναι ένας, τον έχω φιλοξενήσει εδώ αρκετές φορές. Δεν είναι δικό μου το κανάλι στο YouTube, εννοείς? Όχι, δεν είναι δικό μου. Αλλά ξέρω ότι δημοσιοποιεί κάποια δικά μου άρθρα και θέματα. Καλημέρα, Στέφανε. Ίσως θα πρέπει να δούμε αν τα υποχρεωτικά εμβόλια του στρατού είναι μαρινέοι. Όχι, παιδιά, δεν είναι μαρινέοι αυτά. Μην λέμε ότι θέλουμε. Γεια σου, Κώστα μου. Καλημέρα. Καλημέρα στο φίλο τον Πασχάλη. Καλημέρα, Στέφανε. Η νόμιμη, σε εισαγωγικά μετανάστευση, είναι όπως πρέπει να είναι, δηλαδή νόμιμο, παύλα ηθικό, είναι και εθνικό, ειδού το ερώτημα. Αν είναι νόμιμη, είναι νόμιμη, αδελφέ. Όταν εγώ πάω να μεταναστεύσω για να εργαστώ σε μια άλλη χώρα και κάνω όλα τα έγγραφα, είναι νόμιμη η μετανάστευση. Άμα μπω σε μια βάρκα και έρθω με το στανιό, γιατί κάποιος εκμεταλλεύεται και έχω πληρώσει και αδρά αυτά που έχω να πληρώσω, αυτά που πλήρωσα για το λάθος διακινητή, τότε είναι παράνομη. Καλημέρα σας. Έχουμε σοβαρό θέμα με την ίδρευση. Έχουμε διακοπή νερού σε πολλές περιοχές της Αττικής και το site σε ΕΙΔΑΠ λέει τις περιοχές που έχουν διακοπή και θα επανέλθει, όπως λέει η ΕΙΔΑΠ, στις 3 η ώρα το μεσημέρι. Σχεδόν μια μέρα χωρίς νερό και δεν γνωρίζω τι γίνεται. Με αυτό τους παίρνω τηλέφωνο και έχει αναμονή. Τι να πω. Καλημέρα, Στέφανε. Για το Τσιουάουα, τι προσφορές έχει η Vulcom? Μόνο για φοιτητές? Α, για Τσιουάουα, τι προσφορές έχει η Vulcom? Τι ρατσισμός είναι αυτός? Σωστά. Ρε εσύ, Δημήτρη Βούλτσκε, κάνε και μια. Δηλαδή, τώρα αν έχεις στο σπίτι σου μια τύπησα ή έναν τύπο, ο οποίος την έχει δει Τσιουάουα. Έλα λίγο σε μένα να βάλουμε, να δούμε λίγο πώς γάβγιζε. Έλα λίγο εδώ, πάμε εδώ λίγο. Γάβγισε λίγο, παιδί μου, γάβγισε. Γάβγισε λίγο, γάβγισε. Αυτό είναι άνθρωπος, δεν είναι σκυλί. Για μια τέτοια περίπτωση θα μας βρίζε εσύ, Δημήτρη Βούλτσκε, στη Βούλκο με κανένα καλό πακέτο. Άκου πώς γάβγιζε. Ρουφ, ρουφ, ρουφ. Λοιπόν, πάμε στα τηλέφωνα. 2-31-0-576, 2-31-0-577. Καλημέρα.
1: Καλημέρα σας.
0: Καλώς το να.
1: Συγγνώμη, να κάνω μια ερώτηση.
0: Τι θες?
1: Πήρα το σταθμό, μήπως πήρα στους 1080 χιλιοσκυλούς, δεν πιστεύω, ε.
0: Όχι, όχι, 1080 χιλιοσκυλοί δεμένοι.
1: Εντάξει, εντάξει, τρόπαξε, γιατί άρχισε εγώ το ίντερνετ.
0: Μη φοβάσαι τα τσιουάουα, δεν δαγκώνουν τα τσιουάουα, πρόσεξε. Μόνο, λίγο, συγγνώμη, να σου πω. Δεν υπάρχει σκυλί που να είναι τόσο δαιμονισμένο όσο τα τσιουάουα. Δεν υπάρχει. Το σκυλί αυτό είναι από την κόλαση. Δεν έχουν, είναι τρελά.
1: Σε πληροφορώ, με δάκωσε τσιουάου και την άκουσα. Και δεν με δάκωσε μεγάλο σκυλί. Λοιπόν, εγώ έβαλα το ραδιό να σε ακούσω και πέφτω στην τύπησε που γάβησε. Λέω, Μάρτο, τι έγινε τώρα.
0: Τι έπαθα, Δαμιανίδης. Τι έπαθα, Δαμιανίδης.
1: Ζούμε σε παιδίδιες εποχές.
0: Άντε, γιατί το λες.
1: Α, καλά, ό,τι να είναι. Εν τω μεταξύ, εμείς εδώ από εχθές το πρωί, συγγνώμη, από χθες το μεσημέρι μέχρι τώρα αυτή τη στιγμή δεν έχουμε νερό.
0: Ναι, αυτό διάβαζα πριν από λίγο. Αυτό διάβαζα. Ναι,
1: όχι, εγώ το έστειλα αυτό το τελευταίο.
0: Α, εσύ το έστειλες.
1: Ναι, πήρα και τη γραμματεία, γιατί μάλλον το έστειλα και στον Ερμέ το πρωί.
0: Ναι.
1: Και δεν το ανέφερε. Μου έκανε εντύπωση. Και λέω, μήπως ιδιωτικοποιούν την ΕΙΔΑ? Γιατί πολύ περίεργα πράγματα γίνονται. Γιατί τους έπαιρνα τηλέφωνο, άκου, κύριε Δαμιανίδη, παίρνω την ΕΙΔΑ εχθές, τους ξαναπαίρνω. Και εν τω μεταξύ εγώ πληρώνω τώρα το 1022, έτσι.
0: Βέβαια.
1: Το κινητό. Λοιπόν, με έκανα ρομποτάκι στο ρομποτάκι, δηλαδή ηχογραφημένα μηνύματα. Μετά μου λέγανε να πατήσω για τις βλάβες, ξέρω εγώ πατάω. Μετά μου λέει αναγγελία, επιθυμείτε γραφή να κάνουμε καταγραφή συνομιλίας. Λέω όχι, πατώ το 0. Στείλτε email και μου το κλείνει. Ξαναπαίρνω, λέω, δεν βαριέσαι, αν σε καταγράφει, δεν πειράζει, έτσι κι αλλιώς μας καταγράφουν όλες οι κάμερες του Γκριφακούλη. Τέλος πάντων, περιμένω 12 λεπτά και πάμε, κλείνει γραμμή. Τι να πω. Αυτά. Σε ευχαριστώ πολύ.
0: Να σε καλά, αδερφέ μου, σε ευχαριστώ. Σε ευχαριστώ. Να σε καλά, καλημέρα. Πάμε, επόμενη γραμμή, καλημέρα σας.
2: Καλημέρα, ζει κύριος ο Θεός των δυνάμεων.
0: Καλώς το να.
2: Σήμερα πάλι έχω ωραίο θέμα.
0: Πότε δεν είχες, θέλω να ξέρω. Πάμε.
2: Ακριβώς. Το Ευαγγέλιο είναι επίκαιρο πάντοτε. Οι Φαρισαίοι κάποτε ρώτησαν τον Χριστό. Πότε έρχεται, λέει, τον είπανε διδάσκαλοι, η Βασιλεία του Θεού, λέει. Μας έχει ζαλίσει με τα κηρύγματά σου, όλο με τις παραβολές μιλάς για τη Βασιλεία του Θεού, λέει. Στα κηρύγματά σου, όλο για τη Βασιλεία του Θεού μας μιλάς, λέει. Θα έρθει καμιά φορά τη Βασιλεία του Θεού, λέει. Ή η τζάμπα μας μιλάει, λέει. Και ο Χριστός είπε, η Βασιλεία του Θεού ούκ έρχεται με τα παρατηρήσεως. Ούτε θα σας πούνε εδώ είναι, εκεί είναι. Αλλά η Βασιλεία του Θεού εντός ημών εστί. Λέει, η Βασιλεία δεν έρχεται με παρατήρηση. Δηλαδή, όπως ένας επίγειος βασιλιάς, ο Μέγας Αλέξανδρος, που όλοι οι Έλληνες είτε ήταν πιστοί είτε ήταν άπιστοι τον έβλεπαν. Λέει, η Βασιλεία του Θεού είναι εντός ημών. Δηλαδή, είναι μέσα σας, λέει, και δεν τη βλέπουν οι άνθρωποι. Δηλαδή, ο καρπός του πνεύματος, λέει, του Αγίου Πνεύματος είναι αγάπη, χαρά, ειρήνη, μακροθυμία, χριστότητα. αγαθοσύνη, πίστη, πραότητα, εγκράτεια. Άμα έχεις όλα αυτά τα χαρίσματα, αυτά οι άνθρωποι δεν τα βλέπουν ότι είναι η Βασιλεία του Θεού. Άμα τα βλέπανε, θα ερχόντουσαν και αυτοί στην Εκκλησία και θα ζητούσαν και αυτοί το Άγιο Πνεύμα να έρθει μέσα τους και να τους δώσει αγάπη και χαρά. Ποιος μπορεί να τη βρει την αγάπη έξω από την Εκκλησία, έξω από το Θεό, μακριά από το Θεό. Κανένας δεν έχει αγάπη μακριά από το Θεό. Χαρά, ειρήνη εσωτερική και συμφιλιώνεσαι με όλους, μακροθυμία, χριστότητα. Να είσαι αγαθός, να μην είσαι πονηρός και όλα τα βλέπεις εκ του πονηρού. Πίστη να έχεις η πραότητα, να είσαι πράος, να μην είσαι έτοιμος να μαλώσεις με τον παραμικρό. Εγκράτεια, να μην είσαι σαρκολάτρης. Αυτά είναι, τα έχει η Βασιλεία Θεού. Αν δεν τα έχεις αυτά, δεν είσαι μέσα στη Βασιλεία Θεού. Δεν θα πας όταν πεθάνεις μετά στη Βασιλεία Θεού. Πρέπει να τα έχεις από τώρα μέσα σου. Η Βασιλεία Θεού είναι η Εκκλησία με τα μυστήριά της. Δηλαδή η εξομολόγηση, αν δεν εξομολογείσαι, να σβήσουν οι αμαρτίες σου σε κάποιον ιερέα, αν δεν κοινωνάς το σώμα και το αίμα του Χριστού, αν δεν εκκλησιάζεις κάθε Κυριακή, αν δεν νηστεύεις Τετάρτη και Παρασκευή και Σαραγωστές, άμα δεν βοηθάς φτωχούς, άμα δεν έχεις κόψει τα πάθη σου, τα τσιγάρα, τα ποτά και τα ξενύχτια, τις πορνείες, τις μυχιές, να βρίζεις, να κλέβεις, να λες ψέματα, να ειρωνεύεσαι, όλα αυτά, αν δεν τα έχεις κόψει, πότε θα πας στη Βασιλεία Θεού, μετά θάνατον. Από τώρα πρέπει να τα κόψεις για να πας στη Βασιλεία του Θεού, για να έρθει μέσα σου η Βασιλεία του Θεού. Και τελειώνω, η επί του όρους ομιλία του Χριστού είναι η Βασιλεία του Θεού. Αν δεν τηρείς αυτά που λέει ο Χριστός στην επί του όρους ομιλία,
0: μακάρι
2: το βλέπω ότι μακάρι ειρηνοποιεί, μακάρι έλεγε ήμουν στο κεφτή έλεγε θύσου.
0: Κατανοητό, σε ευχαριστώ, σε ευχαριστώ, κατανοητό. Επόμενη γραμμή, καλημέρα.
3: Καλημέρα Στέφανε.
0: Καλώς το να.
3: Πάντως σήμερα όσο μπόρεσα να ακούσω, γιατί είναι και η δουλειά μου, έτσι δεν μου επιτρέπει να ακούω όλη την εκπομπή σου και κάθε μέρα. Τη μισή την εκπομπή την, πρέπει να την έφαγες με αυτό το τσιουάουα που γαυγίζει.
0: Άχι ρε, τη μισή την εκπομπή την έφαγα κι εσύ. Τρία λεπτά στην αρχή, ναι. Και ένα τώρα κι εσύ, σταμάτα.
3: Λοιπόν, ήθελα λίγο να σε ρωτήσω. Ναι. Εσύ έχεις πτυχία και τέτοια, έτσι δεν είναι, συμμορφωμένος.
0: Ναι, έτσι λέω.
3: Εγώ έβγαλα ένα γυμνάσιο και μια τεχνική σχολή. Αγρότης είμαι και υδραυλικός. Είμαι πιο πολύ στις πράξεις παρά στις θεωρίες και στα λόγια.
0: Καλά κάνεις.
3: Και όχι μόνο στη δουλειά μου, γενικά είμαι πιο πολύ άνθρωπος των πράξεων σε όλα, όσο μπορώ. Ήθελα λίγο να σε ρωτήσω, να σου κάνω ένα ερώτημα. Θα μου δώσεις ένα λεπτό λίγο για να, γιατί δεν έχω τη μόρφωση για να θέσω το ερώτημα όσο γίνεται πιο σωστά για να το καταλάβεις.
0: Πες το, σ' ακούω.
3: Εκεί που έχει φτάσει η Ελλάδα, η χώρα μας, χώρα, τέλος πάντων αυτό το πράγμα, να μην πω, κατάλαβες η λέξη από το που ξεκινάει. Εκεί που έχει φτάσει αυτό το πράγμα που λέγεται Ελλάδα, οικονομικά, η ηθική παρακμή, η σαπίλα, οι λαμογές, όλα αυτά που βλέπουμε καθημερινά, ο άντρας σκοτώνει τη γυναίκα του, η γυναίκα τον άντρα, το παιδί σκοτώνει τον πατέρα και πάει λέγοντας, ο πατέρας το παιδί και όλα αυτά που γίνονται. Όλη αυτή η σαπίλα, η σύψη, όλη αυτή η ξεφτύλα, ποιος φέρει μεγαλύτερο μερίδιο ευθύνης που φτάσαμε εκεί? Αυτή με το ουράνιο τόξο που λες, αυτή η τσιουάου, δεν συμφωνώ βέβαια με τον τρόπο που ζουν και αυτά που θέλουν να κάνουν, αλλά εντάξει δεν μπορούν να κάνουν και κάτι, είναι δικαίωμά τους. Το μεγαλύτερο μερίδιο ευθύνης το φέρουν αυτοί ή οι δίθεν οι χαρτογιακάδες, οι καλοί χριστιανοί με τους μεγάλους σταυρούς, ο και καλά ο πατριωτικός χώρος που πάνε με τη σημαία στην παρέλαση και το παίζουν οικογενειάρχες και ευυπόλεπτοι καθώς πρέπει πολίτες? Και απάντησέ μου, ποιος φέρει το μεγαλύτερο μερίδιο ευθύνης?
0: Το μεγαλύτερο μερίδιο ευθύνης, άκουσα, δεν μπορείς να πεις ότι σε διέκοψα. Σ' άκουσα πολύ προσεκτικά. Ναι. Το μεγαλύτερο μερίδιο ευθύνης το φέρουν οι πολίτες αυτής της χώρας που ξεκινάει από μπου. Έτσι την καταλήξαμε. Οι πολίτες. Ούτε οι πατριώτες. Άκουσα με λίγο. Εγώ σ' άκουσα.
3: Ναι.
0: Εγώ σ' άκουσα. Προσεκτικά. Δεν με ακούς, με διακόπτεις. Οι πολίτες αυτής της χώρας οριζοντίως. Οριζοντίως, οι πολίτες. Γιατί οι πολίτες κάνουν επιλογές ή δεν κάνουν επιλογές.
3: Ναι.
0: Άρα λοιπόν δεν φταίνε μόνο οι πατριώτες, φταίνε όλοι οι πολίτες. Οι πατριώτες έχουν τα δικά τους, πιστεύω. Ακόμα και για αυτό το φαινόμενο των πολύχρωμων τσιουάουα, οι πολίτες φταίνε. Γιατί έδωσαν πάτημα σε αυτούς οι οποίοι ήθελαν να προωθήσουν αυτή την λολαμάρα που έχουν στο κεφάλι.
3: Ναι.
0: Άφησαν, επέτρεψαν με τις επιλογές τους ή με τις μη επιλογές τους ανθρώπους να αναλάβουν την εξουσία.
3: Με την αδιαφορία μας και με όλα αυτά.
0: Ναι, ναι, ναι. Άρα δεν είναι μόνο οι πατριώτες αυτοί οι οποίοι. Κακώς έβαλες μόνο τους πατριώτες στο κάδρο, θέλω να σου πω. Φταίνε όλοι.
3: Τι θέλω να πω για τους πατριώτες, τι θέλω να πω. Να πω ένα τελευταίο και θα κλείσω. Έτσι. Αυτοί όλοι οι Τσιουάου και όλοι αυτοί βγαίνουν οι ανθρώποι ευθαρσώς, έχουν το θάρρος και λένε ρε παιδί μου ότι εγώ δεν θέλω τίποτα, δεν θέλω ούτε πατρίδες, ούτε οικογένειες, ούτε θρησκείες, δεν λέω ότι είναι σωστό, αυτό λένε αυτοί, έτσι. Οι υποκριτές είναι αυτοί οι γραμματείς και οι φαρισαίοι που σταυρώσαν τον Χριστό, είναι οι δήθεν πατριώτες, αυτοί είναι οι υποκριτές που θέλουν και καλά μια Ελλάδα σωστή, αλλά είναι τα χειρότερα λαμόγια, είναι αυτοί οι χαρτογιακάδες με τους μεγάλους σταυρούς. Κατάλαβες τι θέλω να πω?
0: Ότι υπάρχουν, δούροι ύποι στον πατριωτικό χώρο, φαντάζομαι με έχεις ακούσει πάρα πολλές φορές να το λέω.
3: Οι περισσότεροι είναι δούροι. Είμαι, κοίταξε να δεις Στέφανε, είμαι 49 χρονών.
0: Και εγώ 49 χρονών είμαι.
3: Ναι, το 77 είμαστε ίσια. Έχω ψηφίσει κάποιες φορές Νέα Δημοκρατία, τον Καραμάλι, όχι αυτή την οικογένεια. Μόνο τον Καραμάλι έχω ψηφίσει. Ναι. Και ανήκω γενικά στον πατριωτικό χώρο, έχω ψηφίσει διάφορους του πατριωτικού χώρου. Με έχουν πουλήσει όλοι με τους μεγάλους σταυρούς και με τις εκκλησίες και με τις παρελάσεις.
0: Να σου πω λίγο κάτι. Αν αφήσω εκτός τη Νέα Δημοκρατία, που δεν είναι πατριωτικός χώρος πλέον, δεν υπάρχει αυτό το πράγμα, για να πεις ότι σε πούλησε κάποιος πατριώτης, αν έχεις ψηφίσει τον Καμένο, ναι, σε πούλησε ο πατριώτης. Ο Καμένος πατριώτης. Σε έκαψε ως ψηφοφόρο γιατί πήγε και συνεργάστηκε με τον Τσίπρα. Και μετά ο Τσίπρας έφερε την πρωτοσία της Μακεδονίας και όλα τα υπόλοιπα τα οποία έφερε. Και είναι η μοναδική προερχόμενη από αυτόν τον λεγόμενο πατριωτικό χώρο δύναμη η οποία συμμετείχε ως εξουσία. Από εκεί πέρα ο πατριωτικός χώρος θα πρέπει να αποκτήσει εξουσία. Μπορεί να σε προδώσει ο πατριωτικός χώρος αν δεν αποκτήσει εξουσία? Ναι, εάν ευθύνεται για παράδειγμα για κάτι πολύ συγκεκριμένο. Αν για παράδειγμα. Καταφέρει με τη συμπεριφορά του ένα πατριωτικό κόμμα να ποινικοποιήσει τη Γαλανόλευκη. Έχει γίνει. Υπάρχει ευθύνη. Ναι, θα σε κάψει ένα πατριωτικό κόμμα ή κάποιος πατριώτης υποτιθέμενος, αν σου πει, ξέρεις τι, πήγαινε ψήφισε το Μάνο, γιατί ο Μάνος έχει ωραίο όνομα. Όπου ο Μάνος βάλει Σπαρτιάτες. Κατάλαβες. Έχει ευθύνη. Αλλά επί της ουσίας για το μαύρο χάλι της χώρας. Δεν μπορείς να πεις ότι κάποιος ο οποίος είναι πατριώτης σε έχει κρεμάσει αν δεν έχει πάρει εξουσία στα χέρια του σε γενικές γραμμές. Τηλέφωνο, τελευταία γραμμή, καλημέρα. Δεν έχει, τελείωσε, δεν έχουμε χρόνο. Ωραία, διαβάζω μερικά μηνύματα έτσι στα γρήγορα. Καλημέρα στο φίλο τον Πασχάλη ξανά. Την ευθύνη τη φέρουμε εμείς που εκλέγουμε Τσιουάου αντί για Ντόπερμαν. Σωστό και αυτό. Καλημέρα, Έφη. Καλημέρα, Στέφανε, θα σου δώσω το υπέρτατο επιχείρημα στο γιατί δεν υπάρχει ελπίδα. Έχω ένα θείο κοντά στα 60. Με χρόνια στην πιάτσα, με ξηράφι μυαλό, δικό μας παιδί που λέμε στο κόντρα στο σύστημα. Χθες έμαθα ότι κατεβαίνει με το ΣΥΡΙΖΑ. Εντάξει. Άντε, γεια. Ο δίχρονος λέει: είναι ο μόνος που λέει αλήθεια. Καλημέρα, Στέφανε. Δεν είναι ειδικές δυνάμεις. Δεν είναι οι ειδικές δυνάμεις όπως ήταν κάποτε. Τα βίσματα καλά κρατούν, ειδικά κάτω στις ΜΑΛ. Τι είναι η ΜΑΛ τώρα, δεν ξέρω. Λέει ο φίλος ο Χάρης από Κοκκινόγια Δράμας. Δεν ξέρω τώρα. Ειδικές δυνάμεις είναι ειδικές δυνάμεις, φίλε. Εγώ δεν πήγα ειδικές δυνάμεις, στην αεροπορία πήγα. Αλλά σεβασμό στις ειδικές δυνάμεις. Δεν απαντά. Έχει κάνει τρεις κλήσεις τελευταίες πέντε μέρες. Στέφανε, δεν απαντάει. Ο κύριος αυτός έχει κάνει τρεις κλήσεις τελευταίες πέντε μέρες και λέει ότι το τηλέφωνο του συνδρομητή είναι κλειστό επιπλέον. Ούτε με τον κωδικό Focus FM που έστειλα χθες έχει ανταποκριθεί. Το νούμερο αυτό που σας λέω, το έχεις γράψει σωστά? Κάτσε να στο γράψω, ρε φίλε. Για το τηλέφωνο. Δεν μπορεί να μην απαντάει. Δεν γίνεται. Μόνο εσύ μου το έχεις στείλει αυτό το μήνυμα. 6-9. 6-9. 5-1. 9-57. 3-3-2. Γεια σας, τα λέμε αύριο.

κάλβο, ρίτσο και σε φέρει. Και οι λυρικοί σε ίμνησαν στον κόσμο όλα τα μέρη. Γνωρίδωσε ξανά στο θούριο του Ρίγα. Και τι θα πει Ελλάς

0: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, σε ειδωμένη ενημέρωση από τον Focus FM 103,6. Δημοσιονομική ευελιξία για τα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Μέρητρα διαφυγής για την ενέργεια προτείνει η Κομισιόν ως απάντηση στις επιπτώσεις που προκαλεί ο πόλεμος στην Μέση Ανατολή. Εφόσον η πρόταση υιοθετηθεί, η ελληνική κυβέρνηση θα έχει στη διάθεσή της επιπλέον χώρο 1,5 δισεκατομμυρίου ευρώ για την τριετία 26-28, προκειμένου να λάβει μέτρα κατά της ενεργειακής κρίσης, σύμφωνα με την Καθημερινή. Συνεχίζονται εσωκομματικές αναταράξεις στο ΠΑΣΟΚ για το ζήτημα των μετεκλογικών συνεργασιών. Σε τεντωμένο σκηνή την ίδια ώρα κινείται ο ΣΥΡΙΖΑ εν ώψη και της συνεδρίασης της Πολιτικής Γραμματείας και της Κεντρικής Επιτροπής του κόμματος. Το κλίμα αναμένεται εκρηκτικό στις συνεδριάσεις με ορατό πλέον τον κίνδυνο νέας διάσπασης. Κατατέθηκε το επίσημο διάβημα διαμαρτυρίας της Ελλάδας προς την Ουκρανία για το θαλάσσιο ντρόν που εντοπίστηκε στη Λευκάδα. Η Αθήνα εκφράζει την ανησυχία της για πιθανή μεταφορά των πολεμικών επιχειρήσεων στη Μεσόγειο. Παρέμβαση Βελόπουλου για το ετεροχρονισμένο διάβημα. Ελπίζουμε ο φίλος του Ράμα, Κυριάκος Μητσοτάκης, να μην περιμένει πάλι για έναν μήνα ώστε να κάνει διάβημα στον Ανθέλινα Γενίτσαρο, όπως ακριβώς έκανε με το ουκρανικό ντρόν, διότι έτσι θα επιβεβαιώσει ότι έχουμε εξωτερική πολιτική για πανηγύρια, τονίζει ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης. Στις υπόλοιπες ειδήσεις του Δελτίου, νεκρός ανασύρθηκε ο οδηγός ταξί που έπεσε με το όχημά του στο λιμάνι του Πειραιά σήμερα το πρωί. Αναμένονται επίσημες ανακοινώσεις που θα προκύψουν νεότερα στοιχεία σχετικά με το τραγικό περιστατικό. Ενώπιον του ανακριτή σήμερα για απολογία, ο 41χρονος που δολοφόνησε με δεκάδες μαχαιριές την 39χρονη σύζυγό του μέσα στο σπίτι τους στην Καλαμάτα. Κλιμακώνεται η ανησυχία στις φυλακές Αγίου Στεφάνου Πατρών. Χθες καταγράφηκε ακόμη ένας θάνατος κρατούμενου, ανεβάζοντας τον αριθμό των νεκρών σε 7 μέσα σε διάστημα περίπου 2 μηνών. Με απαλλακτικό βούλευμα του Συμβουλίου Εφετών Αθηνών, ο αγροτοσυνδικαλιστής Κώστας Ανεστίδης αθώθηκε πλήρως από τις κατηγορίες για δήθεν παράνομη λήψη επιδοτήσεων. Ταμεία ασφαλή τρόφιμα, τα οποία μπορεί να έχουν μολυνθεί από βακτήρια, ιούς, παράσιτα ή επικίνδυνες χημικές ουσίες, εκτιμάται ότι ευθύνονται για περίπου 1,5 εκατομμύριο θανάτους ετησίως σε παγκόσμιο επίπεδο, σύμφωνα με τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας. Στην ανάκληση συσκευασμένη σαλάτα γνωστής εταιρείας λόγω εντοπισμού ληστέρειας προχώρησε ο ΕΦΕΤ.
1: Ο καιρός κοντά και μακριά στον Focus.
0: Τοπικές βροχές και καταιγίδες σήμερα στα δυτικά, κεντρικά και βόρεια. Οι άνεμοι έως 4 με 5 και τοπικά 6 μποφόρ στα πελάγη. Στην Θεσσαλονίκη συννεφιά, τοπικές βροχές και καταιγίδες κυρίως στα γύρω ορεινά. Η θερμοκρασία έως 25 με 27 βαθμούς Κελσίου. Όλες οι ειδήσεις στο www.focusfm.gr. Μείνετε συντονισμένοι, ξεκινά τώρα η εκπομπή Focus με τον Κυριάκο Βελόπουλο. Focus 103,6.
2: Έχετε πόνο στη μέση? Δώστε τέλος στον πόνο με το Τελοπόν. Τελοπόν, 4 βότανα με αντιφλεγμονώδεις ουσίες όπως κουρκουμίν, πέπεριν εξτράκτ, green tea και olive leaf extract σε μια φόρμουλα από ελληνικά χέρια δίνει τέλος στον πόνο της μέσης.
3: Επί 20 χρόνια είχα πρόβλημα με τη μέση μου. Μία φίλη μου μίλησε για το Τελοπόν. Το πήρα και σώθηκα. Είναι μια χαρά.
2: Τελοπόν. Για παραγγελίες 2310 2255 99 ή στο voicenews.gr. Τελοπόν και τελειώστε με τον πόνο.
4: Τώρα, ειδική προσφορά για τους ακροατές του Focus FM. Η μία συσκευασία στην τιμή των 18 ευρώ, οι δύο στα 32 και οι τρεις συσκευασίες στη μοναδική τιμή των 45 ευρώ. Τελοπόν και τελειώστε με τον πόνο. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μία ισορροπημένη δίαιτα.
5: Λευτεράκι, θυμάσαι που λέγαμε για τα 30 αυτοκίνητα που κληρώνει το Regency Καζίνο Θεσσαλονίκη?
6: Ναι, Ζωζό, θυμάμαι.
5: Η Λένα από το δεύτερο βγήκε προχθές από την πιλωτή με τη σακαράκα της.
6: Και?
5: Και γύρισε με νέο αυτοκίνητο. Κατάλαβες, πήγε στο καζίνο και το κέρδισε.
6: Και τι θες να κάνω εγώ, ρε Ζωζό?
5: Να πάμε κι εμείς, Λευτεράκι μου.
7: Happy Go 30. Το Regency Casino Θεσσαλονίκη γίνεται 30 και χαρίζει 30 ηλεκτρικά αυτοκίνητα. Ένα αυτοκίνητο κάθε Παρασκευή. Δελτία συμμετοχής καθημερινά με την είσοδο. Happy Go 30 στο Regency Casino Θεσσαλονίκη.
8: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Παίξτε υπεύθυνα. Ενημέρωση, πολιτική, εθνικά θέματα, κοινωνία, αθλητισμός, πολιτισμός, πρόσωπα, περίεργα. Δεν ψάχνουμε τι γίνεται, αλλά γιατί γίνεται. voicenews.gr.
9: Πιάνω.
10: Πιάνω.
9: Βάζω.
10: Βάζω.
9: Το κεφάλι.
10: Το κεφάλι.
9: Κατεβάζω.
10: Κατεβάζω.
9: Φτιάχνω τα χέρια μου.
10: Φτιάχνω τα χέρια.
9: Και σηκώνω ψηλά.
11: Αυτό που ακούσατε δεν ήταν απλά μία άσκηση. Ήταν μία νέα αρχή. Με την πρωί με παιδική παρέμβαση δίνουμε στον παιδικό εγκέφαλο την ευκαιρία για μία νέα αρχή. Στηρίζοντάς τον να ξεπεράσει τις δυσκολίες και να ανακαλύψει νέες δυνατότητες. Στην ΕΛΕΠΑΠ έχουμε κάνει την αρχή εδώ και χρόνια. Συνεχίστε να στηρίζετε τα γενναία μας παιδιά. Μάθετε περισσότερα στο ελεπαπ.gr.
12: Τι είσαι, Δημήτρη μου?
13: Είμαι γενναίος. Θα τα καταφέρω.
14: Τα Πρόοδος Μάρκετ καθημερινά κοντά σας με τιμές που σας φτιάχνουν το κέφι.
15: Ελαιογή, παρθένο ελαιόλαδο 5 λίτρα 23,99. Βαλμά παραδοσιακό τυρί το κιλό 8,99. Και βαλμά κατσικίσιο το κιλό 9,99. Πίλς Ελλάς 12x330ml 9x3 δώρο 6,99.
14: Στα Πρόοδος Μάρκετ οι τιμές σας χαμογελούν.
15: Αριέλ υγρό 50 μεζούρες και σκόνη 45 μεζούρες 9,99. Και Pods All in One 38 τεμάχια 9,79. Κλινέξ χαρτί υγιεινής Καπιτονέ 12 ρολά 5,49. Βιολέτα παγωτό 2 λίτρα 3,99.
14: Πρόοδος Μάρκετ. Υπάρχουν πολλά και είναι δίπλα σας.
8: Καθημερινά στις 11 στον Focus 103,6. Κυριάκος Βελόπουλος. Focus 103,6.

0: Αυτό που πρέπει να πούμε κάποια στιγμή είναι ότι αυτή η κυβέρνηση είναι βουτυγμένη στη διαφθορά. Και είναι βουτυγμένη στη διαφθορά και υπάρχουν παραδείγματα πάρα πολλά. 7ο τμήμα ελεκτικού συνεδρίου χθες ακυρώνει το διαγωνισμό το Μαϊμού που φτιάξατε, τον 25 τράκτορ, και έρχεται καλοκαίρι. Πήγατε να πάρετε τα κουνούπια για να σβήνετε τις πυρκαγιές πάλι. Αυτά που παίρνουν 1000 λίτρα που καίγονται. Γιατί σας είχαμε πει εδώ πριν 2,5 χρόνια, το είπα στον Πρωθυπουργό, εκεί ήτανε, ότι η εταιρεία αυτή κατηγορείται στην Ισπανία για δωροδοκίες. Μην τους πάρετε σοβαρά υπόψη. Και κάνατε διαγωνισμό. Και τώρα το ελεκτικό συνέδριο σας λέει ότι η εταιρεία εμπλέκεται σε δωροδοκίες. Άκυρος ο διαγωνισμός. Θα τρέξουμε να σβήσουμε με τι, με τα λάστιχα πάλι τις φωτιές? Ή θα αφήσετε να καούν τα δάση και θα πείτε δεν το γνώριζα, δεν το ήξερα, αλλά θα βάλω ανεμογεννήτριες τώρα για να παράγω ενέργεια? Θέλετε και άλλα σκανδαλάκια? Πείτε μου, κύριοι της Νέας Δημοκρατίας, είστε η μοναδική κυβέρνηση που έχετε κάνει πάνω από 250 συνέδρια. Συνέδριο 1,5 εκατομμύριο ευρώ με ένας εκδότης πολίτικα, αλλά δεν κάνω λάθος, να μας πούνε αν είναι έτσι. Με κεφάλαιο η εταιρεία έγινε ένα χρόνο πριν, 5.000 ευρώ, ανέλαβε συνέδριο για 1,5 εκατομμύριο ευρώ. 1,5 εκατομμύριο ευρώ πήρε ο γιος του ανθρώπου, του εκδότη που λιβανίζει τη Νέα Δημοκρατία, όπως γράφει ο τύπος. Εγώ θα κάνω και ερώτηση και ρωτώ, ισχύει αυτό? Δώσατε στην Political, στον ιό της Political, 1,5 εκατομμύριο ευρώ για συνέδριο? Γι' αυτό γίνονται συνέδρια κάθε μέρα. Κάθε μέρα φόρουμ, ένας φόρουμ, άλλος πληρώνει ο λαός. 1,5 στον έναν, 2 στον άλλον, γιατί οι γαλάζιες ακρίδες δεν χορταίνουν να τρώνε. Αν ισχύει και αυτό, γι' αυτό σας λιβανίζει όλη μέρα και μιλάει για τον μεγάλο, τεράστιο ηγέτη. Και ότι ελέγχεται τα πάντα είναι αλήθεια. Ελέγχεται τα πάντα. Και επειδή μιλάμε για δικαιοσύνη, ξέρετε τι λέει ο κόσμος έξω? Ποια δικαιοσύνη, ρε παιδιά? Εγώ ρώτησα κάτι τον κύριο Κακλαμάν και δεν με απαντάει κανένας. Οι δύο υπάλληλοι που άκουγαν το Predator, οι αδερφές εξάρχου, η μία είναι στη Βουλή, στον πρόεδρο της Βουλής, Predator σας λέω, και η άλλη είναι στο Μαξίμου. Και απολύουν 78 πριν μερικούς μήνες υπαλλήλους του ΣΕΙΠ για να βάλουν τους δικούς τους τώρα. Δεν είχαν, λέει, θέσεις. Τους διώξανε, τους μετατάξανε. Τους διώξανε. Για να βάλουν άλλους δικούς τους που τους δίνουν το δικαίωμα ένα μήνα πριν λήξει η σύμβαση να μονιμοποιηθούν για οργανική θέση. Μιλάμε για κλασικούς απατεώνες που ελέγχουν δικαιοσύνη, μυστικές υπηρεσίες, ό,τι κινείται και υπάρχει. Αυτή είναι η Νέα Δημοκρατία.
1: Φίλες και φίλοι, γεια σας. Θα ήθελα, ξεκινώντας την εκπομπή, να υπομνήσω σε όλους σας ότι μερικά πράγματα δεν είναι όπως τα πιστεύετε. Ή δεν είναι όπως σας τα δείχνουν. Ή τουλάχιστον επιχειρούν να υποτονίσουν και υποβιβάσουν την νοημοσύνη των Ελλήνων. Ξεκινώ έτσι, γιατί αυτά που συμβαίνουν σήμερα θα έχει πολύ ενδιαφέρον εκπομπή. Θέλω να την παρακολουθήσετε πραγματικά. Σήμερα θα πέσουν οι μάσκες πολλών. Και όταν λέω πολλών, το εννοώ πολλών. Πάρα πολλών. Πάμε λοιπόν, φίλες και φίλοι, να συζητήσουμε σοβαρά επιτέλους αυτή τη χώρα για τα όσα συμβαίνουν σε σχέση με τους Αλβανούς. Με το ράμα. Όχι τους Αλβανούς. Με το ράμα. Αυτόν τον γενίτσαρο, αυτόν τον Ανθέληνα, που είναι 100% τελικά Έλληνας, αλλά είναι γενίτσαρος. Αυτόν που κάνει business μαζί με τον Τραμπ, τον Κουσνέρ πως λέγεται, πάνω στα αίματα, πάνω στον κόπο, στο μόχθο των Ελλήνων βορειοπυρωτών. Αυτή είναι η αλήθεια. Γιατί τα κάνει όλα αυτά ο Ράμα? Να σε εξηγήσω πολύ απλά. Ο Μεν Τσίπρας το θεωρεί κολλητό και φίλο του, του στέλνει επιστολή και καλά, έκανε ένα tweet. Φίλε μου, Έντι, φίλε. Ποιος Έλληνας σου, ρε? Ποιος φίλος σου, ρε? Ποιος φίλος σου, ρε, προδότης Μακεδονίας? Ποιος φίλος σου? Τα υπόλοιπα κόμματα γαργάρα. Πάμε όμως στην ουσία. Τσίπρας. Φίλε μου, Έντι. Μητσοτάκης. Δεξιώσεις, ζωγραφικές πίνακες, δουλειές, business. Και οι Αλβανοί παίρνουν. Του Ράμα, όχι ο αλβανικός λαός. Ο Ράμα και οι κολλητοί του παίρνουν τεράστια δισεκατομμύρια ποσά από την Ευρωπαϊκή Ένωση, γιατί τα δίνει η Ελλάδα. Γιατί δεν ανασχέσαμε ποτέ την είσοδο του Ράμα και αυτών των προκλητικών ανθελήνων συγγενών μας, στην ουσία τόσκιδων, απέναντι στους Έλληνες. Το λέω μήπως σε καταλάβουν κάποιοι, και αν ήμουν κυβέρνηση θα είχα ζητήσει από την Αλβανίδα πρέσβη να πάει στο καλό. Να πάει σπίτι της. Απέλασε. Τέλος. Αυτό κάνει ένα σοβαρό κράτος. Ένα κράτος του Τσίπρα και του Μητσοτάκη και των υπολείπων υποκομματιδίων και του Ανδρουλάκη τους δίνει και λεφτά από την Ευρωπαϊκή Ένωση χωρίς να ψηφίζουν εναντίον της τηλεοπτικής σύνδεσης της Αλβανίας με την υπόλοιπη Ευρωπαϊκή Ένωση. Αυτά για να ξέρουμε τι μας γίνεται. Γιατί σας κοροϊδεύουν χοντρά. Σας κοροϊδεύουν καθημερινώς. Μην αλλάξετε δέκτες. Θα έχει ενδιαφέρον η εκπομπή σήμερα. Γιατί είμαι εκνευρισμένος, φίλες και φίλοι. Και ρωτώ εγώ εσάς. Εάν με βλέπατε σε ένα ωραίο μαγαζί, χλιδάτο, να πίνω κρασάκι με ποτηράκια και στην υγειά μας κτλ. Τι θα κάνατε, ξέρετε. Θα λέγατε τον άνθρωπο αυτό. Δεν βλέπετε ο κόσμος πεινάει. Δεν βλέπει τι γίνεται. Δεν λέω να μην πιεις κρασί, αλλά μην το δείχνεις κιόλας. Και το λέω σε αυτή την κυρία που κάνει κόμμα τώρα, γιατί πραγματικά ώρες και ώρες αναρωτιέμαι πόσο η αχαριστία των Ελλήνων μπορεί να αντέξει. Εγώ έλαβα κατά τέμπη 320 χιλιάρικα αγωγή. Και άλλοι κάνουν πολιτικές καριέρες. 320 χιλιάδες ευρώ αγωγή. Καλούμε να πληρώσω για τις αποκαλύψεις που έκανα στη Βουλή σε σχέση με τη σύμβαση 717 και τα ονόματα που αποκάλυψα. Και άλλοι κάνουν καριέρες. Και πίνουν κρασάκια, αν το έκανα εγώ αυτό, στα μανταλάκια θα ήμουν επί 10 μέρες. Για να δείτε την ιδιότυπη ασυλία που έχουν κάποιοι, για τους οποίους ανοίγει σαμπάνια στο μαξί μου. Και γιατί το σύστημα πολεμάει με λύσα και με δόντια την Ένωση των Ελλήνων. Και δημιουργεί κάθε φορά πριν τις εκλογές κομματίδια, υποκομματίδια, δήθεν φουσκώνουν και ξεφουσκώνουν σαν τα μπαλόνια, αλλά ξέρω ένα πράγμα. Εμείς δεν φοβόμαστε κανέναν. Μόνο το κακό μας είναι αυτό. Τα λάθη μας. Ό,τι και να κάνουν, είμαστε ακλόνητοι και ανεβαίνουμε συνεχώς. Ό,τι και να σας λένε δημοσκοπήσεις. Είπα δημοσκοπήσεις. Συμβάσεις. Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων. Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων. Τι άλλο. Υπουργείο Υγείας. Περιφέρεια Τάδε. Δήμος Τάδε. Περιμένετε. Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης. Επαγγελματικό Επιμελητήριο. Μιλάμε για αναθέσεις, έτσι. Σε ποιους? Σε εταιρείες δημοσκοπήσεων. 1 εκατομμύριο ευρώ τους τελευταίους μήνες. Έχουν πάρει για δουλίτσες. Δηλαδή δωροδοκούνται από το κράτος, από την κυβέρνηση, για να κάνουν και άλλες έρευνες. Αν μου δώσει εμένα 1 εκατομμύριο, θα σου πει άλλος, σου βγάζω εγώ τη Νέα Δημοκρατία 41%. Και μετά θα πω ένα στατιστικό λάθος και τελείωσε η ιστορία. Εδώ είναι. Εμείς δεν βρίζουμε τις δημοσκοπήσεις χωρίς λόγο. Εμείς δίνουμε στοιχεία. Όταν έχουν πάρει τους τελευταίους μήνες 3 δημοσκοπήσεις, περίπου 1 εκατομμύριο από αυτά που βρήκαμε, είναι και άλλα. Δεν είναι μόνο αυτά. Μπορεί να είναι και 3 και 5 εκατομμύρια. Και γίνονται πλούσιοι. Τι περιμένετε από τις δημοσκοπήσεις? Για πείτε μου. Τι περιμένετε? Περιμένετε καλύτερη γραφίδα? Περιμένετε καλύτερα αποτελέσματα? Η χαρά του Μαξίμου ανοίγει σαμπάνιες. Ο Τσίπρας 15%, 45% οι άλλοι, 35% οι άλλοι. Αν εγώ έλεγα δεν αποκλείω καμία συνεργασία με κανένα κόμμα, θα με είχαν κρεμάσει τα μανταλάκια όλα τα site. Βγαίνουν και το λένε οι άλλοι, αυτή η κυρία που έκανε κόμμα, το λέει το μεγάλο στελεχός της και την επόμενη μέρα τα μαζεύουνε. Αφού είπε δεν αποκλείουμε οποιαδήποτε συνεργασία. Βγαίνει ο Τσίπρας. Θα πω πολλά. Ναρκισισμός, αλαζονία και έπαρση. Έχει ξεφύγει το πράγμα, παιδιά. Είπαμε, ασυλία στο Τσίπρα θέλετε. Δώστε εσείς ψευτοαριστεροί που θα νοιάζει η προδοσία της Μακεδονίας. Θέλετε ασυλία και σε όλους τους άλλους και μόνο επίθεση στην ελληνική λύση? Πρόβλημά σας. Εμείς θα σας τα λέμε. Δεν θα με δείτε ποτέ εμένα σε καλά, ούτε σε δεξιώσεις, ούτε σε ακριβά εστιατόρια να χτυπάω το ποτηράκι μου και να βγάζω βίντεο και να το δείχνω. Γιατί δείχνει αμετροέπεια, δείχνει αλαζονία, δείχνει έπαρση. Γιατί είμαστε απλοί λαϊκοί άνθρωποι όπως όλοι εσείς. Αυτή είναι η διαφορά μας. Και δεν καβαλήσαμε κανένα καλάμι. Το είχαμε εδώ και 20-30 χρόνια που ξέρω τον εαυτό μου. Δόξα Θεώ, οικονομικά είμαι ευκατάστατος. Δημοσιότητα έχω, δεν με απασχολεί αυτό. Να βοηθήσω το φτωχό Έλληνα πολίτη θέλω για ελληνική λύση. Τίποτε περισσότερο. Τα υπόλοιπα τα αφήνουμε σε αυτούς που ακόμα τώρα περιμένουν να βγάλουν πρόγραμμα. Όταν βγάλουν πρόγραμμα, όταν αποκτήσουν θέσεις, όταν πούν την αλήθεια, να αποφασίσετε αν θα ψηφίσετε ή όχι. Τι να σα πω, ρε. Τι να πω, ρε. Τι να πω. Και τώρα λέω για τον Τσίπρα γιατί είναι αναξιόπιστος. Δεν το λέω τυχαία. Ένας αναξιόπιστος τύπος είναι. Τον οποίο το στήριξε το ΠΑΣΟΚ και η Νέα Δημοκρατία όταν κατέβαινε εκεί από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, όπως λέγεται το ΑΣΑ, όπως λέγεται το ΑΣΕ, το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο, το Συμβούλιο της Ευρώπης, το ψήφισαν όλοι μαζί. Νέα Δημοκρατία, ΠΑΣΟΚ και ΣΥΡΙΖΑ για να πάρει την καρέκλα την Αμερικανική που τη δώσει στα Δυτικά Βαλκάνια. Ο άνθρωπος των Αμερικανών στην Ελλάδα είναι. Ο κύριος Τσίπρας. Άνθρωπος των Δημοκρατικών Αμερικανών στην Ελλάδα είναι ο Τσίπρας. Και τον προωθούν και οι υπόλοιποι. Αυτόν τον άνθρωπο που τον ψηφίζει η Μπακογιάννη, που είναι αγκαλιά μαζί του όλη μέρα, που το 15-16 έλεγε μπορούμε να συνεργαστούμε και με τον κύριο Τσίπρα, το θεωρείτε σαν αριστερό? Σοβαρά μιλάτε τώρα? Πότε συγκρούστηκε ο Τσίπρας, ρε παιδιά, με τη διαπλοκή? Για πείτε μου εσείς πότε, όταν πήγε να κάνει τη δική του διαπλοκή? Τα ξεχάσατε αυτά? Όταν κατήγγειλε τα καρτέλ ο ίδιος και δεν έκανε τίποτα ως κυβέρνηση, αλλά έκανε τους παρόχους ενέργειας στο χρηματιστήριο ενέργειας, πότε? Πείτε μου. Αν μου το πείτε, να το συζητήσουμε. Όταν με δική του ευθύνη έφερε τον νόμο 43-54 του 15 που έδινε απλόχερα στα φανς, και τι λένε τώρα οι ψεύτες, αυτοί που τον έβριζαν παλιότερα, ο Νιφούδης και οι υπόλοιποι, αυτό του 2004 είναι ο νόμος. Μα ο νόμος είναι του 15 και η ηλεκτρονική πληστηριασμή είναι του 18, 45-12 του 18. Φανς και ηλεκτρονική πληστηριασμή, Τσίπρας, παροχή ενέργειας, Τσίπρας. Δηλαδή τι να σου πω άλλο. Και αυτός θέλει να σώσει την Ελλάδα τώρα. Ο σκοπός του είναι να μην ενωθεί ο πατριωτικός χώρος. Σκοπός του είναι να μην αντιδράσουν, επαναλαμβάνω, οι Έλληνες. Γι' αυτό τον ξαναφέρνουν, παιδιά. Για κανέναν άλλο λόγο. Αφού είναι αγαπημένο παιδί της Ζωάς Μπακογιάννη. Το είπε ίδια η Μπακογιάννη, εγώ τα λέω. Και να πω και άλλα. Έτσι, γιατί πραγματικά είναι να απορεί κανείς με την αντίληψη που έχουν οι Έλληνες. Μίλα μια κυβέρνηση. Ωραία. Δίνει η Ελλάδα δωρεάν ενέργεια στη Βουλγαρία. Δωρεάν! Μηδέν! Και επιστρέφουν στην Ελλάδα οι Βούλγαροι το ρεύμα που το παίρνουν 0 ευρώ από εμάς και το πουλάνε 200 ευρώ, 200 το κιλοβατόρα. Γιατί? Ακούστε τώρα. Η Ελλάδα έχει εγκαταστήσει 18.000 μεγαβάτ ΑΠΕ, ηλιακή, αιωλική κτλ. Με υψηλή παραγωγή και συχνές περιόδους μηδενικών τιμών. Τι σημαίνει? Παράγω ρεύμα με μηδενική τιμή στο χρηματιστήριο ενέργειας. Μπράβο. Τι έπρεπε να κάνει ένα σοβαρό κράτος? Να κάνει τις αποθήκευσεις πρώτα. Την αποθήκευση. Και μετά να κάνει τις ανεμογεννήτριες. Εμείς γεμίσαμε ανεμογεννήτριες σε όλη την Ελλάδα, αλλά δεν έχουμε αποθήκη. Και πετάμε το ρεύμα τζάμπα. Τζάμπα, ενώ μπορεί να το πάρει τζάμπα ο Έλληνας. Από το 2024 η Ελλάδα έχει μετατραπεί σε καθαρό εξαγωγέα ηλεκτρικής ενέργειας. Εξάγουμε ενέργεια. Ενώ εισάγουμε φυσικό αέριο για να παράγουμε ενέργεια, ακούστε, ενώ έχουμε πετρέλαιο για να παράγουμε ενέργεια, βάλαμε ανεμογεννήτριες φωτοβολταϊκά για να κάνουμε εξαγωγή ενέργειας, γιατί δεν έχουμε αποθήκευση ενέργειας. Το έκανε η Νέα Δημοκρατία, η μεγάλη Νέα Δημοκρατία, επιτυχημένη, και πληρώνουμε και παραπάνω την ενέργεια. Όπως και τη βενζίνη, τρίτη στον κόσμο σε τιμή βενζίνης. Από τις αρχές του 26 εξάγει 1 τεραβάτ το μήνα. Είμαστε πρώτοι σε εξαγωγές χώρα ηλεκτρικής ενέργειας. Γιατί δεν έχουμε αποθήκευση για να μπορούμε να τα δούμε στην τζέλη τζάμπα. Και γιατί το έκανε αυτό η κυβέρνηση? Για να κονομάνε από τις ανεμογεννήτριες τις επιδοτούμενες οι πάροχοι ενέργειας και οι κολλητοί της. Για να μπορούν οι πάροχοι ενέργειας να έχουν υψηλή τιμή στο ρεύμα. Και θα σας σώσει ο Τσίπρας. Θα σας σώσει η άλλη κυρία. Θα σας σώσει η άλλη με τις πλαστές υπογραφές. Ποιοι θα σας σώσουν? Το Πασόκ, το Ανδρουλάκι ή τα κόμματα υπόλοιπα που λέει λατούνται? Και επειδή βλέπουν πανικόβλητοι οι δημοσκόποι, επιχειρούν να χτυπήσουν την ελληνική λύση με ψευτοδημοσκοπήσεις. Και γελάω. Αλλά επειδή τους πάμε εμείς πραγματικά, θα τους πάμε τρένο όλους αυτούς. Αυτές είναι μερικές από τις συμβάσεις που έχουν υπογράψει οι εταιρείες δημοσκοπήσεων. Pulse, Opinion Polls. Εδώ είναι. Εκατομμύρια ευρώ. Εκατομμύρια ευρώ. Δωροδοκούνται από την κυβέρνηση, έμεσα ή άμεσα. Δωράκια παίρνουν. Αυτό είναι δωράκι. Όταν εγώ κάνω μια δημοσκόπηση για το πολιτικό σκηνικό της χώρας, αλλά ένα κόμμα που είναι κυβέρνηση μου κάνει δωράκι 300 χιλιάρικα, 500 χιλιάρικα, 600 χιλιάρικα, 1 εκατομμύριο, 2 εκατομμύρια, είναι δωροληψία. Πάμε λοιπόν το εξής, να συνεχίσουμε το ρεύμα. Στη λιανική αγορά το ρεύμα παραμένει και η τιμή είναι από τις υψηλότερες στην Ευρωπαϊκή Ένωση, στην Ελλάδα. Σε όρους αγοραστικής δύναμης, δηλαδή, ανάλογα με τη δύναμη που έχουν την οικονομική, η τιμή του ρεύματος είναι υψηλότερη στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Η πιο ψηλή. Το φθηνό ρεύμα, το φθηνό ρεύμα που θα μπορούσαμε να έχουμε ως χώρα, δεν μεταφέρεται στον καταναλωτή. Γιατί, όπως σας είπα στην αρχή, δεν έκαναν αποθήκευση. Δεν έκαναν μπαταρίες αποθήκευσης. Η υπερπαραγωγή του ρεύματος τις μεσημεριανές ώρες ρίχνει τη χοντρική τιμή σε μηδενικά επίπεδα. Μηδέν. Η παράγω 50, λέω εγώ, χρειάζομαι 40, αλλά έχω υπερπαραγωγή. Άρα η τιμή πέφτει στο 0. Μηδενικά επίπεδα, χοντρική τιμή. Αλλά η τελική τιμή παραμένει αρκετά υψηλή. Ίσως υψηλότερη στην Ευρώπη. Α, λόγω των συστημικών κόστων. Εδώ είναι. Η Βουλγαρία λοιπόν τι έκανε, έχει αναπτύξει ισχυρές μπαταρίες, 2,5 γιγαβάτ, εγκατεστημένες, τοποθετημένες, αποθηκεύει τη φθηνή ηλεκτρική ενέργεια 2,5 γιγαβάτ και τι την κάνει μετά, εξαγωγή στην Ελλάδα. Την αγοράζει με 0 την κιλοβατόρα και την πουλάει στην Ελλάδα με 120, 150, 200. Το καταλαβαίνετε, τη διοχετεύει το βράδυ. Όταν οι τιμές ανεβαίνουν, το μεσημέρι είναι χαμηλές και έχουμε υπερπαραγωγή, υπερπληθώρα προσφοράς. Αυτοί είναι οι κυβερνήτες σας, φίλες και φίλοι. Η Ελλάδα, ξέρετε πόσες αποθήκες έχουμε σήμερα, 72 μεγαβάτ. 72 μεγαβάτ. Και πόσο έχει η Βουλγαρία, 2,5 γιγαβάτ. 2,5 γιγαβάτ. Και εμείς έχουμε 72 μεγαβάτ. Τα αντιλαμβανόμαστε αυτά. Αυτές οι κυβερνήσεις ψηφίζετε που να πάρει και να σηκώσει. Και γι' αυτό οι συστημικές δημοσκοπήσεις σου λέει 31% σιγουράκι ο Μητσοτάκης μας δίνει και δωράκια, γιατί να μην το βοηθήσουμε τον άνθρωπο. Γιατί να μην το βοηθήσουμε. Φίλος μας είναι. Φίλος μας είναι. Μας δίνει λεφτά το Μέγαρο Μαξίμου. Εξαργυρώνουν λοιπόν τα ποσοστά με βάση αυτά εδώ. Δεν μπορώ να διαφωτικά το πω. Γιατί θα τρελαθούμε στο τέλος εδώ πέρα, παιδιά. Πραγματικά. Όταν τα είδα αυτά, τα μαζεύουν τα παιδιά. Γιατί εμείς έχουμε εμπειρογνώμονες, δεν είμαστε. Ακούστε λίγο, ποια είναι η διαφορά της ελληνικής λίστας στα υπόλοιπα κόμματα. Ό,τι και λέμε μετά από ένα χρόνο, δύο χρόνια βγαίνει από τους άλλους. Θυμάμαι που είχα καταγγείλει τη Real Poll εγώ πριν δύο χρόνια, μέσα στη Βουλή, με στοιχεία. Ότι έχει ένα γραφείο κάπου στην Κύπρο, δεν τους ξέρω τι μάνα τους, κάπου στην Καλαμάτα, ανύπαρκτη εταιρεία, ένα γραφειάκι 5x4, όπως και την Άγια Θεσσαλονίκη. Τα ίδια έλεγα. Με στοιχεία όμως. Και τώρα εδώ έχω στοιχεία ότι αυτές οι εταιρείες δημοσκοπήσεων πληρώνονται από το Μαξίμου, από το Μαξίμου. Έμεσα με εντολή Μαξίμου η περιφέρεια τάδε για μια έρευνα. Το Υπουργείο Υγείας, το Υπουργείο Ανάπτυξης για να κάνουν έρευνες. Ναι, βέβαια, έρευνες. Να ρωτήσουν το κοινό. Εκεί παίρνουν τα λεφτά και όταν κάνουν μια έρευνα για τα κόμματα πρέπει να βγαίνει ζυγισμένη, καλυμπραρισμένη στα δικά μας ποσοστά που θέλουμε, σου λέει ο άλλος. Εκμαυλίζουν συνειδήσεις. Ο Μητσοτάκης είναι ό,τι ο Περικλής στην αρχαία Αθήνα. Ο Περικλής στην Αθήνα εκμάβλησε την αγορά του Δήμου, τους έκανε όλους μισθωτούς, ώστε να μπορεί να ελέγχει την ψήφο τους και να τους λέει θέλετε λεφτά, βουλευτές δεν είστε, θέλετε λεφτά, έμισθοι. Για να είστε έμισθοι μάγκες, πρέπει εγώ να βγαίνω κάθε φορά. Τους πλήρωνε, ψήφιζαν υπέρ του Περικλή όλοι. Κατανοητόν, έτσι κάνει ο Μητσοτάκης σήμερα. Έχει αλώσει δικαιοσύνη, έχει αλώσει δημοσκοπήσεις, έχει αλώσει αστυνομία. Έχει αλώσει ΕΕΠ, έχει αλώσει όλα τα καρτέλ. Οι δουλειές που κάνει η οικογένεια δεν τις φαντάζεστε. Μιλάμε για δισεκατομμύρια ευρώ. Δισεκατομμύρια ευρώ! Και εσείς μου λέτε για μια Ελλάδα που αλλάζει το πολιτικό σκηνικό και το λένε τα κανάλια και το λένε οι εταιρείες δημοσκοπήσεων και τους πιστεύετε. Οι δημοσιογράφοι των καναλιών, έχετε ψάξει ποιοι κρύβονται πίσω από τις εταιρείες δημοσκοπήσεων. Ποιοι είναι, δεν ξέρετε. Γιατί δεν ψάχνετε. Οι μισές είναι ελεγχόμενες από το Μαξίμου με συγκεκριμένο τρόπο. Ποιος? Δίνουν δουλειές για να κάνουν έρευνες εκατομμυρίων ευρώ στις εταιρείες δημοσκοπήσεων. Λεφτά των Ελλήνων. Και άλλες έχουν περάσει σε άλλα χέρια πλέον. Στην οικογένεια κοντά είναι τα χέρια αυτά. Σοβαρές εταιρείες δημοσκοπήσεων. Τις εξαγόρασαν κάποιοι. Και μιλάμε για κράτος. Αυτό δεν είναι κράτος. Αυτό είναι μαφία κανονική. Μαφία κανονική. Μου βγαίνουν τα κανάλια, μιλάνε για το Ράμα τώρα. Το να θέλει ένα Ράμα. Τώρα μιλάτε για το Ράμα. Τόσα χρόνια που η Νέα Δημοκρατία, το Πασόκ και ο ΣΥΡΙΖΑ και τα υπόλοιπα υποκομματίδια δεν μιλούσαν και έδιναν λεφτά στο Ράμα για να κάνει διάφορα προγράμματα. Γιατί δεν μιλάει κανένας για αυτό που κάνει ο Κουσνέρ και η κόρη του Τραμπ. Επειδή λέμε καλά λόγια για τον Τραμπ, τι λέτε μωρέ. Που παίρνουν και παίρνουν τα εκόπεδα των Ελλήνων βορειοπυρετών. Κανένας δεν μιλάει. Ή στο νησί απέναντι Σάσονα που το χάρισε ο Ελευθέριος Βενιζέλος. Ποιος χάρισε το νησί αυτό? Ο Ελευθέριος Βενιζέλος. Τους το χάρισε. Χωρίς να υπάρχει συμφωνία, χωρίς τίποτα. Για να τα λέμε κιόλα, έτσι.

Είχα αναφερθεί πριν πολλά χρόνια σε αυτήν την ιστορία της woke agenda και ήμουν απέναντι της για μια σειρά πραγμάτων τις οποίες δεν τις έβλεπε κανένας. Το είχα αναλύσει. Δεν ήταν μια αντιπαράθεση μεταξύ δύο απόψεων έτσι απλά. Έλεγα ότι όλο αυτό μου φαίνεται παράλογο, όλο αυτό μου φαίνεται ασύμβατο με τις έννοιες του καταφύσιν ζήν και ήταν συμβατό με την έννοια του παραφύσιν ζήν. Κόντεψαν να με φάνε. Λιάγκας, πρωινάδικα, όλοι αυτοί οι τύποι λέγανε διάφορα εναντίον μου. Δεν με ενδιαφέρει, δεν ασχολιόμουν έτσι κι αλλιώς. Δεν με ενδιαφέρει τι λένε οι άλλοι. Δεν με απασχόλησε ποτέ. Δεν έχω καμία διάθεση να απολογούμε για κανέναν. Απολογούμε για μένα. Επιβεβαιώνομαι σε όλα όσα λέω. Και τα πολιτικά και τα θρησκευτικά και τα κοινωνικά και τα λαϊκά και τα εθνικά θέματα. Επιβεβαιωνόμαστε. Και για τα σκάνδαλα. Για όλα. Επιβεβαιωθήκαμε και γι' αυτό. Αυτή η ιστορία με τους Τέργιανς που κάνουν τα λογάκια και τα γατάκια και τα σκυλάκια και τα μαϊμουνάκια δεν είναι μια απλή ιστορία. Εδώ μιλάμε πλέον για ένα φαινόμενο το οποίο μπορεί να δημιουργήσει επιπλοκές περαιτέρω στην ίδια την κοινωνία. Κάποιοι θέλουν να πηγαίνουν σε εκτιμία τους από αυτούς. Κάποιοι άλλοι απαιτούν στα σχολεία να αλλάξουν τα μαθήματα. Ναι, όπως τα ακούτε. Η κατάσταση ξεφεύγει, να ξέρετε, παγκόσμια. Με αυτό το ψευτοκίνημα. Το οποίο υποκινείται από κέντρα που αφορούν τη woke agenda. Είναι παραφιάδες, έτσι μην το ταυτίσουμε ακριβώς, αλλά είναι παραφιάδες. Παραφιάδες που δεν στέκουν λογικά στο μυαλό ενός ανθρώπου που σκέφτεται πάντοτε ορθολογιστικά. Τώρα το αν νομίζεις, το έλεγα κάποτε και βγαίνανε κάποιοι και λέγανε, βέβαια, γιατί όχι, να μην έχει το δικαίωμα άλλος να νιώθει γάτα. Δικαίωμα να νιώθει ότι είναι σκύλος. Δικαίωμα να νιώθει ότι είναι δέντρο. Να η κατάντια. Θα τα δούμε και στην Ελλάδα σε λίγο καιρό αυτά. Δεν είναι τα πράγματα, περιπλέκονται στην κατάσταση τόσο έντονα που αντιλαμβάνεται και ο τελευταίος Βλάξ πλέον ότι δεν μπορεί να είναι όλα αυτά τυχαία. Δεν μπορεί αυτός ο εκμαυλισμός συνειδήσεων, αντιλήψεων, ο εκχυδαϊσμός της κοινωνίας. Δεν μπορεί να είναι τυχαία όλα αυτά. Μάλιστα μια ομάδα στη Γερμανία είναι ομάδα κτηνοβατών. Σύλλογο, ένα σύλλογο έχουν εκεί πέρα που πηγαίνουν με τα σκυλιά τους. Σας λέω, ξεφεύγει, δεν είναι, ξεφεύγει η κατάσταση. Και στη Γερμανία, σε παραλαμβάνω και σε άλλες χώρες, επεκτείνεται δραματικά. Θα μου πεις, είναι σοβαρό θέμα, ρε Βελόπουλε. Πολλά είναι τα σοβαρά. Είναι ένα θέμα κοινωνικό που μπορούμε να το βρούμε μπροστά μας τα επόμενα χρόνια στην Ελλάδα, του χρόνου, τον άλλο χρόνο. Στην αρχή για πλάκα και μετά σοβαρά.

0: Μέρα από την Ιερή Πόλη Μεσολογγίου.
1: Καλημέρα από Αθήνα, Άνω Γλυφάδα.
2: Καλημέρα από Κορδελιό.
3: Καλημέρα από την όμορφη Κατερίνη.
4: Καλημέρα. Φόκους είσαι και όλος ο κόσμος σε ακούει.
5: Προστόν, συμπλήρωμα διατροφής που συμβάλλει στην καλή λειτουργία του προστάτη. Το καλύτερο ελληνικό, φυσικό, φυτικό προϊόν με εκχύλισμα τσουκνίδας και σερενόα. Μια ειδική φόρμουλα προάσπισης της καλής λειτουργίας του προστάτη. Αποκτήστε 2 συν 1 δώρο στην προνομιακή τιμή των 29 ευρώ. Προστόν, τα βότανα της φύσης στο πιο αποτελεσματικό προϊόν. Τηλέφωνο 231-0-25-23-20.
6: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
7: Ακολουθήστε τον Focus FM και στα social media. Βρείτε μας σε Facebook, Twitter και Instagram πληκτρολογώντας Focus FM 103,6 και μπείτε άμεσα στην τεράστια παρέα μας. Μην ξεχνάτε ότι μπορείτε να είστε πρώτοι στις επάλξεις της ενημέρωσης μπαίνοντας στην ιστοσελίδα μας www.focusfm.gr.
4: Focus 103,6. Ενημέρωση, πολιτική, εθνικά θέματα, κοινωνία, αθλητισμός, πολιτισμός, πρόσωπα, περίεργα. Δεν ψάχνουμε τι γίνεται, αλλά γιατί γίνεται. voicenews.gr.
8: Εδώ είμαστε, στα ελληνικά μάρκετ. Ξεκινάμε την ημέρα μας με ό,τι καλύτερο για εσάς.
9: Αρετή παρθένο ελαιόλαδο 1 λίτρο, 4,99. Σκύπ σκόνη πλυντηρίου 50 μεζούρες, 7,75.
8: Και συνεχίζουμε με ακόμα καλύτερες τιμές.
9: Good Meals, αλεύρι για όλες τις χρήσεις 1 κιλό, 55 λεπτά. Kaiser Pilsner κουτί, 6x330ml, 4x2 δώρο, 4,99.
8: Και τελειώνουμε πάλι στα ελληνικά μάρκετ με τις πιο αχτύπητες τιμές.
9: Κούντα Γερμανία στο κιλό 5,49. Δοδόνι φέτα pop το κιλό 12,95.
8: Ελληνικά μάρκετ, το σούπερ μάρκετ της επιλογής σας.
4: Καθημερινά στις 11 στον Focus 103,6. Κυριάκος Βελόπουλος. Focus 103,6.

0: Ευχαριστούμε πάρα πολύ για την.
1: Εγώ ευχαριστώ για την πρόσκληση.
0: Παρουσία σας εδώ, πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης.
1: Κάτι μπορώ να κάνω ένα μικρό σχόλιο γιατί σας έλεγα προηγουμένως.
0: Με την κυρία Αξιογλού.
1: Όχι, για την αθλειότητα που έγινε στην Καλαμάτα, το τέρας.
2: Α, για το γυναικοκτονία λέτε.
1: Πριν 1,5 χρόνο ήμουν εδώ και σας είχα πει ότι αν δεν επιβληθούν σοβαρές ποινές, θα έχουμε συνέχιση του δυστυχώς αυτών των πραγμάτων. Αισθάνομαι πολύ άσχημα. Δηλαδή τώρα 40 μαχαιριές να ξεσκίζει τη σέρκα τη γυναίκα σου για οποιοδήποτε λόγο, έτσι. Αυτό το τέρας, ξέρετε τι ποινή θα πάρει. Ισόβια. Και θα βγει σε 15 χρόνια έξω. Όταν είχα πει λοιπόν ότι εμείς θα κόψουμε χέρια όποιο ακουμπάει η γυναίκα, τη μάνα μας, την αδερφή μας, την ξαδέρφη μας, είναι αδιανόητο. Και δεν είναι μοναδική, γιατί υπάρχουν πολλά τέτοια συμβάντα. Και η πολιτεία πρέπει τώρα αυτά τα panic button και τα λοιπά που λένε τα κουμπιά και αυτά είναι παραμύθια, ξέρετε. Το πώς ζει μια γυναίκα κάτω από αυτή τη βία δεν την ξέρει κανένας μας. Γιατί εξέφρασε απορία και έχει απόλυτο δίκιο. Πολιτεία. Δεν μπορεί να κάνει τίποτα πολιτεία. Είναι φοβισμένες οι γυναίκες. Φοβούνται τη βία και είναι και χειριστικοί οι περισσότεροι.
0: Πρέπει να γίνει.
1: Σας είπα να ξέρει ο τύπος αυτός ότι δεν θα ξαναδεί ήλιο. Τώρα ξέρει,
0: όταν
1: θα μπει. Ακούστε σε
0: πατέρα. Φάει σόβια, λέει να κάθεσαι.
1: Ακριβώς, 55 χρόνια θα έξω. 40 δεν είναι τώρα, 45. Σε 60 θα είναι έξω. Να μην ξαναβγεί έξω ποτέ. Δύο παιδιά τα, με υπνοτικό και σκοτώνει τη μάνα του. Αυτά τα παιδιά πώς θα ζήσουν.
0: Πρέπει να αλλάξει ο ποινικός κώδικας.
1: Εύκολο είναι. Εύκολο είναι. Στο φέρνει ο Φλωρίδης τόσα και τόσα. Τόσα και τόσα φέρνει ο Φλωρίδης για συγκαλύψει στα πρέντατρο και στα λοιπά. Ναι. Δεν μπορεί να φέρει κάτι για τη μάνα μας, την αδερφή μας.
0: Αυτό λέω, ειδικά για τις γυναικοκτονίες.
1: Ειδικά για τις γυναικοκτονίες.
2: Άρα τον όρο γυναικοκτονίες.

0: Αυτοκτονία τον αναγνωρίζετε εσείς.
1: Δεν μένω εγώ τις λέξεις. Για σε αυτό
0: είναι,
1: έχω πει και άλλη φορά.
0: Νομικό σημαντικό.
1: Δεν υπάρχουν καλές και κακές λέξεις. Υπάρχουν κακές πράξεις ή κακά μυαλά. Λέω λοιπόν, δεν έχουν μια ιδεχθή πράξη. Είναι τέρας αυτός που σκότωσε τη γυναίκα. Είναι τέρας αυτός που δένει τη γυναίκα του. Είναι τέρας αυτός που εκβιάζει, βιάζει, βιοπραγεί εντός γυναίκας.
0: Άρα η πρότασή σας είναι ο νόμος σε περίπτωση γυναικών.
1: Να μην ξαναβγεί ποτέ από τη φυλακή. Γι' αυτό σημαίνει κυβερνώ υπέρ των ανθρώπων. Όχι υπέρ των σχημάτων, της θεωρίας και όλα αυτά τα πράγματα.
2: Αλλά, δηλαδή αυτός που είναι 40 χρονών να πεθάνει στη φυλακή.
1: Δεν με ενδιαφέρει, ναι. Να μην ξαναβγεί. Να βέβαια λένε από εικόνα λίξα πίσω. Βέβαια λένε κόλλητες.
2: Μην κάνουμε εμείς τους νόμους.
1: Όχι, δεν είναι. Όχι. Συγγνώμη, εγώ εκλέγομαι από τον ελληνικό λαό για να νομοθετώ.
2: Πες ότι ζει μεθόν.
1: Εκλέγεται η ελληνική λύση γι' αυτό. Και γι' αυτό θέλει να κυβερνήσει η ελληνική λύση. Ναι, γιατί 40 χρόνια έδερνε, βίαζε, σκότωνε, χτυπούσε μια γυναίκα. Ναι, δεν θα ξαναβγεί έξω. Ζητώ συγγνώμη για την ένταση.
2: Πρέπει να αλλάξει ο νόμος και
1: με δύο παιδιά τώρα.
2: Του βιασμού.
1: Έχει δει άνθρωπο να δίνει παιδιά στα παιδιά του πρωτικό για να σκοτώσει τη γυναίκα του.
2: Έχετε δίκιο σε αυτό, αλλά.
1: Σε παρακαλώ.
2: Πρέπει να αλλάξει ο νόμος.
1: Το τέρας.
2: Και για τους βιαστές.
1: Για όλους. Δεν θα ξαναβγουν έξω. Όποιος ακουμπάει γυναίκα, όποιος βιοπραγεί εναντίον της γυναίκας, δεν θα ξαναδεί ήλιο. Το έχω πει και άλλη φορά.
0: Άρα είστε αντίθετος με τον Γιωτόπουλο που αποφυλακίστηκε.
1: Γιατί αποφυλακίστηκε. Δεν αφαίρεσε ζωές.
0: Ναι, όχι, αποφυλακίστηκε.
1: Μα εκμεταλλεύτηκε την ευεργετική διάταξη του νόμου. Αυτό εκμεταλλεύονται όλοι τους. Είτε ο Γιωτόπουλος, είτε ο Βελόπουλος, είτε ο άλλος στην Καλαμάτα. Πείραξες γυναίκα. Χτυπάς γυναίκα. Με ποιο δικαίωμα. Με ποιο δικαίωμα, ποιο είναι το δικαίωμα.
2: Λέτε, τώρα πρέπει να γίνει το ίδιο αυστηρός ο νόμος τότε και για τους παιδεραστές.
1: Το έχω πει. Χημικό υπνοχισμό και δεν ξαναβλέπουν ήλιο. Χημικό υπνοχισμό. Γιατί εγώ λέω κάποια άλλα πράγματα που εδώ ανταφραμώ στην Ευρώπη έτσι κι αλλιώς. Άρα, χημικός υπνοχισμός και δεν ξαναβλέπεις ήλιο. Τέλος. Όποιος ακουμπάει παιδάκια και γυναίκες, δεν θα ξαναβλέπει ήλιο με την ελληνική λύση. Επειδή έχω δει παλαιότερα
2: μπορείτε
1: στο περιβάλλον μου.
2: Έχω... Μπορεί να γίνει νόμος αυτό.
1: Βεβαιότητα. Ισόβια. Τέλος.
2: Στην Ευρώπη να ισχύσει αυτό το.
1: Τα ισόβια.
2: Όχι το ισόβια, όταν λέμε ισόβια να πεθαίνει στη φυλακή πάνω από 40 χρόνια. Παιδιά, 50.
1: Όταν λέμε ισόβια, εννοούμε ισόβια. Και η Ευρώπη έφτασε εδώ και έχει εκπέσει. Γι' αυτό λόγο και μόνο. Γιατί μπαίνουν 10 χρόνια, βγαίνουν έξω. Μπαίνουν 20 χρόνια, βγαίνουν έξω. Ξανακάνουν τα ίδια.
2: Και πού ισχύουν όμως αυτά.
1: Στην Αμερική και στις Ηνωμένες Πολιτείες.
2: Ο παιδόφιλος μπορεί να είναι και 60 χρόνια μέσα.
1: Βεβαίωτατα. Υπάρχει ο χημικός ευνοχισμός, υπάρχει και η θανατική ποινή εκεί, έτσι είναι σε μερικές πολιτείες. Σε μερικές πολιτείες. Εγώ δεν πάω τόσο εκεί, γιατί η Ευρώπη. Η Ευρώπη, η Ευρώπη, η Ευρώπη. Λοιπόν, βλέπουμε που πάει η Ευρώπη και η Ευρώπη με την καθοδήγηση μικρών ηγετών δεν υπάρχει ένας Ντεγκόλ.
2: Τι θα γίνουμε εδώ πέρα όμως, θα γίνουμε. Πώς να σου πω, θα γίνουμε.
1: Ποια ποινή θα έλεγε ο Ιορδάνης Χασαπόπουλος σε ένα κτίνος που δέρνει μια γυναίκα και τη σκοτώνει, του αξίζει.
2: Εγώ δεν είμαι νομοθέτης, κύριε.
1: Επειδή είμαι το λέω.
2: Εσύ είστε νομοθέτης.
1: Επειδή νομοθετούμε και θα κυβερνήσουμε, θα νομοθετήσουμε.
2: Θέλω να πω, θα γίνουμε έτσι μια χώρα που δεν θα έχει ένα κράτος που θα αναγνωρίζει στον άνθρωπο.
1: Το δικαίωμα να δέρνει γυναίκες και σκοτώνει.
2: Όχι να δένει. Ότι αυτά έχουν κάποια χρόνια μεταμέλειας.
1: Δεν υπάρχει μεταμέλεια εδώ. Σκότωσε, αφαίρεσε ζωή. Μπροστά στα παιδιά σου έδρανε στη γυναίκα σου. Τα παιδιά αυτά.
2: Δηλαδή αυτό μετά από 20 χρόνια.
1: Ξέρετε ποια είναι. Όχι. Ακούστε λίγο. Ποια είναι η δική μου αίσθηση. Ότι αυτά τα παιδιά που έβλεπαν καθημερινά το φαινόμενο τη βία του άντρα πάνω στη γυναίκα. Έτσι. Το έβλεπαν. Το ένιωθαν. Αυτά τα παιδιά, ξέρετε τι ψυχοσύνθεση έχουν, κύριε Χασαπόπουλε. Το έχουμε καταλάβει.
2: Καλά, δεν το συζητάμε.
0: Ότι είναι τρία τα εγκλήματα, το έχουμε πει.
1: Λοιπόν, οι δεχθές έγκλημα είναι και για την ψυχία, για το παιδί.
2: Λέγαμε ότι αυτή η γυναίκα δεν έχει γονείς. Αυτή η γυναίκα που σκοτώθηκε δεν έχει γονείς.
1: Έχει παιδιά όμως.
2: Και, όχι, θέλω να πω και τα παιδιά τους.
1: Πού θα πάνε.
0: Τώρα θα έχουν γονείς. Πάλι.
2: Δεν θα έχουν γονείς.
0: Πάλι την ίδια μοίρα.
1: Σε ίδρυμα.
2: Αυτό είναι.
1: Εντάξει. Λοιπόν. Άρα λοιπόν, αυτό που λέει η ελληνική λύση είναι ξεκάθαρο. Δεν θα πειράζει κανένας τη γυναίκα. Είτε μάνα μας, είτε αδερφή μας. Όποιος την ακουμπάει, φυλακή και ισόβια. Τέλος.
0: Τώρα πάμε στα πολιτικά, γιατί ξεκινήσαμε από το κοινωνικό, βέβαια είναι πολύ σημαντικό θέμα. Πώς είδατε το νέο κόμμα του κυρίου Τσίπρα, αρχικά πώς είδατε το όνομα,
1: πώς το ακούσατε. Αστυνομία.
0: Δεν είναι ελληνική αστυνομία.
2: Ελληνική αριστερή συμπαράταξη.
1: Κοιτάξτε, θέλω να κάνω ένα σχόλιο μόνο. Όταν παίρνεις ένα όνομα σύμβολο που λέγεται Ελλάς, έτσι, ως έννοια, και έχεις προδώσει τη Μακεδονία, τότε δεν ξέρεις τι σου γίνεται. Τέλος. Το Ελλάς είναι πολύ ιερό για να το αμαυρώνεις. Το Ελλάς είναι πολύ μεγάλο σύμβολο για να το κυλιδώνεις. Ο προδότης της Μακεδονίας δεν δικαιούται να ομιλεί. Αυτή είναι η άποψή μου. Ο άνθρωπος που από τους Αμερικανούς κανακεύτηκε καλά, τον ηγάπησε η κυρία Μπακογιάννη, με την προτροπή της κυρίας Μπακογιάννη ψηφίστηκε στο Συμβούλιο της Ευρώπης ως άνθρωπος υπεύθυνος των Αμερικανικών συμφερόντων στα Δυτικά Βαλκάνια. Να μου μιλάει για αριστερά, το αφήνω εδώ, σταματάω και δεν θέλω να σχολιάσω.
2: Όχι, μήπως το ελληνική το έβαλε για αυτό το λόγο. Επειδή ακριβώς έχει πρόβλημα.
1: Τότε να ψηφίσουν Ελίς οι Έλληνες και όχι Ελλάς.
2: Τι να ψηφίσουν?
1: Ελίς, ελληνική λύση.
2: Α.
1: Το κάνουμε κι εμείς Ελίς. Μα ναι, εντάξει, είχε πάρει και την πηξίδα, ξέρετε, από την ελληνική λύση. Το παράτησε, αλλά το έκανε, έβγαλε την πηξίδα.
2: Ήταν αλλού.
1: Όχι, ήταν το μανιφέστο του. Δεν ήταν αλλού. Η δικιά μου ήταν η πηξίδα. Την είχαμε καθιδρύσει στο αεροπάγο εμείς, ως πηξίδα.
2: Πότε?
1: Ω, το 16. Κατοχυρωμένο στον αεροπάγο, σας λέω είναι. Στο σύμβολο του κόμματος, η πηξίδα.
0: Ναι.
1: Και το πήρε.
2: Θυμάστε ποιο βιβλίο ήταν η πηξίδα, ε?
1: Ναι.
2: Θα θυμάστε.
1: Α, λέμε, είμαι μεγάλο σαν και εσένα.
0: Αν του πατριώτε δεν είστε πριν. Μόνο οι δεξιοί, δικαιούνται να είναι και οι αριστεροί.
1: Εγώ καταρχά μισό λεπτό, μου είπα ότι είμαι πατριώτη, εγώ ο δεξιό. Δεν υπάρχουν δεξιοί και αριστεροί για μα.
0: Προφανώ γι' αυτό.
1: Ξέρει ο Ιορδάνη από που προέρχομαι, δεν έχω καμία σχέση με τη Νέα Δημοκρατία και δεν είχα ποτέ μου σχέση με τη Νέα Δημοκρατία. Παρά τα εφιλογήματα που κυκλοφορούν, το ότι έχω φίλου και γνωστού νεοδημοκράτε, ναι. Αλλά για μένα δεν υπάρχει δεξιό και αριστερό. Είναι παροχημένε αντιλήψει. Ζούμε στον 21ο αιώνα. Όταν δηλώνει αριστερό ο κύριο Τσίπρα, ο υπηρέτη πλουτοκρατία, των ολιγαρχών και όλων αυτών των συμφερόντων, των καρτέλ, δηλώνει αριστερό, τότε τι αριστερά μιλάμε. Δεν υπάρχει αριστερά και δεξιά. Υπάρχει πείνα. Ακούστε. Έχω στο μυαλό μου έχω ένα πράγμα όταν κυβερνήσω. Να υπηρετώ τον πολίτη. Να υπηρετώ τον φτωχό πολίτη. Και όχι να εξυπηρετώ τα καρτέλ. Αυτή είναι η διαφορά της ελληνικής λύσης από τα υπόλοιπα κόμματα και αυτό θα κάνουμε. Και το δικό μας μανιφέστο έχει προτάσεις. Πρόγραμμα 400 σελίδων. Βγάζουν όλοι 10 σελίδες και λέει: έχω πρόγραμμα. Αυτό είναι πρόγραμμα. Ας ψηφίσει ο Έλληνας μια φορά με βάση το πρόγραμμα των κομμάτων για να δει πώς θα αλλάξει η Ελλάδα. Γιατί θα πω κάτι, μπορεί να γελάσετε. Η ανακύκλωση τενεκέδων και πλαστικών είναι ευεργετική. Η ανακύκλωση πολιτικών προσώπων είναι καταστροφική. Γιατί κατέστρεψε τη χώρα. Ανακύκλωση.
2: Εδώ όμως, έτσι όπως το λέμε, ένα κομμάτι είναι ο Τσίπρας και ένα κομμάτι είναι η κυρία Καρστιανού. Δύο νέα κόμματα που ουσιαστικά στις δημοσκοπήσεις φαίνεται ότι ανακατεύουν την τράπουλα στην αντιπολίτευση. Και εσείς πέσατε και το Πασόκ έπεσε.
1: Καλά, δεν ματώσαμε κιόλας. Πέσαμε.
2: Καλά, δεν έχει σημασία.
1: Άκουσε λίγο. Επειδή δεν σχολιάζουν ποτέ τις δημοσκοπήσεις. Και να το κάνω πρώτη φάση δηλώσει αυτό το πράγμα. Και θέλω να προσέξετε εσείς, είστε δημοσιογράφοι. Εσείς πρέπει να τα ψάξετε αυτά. Οι δημοσιογράφοι. Αυτά ξέρετε τι είναι. Αν θα σας τα αφήνω εδώ. Είναι οι δουλειές που παίρνουν από το Μαξίμου οι εταιρείες δημοσκοπήσεων. Απευθείας. Ακούστε νούμερα. Θα τα πω, μπορώ να τα πω. Ωραία. Προράτα 1 εκατομμύριο ευρώ. Opinion poll, μόνο 300 χιλιάρια περίπου. Μάρκ μόνο 200 χιλιάρικα. Τελευταία χρόνια τώρα εδώ. Πάλς 400 χιλιάρικα. Κάπαρι Στρέτς 1 εκατομμύριο 732.000 ευρώ. Άλλη εταιρεία 9 εκατομμύρια ευρώ. Έκτη εταιρεία 2,5 εκατομμύρια ευρώ. Άλλη εταιρεία 1,200. Αυτές οι εταιρείες δημοσκοπήσεων είτε έμεσα είτε άμεσα, ακούστε με λίγο, θέλω να καταλάβει ο ελληνικός λαός τι κάνουν οι δημοσκοπήσεις. Τα παίρνουν από το Μαξίμ.
0: Άρα τους καταγγέλλετε ότι είναι fake η δημοσκοπήση.
1: Όταν εγώ σας πληρώνω, αγαπητέ μου κυρία Ανθή.
0: Το λέω για να γίνει σαφές.
1: Μα δεν είναι απλά fake. Σας επαναλαμβάνω. Είναι δωροδοκία. Είναι δωροδιληψία. Όταν έχεις το δικαίωμα της εκλογικής επιρροής με μία δημοσκόπηση, αλλά πληρώνεσαι από μένα, είτε έμεσα είτε άμεσα, εδώ είναι η συμβάση τους. Αναθέστε.
0: Αυτό δεν συμβαίνει πάντα με όλες τις κυβερνήσεις. Δεν ξέρω, δεν το γνωρίζω.
1: Για πρώτη φορά, μια κυβέρνηση όπως η Νέα Δημοκρατία, που είναι τόσο βαθιά βουτυγμένη στα σκάνδαλα, στη συγκάλυψη, στη διαφθορά, γιατί έχουμε την τυραννία της διαφάνειας. Η Νέα Δημοκρατία και το Μαξίμου έχουν καταστήσει τη χώρα με μια τυραννική μορφή διακυβέρνησης για τη διαφάνεια δήθεν. Διαφάνεια μόνο για τον πολίτη. Διαφάνεια για το πρέτατρο δεν έχουμε. Διαφάνεια για τα τέμπη δεν έχουμε. Διαφάνεια για οτιδήποτε κάνει ο βουλευτής, ο γιατρός, όλοι αυτοί οι τύποι που έχουν καταδίωκτα δεν έχουμε. Διαφάνεια μόνο για να κυνηγά τον πολίτη φορολογικά και ποινικά έχουμε.
2: Γιατί να το κάνει αυτό το Μαξίμου και να βγάλει ας πούμε ψηλά τον Τσίπρα και την Καρισιανού και να ρίξει το Βελόπουλο?
1: Είναι πάρα πολύ απλό. Γιατί το μόνο που τρέμει και φοβάται είναι το Βελόπουλο. Γιατί το μόνο που τρέμει και φοβάται είναι το Βελόπουλο. Εγώ πριν 1,5 μήνα στη Βουλή, δεν μου αρέσει να λέω για άλλα κόμματα, είχα πει στον κύριο Ανδρουλάκη ότι σας έρχονται σε λίγο καιρό τα μαντάτα. Τα μαντάτα είναι αυτά. Τα μαντάτα είναι.
2: Δηλαδή φοβάται το Βελόπουλο και τον Ανδρουλάκη και δεν
1: φοβάται. Φοβάται ο Μητσοτάκης αυτούς που του λένε όχι. Θέλει τους εύκολους, τους διαχειρίσιμους.
0: Άρα ο Τσίπρας είναι εύκολος.
1: Πανεύκολος είναι. Από όπου και να τον πιάσει, λερώνεσαι σε επίπεδο όχι διαφθοράς μόνο, γιατί λένε έντιμος. Πόσο έντιμο είναι να δηλώνεις αριστερός και να είσαι το κότο της Παναγόπουλου με τα πουρα. Το λες και έντιμο αυτό, δωρεάν δεν πήγε. Δωροληψία λέγεται. Αυτό είναι ποινικό αδίκημα. Σε άλλη χώρα ευρωπαϊκή, πολιτικός που ανεβαίνει στα κότερα και πηγαίνει δωρεάν βολτούλες, θα είχε πάει φυλακή.
2: Καλά, μην ποινικοποιήσουμε τώρα.
0: Καλά, μπορεί να είναι μια κοινωνική σχέση.
1: Μπα, σε κάλεσαν σε 8 μέρες το κότερο του εφοπλιστή και πήγες. Είσαι πολιτικός αρχηγός, πρωθυπουργός χώρας και πηγαίνεις σε κότερα.
2: Έχετε πάει σε.
1: Όχι, ποτέ. Εγώ ποτέ. Εγώ σε καλά δεν πήγα.
0: Δηλαδή, εσείς αν γίνετε πρωθυπουργός, δεν θα μιλάτε.
1: Άλλο να μιλάω και άλλο να πηγαίνω με τη βερμούδα μου και με τα πούρα μου. Μισό λεπτό. Κοιτάξτε, η γυναίκα του Κέσσερα και πρέπει να δείχνει και πρέπει να είναι τιμία. Εντάξει, τώρα το είναι έντιμος αυτός που κατρίξει το δημοψήφισμα και δεν θέλω να αναρωθώ εδώ. Εγώ ήθελα εδώ να πω τι θα κάνουμε εμείς.
2: Ναι, όχι, το καταλαβαίνω.
1: Όλα αυτά τα φαινόμενα.
2: Τώρα έχουν βγει αυτά τα δύο κόμματα. Η κυρία Καρυφιάνου φαίνεται περισσότερο να παίρνει ψήφους από τη δεξιά πολυκατοικία και από εσάς.
1: Δεν υπάρχει δεξιά πολυκατοικία, πάλι το ξαναλέω. Άνθρωπος ο οποίος ψηφίζει υπέρ του γάμου ομοφυλοφίλων και είναι υπέρ του γάμου ομοφυλοφίλων δεν είναι δεξιός καταρχάς. Πολύ προοδευτικό το βλέπω για δεξιό. Ακούστε, όταν καταθέσουν πρόγραμμα και ο κύριος Τσίπρας και οι υπόλοιποι θα αντιμετωπιστούν πολιτικά. Τώρα ως φαινόμενα πλεοντεχνήματα θα αντιμετωπίσω εγώ. Γιατί ξέρετε, το μπαλόνι φουσκώνει εύκολα από το σύστημα και ξεφουσκώνει άλλο τόσο. Να θυμηθώ, τον κύριο Ανδρουλάκη τον ανέλαβε, είχε πάει στο 21%. Το θυμάστε. Κύριε Κωνσταντοπούλου, είχε πάρει 18%. Αυτά. Τα βλέπω από τις εταιρείες
2: δημοσκοπήσεων.
1: Για τις εταιρείες δημοσκοπήσεων, επειδή θέλω να σας μπλέξω εσάς. Στη Βουλή θα δώσω ονόματα κανονικά. Για να καταλάβουν οι Έλληνες πόσους κοροϊδεύουμε τις δημοσκοπήσεις. Αυτές είναι συμβάσεις από το Μαξίμου και από αλλού.
2: Ναι, αλλά αυτά δεν τα λέγατε όταν ήσασταν στο 10 και 12.
1: Γι' αυτό δεν τις σχολίαζα. Όχι. Ποτέ δεν σχολιάζετε δημοσκοπήσεις. Ποτέ. Βρείτε μου ένα βίντεο στο οποίο σχολιάζω δημοσκοπήσεις. Δεν σχολιάζα ποτέ δημοσκοπήσεις. Είναι η αρχή της ελληνικής λύσης. Γιατί ξέρω πώς γίνονται. Και ξέρω γιατί γίνονται. Αν μου δείξετε άλλη χώρα που κάθε εβδομάδα έχει 5 δημοσκοπήσεις, εγώ θα πω ρε παιδιά, εντάξει,
2: επίσης,
1: σταματάω.
2: Θα σας πω, κύριε Βελόπουλε, τώρα εσείς που τα ξέρετε.
1: Εδώ σας φέρνουν συνταγματική αναθεώρηση, κύριε Χατσαπόπουλε. Φέρνουν συνταγματική αναθεώρηση οι ψεύτες της Δημοκρατίας. Και τα δύο άρθρα, ξέρετε, αφορούν. Το άρθρο 16 για τα ιδιωτικά πανεπιστήμια, που σημαίνει ότι ο νόμος που έφεραν είναι αντισυνταγματικός και το ξέρανε. Οι άνθρωποι παρανομούν καθημερινά. Και το δεύτερο, το άρθρο 24. Θα ιδιωτικοποιήσουν το νερό. Διαχείριση υδάτων λέγεται η αναθεώρηση στο Σύνταγμα.
2: Καλά, αυτό το έχουμε ξανακούσει και παλιότερα.
1: Όχι εδώ.
0: Αλλά και λένε ότι δεν δούμε, ισχύει. Ναι.
1: Όχι, επειδή είναι, συγκρούεται με το Σύνταγμα το νερό. Τώρα λοιπόν θέλουν αυτό.
0: Είναι δημόσιο αγαθό το νερό.
1: Ακριβώς. Και μάλιστα συνταγματικά θέλουν να περάσουν τις ανεμογεννή τρία στα βουνά. Αυτή είναι η αναθεώρησή τους. Τα ανακοίνωσαν χθες. Θα γεμίσουμε τα ελληνικά βουνά με ανεμογεννήτρια.
2: Κάτσε να δούμε αν θα περάσουν αυτά. Εγώ θέλω να ρωτήσω και κάτι ακόμα.
1: Το λέω εγώ.
2: Θέλω να ρωτήσω και κάτι
1: ακόμα. Αν βγει ο Τσίπρας και οι υπόλοιποι που θέλουν να τους ξαναβγάλουν στη Βουλή, θα τα περνάνε έτσι τρέλερ μαζί. Όλοι μας θα συγκυβερνήσουν. Είναι δεδομένο.
2: Δηλαδή η Νέα Δημοκρατία διαλέγει και το δεύτερο.
1: Πάντοτε. Δεν θα ήθελε. Ο ισχυρός πάντοτε θέλει να διαλέγει αντιπάλους. Ειδικά είναι ανίσχυροι και ελεγχόμενοι. Αυτό να το θυμάστε. Ξέρω τι σας λέω. Τους ανίσχυρους και ελεγχόμενους θέλουν ισχυροί.
2: Η πιθανή σχέση της κυρίας Καρυφιάνου με την Μόσχα. Υπάρχει.
1: Δεν με ενδιαφέρει.
2: Όχι, δεν είπα ότι σας ενδιαφέρει.
1: Δεν με νοιάζει.
0: Πολιτικά.
2: Ότι μήπως
1: αυτό. Και αυτό με ενδιαφέρει.
2: Έχει σχέση με την Ρωσία.
1: Και δεν θέλω να βλέπω την κυρία Καρυφιάνου, δεν είναι αντίπαλο μου η Καρυφιάνου. Αντίπαλο μου είναι ο Μητσοτάκης, το έχω πει χίλιες φορές. Δεν καταλαβαίνω. Εδώ και ένα χρόνο έχουμε στα δελτία είδηση και σε όλες τις εκπομπές πίσω ακριβώς την κυρία Καρυφιάνου. Παράκληση. Πάρτε την εικόνα και θα νομίζουν κάποιοι ότι κάνω αντιπολίτευση εγώ στην κυρία Καρυφιάνου ή στον κύριο Τσίπρα. Λέω λοιπόν, αυτή η εικόνα δεν μου αρέσει και δεν σέβεται τον καλεσμένο σας. Βγάζετε μια εικόνα της Καρυφιάνου ή του Τσίπρα ή οποιοδήποτε κόμματος, ανύπαρκτα, μόνο δημοσκοπικά φαίνονται, ανύπαρκτα, όλοι δημοσιογράφοι.
0: Είναι αληθινά
1: κόμμα. Ένα χρόνο προμόσιον των κινήσεων αυτών, με τόση διαφήμιση, εσείς κύριε Ανθή, θα είστε πρωθυπουργός ήδη. Ένα χρόνο.
0: Αφού το λέτε, πώς θα το προσπαθήσετε.
1: Ναι, γιατί δεν έχετε γκριζαρίσματα εσείς. Δεν έχετε γκριζαρίσματα, το επαναλαμβάνω. Θα ήσασταν ένα χρόνο τέτοια προβολή από όλα τα κανάλια, θα ήσασταν ήδη κυβέρνηση. Το 1/3 της προβολής να είχαμε εμείς, θα ήμασταν στο 25%. Του προγράμματός μας λέω. Δηλαδή, όταν εμείς λέμε τι θέλω, αύριο το πρωί, αν κυβερνήσω, τι μπορώ να κάνω. 500 ευρώ όλοι, αύξηση. Μισθή, συντάξεις και δώρα. Ναι.
0: Θα βγείτε.
1: Θα σας πω, μισό λεπτό. Γιατί το λέω αυτό και πώς μπορούν να βγουν τα λεφτά. Όσοι ασχολούνται με το πρωτογενή τομέα, 0% φόρος. Για 10 χρόνια. Γιατί θέλω να υπάρχει και αυτά και αγαθών. Δεν μπορεί στο πύλι ακόμα τα ερήκια να είναι απλήρωτα από το 2023. Δεν γίνονται αυτά. Εφορία. Για όλους. Flat tax. Τα έχω μπροστά μου. Είναι από το πρόγραμμά μας κανονικά. Ένφια, εισφορά αλληλεγγύης και άλλοι τέτοιοι φόροι κόβονται όλοι. Μισά υπουργεία. Ακούστε, μισά υπουργεία. Τουλάχιστον 10-15 υπουργεία. Μισοί βουλευτές, μισοί γενικοί γραμματείς, μισοί μισθοί. 20.000 ευρώ για κάθε παιδί έως τα 18 του χρόνια και 0% φόρος για τρίτο επιτουκιάνο. Το λέμε και για δίτεχνος. Και επίσης για παροχή υπηρεσιών ελεύθερων επαγγελματίες ως 80.000 ευρώ μηδενικό ΦΠΑ.
0: Ωραία, είναι πολύ ωραίο γιατί το πρόγραμμα, αλλά θα βγείτε, μήπως είναι ουτοπικό.
1: Όχι, εμείς λέμε γιατί πρέπει να μας ψηφίσει ο Έλληνας. Το τι θα κάνει ο Έλληνας είναι δικό του θέμα. Δεν
2: ξέρετε ποιο είναι, κύριε
1: Βελόπουλε. Να ψηφίσουμε βάσει τα προγράμματα.
2: Εσείς, ο Τσίπρας, ο Ανδρουλάκης, ο Μητσοτάκης, όλοι οι πολιτικοί αρχηγοί, δεν λέτε τι θα γίνει την επόμενη μέρα, με ποιον μπορείτε να συνεργαστείτε. Λέτε με κανέναν. Και το κακό είναι ότι θα πάμε σε εκλογές και δεν θα βγει η κυβέρνηση και δεν θα μπορείτε να μιλήσετε μεταξύ σας.
1: Δύο πράγματα. Δεν θέλω να αποκαταλάβω τους Έλληνες πολίτες ψηφοφόρους. Δεν ξέρω αν θα ψηφίσουν οι Έλληνες. Ξαφνικά ψηφίσουν όλοι κουκουέ. Το ξέρετε αυτό, το ξέρουμε. Ξαφνικά, ρε παιδί μου, πάνε όλοι μαζί και ψηφίζουμε. Έτσι, δεν ξέρουμε τι θα βγει η κυβέρνηση. Και δεύτερον, συγκρίνετε εμένα με τους υπόλοιπους, οι οποίοι είναι, το δίλημα των εκλογών θα είναι τεμπέλιδες ή εργατικοί. Πετυχημένοι ή αποτυχημένοι. Εγώ εργάζομαι. Ακόμη και τώρα. Δουλεύω. Εργάζομαι. Αυτοί δεν δούλεψαν ποτέ στη ζωή τους. Και έχουν εκατομμύρια.
2: Μόνο σας να πάρετε 152. Είναι
1: δεν το ξέρετε.
2: Είναι δύσκολο.
1: Δεν το ξέρετε, σας λέω. Μπορεί ο ελληνικός λαός να φωτιστεί και να πει πάνω να δώσω τη δική μας την ελληνική λύση να ξαναψηφίσει. Όχι ανακύκλωση.
0: Αν δεν φωτιστεί και έχετε ένα μεγάλο
1: πρόβλημα. Ναι, αν δεν κάνεις πολιτική. Περιμένεις το αποτέλεσμα, μισό λεπτό. Περιμένεις το αποτέλεσμα. Όχι, δεν είναι έτσι. Το έχω πει και άλλη φορά. Δεν μπορώ να συγκυβερνήσω με ανθρώπους που δεν εμπιστεύομαι. Δεν εμπιστεύομαι τεμπέληδες, δεν εμπιστεύομαι αριτζίδες.
2: Κανέναν. Εμπιστεύεστε κανέναν.
1: Εμπιστεύομαι τον εαυτό μου. Γιατί διοικώ, εγώ τουλάχιστον διοικώ. Αν πάτε τόσες εταιρείες μου, περιμένουν να πάω από εκεί, μετά πάω στη Βουλή. Διοικώ και πετυχαίνω. Δεν απολύω κανέναν.
2: Αν το κόμμα, μπορεί να διαλέξετε και τον ποιον μπορείτε να βάλετε δίπλα σας.
1: Αν δεν δω ποιοι θα είναι μέσα, γιατί δεν θα έχουν μια κλίμακα.
2: Αν είστε πρώτο κόμμα και δεν έχετε πλειοψηφία, θα διαλέξετε το δεύτερο. Αν δεν είστε δεύτερο.
1: Είμαι ο μόνος που ξέρω πως σκέφτεται ο Μητσοτάκης και η Νέα Δημοκρατία. Θα κάνει τρεις εκλογικές αναμετρήσεις. Ποτέ είμαστε.
2: Για να κερδίσει.
1: Βέβαια. Για να πάρει το μεγαλύτερο ποσοστό. Να πετάξει τους μικρούς απ' έξω.
2: Είναι αθέμητο αυτό.
1: Αθέμητο είναι για μένα. Οι εκλογές πρέπει να γίνονται μία φορά κάθε 4 χρόνια.
2: Και μετά τι θα γίνει, χάος.
1: Κάθε 4 χρόνια. Τι θα πει χάος.
2: Δεν εννοούμε κυβέρνηση.
1: Χάος έχουμε ήδη. Έχετε καταλάβει. Η Ελλάδα είναι βουτυγμένη στη διαφθορά. Ρωτήστε τους πολίτες. Πέστε, πιστεύετε στη δικαιοσύνη. Πιστεύετε στο δίκαιο.
2: Δεν κυβερνησιμότητα.
1: Παιδιά, δεν κυβερνάτε η Ελλάδα. Τα καρτέλ την κυβερνάνε και οι business που κάνει ο Πρωθυπουργός. Όταν σου βγαίνει σε ένα οντίλιαν και σου λέει εγώ πούλησε σε κράτος. Και δεν βγαίνει ο Πρωθυπουργός να πει ρε παιδιά, μισό λεπτό. Εγώ δεν έχω καμιά σχέση. Να βγει δημόσια Πρωθυπουργός και να πει εγώ δεν έχω καμία σχέση με αυτό το θέμα. Καμία σχέση. Δεν ξέρω κανέναν. Και βγαίνει και
2: αν
1: λέει.
2: Αν είστε πρώτο κόμμα, τι θα κάνετε στις υποκλοπές.
1: Φυλακή θα το βάλω και τον Πρωθυπουργό. Σας το λέω ομά. Ήταν υπεύθυνος στο επιτελικό κράτος, υπεύθυνος είπε ο Πρωθυπουργός. Γιατί δεν βγαίνει να πει τώρα ότι εγώ τον τίγραν δεν τον ξέρα. Δεν τον γνώριζα. Δεν τον είδα ποτέ μου. Και δεν αγόρασα κανένα μηχάνημα. Γιατί ξέρετε πώς το αγόρασα το μηχάνημα. Μέσω Υπουργείων στην ΑΕΠ. Και εγώ ρωτώ, τι σχέση έχουμε με το Predator. Ο κύριος Παναγιωτόπουλος και ο κύριος Δένδιας πήγαν στα Σκόπια. Ρωτώ τώρα με το Predator. Τι σχέση έχει ο κύριος Πιερακάκης, ο Κοντολέων. Και ας μας πούν ποιος ήταν υπεύθυνος τελικά. Ποιος ήταν υπεύθυνος για την αγορά. Γιατί αν όπως λένε είναι ιδιώτες, να το πω διαφορετικά, λένε ότι είναι ιδιώτες. Άρα έχουμε κατασκοπία. Να συλληφθούν για κατασκοπία, ό,τι λένε οι υπόλοιποι. Γιατί δεν συλλαμβάνουν. Δεν έχουμε μόνο κατασκοπία εδώ. Εδώ έχουμε έναν πρωθυπουργό, ο οποίος επιτρέπει, το επαναλαμβάνω, να δημιουργείται και σκέψεις για βιομηχανική κατασκοπία και παρακολούθηση επιχειρηματιών στην Ελλάδα. Το είπαμε στη Βουλή. Το χειρότερο απ' όλα είναι ότι εγώ ήταν και πολίτες μέσα, παιδιά. Όταν παρακολουθεί το τηλέφωνο του Υπουργού Βελόπουλου, λέω εγώ ένα τυχαίο όνομα, και μιλάει η κυρία Ανθή, η πολίτη μαζί του, από εκεί πέρα γίνεται συνακρόαση. Παρακολουθούν και του πολίτε. Είναι έγκλημα αυτό
0: θέμα,
1: που κάνουμε.
0: Απάντηση δεν έχουμε πάρει. Λοιπόν, σας ευχαριστούμε.
1: Τι απάντηση θα πάρετε.
0: Όχι από εσά, γενικά δεν έχουμε
1: πάρει. Δεν θα πάρετε ποτέ. Ένοχο δεν μπορεί να πει είναι ένοχο. Ο πρωθυπουργό είναι ένοχο. Και ο Δημητριάδη, όλοι αυτοί ξέρανε. Και επαναλαμβάνω και επειδή ξέρουμε και πολύ, ακούσαμε και πολλά, γνωρίζουμε και πολλά, η υπομονή είναι αρετή. Αλλά όχι αρκετή για την ελληνική λύση.
2: Έλα,
1: θα ανοίξουν στόματα. Και εδώ να πω το εξής. Η τυραννία της διαφάνειας επιβάλλεται από τη Νέα Δημοκρατία. Ακούστε, τυραννία της διαφάνειας. Μόνο για τους πολίτες. Μόνο τον πολίτη τον κυνηγάνε, τον φορολογούν. Όλοι οι υπόλοιποι ακαταδίωκτα. Αφορολόγητα και η δικαιοσύνη επιλεκτική. Αυτά θα τα αλλάξει η ελληνική λύση όταν κυβερνήσει.
0: Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: Και σύντομα θα κυβερνήσει, να το ξεκαθαρίσουμε. Αυτοδύναμα. Η Κόρυθος ήταν η πλουσιότερη και ομορφότερη πόλη της αρχαιότητος. Και όλα αυτά ξεκίνησαν από μία επιλογή, τη Διολκό. Δείτε τι σημαίνει Διολκός για να καταλάβετε κάποια από εσάς.
3: Τι ήταν η αρχαία Διολκός και γιατί δημιουργήθηκε. Πολύ πριν ανοιχτεί η σύγχρονη Διόρυγα, η Κόρυνθος είχε ήδη βρει έναν τρόπο να κερδίσει τη γεωγραφία. Τη Διολκό. έναν λιθόστρωτο δρόμο περίπου 6 χιλιόμετρων, πάνω στον οποίο πλοία και φορτία περνούσαν από τη μία θάλασσα στην άλλη, όχι μέσα στο νερό, αλλά πάνω στη στεριά. Μέσα σε αυλακώσεις χαραγμένες στην πέτρα, τροχοφόρες πλατφόρμες μετέφεραν τα σκάφη με ασφάλεια και ακρίβεια, γλιτώνοντας τον μακρύ και επικίνδυνο περίπλου της Πελοποννήσου. Και αυτό δεν έφερνε μόνο ταχύτητα, έφερνε και έλεγχο. Η Κόρινθος κέρδιζε χρόνο, χρήμα και δύναμη, γιατί έλεγχε το ίδιο το πέρασμα. Αυτό είναι που κάνει τη Δίωλκο τόσο εντυπωσιακή. Δεν είναι απλώς ένας αρχαίος δρόμος. Είναι το σημείο όπου η γη, η θάλασσα και η τεχνολογία...
4: Η Δίωλκος λοιπόν, το σωστό, ήταν αυτό ακριβώς. Έλεγχος των εμπορικών οδών, των πόρων δηλαδή, για να περάσουν από τη μία πλευρά στην άλλη. Αυτό που έκανε η Δίωλκος στην αρχαιότητα, μπορούσε να το κάνει η Ελλάδα με τα λιμάνια της, με τη θάλασσά της και με τη γεωγραφική της θέση. Δεν το κάνανε γιατί έπαιρναν εντολές απ' έξω ότι πρέπει να είμαστε παρείας, πάμφτωχοι και ο Έλληνας να παίρνει 700 και 800 ευρώ και να λέει ευχαριστώ. Αυτοί είναι αυτοί που ψηφίσατε. Το ξεκαθαρίζουμε. Αυτοί είναι αυτοί που επιλέγατε.

0: Η ώρα είναι 12.
1: Φόκους στον κόσμο.

0: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, σύντομη ενημέρωση από τον Focus FM 103,6. Σε κλίμα νέας αβεβαιότητας και με την ένταση να αναζωοπυρώνεται τόσο στον Περσικό όσο και στο Λίβανο, εξελίσσονται οι τις τελευταίες ώρες οι σχέσεις μεταξύ ΗΠΑ-Ιράν παρά τις διεθνείς εκκλήσεις για αποκλιμάκωση και συνέχιση των διπλωματικών επαφών. Η Τεχεράνη κατηγόρησε τις ΗΠΑ για παραβίαση των συμφωνιών οικεχηρίας μετά τα αμερικανικά πλήγματα στο νησί Κέσμ, ενώ προειδοποίησε πως διατηρεί το δικαίωμα να απαντήσει σε οποιαδήποτε μελλοντική επίθεση. Παράλληλα, το Ιρανικό Υπουργείο Εξωτερικών απέδωσε άμεση και σαφή ευθύνη στο Κουβέιτ και τον Μπαχρέιν για τη χρήση των εδαφών και των εγκαταστάσεών τους από τις αμερικανικές δυνάμεις. Δημοσιονομική ευελιξία για τα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης με ρήτρα διαφυγής για την ενέργεια προτείνει η Κομισιόν ως απάντηση στις επιπτώσεις που προκαλεί ο πόλεμος στην Μέση Ανατολή. Εφόσον η πρόταση υιοθετηθεί, η ελληνική κυβέρνηση θα έχει στη διάθεσή της επιπλέον χώρο 1,5 δισεκατομμύριο ευρώ για την τριετία 2026-2028 προκειμένου να λάβει μέτρα κατά της ενεργειακής κρίσης, όπως γράφει η Καθημερινή. Ανακοινώθηκε στην Ολομέλεια της Βουλής η πρόταση του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη και των βουλευτών της Νέας Δημοκρατίας για την αναθεώρηση διατάξεων του Συντάγματος σύμφωνα με τα άρθρα 110 του Συντάγματος και 119 του Κανονισμού της Βουλής. Ανακοινώθηκε η διάλυση της κοινοβουλευτικής ομάδας της Νέας Αριστεράς. Πλέον οι κοινοβουλευτικές ομάδες μειώνονται στις 7. Συνεχίζονται οι εσωκομματικές αναταράξεις στο ΠΑΣΟΚ για το ζήτημα των μετεκλογικών συνεργασιών. Ενδεικτικό του κλίματος στη Χαριλάου Τρικούπη είναι και η αναβολή της προγραμματισμένης χθεσινής συνεδρίασης του Πολιτικού Συμβουλίου για την Παρασκευή. Η δημιουργία νέων κομμάτων με παλιά υλικά, οι βουλευτικές έδρες που βγαίνουν σε πληστηριασμό αλλά και τα παζάρια για τις επόμενες αντιλαϊκές κυβερνήσεις, ένα πράγμα που δεικνύουν ότι η πολιτική απόσταση που χωρίζει τα συστημικά κόμματα είναι πολύ μικρή, σημειώνει το ΚΚΕ. Κατατέθηκε το επίσημο διάβημα διαμαρτυρίας της Ελλάδας προς την Ουκρανία για το θαλάσσιο ντρόν που εντοπίστηκε στη Λευκάδα. Η Αθήνα εκφράζει την ανησυχία της για την πιθανή μεταφορά των πολεμικών επιχειρήσεων στη Μεσόγειο, προειδοποιώντας ότι μια τέτοια εξέλιξη θα μπορούσε να επηρεάσει άμεσα την εθνική ασφάλεια αλλά και να επιφέρει σοβαρές συνέπειες στην οικονομία και την ναυτιλία. Παρέμβαση Βελόπουλου για το ετεροχρονισμένο διάβημα στην Ουκρανία. Ελπίζουμε ο φίλος του Ράμα Κυριάκος Μητσοτάκης να μην περιμένει πάλι έναν μήνα ώστε να κάνει διάβημα στον Ανθέλινα Γιαννίτσαρο, όπως ακριβώς έκανε με το ουκρανικό ντρόν, διότι έτσι θα επιβεβαιώσει ότι έχουμε εξωτερική πολιτική τα πανηγύρια, τονίζει ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης. Νεκρός ανασύρθηκε ο οδηγός ταξί που έπεσε με το όχημά του το πρωί στο λιμάνι του Πειραιά. Κλιμακώνεται η ανησυχία στις φυλακές Αγίου Στεφάνου Πατρών, καθώς χθες καταγράφηκε ένας ακόμη θάνατος κρατούμενο, ανεβάζοντας τον αριθμό των νεκρών σε 7 μέσα σε διάστημα περίπου 2 μηνών. Σε τροχιά σύγκρουσης με την κυβέρνηση, οι αγρότες και κτηνοτρόφοι της Λάρισσας στέλνουν ξεκάθαρο μήνυμα ότι η υπομονή τους έχει εξαντληθεί. Προειδοποιούν πως αν οι εκκρεμείς πληρωμές δεν καταβληθούν έως τα τέλη Ιουνίου, θα κλιμακώσουν δυναμικά τις κινητοποιήσεις τους, προχωρώντας ακόμη και σε αποκλεισμό των σειράγκωτων τεμών στις αρχές Ιουλίου.
1: Ο καιρός κοντά και μακριά στον Focus.
0: Τοπικές βροχές και καταιγίδες σήμερα στα δυτικά, κεντρικά και βόρεια της χώρας. Η θερμοκρασία στη Δυτική Μακεδονία έως 24 βαθμούς, στην υπόλοιπη Μακεδονία και στη Θράκη θα φτάσει τους 29, στην Ήπειρο τους 27 και στην Θεσσαλία τους 30. Στην Θεσσαλονίκη νεφώσεις, αναμένονται τοπικές βροχές και καταιγίδες κυρίως στα ορεινά, η θερμοκρασία στο κέντρο έως 25 με 27 βαθμούς Κελσίου. Όλη η επικαιρότητα αναλυτικά στην ιστοσελίδα μας www.focusfm.gr. Focus 103,6. Focus FM 103,6. Ο σταθμός της Μακεδονίας που ακούτε και αγαπάτε σας ενημερώνει. Εάν σας τηλεφωνήσουν από εταιρεία μέτρησης ακροαματικότητας, θυμηθείτε. Ακούω Focus 103,6. Στηρίξτε τον σταθμό της Μακεδονίας που ακούτε καθημερινά. Focus 103,6. Κοντά στον ακροατή, στην καρδιά της Μακεδονίας. Focus 103,6.
2: Η οστεοπόρωση αποτελεί στις μέρες μας έναν από τους σύγχρονους εφιάλτες για άντρες και γυναίκες. Τώρα όμως δεν υπάρχει λόγος να ανησυχείτε, επειδή ήρθε το Osteopon, ένα φυσικό συμπλήρωμα διατροφής που δυναμώνει τα οστά και συμβάλλει στην προάσπιση του οργανισμού από την οστεοπόρωση. Η ειδική φόρμουλα του Osteopon βασίζεται σε εκχυλίσματα από πολυκόμπι, ταραξάκο και σταφύλι, ανακουφίζοντας με φυσικό τρόπο από την οστεοπόρωση. Προσφορά στα δύο Osteopon συν ένα δώρο μόνο 29 ευρώ. Πληροφορίες, εκδόσεις Καύμος, Ερμού 46. Τηλέφωνο 2310-252320. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
3: Υπάρχουν όρια στο χώρο και στο χρόνο. Όμως δεν υπάρχει όριο στη γνώση. Ανοιχτό Πανεπιστήμιο Κύπρου. Σπουδές εξ αποστάσεως με απόλυτη ευελιξία στο καινοτόμο Δημόσιο Ψηφιακό Πανεπιστήμιο της Κύπρου. Μάθετε από το χώρο σας, στο χρόνο σας, με τον ρυθμό που σας ταιριάζει. Προπτυχιακά, μεταπτυχιακά, διδακτορικά. Ανοιχτό Πανεπιστήμιο Κύπρου. Μηδενίζουμε την απόσταση από τη γνώση. Αιτήσεις έως 8 Ιουνίου.
4: Λοιπόν, γάτες μου, θέλω όλες να κοιτάτε με νόημα το φακό και να ποζάρετε. Έτσι πάμε, δώστε μου νιάου.
5: Νιάου.
6: Νιάου.
4: Είστε σκράτς, είστε ανανεωμένες, είστε τυχερές. Δίνετε τα πιο συχνά κέρδη.
7: Η ανανεωμένη οικογένεια λαχνών Scratch γάτες είναι εδώ και προσφέρει ενθουσιασμό και τα πιο συχνά κέρδη. Τώρα με νέο λαχνό που ένα στους δύο κερδίζει.
4: Μπράβο σε όλες, το έχουμε.
7: Διαλέγεις, σκρατσάρεις, κερδίζεις ή το δωρίζεις στους αγαπημένους σου. Scratch. Τύχη στη στιγμή. Allwin. Ελληνικά λαχεία. Μέλος της Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
8: Το ζωάκι σου δεν είναι απλά κατοικίδιο. Είναι οικογένεια. Και του αξίζει η καλύτερη φροντίδα. Στο νέο κτηνιατρίο της Dr. Νικολέτα Σερέτη, στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, φροντίζουμε το μικρό σου φίλο με αγάπη, επιστημονική ακρίβεια και τα πιο σύγχρονα μηχανήματα. Ακόμα και αν αλλού δεν βρήκες λύση, εδώ θα τη βρεις. Με πλήρη διαγνωστικό εξοπλισμό και εξετάσεις επιτόπου, φροντίζουμε για την υγεία και την ευτυχία του ζώου σου. Dr. Νικολέτα Σερέτη, Καλαποθάκη 13, στο κέντρο της Θεσσαλονίκης. Τηλέφωνο 231-231-1234. Έλα να μας γνωρίσεις. Θα νιώσεις αμέσως πως είσαι στο σωστό μέρος.
9: Θέλεις απεριόριστο ίντερνετ? Θέλεις απεριόριστο χρόνο ομιλίας? Απεριόριστα SMS? Μήπως θα ήθελες και στην Ευρώπη απεριόριστη τηλεφωνία? Δωράκι 500 λεπτά για διεθνείς κλήσεις? Με 18 ευρώ και 30 λεπτά το μήνα τα έχεις όλα. Απλά, ξεκάθαρα και απεριόριστα. Με 18 ευρώ και 30 λεπτά το μήνα. Κάλεσε σήμερα στο 6951-957-332.
0: Ενημέρωση, πολιτική, εθνικά θέματα, κοινωνία, αθλητισμός, πολιτισμός, πρόσωπα, περίεργα. Δεν ψάχνουμε τι γίνεται, αλλά γιατί γίνεται. voicenews.gr.
10: Έλα, πού είσαι?
11: Τρέχω, τρέχω, τι έγινε?
10: Έλα γρήγορα, χρειάζεται αίμα.
11: Ποιος?
12: Κάθε μέρα κάποιος σε χρειάζεται.
11: Έλα στην εβδομάδα εθελοντικής αιμοδοσίας και κοινωνικής προσφοράς 13 με 20 Ιουνίου.
12: Δώσε αίμα, αιμοπετάλια, μυελό των οστών. Γίνε δότης οργάνων και δότρια βλαστοκυττάρων.
11: Κλείσε ραντεβού στο 2313-313-151-154-117.
12: Η προσφορά που γίνεται συνήθεια. Δήμος Νεάπολης Οικαιών Θεσσαλονίκης.
0: Θέλετε ένα καλλίγραμμο σώμα χωρίς τοπικό πάχος και κυταρίτιδα? Απορροφητικόν, το μοναδικό προϊόν που βοηθά στην γρήγορη απώλεια περιττού βάρους και στην αντιμετώπιση της κυταρίτιδας με φυσικά συστατικά, καθώς περιέχει αμυγδαλέλαιο, ελαιόλαδο και έλαια από σημίδα, κισό, πράσινο τσάι και εκχύλισμα από φύκια. Ταυτόχρονα ενισχύεται με τα εθέρια έλαια από μαύρο πιπέρι και grapefruit, τα οποία χάρη στις ιδιότητές τους βοηθούν στη λιποδιάλυση και στην καταπολέμηση της κυταρίτιδας. Απορροφητικών. Αλλάξτε την εικόνα της σιλουέτας σας. Πείτε αντίο σε περιττά κιλά και κυταρίτιδα και καλωσορίστε ένα νέο καλοσχηματισμένο σώμα. Πληροφορίες, εκδόσεις Καύμος, Ερμού 46, τηλέφωνο 2310-25-23-20.
13: Σχολιάζοντας την επικαιρότητα. Καθημερινά στις 12 με την Έγκριτη Δέσποινα Μποτίτσι.

Καλησπέρα αγαπημένοι μου, καλώς ορίσατε εδώ στον Focus FM στους 103,6 από τη Θεσσαλονίκη μας. Συννεφιά σήμερα, πάμε για βροχούλα. 17 λεπτά μετά τις 12, 103,6 στην αγαπημένη σας συχνότητα. Δέσποινα Βοτίτση στο μικρόφωνο, Γιώργος Δαμιανίδης στην παραγωγή της εκπομπής. Μέχρι και τη μία μαζί και σήμερα, Πέμπτη. Πέμπτη 4 Ιουνίου, μία ημέρα όσον αφορά τα διεθνή, ιδιαίτερα φορτισμένη η κατάσταση. Το εσωτερικά, στο πολιτικό κομμάτι, έχουμε εξελίξεις. Εξελίξεις ΣΥΡΙΖΑ, ΠΑΣΟΚ. Έχουμε επίσης την πρόταση για συνταγματική αναθεώρηση, ανακατατάξεις στο κοινοβουλευτικό σκηνικό μετά την διάλυση, τα λέγαμε και τις προηγούμενες ημέρες, της Νέας Αριστεράς. Πλέον οι κοινοβουλευτικές ομάδες μειώνονται στις 7. Ένα σκηνικό, ρευστό, θα παρακαλούσα τον Μάκη, τον ακροατή μας, να μην καλεί. Δεν μπορούμε να απαντήσουμε αυτή τη στιγμή. Είμαστε στον αέρα, γράψτε μηνυματάκι και θα το δούμε στο 69-07-483-484. Σας ευχαριστώ πολύ πολύ. Λοιπόν, όσον αφορά την ένταση ανάμεσα σε ΗΠΑ Ιράν, φαίνεται ότι αναζωπυρώνεται στο κόκκινο η Μέση Ανατολή, την ίδια ώρα που όλη αυτή η γεωπολιτική αστάθεια έχει απλωθεί και στην Ευρώπη. Έρχεται η Κομισιόν που εξετάζει, λέει, νέα μέτρα δημοσιονομικής ευελιξίας για τα κράτη-μέλη απέναντι στην ενεργειακή κρίση. Οπότε βλέπουμε στον ορίζοντα μέτρα για την ενέργεια ή, θα έλεγε κανείς, προεκλογικό μπόνους. Διαλέγετε εσείς.

Έπεσε πάνω του ένα ολόκληρο σύστημα και μόνο που ακούστηκε ότι ελέγχεται, άρχισαν να γράφονται, να λέγονται διάφορα. Ο λόγος για τον Κώστα Ανεστίδη, τον γνωστό αγροτοσυνδικαλιστή, που δικαιώθηκε. Μια ιστορία που ξεκίνησε από τα Χριστούγεννα. Ελέγχονταν, λέει, για πάνω από 120.000 ευρώ. Δεν βρέθηκε τίποτε. Νιώθει δικαιωμένος, αλλά τώρα, λέει, θα τους τρελάνω στις μηνύσεις. Και καλά θα κάνει. Το Δικαστικό Συμβούλιο έκρινε ότι όλα τα ποσά, τα περιουσιακά στοιχεία που είχε δηλώσει, είναι νόμιμα, πλήρως καταγεγραμμένα, δεν υπάρχει καμία σκιά για τον κύριο Ανεστίδη. Όποιος μιλάει, του κλείνουν το στόμα, είπε μεταξύ άλλων, όπως και στα Τέμπη. Τώρα ήρθε η σειρά μου. Εντάξει, είναι γνωστό ότι δεν ήταν ο μόνος, αλλά ένας από τους πολλούς που βγήκε ανοιχτά και μίλησε και με αφορμή το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ, αλλά και θυμόμαστε τότε το διάστημα των αγροτικών κινητοποιήσεων, ήταν στα κάγκελα. Ήρθε λοιπόν όλη αυτή η κατηγορία, ο δίθεν έλεγχος προς το πρόσωπό του. Προσπάθησαν να τον καταστρέψουν, αλλά φαίνεται πως δεν τα κατάφεραν. Οι αγρότες πάντως βγαίνουν ξανά στους δρόμους καλοκαιριάτικα. Δεν έχει συμβεί αυτό ποτέ στα χρονικά. Οι δεσμεύσεις, οι διαβεβαιώσεις που έλαβαν δεν έγιναν πράξη. Σε εγρήγορση, η Πανελλήνια Επιτροπή των Μπλόκων, οι αγρότες, οι κτηνοτρόφοι της Λάρισας έστειλαν τελεσίγραφο στην κυβέρνηση. Αρχές Ιουλίου, λέει, θα κλείσουμε τις σύρακες των Τεμπών εάν δεν μας πληρώσετε. Καλησπέρα, καλησπέρα Πασχάλη. Ο Πασχάλης, ο οποίος μας επισκέφθηκε χθες εδώ. Πασχάλη μου, δοκιμάσαμε τα καλούδια, σε ευχαριστούμε πολύ πολύ. Να είσαι καλά, γερός, δυνατός. Ελπίζω να τα πούμε την άλλη φορά, γιατί χθες η αλήθεια είναι ότι δεν μας δόθηκε ο χρόνος. Σε κάθε περίπτωση χαρήκαμε πολύ που σε είδαμε. Να είσαι γερός και δυνατός. Καλό τετραήμερο με υγεία. Τετραήμερο. Πέμπτη, σήμερα προπαρασκευή σου, λέει. Οκ, okay, ναι. Η ακρίβεια, η στεγαστική κρίση μαζί με τις γυναικοκτονίες και την διαφάνεια στη δικαιοσύνη και δυστυχώς με τα σκάνδαλα, φοβάμαι ότι έχει δημιουργηθεί ένα επικίνδυνο κοκτέιλ ηθικής και σαπίλα στην Ελλάδα. Μόνον ο Χριστός θα μας σώσει από το κακό που ήρθε από τα μνημόνια και έπειτα. Γράφει ο 087. Δεν ξέρω τι μέτρα θα πάρθουν μετά τις αποφάσεις και τις οδηγίες στον δρόμο που ανοίγει η Κομισιόν εν ώψη εκλογών. Το θέμα είναι ένα, ότι ο κόσμος, ο Έλληνας πολίτης, παραμένει σε αδιέξοδο. Το κόστος ζωής εξακολουθεί να πιέζει ασφυκτικά, όχι χιλιάδες, πλέον εκατομμύρια Έλληνες πολίτες, τα νοικοκυριά. Και φυσικά την ίδια ώρα μαθαίνουμε, διαβάζουμε. Προχώρησα και εγώ σε ανάρτηση στην ιστοσελίδα μας. Αν θέλετε, μπορείτε να μπείτε να δείτε τι γίνεται με τους εκατομμυριούχους στον πλανήτη. Με λίγα λόγια, έγιναν και περισσότεροι και πλουσιότεροι. Δηλαδή, μέσα σε όλη αυτή την κατάσταση, μέσα σε ένα περιβάλλον οικονομικής αβεβαιότητας παγκοσμίως, υπάρχουν αυτοί οι άνθρωποι, οι εκατομμυριούχοι του πλανήτη, που σου λέει γίνονται περισσότεροι και αυξάνονται και οι λογαριασμοί τους, οι καταθέσεις τους. Και φυσικά τα στοιχεία τι δείχνουν? Αυτό που γνωρίζουμε πολύ καλά, ότι οι πολύ πλούσιοι έγιναν ακόμη πλουσιότεροι. Πάντα ο πλούτος πηγαίνει στους πλούσιους. Οι μεγαλύτεροι κερδισμένοι ήταν οι ήδη πλούσιοι. Say, that's the way it was.
1% από αυτούς, από τους πλούσιους του πλανήτη δηλαδή, κατέχουν το 35% του πλούτου παγκοσμίως. Γεωγραφικά, αν θα το δούμε, σε ποιες χώρες είχαμε, σε ποιες περιοχές του κόσμου είχαμε, αυξήθηκαν οι εκατομμυριούχοι. Στην Ασία βλέπουμε και στον Ειρηνικό τη μεγαλύτερη άνοδο, συν 10,5%. Ναι. Στην Ιαπωνία επίσης, στην Κίνα 154.000 νέοι εκατομμυριούχοι στην Κίνα. Μάλιστα, καθόλου άσχημα. Βόρεια Αμερική αύξηση πάνω από 9%. Οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής προσθέτουν 736.000 νέους εκατομμυριούχους και στην Ευρώπη είχαμε άνοδο 6,5%. Βλέπε Γερμανία και Λουξεμβούργο, αλλά και στην Αφρική μια αύξηση 4,1% και Λατινική Αμερική μικρότερος, πολύ μικρότερος ο αριθμός, 1,03%. Στην Μέση Ανατολή εκεί είχαμε πτώση 1,4%. Έπαιξε, να υποθέσω, ρόλο και ο πόλεμος. Γιατί είπαμε, από τον πόλεμο άλλοι βγήκαν κερδισμένοι. Ακριβώς, το σίγουρο είναι, Πασχάλη, ότι δεν δούλεψαν ποτέ στη ζωή τους. Και μου γράφεται οργή, καθώς επιστήμονες προωθούν τη δημιουργία τσιμπουριών που προκαλούν αλλεργία στο κόκκινο κρέας. Δεν είναι αυτό βιολογική τρομοκρατία, μάλιστα.

Θα δούμε τι άλλο θα ακούσουμε. Εν τω μεταξύ, παγκοσμίως, σε μια άλλη έρευνα που έρχεται από τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας, 1,5 εκατομμύριο άνθρωποι χάνουν την ζωή τους κάθε χρόνο από μη ασφαλή τρόφιμα, τα οποία μπορεί να έχουν ενδεχομένως μολυνθεί από βακτήρια, από ιούς, από παράσιτα ή επικίνδυνες χημικές ουσίες. Και φυσικά πολύ οι ασθενείς, κυρίως παιδιά. Και εδώ στη χώρα μας είχαμε ανάκληση σαλάτα συσκευασμένη. Μαρούλι, σου λέει φρέσκο, γνωστή, πασίγνωστη εταιρεία. Λιστέρια, λέει, εντοπίστηκε λιστέρια. Τα μάτια σας 14, και σε κάθε περίπτωση, αν έχετε τον χρόνο, σαλάτα πράσινη με καλό πλήσιμο, σε κάθε περίπτωση ό,τι μπορεί να βραστεί, ακόμη καλύτερα. Τα έλεγε ο Γιώργος, τα έλεγε. Το ξύδι, ναι, αλλά εάν μπορούμε, γιατί και οι νέες νοικοκυρές, ναι, λίγο δεν ξέρουν, λίγο δεν υπάρχει χρόνος, λίγο αυτό, λίγο εκείνο, ας αφήσουμε στην άκρη λίγο τα συσκευασμένα, τα έτοιμα. Δεν είναι κόπος να πλύνεις εκεί την πράσινη σαλάτα, λίγο ξύδι, όπως λέει και ο Γιώργος, να μουλιάσουν εκεί τα χορταρικά και έπειτα σίγουρα να τα σερβίρουμε στους δικούς μας ανθρώπους. Λοιπόν, στην Κρήτη ασφυκτική πλέον η κατάσταση. Συνεχίζονται οι απανωτές ροές παράνομων μεταναστών. Βέβαια έχει ξεφύγει πολύ το πράγμα. Έχουμε διακινητές, διαφημίζουν και στο διαδίκτυο το δρομολόγιο Λιβύη-Γάβδος. Πώς διαφημίζουμε τις κρουαζιέρες. Ελάτε, σου λέει, θα σας πάμε εκεί. Τι να σας πω, παρακολουθούσα και φωτογραφίες από τις νέες αφήξεις, νέα παιδιά, άνδρες, δεν υπάρχει αυτή η εικόνα που υπήρχε τα προηγούμενα χρόνια, οικογένειες, παιδιά, τίποτε. Είναι όλοι στην πλειοψηφία τους άνδρες, όλοι. Από Αίγυπτο, από Σουδάν, Μπαγκλατές, Πακιστάν, Συρία, χώρες υποσαχάριας Αφρικής. Συνεδριάζουν στο νησί τοπικές αρχές να δουν αν μπορούν να δοθεί κάποια λύση σε αυτό το αδιέξοδο. Γεια σας, κυρία Ελένη μου, από την Χαλκίδα, με την υπέροχη φωτογραφία. Να είστε καλά, γεροί και δυνατοί. Το κρατάμε, αγαπημένη μου, το κρατάμε. 7:38, καλό δρόμο. Καλό μεσημέρι, Δέσποινα, και αυτοί 2 μέτρα γης θα πάρουν. Μας υπενθυμίζει και πολύ σωστά κάνεις, Θάλια. Το θέμα είναι η ψυχή τους, πόσο πλούσια είναι, γιατί αυτήν θα πάρουν μαζί τους. Αυτό δεν νομίζω πως το σκεφτόνται καν προς το παρόν, Θάλια. Ο Κώστας από Δράμα μας ακούει. Να σε καλά, καλώς όρισες και εσύ. Καλώς ορίζουμε και τον Δημοσθένη. Από χθες είχαμε διακοπές, ίδρυυση εντός Αττικής. Επανήλθε πριν από λίγο το νερό, από ό,τι με ενημέρωσαν. Και όλος τυχαίως καλοκαίρι οι βλάβες. Καλοκαίρι είναι, τι συνδυασμός, τι timing, Δημοσθένη, απίστευτο. Κάθε καλοκαίρι το ίδιο πρόβλημα. Και στον στην 076, το Κατερινάκι επίσης εδώ κοντά μας. 69-074-83-484, μηνύματα και σήμερα και για τον κύριο Μητρόπουλο, υπενθυμίζω, θα είναι κοντά μας στο δεύτερο μέρος της εκπομπής. Τελικά τον φράχτη στον Εύρο τον έφτιαξαν για να μην φύγουν οι λαθρομετανάστες, λέει ο Απόστολος. Καλησπέρα, Απόστολε. Άλλη μεγάλη ιστορία με τον φράχτη στον Εύρο. Έχει πληροφορίες ο Πασχάλης, θα μας δώσει ρεπορτάζ. Πάμε και 31 σε διαφημίσεις και ερχόμαστε, επιστρέφουμε πολύ πολύ σύντομα, αγαπημένοι μου.

0: Focus FM 103,6. Μάθε να ακούς.
1: Έχετε πόνο στη μέση? Δώστε τέλος στον πόνο με το Τελοπόν. Τελοπόν, 4 βότανα με αντιφλεγμονώδεις ουσίες όπως κουρκουμίν, πέπεριν εξτράκτ, green tea και olive leaf extract σε μια φόρμουλα από ελληνικά χέρια δίνει τέλος στον πόνο της μέσης.
2: Επί 20 χρόνια είχα πρόβλημα με τη μέση μου. Μία φίλη μου μίλησε για το Τελοπόν. Το πήρα και σώθηκα. Είναι μια χαρά.
1: Τελοπόν, για παραγγελίες 2310-2255-99 ή στο voicenews.gr. Τελοπόν και τελειώστε με τον πόνο.
3: Τώρα, ειδική προσφορά για τους ακροατές του Focus FM. Η μία συσκευασία στην τιμή των 18 ευρώ, οι δύο στα 32 και οι τρεις συσκευασίες στη μοναδική τιμή των 45 ευρώ. Τελοπόν και τελειώστε με τον πόνο. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μία ισορροπημένη δίαιτα.
0: Καθημερινά στις 11 στον Focus 103,6. Κυριάκος Βελόπουλος. Focus 103,6.
4: Ακούστε! Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά
5: κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή, αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
4: Γιόρν! Τι! Τηλέφωνο για σένα! Ποιος είναι! Η ΔΕΗ!
6: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr/fiber.
7: Oh, τι έπαθες?
8: Έσπασα το τζάμι της μπαλκονόπορτας. Τώρα πρέπει να παίρνουν τηλέφωνο, να έρχονται μάστορες στο σπίτι να μετρήσουν, να φύγουν, να ξανάρθουν. Πότε θα βρω χρόνο για όλα αυτά?
7: Ταυτότητα έχεις?
8: Τι, θα χρειαστώ και ταυτότητα? Στην ταυτότητα είμαι 15 χρονών. Θα πρέπει να βγάλω καινούρια.
7: Του κουφώματος λέω. LVL Window ID έχεις?
8: Έχω.
7: Ωραία. Τότε είναι απλό. Σκανάρεις το QR στο κούφωμα και βλέπεις ακριβώς αυτό που χρειάζεσαι. Πιστοποιήσεις, τύπο, διαστάσεις, αλλά και το ιστορικό του από τη μέρα που έχει παραγγελθεί. Εύκολα και γρήγορα με την πρώτη ψηφιακή ταυτότητα κουφώματος στην Ελλάδα.
8: Τέλεια, τώρα μου μένει χρόνος να βγάλω και εγώ νέα ταυτότητα.
9: LVL Window ID. Μία ακόμα καινοτομία από την LVL που αλλάζει τον τρόπο που βλέπεις το σπίτι σου. Δες τη ζωή αλλιώς μέσα από τα συστήματα αλουμινίου LVL.
10: Έχεις τρελαθεί με τα πράσινα, κίτρινα, μπλε τιμολόγια στο ρεύμα και στο αέριο? Δεν ξέρεις τι γίνεται με τις νέες αλλαγές στις χρεώσεις ρεύματος και πέφτεις από τη μία παγίδα στην άλλη? Ώρα να απευθυνθείς στην Vulcom. Κάλεσε στο 2310-208-808 στους ενεργειακούς συμβούλους της Vulcom και ξένιασε από τον πελά των συμβολέων ενέργειας. Γιατί στην Vulcom γνωρίζουμε τις πιο συμφέρουσες συνδέσεις ρεύματος και αερίου, παρακολουθούμε τις αλλαγές και προλαβαίνουμε τις παγίδες. Γιατί στην Vulcom σε ενημερώνουν και σου προσφέρουν τις πιο σωστές επιλογές στο ρεύμα, στο αέριο, χωρίς χρέωση. Μη χάνεις χρόνο. Πάρε τώρα στο 2310-208-808 και ξένιασε με το ρεύμα και το αέριο μια για πάντα.
3: Ακολουθήστε τον Focus FM και στα social media. Βρείτε μας σε Facebook, Twitter και Instagram πληκτρολογώντας Focus FM 103,6 και μπείτε άμεσα στην τεράστια παρέα μας.

0: από του Αγίου Όρους. Αναμειγνύοντας κερί με βότανα του Αγίου Όρους, δηλητήριο μέλισσας και πρόπολη έφτιαξαν τις αγιορείτικες ευχές. Με μια απλή επάλυψη με την βαδιστικών, ανακουφίζεστε πλήρως από κυρσούς, θρόμβους και φλεβίτιδα. Το θαύμα του Αγίου Όρους, οι κυραλυφές αγιορείτικες ευχές, μπορούν να γίνουν δικές σας με ένα τηλέφωνο στο 2310-2255-99.
1: Πληροφορίες, εκδόσεις Κάδμος, Ερμού 46, τηλέφωνο 2310-25-23-20.

Επιστρέψαμε αγαπημένοι μου εδώ στον Focus FM στους 103,6 από τη Θεσσαλονίκη μας, από την Μακεδονία μας. Εκπέμπουμε, να είστε καλά. Σας ευχαριστούμε πολύ πολύ για τη συμμετοχή, για τα μηνύματάκια σας. Στο μικρόφωνο η Δέσποινα Μποτίτση, απέναντι μου Γιώργος Δαμιανίδης, στην παραγωγή της εκπομπής. Μέχρι και τη μία θα είμαστε μαζί σε λίγο κοντά μας και ο γνωστός εργατολόγος ο κύριος Αλέξης Μητρόπουλος. Έχουμε νέα συμφέρουσα προσφορά από την Vulcom με τη λέξη κλειδί φοιτητής-φοιτητρία και κωδικό Focus FM 103,6. Όσοι είστε φοιτητές ή τα παιδιά σας, τα εγγόνια σας ή σε οποιαδήποτε πόλη ή αν στο σπίτι σας μένει ένας φοιτητής, μια φοιτητρία και βρίσκεστε σε φάση ανανέωσης του προγράμματος ρεύματος, υπάρχει νέο ειδικό πρόγραμμα με σταθερή τιμή για τις πρώτες 200 κιλοβατόρες με 0,095 ευρώ ανά κιλοβατόρα από 0,16 και πάγιο 5 ευρώ το μήνα. Πάνω από τις 200 κιλοβατόρες η τιμή θα είναι κειμενόμενη, οπότε κάντε το κουμάντα σας, απευθυνθείτε στη Vulcom που κάθε τόσο ανακαλύπτει τις καλύτερες προσφορές ρεύματος και αερίου. Επίσης η προσφορά ισχύει όχι μόνο για αγόρια και κορίτσια που σπουδάζουν, αλλά ακόμα και για αυτούς που κάνουν το μεταπτυχιακό τους. Καλέστε τώρα στο 2310 208 808 στη Vulcom για να ενημερωθείτε αναλυτικά για την τρέχουσα προσφορά. Σας έχω πει αρκετές φορές κατά την διάρκεια των εκπομπών ότι με χαροποιεί ιδιαιτέρως το γεγονός ότι παρατηρώ προσωπικά εγώ, αλλά είναι νομίζω και κοινή αποδοχή, ότι υπάρχει μια στροφή, ένα μεγάλο ενδιαφέρον τα τελευταία χρόνια των νέων για την Εκκλησία. Μια στροφή στην πίστη, στην θρησκεία μας, με νέους πραγματικά πολύ όμορφη εικόνα να κατακλείζουν όχι μόνο τις εκκλησίες αλλά να επισκέπτονται και μοναστήρια, μια μονοήμερη εκδρομή. Είναι μια αλλαγή, μια τάση που για μένα προσωπικά νομίζω πως δείχνει ότι υπάρχει ελπίδα. Και θέλω να μοιραστώ μαζί σας κάτι. Έβλεπα χθες φωτογραφικό υλικό από τις από τα σχολεία, μαθητές που βγαίνουν μετά τις πανελλαδικές, παιδιά που διαγωνίζονται, που είναι η πιο κρίσιμη μέχρι στιγμής δύσκολη έτσι μάχη που δίνουν. Είναι βέβαια και τα άλλα παιδιά στις άλλες τάξεις του λυκείου, είναι τα γυμνασιόπαιδα που και αυτά δίνουν τον αγώνα τους. Έβλεπα λοιπόν ότι πέρα από την αγωνία ή την ανακούφιση, γιατί είναι σίγουροι ότι έγραψαν καλά, κρατούν μαζί τους πάρα πολλά παιδιά, τουλάχιστον 10 φωτογραφίες είδα, κρατούσαν εκτός από τα προσωπικά έτσι αντικείμενα, στυλό, ένα νερό, και μία εικόνα του Χριστού μας, της Παναγιάς μας.

του Αγίου Παϊσίου και πραγματικά είναι, δεν ξέρω, ήθελα έτσι να το μοιραστώ μαζί σας, γιατί χαμογέλασα μόνο και μόνο που το είδα. Δείχνει δηλαδή ότι η πίστη πολλές φορές μας είναι πηγή δύναμης. Και καλό είναι εμείς οι γονείς, εάν τα ίδια παιδιά δεν το έχουν σκεφτεί, να τους προτρέψουμε, να προσευχηθούν και το βράδυ και την παραμονή των εξετάσεων και πριν μπουν στην αίθουσα. Σε κάθε περίπτωση νομίζω πως στην δύσκολη στιγμή της ζωής μας είναι ένα στήριγμα. Και βέβαια βοηθά όχι μόνο τα παιδιά αλλά και εμάς να ηρεμήσουμε, να συγκεντρωθούμε, να διώξουμε έτσι με μια προσευχή το άγχος που μας καταβάλει. Από το μακροχώρι Βέρειας μας ακούτε, πολύ χαιρόμαστε. Τι μου γράφει ο Πασχάλης. Εκτός το ότι υλοποιήθηκε και το φράχτη, ναι, το 1/3 του φράχτη στον Εύρο, τι γίνεται με το υπόλοιπο ΟΕΟ, Περιφερειάρχης Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης, που είναι μάλλον αλλού, έχει στρέψει το ενδιαφέρον του. Έχουμε και ερωτήματα για τον κύριο Μητρόπουλο. Μόλις γράφει η Αναστασία, νίκιασαν στην πολυκατοικία όπου μένουμε μουσουλμάνοι, μιλούν μόνο αραβικά, όλοι άνδρες, δεν τολμάει κανείς να τους πει τίποτε, γιατί έχουν και μια παραβατική συμπεριφορά στην Ανοτούμπα όλα αυτά. Αυτό είναι το δυσκολότερο κομμάτι, να μην μπορείς να κάνεις παρατηρήσεις στο βαθμό που του λογικού, έτσι, όχι γιατί έβαλες δυνατά τη μουσική και η ώρα ήταν 7 το απόγευμα. Μιλάμε για πράγματα που ενοχλούν τους ενίκους της πολυκατοικίας και είμαστε ούτως ή άλλως όλοι όσοι ζούμε σε πολυκατοικίες, είμαστε μια οικογένεια. Πρέπει να συζητάμε τα προβλήματα. Τώρα, αν μου δημιουργεί πρόβλημα ο διπλανός και εγώ δεν μπορώ να το συζητήσω γιατί φοβάμαι, τότε υπάρχει θέμα σε κάθε περίπτωση.

0: Ναι, το σχόλιο του Γιώργου, πηγαίνουν και συνελεύσεις, λέει, τις οικοδομής, δεν νομίζω. Το θέμα είναι τα κοινόχρηστα τα πληρώνουν, λέω εγώ τώρα. Κοίταξε, δεν αφορά όλους το σχόλιο. Πάντα υπάρχουν, ναι όχι Γιώργο, υπάρχουν και οι εξαιρέσεις, αλλά στην πλειοψηφία τους βλέπουμε. Έχει ακουστεί εδώ στον Focus FM τι καταστραμμένα σπίτια έχουν αφήσει στο πέρασμά τους σκόνη και μπούρμπερι, δεν το συζητώ. Σε κάθε περίπτωση, τα μάτια σας 14. Λοιπόν, 6907-483-484 η επικοινωνία μας μέσω Viber, δωρεάν τα μηνυματάκια. Ο κύριος Μητρόπουλος είναι ήδη στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής. Με ενημερώνει ο Γιώργος Δαμιανίδης, οπότε πάμε ευθύς αμέσως να καλωσορίσουμε τον κύριο καθηγητή.
1: Καλημέρα, κύριε.
0: Τι κάνετε, είστε καλά?
1: Καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα. Καλημερίζω τους ακροατές και ακροάτες.
0: Ευχόμαστε να είναι καλή ημέρα, καλό μεσημέρι. Καλά νέα, καλές ειδήσεις έχουμε για τους εργαζόμενούς μας, για τους συνταξιούχους μας.
1: Μπορείτε και εσείς και εμείς να πάρουν το επίδομα τέκνου και οι οικογένειες πάνω από 6 τέκνα, ξέρω ότι ενημερώθηκε ο Πρωθυπουργός, μου πένε σημαίνουν κυβερνητικό.
0: Απέδωσε καρπούς.
1: Απέδωσε και η διάταξη που έχω μπροστά μου την απεκάλυψα σήμερα στους συναδέλφους σας στο Open TV,
0: τον
1: κύριο Κολοκυθά και στον Ιφλή, δεν περιλαμβάνει τον περιορισμό μέχρι 6 τέκνα, άρα όλες οι κυρίες, οι οικογένειες που έχουν και πάνω από 6 παιδιά, θα επιδοτηθούν κανονικά, θα πάρουν ανατέκνο 150 ευρώ, όσα τέκνα κι αν έχουν. Έχω μπροστά μου τη διάταξη που πάει στη Βουλή.
0: Αυτή κι αν δεν είναι είδηση, κύριε Μητρόπουλε.
1: Είναι πολύ σημαντικό και είναι και δική σας και του σταθμού σας, γιατί
0: όλων
1: σε
0: εσάς
1: πρώτο είπα το παράπονο και κάλεσα τις κυρίες των Υπουργείων Συνοχής, κάποια έχετε και πάνω και είναι, πούνε και λοιπόν, δεν ξέρω ποιος έκανε τη μάχη, αλλά έμαθα ότι ο Πρωθυπουργός τους πήρε ότι άκουσε κάτι να, γι' αυτό εμάς εννοούσε, ή στα κεντρικά κανάλια, γιατί το ανέφερα και στα κανάλια των Αθηνών. Συνεπώς απέδωσε και η διάταξη που πήρε το δρόμο για τη Βουλή δεν έχει τον περιορισμό έως 6 παιδιά που δυστυχώς είχαν βάλει στον Πρωθυπουργό και το είχε πει όταν το εξήγηλε, και στους υπουργούς που εκλαήκευσαν τα μέτρα την επόμενη μέρα είπαν μέχρι 6 παιδιά. Εμείς από την πρώτη μέρα είπαμε μαζεύτε αυτή την επονίδη στη διάταξη και την εξαγγελία σας, και τελικά όλες οι οικογένειες ανεξαρτήτως αριθμού τέκνων θα πάρουν 150 ευρώ ανατέκνου σε 20 μέρες. Είναι σημαντική εξέλιξη.
0: Δεν μπορώ να σας περιγράψω πόσο χαίρομαι, κύριε Μητρόπουλε, για την εξέλιξη που απέδωσε καρπούς έτσι όλη αυτή η προσπάθεια που ξεκίνησε.
1: Και για τις χείρες που είχαμε κάνει αγώνα, πάλι εκεί είχα στείλει επιστολή για να κατέβει το όριο από 65 στα 60. Κατέβηκε για τις χείρες και εκεί, και η διάταξη περιλαμβάνει, έχει κατεβάσει το ηλικιακό κόφτη στα 60, και εκεί κάναμε μία μάχη. Τα κόμματα ασχολούνται περί άλλων για τρίτη, τέταρτη και πέμπτη θέση. Εμείς αγωνιζόμαστε για την κοινωνία ως επιστημονικός φορέας. Τι να κάνουμε, έτσι είναι.
0: Το χειρότερο είναι να μην προσπαθήσεις, να μην μπεις στη μάχη, κύριε Μητρόπουλε. Εμείς το κάναμε από τη στιγμή που... από τη στιγμή που απέδωσε και έχουμε αποτελέσματα θετικά,
1: μάλιστα,
0: ειλικρινά είναι μια πολύ καλή εξέλιξη.
1: Έχω τη διάταξη μπροστά μου και είμαι πολύ ευχαριστημένος από χτες και λοιπά. Είναι σημαντικό το άρθρο 16 του νόμου, το άρθρο 15 του νόμου που πάει στη Βουλή για ψήφιση, αναφέρει ότι για κάθε παιδί 150 ευρώ. Είναι σημαντικό. Τώρα οι οικογένειες θα πάρουν μέχρι και 1500 και 800 ευρώ αν έχουν 10, 11, 12 παιδιά. Είναι λίγες οικογένειες, 20.000 οικογένειες, αλλά ήταν μεγάλη αδικία. Μεγάλη αδικία.
0: Κατάφορη, κύριε Μητρόπουλε, κατάφορη. Αφού καταφέραμε και το διορθώσαμε όπως μπορούμε ο καθένας από την πλευρά μας. Μα καθημερινά, κύριε Μητρόπουλε, καθημερινά ασχολούμαστε με αυτό. Ήταν πολύ μεγάλη αδικία. Πολύ μεγάλη αδικία.
1: Αυτό είπα, αυτή που εισηγήθηκα στον Πρωθυπουργό να πει μέχρι 6 τέκνα, ποιος το εισηγήθηκε και τον παρασύρανε. Οι υπουργοί του ύστερα, ο υπουργός οικονομικών, η υπουργός συνοχής και οικογένειας μέχρι 6 τέκνα όταν εξειδικεύσαν τη διάταξη. Τι τους πείραξε μέχρι 7 ή μέχρι 8, όσα παιδιά παιδιά έχει η οικογένεια.
0: Θα το χαρακτηρίσουν τώρα ως αστοχία και πάμε.
1: Μάλιστα.
0: Παραπέρα. Είναι ακατάσχετο. Με ρωτούν για το επίδομα παιδιού.
1: Ακατάσχετο, ναι. Δεν υπολογίζεται, δεν μετράει για άλλα επιδόματα. Είναι καθαρά προστατευμένο.
0: Ναι.
1: Είναι καθαρά προστατευμένο. Να διαβάσουν, να επιβεβαιώσουν και τη σχετική διάταξη. Η ενίσχυση του παρόντος είναι αφορολόγητη. Μιλάμε, δεν έχει κανένας ακόμη το άρθρο αυτό που σας διαβάζω.
0: Ναι.
1: Διαβάζω το άρθρο 15 που πάει στη Βουλή. Δεν έχει κυκλοφορήσει ακόμη, συναδέλφους σας. Διαβάζω. Η ενίσχυση του παρόντος είναι αφορολόγητη, ανεχώρητη και ακατάσχετη στα χέρια του δημοσίου ή τρίτων. Κατά παρέκκληση κάθε γενικής ειδικής διάταξης δεν δεσμεύεται και δεν συμψηφίζεται με χρέη που έχουν βεβαιωθεί από τη φορολογική δίκηση και το δημόσιο εν γέννη, τα νομικά πρόσωπα, τους οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης και δεν λαμβάνεται υπόψη στα εισοδηματικά όρια για την καταβολή άλλων επιδομάτων.
0: Μάλιστα.
1: Είναι καθαρά προστατευμένο.
0: Ωραία. Και να κάνουμε ένα μάζεμα, γιατί μας ρωτούν, δεν αφορά μόνο τα δύο παιδιά αγαπημένοι μου, αφορά όλα τα παιδιά της οικογένειας.
1: Αφορά όσα παιδιά και να έχει οικογένεια,
0: μέχρι,
1: μέχρι ο νόμος να είναι τα παιδιά μέχρι ηλικίας που έχουν τα άλλα δικαιώματα μέχρι 24
0: ναι.
1: ετών.
0: Εάν είναι φοιτητές. Εάν είναι φοιτητές.
1: Ναι, μέχρι, και μέχρι 18, όπως τα άλλα επιδόματα που καταβάλλονται.
0: Μάλιστα. Εάν κάνουν το μεταπτυχιακό τους, έχουμε πολλές ερωτήσεις. Τώρα γίνεται ένας καταιγισμός εδώ πέρα
1: εδώ,
0: από μηνύματα.
1: Εδώ θα βγει σχετική κάθε εξαρτώμενο μέρος.
0: Μάλιστα.
1: Κάθε εξαρτώμενο.
0: Mm-hmm.
1: Εξικαπακούεται αν είναι τα παιδάκια, mm-hmm. κάποιο παιδάκι αμαία κλπ. Αλλά για μεταπτυχιακά θα μας το πει η εγκύκλειος. Τα γενικά κριτήρια είναι μέχρι 18 ή αν σπουδάζει μέχρι 24. Τα γενικά mm-hmm. κριτήρια. Από εκεί mm-hmm. πέρα, αντιλαμβάνεστε, mm-hmm. περιμένουμε την εξειδικευτική εγκύκλειο αφού ψηφιστεί διάταξη του άρθρου 15 με τίτλο «Μέτρα οικονομικής ενίσχυσης, χορήγηση έκτακτης οικονομικής ενίσχυσης σε οικογένειες με παιδιά».
0: Οπότε θα προχωρήσουμε και σε περαιτέρω διευκρινήσεις.
1: Δεν χρειάζεται ναι. αίτηση. Στο λογαριασμό αυτομάτως θα χρεωθούν, mm-hmm. ξέρουν τα στοιχεία στην ΑΔΕ. Εκεί είναι τα ζητήματα. Υπάρχουν ειδικές ρυθμίσεις ποιος έχει επιμέλεια των παιδιών. Όταν υπάρχουν χωριστές φορολογικές δηλώσεις, εδώ θα υπάρξει διευκρινιστική εγκύκλειος. Θα επανέλθουμε okay. στην εξαιρετική
0: Βεβαίως. Εκπομπή. Η κυρία Ελισάβετ μας ρωτά, κυρία Μητρόπουλε, παίρνει, λαμβάνει μόνο τη σύνταξη του συζύγου της. Κόβεται 100 ευρώ με αγωνία.
1: Καθόλου δεν κόβεται, γιατί κυκλοφορεί στο διαδίκτυο και με παίρνουν χείρες ακόμη και από την Αυστραλία και από την Αμερική σήμερα. Δεν κόβεται τίποτε. Αντιθέτως, πιέσαμε να μην κοφτεί ποτέ και τίποτε και αναμένουμε την ρύθμιση για τις συντάξεις χειρίας που θα έρθει στη Βουλή την άλλη εβδομάδα. Θα επανέλθουμε στην εξαιρετική συγκούληση. Έχω πει να αφήσουν κάτω τα χέρια από τις χείρες και τους χείρους. Καμία περικοπή, καμία επιστροφή χρημάτων, να επανέλθουν στο διηνεκές και ισοβίως στα 70%, να μην κόβεται και πιστεύω αυτή τη μάχη θα την mm-hmm. πετύχω, θα την πετύχουμε μαζί με την επιστημονική μας ένωση. Δεν θα αφήσουμε να λαϊλατούν τις συντάξεις χειρίας. Να μας παρακολουθεί η κυρία Ελισάβετ στο enipec.gr στην επιστημονική μας ένωση.
0: Κάθε επιτυχία εύχομαι. Άλλη ερώτηση, κύριε Μητρόπουλε. Έχουμε κάνει αίτηση για σύνταξη πριν από 15 μήνες, ενώ έχει βγει κύρια πριν από 4, η επικουρική αγνοείται σε εισαγωγικά. Πότε θα βγει, αναρωτιέται ο κύριος Νικόλας.
1: Αν μας έλεγε αν είναι ένα ταμείο επικουρική ή αν είναι δύο. Αν είναι δύο, καθυστερεί δυστυχώς και απαραδέκτως. Δεν μας το είπε αυτό.
0: Ναι.
1: Δεν το λέμε
0: συνήθως,
1: διότι σίγουρα θα είναι πολυταμιακή επικουρική που αργεί, διότι η μονοταμιακή βγαίνει σε δύο μήνες. Μάλλον θα είναι με δύο ταμεία η επικουρική. Ας επανέλθει όσο είμαστε στην εκπομπή.
0: Λοιπόν. Ο ακροατής μας, αμέ 100%, τυφλός εδώ και 2,5 χρόνια, παίρνει σύνταξη, έχει όμως υπόλοιπο στον ΕΦΚΑ από το 2013, 10.000 συν 5.000 η τόκη. Τι να κάνει, λέει, να περιμένει,
1: αυτό
0: να πληρώσει.
1: Το έτος 13 έχει παραγραφεί. Να μην κάνει καμία κίνηση, εκτός και αν έχει ζητήσει, αν έχει υπογράψει, αν έχει ενημερωθεί, τότε δεν μπορεί να παραγραφεί. Αν δεν τον έχει ενοχλήσει κανένας, τα έτη 15 και πίσω έχουν παραγραφεί και δεν χρωστάει τίποτα. Υπό τον όρο ότι δεν έχει πάει γυρεύοντας στον ΕΦΚΑ να έχει ζητήσει και να έχει υπογράψει και να έχει ενημερωθεί. Κάνω σύσταση μέσα από την εξαιρετική σε εκπομπή, άπαξ και έχουν οι οφειλές να μην πηγαίνουν στην υπηρεσία του ΕΦΚΑ, διότι και απλή παρουσία κατά τον ΕΦΚΑ ή ενημέρωση σημαίνει ότι διακόπη παραγραφή, και έτη που έχουν ήδη παραγραφεί, το 13 έχει παραγραφεί διαπαντός και ισοβίως, μπορεί να πούνε ότι δεν έχει παραγραφεί επειδή έχει ενημερωθεί.
0: Μάλιστα. Επόμενο ερώτημα, ο κύριος Παναγιώτης από Σουηδία μας γράφει: έχει ένσημα ως αρτοποιός βαρέας στην Ελλάδα. Τα τελευταία χρόνια εργάζεται μόνιμα στη Σουηδία, στην ίδια ακριβώς ειδικότητα, ως αρτοποιός. Έχω συγκεντρώσει, λέει, όλα τα επίσημα σουηδικά πιστοποιητικά εργασίας που αποδεικνύουν την ειδικότητά μου. Ρωτά λοιπόν εσάς, κύριε Μητρόπουλε, μπορεί ο χρόνος εργασίας του ως αρτοποιός στη Σουηδία να αναγνωριστεί από τον ΕΦΚΑ ως βαρέα ένσημα, ώστε να προσμετρηθεί στα 3.500 βαρέα που απαιτούνται για την συνταξιοδότησή του στα 62 έτη? Ποια είναι η διαδικασία, δεν γνωρίζει?
1: Θέλει μελέτη το θέμα, μόλις πήγα ερώτημα ίδιο από Ολλανδία και από Καναδά.
0: Μάλιστα.
1: Αρτοποιοί που δουλεύουν εδώ και δουλεύουν εκεί. Μας παίρνουν, επειδή έχουμε μεγάλο τμήμα διεθνών συμβάσεων και διεθνών συντάξεων στο γραφείο, μας απευθύνονται πάρα πολλοί ομογενείς μας για τα ίδια θέματα. Εδώ να στείλει ένα τηλέφωνο ή να μας στείλει ένα ερώτημα στην ενιπέκ.gr να τον καθοδηγήσουμε, τον αγαπητό φίλο.
0: Μάλιστα. Πρόσφατα χάσαμε τον πατέρα μου, συλληπιτήρια καταρχάς τον κύριο Σάβα, ο οποίος έπαιρνε σύνταξη ΟΓΑ. ΟΓΑ παίρνει και η μητέρα μου. Μου είπαν ότι πρέπει να κάνω κάποιες ενέργειες για να πάρει ένα μέρος της σύνταξης.
1: Μην κάνει ακόμη αίτηση, διότι μπορεί να πάει γυρεύοντας και να χάσει μεγάλο κομμάτι συντάξης, ακόμη και αν έχει δύο συντάξεις. Χρειάζεται να μελετήσει το θέμα κάποιος ειδικός, όχι μόνο νομικός,
0: ναι,
1: κάποιος να του στήσει, γιατί πάνε σε κάποια γραφεία μη νομικών.
0: Είναι χαμηλός συνταξιούχοι, των 650 ευρώ,
1: ναι,
0: το διευκρινίζει.
1: Και μπερδεύονται, ναι. Παρακαλώ πολύ, ένα ερώτημα να τους καθοδηγήσουμε ή να πάνε σε ένα ειδικό στην πόλη που μένουν, νομικός να είναι, για να τους καθοδηγήσει, για να μην χάσουν κομμάτι της σύνταξης με δεύτερη σύνταξη, διότι υπάρχει ένα παράξενο καθεστώς στα ζευγάρια συνταξιούχων αγροτών μας. Αν δεν έχει κάνει αίτηση, καλώς, δεν πρέπει να κάνει ακόμη, πριν ρωτήσει αν τον συμφέρει να ζητήσει να αιτηθεί την σύνταξη κυρίας.
0: Μάλιστα. Και για το επίδομα για το 150, πολλές ερωτήσεις βέβαια. Τέλος Ιουνίου η καταβολή τους, έτσι?
1: Μέχρι. Διαβάζω τη διάταξη, έως τέλη Ιουνίου. Εγώ πιστεύω ότι γύρω στις 20, το άρθρο λέει, μέχρι τέλη Ιουνίου. Εγώ πιστεύω ότι γύρω στις 20, εκεί που καταβάλλονται τα επιδόματα του ΟΠΕΚΑ και λοιπά, μια εβδομάδα, την τελευταία εβδομάδα του Ιουνίου, θα έχει γεννήσει, καταβάλλεται. Διαβάζω την παράγραφο 3 του άρθρου 15 που μόνο εσείς έχετε στον σταθμό σας σήμερα. Η ενίσχυση, η ανωτέρω ενίσχυση, το 150, καταβάλλεται έως 30 Ιουνίου του 26 στον τραπεζικό λογαριασμό του δικαιούχου που έχει γνωστοποιηθεί στην ΑΔΕ με βάση τα στοιχεία της ετήσιας δήλωσης φορολογίας εισοδήματος γονέων και εξαρτωμένων τέκνων για το φορολογικό έτος 24. Αυτό σας διάβασα τη διάταξη της παραγράφου 3, που δεν την έχουν άλλοι συνάδελφοί σας.
0: Και μία τελευταία ερώτηση, κύριε Μητρόπουλε, με 6.800 βαρέα ένσημα από το 2000, λέει, με 51 ετών τώρα, αλλά χωρίς βαρέα. Πότε πλέον μπορώ
1: 60,
0: να βγω?
1: Έχει αρκετά βαρέα να βγει στα 60 μειωμένη και στα 62 με πλήρη. Άρα δεν μπορεί πρώτου 60. Συστήνουμε η εκπομπή το 62 να βγει για να πάρει μεγαλύτερο κομμάτι σύνταξης.
0: Ωραία. Σας ευχαριστούμε πολύ πολύ, και πάνω απ' όλα για τις έτσι
1: πολύ
0: θετικές και αισιόδοξες ειδήσεις που μας μεταφέρατε σήμερα, κύριε Μητρόπουλε. Να είστε καλά. Γεια σας.

Επιτέλους, μετά από καιρό, είχαμε και μία έτσι ευχάριστη, χαρούμενη είδηση. Έφυγε λοιπόν ο Κόφτης. Αυτά τα κριτήρια για τις πολύτεκνες οικογένειες. Είπαμε ότι το 150 δεν θα το λάμβαναν όλα τα παιδιά πάνω από το έκτο. Υπήρχε Κόφτης λόγω κριτηρίων. Οπότε ξεπεράστηκε από ό,τι ακούσατε από τον κύριο Μητρόπουλο και θα το λάβουν κανονικά όλα τα μέλη, τα παιδιά των πολύτεκνων οικογενειών. Αυτό έπρεπε να γίνει από την αρχή και όχι να μεσολαβήσουμε και να φωνάζουμε και να λέμε και να ξαναλέμε, αλλά τελικά τα κακόσκημενα διορθώνονται τελικά δυστυχώς μόνον έτσι. Εμείς κρατάμε το θετικό ότι απέδωσε καρπούς όλη αυτή η προσπάθεια και συνεχίζουμε, αγαπημένοι μου. Σας ευχαριστώ πολύ πολύ και σήμερα για την συμμετοχή στην εκπομπή εδώ στον Focus FM 103,6 από τη Θεσσαλονίκη μας, από την Μακεδονία μας. Παραμένετε συντονισμένοι συνέχεια με Γρηγόρη Σερέτη, Κόντρα στο Σύστημα, από τη Δέσποινα Μποτίτση, τον Γιώργο Δαμιανίδη. Ευχές για καλό μεσημέρι, τα φιλιά, την αγάπη μας. Γεια σας.

0: Η ώρα είναι μία.
1: Ό,τι κι αν οδηγείς, όπου κι αν βρίσκεσαι, ξεκινάς και δεν σταματάς. Γιατί έχεις X-Power Batteries. Μπαταρίες οχημάτων, σκαφών και κάθε τύπου συσκευών με δωρεάν έλεγχο και τοποθέτηση εντός Θεσσαλονίκης. Χωρίς επιπλέον επιβάρυνση. Χονδρική πώληση σε όλη την Ελλάδα με συνέπεια και επαγγελματισμό. X-Power Batteries. Λαγκαδά 109. Τηλέφωνο 2310 735 722. Γιατί ό,τι κινείται με X-Power δεν σταματά.
2: Τώρα X-Power Batteries και στον Ασπρόπυργο Αττικής. Λεωφόρος Δημοκρατίας 92. Τηλέφωνο 2310 735 722. Το ζωάκι σου δεν είναι απλά κατοικίδιο, είναι οικογένεια. Και του αξίζει η καλύτερη φροντίδα. Στο νέο κτηνιατρίο της Dr. Νικολέτα Σερέτη, στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, φροντίζουμε το μικρό σου φίλο με αγάπη, επιστημονική ακρίβεια και τα πιο σύγχρονα μηχανήματα. Ακόμα και αν αλλού δεν βρήκες λύση, εδώ θα τη βρεις. Με πλήρη διαγνωστικό εξοπλισμό και εξετάσεις επιτόπου, φροντίζουμε για την υγεία και την ευτυχία του ζώου σου. Dr. Νικολέτα Σερέτη, Καλαποθάκη 13, στο κέντρο της Θεσσαλονίκης. Τηλέφωνο 231-231-1234. Έλα να μας γνωρίσεις. Θα νιώσεις αμέσως πως είσαι στο σωστό μέρος. Πάρε ανάσα. Έχεις δίπλα σου την AG Economy, το δικό σου διαμεσολαβητή για να λύσεις μια και καλή τις τραπεζικές σου εκκρεμότητες. AG Economy. Υπηρεσίες διαμεσολάβησης τραπεζικών δανείων και φορολογικών οφειλών. Για ιδιώτες και επιχειρήσεις. Άμεσα, αξιόπιστα, αποτελεσματικά. Απευθύνσου σήμερα στην AG Economy για να έχεις όλα τα ωφέλη της εξοδικαστικής ρύθμισης. Πανελλαδική εξυπηρέτηση στο 210-3250-652. AG Economy. Ο ψύχρεμος διαπραγματευτής με την τράπεζα.
3: Ενημέρωση. Πολιτική. Εθνικά θέματα. Κοινωνία. Αθλητισμός. Πολιτισμός. Πρόσωπα. Περίεργα. Δεν ψάχνουμε τι γίνεται, αλλά γιατί γίνεται. voicenews.gr.
1: Εδώ είμαστε, στα ελληνικά μάρκετ. Ξεκινάμε την ημέρα μας με ό,τι καλύτερο για εσάς.
4: Αρετή παρθένο ελαιόλαδο 1 λίτρο 4,99. Σκύπ σκόνη πλυντηρίου 50 μεζούρες 7,75.
1: Και συνεχίζουμε με ακόμα καλύτερες τιμές.
4: Good Meals αλεύρι για όλες τις χρήσεις 1 κιλό 55 λεπτά. Kaiser Pilsner κουτί 6x330ml 4x2 δώρο 4,99.
1: Και τελειώνουμε πάλι στα ελληνικά μάρκετ με τις πιο αχτύπητες τιμές.
4: Κούτα Γερμανία στο κιλό 5,49. Δοδόνι φέτα pop το κιλό 12,95.
1: Ελληνικά μάρκετ, το σούπερ μάρκετ της επιλογής σας. Κόντρα στο σύστημα με τον ψυχολόγο Γρηγόρη Σερέτη. Καθημερινά, 1 με 4.
5: Γιατί οι Ιαπωνέζοι, γιατί οι Κινέζοι, γιατί οι Ιαπωνέζοι, γιατί οι Κινέζοι, γιατί οι Ινδοκινέζοι, γιατί οι Εβραίοι δεν απλοποιούν το σύστημα γραφή τους. Όταν εγώ είπα ότι θα τα χρειαστούμε τα αρχαία ελληνικά, γιατί τα αρχαία ελληνικά με το συντακτικό τους είναι τρόποι σκέψης, όλοι με χλέβασαν. Αυτό είναι γραμμένο στο βιβλίο μου «Τα μικρά γλωσσικά». Όταν αυτό το πράγμα το είπε ο Bill Gates,
6: ναι,
5: γιατί έχει λεφτά, τότε είπα, βρε, τι σοφή σκέψη είναι αυτή. Ο Bill Gates το λέγει, κοιτάξτε, για λόγους χρηστικούς. Εγώ δεν το έλεγα μόνο για λόγους χρηστικούς, το έλεγα για λόγους παιδαγωγικούς. Εμένα δεν με ενδιαφέρει να μπορώ να χρησιμοποιώ έναν ηλεκτρονικό υπολογιστή. Εκείνο που με ενδιαφέρει είναι να μην υποταχθώ στον ηλεκτρονικό υπολογιστή. Να μην υποταχθεί ο άνθρωπος στη μηχανή, να μην γίνει ο άνθρωπος μηχανή. Εμένα δεν με ενδιαφέρει να βρίσκουμε στοιχεία διευκολυντικά για το μυαλό. Αλλά θέλω να βρίσκουμε στοιχεία διευκολυντικά που να κάνουν το μυαλό εύστροφο, ώστε να μπορούμε να έχουμε μια καλύτερη ψυχή. Δηλαδή το κέντρο της παιδείας πρέπει να είναι ο άνθρωπος.
6: Τι σημαίνει φτωχότερη γλώσσα, φτωχότερη γραφή για ένα λαό?
5: Φτωχότερο μυαλό και κυρίως φθηνότερη ψυχή. Δεν είναι το πρόβλημα οικονομικό, κύριε Σαχίλ. Το πρόβλημα αυτή τη στιγμή
0: ναι.
5: είναι πνευματικό, είναι ηθικό. Αλλά θα έλεγα και κοινωνικό, προσέχτε με ποια έννοια. Δεν έχουμε κοινωνία. Τι πάνε να πει κοινωνία? Κοινωνία δεν είναι ένα άθροισμα απροσώπων εκφράσεων. Δεν είναι άθροισμα κάποιων ετών. Κοινωνία σημαίνει επικοινωνία. Βαδίζουμε, αλλά δεν συμβαδίζουμε. Λέμε ότι είμαστε άνθρωποι, αλλά δεν είμαστε συνάνθρωποι. Όταν πονάει ο άλλος, πονάμε εμείς. Ο άνθρωπος γίνεται άνθρωπος όταν είναι συνάνθρωπος. Όταν λοιπόν δεν νιώθουμε τον πόνο του άλλου και δεν νιώθουμε ότι είμαστε στο εμείς, όπως έλεγε ο αγράμματος Μακρυγιάννης, και νομίζουμε ότι πρέπει να είμαστε στο εγώ, τότε, όπως λέει ο Παπαδιαμάντης, ως πότε θα είμαστε ευτελείς γρεκύλοι.

Έτσι μπας και ξυπνήσετε. Focus FM 103,6 στη Θεσσαλονίκη. Μάχη FM 99 και 8 στην Αθήνα. Ράδιο Γάμα στους 94 στην Πάτρα. Ράδιο Όραμα 101 και 7 στην Ετώλο Ακαρνανία. Καθημερινά 1 με 4 κόντρα στο σύστημα Γρηγόρης Σερέτης. Καλησπέρα σε όλους και σε όλες. Από πού να ξεκινήσουμε, θέλετε? Ρε είναι απίστευτο. Ρε περίμενε λίγο, ρε περίμενε. Ακόμα δεν είπα καλησπέρα. Με τη μία πες αυτό, πες εκεί, περίμενε. Λοιπόν, έχουν ξεχυθεί στο δρόμο οι αστυνομικοί και γράφουνε. Σε ένα χωριό εδώ πιο έξω από τη Θεσσαλονίκη γράψανε 543 άτομα και το ανακοινώνουν και χαίρονται. 46 λέει παραβάσεις για υπερβολική ταχύτητα, 12 παραβάσεις για οδήγηση υπό την επίρρεια αλκοόλ, 367 παραβάσεις που αφορούσαν φορτηγά οχήματα, 9 παραβάσεις για μη χρήση ζώνης, 2 παραβάσεις για χρήση κινητού τηλεφώνου. Εδώ, χαμός! Δεν φτάνει που δεν έχουμε να φάμε. Δεν φτάνει που δεν μπορούμε να πούμε να επιβιώσουμε. Τρώμε και κάτι κουτουλιές από το πουθενά. Πρέπει να είστε προσεκτικοί με το αυτοκίνητο. Αφήστε το κινητό στην άκρη. Μην τρέχετε, μην πίνετε. Θα σας πάει πίσω στη ζωή. Μπορεί εκείνη τη στιγμή να μην το αντιλαμβάνεστε. Αλλά τραβάνε κουτουλιές. Να έχετε το νου σας.

0: Πρώτη ώρα σχόλιο, δεύτερη ώρα θα έχουμε μαζί μας έναν άνθρωπο από τη Βόρεια Ήπειρο να μας εξηγήσει τι ακριβώς συμβαίνει στην Αλβανία. Γιατί πέφτουνε σούτια! Γιατί έχουν δώσει να πούμε νησιά και λιμάνια σε Ισραηλινούς και Αμερικανούς και η Ελλάδα δεν το παίρνει ως παράδειγμα. Η Ελλάδα δεν βλέπει τι συμβαίνει στην Αλβανία. Αυτά που συμβαίνουν στην Αλβανία συμβαίνουν και στην Ελλάδα, να το ξέρετε. Το λιμάνι της Καλαμάτας, έξω από το Κολχικό, στην Κρήτη, στην Κύπρο. Γιατί η Κύπρος Ελλάδα είναι. Βλέπετε τι γίνεται. Τα έχουν εξαγοράσει όλα εδώ στη Θεσσαλονίκη, ο κακός χαμός. Παντού οι Ισραηλινοί αγοράζουν τα πάντα. Το ίδιο και οι Αμερικανοί και Τούρκοι και Βούλγαροι και Σέρβοι. Είδατε τι πάθανε, καταλάβατε τι πάθανε οι Αλβανοί. Πήγε συγγενής του Τραμπ, αγόρασε ένα νησάκι απέναντι από την Αλβανία, στο οποίο νησάκι υπήρχαν κάποιοι άνθρωποι που δουλεύανε, τους έδιωξε όλους, έβαλε και το στρατό του εκεί πέρα και του ανήκει το νησί. Θα χτίσει, λέει, ένα ξενοδοχείο και θα είναι δικό του το νησί, ξαφνικά. Και το λιμάνι απέναντι από αυτό το νησάκι το έχουν αγοράσει οι Ισραηλινοί. Και αυτοί σε προστατευμένη περιοχή θέλουν να χτίσουν ξενοδοχεία και να κάνουν, να πούμε, τις δουλίτσες τους. Δεν ανήκουν πλέον αυτά τα τμήματα στην Αλβανία. Και είναι φοβερό το πώς παλαιότερα φωνάζανε οι Αλβανοί «Ζήτω Έντι Ράμα» και τώρα όλη μέρα τον βρίζουνε. Όλη μέρα τον βρίζουνε. Πρέπει δηλαδή και η Ελλάδα να φτάσει σε αυτό το σημείο. Πρέπει και η Ελλάδα να φτάσει εκεί ώστε να ξυπνήσει. Μια μέρα να ξημερώσει και να μην μας ανήκει τίποτα, που ήδη δεν μας ανήκουν πολλά. Πείτε μου, το ξέρετε ότι χτίζονται σχολεία για Ισραηλινούς? Το ξέρετε ότι χτίζονται ολόκληρες κατοικίες και ολόκληρα μπλοκ? Το ξέρετε ότι έρχονται συγκεκριμένοι άνθρωποι για να προστατεύουν, λέει, τους Ισραηλινούς σαν αστυνομία του Ισραήλ? Ισραηλινοί φύλακες. Τι γίνεται, χτίζεται μέσα στην Ελλάδα ένα Ισραηλινό κράτος? Γιατί αστυνομία φέρνουν, σχολεία ανοίγουν, πόλεις δικές τους τα έχουν. Τι γίνεται? Αν πάτε πίσω και δείτε πώς ξεκίνησε η ιστορία στην Παλαιστίνη, θα ανακαλύψετε ότι κάπως έτσι είχε ξεκινήσει και στην Παλαιστίνη. Κάπως έτσι ξεκινάει και στην Αλβανία, κάπως έτσι ξεκινάει σε όλα τα Βαλκάνια. Και στην Κύπρο το ίδιο. Μήπως λιγάκι πρέπει να δούμε πού οδηγείται η κατάσταση? Εγώ ήρεμα ρωτάω, δεν λέω ότι έχουν κακή πρόθεση. Πάνω απ' όλα όμως δεν πρέπει να είναι οι Έλληνες και η Ελλάδα η εθνική κυριαρχία, όπως και στην Αλβανία. Οι Αλβανοί φωνάζουνε. Η Αλβανία ανήκει στους Αλβανούς. Ας τη Βόρεια Ήπειρος. Τη Βόρεια Ήπειρο. Η Βόρεια Ήπειρος ανήκει στην Ελλάδα. Το νησάκι αυτό απέναντι από την Αλβανία, που αυτή τη στιγμή το έχει ο Αμερικανός, είναι της Αλβανίας ή είναι του συγγενή του Τραμπ? Όχι, του συγγενή του Τραμπ είναι. Εδώ στην Ελλάδα το νησάκι Σκορπιός ανήκει στην Ελλάδα ή ανήκει στο Ρώσο? Τις βραχονισίδες που θέλουν να πάρουν και οι Τούρκοι και οι Ισραηλινοί, σε ποιον ανήκουνε? Στην Ελλάδα ανήκουν όλα αυτά, ρε, ξυπνήστε ρε! Μας ψηρίζουνε! Μας ψηρίζουνε! Και όχι τζάμπα, γιατί κάτω από το τραπέζι πάντα ρέει το χρήμα, με τον έναν ή με τον άλλο τρόπο. Και οι άνθρωποι για να παραμείνουν στην εξουσία ή για να κατακτήσουν την εξουσία μπορούν να κάνουν τα πάντα. Όταν λέμε τα πάντα, τα πάντα. Πώς θα σώσει την Ελλάδα, πώς θα σωθεί η Ελλάδα, ποιες είναι οι λύσεις? Τι θα κάνουμε από εδώ και πέρα? Πιστεύετε να πούμε τον κάθε χαρτογιακά και όταν εγώ σας λέω ότι όλοι αυτοί σας εκμεταλλεύονται, με βρίζετε? Τι με βρίζετε, ρε αδερφιά? Όταν δηλαδή ο Λοβέρδος πήγε, έκανε κόμμα Και έβγαινα και σας έλεγα, ρε χαϊβαναράδες. Που το χαϊβάνια δεν είναι βρισιά, ε. Χαϊδευτικά το λέω. Όταν έκανε ο Λοβέρδος κόμμα και σας έλεγα, ρε ο Λοβέρδος είναι συστημικός. Ρε ο Λοβέρδος, ό,τι και να σας πει. Ανήκει στη Νέα Δημοκρατία, είναι σαν το Σαμαρά. Έφυγε λίγο από το Μαντρί και θα επιστρέψει. Όταν σας λέω ότι, ρε, αυτά τα πρόσωπα βγαίνουνε και ζητάνε χρήματα ή βγαίνουνε και λένε ό,τι λένε γιατί θέλουνε τη δόξα και την εξουσία και τα λεφτά. Μου λέτε, όχι, είσαι μονικός. Όχι, δε, σε συμπαθούμε και σε ακούμε, αλλά δεν πάει άλλο. Τι δεν πάει άλλο, μα κάθε φορά επιβεβαιώνομαι. Για το Λοβέρδο δεν επιβεβαιώθηκα. Που κάποιοι μου λέγατε, ωραίο Λοβέρδο, στο Μητσοτάκι θα τον κάνει, θα τον ράνει. Ακούστε τι έλεγε ο Λοβέρδος. Και σήμερα είναι στη Νέα Δημοκρατία, βρε κοιμισμένη.
1: Η κυβέρνηση Μητσοτάκι είναι η κυβέρνηση των καρτέλ. Δεν υπάρχει καρτέλ που να μην το έχει υπηρετήσει.
2: Η κυβέρνηση των καρτέλ, τι λέτε τώρα, τι.
1: Τους υπηρετεί.
2: Όχι απλώς ότι δεν τους μάχεται, αλλά τους υπηρετεί.
1: Αυτή τη γεωδοσκοπία την υπηρετεί ο κύριος Μητσοτάκι. Η κυβέρνηση Μητσοτάκι είναι η κυβέρνηση των καρτέλ. Δεν υπάρχει καρτέλ που να μην το έχει υπηρετήσει.
2: Η κυβέρνηση των καρτέλ, τι λέτε τώρα, τι.
1: Τους υπηρετεί.
2: Όχι απλώς ότι δεν τους μάχεται, αλλά τους υπηρετεί.
1: Αυτή τη γεωδοσκοπία την υπηρετεί ο κύριος Μητσοτάκι.
0: Χρειάζεται να πούμε κάτι άλλο. Αυτός ο άνθρωπος επέστρεψε στη Νέα Δημοκρατία. Επέστρεψε στο Μητσοτάκι. Ενώ σας έλεγε αυτά που σας έλεγε και το χειροκροτούσατε. Αλλά δεν ξέρω, εγώ και η αιμονή μου φταίει για ό,τι τραβάει η Ελλάδα. Εδώ βγαίνει ο Αυγερινός στον Αντένα και λέει, ακόμα λέει δεν έχουμε αφημί. Μόλις αποκτήσουμε, λέει, άφημη, θα ζητήσουμε χρήματα από τον ελληνικό λαό. Ακόμα δεν βγήκανε και θέλουν να ζητήσουν χρήματα. Ακόμα δεν φτιάξαν το κόμμα και θέλουν ρευστό. Και σας ρωτάω εγώ, πόσοι θα τρέξουν να δώσουν λεφτά σε ένα κόμμα? Δηλαδή τι λένε, τι λέει η Καριστιανού, η οποία Καριστιανού δεν εμφανίζεται στα κανάλια. Η Καριστιανού είναι κρυμμένη. Η Καριστιανού εμφανίζεται μόνο με μονταρισμένες συνομιλίες και με μονταρισμένα βιντεάκια. Αυτό κάνει. Και έστειλε τον Αυγερινό χθες να μας πει τι, ότι μόλις αποκτήσουν αφημί θα ζητήσουν λεφτά. Δηλαδή τι σας λένε, φέρτε λεφτά να σώσουμε την Ελλάδα. Αυτό είναι το σλόγγαν της Καριστιανού. Φέρτε λεφτά να σώσουμε την Ελλάδα. Πώς θα σώσεις την Ελλάδα? Πώς θα σώσεις την Ελλάδα? Ρε δεν πάρα με βρίζετε. Εγώ σας λέω την αλήθεια. Πώς θα σώσεις την Ελλάδα? Δεν μπορώ να το καταλάβω. Ο Αυγερινός λέει, φέρτε λεφτά για να σώσουμε την Ελλάδα. Ωραία, πώς θα σώσετε την Ελλάδα, δεν μας λέτε. Πόσοι ηλίθιοι εκεί πέρα έξω θα τρέξουν να δώσουν λεφτά σε ένα κόμμα, έχοντας τη σκέψη τους ότι έτσι θα σωθεί η Ελλάδα. Ρε πάρτε το πρέφα, σας εκμεταλλεύονται, δεν μπορούν να σώσουν την Ελλάδα. Βουλευτές και υπουργοί, η Καριστιανού πρόδωσε το λαό. Πρόδωσε το λαό που κατέβηκε στους δρόμους για τα λεφτά και τη δόξα. Πιο καθαρά δεν μπορώ να το πω. Η Καριστιανού πρόδωσε το λαό που κατέβηκε στους δρόμους για τα λεφτά και τη δόξα. Αν θέλετε το καταλαβαίνετε, αν δεν θέλετε δεν το καταλαβαίνετε. Βάλ τον Αυγερινό.
3: Σύντομα θα έχουμε αφημί, γιατί και αφημί ακόμη δεν έχουμε. Και θα καλέσουμε σε οικονομική ενίσχυση τους πολίτες. Σύντομα θα έχουμε αφημί, γιατί και αφημί ακόμη δεν έχουμε. Θα καλέσουμε σε οικονομική ενίσχυση τους πολίτες.
0: Δώστε λεφτά στο κόμμα της Καριστιανού. Αυτό λένε, φέρτε λεφτά να σώσουμε την Ελλάδα. Άρε Παναγία μου. Πραγματικά απορώ με μερικούς. Όντως πιστεύετε ότι θα πάτε να δώσετε λεφτά, ας πούμε, σε κάποιο κόμμα, οποιοδήποτε κόμμα, και ότι παίρνοντας λεφτά αυτό το κόμμα θα σώσει την Ελλάδα? Σοβαρά όμως τώρα. Σοβαρά. Θέλω να μου απαντήσετε. Πιστεύετε ότι αν δώσετε λεφτά σε ένα κόμμα θα σωθεί η Ελλάδα? Θέλω κι εγώ οικονομική ενίσχυση. Εγώ δεν έχω ζητήσει ποτέ λεφτά από κανέναν παρεμπιπτόντος και καθημερινά εδώ πέρα όλοι οι παραγωγοί κάνουν εκπομπές αφιλοκερδός. Αφιλοκερδός. 13 χρόνια σχεδόν αφιλοκερδός καθημερινή ενημέρωση. Ποτέ δεν ζητήσαμε οικονομική ενίσχυση από κανέναν. Εντάξει, και άνθρωποι που ερχόντουσαν εδώ πέρα και λέγανε Γρηγόρη θέλουμε να σας βοηθήσουμε, τους λέγαμε δεν θέλουμε τα λεφτά σας, δεν θέλουμε τίποτα. Μόνο σε κάποιες περιπτώσεις που συλλέγαμε τρόφιμα και αυτά τα τρόφιμα τα μοιράσαμε σε αυτούς που είχαν ανάγκη. Εντάξει, από τον κόσμο λεφτά δεν έχουμε πάρει ποτέ και ούτε ζητήσαμε ποτέ. Αυτοί είναι ακόμα δεν κάνανε κόμμα, ακόμα δεν πήρανε αφημί και ζητάνε λεφτά. Φέρτε λεφτά σου λέει Καριστιανού να σώσω την Ελλάδα. Ε, θα μου πεις τώρα και με τις συναυλίες έσωσε την Ελλάδα. Ρε τι ζω. Είμαι πάρα πολύ απογοητευμένος. Πάρα πολύ απογοητευμένος. Γιατί πίστευα ότι η λαϊκή συσπήρωση μπορεί να αλλάξει τα πράγματα. Πίστευα ότι σε αυτά τα συλλαλητήρια που πήγαμε και στηρίξαμε ενεργά όλους αυτούς τους συγγενείς, ότι ερχόταν η αλλαγή. Γιατί η αλλαγή έρχεται όταν ο κόσμος είναι ενωμένος, όταν υπάρχει ενότητα. Απλά κάποιοι βρήκαν την ευκαιρία να εκμεταλλευτούν αυτήν εδώ πέρα την ενότητα που είχε ο λαός όταν κατέβαινε στους δρόμους. Δεν θα τους βγει όμως. Γιατί ξαναλέω, βουλευτές και υπουργοί δεν σώζουν την Ελλάδα. Για την καρέκλα πάτε και εσείς και οι Σαμαρικοί και όλοι. Ο οπορτουνισμός τι είναι, ξέρετε? Να σας το πω πιο απλά και λαϊκά. Είναι γνωστός και ως καιροσκοπισμός. Είναι η πρακτική της εκμετάλλευσης καταστάσεων και περιστάσεων. Είτε για προσωπικό, είτε για συλλογικό όφελος. Ωραία. Δεν υπάρχει ηθική στον καιροσκοπισμό. Δεν υπάρχει ηθική όταν υπάρχει η λέξη εκμετάλλευση. Εκμεταλλεύονται καταστάσεις και ανθρώπους. Εδώ ρε πιστεύετε ότι ο Μπουμπούκος, ο Άδωνης ο Γεωργιάδης λέει αλήθειες? Ο Μπουμπούκος που έβριζε το Μητσοτάκι, ο Μπουμπούκος που είχε κάνει θεό το Σαμαρά, είχε κάνει θεό τον Καραμαλή, είχε κάνει θεό κάθε πρόεδρο της Νέας Δημοκρατίας. Εδώ υπάρχουν κάποιοι που πιστεύουνε το Μπουμπούκο. Εδώ κάποιοι μας λένε ότι ο Σαμαράς που έφερε τον αντιρατσιστικό νόμο είναι πατριώτης. Ρε Ήρηνοι, είστε τρελοί. Σας επηρεάζουν τόσο πολύ τα ψυχοφάρμακα. Ο άλλος στέλνει μήνυμα και λέει πες του Αυγερινού να πάει να φέρει, λέει, από τη Μόσχα ρούβλια. Να ζητήσει και από τους Ρώσους χρήματα για οικονομική ενίσχυση. Δεν ξέρω αν μπορεί. Πρέπει να ρωτήσει τον Άριο Πάγο. Λοιπόν, ίδια μαγαζιά, διαφορετικές βιτρίνες. Νέα Δημοκρατία, Σαμαράς, Πασόκ, Κασελάκηδες, Τσίπρες, Κουτσούμπες και πάει λέγοντας. Εγώ σας λέω κάτι. Μπορεί να φωνάζει ο Αυγερινός φέρτε λεφτά για να σώσουμε την Ελλάδα. Εγώ όμως θα σας πω ποια είναι πραγματικά η λύση. Η λύση δεν κρύβεται στα χρήματα. Η λύση δεν κρύβεται στα κόμματα. Η λύση δεν κρύβεται στα πρόσωπα. Η λύση κρύβεται στην ιδεολογία. Η λύση κρύβεται στις νέες γενιές. Η λύση κρύβεται στην πνευματική αφύπνιση. Όχι στο ελληνικό κοινοβούλιο. Ακούστε να δείτε για να καταλάβετε πώς πάει το πράγμα και να το έχετε στο μυαλό σας. Γιατί ανέφερα το ότι πρόδωσε το λαό η Καριστιανού και τη φέρνω σαν παράδειγμα, γιατί κι άλλοι έχουν προδώσει το λαό. Τρία πράγματα μπορούν να αλλάξουν το μυαλό σου και να το κάνουν να σκέφτεται τελείως διαφορετικά. Είτε έχεις χάσει παιδιά, είτε έχεις καταστραφεί, είτε είσαι στα καλύτερα χρόνια της ζωής σου, είτε είσαι όπου είσαι. Τρία πράγματα μπορούν να σου τρελάνουν το μυαλό και το σύστημα ξέρει να παίζει το παιχνίδι. Το πρώτο πράγμα που μπορεί να σου τρελάνει το μυαλό είναι το χρήμα. Το πρώτο πράγμα που μπορεί να σε τρελάνει είναι το χρήμα. Είναι η φιλαργυρία. Ειδικά όταν είσαι φτωχοποιημένος. Λες από το πουθενά, ωρε φίλε, λεφτά. Τα χρειάζομαι. Τα θέλω. Να κάνω καλή ζωή. Επιτέλους να μην πρέπει να δουλεύω. Έτσι δεν είναι, κυρία Καριστιανού? Πολλά τα λεφτά. Δεύτερο πράγμα που μπορεί να σε τρελάνει είναι η φιλοδοξία. Και θα σας εξηγήσω πώς παίζει το σύστημα. Η φιλοδοξία σε καίει. Λες είμαι διάσημος. Ξαφνικά όλα τα κανάλια ασχολούνται μαζί σου. Ξαφνικά όλοι σε ανεβάζουν και λένε ότι θα σώσεις την Ελλάδα. Ξαφνικά από το πουθενά, εκεί που δεν σε ήξερε κανένας, σε χαιρετάνε στο δρόμο. Και σε χειροκροτάνε. Και κάπως έτσι καβαλάς το καλάμι. Και κάπως έτσι νομίζεις ότι είσαι πλανητάρχης. Φυσικά το σύστημα βοηθάει σε αυτό. Το σύστημα λέει στα μέσα μαζικής εξαπάτησης, πάμε να τους τρελάνουμε. Τι θέλουνε, χρήμα και δόξα δεν θέλουνε, θα τους τα δώσουμε. Αλλά με αυτόν τον τρόπο θα χάσουνε την αξία τους. Θα χάσουνε την τιμή τους. Θα χάσουνε όλο αυτό που προσπάθησαν να καταφέρουνε με το σωστό τρόπο, κάνοντας ένα κόμμα όμως. Γιατί με το κόμμα τα κατέστρεψε όλα. Πάμε και στο τρίτο που μπορεί να σε τρελάνει το μυαλό. Το τρίτο είναι η φιλιδονία. Αυτή η ειδονή που νιώθει ένας άνθρωπος, το ότι κάτι καταφέρνει, ή η ειδονή που νιώθει και με άλλους τρόπους, έτσι, ερωτικούς. Δεν θέλω να το πάω όμως εκεί. Εγώ θα σας πω ένα πράγμα και να το θυμάστε. Το σύστημα έχει παίξει μπάλα με τη Μαρία Καριστιανού. Της έχει φτιάξει μια εικόνα. Την προωθεί και της έχει κάψει το μυαλό. Και απότομα θα δείτε ότι θα πέφτει. Θα το δείτε και θα με θυμηθείτε. Γιατί εσείς νομίζετε ότι εγώ βαράω κανένα ταλγά. Αν ήθελα να κατέβω στην πολιτική, κατέβαινα. Επιλογή μου είναι να μην κατεβαίνω στην πολιτική. Γιατί γνωρίζω πώς λειτουργεί το σύστημα. Εγώ σας λέω, γράψτε το. Θα αρχίσουνε, την πήγανε στα σύννεφα που λένε και οι απλοί άνθρωποι εκεί πέρα έξω της πιάτσας και όχι όλοι αυτοί που κυκλοφορούν στα κανάλια, όλες αυτές τις ψωνάρες. Λοιπόν, την πήγανε στα σύννεφα και θα φάει απότομα προσγείωση και όταν προσγειωθεί με τα μούτρα θα καταλάβει πώς έπαιξε μπάλα μαζί της στο σύστημα. Εδώ θα είμαστε και θα δείτε, θα επιβεβαιωθώ για ακόμη μια φορά. Θα πέσει απότομα με τα μούτρα από τα σύννεφα στα οποία την έχουν βάλει. Και τότε θα καταλάβει ότι ήταν σε ροζ σύννεφάκι. Τότε θα καταλάβει τι ακριβώς έχει συμβεί. Τότε θα καταλάβει ότι την εκμεταλλεύτηκε το σύστημα για να κουκουλώσουνε τις δίκες των τεμπών και έχουνε δίκιο όσοι συγγενείς φωνάζουνε. Τότε θα καταλάβει το ότι όλα αυτά ήταν εικονικά και όχι πραγματικά. Και δεν πάει να είναι η Γρατσία με τους κουμπάρους της, γιατί μαθαίνω εγώ για τη Γρατσία. Μαθαίνω για τη Γρατσία και ποιους έχει κουμπάρους. Μαθαίνω για τον Αυγερινό και ποια κονέ έχει. Μαθαίνω και ποιοι άλλοι κρύβονται από πίσω. Αλλά ξέρετε τι δεν ξέρουν όλοι αυτοί που νομίζουν ότι έχουν βρει τα χρυσά αυγά. Αυγερινή και πάει λέγοντας. Γιατί να σας πω και κάτι ακόμα. Με ρωτάτε τόσες μέρες και από χθες χτυπάει το κινητό μου ασταμάτητα. Γιατί σχολιάζει την Καριστιανού και γιατί σχολιάζει την Καριστιανού. Γιατί έβαλα κι εγώ ένα λιθαράκι. Μεγάλο λιθαράκι στο να τη βοηθήσω και δες τι έκανε. Εγώ θα σας πω κάτι για να το θυμάστε επίσης. Γιατί προσπαθώ να σκεφτώ το τι έρχεται. Οι περισσότεροι εφοπλιστές, οι περισσότεροι ολιγάρχες, οι περισσότεροι καπιταλιστές πάνε όπου τους συμφέρει. Όταν θα αρχίσουν να βλέπουνε τα στελέχη, τις απόψεις και ότι τα ποσοστά αυτά γκρεμίζονται, γιατί είναι εικονικά τα ποσοστά των δημοσκοπήσεων, σας το έχω πει 10 φορές και αυτό, τότε σιγά σιγά θα αποχωρούν ένας-ένας. Ειδικά τώρα που έρχεται και το κόμμα Σαμαρά. Γιατί όταν θα κατέβει και ο Σαμάρας, ο οποίος Σαμάρας δεν βγαίνει με στιθοσκόπιο να μιλήσει στην κάμερα. Ο Σαμαράς είναι πρώην πρωθυπουργός. Ο Σαμαράς έχει άλλα κονέ. Έχει άλλη εμπειρία. Πολιτικός προδότης εννοείται ότι είναι. Ανθέληνας για εμένα εννοείται ότι είναι. Και αυτός και οι άλλοι καριερίστες που έχει μαζέψει εκεί πέρα 91, 100, 150 όσοι είναι. Και αυτοί για το χρήμα και τη δόξα πάνε. Αλλά δεν μπορούμε να συγκρίνουμε το Σαμαρά τώρα με τον Αυγερινό. Έτσι. Ούτε τα στελέχη της Καριστιανού. Θα με θυμηθείτε, θα γκρεμιστεί το κόμμα της Καριστιανού. Και τότε θα καταλάβετε αυτά που έλεγα. Γιατί ακόμα δεν έχετε συνειδητοποιήσει το τι έρχεται. Το ίδιο σας έλεγα και για τη Νέα Αριστερά. Πόσο καιρό φωνάζω τώρα ότι ο Χαρίτσης και η Αχτσιόγλου είναι κομπάρση. Πόσο καιρό φωνάζω για τη Νέα Αριστερά αυτό το πράγμα. Το ότι αυτοί οι δύο και οι υπόλοιποι είναι κομπάρσοι. Και υπήρχαν άνθρωποι εκεί πέρα έξω που στηρίζανε τη Νέα Αριστερά. Δεν τη στηρίζανε. Δεν βγαίνανε και λέγανε στηρίζω τη Νέα Αριστερά. Τώρα πώς νιώθουνε που η Νέα Αριστερά κατέστρεψε το κόμμα για να πάει με τον Τσίπρα. Πώς νιώθουνε ρε παιδιά. Αλήθεια πείτε μου. Δηλαδή αυτοί που λέγανε ότι στηρίζουνε τη Νέα Αριστερά, πώς νιώθουνε σήμερα που κατέστρεψαν το κόμμα μέσα σε μία μέρα. Για, καλύτερα να το λέγανε το κόμμα της Νέας Αριστεράς από την αρχή Νέα Καρέκλα. Νέα Καρέκλα τη λέγανε. Ας το λέγανε το κόμμα. Νέα Καρέκλα. Έτσι ώστε να ξέρουνε και αυτοί που τους στηρίζανε και ότι δεν τε λέγανε ότι η Νέα Αριστερά είναι το κόμμα που θα σώσει την Ελλάδα. Ποιους στηρίζανε, τους κομπάρσους. Δεν έβαλα ένα λιθαράκι. Συμφωνώ. Και εγώ και διάφοροι άλλοι παραγωγοί του Focus FM 103,6 βάλαν ολόκληρη πλάτη και μας μαχαίρωσε πισόπλατα η Καριστιανού. Έτσι ακριβώς. Μας μαχαίρωσε πισόπλατα. Από την πρώτη μέρα το φωνάζω ότι μας μαχαίρωσε πισόπλατα. Και επειδή κάποιοι λένε, γιατί λέει να έρθει, γιατί λέει να έρθει στην εκπομπή σου να μιλήσει. Γιατί λέει να έρθει ο Αυγερινός και η Καριστιανού να μιλήσει στην εκπομπή σου, ρε Γρηγόρη. Ποιος είσαι εσύ μου λένε και να έρθει να μιλήσει στην εκπομπή σου η Καριστιανού και ο Αυγερινός. Και σας ρωτάω εγώ, πριν κάνουνε κόμμα γιατί ερχόντουσαν. Πριν κάνουνε κόμμα εγώ ποιος ήμουνα δηλαδή. Και ερχόντουσαν. Η Καριστιανού πριν γίνει φίρμα γιατί ερχόταν εδώ πέρα στο σταθμό και έβγαινε ως ακροάτρια. Στην αρχή έβγαινε ως ακροάτρια η Καριστιανού εδώ στην εκπομπή. Και μετά έγινε επαφή και βγήκε και σαν καλεσμένη. Τότε δεν την ενοχλούσε ο Γρηγόρης. Τότε δεν έκανε τζις το θέμα. Τώρα που κατεβάζει κόμμα και θέλω να κάνω ερωτήσεις σαν Έλληνας πολίτης πώς θα σώσει την Ελλάδα, δεν συμφέρει ο Γρηγόρης. Δεν συμφέρει πλέον ο Γρηγόρης, Πλέον ο Γρηγόρης δεν μας κάνει. Αυτή δεν έκανε αναρτήσεις παλαιότερα και έλεγε ότι το να κατέβει κάποιος στην πολιτική δεν την εκφράζει και το θεωρεί φθηνή δικαιολογία για καριέρα. Άσε με σε παρακαλώ, άντε από εδώ πέρα τώρα ρε κάθεστε. Θα μου πείτε εσείς, δεν ξέρετε καν την ιστορία, δεν ξέρετε καν ποιοι είναι αυτοί οι άνθρωποι και πώς λειτουργούνε. Θα το μάθετε όμως σύντομα και θα λέτε, άρε πάλι το Γρηγόρη το σταυρώναμε και δίκιο είχε. Αυτό θα λέτε, όπως μου λέγατε και για το Στίγκα, σας τα έχω πει. Πάμε τώρα και στο Βαξεβάνη. Βαξεβάνη, άλλος από εκεί. Πόσες φορές ρε Βαξεβάνη μου έχεις πει ότι θα βγεις στην εκπομπή και δεν βγαίνεις. Πόσες φορές έχεις πει ότι θα βγεις στην εκπομπή και δεν βγαίνεις. Και τώρα ανεβάζεις τη φωτογραφία σου μαζί με τον Τσίπρα και μας έχεις πρίξει με τον Τσίπρα. Τι κόμπλεξ βαράς με τον Τσίπρα. Εγώ είμαι Μακεδόνας και βγαίνω και λέω ότι είναι πολιτικός προδότης ο Τσίπρας και ότι δεν θα έπρεπε να υπάρχει. Εσύ τι κόμπλεξ βαράς, εσύ τον στήριξες τον Τσίπρα. Τι έχεις με τον Αλέξη Τσίπρα. Με τον Γρηγόρη Δημητριάδη τι έχεις. Θα μας πεις. Άντε με τον Αλέξη Τσίπρα έχεις σύμπλεγμα. Με τον Γρηγόρη Δημητριάδη τι έχεις ρε Βαξεβάνη. Αφού δεν βγαίνει στην εκπομπή να σε ρωτήσω, σε ρωτάω μέσα από το μικρόφωνο. Εγώ ρωτάω. Εγώ ρωτάω. Μια πρόταση. Ο Βαξεβάνης που στήριζε τον Αλέξη Τσίπρα. Εκλέχθηκε ο Τσίπρας. Έγινε πρωθυπουργός. Πούλησε τη Μακεδονία, άλλαξε το δημοψήφισμα, πούλησε τον ΟΣΕ, έκανε ό,τι έκανε. Τέλος πάντων, τα ξέρετε, capital control, υπέρ των εφοπλιστών και πάει λέγοντας. Μετά τον έβριζε ξαφνικά ο Βαξεβάνης. Τώρα έχει κόμπλεξ μαζί του, κάθε μέρα ανεβάζει άρθρα για τον Τσίπρα. Αλλά δεν μας λέει τι έχει με τον Δημητριάδη. Γιατί δεν μας λέει? Εγώ ερωτήσεις κάνω. Κακό είναι. Πειράζει κι αυτό. Δηλαδή τι θέλετε, να το βουλώσουμε και να μην μιλάμε? Δεν μιλάει όλος ο ελληνικός λαός γιατί φοβάται. Σε μένα δεν περνάνε αυτά. Δεν περνάνε σε μένα αυτά. Λοιπόν, βάλε σε παρακαλώ πολύ το ηχητικό. Βάλε ρε τον Τζίμι τον Πανούση, μιας και μιλάμε για τον Τζίπρα, να ξεμπερδεύουμε και με αυτό να. Βάλ τον, ναι, Τζίμι Πανούση, γουστάρω Τζίμι Πανούση. Γιατί έβγαινε και έλεγε ότι ξέρεις κάτι, το ΚΚΕ δεν είναι αριστερή. Όλοι αυτοί που παρουσιάζονται με τα κόμματα και τα χρώματα και τις τρέλες τους δεν είναι αριστεροί. Τα έλεγε έξω από τα δόντια ο Τζίμις ο Πανούσης. Και τους γλεντούσε. Και για τις αλήθειες που έλεγε, εννοείται ότι ο ελληνικός λαός τον έβριζε. Εντάξει, είχαμε διαφορετική ιδεολογία με τον Τζίμι τον Πανούση. Αυτός δεν πίστευε στο Θεό. Εγώ πιστεύω, είμαι ορθόδοξος. Αλλά το ότι έλεγε αλήθειες τις έλεγε.
4: Δηλαδή, απασχολούν τη ζωή μας πρόσωπα που δεν θα τα έχεις, ας πούμε, που να σου πω, όχι δεν τη σημασία θα τους άδυνες, όχι, δηλαδή ο Καμένος, ο Τσίπρας, ο Παπάς, όλα κάτι άτομα τα οποία, ας πούμε, είναι πολύ χαμηλό επίπεδο, δηλαδή αυτό με στενοχωρεί περισσότερο από όλα. Δηλαδή έχουμε, μας απασχολούν άνθρωποι και μας απασχολούν με το ζόρι, δηλαδή καθημερινά που ανοίξει τηλεόραση, ανοίξει εφημερίδα, ανοίξει ένα περιοδικό, θα δεις τα γελία άτομα, τα οποία είναι και χαμηλού μορφωτικού επίπεδου, δηλαδή τα αγγλικά αυτά που λέει ο Τσίπρας. In Greece now we eat, already eat, in Greece now we eat, already eat,

0: Γιατί δεν ξέρει, να βγω εγώ να μιλάω τώρα κοκολέζικα, ισπανικά. Δηλαδή, ο τύπος αυτός είναι ικανός για όλα. Τη στιγμή που δεν ξέρει και τα μιλάει και μας εκθέτει και δεν καταλαβαίνει τι του λένε και τον ρωτάνε και τι απαντάει, είναι ικανός να κάνει και πόλεμο, να μας μπλέξει άσχημα. Είναι επικίνδυνο άτομο. Έχει βγάλει το παιδί του Ερνέστο στο θέλος σας. Και το άλλο φίλο Παυλή. Δηλαδή, δεν θα δεχθεί μπούλινγκ το παιδάκι αυτό, δεν σου λέω. Άμα κάνεις παιδί. Και εκεί φαίνεται ο χαρακτήρας του ανθρώπου. Είναι ένα άτομο χίλιες φορές τα τζάκια. Χίλιες φορές τα τζάνκια. Τα πολιτικά τζάνκια, χίλιες φορές, ας πούμε, από αυτούς τους που έχουν τέτοια δίψα για την καρέκλα, έχουν γατσωθεί απάνω του, που είναι ικανοί να κάνουν τα πάντα, να κάτσουν έστω και μια μέρα παραπάνω. Αυτό είναι τραγικό και επικίνδυνο και θα το ζήσουμε. Θα ζήσουμε τώρα.
1: Ονόμαστε το παιδί του Ερνέστο. Αυτό το είχα ξεχάσει. Δεν ξέρω. Ρε Παναγία μου. Λοιπόν, πάμε λίγο να δούμε τι ακριβώς συμβαίνει τώρα με όλους αυτούς τους Ισραηλινούς, τους Ουκρανούς που έρχονται εδώ και αγοράζουν τα πάντα. Τι γίνεται, ρε. Στη Χαλκιδική εκεί να ξυπνήσετε. Ράδιο Χαλκιδική να ξυπνήσετε. Το ιστορικό Ξένια το πήρε νέος ιδιοκτήτης για 30 χρόνια. Ένας Ουκρανός. Θα μείνει τίποτα όρθιο, θα μείνει τίποτα ελληνικό. Έχει λαλήσει ο Κοσμάκης, δεν συνειδητοποιεί τι συμβαίνει, γι' αυτό τα λέω. Καλά όλα τα ξέρετε, χθες μου στέλνανε αυτά που έλεγε ο Μόσχος χθες εδώ πέρα. Το ότι δεν ελέγχουν τα τρόφιμα και ότι στα ράφια υπάρχουν τρόφιμα τα οποία είναι καρκινογόνα και ότι ελέγχουν μόνο το 0,5 με 5% από όλα τα κοντέινερ που εισάγονται. Και μου στέλναν χθες μηνύματα, καλά εμείς αυτά τα ξέραμε. Και επειδή τα ξέρατε εσείς, δηλαδή να μην τα πούμε για τους υπόλοιπους. Που αμφιβάλλω αν τα ξέρατε. Γιατί όλοι ξερόλες είστε. Εγώ το λέω ότι αυτά που έλεγε χθες ο Μόσχος, κάποια δεν τα ήξερα. Τα έμαθα χθες. Εσείς που τα ξέρατε πια όλα. Μιλάνε άνθρωποι που πάνε ρε στην καφετέρια. Θέλουν να πάνε να κατουρίσουν. Και πάνε στην καφετέρια. Και ρωτάνε τον μπάρμαν ή τον σερβιτόρο, συγγνώμη, το μπάνιο που είναι. Για λούσιμο θα πας και ρωτάς που είναι το μπάνιο. Πού είναι η τουαλέτα ρε αδερφέ, να κατουρίσεις θέλεις, όχι να λουστείς. Πού είναι το μπάνιο. Μήπως θες να σε πούμε και πού είναι η ντουζιέρα. Θυμάμαι παλαιότερα κάναμε κάτι εκπομπές εδώ πέρα με το Χίο. Και αναρωτιόμασταν πού βρήκε τα λεφτά η Αλεξία Μπακογιάννη. Ναι, το αναρωτιόμασταν. Τότε που είχε πάει και είχε αγοράσει ένα δηληστήριο στην Ιταλία, στη Σικελία συγκεκριμένα. Θυμάστε? Και λέγαμε πού ρε τα βρήκε τα λεφτά η Αλεξία η Μπακογιάννη. Ρε την Αλεξία την Μπακογιάννη, πού τα βρήκε τα λεφτά να πούμε. Και πήγε πήρε να πούμε δηληστήριο στην Ιταλία. Περίεργα πράγματα. Κι όμως εδώ πέρα τώρα έψαχνα χθες να βρω με τι ασχολούνται όλοι αυτοί από την οικογένεια Μητσοτάκη. Λέω ρε φίλε, τόσα πολλά μέλη έχει αυτή η οικογένεια. Με τι ασχολούνται ο ένας από εδώ, άλλος από εκεί. Μπακογιάννηδες, Μητσοτάκηδες, κακός χάμος. Και μου πετάει ρε ένα άρθρο. Άκου τώρα πώς θα φέρνει η ζωή. Και τι συνειρμούς κάνει το μυαλό. Μου πετάει ένα άρθρο το οποίο γράφει όταν ο Ερυθρός Σταυρός έκανε έρανο για την κόρη της Δώρας Μπακογιάννη. Άκου. Καλά είχαμε και μια σύλληψη του πρώην Προέδρου του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού, το θυμάστε? Του Ανδρέα Μαρτίνη και τη συζύγου του για απάτη κατά εξακολούθηση. Ερίκος Δινάρ και ναι, τα σημάδια. Λοιπόν, πριν από μερικά χρόνια, για να γνωρίζετε κι εσείς εκεί πέρα έξω, αποκαλύψανε κάποιοι ότι η κόρη της Δώρας Μπακογιάννη, η Αλεξία, λάμβανε αμοιβή ύψους 300.000 ευρώ ετησίως. 320.000 ευρώ, συγγνώμη. 320.000 ευρώ ετησίως. Από πού? Από τον Ελληνικό Ερυθρό Σταυρό. Γιατί είναι Σαμαρίτισσα δημοσίων σχέσεων. Καλά, όχι ότι συνάδει με το πνεύμα της εθελοντικής προσφοράς σύμφωνα με τον Ερυθρό Σταυρό αυτό, το να παίρνει 320.000.

ευρώ ετησίως η Αλεξία Μπακογιάννη. Σύμφωνα όμως με το πόρισμα του Σώματος Επιθεωρητών Υπηρεσιών Υγείας και Πρόνοιας, η εταιρεία της Αλεξίας Μπακογιάννη έλαβε το 2009 το 20% του συνολικού ποσού που συγκεντρώθηκε από πολίτες σε εράνους υπέρ του Ερυθρού Σταυρού. Και σύμφωνα με το ίδιο πόρισμα για τη διαφημιστική προβολή του εράνου του Ερυθρού Σταυρού τη χρονιά εκείνη, που ξεπέρασε τα 235.000 ευρώ σε κόστος, δεν τηρήθηκε καμία διαγωνιστική διαδικασία όπως θα έπρεπε να έχει γίνει. Και στην εταιρεία της Αλεξίας Μπακογιάννη συμμετείχε ως μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου ο Κώστας Μπακογιάννης, ο γιος της Ντόρας Μπακογιάννης. Θα πει κανένας, μα τι περίεργες συναλλαγές είναι αυτές. Πέφτετε από τα σύννεφα. Στην απάντηση λοιπόν από τη συνέντευξη με τίτλο «Πού βρήκε τα λεφτά και αγόρασε το μεγαλύτερο δηληστήριο, ιταλικό δηληστήριο, η Αλεξία Μπακογιάννη», ίσως η σωστή απάντηση είναι αυτή. Μέσα από έρανο που έκανε για την Αλεξία Μπακογιάννη ο Ερυθρός Σταυρός. Έτσι τα βρήκε τα λεφτά, παιδιά, γιατί έχουν ανάγκη. Πρέπει να κάνουμε έρανο και για τους υπόλοιπους. Πρέπει να κάνουμε, δεν κάνουμε έρανο για αυτούς που πεινάνε, για αυτούς που ψάχνουν στα σκουπίδια. Κάνουμε έρανο, κάνανε έρανο για την Αλεξία Μπακογιάννη. Σύμφωνα φυσικά με όσα διαβάζω στο διαδίκτυο, έτσι. Έχω τις πηγές, γιατί ξέρω ότι σκέφτεστε να κάνετε και μηνύσεις. Κάντε μηνύσεις να σας φέρω εγώ τις πηγές. Ναι, είναι μέτοχος σε δηληστήριο η Αλεξία Μπακογιάννη. Αγόρασε 1,5 δισεκατομμύριο εργοστάσιο πετρελαίου στη Σικελία. Δεν το λέω εγώ, η Financial Times το λένε. Για ποιο λόγο έκαναν έρανο, ρε παιδιά, για την κόρη της Ντόρας? Για ποιο λόγο? Και ο ελληνικός Ερυθρός Σταυρός λένε οι αποκαλύψεις. Για ποιο λόγο? Τι χρειαζότανε δηλαδή? Και έπαιρνε 320.000 ευρώ ετησίως από τον ελληνικό Ερυθρό Σταυρό? Για ποιο λόγο? Δηλαδή, σαν αυτό που λέει ο Αυγερινός, φέρτε λεφτά να σώσουμε την Ελλάδα. Ο Ερυθρός Σταυρός μπορεί να έλεγε φέρτε λεφτά, δεν ξέρω τι έλεγε τότε, φέρτε λεφτά να σώσουμε ανθρώπινες ζωές. Και ένα ποσοστό από τον έρανο, το 20%, τι διάβαζα πριν, δεν θυμάμαι, πήγαινε στην Αλεξία Μπακογιάννη και στην εταιρεία της. Από τα λεφτά δηλαδή που θα πάτε εσείς να δώσετε για ένα κόμμα, τι νομίζετε, ότι θα τα χρησιμοποιήσουνε? Τι θα κάνουνε, θα αγοράσουνε φρεγάτες? Το κόμμα Καριστιανού που θέλει να συλλέξει χρήματα, τι θα κάνει? Θα αγοράσει φρεγάτες και F-16? Πώς λοιπόν με τα λεφτά θα σώσει την Ελλάδα? Βλέπω καινούριο συνολάκι. Αυτή τη φορά δεν θα έχει το πουκάμισο μαύρο τριαντάφυλλο. Θα έχει κόκκινο. Το κόκκινο της φωτιάς. Ίσως άμα χειμωνιάσει και ένα κασκόλ από την Ιταλία. Ίσως να βάλουμε καινούρια κάδρα ή καινούρια χαλιά, όπως με την Κεφαλογιάννη που δώσαμε 18.000 ευρώ να βάλει χαλιά στο γραφείο της. Αυτή τη φορά μπορεί να βάλουμε χαλιά στο γραφείο της Γρατσίας, αν εκλεχθεί. Γιατί θυμάμαι ότι η Γρατσία ήθελε να κατέβει και με άλλο κόμμα. Τότε φυσικά τη Γρατσία δεν την ξέρατε. Τη Γρατσία τη γνωρίσατε γιατί? Γιατί είναι δίπλα στην Καριστιανού και τη θεωρείτε πλέον κατάλληλη γιατί είναι δίπλα στην Καριστιανού. Ενώ παλαιότερα που δεν υπήρχε ακόμα η Καριστιανού, δεν τη θεωρούσε κανένας κατάλληλη. Άλλο κι αυτό. Άλλο κι αυτό. Άντε η Καριστιανού έχασε το παιδί της και τη θεωρείτε, επειδή την είδατε σαν Μαρία των Τεμπών, ότι μπορεί να σώσει την Ελλάδα. Τη Γρατσία μέχρι χθες δεν τη θέλατε, ρε. Δεν την ψήφισα, σχεδόν κανένας δεν ήθελε να την ψηφίσει. Τον Αυγερινό μέχρι χθες τον είχατε ως δημοσιογράφο των Ρώσων στη Μόσχα που ήταν 20 χρόνια. Τώρα κι αυτοί ξαφνικά μετατράπηκαν σε εθνοσωτήρες. Ρε τι παιχνίδια παίζει το μυαλό. Δηλαδή αύριο μεθαύριο και ο χειρότερος να πάει δίπλα στο πρόσωπο του συγκεκριμένου θα θεωρήσει ότι είναι ο κατάλληλος. Εγώ προσωπικά γελάω. Και ξέρετε γιατί γελάω?
γιατί βλέπω καθαρά τα πράγματα. Δεν υπάρχει ελπίδα μέσα από βουλευτές και υπουργούς. Δεν υπάρχει ελπίδα μέσα από κόμματα. Δεν υπάρχει ελπίδα για την Ελλάδα. Πώς θα σώσετε την Ελλάδα θα μου πείτε ρε. Δεν συνεργάζομαι με κανέναν και ούτε θα πολιτευτώ ποτέ. Το έχω πει 100.000 φορές. Γι' αυτόν τον λόγο που σας εξηγώ. Η Ελλάδα δεν σώζεται έτσι. Θα μου πει τώρα κάποιος πώς σώζεται η Ελλάδα. Θα σας φέρω ένα παράδειγμα. Στην Αλβανία αυτή τη στιγμή που παρατηρούμε όλοι τι συμβαίνει, οι Αλβανοί αντιδράνε σε αυτό που πάει να γίνει. Αντιδράνε. Δεν αντιδράνε. Αντιδράνε. Άμα γινότανε κάτι παρόμοιο στην Ελλάδα, που συμβαίνει στην Ελλάδα κάτι παρόμοιο, θα αντιδρούσε κανένας, για πείτε μου. Όχι. Εγώ λέω όχι. Γιατί όχι? Γιατί οι Έλληνες βαριούνται να σηκωθούν από τον καναπέ. Ο Έλληνας ξέρεις τι λέει? Γρηγόρη, δουλεύω 5 στα 7. Σαββατοκύριακο έχει πολύ ζέστη να πάω να πολεμήσω ή να σηκωθώ να τρέξω. Δεν πάνε σε πόλεμο με κανέναν. Τώρα αύριο να σου πούνε επιστράτευση, δεν θα πάνε οι μισοί στο πόλεμο. Ξέρεις θα σου πούνε? Σουκούδα πάω θάλασσα. Σουκούδα πάω θάλασσα. Αυτό δεν θα πούνε? Τι θα πούνε? Θα παρατήσει ο Έλληνας τη θάλασσα για να πάει να αντιδράσει? Ρε είστε καθόλου καλά. Ρε είστε καθόλου καλά. Εδώ τα διόδια της Ελλάδας είναι τα πιο ακριβά σε όλη την Ευρώπη. 5,5 ευρώ για ένα χιλιόμετρο. Η GoCar το ανέβασε. Έκανε έρευνα. Τα πιο ακριβά διόδια έχουμε. Ιδιωτικά διόδια, όχι κρατικά. Γιατί κάποιες χώρες έχουν και κρατικά διόδια. Πληρώνεις δηλαδή λεφτά και τα λεφτά πάνε στο κράτος για να γίνει η καθημερινότητά σου καλύτερη. Εδώ δεν πάνε στο κράτος τα λεφτά και ας χτίσαμε εμείς τους δρόμους με δικά μας λεφτά. Τα λεφτά πάνε σε τσέπες ιδιωτών. Όλα καλά, εντάξει. Και διόδια θα πληρώνεις και διπλή φορολογία θα πληρώνεις γιατί τελειώνουν τα λεφτά από το Ταμείο Ανάκαμψης. Και η λύση του Μητσοτάκη πια είναι, σου λέει, άκου, δεν θα έχουμε πλέον λεφτά από το Ταμείο Ανάκαμψης. Θα πληρώνεις διπλή φορολογία για ό,τι ακίνητα έχεις, για ό,τι κάνεις και δεν ράνεις. Διπλά όλα θα τα πληρώνεις για να μπορέσει να επιβιώσει το παρεάκι του. Πλήρωνε φορολογία ρε χαϊβάνι. Α, όχι, το χαϊβάνι ενοχλεί το εσουρού. Φάγαμε 5.000 πρόστιμο, δεν ξέρω αν σας το είπα. Τώρα τα πληρώσαμε. 5.000 πρόστιμο από το εσουρού ήρθε χθες. Γιατί ασκούμε κριτική στην κυβέρνηση. Φυσικά δεν γράψανε αυτό το πράγμα. Γιατί παρακινούμε κόσμο σε περίεργες καταστάσεις. Χρησιμοποιούμε φράσεις όπως το χαϊβάνια. Τους ενοχλεί το χαϊβάνια. Όταν βγαίνει στην τηλεόραση ο Λαζόπουλος και λέει στα τέτοια μου 10 η ώρα ή ο ένας είναι μακάκας, κανονικά τις λέξεις τις λέει. Δεν τον γράφει κανένας. Γιατί δεν τον γράφει κανένας? Γιατί αυτοί εκεί πέρα έχουν να πούμε έναν τυχαίο ο οποίος ξέρω εγώ πληρώνει, δεν πληρώνει, το έχει γραμμένο. Δεν ξέρω τι συμβαίνει με τα φημί τους. Μην πω κάτι που δεν ισχύει. Εγώ πάντως τα πληρώνω κανονικά. 5.000 πρόστιμο. Και άμα θέλετε ανεβάζω και το χαρτί. Μόλις φύγουμε από εδώ πέρα. Το ανεβάζω και το χαρτί από το εσουρού. Να δείτε τι πληρώνουμε σε πρόστιμα. Ο άλλος τώρα μου στέλνει μήνυμα. Τώρα ακριβώς. Τώρα μόλις μου έστειλε μήνυμα. Και τι μου γράφει? Σχολιάζεις λέει όλα τα θέματα αλλά ποτέ δεν ανέφερες κάτι για τα παιδιά στις πανελλαδικές. Αυτό τον ενοχλεί αυτόν, ότι δεν ανέφερα κάτι για τα παιδιά στις πανελλαδικές. Λοιπόν, τι να πω εγώ στα παιδιά που γράφουν πανελλαδικές? Τι να τους πω ρε, ότι ο Λαζαρίδης δεν πέρασε πουθενά, δεν έχει περάσει ούτε έξω από πανεπιστήμιο και έγινε επιστημονικός συνεργάτης του Υπουργείου Παιδείας και τόσα χρόνια τον πληρώνουμε ενώ δεν είχε τα κατάλληλα έγγραφα για να πάρει τη θέση? Τι να πω στα παιδιά που γράφουν πανελλαδικές? Ότι εδώ στη γειτονιά έχει ανοίξει σουβλατζίδικο που ονομάζεται σουβλατζίδικο με πτυχίο και μέσα στο σουβλατζίδικο ψίστης είναι γιατρός? Γιατί βγάζει πιο πολλά σαν ψίστης? Τι να πω στα παιδιά αυτά? Για πες μου ρε φίλε. Τι να πω?
Ότι ο Λαζαρίδης έβγαινε στην τηλεόραση και είπε ότι θα επιστρέψει τα χρήματα και δεν έχει επιστρέψει τίποτα. Αυτό που έχω να πω εγώ σε αυτά τα παιδιά είναι λευτεριά στα μυαλά μας. Λευτεριά στα μυαλά μας. Με μισθούς πείνας, χωρίς να βγάζουμε το μήνα, με το να τρώμε μακαρόνια όλη μέρα, κάθονται κάποιοι και πιστεύουν αυτούς που τους πουλάνε σωτηρία και κράτος δικαίου. Σας πουλάνε σωτηρία και κράτος δικαίου. Πλέον αυτή είναι η καινούργια business στην Ελλάδα. Να πουλάνε κάποιοι κυριολεκτικά σωτηρία και να ξεστομίζουν πράγματα τα οποία δεν μπορούν να κάνουν, να πουλάνε ένα μοντέλο της Ελλάδας που δεν μπορούν να το πραγματοποιήσουν, δεν μπορούν να το υλοποιήσουν και να βγάζουν λεφτά. Σας πουλάνε σωτηρία και κράτος δικαίου, κάτι άνθρωποι που έχουν εκμεταλλευτεί το λαό, κάτι άνθρωποι φιλάργυροι, φιλόδοξοι, οι οποίοι το μόνο στόχο που έχουν είναι να πάρουν μια καρέκλα στο ελληνικό κοινοβούλιο. Γιατί? Γιατί κάθε μήνα θα πέφτουν 7 χιλιάρικα. Δεν θα χρειαστεί να πάνε να ξαναδουλέψουνε. Διαλέχτε και πάρτε. Απλά πράγματα. Φυσικά δεν θέλω να μηδενίζω τους πάντες. Υπάρχουν και κάποιοι οι οποίοι όντως αγωνίζονται για την Ελλάδα. Δεν θέλω να τσουβαλιάζω. Υπάρχουν και άνθρωποι που όντως αγωνίζονται για την Ελλάδα. Υπάρχουν και άνθρωποι που λένε σωστά πράγματα. Δεν θέλω να μηδενίζω καταστάσεις. Υπάρχουν άνθρωποι που όντως τρέχουν. Είναι αλήθεια αυτή. Υπάρχουν και αυτοί. Μην τα ισοπεδώνω όλα. Εδώ βγαίνει ο άλλος και λέει, εμείς παραλάβαμε, αυτή κουφονικολάκου, πώς τη λένε, αυτή η εκπρόσωπος τύπου του Τσίπρα, κουφονικολάκου νομίζω. Βγαίνει αυτή και τι λέει, εμείς λέει παραλάβαμε τη ΔΕΗ με 4,9 δισεκατομμύρια χρέη και την παραδώσαμε λέει με 3,5 δισεκατομμύρια χρέη. Το λέει αυτό η κουφονικολάκου, εκπρόσωπος τύπου του Τσίπρα. Και ρωτάω εγώ, κουφονικολάκου, είσαι στο ΣΥΡΙΖΑ, είσαι εκπρόσωπος τύπου του ΣΥΡΙΖΑ, γιατί λες εμείς παραλάβαμε τη ΔΕΗ? Το κόμμα ΣΥΡΙΖΑ παρέλαβε τη ΔΕΗ, παρέδωσε τη ΔΕΗ και τότε ο Τσίπρας ήταν στο κόμμα ΣΥΡΙΖΑ. Εσύ που ήσουνα και λες εμείς? Εσείς σαν κόμμα δεν υπήρχατε, δεν έχετε κυβερνήσει. Δηλαδή είναι φοβερό. Καθένας λέει ό,τι γουστάρει στην τηλεόραση και φυσικά οι δημοσιογράφοι γαργάρα. Γαργάρα, όπως γαργάρα κάνουν και όταν τρώμε τα δακρυγόνα και όταν τρώμε τα σούτια από τους ματατζίδες στις διαμαρτυρίες. Αν όντως λέει πιστεύεις σε περίπτωση επιστράτευσης ότι δεν θα πάνε μισή, τότε τι φωνάζεις και σκίζεσαι, ρε αδερφέ? Ποιο το νόημα? Καλά, εσύ τι πιστεύεις, ρε Γιάννη? Για πες μου, ότι άμα κάποιος, αυτό έλεγα χθες, πει δεν θέλω να πολεμήσω, θα τον πούνε εντάξει, ρε αδερφέ, άραξε στην ξαπλώστρα. Εντάξει, ρε, αφού δεν θες να πολεμήσεις, άραξε, μην έρχεσαι, όλα καλά. Θα βρούμε άλλους. Στην Ουκρανία, σηκωτούς τους παίρνουν και τους πετάνε με στα βανάκια. Θες, δεν θες, θα πας πόλεμο. Τι πάει να πει δεν θέλεις? Τι νομίζεις, πού βρίσκεσαι, στην παιδική χαρά? Και αυτό σοβαρό πρόβλημα, ναι. Είναι αυτός ο εκφοβισμός. Το ότι κάποιοι φοβούνται να μιλήσουν γιατί κατευθείαν πέφτουν όλοι να σε φάνε. Εγώ τουλάχιστον δεν τον έχω αυτό το φόβο. Εγώ λέω την αλήθεια και ας με βρίζουν όλοι. Δεν με νοιάζει. Γιατί αυτά που τους εξηγώ τώρα τα συνειδητοποιούν σε 2 μήνες. Και τα καταλαβαίνουν σε 2 μήνες. Αλλά υπάρχουν άνθρωποι εκεί πέρα έξω οι οποίοι ανήκουν στη σπήρα της σιωπής. Δέχονται bullying όταν λένε την αλήθεια, όταν λένε την άποψή τους, η οποία άποψή τους είναι διαφορετική. Δηλαδή, σήμερα αν βγει κάποιος και πει «Εγώ πιστεύω ότι η Μαρία Καριστιανού εκμεταλλεύτηκε τα Τέμπη και το κοινό που είχε μαζευτεί και πίστεψε ότι θα αλλάξει κάτι μέσα από τα συλλαλητήρια και ότι εργαλειοποίησε αυτή την κατάσταση για να μπορέσει να πάρει ψήφους και να μπει στη Βουλή με τη Γρατσία και τον Αυγερινό και τους υπόλοιπους». Αν το πει κάποιος αυτό, θα πέσουν να τον φάνε. Και μετά από 3, 4, 5, 10 χρόνια, όταν θα δικαιωθεί αυτός ο άνθρωπος, δεν θα του ζητήσει κανένα συγγνώμη. Εγώ το έπαθα αυτό με τους Σπαρτιάτες. Το έπαθα αυτό με τα εμβόλια.
Το έπαθα αυτό με χίλια θέματα τα οποία αναλύω και επιβεβαιώνομαι. Στην αρχή όλοι με βρίζουνε και όταν δικαιώνομαι δεν έρχεται κανένας από όλους αυτούς να μου ζητήσει συγγνώμη. Δεν έρχεται κανένας από όλους αυτούς να μου πει ξέρεις κάτι ρε Γρηγόρη, έκανα λάθος, είχες δίκιο. Κανένας. Εγώ λοιπόν δεν ανήκω στη σπήρα της σιωπής. Εγώ θα σας τα λέω όλα κατάμουτρα, σας πονάει δεν σας πονάει, σας γκρεμίζω δεν σας γκρεμίζω τα όνειρα, σας καταστρέφω δεν σας καταστρέφω τις ψεύτικες ελπίδες και τις αυταπάτες. Γιατί είμαι ρεαλιστής. Για το χρήμα και για τη δόξα πάνε. Δεν μπορούν να σώσουν την Ελλάδα βουλευτές και υπουργοί. Τι να κάνουμε δηλαδή. Όσο και αν θέλετε να σας χαϊδέψω τα αυτιά, θα σας λέω την αλήθεια. Δεν μπορούν να σώσουν την Ελλάδα. Για να μην αρχίσω να λέω για τους παπάδες. Και για τους παπάδες τα ίδια με κάνατε. Όταν σας έλεγα ότι είναι δημόσιοι υπάλληλοι. Όταν σας έλεγα ότι κάποιοι παπάδες δεν είναι ορθόδοξοι. Κάποιοι παπάδες κοιτάνε το χρήμα. Και μου λέγατε, α, είσαι άπιστος, είσαι του διαβόλου και κάτι τέτοιες τρέλες. Ρε, η αλήθεια είναι, κάποιοι παπάδες δεν πιστεύουν στο Θεό καν. Απλά θέλουν το μισθό, θέλουν το μηνιάτικο. Έχω γνωρίσει γνήσιους ορθόδοξους. Και δεν έχουν καμία σχέση με τα τραγιά αυτά που κυκλοφορούν εκεί πέρα έξω. Focus FM 103,6 στη Θεσσαλονίκη. Μάχη FM 99,8 στην Αθήνα. Ράδιο Γάμα στους 94 στην Πάτρα. Ράδιο Όραμα 101,7 στην Έτολο Ακαρνανία. Καθημερινά 1-4 κόντρα στο σύστημα Γρηγόρης Ερέτης. Επανέρχομαι δεύτερη ώρα να μας ενημερώσει ο κύριος Γιώργος Τζομάκας, αντιπρόεδρος της Ομόνιας, για το τι συμβαίνει στην Βόρεια Ήπειρο, για το τι συμβαίνει στην Αλβανία, για το τι κάνει ο Ράμα. Έρχομαι δεύτερη ώρα να μιλήσουμε για αυτό το θέμα. Δεν φεύγει κανένας. Έλα οι πειρατές! Έλα τα έφηβα γεράκια, εσείς θα αλλάξετε την Ελλάδα. Όχι χαρτογιακάδες και οι ψευτοντίβες, οι ψωνάρες.

0: Κόντρα στο σύστημα με τον ψυχολόγο Γρηγόρη Σερέτη. Καθημερινά 1 με 4.
1: Η ώρα είναι 2.

0: Focus στον κόσμο.
1: Καλό μεσημέρι κυρίες και κύριοι, σύντομη ενημέρωση από τον Focus FM 103,6. Δημοσιεύτηκε η απόφαση της Ολομέλειας του Αρείου Πάγου, η οποία με ισχυρή πλειοψηφία δικαιώνει τους δανειολήπτες που έχουν υπαχθεί στον νόμο Κατσέλη για τον τρόπο υπολογισμού των τόκων. Ο υπολογισμός των οφειλόμενων τόκων για τα κόκκινα δάνεια θα υπολογίζεται πλέον στη μηνιαία δόση τους και όχι στο σύνολο του ποσού. Δίμηνη προθεσμία για να ολοκληρώσει το έργο της θα έχει η Επιτροπή Συνταγματικής Αναθεώρησης, σύμφωνα με την πρόταση που υπέβαλε στη διάσκεψη των Προέδρων ο Νικήτας Κακλαμάνης. Μήνυμα ενίσχυσης της διμερούς συνεργασίας Ελλάδας-Βουλγαρίας έστειλε ο Πρωθυπουργός στις δηλώσεις του από την Σόφια. Χθες ο Κυριάκος Μητσοτάκης εξέφρασε την ικανοποίησή του για την απόφαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής να θέσει την Ελλάδα εκτός της λίστας των χωρών με μακροοικονομικές ανισορροπίες. Ο κύριος Μητσοτάκης, αντί να θριαμβολογεί και να πανηγυρίζει, ας επιστρέψει άμεσα την 13η σύνταξη, τον 13ο μισθό και τα δώρα που στέρισε από τους εργαζόμενους και τους συνταξιούχους, η απάντηση Βελόπουλου πριν από λίγο στον Πρωθυπουργό από το Βήμα της Βουλής. Τέλος από σήμερα, η κοινοβουλευτική ομάδα της Νέας Αριστεράς, πλέον οι κοινοβουλευτικές ομάδες μειώνονται σε 7. Τραγωδία το πρωί στο λιμάνι του Πειραιά. Νεκρός οδηγός ταξί που κάτω από αδιευκρίνιστες έως τώρα συνθήκες έπεσε με το όχημά του στην θαλάσσια περιοχή της πύλης Ε4. Με απαλλακτικό βούλευμα του Συμβουλίου Εφετών Αθηνών, ο αγροτοσυνδικαλιστής Κώστας Ανεστίδης αθώθηκε πλήρως από τις κατηγορίες για δήθεν παράνομη λήψη επιδοτήσεων. Σε τροχιά σύγκρουσης με την κυβέρνηση, οι αγρότες και κτηνοτρόφοι της Λάρισας που στέλνουν ξεκάθαρο μήνυμα ότι η υπομονή τους έχει εξαντληθεί, προειδοποιούν πως αν οι έκρεμες πληρωμές δεν καταβληθούν έως τέλη Ιουνίου, θα κλιμακώσουν δυναμικά τις κινητοποιήσεις τους, προχωρώντας ακόμη και σε αποκλεισμό των σειράκων των τεμπών στις αρχές Ιουλίου.
0: Ο καιρός κοντά και μακριά στον Focus.
1: Τοπικές βροχές και καταιγίδες σήμερα στα δυτικά, κεντρικά και βόρεια της χώρας. Η θερμοκρασία στη Δυτική Μακεδονία έως 24 βαθμούς Κελσίου. Στην υπόλοιπη Μακεδονία και στη Θράκη θα φτάσει τους 29, στην Ήπειρο 27 και στην Θεσσαλία έως 30 βαθμούς Κελσίου. Στην Θεσσαλονίκη συννεφιά αναμένονται τοπικές βροχές και καταιγίδες κυρίως στα ορεινά. Η θερμοκρασία στο κέντρο έως 25 με 27 βαθμούς Κελσίου. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο www.focusfm.gr. Μείνετε συντονισμένοι, συνέχεια τώρα της εκπομπής Κόντρα στο Σύστημα με τον Γρηγόρη Σερέτη.

0: Focus 103,6. Focus FM 103,6. Ο σταθμός της Μακεδονίας που ακούτε και αγαπάτε σας ενημερώνει. Εάν σας τηλεφωνήσουν από εταιρεία μέτρησης ακροαματικότητας, θυμηθείτε. Ακούω Focus 103,6. Στηρίξτε τον σταθμό της Μακεδονίας που ακούτε καθημερινά. Focus 103,6. Κοντά στον ακροατή, στην καρδιά της Μακεδονίας. Focus 103,6.
1: Το ζωάκι σου δεν είναι απλά κατοικίδιο, είναι οικογένεια. Και του αξίζει η καλύτερη φροντίδα. Στο νέο κτηνιατρίο της Dr. Νικολέτα Σερέτη, στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, φροντίζουμε το μικρό σου φίλο με αγάπη, επιστημονική ακρίβεια και τα πιο σύγχρονα μηχανήματα. Ακόμα και αν αλλού δεν βρήκες λύση, εδώ θα τη βρεις. Με πλήρη διαγνωστικό εξοπλισμό και εξετάσεις επιτόπου, φροντίζουμε για την υγεία και την ευτυχία του ζώου σου. Dr. Νικολέτα Σερέτη, Καλαποθάκη 13, στο κέντρο της Θεσσαλονίκης. Τηλέφωνο 231-231-1234. Έλα να μας γνωρίσεις. Θα νιώσεις αμέσως πως είσαι στο σωστό μέρος.
2: Ό,τι κι αν οδηγείς, όπου κι αν βρίσκεσαι, ξεκινάς και δεν σταματάς. Γιατί έχεις X-Power Batteries. Μπαταρίες οχημάτων, σκαφών και κάθε τύπου συσκευών. Με δωρεάν έλεγχο και τοποθέτηση εντός Θεσσαλονίκης. Χωρίς επιπλέον επιβάρυνση. Χονδρική πώληση σε όλη την Ελλάδα. Με συνέπεια και επαγγελματισμό. X-Power Batteries. Λαγκαδά 109. Τηλέφωνο 2310-735-722. Γιατί ό,τι κινείται με X-Power δεν σταματά.
1: Τώρα X-Power Batteries και στον Ασπρόπυργο Αττικής. Λεωφόρος Δημοκρατίας 92. Τηλέφωνο 2310-735-722.
3: Αν αυτό που τρως έχει λεπτό τραγανό φύλλο, πλούσια απαλή γέμιση, μοσχομυρίζει γνήσιο βούτυρο, τότε σίγουρα τρως χειροποίητη μπουγάτσα Σέρες. Γλυκιά ή αλμυρί, τη σερβίρουμε Κωνσταντίνου Καραμαλή 172, στη Λαμπράκη 222 και στο χώρο σας μέσω εφαρμογών. Μπουγάτσα Σέρες. Σου φτιάχνει τη μέρα από το χάραμα.
4: Θέλεις απεριόριστο ίντερνετ? Θέλεις απεριόριστο χρόνο ομιλίας? Απεριόριστα SMS? Μήπως θα ήθελες και στην Ευρώπη απεριόριστη τηλεφωνία? Δωράκι 500 λεπτά για διεθνείς κλήσεις? Με 18 ευρώ και 30 λεπτά το μήνα τα έχεις όλα. Απλά, ξεκάθαρα και απεριόριστα. Με 18 ευρώ και 30 λεπτά το μήνα. Κάλεσε σήμερα στο 6951-957-332.
0: Ενημέρωση. Πολιτική. Εθνικά θέματα. Κοινωνία, αθλητισμός, πολιτισμός, πρόσωπα, περίεργα. Δεν ψάχνουμε τι γίνεται, αλλά γιατί γίνεται. voicenews.gr.
5: Έχεις τρελαθεί με τα πράσινα, κίτρινα, μπλε τιμολόγια στο ρεύμα και στο αέριο? Δεν ξέρεις τι γίνεται με τις νέες αλλαγές στις χρεώσεις ρεύματος και πέφτεις από τη μία παγίδα στην άλλη? Ώρα να απευθυνθείς στην Vulcom. Κάλεσε στο 2310-208-808 στους ενεργειακούς συμβούλους της Vulcom και ξένιασε από τον πελά των συμβολέων ενέργειας. Γιατί στην Vulcom γνωρίζουμε τις πιο συμφέρουσες συνδέσεις ρεύματος και αερίου, παρακολουθούμε τις αλλαγές και προλαβαίνουμε τις παγίδες. Γιατί στην Vulcom σε ενημερώνουν και σου προσφέρουν τις πιο σωστές επιλογές στο ρεύμα, στο αέριο, χωρίς χρέωση. Μη χάνεις χρόνο. Πάρε τώρα στο 2310-208-808 και ξένιασε με το ρεύμα και το αέριο μια για πάντα.
6: Κόντρα στο σύστημα με τον ψυχολόγο Γρηγόρη Σερέτη. Καθημερινά, 1 με 4.
7: Μεταπολιτευτικά. Υποτίθεται ότι οικοδομήσαμε μια νέα δημοκρατία, δεν αναφέρομαι στο κόμμα, ή αν θέλετε μια άλλη δημοκρατία. Στην πραγματικότητα η δημοκρατία αυτή ήταν ανάπηρη δημοκρατία. Αυτή η ανάπηρη δημοκρατία δημιούργησε ένα ανάπηρο αλειτουργικό σύστημα. Όσο και αν λέγανε πολλοί ότι απολαμβάνουμε την ωραιότερη δημοκρατία που γνώρισε ποτέ η Ελλάδα, αυτό το ωραιότερη ήταν φενάκι. Μπορεί αυτοί να περνούσαν ωραιότερα, διότι μετά την δικτατορία ουδής πολιτικός απήλθε από την πολιτική φτωχότερος, όπως γινόταν στον παλαιότερο καιρό. Οι πλήστοι βγήκαν όχι απλώς ευπορότεροι, αλλά μερικοί και πάμπλουτοι. Πολιτική είναι έκφραση οργανωμένων συμφερόντων. Κύριε Σαχίνη, δεν κάναμε δημοκρατία. Απλώς δημιουργήσαμε ένα κληρονομικό σύστημα. Ή αν θέλετε πείτε τι, κληρονομική δημοκρατία. Τα ίδια πρόσωπα βλέπαμε και προδικτατορικά, τα ίδια πρόσωπα βλέπουμε και μεταδικτατορικά. Και πέρα από αυτό, και αν έρχονται καινούργια πρόσωπα, αυτά προέρχονται από τα συγκεκριμένα μαντριά. Η λέξη δεν είναι δική μου, είναι του Αβέροφ. Όποιος φεύγει από το Μαντρί τον τρώει ο λύκος. Που σημαίνει ότι κόμμα ίσον Μαντρί. Και βουλευτής τι είναι? Ένα πρόβατο ή κάποιο κατσίκι. Και το αποδέχονται αυτό. Δηλαδή οι ίδιοι βουλευτές αποδέχονται ότι είναι κοπάδι. Από τη στιγμή λοιπόν που λειτουργούν ως κοπάδι, μοιραία θα κάνουν αυτό που τους λέει ο Τσοπάνης. Ως ένα σημείο, Τσοπάνηδες μπορεί να ήταν η αρχηγή των κομμάτων. Όμως με την ένταξή μας, τη λεγόμενη Ενωμένη Ευρώπη, που είναι τόσο πολύ κολλημένη, όσο να την έχεις κολλήσει με μιξόκολλα, και όπου να είναι θα βαρέσει διάλυση, υπάρχει ένα κονκλάβιο στις Βρυξέλλες με ανθρώπους που δεν γνωρίζουμε με τι μυστηριακό ή μυστηριώδη τρόπο εκλέγεται και το οποίο παίρνει αποφάσεις που είναι πάνω από τις αποφάσεις του ελληνικού κοινοβουλίου. Τότε εγώ γιατί να πάω να ψηφίζω για πρωθυπουργό κάποιον ο οποίος σε τελευταία ανάλυση επέχει θέση όχι νομάρχη Λαρίσης, όπως είπε κάποιος, γιατί η Λάρισα είναι ευρύς νομός, νομάρχης Ευρυτανίας. Στην πατρίδα μου τη Μάνη λένε το χαμηλό το γάιδαρο όλοι τον καβαλάνε. Και σε ευρύτερη κλίμακα σε όλη την πατρίδα μας υπήρχε κάποτε μια φράση, παροιμιακή φράση που έλεγε: την καμήλα την φορτώνουν επειδή γονατίζει. Αλλά για να πω και κάτι δικό σας, εκεί που οι καπετάνοι κρεμούσαν τάρματα, κρεμούν οι γύφτοι τα νταούλια. Η γυφτοποίηση της Ελλάδος έχει φτάσει σε ένα τέτοιο βαθμό ώστε ο σβέρκος των Ελλήνων πολιτικών να έχει γίνει κατάλληλος για προσγείωση σφαλιαρών.
8: Focus FM 103,6 στη Θεσσαλονίκη. Μάχη FM 99,8 στην Αθήνα. Ράδιο Γάμα στους 94 στην Πάτρα. Ράδιο Όραμα 101,7 στην Έτολο Ακαρνανία. Καθημερινά 1 με 4 κόντρα στο σύστημα. Γρηγόριος Σερέτης. Λοιπόν, πάμε να καλησπερίσουμε για να μην χάνουμε χρόνο τον κύριο Γιώργο Τζομάκα, ο οποίος είναι αντιπρόεδρος της Ομόνιας. Καλησπέρα.
9: Καλησπέρα κύριε Σερέτη, καλησπέρα στους ακροατές σας.
8: Πείτε μας λίγα λόγια για την Ομόνια, για να καταλάβει και το ακροατήριο τι ακριβώς είναι.
9: Η Ομόνια είναι η ομονιακή, η ομογενειακή οργάνωση της Εθνικής Ελληνικής Μειονότητας που εκπροσωπεί την Εθνική Ελληνική Μειονότητα στην Αλβανία, η οποία είναι αναγνωρισμένη από την Αλβανία, από την Ελλάδα, από τους διεθνείς οργανισμούς, για να καταλάβετε, να δώσω να καταλάβετε, εμείς ως οργάνωση που εκπροσωπούμε την ελληνική μειονότητα, κάθε χρόνο παρουσιάζουμε έκθεση στα Ηνωμένα Έθνη για τα ζητήματα της εθνικής ελληνικής μειονότητας. Οπότε είμαστε ο μόνιμος εκπρόσωπος της εθνικής ελληνικής μειονότητας.
8: Κύριε Τζομάκα, τι ακριβώς συμβαίνει τώρα στην Αλβανία εκεί πέρα? Βλέπουμε πάρα πολλά. Ακούμε πάρα πολλά, έχουμε κατανοήσει το ότι οι Αμερικανοί, οι συγγενείς του Τραμπ συγκεκριμένα, έχουν πάρει ένα νησί εκεί κοντά στις ακτές. Επίσης το λιμάνι, από όσο γνωρίζω, το έχουν εξαγοράσει οι Ισραηλινοί. Εξηγήστε μας λίγο όμως, εσείς που τα ξέρετε καλύτερα.
9: Κοιτάξτε να δείτε, στην Αλβανία αυτό που συμβαίνει τώρα δεν είναι τίποτα άλλο, είναι η συνέχεια αυτών που συνέβαιναν κάθε χρόνο και στη συνέχεια επί 13 χρόνια και παραπάνω, δεν αναφέρω τα 13 χρόνια της διακυβέρνησης της χώρας από τον κύριο Ράμα, ο οποίος διοικεί την Αλβανία αυταρχικά. Στο βωμό της ανάπτυξης, της τουριστικής ανάπτυξης και της στρατηγικής επένδυσης των στρατηγικών επενδυτών, όπως έχει ονομάσει τους φίλους του, κάνει ό,τι θέλει, δηλαδή τροποποιεί νόμους, φτιάχνει καινούριους νόμους για να μπορέσει να εφαρπάξει τις περιουσίες των νόμιμων κατόχων της. Στη συγκεκριμένη περίπτωση είναι περίπου 500 εκτάρια στο Σβέρνετς, τα οποία τα έχει δεσμεύσει για να τα δώσει και τα έχει δώσει στον γαμπρό του Τραμπ για επένδυση, για ρεζόρ, για τουριστικές μονάδες κτλ. Απέναντι από αυτή την έκταση είναι το νησί Σαζάν, που λέγεται Σαζάν, Σάσον μας, το οποίο αυτό είναι κρατική περιουσία βέβαια, την οποία με πολύ ευκολία την έχει παραχωρήσει και αυτή την περιουσία του αλβανικού κράτους. Οπότε στην περίπτωση του Σβέρνετς, ο κόσμος εκεί, οι κάτοικοι, με τα δίκαιά τους βεβαίως αντιδρούν, γιατί είναι περιουσίες των κατοίκων εκεί, τις οποίες δεν τους την έχει επιστρέψει το αλβανικό κράτος με νόμιμα έγγραφα. Να υπενθυμίσω ότι η Αλβανία είναι το μόνο κράτος από τα πρώην ανατολικά κράτη που δεν έχει επιστρέψει τις περιουσίες στους νόμιμους κατόχους της. Και να πω και ένα στοιχείο άλλο για να καταλάβετε το τι γίνεται και ποιες είναι οι σκοπιμότητες. Στις περιοχές που δεν έχουν τουριστικό ενδιαφέρον, έχουν επιστραφεί περίπου στο 60% των περιουσιών. Σε κάποιες άλλες, και ειδικά στις περιοχές της Εθνικής Ελληνικής Μειονότητας, όπως είναι στο Αργυρόκαστρο και στους Αγίους 40, που και εκεί στις περιοχές που δεν έχει πολύ ενδιαφέρον, έχει επιστραφεί 15 με 20%. Ενώ στην παραλιακή ζώνη, ξεκινώντας από τα παράλια του Αυλώνα, όπως είναι το Σβέρνετς, η Άρτα, η Χιμάρα και μέχρι τα Εξαμήλια, εκεί περίπου στα 10% έχει επιστραφεί η γη. Αυτό έχει γίνει σκοπίμως, γιατί εκεί είναι το ενδιαφέρον και το συμφέρον των επενδυτών για τουριστικά καταλήματα.
8: Άρα στην ουσία θέλουν να χτίσουν εκεί πέρα ξενοδοχεία σε αυτό το νησί Σάσον, αν δεν κάνω λάθος.
9: Βεβαίως, ναι, στο Σάσον, ναι.
8: Και το λιμάνι απέναντι Αυλώνας το έχουν πάρει οι Ισραηλινοί και έχουν μια συνεργασία μεταξύ τους οι Αμερικανοί με τους Ισραηλινούς αυτή τη στιγμή.
9: Βεβαίως, είναι γνωστό αυτό και οι Τούρκοι έχουν μπει σε πολλά σημεία και επενδυτικά αλλά και στρατιωτικά και στο πεδίο των στρατιωτικών εφοδιασμών από πλευράς της Τουρκίας προς τους Αλβανούς, μέχρι και με ντρόν, τα περίφημα Μπαϊρακτάρ, και έχουν και μια στενή συνεργασία με την Τουρκία πάνω στα στρατιωτικά θέματα. Το θέμα είναι ότι βεβαίως και οι επενδύσεις και η ανάπτυξη για μια χώρα είναι το ζητούμενο, αλλά σε μια περιοχή που προσδοκείται η ανάπτυξη, πρέπει μέρος της ανάπτυξης αυτής να είναι οπωσδήποτε και οι κάτοικοι. Και δεν μπορείς να αφαιρείς την περιουσία των κατοίκων με τρόπους και με νόμους τέτοιους που τους γυμνώνεις από την νόμιμη περιουσία τους. Οπότε εδώ έχουμε εφαρπαγή. Αυτά έχουν γίνει στο παρελθόν και στην Χιμάρα με τα γνωστά γεγονότα όπως...
8: Γενικά, συγγνώμη σας διακόπτω, γενικά στη Βόρεια Ήπειρο, κύριε Τζομάκα, διότι πέρα από τη Χιμάρα είναι και η Κλεισούρα, είναι και η Μοσχόπολης, είναι και η Κοριτσά, είναι και το Αργυρόκαστρο, είναι και η Αγία Σαράντα, όλες αυτές οι περιοχές οι οποίες είναι ελληνικές.
9: Βεβαίως, και ένας λόγος παραπάνω ότι στις περιοχές της Βορείου Ηπείρου γίνεται και σκοπιμότητα, γιατί το σύστημα ΡΑΜΑ προσδοκεί την ήπια εκδίωξη των βορειοεπειρωτών από τις πατρογονικές εστίες τους. και μέχρι ένα σημείο το έχει καταφέρει. Γιατί αν δείτε τα χωριά της Βορείου Ηπείρου, όπως και κάποια χωριά αλβανικά που είναι κοντά σε αυτές τις περιοχές, έχουν αδειάσει από κόσμο. Γιατί δεν υπάρχουν συνθήκες διαβίωσης, δεν υπάρχουν υποδομές, δεν υπάρχουν δουλειές. Το κράτος δεν ενδιαφέρεται για αυτούς τους κατοίκους. Για να καταλάβετε, στα περισσότερα χωριά της Βορείου Ηπείρου τα έργα υποδομής είναι μηδέν. Δηλαδή για να πας σε ένα χωριό πρέπει να πας με τζιπ ή με τραχτέρ, γιατί είναι μόνο χωματόδρομος και άπλιος χωματόδρομος. Αυτά είναι.
8: Δηλαδή πόσους κατοίκους έχουν αυτά τα χωριά?
9: Είναι χωριά με 50 κατοίκους, με 30, με 50.
8: Και αυτοί οι άνθρωποι πώς επιβιώνουν εκεί πέρα, κύριε Τζόλου?
9: Και κάποτε αυτά τα χωριά είχαν πάνω από 1.000 κατοίκους, 2.000 κατοίκους, και τώρα έχουν απομείνει με 50 και 100 κατοίκους και μεγάλης ηλικίας, που δεν υπάρχει κανένα μέλλον για αυτά τα χωριά, για αυτό το χώρο.
8: Κινδυνεύει δηλαδή και η Νότια Ηπείρος να χαθεί?
9: Όταν λέτε η Νότια Ήπειρος.
8: Εκεί πέρα, τα χωριά που είναι πιο κάτω.
9: Της Βορείου Ηπείρου.
8: Βορείου Ηπείρου, ναι, και πιο κάτω όμως. Γιατί από ό,τι καταλαβαίνω, αυτά τα χωριά που λέτε δεν είναι μόνο βόρεια. Φτάνει δηλαδή και μέχρι την Οικουμενίτσα.
9: Είναι και στα σύνορα με την Ελλάδα, βεβαίως.
8: Φτάνει και στην Οικουμενίτσα, δηλαδή, για να το καταλάβουν και οι υπόλοιποι. Φτάνει, μέχρι τα όρια εκεί στο Μέτσοβο. Γιατί έχει πάρα πολλά χωριά ορεινά η περιοχή. Αυτό εννοώ.
9: Βεβαίως, έτσι είναι, έτσι. Έτσι είναι. Είναι, ερημώνουν τα χωριά και της Ηπείρου, αλλά της Βορείου Ηπείρου περισσότερο, γιατί εκεί έχουμε και με, όπως σας είπα, με ήπιο εξαφανισμό των βορειοϋπειρωτών, μεθοδευμένη από την αλβανική κυβέρνηση.
8: Κύριε Τζομάκα, για μένα Βόρεια Ήπειρος είναι Χυμάρα, Κλεισούρα, σας ξαναείπα, Μοσχόπολης, Κοριτσά, Άγιοι Σαράντα, Αργυρόκαστρο και πάει λέγοντας.
9: Ναι.
8: Γι' αυτά ακριβώς τι έχουμε κάνει, το κράτος, η κυβέρνηση? Διεκδικεί τίποτα?
9: Κοιτάξτε να δείτε, μιλάτε για την ελληνική κυβέρνηση.
8: Βέβαια, έτσι. Και θέλω πριν κάνετε την ανάλυση σας να υπενθυμίσω κάτι και στο ακροατήριο, γιατί θέλω να πάω μετά και στην Αλβανίδα τη συγκεκριμένη από την πρεσβεία για να δούμε τι ακριβώς συμβαίνει και με αυτό το θέμα. Θέλω να υπενθυμίσω κιόλας ότι είχαμε ένα σοβαρό πρόβλημα με τον Μπελέρη, ο οποίος εκλέχθηκε δήμαρχος, και θέλω γιατί θεωρώ ότι ήταν κρίσιμο αυτό το σημείο στην ιστορία και θα μπορούσαμε να διεκδικήσουμε πολλά πράγματα και είδαμε τι έγινε.
9: Κοιτάξτε να δείτε, το θέμα Μπελέρη έχει πάρει τέτοιες διαστάσεις που βεβαίως πήρε τις διαστάσεις, γιατί είναι ένα γεγονός καταπίεσης των βορειοϋπειρωτών και σε πολιτικό επίπεδο. Σε καμία περίπτωση δεν ήθελε ο Ράμα η Χυμάρα να διοικείται από έναν Έλληνα. Οπότε τα γεγονότα αυτά που είναι γνωστά είναι... τα έχει μεθοδεύσει το ίδιο το σύστημα του Ράμα. Δεν ήταν τυχαίο ότι δύο μέρες πριν τις εκλογές φυλακίστηκε ο υποψήφιος δήμαρχος της Εθνικής Ελληνικής Μειονότητας της Ομόνιας, και ακολούθησε όλο αυτό που είναι γνωστό. Βεβαίως και δικαιώθηκε ο κύριος Μπελέρης. Ο κύριος Μπελέρης όμως, ο στόχος και ο δικός μας όλων των βορειοϋπειρωτών, δεν ήταν να έχουμε έναν ευρωβουλευτή στις Βρυξέλλες. Είναι κατά κύριο λόγο και πρώτα να διοικεί η ίδια η ελληνική μειονότητα, τα ίδια τα μέλη της Εθνικής Μειονότητας, τον τόπο τους. Η αυτοδιοίκηση και η αυτοδιάθεση και τη μοίρα των δικών μας περιοχών πρέπει να τον καθορίζουν οι ίδιοι οι πολίτες που ζουν και μένουν εκεί και είναι ελληνικής καταγωγής. Αυτό όμως που επιθυμεί η αλβανική κυβέρνηση κάθε φορά είναι να έχει το πάνω χέρι, και ειδικά στην παραλιακή ζώνη που τα συμφέροντα είναι τεράστια, τα οικονομικά συμφέροντα.
8: Ναι, αλλά δεν μπορώ να καταλάβω και δεν μου απαντήσατε αν κάνει κάτι το ελληνικό κράτος και η ελληνική κυβέρνηση για να διεκδικήσει.
9: Κοιτάξτε, το ελληνικό κράτος είναι παρόν με τον τρόπο του, μέσω των διπλωματικών αρχών, των προξενικών αρχών στο Αργυρόκαστρο, στην Κοριτσά, αλλά και της πρεσβείας στην Αλβανία. Κάθε φορά, για να είμαστε ειλικρινείς, κάθε φορά σε γεγονότα τέτοια, η πρεσβεία και τα προξενία είναι παρόντες στα γεγονότα και προσπαθούν να δώσουν λύση. Ακόμα και ο Πρωθυπουργός στα γεγονότα αυτά και στα γεγονότα με τον Μπελέρη και τα λοιπά ήτανε παρόν, έδωσε λύσεις και πίεζε το σύστημα Ράμα για να εμφανίζεται όσο πιο δίκαιο γίνεται στα προβλήματά μας. Αλλά το σύστημα Ράμα, σας υπενθυμίζω, επί 13 χρόνια είναι τόσο επιθετικό απέναντι στους βορειοεπιρώτες και στα συμφέροντα της εθνικής ελληνικής μειονότητας, που δεν είχε ξαναγίνει ποτέ στην ιστορία των 100 χρόνων που η Βόρειος Ήπειρος ανήκει στην Αλβανία. Ακόμα και πριν τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, επί βασιλείας Ζόγκου αλλά και επί συστήματος Χότζα, δεν υπήρχε αυτή η αγριότητα που εκφράζει και ασχεί το σύστημα Ράμα. Η ελληνική κυβέρνηση προσπαθεί. Δεν τα καταφέρνει πάντα.
8: Πώς προσπαθεί είναι. Δηλαδή, δεν μπορώ να το καταλάβω πώς προσπαθεί. Εδώ πέρα σκοτώσανε τον Κωνσταντίνο Κατσίφα, έχουν γίνει 1000 πράγματα και δεν έχει κουνηθεί, τίποτα δεν έχει κάνει. Και να σας πω και κάτι. Εμείς, εδώ πέρα στην Ελλάδα, βλέπουμε ότι ανέχεται πάρα πολλά. Ήρθε ο Ράμα μέσα στην Αθήνα, του δώσανε ολόκληρο γήπεδο στο Γαλάτσι να κάνει προεκλογική εκστρατεία, χαιρετούσε και έλεγε καλό όλους τους Αλβανούς και κάτι τέτοιες τρέλες. Θα μπορούσε να κάνει ένας Έλληνας κάτι αντίστοιχο στη Βόρεια Ήπειρο, μια προεκλογική τέτοια εκστρατεία με ελληνικές σημαίες?
9: Να σας πω κάτι, η ελληνική κουλτούρα με την αλβανική κουλτούρα και στο πολιτικό επίπεδο απέχει πάρα πολύ.
8: Και να σας πω και κάτι ακόμα, κύριε, γιατί εδώ πέρα τώρα η κατάσταση είναι απελπιστική και πάρα πολλοί Έλληνες πονάνε για αυτό το θέμα. Υπάρχει και το πρωτόκολλο της Κέρκυρας.
9: Βεβαίως.
8: Και η σύμβαση της Κέρκυρας που αναφέρεται και ως πρωτόκολλο, μια διεθνή συμφωνία που υπογράφει τον Μάιο του 1914 και κατοχύρωνε την αυτονομία της Βορείου Ηπείρου. Γιατί δεν σέβεται κανένας τη συνθήκη αυτή, τη σύμβαση?
9: Να σας πω κάτι απλό. Το πρωτόκολλο της Κέρκυρας είναι επίκαιρο. Είναι ένα όπλο στα χέρια της ελληνικής κυβέρνησης που μπορεί ανά πάσα στιγμή να το...
8: Άρα πώς προσπαθεί κύριε Τζομάκα, ένα λεπτό, πώς προσπαθεί όταν έχει αυτά τα όπλα στα χέρια της και δεν τα ενεργοποιεί?
9: Ναι, προσπαθεί σε αυτό το επίπεδο που εμείς βλέπουμε επιφανειακά. Θα μπορούσε να κάνει πολύ περισσότερα, πάρα πολύ περισσότερα. Και αυτά που είπατε, ότι ο κύριος Ράμα έρχεται στη μέση της Αθήνας και προκαλεί, αυτά δεν έπρεπε να τα επιτρέψει η ελληνική κυβέρνηση. Αλλά ξέρετε, ο πολιτικός πολιτισμός καμιά φορά είναι και εις βάρος αυτού που είναι πολιτισμένος. Ενώ ο Ράμα προκαλεί συνέχεια, ακόμα και τώρα με το θέμα του Σβέρνετς, κατήγγειλε και κατηγόρησε την Ελλάδα ότι η Ελλάδα υποκινεί αυτή την εξέγερση και αυτή τη διαμαρτυρία, με ψεύτικα, ας πούμε, ψεύτικες ειδήσεις και ψεύτικα γεγονότα ότι είδανε λεωφορεία να μετακινούνται προς την Αλβανία με Έλληνες πολίτες, με Αλβανούς αλλά και Έλληνες πολίτες, για να πάνε να διαμαρτυρηθούν, που δεν ισχύει αυτό. Οι πολίτες εκεί της περιοχής αντιδρούν και διαμαρτύρονται για την εφαρπαγή των περιουσιών τους. Το Υπουργείο Εξωτερικών της Ελλάδος έχει ανακοινώσει μέσω δελτίου τύπου ότι συμπαραστέκεται σε αυτούς τους πολίτες, και ειδικά τον πολίτη αυτό που το είμαστε μάρτυρες όλοι, που το είδαμε τηλεοπτικά, που τον βαρύδανε εκεί πέρα, ο οποίος είναι και Έλληνας και Αλβανός, είναι Αλβανός στην εθνικότητα αλλά έχει και ελληνική υπηκότητα. Βεβαίως και το κράτος, ένα κράτος σοβαρό, πρέπει να υπερασπίζεται τους πολίτες του όπου και να είναι. Και στην προκειμένη περίπτωση ο άνθρωπος αυτός είναι Έλληνας πολίτης και πολύ καλά έκανε το Υπουργείο Εξωτερικών και έκανε διαβήματα. Με τέτοιες παρεμβάσεις, αυτό εννοώ ότι το κράτος, το ελληνικό κράτος παρεμβαίνει και βοηθάει, αλλά δεν τα καταφέρνει πάντα, και θα έπρεπε, και για μένα όπως και εσείς το τονίζετε, θα έπρεπε να ήταν πιο επιθετικό, σε εισαγωγικά, το ελληνικό κράτος για την υπεράσπιση των συμφερόντων των Ελλήνων στην Αλβανία και ειδικά για τα περιουσιακά και τα ανθρώπινα δικαιώματα.
8: Άρα γίνονται κάποια βήματα, γιατί έχουμε και ένα άλλο πολύ σημαντικό θέμα με την πρεσβεία. Με τις αντιδράσεις που έχουν υπάρξει με αυτή την Αλβανίδα, η οποία πραγματικά αναρωτιέμαι πώς την ανέχονται. Αναρωτιέμαι πραγματικά.
9: Ναι, κοιτάξτε, αυτά είναι στη σφαίρα των διπλωματικών σχέσεων των δύο χωρών και εμείς ως Ομόνια δεν μπορούμε να παρέμβουμε στο έργο του κράτους. Βεβαίως και αυτά πρέπει να είναι μέτρα τα οποία πρέπει να τα λάβει το ελληνικό κράτος βάσει του νομικού πλαισίου που υπάρχει και βάσει των σχέσεων μεταξύ των δύο χωρών και βάσει της πολιτικής που ασκείται μεταξύ των δύο Υπουργείων Εξωτερικών. Βεβαίως δεν είναι στη σωστή κατεύθυνση. Οπότε περιμένουμε την αντίδραση και του Υπουργείου Εξωτερικών.
8: Το Υπουργείο Εξωτερικών έβγαλε και μια ανακοίνωση για αυτόν τον Έλληνα που τραυματίστηκε σε αυτά τα επεισόδια στην Αλβανία.
9: Ναι, ναι, αυτό το τόνισα νωρίτερα.
8: Ναι, απλά ένα λεπτό να ολοκληρώσω. Εσείς πώς τη βλέπετε την κατάσταση τώρα? Οι Αλβανοί που αντιδράνε, είδαμε ότι κάψαν σπίτια, ότι πετάνε πέτρες, πυροτεχνήματα, υπάρχει δηλαδή μια εξέγερση εκεί πέρα.
9: Ναι, κοιτάξτε, υπάρχουν τα τελευταία 24 ώρα μεγάλες διαδηλώσεις στα Τύρανα. Οι οποίες είναι πολυάριθμες και με έντονο το στοιχείο αυτό για δικαιοσύνη παντού και για δικαιοσύνη στην περιουσία και σε όλα τα επίπεδα στην Αλβανία. Δεν είναι ένα κράτος το οποίο είναι κράτος δικαίου και μπορεί ο κάθε πολίτης να απευθυνθεί στο κράτος και να βρει το δίκιο του. Γι' αυτό και ο κόσμος σήμερα, και εδώ μιλάω με την έννοια ότι και οι Αλβανοί πολίτες υποφέρουν από αυτό το σύστημα, από το σύστημα Ράμα. Όχι μόνο οι βορειοϋπηρώτες και οι Αλβανοί πολίτες. Και εμείς είμαστε στην προηγουμένη περίπτωση δίπλα και μαζί με αυτούς τους ανθρώπους οι οποίοι τους στίγονται τα συμφέροντά τους, τα δικαιώματά τους, γιατί και η εφαρπαγή των περιουσιών των ιδίων των Αλβανών εντάσσεται στα ανθρώπινα δικαιώματα. Εμείς είμαστε ένα κόμμα το οποίο υπερασπίζουμε τα ανθρώπινα δικαιώματα όχι μόνο των Βορειοϋπηρωτών, αλλά όλων των πολιτών της Αλβανίας.
8: Και πώς σας συμπεριφέρονται εκεί πέρα στην περιοχή? Γιατί ανέφερα πριν και τη δολοφονία του Κωνσταντίνου Κατσίφα και θέλω να μου πείτε την άποψή σας για αυτό το περιστατικό.
9: Κοιτάξτε, το περιστατικό Κωνσταντίνου Κατσίφα είναι κρατική δολοφονία απέναντι σε έναν Βορειοϋπηρώτη. Δεν μιλάμε για τους απλούς ανθρώπους, τους Αλβανούς, με τους οποίους έχουμε φιλίες, έχουμε πολύ καλές σχέσεις κτλ. Αν εξαιρέσουμε κάποια ακραία στοιχεία, κάποιες φωνές οι οποίες από πολίτες, από ακραίους που δηλητηριάζονται από την, και από τη συμπεριφορά του κράτους ενάντια των Ελλήνων, αλλά και των ακραίων στοιχείων, οι πολίτες γενικά, οι Αλβανοί πολίτες είναι πολύ φιλικοί μαζί μας. Μην ξεχνάμε ότι στην Ελλάδα ζουν 500.000 Αλβανοί, από τους οποίους σήμερα θέλω να σας υπενθυμίσω ότι γύρω στις 130.000 έχουν πολιτογραφηθεί οι Έλληνες πολίτες και θέλουν την ήρεμη και συμβίωση με τους, και με τους Ελλαδίτες αλλά και με τους Βορειοϋπηρώτες. Εκεί που διαφέρει και την διαφορά την κάνει η πρακτική και πολιτική της αλβανικής κυβέρνησης που προσπαθεί να δηλητηριάσει αυτές τις σχέσεις. Και αυτά τα κάνει για πολιτικούς λόγους, πολιτικές σκοπιμότητες, για να μπορέσει το σύστημα Ράμα να επιβιώσει, γιατί μην νομίζετε ότι και ο κόσμος και οι Αλβανοί πολίτες ζουν τα καλύτερα τους χρόνια με το σύστημα Ράμα.
8: Εμένα δεν με αφορά το τι ζουν αυτή τη στιγμή. Εμένα με αφορά το ότι αυτό που παθαίνουν οι Αλβανοί με το νησί, το συγκεκριμένο, και με τον Αυλόν, το λιμάνι στον Αυλώνα και με το Σάσον, το έχει πάθει και η Ελλάδα με τη Βόρεια Ήπειρο.
9: Ναι,
8: δηλαδή,
9: δεν είναι ακριβώς.
8: Γιατί δεν είναι ακριβώς το ίδιο, εξηγήστε το.
9: Δεν είναι ακριβώς το ίδιο, γιατί η Βόρειος Ήπειρος το 2014 παραχωρήθηκε στο νέο σύστατο το αλβανικό κράτος. Εδώ τώρα στο...
8: Γιατί και ένα λεπτό και το νησί αυτό παραχωρήθηκε.
9: Ναι, ήταν κάποτε στη δικαιοσία του.
8: Και το νησί παραχωρήθηκε, δεν έχει διαφορά, και ο Αυλώνας παραχωρήθηκε. Όχι, δεν κατάλαβα.
9: Η διαφορά είναι ότι αυτή τη στιγμή παραχωρούνται περιουσίες σε επιχειρηματικά χέρια, και δηλαδή για ανάπτυξη και τέτοια. Δεν είναι, και
8: για
9: είναι
8: ανάπτυξη. Ένα λεπτό, αγόρασε το νησί ολόκληρο. Ποια ανάπτυξη?
9: Στο βωμό της ανάπτυξης το αρχείο.
8: Είναι άλλο να νοικιάσουμε ένα νησί και άλλο να το αγοράσουμε, κύριε Τζομάκα.
9: Ναι, γι' αυτό σας είπα, υπενθύμησα και είπα ότι ο Ράμα, επειδή έχει την απόλυτη εξουσία, μπορεί και φτιάχνει τέτοιους νόμους, κάνει τροποποιήσεις και τα φέρνει στα μέτρα του για να ικανοποιήσει τους φίλους του, να ικανοποιήσει τον Τραμπ, να ικανοποιήσει τον Ερντογάν κτλ.
8: Εσείς στην περιοχή σας μπορείτε να φωνάξετε ότι η Βόρεια Ήπειρος είναι ελληνική?
9: Εμείς το φωνάζουμε και δεν...

0: Είσαι, για να καταλάβει και το ακροατήριο. Δηλαδή, και εγώ έχω φίλους Αλβανούς. Δεν είναι πρόβλημα αυτό. Και εγώ έχω φίλους Αλβανούς εδώ πέρα, στα δυτικά ειδικά. Πάρα πολλούς φίλους Αλβανούς έχω. Το θέμα μου είναι άλλο όμως.
1: Ναι.
0: Τι λένε αυτοί οι Αλβανοί. Αν ένας Αλβανός μου πει ότι ξέρεις κάτι, Γρηγόρη, εδώ πέρα έχουμε όντως πρόβλημα και οι κυβερνήσεις είναι αυτές που κόβουν και ράβουν, και εγώ αναγνωρίζω τον πολιτισμό, αναγνωρίζω την ιστορία της Ελλάδας και πάει λέγοντας, ναι, εδώ πέρα. Υπάρχουν κάποιοι που μας λένε ότι όλοι οι ήρωες του 21 ήταν Αλβανοί. Πώς θα τα αποδεχθώ αυτό, κύριε?
1: Ναι, όχι. Και κανένας μας δεν το αποδέχεται. Κανένας μας δεν το αποδέχεται. Αλλά σας λέω, επειδή εμείς γνωρίζουμε πράγματα και σε βάθος, σας λέω ότι αυτή είναι η ακραία πτέρυγα των Αλβανών που υπάρχουν. Υπάρχουν πολλοί τέτοιοι ακραίοι. Οι εθνικιστές, οι οποίοι βρήκαν αυτή τη στιγμή έδαφος και υποστήριξη από το κράτος. Εάν το αλβανικό κράτος, εάν ο πρωθυπουργός ήταν ένας πολιτισμένος πρωθυπουργός και ένας πρωθυπουργός ο οποίος δεν θα υποστήριζε τον εθνικισμό, δεν θα υπήρχαν τόσο αναπτυγμένα και αυτά τα στοιχεία, τα ακραία στοιχεία. Ο πολύς ο κόσμος όμως δεν είναι έτσι. Ο πολύς ο κόσμος αναγνωρίζει την προσφορά της Ελλάδος στους Αλβανούς πολίτες, που σας λέω 500.000 Αλβανοί είναι στην Ελλάδα, που οι οικογένειές τους ευημερούν εδώ, και πρέπει να σας πω ότι τα παιδιά, τα νέα παιδιά δεν αλλάζουν με τίποτα την Ελλάδα, και όταν τους λες θα πας στην Αλβανία, λένε σε καμία περίπτωση, εμείς εδώ γεννηθήκαμε, εμείς εδώ είμαστε Έλληνες, ενώ τα ακραία στοιχεία τα απομονώνουμε και τους είμαστε απέναντι και τους εξηγούμε ότι δεν είναι έτσι όπως τα λένε και όπως τα εκφράζουν. Δεν μας επηρεάζει αυτό βεβαίως, και είναι ένα μεγάλο πρόβλημα η προπαγάνδα, αλλά όμως δεν μπορείς και να κάνεις διαφορετικά, αλλά τους το αποδεικνύεις στην πράξη.
0: Πράξεις δεν βλέπω, δυστυχώς. Στεναχωριέμαι που το λέω, αλλά πράξεις δεν βλέπω. Και αυτό που έγινε με τον Μπελέρη θεωρώ ότι ήταν το κερασάκι στην τούρτα, και απέδειξε η κυβέρνηση του Μητσοτάκη συγκεκριμένα, καλά και από τον Τσίπρα δεν περιμέναμε κάτι καλύτερο, το ότι δεν θέλουν να διεκδικήσουν. Γιατί ήταν και εκεί μια πολύ μεγάλη ευκαιρία, ήταν πάρα πολύ προκλητικό αυτό που κάνανε, να κλείσουν στη φυλακή τον άνθρωπο ο οποίος ήταν έτοιμος να εκλεχθεί δήμαρχος. Για ποιο λόγο, ποιος τους δίνει αυτό το δικαίωμα?
1: Ναι. Μην ξεχνάμε ότι η Αλβανία είναι προς ένταξη στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Εδώ η Ελλάδα πρέπει να είναι πάρα πολύ προσεκτική, γιατί τώρα είναι τα τελευταία βήματα που κάνει η Αλβανία, αλλά και οι Ευρωπαίοι βλέπουν ότι υπάρχει πολύς δρόμος μπροστά για να μπορεί να ενταχθεί η Αλβανία στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Τον πρώτο λόγο όμως πρέπει να τον έχει η Ελλάδα, και πρέπει να απαιτήσει από την Αλβανία μέχρι και το τελευταίο, μέχρι και την τελευταία έτσι σταγόνα στο ποτήρι, που να σέβονται εξ ολοκλήρου τα ανθρώπινα δικαιώματα των Ελλήνων. Τότε πρέπει να μπει στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Γιατί αν μπει με αυτό το καθεστώς, θα ισχύει για πάντα μετά και ως μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Οπότε ο ρόλος της Ελλάδος,
0: ναι,
1: πρέπει να είναι τεράστιος αυτή την περίοδο για την Αλβανία, που επιθυμεί να μπει στην Ευρωπαϊκή Ένωση.
0: Άρα θεωρείτε το ότι υπάρχει ακόμα μια ευκαιρία στο να αντιδράσουμε?
1: Βεβαίως και εγώ είμαι υπέρ.
0: Θα λέγατε ότι είναι ίσως η τελευταία, γιατί αναφέρατε ότι είναι τα τελευταία βήματα, ότι είναι η τελευταία ευκαιρία.
1: Είναι η τελευταία ευκαιρία.
0: Είναι η τελευταία ευκαιρία.
1: Γιατί αν δώσουμε τη συγκατάθεσή μας ως Ελλάδα το να μπει η Αλβανία έτσι όπως είναι στην Ευρωπαϊκή Ένωση, έχει παγιωθεί και μετά θα είναι όλα συγκεκριμένα και θα είναι όλα δεδομένα. Και δεν θα υπάρχει τίποτα άλλο να διεκδικούμε ως προς το ανθρώπινα δικαιώματα, το περιουσιακό, την παιδεία. Γιατί ένα μεγάλο θέμα είναι η παιδεία στην Αλβανία για τους βορειοεπιρώτες. Γιατί προσπαθούν οι Αλβανοί και τα βορειοεπιρωτόπουλα να μάθουν την αλβανική ιστορία Η γαλβανική ιστορία.

0: αποτυπώνει ότι η Αλβανία είναι μέχρι την Πρέβεζα. Αυτό όμως, αν δεν βγει από τα σχολικά εγχειρίδια της Αλβανίας, πώς μπορεί να συγκαταθέσει η Ελλάδα να μπει ή να μπει η Αλβανία στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Έτσι, με τις διεκδικήσεις αυτές, με τη Μεγάλη Αλβανία. Εκεί εμείς είμαστε απέναντι, είμαστε κάθετοι και απαιτούμε από την ελληνική κυβέρνηση να λύσει τέτοια θέματα.
1: Σωστό. Αν και δεν βλέπω να τα λύνει.
0: Αυτό είναι θέμα της κυβέρνησης. Εμείς τα απαιτούμε.
1: Όχι, δεν είναι μόνο θέμα της κυβέρνησης. Ένα λεπτό, κύριε Τζομάκα, δεν είναι μόνο θέμα της κυβέρνησης. Άμα καθόμαστε και περιμένουμε το Μητσοτάκι να αλλάξει τα πράγματα και δεν αντιδράει και ο ελληνικός λαός και κάθεται με τα χέρια σταυρωμένα, έχουμε πρόβλημα.
0: Ναι, συμφωνώ μαζί σας.
1: Είναι θέμα ολονών μας αυτό τώρα. Δεν πρέπει να γίνει αυτό το λάθος.
0: Εμείς να σας πω κάτι. Εμείς ως Ομόνια τα έχουμε επισημάνει κάθε φορά και στην κυβέρνηση και στην αντιπολίτευση σε όλα τα κοινοβουλευτικά κόμματα. Για να σας υπενθυμίσω ότι κάθε χρόνο κάνουμε συναντήσεις με όλο το πολιτικό σύστημα της Ελλάδος, τους αναφέρουμε όλα τα προβλήματα, τους προτείνουμε τις θέσεις μας, τι πρέπει να γίνει. Από εκεί και πέρα, εμείς ως μειονότητα νιώθουμε και μειονεκτικά γιατί δεν μας ακούνε τις περισσότερες φορές. Όχι τις περισσότερες, αλλά κυρίως δεν μας ακούνε. Να σας πω ότι έχουμε δει 5 φορές τον Πρωθυπουργό και αντίστοιχα και όλους τους πολιτικούς αρχηγούς. Είναι όλοι ενήμεροι για την κατάσταση. Είναι ενήμεροι. Το πώς το διαχειρίζονται είναι άλλη υπόθεση, γιατί είναι δική τους εκείνοι έχουν το καρπούζι, το πεπόνι και εκείνοι έχουν και το μαχαίρι που λέει η παροιμία.
1: Ανόμιζα και το καρπούζι. Λοιπόν, κάτι ακόμα που θέλω να μου πείτε. Ναι. Γιατί είναι και αυτό μέσα στο μυαλό μου και δεν μπορώ να το αποβάλω με τίποτα. Υπάρχουν κάποιες περιοχές στις οποίες είναι πάρα πολλοί Έλληνες πολίτες. Και φυσικά, όπως και εσείς, εκπροσωπείτε ελληνικές μειονότητες. Έτσι. Ναι. Αυτές οι ελληνικές μειονότητες, ναι, έχουν επαφή, ναι, με το Υπουργείο, έχουν επαφή με την κυβέρνηση. Τι ψηφίζει ο κόσμος στην περιοχή? Δεν θέλω να μου πείτε κόμματα και τέτοια κόλπα. Θέλω να μου πείτε αν κατανοούν το ότι υπάρχει περίπτωση να τους προδώσουν στα πολύ κοντά.
0: Δεν κατάλαβα την ερώτηση.
1: Αν η ελληνική μειονότητα, δεν το έθεσα σωστά γιατί παράλληλα έκανα και κάτι ακόμα. Λοιπόν, αν η ελληνική μειονότητα στη Βόρεια Ήπειρο έχει κατανοήσει το ότι υπάρχει μια τελευταία ευκαιρία, όλοι όμως, όχι μόνο εσείς που τους εκπροσωπείτε, και αν έχουν καταλάβει ότι η συγκεκριμένη κυβέρνηση είναι στα πρόθυρα να τους προδώσει.
0: Κοιτάξτε να δείτε.
1: Για να δούμε αν θα αντιδράσουν ή δεν θα αντιδράσουν, γι' αυτό το λέω.
0: Θα σας πω. Η ελληνική μειονότητα, επειδή είμαστε εκτός συνόρων της Ελλάδος, προσδοκούμε από το πολιτικό σύστημα της Ελλάδος να είναι δίπλα μας. Δεν καθορίζει η ελληνική μειονότητα ποια θα είναι η κυβέρνηση στην Ελλάδα.
1: Όχι, δεν εννοώ ότι ψηφίζουν με αυτόν τον τρόπο. Εννοώ αν έχουν. Δεν σας εκπροσωπεί το ελληνικό κράτος, οι Έλληνες αυτοί. Εσείς δηλαδή δεν θεωρείτε ότι σας αφορά τι κάνει η ελληνική κυβέρνηση?
0: Πώς μας αφορά πάρα πολύ.
1: Και αυτό σας λέω. Άρα Έλληνες είστε. Δεν σας φαίνεται περίεργο το ότι αυτή η κυβέρνηση δεν σας βοηθάει? Πώς να το πω πιο απλά?
0: Ναι, σας είπα, δεν το καταλάβατε. Σας είπα ότι οι ελληνικές κυβερνήσεις όλες έχουν προσφέρει, αλλά δεν έχουν προσφέρει στα μέγιστα όσο χρειαζόταν. Δηλαδή κάποια πράγματα που εμείς απαιτούσαμε τα πετύχαμε, αλλά όμως δεν πετύχαμε το μέγιστο.
1: Τι πετύχατε, τι πετύχατε, θέλω να μάθω τι πετύχατε.
0: Πετύχαμε την ελληνική υπηκότητα που επί μια 15 χρόνια μας είχαν με δελτίο ταυτότητας ομογενούς. Δεύτερον, στο ασφαλιστικό, σε εμάς απαιτούνταν 40 χρόνια παραμονή στην Ελλάδα για να πάρουμε την εθνική σύνταξη εξ ολοκλήρου, που εκ των πραγμάτων δεν μπορούσαμε να είμαστε 40 χρόνια, γιατί άμα ήμασταν 40 χρόνια πριν το 90 δεν μπορούσαμε να είμαστε στην Ελλάδα. Πετύχαμε αυτό, το κατεβάσαμε στα 30. Πάντα όλα αυτά, θέλω να σας θυμίσω, μετά από διαμαρτυρίες δικές μας και από αγώνες δικές μας. Γι' αυτό σας λέω, διαχρονικά οι ελληνικές κυβερνήσεις, βεβαίως και μπορούσαν, σκύψανε στα προβλήματα, αλλά ήταν πολύ δύσκολες για να δώσουν λύση. Αν εμείς δεν διεκδικούσαμε δυναμικά και με μεγάλες και με διαδηλώσεις και με πολλές παρεμβάσεις, δεν θα μπορούσαμε να πετύχουμε τίποτα. Είναι το ίδιο πράγμα όπως κάποια προβλήματα, τα θέματα γενικότερα της ελληνικής κοινωνίας. Αν δεν τα απαιτεί η κοινωνία και ο κόσμος, δεν μπορούν να λυθούν σε καμία περίπτωση, γιατί η βούληση της κυβέρνησης είναι τέτοια που δεν σκύφτει στα προβλήματα εάν δεν τα διεκδικεί ο πολίτης.
1: Συμφωνώ μαζί σας ότι πρέπει να αγωνίζονται οι πολίτες, ότι πρέπει να αντιδράνε, και αυτό το θέμα που θέσατε θεωρώ ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό. Ίσως θα βοηθούσε πάρα πολύ σαν αντιπρόεδρος που είστε να στείλετε και ένα δελτίο τύπου ότι έχουμε μια τελευταία ευκαιρία και να πάρει έτσι λίγο μεγαλύτερη έκταση όλο αυτό το ζήτημα, γιατί αλλιώς μετά θα είμαστε εντελώς εγκλωβισμένοι.
0: Θέλω να σας πω ότι την προηγούμενη εβδομάδα και συγκεκριμένα την προηγούμενη Παρασκευή είχαμε στα γραφεία της Ομόνιας του Αγίου 40 συνάντηση με την πρέσβη της Ελλάδος στην Αλβανία και τον πρόξενο Αργυροκάστρου. Τους θέσαμε πάρα πολλά θέματα, όλα αυτά τα θέματα έντονα, τα σημειώσανε, τα κατανοήσανε. Κατευθείαν την άλλη μέρα η πρέσβης έκανε αναφορά στο Υπουργείο Εξωτερικών. Είναι ενήμερο το Υπουργείο Εξωτερικών για οτιδήποτε συμβαίνει στην ελληνική μειονότητα από πλευράς μας. Αναμένουμε όμως τις αντιδράσεις του Υπουργείου Εξωτερικών και της ελληνικής κυβέρνησης. Δηλαδή θέλω να σας πω με αυτό, ναι, ότι εμείς δεν κάθομαστε με σταυρωμένα χέρια. Και πρέπει να υπενθυμίσω ότι ίσως να το έχετε διαπιστώσει κι εσείς στους βορειοεπειρώτες, κυριαρχεί το αίσθημα του πατριωτισμού και όχι το αίσθημα ούτε του κομματικού, ιδεολογικού και τα λοιπά εδώ στην Ελλάδα, αλλά εμείς κατά κύριο λόγο το κίνητρό μας είναι ο πατριωτισμός και ο ελληνισμός. Πάνω σε αυτά βασιζόμαστε, διεκδικούμε, προχωράμε και αγωνίζομαστε.
1: Είναι πάρα πολύ σοβαρό και πάρα πολύ σωστό και χαίρομαι που βλέπουμε το ότι και εγώ και η ραδιοφωνική παρέα του Focus FM 103,6 υπάρχουν άνθρωποι που αγωνίζονται ακόμα και διεκδικούν και δεν τα έχουν παρατήσει, γιατί καλώς ή κακώς είμαστε μόνοι μας, κύριε. Είμαστε ολομόναχοι. Βουλευτές, υπουργοί, πρωθυπουργοί και όλοι αυτοί. Κύριε Τζομάκα, τώρα μιλάμε σαν Γρηγόρης προς κύριο Γιώργο. Δεν βοηθάνε την κατάσταση. Δεν έχουν καλές προθέσεις, δεν είναι πατριώτες. Συγγνώμη τώρα που το θέτω έτσι και σας φέρνω σε αυτή τη θέση, αλλά για εμένα δεν είναι πατριώτες, δεν αγαπάνε την Ελλάδα.
0: Εμείς θέλουμε να πιστεύουμε ότι ως Έλληνες πρέπει να υπάρχει αλληλεγγύη, υποστήριξη και ειδικά σε εμάς που είμαστε μειονότητα, γιατί όταν είσαι μειονότητα είσαι αδύναμος μέσα σε ένα κράτος. Αν δεν έχεις τη στήριξη του εθνικού κέντρου, τότε νιώθεις δύο φορές μειονότης. Δηλαδή, εάν εμείς δεν έχουμε στήριξη από την ελληνική κυβέρνηση, από το ελληνικό κράτος, δεν θα μπορέσουμε να κάνουμε τίποτα, να διεκδικήσουμε τίποτα για τον τόπο μας εκεί. Θα εξαφανιστεί ο τόπος σε μηδέν χρόνο, γιατί σε συνδυασμό με το σχέδιο του αλβανικού κράτους θα σβήσει σε μηδέν χρόνο. Και αυτοί οι λίγοι κάτοικοι που είναι εκεί θα φύγουν, γιατί είναι και μεγάλοι άνθρωποι και δεν υπάρχει κίνητρο για επιστροφή. Εδώ είναι ένα μεγάλο θέμα, το οποίο το ελληνικό κράτος εδώ θα μπορούσε να προσφέρει πάρα πολύ, γιατί κυρίως ο κόσμος φεύγει από τα χωριά.
1: Πώς θα μπορούσε να αλλάξει αυτό? Θεωρείτε ότι παίζει χαρακτηριστικό ρόλο το ότι δεν στηρίζουν τον πρωτογενή τομέα? Δηλαδή δεν έχει ο αγρότης, δεν έχει ο αγρότης κάποιο κίνητρο?
0: Θα σας πω αμέσως. Επειδή το μεγαλύτερο κομμάτι της μειονότητας είναι στα σύνορα με την Ελλάδα, είναι δηλαδή η συνέχεια της Ελλάδος, είναι η Βόρειος Ήπειρος. Υπάρχουν τα διασυνοριακά προγράμματα, τα ευρωπαϊκά, τα οποία έπρεπε το ελληνικό κράτος να τα είχε προωθήσει και να είχε ασκήσει με καλύτερη πολιτική πάνω σε αυτό, να είχαν απορροφηθεί κονδύλια τέτοια που να υπερασπίζονταν τις περιοχές αυτές της Βορειοηπείρου, σε έργα υποδομής, σε επιδοτήσεις, σε διάφορες επιχειρήσεις που να μπορούν οι άνθρωποι αυτοί με τις μικρές επιχειρήσεις να μείνουν εκεί και να έχουν μια βοήθεια, και να υπήρχαν προϋποθέσεις για επιστροφή άλλων επαγγελματιών βορειοϋπειρωτών στα χωριά τους. Αυτό είναι ένα θέμα το οποίο δεν το έχει αγγίξει ποτέ η ελληνική κυβέρνηση, που θα μπορούσε με αυτή την πολιτική και με χρήματα ευρωπαϊκά να είχε αναζωογονηθεί ξανά η περιοχή εκεί, να επιστρέψουν κάποιοι άνθρωποι που επιθυμούν πολύ να επιστρέψουν, αλλά λόγω των συνθήκων και της κατάστασης εκεί δεν μπορούν, και λόγω ότι δεν υπάρχει βοήθεια δεν μπορούν να επιστρέψουν ξανά.
1: Άρα, έτσι όπως πάνε τα πράγματα, δυστυχώς με τη συμφωνία Μερκοσούρ, και απευθύνομαι προς το ακροατήριο και προς εσάς κύριε Τσομάκα, όλο χειρότερη θα γίνει την κατάσταση. Είναι και υπογενετικότητα, φεύγουν και πάρα πολύ στο εξωτερικό διότι δεν μπορούν να επιβιώσουν με αυτά τα λεφτά που τους δίνονται. Πώς το βλέπετε το μέλλον, πώς το βλέπετε το μέλλον?
0: Το μέλλον έτσι με αυτές τις πολιτικές που ασκούνται και σε συνδυασμό με τους στόχους του αλβανικού κράτους, δεν έχουμε καλό μέλλον. Και εντάξει, υπογεννητικότητα δεν μπορούμε να μιλάμε τώρα στη Βόρεια Ήπειρο, γιατί είναι όλο μεγάλοι άνθρωποι. Οι νέοι είναι λίγοι αυτοί και έχουν μαζευτεί στα αστικά κέντρα και είναι λίγος ο πληθυσμός αυτός, οπότε είναι αμεληταίος. Εκεί που θα μπορούσε είναι ότι με μια τέτοια πολιτική που σας είπα να υπήρχε κίνητρο μαζικής επιστροφής, που η επιθυμία είναι πάρα πολύ μεγάλη να επιστρέψουν πολλοί κόσμος και νέος κόσμος, αλλά με την προϋπόθεση των συνθήκων και της βοήθειας από την Ελλάδα.
1: Κύριε Τσομάκα, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ.
0: Και εγώ σας ευχαριστώ, και σας ευχαριστώ διπλά, γιατί φύγετε τα θέματα που μας αφορούν και είναι από τα πολύ σημαντικά εθνικά ζητήματα που ανήκουν στη Βόρειο Ήπειρο.
1: Υγεία και ευλογία να έχετε. Καλό μεσημέρι.
0: Να είστε καλά. Σε ευχαριστώ πολύ.
1: Γεια σας, κύριε Τσομάκα. Yeah. Ευχαριστούμε πάρα πολύ τον κύριο Τσομάκα. Εννοείται ότι αναφέρουμε το ότι η Βόρεια Ήπειρος είναι ελληνική και θα είναι για πάντα ελληνική. Ό,τι και αν υπογράφουνε, υπάρχει η σύμβαση της Κέρκυρας και πρέπει να την αξιοποιήσουνε. Αρκετές περιοχές ιστορικές. Να ψάξετε να βρείτε τι ακριβώς συμβαίνει, γιατί μακροχρόνια δυστυχώς θεωρώ ότι θα έχουμε σοβαρό πρόβλημα, έτσι όπως το πάει ο Μητσοτάκης και όλοι αυτοί οι συστημικοί εξουσιαστές. Είστε συντονισμένοι στον Focus FM 103,6, στον Μάχη FM 99,8, στο ράδιο Γάμα στους 94, στο ράδιο Όραμα 101,7.

κανένας. Επανέρχομαι με τους μαχητές. Επανέρχομαι με τον Νικόλαο Κονδυλάκη, με τον Ραφαήλ Χάγκαν και με έναν πυγμάχο, ο οποίος μπορώ να πω έχει ξεχωρίσει και θα τους γνωρίσετε. Μιλάω για τον Αβραμίδη. Δεν φεύγει κανένας. Μετά το τραγούδι επανέρχομαι.

0: κόντρα στο σύστημα. Με τον ψυχολόγο Γρηγόρη Σερέτη. Καθημερινά, 1 με 4.
1: Η ώρα είναι 3.
2: Φόκους στον κόσμο.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, καλό μεσημέρι, σύντομη ενημέρωση από τον Focus FM 103,6. Δημοσιεύθηκε η απόφαση της Ολομέλειας του Αρείου Πάγου, η οποία με ισχυρή πλειοψηφία δικαίωσε τους δανειολήπτες που έχουν υπαχθεί στο νόμο Κατσέλη για τον τρόπο υπολογισμού των τόκων. Ο υπολογισμός για τα κόκκινα δάνεια θα υπολογίζεται πλέον στη μηνιαία δόση τους και όχι στο σύνολο του ποσού. Την μήνυ προθεσμία για να ολοκληρώσει το έργο της θα έχει Επιτροπή Συνταγματικής Αναθεώρησης, σύμφωνα με την πρόταση που υπέβαλε στη διάσκεψη των Προέδρων ο Νικήτας Κακλαμάνης. Μήνυμα ενίσχυσης της διμερούς συνεργασίας Ελλάδας-Βουλγαρίας έστειλε ο Κυριάκος Μητσοτάκης στις δηλώσεις του από την Σόφια. Χθες ο Πρωθυπουργός εξέφρασε την ικανοποίησή του για την απόφαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής να θέσει την Ελλάδα εκτός της λίστας των χωρών με μακροοικονομικές ανισορροπίες. Η Χαριλάου Τρικούβη παρακολουθεί με αυξημένη ανησυχία τα ευρήματα των τελευταίων δημοσκοπήσεων εν ώψη της συνεδρίασης του Πολιτικού Συμβουλίου αύριο σε κλίμα έντονων εσωκομματικών διεργασιών. Η πίεση στο εσωτερικό του ΠΑΣΟΚ εντάθηκε μετά και τις δηλώσεις του Χαριδίκα για πιθανές συνεργασίες. Στα ύψη η πολιτική κόντρα με φώτο την ακρίβεια και την κρίση στους θεσμούς. Μισθωτοί, συνταξιούχοι και ελεύθεροι επαγγελματίες πληρώνουν φόρους 50 δις ετησίως για να φοροαποφεύγουν εφοπλιστές και κολλητοί, είπε από το βήμα της Βουλής ο Κυριάκος Βελόπουλος, που δεσμεύτηκε για 13η σύνταξη, επιστροφή δώρων, κατάργηση ένφια και μηδέν φορολογία στον πρωτογενή τομέα. Ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης αναφέρθηκε στα νέα κόμματα, τονίζοντας ότι σε αυτά συμμετέχουν οι γλυφοκοκαλάκηδες της Νέας Δημοκρατίας, του Τσίπρα και του Ανδρουλάκη. Τέλος από σήμερα, η Νέα Αριστερά πλέον οι κοινοβουλευτικές ομάδες μειώνονται σε 7. Τραγωδία το πρωί στο λιμάνι του Πειραιά. Νεκρός ο οδηγός ταξί που κάτω από αδιευκρίνιστες έως τώρα συνθήκες έπεσε με το αυτοκίνητό του στην θαλάσσια περιοχή της πύλης Ε4. Τη διενέργεια ψυχιατρικής πραγματογνωμοσύνης των 41χρονων καθομολογία δολοφόνων της Βασιλικής στην Καλαμάτα αναμένεται να ζητήσει ο δικηγόρος που τον εκπροσωπεί. Ο κατηγορούμενος οδηγήθηκε νωρίτερα στον ανακριτή, όπου ζήτησε και έλαβε προθεσμία για να απολογηθεί το πρωί του Σαββάτου.
2: Ο καιρός κοντά και μακριά στον Focus.
1: Τοπικές βροχές και καταιγίδες σήμερα στα δυτικά, κεντρικά και βόρεια. Η θερμοκρασία στη Δυτική Μακεδονία έως 24 βαθμούς Κελσίου. Στην υπόλοιπη Μακεδονία και στη Θράκη θα φτάσει τους 29, στην Ήπειρο 27, στην Θεσσαλία έως 30 βαθμούς Κελσίου. Στην Θεσσαλονίκη συννεφιά αναμένονται τοπικές βροχές και καταιγίδες κυρίως στα ορεινά. Η θερμοκρασία έως 25 με 27 βαθμούς Κελσίου. Όλη η επικαιρότητα αναλυτικά στην ιστοσελίδα μας www.focusfm.gr. Μείνετε συντονισμένοι, συνέχεια τώρα της εκπομπής «Κόντρα στο σύστημα» με τον Γρηγόρη Σερέτη.

0: Focus 103,6. Focus FM 103,6. Ο σταθμός της Μακεδονίας που ακούτε και αγαπάτε σας ενημερώνει. Εάν σας τηλεφωνήσουν από εταιρεία μέτρησης ακροαματικότητας, θυμηθείτε. Ακούω Focus 103,6. Στηρίξτε τον σταθμό της Μακεδονίας που ακούτε καθημερινά. Focus 103,6. Κοντά στον ακροατή, στην καρδιά της Μακεδονίας. Focus 103,6.
1: Το ζωάκι σου δεν είναι απλά κατοικίδιο, είναι οικογένεια. Και του αξίζει η καλύτερη φροντίδα. Στο νέο κτηνιατρίο της Dr. Νικολέτα Σερέτη, στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, φροντίζουμε το μικρό σου φίλο με αγάπη, επιστημονική ακρίβεια και τα πιο σύγχρονα μηχανήματα. Ακόμα και αν αλλού δεν βρήκες λύση, εδώ θα τη βρεις. Με πλήρη διαγνωστικό εξοπλισμό και εξετάσεις επιτόπου, φροντίζουμε για την υγεία και την ευτυχία του ζώου σου. Dr. Νικολέτα Σερέτη, Καλαποθάκη 13, στο κέντρο της Θεσσαλονίκης. Τηλέφωνο 231-231-1234. Έλα να μας γνωρίσεις. Θα νιώσεις αμέσως πως είσαι στο σωστό μέρος.
2: Ό,τι κι αν οδηγείς, όπου κι αν βρίσκεσαι, ξεκινάς και δεν σταματάς. Γιατί έχεις X-Power Batteries. Μπαταρίες οχημάτων, σκαφών και κάθε τύπου συσκευών με δωρεάν έλεγχο και τοποθέτηση εντός Θεσσαλονίκης. Χωρίς επιπλέον επιβάρυνση. Χονδρική πώληση σε όλη την Ελλάδα με συνέπεια και επαγγελματισμό. X-Power Batteries. Λαγκαδά 109. Τηλέφωνο 2310-735-722. Γιατί ό,τι κινείται με X-Power δεν σταματά.
1: Τώρα X-Power Batteries και στον Ασπρόπυργο Αττικής. Λεωφόρος Δημοκρατίας 92. Τηλέφωνο 2310-735-722.
3: Λευτεράκι, θυμάσαι που λέγαμε για τα 30 αυτοκίνητα που κληρώνει το Ρίτζεσι Καζίνο Θεσσαλονίκη?
4: Ναι, Ζωζό, θυμάμαι.
3: Η Λένα από το δεύτερο βγήκε προχθές από την πιλωτή με τη σακαράκα της.
4: Και?
3: Και γύρισε με νέο αυτοκίνητο. Κατάλαβες, πήγε στο καζίνο και το κέρδισε.
4: Και τι θες να κάνω εγώ, ρε Ζωζό?
3: Να πάμε κι εμείς, Λευτεράκι μου.
5: Happy Go 30. Το Regency Casino Θεσσαλονίκη γίνεται 30 και χαρίζει 30 ηλεκτρικά αυτοκίνητα. Ένα αυτοκίνητο κάθε Παρασκευή. Δελτία συμμετοχής καθημερινά με την είσοδο. Happy Go 30 στο Regency Casino Θεσσαλονίκη.
6: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Παίξτε υπεύθυνα.
7: Λοιπόν, γάντες μου, θέλω όλες να κοιτάτε με νόημα το φακό και να ποζάρετε. Έτσι, πάμε, δώστε μου νιάου.
8: Νιάου.
9: Νιάου.
7: Είστε scratch, είστε ανανεωμένες, είστε τυχερές. Δίνετε τα πιο συχνά κέρδη.
10: Η ανανεωμένη οικογένεια λαχνών scratch γάτες είναι εδώ και προσφέρει ενθουσιασμό και τα πιο συχνά κέρδη. Τώρα με νέο λαχνό που ένα στους δύο κερδίζει.
7: Μπράβο σε όλες, το έχουμε.
10: Διαλέγεις, σκρατσάρεις, κερδίζεις. Ή το δωρίζεις στους αγαπημένους σου. Scratch. Τύχη στη στιγμή. Allwin. Ελληνικά λαχεία. Μέλος της Allwin. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
0: Ενημέρωση. Πολιτική. Εθνικά θέματα. Κοινωνία. Αθλητισμός. Πολιτισμός. Πρόσωπα. Περίεργα. Δεν ψάχνουμε τι γίνεται, αλλά γιατί γίνεται. voicenews.gr.
11: Στο σύστημα με τον ψυχολόγο Γρηγόρη Σερέτη. Καθημερινά 1 με 4.
12: Yeah!
8: Yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε, επιστρέψαμε. Focus FM 103,6 στη Θεσσαλονίκη. Μάχη FM 99,8 στην Αθήνα. Ράδιο Γάμα στους 94 στην Πάτρα. Ράδιο Όραμα 101,7 στην Αιτωλό Ακαρνανία. Καθημερινά 1 με 4 κόντρα στο σύστημα. Γρηγόρης Σερέτης. Έχουμε μέσα στο στούντιο Κονδυλάκη Στιμ, Ραφαήλ Χάγκαν, Χρήστος Αβραμίδης, Νικόλαος Κονδυλάκης, Μάρκος Κονδυλάκης, ο Κακός Χαμός. Καλησπέρα κύριε Νικόλαε.
1: Καλησπέρα σε όλους. Καλησπέρα σε όλους, Γρηγόρη.
0: Καλησπέρα και στον κύριο Μάρκο να πούμε.
2: Καλησπέρα, Γρηγόρη.
0: Καλησπέρα και στον Ραφαήλ τον Χάγκαν.
3: Καλησπέρα, καλησπέρα.
0: Και στον Χρήστο τον Αβραμίδη.
4: Καλησπέρα σε όλους.
0: Καλησπέρα σε όλους, καλησπέρα σε όλους. Λοιπόν, ακούστε τώρα να δείτε τι γίνεται. Θα το πάμε βήμα-βήμα, γιατί είναι πολλά τα άτομα, για να μπορέσετε να έχετε όλοι μια συνοχή σε αυτά που λέμε. Κύριε Νίκο, ξεκινάω από εσάς.
5: Okay.
0: Θέλω να μου πείτε τι ακριβώς πρέπει να περιμένει ο κόσμος εκεί πέρα έξω από εσάς και από τους αθλητές σας.
5: Αυτή τη στιγμή που μιλάμε και είμαστε σε μια φάση προετοιμασίας, θα σας τα πει και ο Μάρκος ο Κονδυλάκης, ένας από τους γύρους μου, τους δύο τους δίδυμους. Γιατί αυτοί είναι οι προπονητές. Εγώ επικουρικά πηγαίνω πλέον από ό,τι γνωρίζεις. Είμαστε σε μια φάση προετοιμασίας, σε δεύτερη μάλλον φάση. Γιατί η πρώτη έγινε, παίξαν τα παιδιά κάτω ο Χρήστος Αβραμίδης σε τετράδα. Χάσαμε στον τελικό, οκ. Okay. Είχαμε κάνει όμως, θα πω κάτι έτσι για να το ξέρετε απλά, ένα σχέδιο, μια στρατηγική. Αυτό θα ακουστεί για πρώτη φορά στην προετοιμασία που κάναμε, γιατί ξέραμε ότι θα παίξουμε στην διοργάνωση του Ζαμπίδη. Υπήρχε ένα στρατηγικό σχέδιο. Γρήγορη. Εάν είχαμε πολλές προτάσεις να παίξουμε και άλλα μάτς με τον Αβραμίδη. Εμείς προτιμήσαμε να παίξουμε για τη ζώνη, γιατί ξέραμε ότι αν περάσουμε και παίξει ο Αβραμίδης και πάει στη δεύτερη φάση και παίξει 8 γύρους, 5 και 3 δηλαδή, θα ήταν για μας στρατηγικά πολύ εύκολο να παίξουμε 8 γύρους, που αυτό κάναμε τελικά. Γιατί μετά στο Ζαμπίδη θα έχουμε να παίξουμε όλο και όλο 3.
0: Ένα λεπτό για να καταλάβει και το ακροτήριο, κύριε Νίκο, γιατί εσείς τα ξέρετε. Έχουμε ένα τεράστιο event.
5: Ναι, του Ζαμπίδη, ναι.
0: Ο Ζαμπίδης παίζει με έναν από τους καλύτερους πυγμάχους παγκοσμίως.
5: Με το Mayweather, ναι, ναι.
0: Ναι. Να πούμε κάποια πράγματα για αυτό το event, για να καταλάβει ο κόσμος που δεν ξέρει τι ακριβώς συμβαίνει. Είναι ένα τεράστιο event, στο οποίο ο Χρήστος Αβραμίδης θα παίξει κι αυτός.
5: Θα παίξει ακριβώς. Είναι από τους πιο παλιούς παίκτες στην Ελλάδα, ο Χρήστος Αβραμίδης, με πάρα πολλούς αγώνες στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. Με 2 τίτλους παγκόσμιους και πανευρωπαϊκούς και πανελλήνιους στην πυγμαχία που είχε παλαιότερα. Έχει πάρα πολλούς τίτλους, μεγάλη εμπειρία, οπότε διαλέχθηκε και αυτό. Ο αντίπαλός είναι πιο νέος, θα σας τα πει τώρα ο Μάρκος ο ίδιος.
0: Ναι.
5: Εγώ πριν δώσω το μικρόφωνο στον Μάρκο τον Κονδυλάκη, έτσι για εκτίμηση, αγαπητέ Γρηγόρη, σε αυτούς πραγματικά θέλω να πω ότι χρωστάω μεγάλη χάρη σαν προπονητής. Είναι τρεις άνθρωποι, ο Μιχάλης, ο Χατζηανδρέου και ο Φάνης, οι οποίοι μας βοήθησαν πολύ στην οικονομική φάση των παιδιών που μας υποστηρίζουν κάθε φορά που έχουμε έξοδα. Γιατί αυτά θέλουν έξοδα για να πας κάθε φορά στην Αθήνα. Μπράβο. Τα παιδιά μου πρόσφατα ήταν σε αγώνα κάτω στην Αθήνα. Πάλι με έξοδα δικά μας θα πάνε τα παιδιά. Λοιπόν, τον Ανδρεάκο, ο οποίος έρχεται από το Muay Thai, ο άνθρωπος και υποστηρίζει τα παιδιά στην προπονητική. Λοιπόν, και την Κασάπη τη Βίκη που την ξέρεις βέβαια, είναι Ολυμπιονίκης, είναι δίπλα μας εκεί που κάνουμε προπόνηση, του Ιακώβου στην ομάδα. Αυτοί οι άνθρωποι μας έχουν στηρίξει απίστευτα. Θα το πούν και τα παιδιά. Και θέλω πάντα να επιβραβεύω και να.
0: Βέβαια, η εκτίμηση είναι πολύ σημαντική.
5: Γιατί μην ξεχνάμε πώς ξεκινάμε. Και με τον Στοφορίδη και με τον Ιβάν που έρχονται και κάνουμε προπόνηση. Για μας, θα τα πει και ο Χάγκαν αυτά, είναι μεγάλη υπόθεση, Γρηγόρη, γιατί βοηθάνε τα παιδιά μας, ας πούμε, έτσι τώρα ο Ιβάν και ο Στοφορίδης, για να πάνε μπροστά αυτά τα παιδιά. Για να δώσουν το αποτέλεσμα.
0: Αθλητές οι οποίοι έχουν, ας πούμε, τα κιλά και το ύψος για να μπορούν να κάνουν προπονήσεις, για να καταλαβαίνει και το ακροατήριο, κύριε Νίκο, γιατί αυτά δεν τα γνωρίζει. Μιλάτε για τον Ιβάν Καζατζίδη και για τον Γιάννη Στοφορίδη, τους δύο αθλητές αυτούς.
5: Μεγάλα ονόματα.
0: Μπράβο, μεγάλα ονόματα, τα οποία βοηθάνε τους πιο νέους να αποκτήσουν μια εμπειρία μέσα από το σπάρινγκ. Μέσα δηλαδή από την προπόνηση.
5: Ακριβώς. Θα δώσω το λόγο στο γιο μου, γιατί αυτός κάνει τις προπονήσεις.
0: Πάμε στο Μάρκο Κονδυλάκη. Πάμε. Μάρκος είναι έτοιμος, φοράει τα ακουστικά του για να ενημερώσει τον κόσμο. Καλησπέρα.
2: Καλησπέρα και πάλι, Γρηγόρη, και σε όλους τους ακροατές.
0: Βέβαια.
2: Να ξεκινήσουμε από το event που περιμένουμε, το Battle of Legends, που διοργανώνεται από το Mayweather με τον Μιχάλη τον Ζαμπίδη. Μιλάμε για τη μεγαλύτερη διοργάνωση που έχει γίνει ποτέ στην Ευρώπη. Μιλάμε για έναν άνθρωπο που είναι 50 φορές αίτητος, 50-0 έχει ο Mayweather. 150 επαγγελματικά παιχνίδια έχει ο Μιχάλης ο Ζαμπίδης. Αν δεν κάνω λάθος, τα 86 είναι κερδισμένα με νοκάουτ. Μιλάμε για το μεγαλύτερο γεγονός μαχητικό που γίνεται ποτέ στα χρονικά στην Ευρώπη. Τώρα, επιλεχθήκαμε για να παίξουμε εκεί στη βασική κάρτα και το τονίζω το στη βασική κάρτα, διότι από την Βόρεια Ελλάδα είναι ελάχιστες οι σχολές που στέλνουν παίχτες να παίξουν στη βασική κάρτα αυτών των αγώνων. Να ευχαριστήσουμε σε αυτό το σημείο τον κύριο Περιγιάλη και τον κύριο Μπουρουτζόγλου, που είναι οι δύο άνθρωποι πίσω από αυτό τον αγώνα που μας προτείνανε για να παίξουμε στο main event της βραδιάς. Για να ενημερωθεί ο κόσμος, μιλάμε για ένα event που θα γίνει στο Telecom Arena στην Αθήνα στις 27 του Ιούνιου. Υπάρχουν εισιτήρια στο online κατάστημα. Εκεί συμμετέχουμε τον Χρήστο τον Αβραμίδη στα 77 κιλά. Να πούμε στον κόσμο ότι ο Χρήστος αυτή τη στιγμή είναι 80 κιλά και ήμασταν 86 κιλά και δεχτήκαμε να πέσουμε στα 77 για να παίξουμε τον Νίκο τον Ταυλαδάκη, έναν ανερχόμενο αθλητή, πολύ δυνατό, πολύ σκληρό παιδί. Θα δώσουμε έναν πάρα πολύ ωραίο αγώνα. Είναι παιδί που δεν πρόκειται να κάνει πίσω. Παρόλο που είναι μικρό στην ηλικία, τον έχουμε παρακολουθήσει, τον έχουμε μελετήσει. Είναι πολύ άξιος ο αντίπαλος. Εντάξει, και εμείς είμαστε προετοιμασμένοι να δώσουμε έναν πάρα πολύ ωραίο αγώνα. Να συνεχίσουμε λοιπόν με τον αγώνα του Ραφαήλ, ο οποίος έγινε πριν μία εβδομάδα. Για πρώτη φορά παίξαμε επαγγελματική πυγμαχία, Γρηγόρη.
0: Ο Ραφαήλ ο Χάγκαν, τον οποίο έχουμε γνωρίσει και σε παλαιότερη συνέντευξη και έχει έρθει εδώ πέρα στο στούντιο. Άρα ο Focus FM 103,6 τον γνωρίζει ήδη.
2: Για τρίτη φορά, αν δεν κάνω λάθος, μας στηρίζεται σε όλον αυτόν τον αγώνα.
0: Συγγνώμη, ανοίγω μια παρένθεση να πω ότι οι αθλητές θα μας μιλήσουν σε λίγο για να τους γνωρίσετε και καλύτερα. Και τον Χρήστο τον Αβραμίδη, ο οποίος αγωνίζεται στο main event με τον Ζαμπίδη. Και τον Ραφαήλ τον Χάγκαν, για τον οποίο μιλάει τώρα ο Μανώλης ο Κοντιλάκης.
2: Μάρκος.
0: Συγγνώμη, μπερδεύτηκα.
2: Μα εν κατακλείδη των παιδιών είναι η όλη διαδικασία, όχι δική μας. Εμείς μια προεργασία κάνουμε για να ξέρει ο κόσμος πού πηγαίνουμε. Λοιπόν, ο Ραφαήλ Χάγκαν, δεύτερη θέση στο παγκόσμιο πρωτάθλημα Muay Thai, ενηλίκων, ενώ το παιδί ήταν ανηλικό, έπαιξε με υπογραφή γονέα. Έτσι, έχει συμμετάσχει μέχρι τώρα σε αρκετά μεγάλες διοργανώσεις, παρόλο το μικρό της ηλικίας του. Έρχεται από μια οικογένεια αμυγός αθλητική, μιας και ο πατέρας του είναι παλέμαχος ποδοσφαιριστής. Νομίζω όσοι ασχολούνται με το ποδόσφαιρο όλοι ξέρουν τον Έμπεν Χάγκαν. Λοιπόν, παίξαμε λοιπόν το προηγούμενο Σάββατο, πρώτη φορά στη διοργάνωση του κυρίου Λαβδάκη, ένας άνθρωπος που μας στήριξε πάρα πολύ, παίξαμε επαγγελματική πυγμαχία. Να σημειώσω ότι παίξαμε επαγγελματική πυγμαχία με κάρτα ΣΕΠ. Η κάρτα ΣΕΠ είναι ο σύλλογος επαγγελματικής πυγμαχίας, σου δίνει το δικαίωμα να μπαίνεις στην παγκόσμια κατάταξη, στο παγκόσμιο Box Rec. Αυτή τη στιγμή στη Βόρεια Ελλάδα είμαστε 5-6 άνθρωποι που έχουμε τέτοιες κάρτες. Αν δεν κάνω λάθος, στη Θεσσαλονίκη μπορεί να είμαστε και οι μόνοι που οι αθλητές μας έχουν κάρτες επαγγελματικής πυγμαχίας.
0: Για ποιο λόγο όμως συμβαίνει αυτό και δεν έχουν οι υπόλοιποι? Θέλω να το καταλάβω λίγο καλύτερα.
2: Για ποιο λόγο, θα σας εξηγήσω αμέσως. Δυστυχώς τα τελευταία χρόνια, και λέω δυστυχώς γιατί η μαμά των μαχητικών αθλημάτων είναι μόνο η πυγμαχία. Είχε ανέβει πάρα πολύ το kick, είχε ανέβει πάρα πολύ το MMA και όλοι ξεχνούσαμε την πυγμαχία. Αλλά τα πραγματικά ταλέντα, και δυστυχώς ας μην γελιόμαστε, Γρηγόρη, τα πολλά χρήματα είναι στην πυγμαχία. Όλοι λοιπόν στραφήκαμε, ίσως λάθος, σε άλλες μορφές, λίγο πιο βίαιες εισαγωγικά, που πουλούσαν λίγο παραπάνω και αμιλούσαμε την πυγμαχία. Ναι, αλλά όσο περνάνε τα χρόνια, ο κόσμος ζητάει να δει πραγματική τέχνη. Και η τέχνη είναι μόνο στην πυγμαχία. Γι' αυτό λοιπόν αυτή τη στιγμή ο Σύλλογος Επαγγελματικής Πυγμαχίας κάνει μια προσπάθεια να εντάξει και άλλους ανθρώπους και να φανούν πραγματικά ταλέντα. Πραγματικά άνθρωποι που μπορεί να υποστηρίξουν όλο αυτό το βάρος του professional boxing. Έτσι και εμείς λοιπόν, ακολουθώντας αυτό το ρεύμα, και θα πω και επιτρέψτε μου την έκφραση, πρωτοπόροι για ακόμα μια φορά, γιατί ο πατέρας μας από το 80 που ασχολείται, μην μιλώ και λάθος, και είναι και πιο πριν, ήταν πάντα ανορθόδοξο σε όλα και πάντα κόντρα στο ρεύμα, και αυτή τη φορά για ακόμα μια φορά είμαστε εμείς μπροστά να κάνουμε το επόμενο βήμα και να βγάλουμε τις κάρτες. Λοιπόν, έπαιξε ο Ραφαήλ, για να μην πολυλογώ και να δώσουμε το λόγο στα παιδιά, σε αυτή την υπέροχη διοργάνωση στο Άλς Βέικου. Αν δεν κάνω λάθος, είχε 12 παιχνίδια, 12 ματσάρες. Στο main event της βραδιάς βγήκε ένα φανταστικό νοκάου, το οποίο το έχουν τα media για πρώτη φορά ασχολήθηκαν τόσο πολύ με παιχνίδι πυγμαχίας. Ο Ραφαήλ λοιπόν έπαιξε απέναντι σε έναν άνθρωπο ο οποίος ήταν εθνική ομάδα, έχει πάνω από 100 παιχνίδια, έχει 10 δηλωμένα παιχνίδια, και ενώ στην αρχή υπήρχε ένας φόβος από το διοργανωτή πώς θα πάει το παιδί, γιατί είναι πρώτη φορά στην επαγγελματική πυγμαχία και προσέξτε τον και κάνε τον, ο Ραφαήλ μπήκε μέσα έχοντας και ήδη στο κεφάλι του ένα πολύ δύσκολο πρόβλημα, και μαγιά του που ανέβηκε εκεί πέρα πάνω, γιατί κανένας δεν θα ανέβαινε έχοντας περάσει αυτό που βίωσε ο Ραφαήλ. Ανέβηκε ψύχρεμος, δεν βιάστηκε, οι αποφάσεις του ήταν στιγμιαίες, άκουγε, χτυπούσε όταν έπρεπε. Ένα παιχνίδι ενός επαγγελματία. Πραγματικού, και το λέω και να τριχιάζω.
0: Άνετος, άνετος.
2: Πραγματικού επαγγελματία. Πραγματικού επαγγελματία. 120 κιλά άνθρωπος, παιδί 19 χρονών, έτσι, στάθηκε απέναντι από ένα γίγαντα. Ο προπονητής του, αντιπάλου μας, πανάξια σχολή, φοβεροί άνθρωποι, έτσι, φοβεροί άνθρωποι. Μου διαφεύγει το όνομα τώρα από το άγχος της συνέντευξης. Πες το, Ραφαήλ, πες το όνομα.
3: Του αντιπάλου του
2: προπονητή. Ναι, του αντιπάλου.
3: Οδυσσέας Τσακουρίδης.
2: Οδυσσέας Τσακουρίδης. Εξαιρετικός άνθρωπος, εξαιρετικός αθλητής, εξαιρετική σχολή, εξαιρετικοί άνθρωποι. Μας δώσαν συγχαρητήρια όλοι και εννοείται ότι ήρθαν άμεσα προτάσεις. Αυτά, Γρηγόρη, από εμένα. Θα ήθελα να περάσουμε στα παιδιά, ήδη μακρηγόρησα.
0: Ναι, ναι, ναι. Θέλω να πω κάποια πράγματα εγώ. Ναι. Θέλω να πω ότι γενικά δεν έχουν στηρίξει τον αθλητισμό και αυτοί που θα έπρεπε, οι αρμόδιοι, για να μπορέσει να αναδειχθεί το κάθε ταλέντο. Έχουμε πολλά ταλέντα, θεωρώ, στην Ελλάδα. Εγώ το έχω βιώσει από το φίλο μου τον Βαγγέλη τον Ανιτζανιάν, ο οποίος είναι ένας φοβερός πυγμάχος και πραγματικά τον θυμάμαι από μικρή ηλικία το πόσο προσπαθούσε μόνος του. Ενώ θα έπρεπε να του παρέχουν την ανάλογη βοήθεια, γιατί όλοι ξέρουμε ότι είναι τα χρυσά γάντια ο Βαγγέλης. Τον αναφέρω τώρα γιατί τον έχω ζήσει. Θέλω να προχωρήσουμε. Θέλω να ακούσουμε. Έχουν κάνει σπάρινγκ μαζί. Πολύ ωραία. Πάμε, Ραφαήλ, για σένα. Πάμε λίγο να εξηγήσεις ποιος είσαι, από πού προέρχεσαι, να τα ξαναυπενθυμίσουμε στο ακροατήριο ποιος είναι αυτός ο γίγαντας για τον οποίο μιλούσε ο Μάρκος πριν από λίγο.
3: Λοιπόν, καλησπέρα και πάλι.
0: Καλησπέρα.
3: Όπως είπαμε και πριν, ονομάζομαι Ραφαήλ Χάγκαν. Είμαι 19 ετών. Ασχολούμαι με το kickbox. Κατά κύριο λόγο έχω περάσει και από το Muay Thai για ένα μικρό χρονικό διάστημα. Τώρα ασχολούμαι και με την πυγμαχία. Ασχολούμαι 6 χρόνια περίπου, ίσως και λίγο παραπάνω, λίγο λιγότερο. Μου διαφεύγει, συγγνώμη.
0: 19 ετών. Πω, θηρίο ανήμερο για 19 ετών. Πού να τον δείτε, άμα τον δείτε μπροστά σας θα φοβηθείτε. Εδώ πέρα έχει γεμίσει το στούντιο, να πούμε, με τον Ραφαήλ. Για πες μου, Ραφαήλ. Από μικρή ηλικία λοιπόν το kickbox, με τι άλλο έχεις ασχοληθεί από πολεμικές τέχνες?
3: Έχω κάνει ένα μικρό πέρασμα στο Muay Thai, όπως έχω πάρει και έναν τίτλο εκεί πέρα, δεύτερη θέση στον κόσμο, αναγνωρισμένο από την IFMA. Και τώρα κάνω τα πρώτα μου βήματα στην πυγμαχία, στην επαγγελματική πυγμαχία μάλλον.
0: Αυτός ήταν ο πρώτος επαγγελματικός αγώνας?
3: Πρώτος επαγγελματικός στην πυγμαχία, έχω παίξει και άλλους δύο στο kickbox επαγγελματικούς.
0: Ωραία, στην πυγμαχία πώς σου φάνηκε ο πρώτος επαγγελματικός αγώνας?
3: Μου άρεσε πάρα πολύ, το απόλαυσα, το διασκέδασα. Ξέδωσα γιατί είχα και ένα άσχημο συμβάν λίγο πριν. Κυριακή έπαιζα. Την Πέμπτη έχασα μια γυναίκα που αγαπούσα πάρα πολύ, τη θεία μου.
0: Συλληπιτήρια.
3: Ευχαριστώ πάρα πολύ. Σαν δεύτερη μάνα. Και είχα χρέος να παίξω και να τα πάω και καλά σε αυτήν, διότι ήταν η νούμερο ένα υποστηρικτριά μου πάντα, παντού. Να δει τους αγώνες μου, να με στηρίξει, να μου ετοιμάσει φαγητά. Τα πάντα.
0: Ξέρεις κάτι, το πιο σημαντικό πράγμα είναι η ψυχολογία. Για εμένα, έτσι, εσείς ξέρετε σίγουρα καλύτερα, αλλά το να μπορείς να διαχειρίζεσαι τα συναισθήματά σου, αλλά να μπορείς να διαχειρίζεσαι και το άγχος σου, είναι πάρα πολύ σημαντικό. Και από ό,τι έχω καταλάβει, μπορείς και το κάνεις. Ανεβαίνεις δηλαδή, μπαίνεις μέσα στο ring, παίζεις τον πρώτο σου επαγγελματικό αγώνα, έχεις απέναντί σου, από ό,τι καταλαβαίνω, έναν σκληρό αντίπαλο. Και όμως διαχειρίζεσαι το άγχος και διαχειρίζεσαι και το μυαλό σου. Πώς μπορείς και το καταφέρνεις αυτό το πράγμα?
3: Δεν υπάρχει κάποιο μυστικό. Είναι. Πιστεύω στο χαρακτήρα μου η διαχείριση του άγχους, όσο γίνεται βέβαια, γιατί το άγχος είναι κάτι που δεν γίνεται να μην το έχεις. Το θέμα είναι να μην το αφήνεις να σε κυριέψει. Γιατί χωρίς άγχος πιστεύω ότι δεν ξέρεις που πας αν δεν αγχώνεσαι σε τέτοιες περιπτώσεις. Και όπως είπα και πριν, δεν μπορούσα να κάνω και κάτι άλλο γιατί τη στόχα χρέος, έπαιξα για αυτήν και μόνο για αυτήν. Οπότε ναι, δεν μπορούσα να μην... τα πάω καλά και να μην διαχειριστώ τα συναισθήματά μου.
0: Συγχαρητήρια για αυτό που κατάφερες. Θέλω να σε ρωτήσω τώρα για αυτές τις προπονήσεις, επειδή γνωρίζω ότι τα αρκετά κιλά. Σε αρκετά κιλά υπάρχουν πολύ λίγοι αθλητές στην Ελλάδα με τους οποίους μπορείς, ας πούμε, να κάνεις προπονήσεις.
3: Ναι.
0: Έτσι, είπαμε για τον Γιάννη τον Στοφορίδη, είπαμε για τον Ιβάν τον Καζατζίδη. Δύο πολύ καλοί αθλητές. Υπάρχουν φυσικά και άλλοι.
3: Εννοείται.
0: Θέλω να μου πεις εσύ πώς νιώθεις που έχεις έτσι κοντά σου και κάνεις προπονήσεις τέτοιους ανθρώπους οι οποίοι έχουν προπονηθεί σκληρά και έχουν καταφέρει πολλά.
3: Χαίρομαι πάρα πολύ που μπορώ να ιδρώνω με αυτούς τους ανθρώπους. Πέρα από τον Γιάννη τον Στοφορίδη και τον Ιβάν τον Καζατζίδη, έχουν βοηθήσει πολύ στην προετοιμασία μου και ο Νίκος ο Αβραμίδης και ο Βαγγέλης ο Νανιτζανιάν, σίγουρα και άλλοι που μου διαφεύγουν αυτή τη στιγμή, και ο Μαλιχούδης ο Χαρίλης, εννοείται. Μου διαφεύγουν και άλλοι σίγουρα. Αλλά είμαι πολύ χαρούμενος που μπορώ να τους βοηθάω και μπορούν να με βοηθάνε. Γιατί όταν είσαι με τους καλύτερους, σημαίνει ότι κάτι κάνεις και είσαι καλά.
0: Ένα λεπτό θέλω να πάω στον κύριο Νίκο. Κύριε Νίκο, να σας πω κάτι. Για τον Ραφαήλ συγκεκριμένα. Αθλητική παιδεία. Καλός χαρακτήρας, ευγενικός άνθρωπος. Που συχνά πυκνά ο κόσμος, που ακούει για πολεμικές τέχνες, που ακούει για πυγμάχους, ακούει γενικά για τέτοιου είδους αθλητές. Έχει στο μυαλό του μια άλλη εικόνα. Έχει μια εικόνα, ξέρεις, πολλές φορές θεωρούν ότι είναι τραμπούκι, πολλές φορές θεωρούν ότι έχουν, ας πούμε, σχέση με τον υπόκοσμο και τέτοια. Εγώ δεν διακρίνω κάτι τέτοιο και εμένα αυτό μου αρέσει, γιατί μιλάμε για καθαρούς αθλητές.
1: Ξέρεις, Γλώρη, μου έχουν πει πολλές φορές ότι είμαι παράξενος. Το έχουμε ξαναπεί και άλλη φορά. Γιατί, θα τα πει και ο Αβραμίδης μετά, στη σχολή όποιος έρχεται και έβλεπα κάτι το οποίο εμένα δεν μου άρεσε, το πρώτο που ήταν να κάνει ήταν σαν στρατό. Λοχίας ήμουν εκεί πέρα και εκπαιδευτής και έβλεπα ότι από την αρχή πρέπει να βάλεις το νερό στο αυλάκι που λέγανε οι παλαιότεροι. Δηλαδή, όταν καταλάβαινα στα μάτια κάποιου ότι θα έπρεπε πρώτα να υπερηφανευτεί ή να έχει εγωισμό, έπρεπε αυτόχρονα να του κατεβάσω πρώτα τον εγωισμό. Εγώ με καράτε ξεκίνησα και η φιλοσοφία ήταν παλαιότερα. Πρώτα να κατεβάσει τα μάτια κάτω, να γίνει ταπεινό και μετά συνεχίζουμε. Εάν δεν το καταφέρω αυτό, άστο ρε φίλε, δεν χρειάζεται να είσαι μαζί μου. Είχα στην καριέρα μου 12 περίπου βαριού 130 κιλά. Άνθρωποι από τη νύχτα που πέρασα κτλ. Όταν κάτι δεν μου άρεσε. Ναι. Γι' αυτό με λέγανε παράξενο.
0: Στο χαρακτήρα εννοείται.
1: Ακριβώς, ακριβώς. Ναι. Γιατί να σου πω κάτι. Έχω γνώσει πολλές επειδή από 13 χρόνια και είμαι 64. Ναι. Είμαι από τους πιο πολλούς προπονητές. Γιατί λοιπόν να δώσω τη γνώση μου σε κάποιον που θα το έχει για όπλο. Αν εσύ δεν μου κάνει για χαρακτήρα, δεν είσαι σωστό και καταλαβαίνω δεν υπάρχει έδαφος να σπείρω, μα δεν θα το κάνω.
0: Και ξέρετε τι πιστεύω κιόλας, ότι αυτοί οι άνθρωποι που δεν έχουν, το στόχο δεν έχουν τα μάτια στον πραγματικό στόχο.
1: Ακριβώς.
0: Και έχουν το μυαλό τους αλλού ή στην αλαζονία ή σε άλλα.
1: Ακριβώς.
0: Πράγματα, δεν τον καταφέρουν το στόχο.
1: Αυτό λέγαμε τον Αβραμίδη κάποτε. Το να σηκώσει το χέρι του κάποιος ή να το κατεβάσει, τι είναι, μια κίνηση. Πρέπει να μάθει την ήττα για να απολαύσει την νίκη. Όλοι θέλουν να πάνε και να πούνε, α, έχασα, φταίει ο προπονητής, φταίει ο διαιτητής. Όχι. Ο εαυτός μου φταίει, με αυτόν παλεύω και αυτόν προσπαθώ να βελτιώσω. Εάν δεν το καταλάβεις, σίγουρα κάτι πάει λάθος.
0: Είναι αυτό που λένε ότι μέσα από τις ήττες χτίζονται πρωταθλητές.
1: Ακριβώς έτσι.
0: Ακριβώς
1: έτσι.
0: Συμφωνώ απόλυτα.
1: Έτσι είναι.
0: Και δεν πρέπει να τους παίρνει από κάτω.
1: Όχι.
0: Πάμε όμως να γνωρίσουμε λίγο και τον Χρήστο τον Αβραμίδη, γιατί μετά θέλω να κάνω ερωτήσεις και στους δύο. Λίγο πιο κοντά τράβηξε το μικρόφωνο, Χρήστο, για να μπορέσεις να μιλήσεις. Καλησπέρα.
6: Καλησπέρα.
0: Λοιπόν.
6: Ονομάζομαι Χρήστος Αβραμίδης.
0: Να σου πω λίγο κάτι πριν ξεκινήσουμε.
6: Πες.
0: Και μόνο που είσαι πόντιος, είμαι σίγουρος ότι έχεις την ψυχή για να κερδίσεις. Πάμε. Χρήστος Αβραμίδης.
6: Καλησπέρα και από μένα. Εύχομαι να είστε όλοι καλά. Γιατί η υγεία πάνω απ' όλα. Εγώ αυτό που έχω να πω είναι ότι θέλω να πω ένα μεγάλο ευχαριστώ σε αυτόν τον άνθρωπο που με μεγάλωσε και με έφτιαξε αυτό που είμαι εγώ σήμερα. Αυτό που βλέπετε, αυτός ο μαχητής και αυτός ο άνθρωπος με αυτή την προσωπικότητα είναι ο Νίκος Κονδυλάκης. Είναι εδώ μπροστά μου, είναι μαχητής, αυτός μου έμαθε να είμαι και εγώ μαχητής. Τον αγαπάω πάρα πολύ. Είναι πάντα στο μυαλό μου, νύχτες, μεσημέρια, πρωινά, πάντα όλη μέρα. Όλη μέρα οι οδηγίες του, τη φωνή του μπορώ να τη διακρίνω ανάμεσα σε χιλιάδες κόσμο. Γι' αυτό και έχω ανέβει και έτσι, τον έχω απόλυτη εμπιστοσύνη. Τον ακούω τυφλά.
0: Και αυτή η σχέση που περιγράφεις, τον βλέπω και όλα συγκινείται ο προπονητής σου, είναι πραγματικά μια σχέση την οποία θα έπρεπε να έχει κάθε αθλητής με έναν άνθρωπο που ασχολείται ενεργά μαζί σου και προσπαθεί να σου μάθει αυτά τα πράγματα. Είναι πάρα πολύ ωραίο αυτό και πραγματικά εγώ ανατρίχιασα. Το λέω και στο ακροατήριο. Ανατρίχιασα και μόνο γιατί βλέπω έναν άνθρωπο που εκτιμάει. Θέλω να μάθω όμως και πράγματα για σένα. Ξεκίνησες από τι ηλικία να ασχολείσαι?
6: Εγώ ξεκίνησα 15 χρονών. Έπαιξα τον πρώτο μου αγώνα στις 2 εβδομάδες. Αφού ξεκίνησα, πολύ γρήγορα βέβαια, κάτι είδε ο δάσκαλος και...
0: Kickbox,
6: ναι. Kickbox. Και μου έκανε μια πρόταση να παίξω στο Βόρειο Ελλάδος, τότε έκανα 2 εβδομάδες. Έπαιξα, βγήκα πρώτος με 2 αγώνες, με 3 αγώνες. Στον 1,5 μήνα έπαιξα το πρώτο μου επαγγελματικό στην Κύπρο. Και μετά ξεκίνησε η ανωδική πορεία με πολλούς αγώνες. Έβλεπε και ο δάσκαλος ότι... Το αγαπάω, μου αρέσει. Δούλευε πάρα πολύ και δουλεύει μαζί μου. Ξέρει τα πάντα για μένα. Ξέρει, ας πούμε, άμα φάω ένα χτύπημα. Ξέρει άμα με πόνεσε, πόσο με πόνεσε. Ξέρει τη σωματοδομή μου, το τι χτύπημα θα με βολέψει ανάλογα τη στάση που θα είμαι για να το βγάλω. Πώς παίζω. Έχουμε το πλάνο μας. το οποίο το έχουμε δουλέψει ανάλογα με τον κάθε αντίπαλο, όπως και τώρα με τον Ταυλαδάκη που θα παίξουμε τώρα στις 27 Ιουνίου. Έχουμε το πλάνο μας. Μέσα στο παιχνίδι όμως έχει και
0: ανατροπές,
6: έχει ακριβώς. Πάνω, εκεί πέρα πάνω μπορεί να μου πει κάτι να αλλάξω ή κάποιο χτύπημα να κάνω. Εγώ πάνω σε αυτό, στην οδηγία του δασκάλου μου, χτίζω κι εγώ. Δηλαδή θα μου πει να κάνω ένα χτύπημα, ας πούμε να κάνω ένα παρέ, μια αποφυγή, το οτιδήποτε. Εγώ θα συνεχίσω με κάτι και πάνω στη συνέχεια που θα δώσω εγώ θα συνεχίσει και ο δάσκαλος.
0: Είναι σαν να παίζει και ο δάσκαλος.
6: Ακριβώς. Οπότε εγώ τι κάνω, με το που ακούω κάτι, ας νομίζω ότι είμαι μακριά ή ότι θα φάω κόντρα κτλ. Το κάνω γιατί για να μου το λέει ο δάσκαλος κάτι ξέρει, κάτι βλέπει. Οπότε σε δευτερόλεπτα, αυτό είναι δευτερόλεπτα. Με το που το ακούς το κάνεις κατευθείαν. Και έχω και την εμπειρία πλέον και ακούω και την δικιά μου και τη γωνία και ακούω και την, το αντιπάλου τη γωνία. Γιατί έχω παίξει σε πολύ δύσκολους αγώνες με μεγάλα ονόματα στο χώρο και δεν μιλάμε για Ελλάδα, μιλάμε για εξωτερικό. Και έχω ανέβει πάρα πολύ σε επίπεδο.
0: Σε αυτή την ικανότητα, έχεις λοιπόν την εμπειρία και την ικανότητα και της καθοδήγησης φυσικά. Το να ακούς και να παίζεις παράλληλα χρειάζεται να μπορείς να το κάνεις. Γιατί εγώ μόνο που το ακούω είναι πολύ δύσκολο. Το να ακούω κάποιον και παράλληλα να προσπαθώ να συγκεντρωθώ στο τι πρέπει να κάνω. Αλλά θέλω να μου πεις στο εξωτερικό σε ποιους αγώνες έπαιξες και με ποιους έπαιξες για να τα ακούσει και το ακροατήριο.
6: Έχω παίξει στη δεύτερη πιο μεγάλη διοργάνωση στον κόσμο, στο Infusion, με τον Σεϊφ Χαρνάφη. Ο νικητής από τον αγώνα μας έπαιρνε την πρόκριση για έναν αγώνα στο Αμπουντάμπι για 50.000 ευρώ. Κατά τη διάρκεια του αγώνα, βασικά πριν ξεκινήσει ο αγώνας, βλέπαμε ότι δεν μας είχαν ενημερώσει ότι θα πρέπει να είμαστε στο στάδιο. Τέλος πάντων, πήγαμε πολύ γρήγορα στο στάδιο μέχρι να αντιδούμε, να δέσω τα χέρια μου κτλ. Να κάνω κάποιο ζέσταμα, να ξεκινήσουμε στόχους. Μπήκαμε πολύ γρήγορα. Ξεκινήσαμε τον αγώνα και βλέπουμε ότι η διαιτησία δεν ήταν τόσο πολύ με το μέρος μας. Δηλαδή μου κάνανε πολλές παρατηρήσεις. Εγώ έχω ένα χτύπημα πολύ καλό. Είναι το spinning backfist. Είναι γυριστό με το χέρι.
0: Μην τα αποκαλύπτεις όλα. Τα λες όλα.
6: Το ξέρουν ήδη όλοι οι αντιπαλοί μου, αλλά παρόλο που το ξέρουν πάλι πέφτουν.
0: Ναι, αλλά μην τα λες όλα.
2: Μιλάμε εκπλήξεις για τον επόμενο
0: αγώνα. Κράτα κανέναν άσο στο μανίκι. Το περίμενε.
6: Και μας κάνανε κάποιες παρατηρήσεις. Μου στερήσανε, δηλαδή, στην ουσία έπαιξαμε δύο γύρους και στον πρώτο γύρο και στο δεύτερο μου κάνανε επίσημη παρατήρηση, το οποίο σημαίνει ότι χάνω το γύρο. Mm-hmm. Δηλαδή, άμα δεν έριχναν νοκάουτ, θα έπαιρναν τον αγώνα. Και μετά τη δεύτερη παρατήρηση που μου έκανε στο δεύτερο γύρο, το τελείωσα το μάτς κατευθείαν με ένα αρκετά μεγάλο σερί και βγήκα στα 10 καλύτερα νοκάουτ της χρονιάς τότε. Έχω παίξει και με τον Ατακάν Ασλάν στο Ντουμπάι. Που έχει πάρει το προηγούμενο Survivor της Τουρκίας ο Ατακάν. Και το έλεξα τον αγώνα στα 47 δευτερόλεπτα με.
0: Μπράβο, καλά τον έκανε αυτόν. Έτσι, αυτόν καλά τον έκανε. Πιο γρήγορα έπρεπε.
2: Έτρεχε να φύγει, δεν προλάβει. Πιο γρήγορα.
6: Η αλήθεια είναι ότι είμαι πολύ φουριός σαν αθλητής. Μου αρέσει το ξύλο, μου αρέσει να παίζω, μου αρέσει να δίνω θέαμα. Δεν φοβάμαι κανέναν και τίποτα. Όπως γράφω και στην πλούζα εδώ πέρα, άμα δεις.
1: Ναι. Του σέβομαι όλους,
6: δεν φοβάμαι κανέναν.
0: Πολύ ωραίο. Πολύ, θα το υιοθετήσω αυτό. Να ξέρεις, θα έχω να το λέω. Ότι ο Αβραμίδης ήρθε, είπε του σέβομαι όλους, αλλά δεν φοβάμαι κανέναν. Εγώ κάποιους δεν τους σέβομαι, να
6: σου πω. Αυτό εδώ πέρα μου το έμαθα ο δάσκαλος. Αυτό το είχαμε και σαν σλόγγαν και παλαιότερα. Ο δάσκαλος ο Νίκος Κονδυλάκης. Και έτσι σου μαθαίνει να ξεκλειδώνεις άλλα επίπεδα στο μυαλό σου. Γιατί όπως και να το κάνεις, είναι μία μάχη.
0: Βέβαια.
6: Πόσο ψύχραιμος πρέπει να είσαι για να ξέρεις ότι θα πας να παίξεις ξύλο, μεταφορικά το λέω το ξύλο.
0: Ναι.
6: Αλλά επειδή το ξέρεις ότι θα πας να αντιμετωπίσεις αυτό το πράγμα, πρέπει να διαχειριστείς και όλα τα υπόλοιπα. Την ψυχολογία σου, το άγχος που εντάξει, άλλοι μόνο όλοι έχουν. Αργότερα σου φεύγει βέβαια ή.
0: Το διαχειρίζεσαι
6: διαφορετικά. Γιατί όσο κάτι είναι οικείο, γι' αυτό παίζω συνέχεια. Mm-hmm. Αυτή τη χρονιά έχω παίξει 8 αγώνες. Παίζω συνέχεια γιατί δεν θέλω να έχω πολύ μεγάλο διάστημα από αγώνα σε αγώνα. Θέλω να έχω πάντα επαφή με το ring.
0: Ναι.
6: Να το κάνω σπίτι μου.
0: Να είναι συνήθεια.
6: Ακριβώς, να είναι οικείο. Ναι. Όσο πιο οικείο είναι για μένα, τόσο περισσότερα πράγματα μπορώ να κάνω. Τόσο πιο πολύ μπορώ να δουλέψω, τόσο έτοιμος μπορώ να είμαι από αγώνα σε αγώνα και να αντιμετωπίζω και πάντα και καλούς αντιπάλους. Εγώ ποτέ δεν παίζω με κάποιον που να είναι κατώτερος από μένα.
0: Με και θύματα που το λέει η πιάτσα, με θύματα.
6: Δηλαδή δεν θέλω να κάτσω εγώ να στήσω το όνομά μου, ναι, με 5 αγώνες οι οποίοι θα είναι βατοί. Εγώ θέλω να τεστάρω τον εαυτό μου, να παίξω με μεγάλα ονόματα και αργότερα να λένε εξής, ποιος είναι αυτός. Είναι ο Χρήστος Αβραμίδης που έπαιξε με τον Τάδε.
0: Ναι.
6: Που έπαιξε με τον Τάδε εκεί πέρα.
0: Και... αυτό είναι πολύ καλό γιατί μέσα από τον ανταγωνισμό γίνεσαι καλύτερος. Αν παίζεις με θύματα, εγώ τώρα δεν το λέω έτσι, αν παίζεις με θύματα, τι να γίνει, αφού ξέρεις ότι θα τον κερδίσεις. Το θέμα είναι να κοντραριστείς.
1: Σωστά.
0: Και πρέπει να έχεις και τώρα να σου το πω κάκαλα ποντιακά για να έτσι το κάνεις αυτό. Γιατί οι άλλοι δεν το κάνουν έτσι, και το ξέρεις. Άλλοι χτίζουν καριέρα πάνω σε θύματα. Έτσι. Και ο σεβασμός που λες από αθλητή σε αθλητή, αυτό που έλεγα πριν και στον προπονητή σας. Κάποιοι δεν σέβονται με στο ρίγκ, ρε Χρήστο, και θέλω να μου πεις αντικειμενικά, έχεις πετύχει ποτέ τέτοιους αντιπάλους που δεν δείχνουν τον ανάλογο σεβασμό που δείχνεις εσύ?
6: Έχω τύχει και ήταν σε αγώνα που πριν τον αγώνα μου είχε πει ο δάσκαλος, μου λέει δεν θα ηρεμήσεις και δεν θα χαλαρώνεις ποτέ. Θα χτυπήσει το καμπανάκι, θα κάνεις ένα-δύο βήματα πίσω και μετά θα κατεβάσεις τα χέρια. Ή ξεκινάει ο αγώνας με το που το χτυπήσει το καμπανάκι.

0: Ισπανία. Και έχουν χάσει όλοι και παίζω τελευταίο μάτς. Και παίζω με έναν μαύρο, τότε το όνομά του δεν το θυμάμαι αυτή τη στιγμή. Ο σύλλογος ποντίων στη Γερμανία το έχουν κανονίσει μόνοι τους χωρίς να μου το πούνε και με βάζουν στην είσοδο μέσα με ποντιακή λίρα και τους ευχαριστώ πολύ γι' αυτό.
1: Και εγώ θα κλείσω με Παυλίδη Θεόδωρο, το λέω να ξέρεις, πάμε.
0: Παίζουμε τον αγώνα και σε κάποια στιγμή στον αγώνα γίνεται ένα αντικανονικό χτύπημα και σταματάει ο διαιτητής στον αγώνα, τον διακόπτει βασικά και γυρνάει το κεφάλι του για να πάει στην γραμματεία. Εκείνη τη στιγμή μας λέει μας stop και μας πάει στις γωνίες. Γυρνάει για να πάει στη γραμματεία και βλέπω τον αντίπαλό μου να μου ορμάει, να έρχεται κατά πάνω μου. Εγώ δεν είχα άλλη επιλογή από το να πάω μόνο μπροστά.
1: Ναι.
0: Πηγαίνω μπροστά κι εγώ, χτυπιόμαστε, μπαίνει στη μέση ο διαιτητής, μας ξαναχωρίζει. Μας πηγαίνει πίσω, μάλλον δεν καταλάβαινε τι είχε συμβεί ο αντίπαλός μου. Και με το που γυρνάει πάλι πλάτη ο διαιτητής, πάλι μου ξαναρωμάει. Συνεχίζουμε, χτυπιόμαστε τέλος πάντων, μας ξαναχωρίζει ο διαιτητής, μας κάνει παρατήρηση και τους δύο ότι είναι stop. Όταν λέω stop, είναι stop. Σταματάμε, συνεχίζω αγώνα, κερδίζω.
1: Μπράβο.
0: Τον αγώνα και είμαι μόνος από την ελληνική
1: επιστολή. Πόσους αγώνες έχεις, 176
0: αγώνες.
1: 176 αγώνες. 176 αγώνες.
0: 77 επαγγελματικά.
1: Πόρε φίλε, πόσο χρόνο είσαι.
0: Είμαι 28 χρονών, παίζω αγώνες από τα 15 μου. Έχω παίξει σχεδόν σε όλο τον κόσμο.
1: Τρελό έτσι.
0: Ειδικά,
2: Πετρόπουλο.
0: Ειδικά στην Ευρώπη, έχω παίξει παντού και αρκετές φορές. Μου αρέσει... Για ποιο λόγο με επιλέγουν στις διοργανώσεις, τις περισσότερες.
1: Περίμενε, πριν πεις για το Ζαμπίδι, γιατί το κρατάω για το τέλος αυτό.
0: Δεν είναι μόνο γι' αυτό.
1: Ναι, όχι, μην πας κατευθείαν εκεί όμως. Πάμε, σιγά σιγά. Okay. Πάμε, πες. Γιατί σε επιλέγουν στις διοργανώσεις.
0: Γιατί με επιλέγουν, γιατί είμαι ένας άνθρωπος ο οποίος ξέρω πολύ καλά τι κάνω και ποιος είμαι και τι μπορώ να κάνω. Πιστεύω πολύ στον εαυτό μου, γιατί δουλεύω σκληρά. Όπως και τώρα. Για αυτό τον συγκεκριμένο αγώνα καταπονούμε πάρα πολύ με διπλές προπονήσεις, πολύ ωραίες προπονήσεις, με αυστηρή δίαιτα. Γι' αυτό έχω και ευχαριστώ πολύ και την διατροφολόγο μου, την Έφη Καραβίτη, που είναι δίπλα μου και κάθε εβδομάδα με τις μετρήσεις, με όλα, να ξέρουμε το που βρισκόμαστε. Γιατί είναι πολύ σημαντικό για έναν αθλητή ο οποίος κάνει πρωταθλητισμό και όταν μιλάμε για μεγάλα σαλονιά όπως είναι τώρα στο Ζαμπίδι και σε άλλες μεγάλες που έχουμε παίξει. Για να μπορείς να το απεξέλθεις εκεί πέρα δεν είμαι μόνο εγώ. Υπάρχει μια μεγάλη ομάδα που υπάρχει από πίσω, οι οποίοι όλοι μαζί βοηθάνε στο να φέρουμε αυτό το αποτέλεσμα. Όπως είναι ο δάσκαλος ο Νίκος Κονδυλάκης, ο Μάρκος ο Κονδυλάκης, να τους αναφέρω.
1: Όλους, ναι, όλους, εννοείται, να τους πεις. Ο Κωνσταντίνος.
0: Έχω μια μεγάλη υποχρέωση και πολύ μεγάλη ευθύνη στην πλάτη μου όταν παίζω και έχω δίπλα μου αυτούς τους ανθρώπους. Το Γιάννη τον Ανδρεάκο, που είναι προπονητής Μαϊτάι. Είναι σε κάθε προπόνηση απίκο, βοηθώντας με στόχους, με ΠΑΟ κτλ. Το Κωστή τον Κονδυλάκη, ο οποίος έχει αναλάβει την ενδυνάμωσή μου στο γυμναστήριο του Innsbox. Και φυσικά όλους τους χορηγούς μου, οι οποίοι πέρα από το ότι έχουν τη διαφήμισή τους, το οποίο για πολλούς δεν σημαίνει και κάτι, πιο πολύ το κάνουν γιατί με γνωρίζουν εμένα σαν άνθρωπο.
1: Σε στηρίζουν.
0: Και ακριβώς με στηρίζουν για να συνεχίσω να κάνω αυτό που κάνω.
1: Για αθλητές, αθλητές με τους οποίους κάνεις εσύ προπονήσεις, σπάρινγκ στα κιλά σου. Διάφοροι άνθρωποι οι οποίοι σε έχουν βοηθήσει. Και αυτοί δεν είναι από κάποιες άλλες ομάδες.
0: Εννοείται. Και θα θέλω να πω ένα μεγάλο ευχαριστώ σε έναν πολύ μεγάλο αθλητή, ο οποίος μόνο με αυτόν πλέον μπορώ να ανέβω και να μπορώ να παίζω, να πω ότι θα είμαι έτοιμος για σπάρινγκ, για να παίξω σε κάποιον αγώνα. Είναι ένας στη Βόρεια Ελλάδα. Και είναι ο Λεβάνο Γκουρούλη. Όπως και γι' αυτό όποτε χρειάζεται.
1: Μεγαλύτερο σε ηλικία, νομίζω.
0: Μεγαλύτερο σε ηλικία, πολύ έμπειρος κι αυτός. Τρομερός παίκτης. Έχουμε πάει πολλές φορές για αγώνες και στην Ελλάδα και στο εξωτερικό όμως μαζί. Είναι μαθητής του Μητσικολάβα. Πολύ μεγάλος προπονητής κι αυτός. Έχει αφήσει ιστορία στο ελληνικό kickbox. Παλαιότερα με τον Γιάννη τον Σοφοκλέους.
1: Πολλά ονόματα, μεγάλα τα ονόματα έχουν
0: και μεγάλα
1: ιστορία,
0: ονόματα είναι η αλήθεια.
1: Ιστορία,
0: μεγάλα ονόματα, γι' αυτό και έχω φτάσει σε αυτό το σημείο που έχω φτάσει εδώ πέρα.
1: Έχει χτιστεί η καριέρα σου λοιπόν μέσα από αυτές τις προπονήσεις και αυτούς τους αγώνες. Επειδή έχουμε ένα τέταρτο μπροστά μας, θα φύγω λίγο από σένα γιατί θέλω στο τέλος να μου πεις για το Ζαμπίδι και για τον αγώνα, αν είσαι προετοιμασμένος καλά. Και τον Ραφαήλ θα ρωτήσουμε και για τον Ραφαήλ θα ρωτήσουμε για το Βέλγιο. Σας κρατάω λίγο στο πλάι, γιατί θέλω να μου πει.

0: για διαιτησία. Λοιπόν, στο ποδόσφαιρο, κύριε Νίκο, το αναφέρω έτσι για να ξεκινήσουμε. Γίνεται ο κακός χαμός. Στις πολεμικές τέχνες τα ίδια και εκεί στημένοι διαιτητές και πληρωμένοι διαιτητές και αδικίες.
1: Πάρα πολλές φορές. Εμείς έχουμε την καλή τύχη να έχουμε ίσως τον καλύτερο διαιτητή και το πιο έμπειρο και φίλος μου και παλέμαχος, και αυτός σαν και εμένα είναι το 62 γεννηθής, το Στέλιο του Θοδωρίδη, ο οποίος έχει σφυρίξει άπειρους, αν πούμε, σφυρίξει τη λέξη, αγώνες και πυγμαχίες κτλ. Και μέσα από αυτόν και εγώ, γιατί ήμασταν μαζί στο εξωτερικό, γυρίσαμε μαζί από το εξωτερικό, είχαμε την ίδια πορεία, έτσι, σαν και σαν αθλητές. Και το τι έχουν δει τα μάτια μου, Γρηγόρη, από αυτά που έχω δει αλλά και από αυτά που έχω ακούσει, δεν το πιστεύω πολλές φορές. Από στημένα πράγματα, από αδικίες που έχουν γίνει, που πλέον κάπου απίδησα, και έτσι είχα πει το Χρήστο τότε, φίλε, θα φεύγουμε έξω. Και γιατί το είπα, εκεί για να με αδικήσουν, έλεγα, άντε στην ευχή είναι έξω. Δεν το αδεχόμουν αυτό, να κατεβαίνουμε κάτω, λοιπόν, τις περισσότερες φορές, να χάνουμε γιατί ήταν ο γιος του τάδε.
0: Ναι.
1: Λοιπόν,
0: για να βοηθήσουν δηλαδή κάποιον αθλητή κάνουν κάποια πράγματα.
1: Ακριβώς.
0: Είναι και το χρηματικό στη μέση.
1: Είναι, πιστεύω, και αυτό, αλλά υπάρχει και κάτι άλλο. Δυστυχώς δεν υπάρχει γνώση. Δηλαδή, φαντάσου ότι δεν ξέραν πολλές φορές τους κανονισμούς στο kickbox. Τι είχαμε σε αγώνα, μας λένε ότι δεν έχει έξτρα ράουντ το kickbox. Μα δεν έχει έξτρα ράουντ η πυγμαχία και μπορεί να σε βγάλει σώπαλο. Και τέτοια πράγματα διάφορα τα οποία έχουν γίνει. Γιατί δεν έχουν γνώση, δεν παίρνουν από σεμινάρια οι άνθρωποι.
0: Ναι.
1: Αυτό είναι ένα κομμάτι πάρα πολύ άσχημο. Γιατί στην Ελλάδα έχουμε το πάντα κακό από αρχαιότητα των χρόνων. Ότι πάντα το δίρη και βασίλευε και εδώ πέρα η κατσίκα του διπλανού πάντα ισχύει.
0: Ναι.
1: Δεν πάμε να κάνουμε κάτι από κοινού και έτσι μπερδευόμαστε. Δεν μπορούμε να δεχτούμε τώρα που είπε και ο Μάρκος ότι η πυγμαχία είναι κάτι που καλπάζει αυτή τη στιγμή. Γιατί εκεί τα πράγματα, Γρηγόρη, επειδή είναι μέσα στο επαγγελματικό κομμάτι και με συμβόλαια δεν μπορούν να κάνουν αυτά που κάνουν στα άλλα κομμάτια. Δηλαδή, να πω κάτι, όταν από ένα σεμινάριο γίνεσαι προπονητής ή από το ίντερνετ, για μένα της παλιάς σκοπής άντρα δεν ισχύει αυτό.
0: Ναι.
1: Ένας που δεν έχει νιώσει όπως εγώ ότι θα πει ρίγκ και δεν ξέρει σκηνή, αλλά ανοίγει σχολή, πάλι δεν ισχύει αυτό.
0: Να κάνω εγώ μια ερώτηση τώρα. Δεν πρέπει να υπάρχουν κάποιες συγκεκριμένες προδιαγραφές για να ανοίξει μια σχολή, ας πούμε, να έχει μια χυψή εμπειρία. Ναι. Δηλαδή, με ένα σεμινάριο πάω ανοίγω σχολή.
1: Στην Ελλάδα είσαι, αλλά.
0: Στην Ελλάδα
1: είμαι, ναι, το ξέρω. Ναι. Να πω ένα παράδειγμα. Όταν ας πούμε, γίνεται ένα σεμινάριο και εσύ παίρνει ένα χαρτί το οποίο σου λέει έκανε, ξέρω εγώ, box, έκανε σαβάτ, έκανε kickbox κτλ. Και ξαφνικά είσαι προπονητή. Δεν ξέρει όμω τι θα πει αυτό. Δεν έχει πάει ποτέ να φορέσει γάνη και να σπάσει τη μύτη σου όπω ναι. Οι δικέ μα είναι λιωμένε. Δεν έχει δεχτεί το κάο, δεν έχει δει τη διοργάνωση έξω. Παρά μόνο λε, έχω. Αυτό είναι δυστυχώ το κακό κομμάτι. Θα αναφερθώ όμω λίγο, αν με επιτρέπει, σε κάτι που
0: χρειάζεται. Βέβαια, ό,τι θέλετε.
1: Είπε λίγο πριν και ο γιο μου και ο Κωστή. Και ο Μάρκο.
0: Λίγο πιο ίσιο στο μικρόφωνο για να σε ακούω καθαρά.
1: Και ο Μάρκο και ο Χρήστο και ο Ραφ, ότι εδώ είμαστε μια ομάδα. Ξέρει, θα σου πω κάτι. Θυμάσαι το καπιωτικό, πέρασα καρκίνο. Λοιπόν, σώθηκα τέλος πάντων. Τα παιδιά αυτά, όταν ήμουν στο κρεβάτι του πόνου, γιατί μου δώσαν 5 μήνες ζωή, μου φέραν τις ζώνες που πήραν κάποτε παγκόσμιες και μου είπανε, σου γυρνάμε πίσω αυτό που μας έδωσες. Γι' αυτό συγκινήθηκα λίγο πριν. Σου γυρνάμε πίσω τη δύναμη. Εγώ δεν ξέρω πώς θα ζήσω.
0: Άρα δεν μιλάμε για ομάδα, μιλάμε για οικογένεια.
1: Ακριβώς αυτό πήγα να πω. Ήταν τη δεύτερη κουβέντα μου.
0: Είναι πολύ πιο σημαντικό.
1: Καμιά φορά μου λένε, είναι παιδιά. Όχι, είναι παιδιά μου. Εγώ δεν έχω
0: είναι οικογένεια. Λοιπόν.
1: Είναι παιδιά, μπράβο. Είναι
0: πολύ
1: οικογένεια.
0: Σημαντικό. Αυτό το κατάλαβα και από τον Χρήστο που μίλησε.
1: Ακριβώς.
0: Για τον τρόπο που μιλούσε.
1: Ναι.
0: Μιλάμε για οικογένεια, όχι για ομάδα.
1: Έτσι.
0: Είστε οικογένεια.
1: Ξέρεις γιατί, Γρηγόρη, πίσω από όλα αυτά που πολύ σωστά είπαν τα παιδιά, κρύβεται η έφορος η Μαρία Κοσμίδου που έχει δώσει την ψυχή της. Τα παιδιά από την Καβάλα. Ο Μπουριζόγλου με την ομάδα. Είναι μια ομάδα ανθρώπων. Η Έφη, η Καραβίτη, η οποία είναι ο άνθρωπος που μας δίνει διατροφολόγος. Η Βίκη Κασάπη, εσείς από πίσω. Οι άνθρωποι που αγαπάνε αυτό, επειδή το αγαπάμε. Εγώ ποτέ δεν το έκανα για τα λεφτά. Μια ζωή, είχα άλλη δουλειά. Εμένα ήταν το πάθος μου αυτό. Ακόμα και τώρα, μετά από αυτά που πέρασα, αν το πιστεύεις, πηγαίνω στο γυμναστήριο του παιδιού μου και απλά κάθομαι.
0: Ναι. Μπορώ
1: να το σκουπίσω. Απλά κάθομαι.
0: Είναι η ζωή σας, κύριε Νίκο.
1: Αυτό είναι. Το αγαπάω, ναι. Γι' αυτό και αποδίδω αυτό. Δηλαδή το δίνω πίσω
0: και
1: αυτό.
0: Και το εκτιμάνε κιόλας, το βλέπω, ναι. Το εκτιμάνε. Είναι πολύ σημαντικό.
1: Η αγάπη είναι, δεν είναι κάτι άλλο. Απλά ξέρεις, επειδή με ρώτησες για τη διαιτησία, δεν θέλω να ακούω. Κουράστηκα στην ηλικία μου να ακούω τα ψέματα όπως πολύ σωστά είπες. Δεν εκπαιδεύονται. Όχι. Γιατί η εποχή αυτή, Γρηγόρη, που τη ξέρεις πολύ καλύτερα από μένα, είναι ό,τι δηλώσεις είσαι μέσα από το ίντερνετ, είμαι κάποιος, το έμαθα.
0: Αυτά η ψηφιακή είχα. Εποχή αυτή, όλα εικονικά.
1: Ακριβώς.
0: Όλα εικονικά.
1: Για μένα ναι.
0: Έτσι. Θέλω λίγο και τον κύριο Μάρκο. Κύριε Μάρκο. Θέλω να σας κάνω κάποιες ερωτήσεις.
2: Πριν,
0: για πες.
2: Πριν κάνεις τις ερωτήσεις, να κάνω λίγο τον βαρετό τύπο της υπόθεσης και να δώσουμε 2-3 ευχαριστίες, γιατί πίσω από την όλη διαδικασία υπάρχουν κάποιοι άνθρωποι και κάποιες σχολές που μας βοηθάνε πάρα πολύ. Είναι ο Χαρέλης ο Μαλιχούδης μαζί με τον Δημήτρη τον Μπουρουτζόγλου που είναι στην Καβάλα. Μας βοηθάνε πάρα πολύ. Είναι ο δάσκαλος ο Χριστοφορίδης ο Βλαδίμηρος που είναι στον Εύωσμο, ο Ευπάτορ, που μας βοηθάει πάρα πολύ για τα επαγγελματικά της πυγμαχίας. Έχει εξαιρετικούς πυγμάχους. Είναι ο Ήφαιστος, του αδελφού μας, του Μπέλη, του Μπάγια και της συζύγου του, της Μαρίας. Είναι ο Αρμάνο Δανελιάν μαζί με τον Νίκο τον Αβραμίδη, εξαιρετικοί παίχτες που είναι πάντα κοντά μας.
0: Συγχαρητήρια για την νίκη που πήρανε.
2: Συγχαρητήρια. Ο δάσκαλος, ο Ελευθεριάδης του ΠΑΟΚ και ο Βαγγέλης ο Ρεντζανιάν που είναι πάντα κοντά μας. Νομίζω δεν ξεχνάω. Εννοείται ο Ιβάν, ο Καζατζίδης και ο Στοφορίδης, ο Γιάννης. Ο Λεβάνο Γκουρούλη με την ομάδα του και όλο το προπονητικό του team. Οι νίκες μας, οι ήττες μας, οι αγώνες που δίνουμε, ένα κομμάτι ανήκει σε όλους αυτούς που είναι κοντά μας και μας βοηθάνε. Και οφείλουμε πάντα ένα μεγάλο ευχαριστώ, γιατί ξέρεις, δεν είναι τόσο εύκολο να πεις «Έλα Χρήστο, έλα Ραφαήλ να βάλουμε γάντια». Στη θεωρία και στο «Είμαστε πρωταθλητές» είναι όλοι πρώτοι. Στο «Έλα να κάνουμε σπάρινγκ» όλοι γίνονται τελευταίοι.
0: Ναι. Εμένα μου αρέσει και η ενότητα που υπάρχει μέσα σε όλα αυτά τα ονόματα που ανέφερες. Μου αρέσει δηλαδή, να σου το πω έτσι απλά, να βλέπω τον Βαγγέλη, τον Ραφαήλ, παράδειγμα τον Χρήστο, όλους αυτούς μαζί να προπονούνται. Μου αρέσει,
2: και ξέρεις.
0: Δεν μου αρέσει να είναι διαχωρισμένοι και να έχουν μεταξύ τους προβλήματα και όλα αυτά. Αθλητές είναι όλοι μαζί. Γιατί?
2: Να συμπληρώσω ότι έχει τύχει φορά να μας προτείνουν να παίξουμε π.χ. με τον Χαρίλη τον Μαλιχούδη.
0: Ναι.
2: Έτσι, για λεφτά.
0: Ναι.
2: Για καλά λεφτά. Όχι. Όχι. Δηλαδή, το ring που νομίζουν μερικοί, δεν είμαστε στη Ρώμη άρτος και θεάματα. Υπάρχει μια φιλοσοφία και μια αγάπη γύρω-γύρω από αυτό. Δεν ξεπουλάμε τις ιδέες μας, τον εαυτό μας και κυρίως την ευρύτερη οικογένεια του μαχητικού αθλήματος για λεφτά. Και εν κατακλείδη λοιπόν, το να πεις ναι, δέχομαι να κάνω σπάρινγκ, γιατί δεν μιλάμε για αγώνα. Εκεί τα δεδομένα αλλάζουν. Δέχομαι οποιονδήποτε αθλητή τέτοιο επίπεδο στη σχολή μου για να κάνει σπάρινγκ, θέλει πολλά κιλά.
0: Ναι, κάκαλα.
2: Ναι, θέλει πολλά κιλά να πεις μάγκες ελάτε.
0: Έτσι ακριβώς.
2: Και το λέω διότι είναι πολλοί άνθρωποι στο χώρο μας που τους λες να έρθουμε και σου λένε όχι. Και μετά βγαίνουν και λένε είμαστε πρωταθλητές, είμαστε σχολή. Είμαστε. Όχι. Θα είσαι πρωταθλητής και καλή σχολή όταν θα γυρνάς σε άλλες σχολές και θα δέχεσαι να χτυπηθείς.
0: Σωστό.
2: Τότε, ναι.
0: Συμφωνώ. Να σου πω και κάτι ακόμα όμως. Ναι. Αυτό που ανέφερες για τα χρήματα, γιατί και εκπομπή έχει το ανάλογο ύφος και με ξέρεις σαν άνθρωπο. Κόντρα στη φιλαργυρία. Κόντρα στη φιλοδοξία, με τα μάτια στο στόχο. Γι' αυτό το λέω και στον Ραφαήλ και στον Χρήστο, ότι είναι πολύ σημαντικό αυτό που τους έχετε διδάξει. Και εσύ και ο πατέρας σου και ο αδερφός σου προφανώς και όλοι αυτοί οι άνθρωποι που τους έχουν βοηθήσει, έτσι. Ταπεινή, με σωστό χαρακτήρα, με σωστή διαχείριση συναισθημάτων, για να μπορούμε να καταφέρουμε αυτά που θέλουμε.
2: Ξέρεις, άμα δεν δώσεις, αυτό ισχύει σε όλη την αγορά, έτσι, και αν το δούμε το ring σαν αγορά, το ίδιο είναι. Άμα δεν δώσεις, δεν θα πάρεις. Να σημειώσω ότι ο Χρήστος με τόση εμπειρία, γιατί τους αγώνες του Χρήστου τους έχει πλέον μόνο ο Λεβάν, που είναι ενεργός, και ο Σοφοκλέους. Κανένας, εντάξει, και ο Μιχάλης Ζαμπίδης, ο οποίος έχει παραιτηθεί τα τελευταία χρόνια και ξαναγυρνάει μόνο και μόνο για αυτό το τεράστιο event. Με τόση εμπειρία λοιπόν, ο Χρήστος κατέβηκε στην Αθήνα στην τετράδα να παίξει και η αμοιβή ήταν μόνο για τον πρώτο.
0: Ναι.
2: Έτσι, και δεν το πήραμε.
0: Εντάξει. Δεν έχει
2: σχέση. Θέλω να πω ότι θα μπορούσε να πει ρε παιδιά, είμαι Αβραμίδης. Ναι. Έχω 170 και αγώνες.
0: Ναι.
2: Δεν θα κατέβω να παίξω.
0: Σωστό.
2: Δεν υπήρχε περίπτωση αυτό ο άνθρωπο. Δεν υπάρχει περίπτωση να πει όχι. Αντίθετα, και δεν θέλω να πω γιατί έχουμε σκοτωθεί για αυτά τα πράγματα πολλές φορές με πολλούς, βασικά με συγκεκριμένους ανθρώπους.
0: Ναι.
2: Πολλοί έχουν αρνηθεί να ανέβουν να παίξουν μαζί του.
0: Το πιστεύω.
2: Αδίκως έχουν αρνηθεί.
0: Το πιστεύω και βλέπω πολλοί να μην ανεβαίνουν και με τον Ραφαήλ και θέλω να πάω λίγο στο Ραφαήλ.
2: Με τον Ραφαήλ, συγγνώμη.
0: Γιατί έχω 8 λεπτά, γι' αυτό το λέω.
2: Ένα τελευταίο και πάω στο Ραφαήλ. Με τον Ραφαήλ, και συγγνώμη που το λέω αυτό έτσι στο ακροατήριο, κανένας δεν ανέβηκε να παίξει. Κανένας. Έχουμε πόσο καιρό που βρίσκουμε κλειστές πόρτες. Ακούνε Χάγκαν, ακούνε Κονδυλάκης και όλοι. Όχι. Γιατί ρε παιδιά. Και μπορείς να περάσεις.
0: Ραφαήλ, για πες λίγο, τι έγινε, σε φοβούνται, ρε φίλε.
3: Δεν ξέρω, ίσως με σέβονται υπερβολικά. Ας μην μιλήσουμε για φόβο.
0: Λοιπόν, τώρα παίζεις στο Βέλγιο. Τι μου λένε εδώ πέρα.
3: Παίζω στο Βέλγιο, ναι. Μετά την πυγμαχία που παίξαμε την προηγούμενη εβδομάδα, κάνουμε μια μικρή επιστροφή στο kickbox. Θα παίξουμε K1. 3 τρίλεπτα, κλασικά. Back fist, γόνατα, τα πάντα.
0: Και είσαι έτοιμος.
3: Νιώθω πολύ έτοιμος, πολύ σίγουρος για τον εαυτό μου. Σέβομαι τον αντίπαλό μου γιατί είναι ένας πολύπειρος, μεγάλος ηλικία βέβαια. Είναι, αν δεν κάνω λάθος, 41 ετών. 40-41 ετών. Παρ' όλα αυτά, δεν τον υποτιμάω για κανένα λόγο. Έχει πάρα πολλούς αγώνες, πολύ δυνατός αθλητής. Τον μελετάμε συνεχώς, προπονούμε συνεχώς και πιστεύω ότι το αποτέλεσμα που θέλουμε θα έρθει.
0: Κρατάω αυτό το σημαντικό που είπες, το ότι δεν υποτιμάμε κανέναν και το ότι είμαστε έτοιμοι για όλα. Αυτό. Mm-hmm. Ραφαήλ Χάγκαν, το γράφω από κάτω, δεν χρειάζεται κάτι. Και αν βρεις κανέναν να ανέβει μαζί σου εδώ στην Ελλάδα, έλα να μου πεις. Θα το κάνουμε διαφήμιση. Λοιπόν, εννοείται. Πάμε και στον Χρήστο τώρα, ο οποίος στο τεράστιο αυτό event. Εγώ απορώ να σου πω τώρα. Χρήστο, καλησπέρα, να σου πω κάτι πριν πάμε και να μας εξηγήσεις και εσύ πώς νιώθεις. Πόσο Mayweather παίζει με το Ζαμπίδι αυτή τη στιγμή στην Ελλάδα είναι απίστευτο. Όχι ότι ο Ζαμπίδης είναι λίγος, τεράστιος αθλητής. Αλλά ποιος θα το πίστευε, έτσι. Το ότι θα ερχόταν ο Mayweather στην Ελλάδα να παίξει.
4: Πραγματικά. Αυτή η βραδιά θα είναι. Θα αφήσει ιστορία.
0: Και θα είσαι κομμάτι της ιστορίας.
4: Ακριβώς. Και είναι η πρώτη φορά που έρχεται ο Floyd Mayweather στην Ευρώπη. Οπότε όποιοι ασχολούνται με τις πολεμικές τέχνες ή όποιοι το γνωρίζουν, που το γνωρίζουν πάρα πολλοί άνθρωποι, γιατί είναι ο πιο ακριβοπληρωμένος αθλητής σε όλο τον κόσμο, από όλα τα αθλήματα, ο πιο ακριβοπληρωμένος. Θα έρθουν για να τον δούνε. Είναι η μόνη ευκαιρία για να τον δουν από κοντά και να δούνε αυτόν τον αγώνα. Γενικά θα είναι πάρα πολύ όμορφο. Θα δούμε πολύ ωραίες τεχνικές, πολύ μάτι, αντίληψη, επίπεδο. Όλοι μας, ακόμα και εμείς που είμαστε ενεργοί αθλητές, γιατί και εμείς αυτούς έχουμε για πρότυπα και βλέπουμε και θέλουμε να γίνουμε σαν και αυτούς και προσπαθούμε και πολεμάμε για να τους φτάσουμε και να τους περάσουμε. Άμα μπορέσουμε.
0: Παρατηρείς και μαθαίνεις, βέβαια. Εννοείται, από τους πιο παλιούς.
4: Και από τον καθένα κάτι έχεις να κλέψεις.
0: Έτσι, ακριβώς.
4: Από τον ένα μπορεί να κλέψεις ένα direct, από τον άλλο ένα κροσέ, από μια προσποίηση, το τίποτε. Το θέμα είναι ότι θα δεις κάποια πράγματα και θα ανοίξουν οι ορίζοντές σου, το μυαλό σου θα ανοίξει. Μπορεί να το βάλεις στο δικό σου στυλ.
0: Νέες τεχνικές δηλαδή, έτσι.
4: Ακριβώς.
0: Είσαι έτοιμος εσύ τώρα για αυτόν τον αγώνα?
4: Εγώ δουλεύω με όποιον και να παίξω. Δουλεύω σαν να παίζω εγώ με τον Floyd Mayweather ή με τον Ζαμπίδι. Δεν ταιριάζω ποτέ στην προπόνηση. Μου αρέσει πάρα πολύ η προπόνηση. Δεν μπορώ να μην κάνω προπόνηση. Η ζωή μου είναι. Δηλαδή δεν μπορώ να πω ότι. Ακόμα και τις μέρες που θα πω ότι κάθομαι, χορεπώ, δεν θα κάνω διπλή προπόνηση, θα κάνω μονή. Δες το λίγο έτσι να κυκλοφορήσει το αίμα. Αυτό το έχω μάθει από μικρός. Είναι τρόπος ζωής, όπως και η διατροφή. Είναι μέρος της ζωής μου. Δηλαδή η διατροφή μου είναι, από τότε που θυμάμαι τον εαυτό μου, είναι προσεγμένη. Δεν ποτέ μου είναι τρογούτε λιπαρά.
0: Οπότε προετοιμάζεσαι χρόνια γι' αυτό, από ό,τι καταλαβαίνω. Για να φτάσεις σε αυτό το επίπεδο εννοώ, και για να παίξεις τέτοιους αγώνες.
4: Εννοείται, και χρειάζεται πολύ μεγάλη πειθαρχία και χαμένα γενέθλια, γιορτές.
0: Θυσίες.
4: Εννοείται. Παιδικά.
0: Όλα.
4: Παιδικές βόλτες, όλα αυτά εδώ πέρα. Εννοείται ότι τα αφήνει στην άκρη. Γιατί έχει βάλει κάποιους στόχους.
0: Αυτά για να μπορείς να πεις όμως τώρα ότι είμαι πάντα έτοιμος και για όλους και για όλα.
4: Ακριβώς. Αυτό μου έλεγε πάντα ο δάσκαλος. Πρέπει να είσαι πάντα έτοιμος. Γιατί δεν ξέρεις πότε θα σου έρθει μια ευκαιρία. Θα σου χτυπήσει την πόρτα μια ευκαιρία. Και μπορεί να σου πούνε σε δύο εβδομάδες παίζεις. Οπότε εσύ πρέπει πάντα, μου λέει, πρέπει να είσαι σε προετοιμασία. Παίζεις τον αγώνα. Ξεκουραζόμαι. Εγώ προσωπικά αυτό κάνω. Τώρα, ας πούμε, θα κάτσω για καλοκαίρι, τώρα δύο μήνες.
0: Ναι.
4: Αυτό εδώ πέρα, όλη την υπόλοιπη χρονιά είμαι από αγώνα σε προετοιμασία. Αγώνα, προετοιμασία, αγώνα, προετοιμασία.
2: Δύο μήνες, έχουμε αγώνα το Σεπτέμβριο.
0: Ναι, δεν θα κάτσει δύο μήνες, περίμενε, κάτσε.
4: Εννοώ, εντάξει, δεν θα χτυπηθώ τόσο.
0: Πετάει κάτι τέτοια μηνύματα τώρα, έτσι θα πέταξε μέσα στην εκπομπή, Μάρκο.
2: Κοίτα το, περνάω πλαγίως. Πέρα που έχουμε την ασφάλεια του μικροφόνου, μας φέρει τίποτα στο κεφάλι.
0: Έτοιμος λοιπόν ο Χριστός για τον αγώνα. Τι μήνυμα θα έστελνες δηλαδή τώρα εκεί πέρα να ακουστεί?
4: Το μήνυμα που έχω να στείλω είναι ότι για να με έχουν επιλέξει, μάλλον κάτι βλέπουν σε μένα. Και αυτό που βλέπουν σε μένα, πιστεύω ότι όποιοι έχουν έρθει και έχουν δει αγώνα μου ή βλέπουν αγώνα μου είτε από το ίντερνετ είτε από κοντά, είναι ότι νιώθουν τον φόβο, να το πω, την αδρεναλίνη που έχουν και οι αντιπαλοί μου και το επίπεδο που δείχνουμε. Γιατί εγώ μέσα στο ρίγκ όταν μπαίνω, έξω το ρίγκ είμαστε φίλοι, εννοείται σεβασμό σε όλα, αλλά μέσα στο ρίγκ τα ξεχνά όλα. Ή εγώ ή αυτός.
0: Ένας
4: από
0: τους
4: δύο θα βγει από το ring όρθιος.
0: Το κρατάω αυτό. Ή εγώ ή αυτός, λέει ο Χρήστος και στέλνει το μήνυμα
4: για
0: κάτω.
4: Αυτό θέλω να με συγχωρήσει λίγο. Ναι. Μπορώ να ευχαριστήσω λίγο τους χορηγούς μου.
0: Ένα
4: ξεχωριστά.
0: Πάμε.
4: Γιατί είναι όλοι ένα λιθαράκι το οποίο με βοηθάνε για να βλέπετε αυτό εδώ πέρα, το αποτέλεσμα πάνω στο ring.
0: Πάμε.
4: Θέλω να ευχαριστήσω την Pista Car στο Ρήσιο, το Drive Park, το Air Park Plus, το Lucifer, τεχνικές εργασίες Πότσι, την Ολύμπους που είναι πάντα δίπλα μου με ό,τι έχει να κάνει με εξοπλισμό για τις προπονήσεις μου. Mm. Το Relief που είναι χειροπράκτης και αναλαμβάνει κάθε μου τραυματισμό. Και το Times τώρα που έχει μπει και είναι καινούριος.
0: Όλους τους κόλπους. Επειδή έχουμε δύο λεπτά και θέλω να πάω στο Κοντιλάκι. Ένα λεπτό δώσουμε το Ραφαήλ. Ραφαήλ, και από σένα γρήγορο μήνυμα. Θέλω γρήγορο, δεν έχουμε πολύ χρόνο. Γρήγορο μήνυμα.
3: Ένα πολύ γρήγορο μήνυμα. Ελπίζω να είμαι καλά, να έχω την υγεία μου και εγώ και οι προπονητές μου. Για να είμαι εδώ, να με ακούτε και να με βλέπετε για πολλά χρόνια ακόμα.
0: Καλά, αυτό είναι σίγουρο. Είστε τρελός, εννοείται αυτό το πράγμα. Mm. Πάμε, σας ακούω.
2: Για να κλείσουμε.
0: Ναι.
2: Δεν θέλω να δικήσω τον Κώστα τον Λοχανίδη, ένα πυγμάχο και αυτόν με κάρτα επαγγελματικής πυγμαχίας, ο οποίος ήρθε σε εμάς πριν ένα χρόνο. Το παιδί έχει κάνει απίστευτα βήματα πρόοδου. Δεν είναι μαζί μας σήμερα. Θα είναι όμως μαζί μας, Γρηγόρη, γιατί να ξέρεις, θα είναι ο επόμενος που θα γράψει
0: ιστορία. Εννοείται, την επόμενη φορά.
2: Παίζει απέναντι σε έναν άνθρωπο που έχει πάνω από 100 αγώνες, πολύ έμπειρο πυγμάχο, γραμμένο μάτς στο Box Track. Οπότε σου υπόσχομαι ότι την επόμενη φορά θα είναι ένας ακόμα λόγος να δεις.
0: Καλά, εννοείται. Focus
2: FM. Fight Club.
0: Άκουσε με. Focus FM 103,6. Το ξέρεις, είναι χορηγός επικοινωνίας. Στηρίζει ενεργά όλους τους αγώνες και στηρίζω και άλλες ομάδες. Αλλά πρέπει να σου πω κάτι συγκεκριμένο. Συγκεκριμένα με τον πατέρα σου. Ξέρεις, έχω αδυναμία. Ξέρεις, αφού είναι πατριωτάρα. Είναι πατριωτάρα. Θέλει την ελληνική σημαία. Μ' αρέσει εμένα αυτό.
2: Πάντα. Μόνο έτσι μπαίνουμε στο ring. Σημαία σταυρό και ξεκινάει.
0: Έτσι. Με τρελαίνουν. Καλά, τώρα που έχετε φέρει και τον πόντι εδώ σήμερα. Λοιπόν, θέλω κάτι τελευταίο. Μήνυμα προς όλους αυτούς τους αθλητές εκεί πέρα έξω που μας ακούνε. Για ποιο λόγο, γρήγορα όμως, γιατί έχουμε πολύ λίγο χρόνο, να ασχοληθούν με τις πολεμικές τέχνες. Για ποιο λόγο, ένα λόγο δώσε μου.
2: Γιατί άμα δεν έχεις φάει δυνατή μπουνιά, δεν ξέρεις σημαίνει αγάπη, αγαπητέ μου φίλε.
0: Καλύτερα να μιλήσει ο κύριος Νίκος. Καλύτερα να μιλήσει ο κύριος Νίκος Μάρκο, γιατί έτσι όπως το πάτε. Καμία μάνα δεν θα φέρει το παιδί της με τον να τρώει μπουνιές. Πάμε κύριε Νίκο, πείτε μας.
1: Γιατί είναι από τα μόνα αθλήματα, πιστεύω, που αγωνίζεσαι 6 μήνες για τα 3 λεπτά, επάνω για τα 6 λεπτά, για τα 5 λεπτά, είναι σαν τη ζωή. Μαθαίνεις να εργάζεσαι πριν για να πας στο πρόβλημα. Το πρόβλημα εκεί που πας αντιμετωπίσεις, Γρηγόρη, σε μόνος σου. Αυτό δείχνει. Και το συνέστημα είναι το μέγιστο αγαθό. Όταν κατεβαίνεις κάτω, εγώ είπα, δεν φοράω στόχους με κάποιον που δεν μπορώ να είμαι ένα. Αγκαλιάζεις τον υδρότα του, πεθαίνεις μαζί του, πονάς μαζί του. Έχω κλάψει όταν είμαι στο ρίγκ, όταν έπαιζαν τα παιδιά μου. Τα παιδιά μου είναι αθλητές, όχι τα παιδιά μου.
0: Ναι.
1: Και τα παιδιά μου έχω κλάψει τους άλλους.
0: Όλα παιδιά σου.
1: Ναι, όλα παιδιά μου ακριβώς. Έχω κλάψει. Και όταν κατεβαίνει κάτι και τον αγκαλιάζεις, όλο αυτό που κάνετε μαζί είναι το ζουμί, αυτό που πήρες και έδωσες. Η αγάπη είναι εκεί μέσα, Γρηγόρη. Ο πόλεμος για τη ζωή. Είσαι μόνος να ανεβαίνεις. Εσύ και ο προπονητής σου. Και στο τέλος είσαι απόλυτα μόνος σου.
0: Και στη ζωή μόνος σου είσαι.
1: Έτσι ακριβώς.
0: Και τους μαθαίνεις να ζουνε, δάσκαλε. Τους μαθαίνεις να ζουνε.
1: Σπαρτιάτες, εκεί πρέπει να είσαι εκεί. Ταπεινός πάντα, όπως λέει και η Κασάπη, ταπεινός για να πας μπροστά. Γιατί όταν εκεί έζηλαν οι ανισοφοί Κινέζοι, πέφτει όταν είναι ψηλός, κάνει μεγάλο θόρυβο γιατί είσαι χαζός. Όταν είναι κοντός, κάνει μικρό θόρυβο. Η ταπεινότητα λοιπόν είναι μεγάλο πράγμα.
0: Σας ευχαριστώ όλους πάρα πολύ.
1: Εμείς ευχαριστούμε για όλα.
0: Υγεία και ευλογία να έχετε. Καλά να τα πάτε στους αγώνες, αν και είμαι σίγουρος. Και εμείς εδώ είμαστε και για την επόμενη φορά να σας δώσουμε βήμα.
1: Ευχαριστούμε ο Θεός μαζί μας.
3: Ευχαριστούμε πάρα πολύ, Γρηγόρη.
0: Έλα, Πόντιε. Άκου εδώ τώρα τι έχει να γίνει. Focus FM 103,6 στη Θεσσαλονίκη, Μάχη FM 99,8 στην Αθήνα, Ράδιο Γάμα στους 94 στην Πάτρα, Ράδιο Όραμα 101,7 στην Έτολα Καρνανία, καθημερινά 1-4 κόντρα στο σύστημα Γρηγόρης Ερέτης. Τα ξαναλέμε εμείς αύριο στη 1 στο γνωστό ραντεβού. Καλό μεσημέρι.

0: Άκρα στο σύστημα. Με τον ψυχολόγο Γρηγόρη Σερέτη. Καθημερινά, 1 με 4.
1: Φόκους στον κόσμο.

0: Καλησπέρα κυρίες και κύριοι.
1: Καλησπέρα κυρίες και κύριοι, σύντομη ενημέρωση από τον Focus FM 103,6. Δημοσιεύτηκε η απόφαση της Ολομέλειας του Αρείου Πάγου, η οποία με ισχυρή πλειοψηφία δικαίωσε τους δανειολήπτες που έχουν υπαχθεί στον νόμο Κατσέλη για τον τρόπο υπολογισμού των τόκων. Ο υπολογισμός των οφειλόμενων τόκων για τα κόκκινα δάνεια θα υπολογίζεται πλέον στη μηνιαία δόση τους και όχι στο σύνολο του ποσού. Δίμηνη προθεσμία για να ολοκληρώσει το έργο της θα έχει Επιτροπή Συνταγματικής Αναθεώρησης, σύμφωνα με την πρόταση που υπέβαλε στη διάσκεψη των Προέδρων ο Νικήτας Κακλαμάνης. Μήνυμα ενίσχυσης της διμερού συνεργασίας Ελλάδας-Βουλγαρίας έστειλε ο Κυριάκος Μητσοτάκης σε δηλώσεις του από τη Σόφια. Στη Χαριλάου Τρικούπη συνεχίζονται οι ισοκομματικές εντάσεις στον απόϊχο της συζήτησης που άνοιξε ο Χάρης Δούκας για συνεργασία με το κόμμα Τσίπρα. Σε ένα κλίμα έντονων ισοκομματικών διεργασιών, η αυριανή συνεδρίαση του Πολιτικού Συμβουλίου. Στα ύψη, η πολιτική κόντρα με φόντο την ακρίβεια και την κρίση στους θεσμούς. Μισθωτοί, συνταξιούχοι και ελεύθεροι επαγγελματίες πληρώνουν φόρους 50 δισεκατομμύρια ετησίως για να φοροαποφεύγουν εφοπλιστές και κολλητοί, είπε από το βήμα της Βουλής ο Κυριάκος Βελόπουλος, που δεσμεύτηκε για 13η σύνταξη, επιστροφή δώρων, κατάργηση έμφυα και μηδέν φορολογία στον πρωτογενή τομέα. Ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης αναφέρθηκε στα νέα κόμματα, τονίζοντας ότι σε αυτά συμμετέχουν οι Γλύφο Κοκαλάκηδες της Νέας Δημοκρατίας, του Τσίπρα και τον Δρουλάκη. Τέλος από σήμερα, η κοινοβουλευτική ομάδα της Νέας Αριστεράς. Πλέον οι κοινοβουλευτικές ομάδες μειώνονται στις 7. Τραγωδία σημειώθηκε νωρίτερα στα Τρίκαλα, όπου σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, νωρίς το μεσημέρι, σε οδό που βρίσκεται κοντά στο νοσοκομείο Τρικάλων, ηλικιωμένος σκότωσε τον επίσης ηλικιωμένο αδερφό του με κυνηγετικό όπλο. Ο κατηγορούμενος υποστηρίζει ότι το όπλο εκπυρσοκρότησε και δεν είχε πρόθεση να το σκοτώσει. Το θύμα μεταφέρθηκε αμέσως στο νοσοκομείο, αλλά είχε ήδη ξεψυχήσει. Σε τροχιά σύγκρουση με την κυβέρνηση μπαίνουν αγρότες και κτηνοτρόφοι της Λάρισας, στέλνοντας ξεκάθαρο μήνυμα ότι η υπομονή τους έχει εξαντληθεί. Προειδοποιούν πως αν οι εκκρεμείς πληρωμές δεν καταβληθούν έως τα τέλη Ιουνίου, θα κλιμακώσουν δυναμικά τις κινητοποίησεις τους, προχωρώντας ακόμη και σε αποκλεισμό των σειράγκων των τεμπών στις αρχές Ιουλίου.
2: Ο καιρός κοντά και μακριά στον Focus.
1: Αύριο Παρασκευή αναμένεται γενικά αίθριος καιρός, ενώ τις θερμές ώρες της ημέρας θα σημειωθούν τοπικές βροχές και καταιγίδες στα ηπειρωτικά τμήματα και στα νησιά του Βορείου Αιγαίου. Μικρή πτώση της θερμοκρασίας στα ανατολικά και νότια. Στη Θεσσαλονίκη αναμένεται γενικά αίθριος καιρός με τοπικές νεφώσεις. Οι άνεμοι θα πνέουν από διάφορες διευθύνσεις με εντάσεις έως 2 μέτρια από φόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 20 έως 29 βαθμούς Κελσίου. Όλη επικαιρότητα αναλυτικά στην ιστοσελίδα μας www.focusfm.gr. Μείνετε συντονισμένοι, ακολουθεί εκπομπή Σφήνα στα Σπορ με τον Νίκο Πετρουλάκη.
3: Focus 103,6. Focus FM 103,6. Ο σταθμός της Μακεδονίας που ακούτε και αγαπάτε σας ενημερώνει. Εάν σας τηλεφωνήσουν από εταιρεία μέτρησης ακροαματικότητας, θυμηθείτε. Ακούω Focus 103,6. Στηρίξτε τον σταθμό της Μακεδονίας που ακούτε καθημερινά. Focus 103,6. Κοντά στον ακροατή, στην καρδιά της Μακεδονίας. Focus 103,6.
4: Ό,τι κι αν οδηγείς, όπου κι αν βρίσκεσαι, ξεκινάς και δεν σταματάς. Γιατί έχεις X-Power Batteries. Μπαταρίες οχημάτων, σκαφών και κάθε τύπου συσκευών με δωρεάν έλεγχο και τοποθέτηση εντός Θεσσαλονίκης. Χωρίς επιπλέον επιβάρυνση. Χονδρική πώληση σε όλη την Ελλάδα με συνέπεια και επαγγελματισμό. X-Power Batteries. Λαγκαδά 109. Τηλέφωνο 2310 735 722. Γιατί ό,τι κινείται με X-Power δεν σταματά.
5: Τώρα X-Power Batteries και στον Ασπρόπυργο Αττικής. Λεωφόρος Δημοκρατίας 92. Τηλέφωνο 2310 735 722.
6: Ακούστε! Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά
7: κάπου όπα, Ας είναι αυτή η επιδρομή. Ε, αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τα γιώσουν όλα.
6: Γιόρν! Τι! Τηλέφωνο για σένα! Ποιος είναι! Η ΔΕΗ!
8: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα, meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο. Απλό. Προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr/fiber.
9: Το ζωάκι σου δεν είναι απλά κατοικίδιο, είναι οικογένεια. Και του αξίζει η καλύτερη φροντίδα. Στο νέο κτηνιατρίο της Dr. Νικολέτα Σερέτη, στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, φροντίζουμε το μικρό σου φίλο με αγάπη, επιστημονική ακρίβεια και τα πιο σύγχρονα μηχανήματα. Ακόμα και αν αλλού δεν βρήκες λύση, εδώ θα τη βρεις. Με πλήρη διαγνωστικό εξοπλισμό και εξετάσεις επιτόπου, φροντίζουμε για την υγεία και την ευτυχία του ζώου σου. Dr. Νικολέτα Σερέτη, Καλαποθάκη 13, στο κέντρο της Θεσσαλονίκης. Τηλέφωνο 231-231-1234. Έλα να μας γνωρίσεις. Θα νιώσεις αμέσως πως είσαι στο σωστό μέρος.
10: Ενημέρωση. Πολιτική. Εθνικά θέματα. Κοινωνία. Αθλητισμός. Πολιτισμός. Πρόσωπα. Περίεργα. Δεν ψάχνουμε τι γίνεται, αλλά γιατί γίνεται. voicenews.gr.
11: Πρόοδος Μάρκετ, καθημερινά κοντά σας με τιμές που σας φτιάχνουν το κέφι.
12: Ελαιογή, παρθένο ελαιόλαδο 5 λίτρα, 23,99. Βαλμά παραδοσιακό τυρί το κιλό, 8,99. Και βαλμά κατσικίσιο το κιλό, 9,99. Πίλς Ελλάς, 12x330ml, 9x3 δώρο, 6,99.
11: Στα Πρόοδος Μάρκετ, οι τιμές σας χαμογελούν.
12: Αριέλ υγρό, 50 μεζούρες και σκόνη, 45 μεζούρες, 9,99. Και Pods All in One, 38 τεμάχια, 9,79. Κλινέξ, χαρτί υγείας Καπιτονέ, 12 ρολά, 5,49. Βιολέτα, παγωτό, 2 λίτρα, 3,99.
11: Πρόοδος Μάρκετ. Υπάρχουν πολλά και είναι δίπλα σας.
13: Ο Focus 103,6 κάνει fair play. Ακούτε την αθλητική ζώνη.

0: Καλησπέρα κυρίες και κύριοι. Όπως κάθε μέρα έτσι και σήμερα, εκτός Σαββάτου και Κυριακής, από τις 4 έως τις 6 το απόγευμα είμαστε μαζί με όλα τα θέματα της αθλητικής επικαιρότητας. Εκεί που πάμε να μιλήσουμε για ποδόσφαιρο, μας βγαίνει από τη στροφή το μπάσκετ. Ο χαμός γίνεται στο μπάσκετ. Ξαναξύπνησε η πόλη. Ο Άρης φέρνει το σπανούλι, αναλαμβάνει την ομάδα. Από την άλλη πλευρά, ο ΠΑΟΚ ολοκληρώνει άλλη μια μεταγραφή, το Φώστερ, για 2 χρόνια. Ο Ηρακλής παίρνει παίχτες, παίρνει παίχτη, ο οποίος έφυγε από τον ΠΑΟΚ. Είναι γνωστά αυτά, τα έχουμε συζητήσει και είναι χθεσινή η είδηση, αλλά πραγματικά είναι μια σημαντική είδηση. Από εκεί και πέρα ο ΠΑΟΚ κοιτάζει και άλλους παίκτες. Χαμός γίνεται στο μπάσκετ. Είναι ο χαμός, γιατί και η μεταγραφή του Ηρακλή, του Cleveland Melvin, δεν είναι κακή μεταγραφή. Πολύ καλή μεταγραφή και τον τζίπησε από την ΑΕΚ. Η ΑΕΚ ήταν έτοιμη για να τον πάρει, τον πήρε ο ΠΑΟΚ. Τώρα ο Άρης πάει για να πάρει τον Μαλακάι Φλίν. Λένε ότι της Μπαξές Εχίρ και αυτός παίζει αυτή τη στιγμή. Υπάρχουν επίσης ονόματα παιχτών που βγαίνουν συνέχεια ο ένας πίσω από τον άλλον για τον Άρη, και υπάρχει μια φρενίτιδα για Σπανούλη μετά από την συνεργασία που ανακοινώθηκε επισήμως, αλλά και στον ΠΑΟΚ δεν πάνε πίσω. Να πω βεβαίως ότι έγιναν γνωστοί και οι συνεργάτες του Βασίλη Σπανούλη. Ο Κώστας Χαραλαμπίδης θα είναι συνεργάτης του και ο Ηλίας ο Κατζιούρης. Αυτό σημαίνει ότι ο Άρης δεν περιορίζεται μόνο στο Σπανούλη, παίρνει και το team αυτό που έχει μαζί του φυσιολογικά. Ο Κατζιούρης έχει μεγάλο βιογραφικό, ήταν βοηθός σε πολλές ομάδες κλπ. Και ο Κώστας Χαραλαμπίδης είναι πολύ γνωστός, έχει παίξει και στον Άρη μια χρονιά, αν το θυμάστε οι παλαιότεροι, ενδεχομένως όσοι παρακολουθούν το μπάσκετ, και στον ΠΑΟΚ φυσικά και σε άλλες ομάδες. Ο Χαραλαμπίδης που θεωρείται και από τα πολύ καλά παιδιά του ελληνικού μπάσκετ, χωρίς αμφισβήτηση. Από εκεί και πέρα υπάρχει ο Μοκόκα. Ο Μοκόκα, ο οποίος ήταν MVP του περσινού EuroCup. Απίστευτο και όμως αληθινό, πάνε να τον πάρουν και αυτόν. Επίσης υπάρχει ο Ζίζιτς. Ο Ζίζιτς με τον οποίο μίλησε ο Ζήσης. Ζήσης με Ζίζιτς. Και αυτός πάει να κλείσει. Ο Φώστερ ανακοινώθηκε από τον ΠΑΟΚ για 2 χρόνια. Επίσημα παίκτης του ΠΑΟΚ, είναι μεγάλη μεταγραφή. Ο Μάρκους Φώστερ, δεδομένου ότι θεωρείται από τους παίκτες πολύ δυνατούς, χωρίς αμφισβήτηση, και θα βοηθήσει πάρα πολύ τον ΠΑΟΚ στην επόμενη αγωνιστική περίοδο και στη μεθεπόμενη. 2 χρόνια, πολύ ποιοτικός παίκτης, αυθεντικός σκόρερ, ηγετικά χαρακτηριστικά, είναι πραγματικά πολύ μεγάλη μεταγραφή για τον ΠΑΟΚ. Και επίσης να πω ότι γίνονται συζητήσεις και για τον... και για παίκτες που θα έρθουν στον Άρη, αλλά και για τον Νουά, ο οποίος δέχεται πρόταση από την Βιλερμπάν. Η Βιλερμπάν θέλει τον Νουά, ο Γάλλος έχει συμβόλαιο με τον Άρη. Υπάρχει μία ρήτρα που έχει ο Νουά αυτή τη στιγμή. Η Βιλερμπάν όμως λέει ότι μπορεί να πληρώσει το EuroLeague Out για τον Γάλλο παίκτη του Άρη. Και δεν ξέρουμε τι θέλει και ο ίδιος ο παίχτης, ο οποίος είναι κολλημένος με τον Άρη και δεν ξέρω αν θα θέλει να πάει εκεί, αλλά αυτό είναι μια άλλη ιστορία. Ευρωλίγκα είναι αλλιώς τα πράγματα. Στο μπάσκετ λοιπόν μας έχουν τρελάνει. Μία είδηση πίσω από την άλλη. Παπ, ζαλίζεσαι, δεν ξέρεις τι γίνεται. Ήταν και εντυπωσιακή η παρουσίαση του νέου προπονητή της ομάδας του Άρη στο βίντεο που έβγαλε η ΚΑΕ Άρης. Το ήθελαν οι Αριανοί, χωρίς αμφισβήτηση. Υπάρχει ένας γενικός ξεσηκωμός. Πιστεύω προσωπικά ότι αυτή η παρουσίαση του Γιαννούλη και η παρουσία του Γιαννούλη στην ομάδα Σπανούλη στην ομάδα του Άρη, η παρουσία του Σπανούλη στην ομάδα του Άρη θα αλλάξει τα δεδομένα όσον αφορά στον Άρη. Αυτό πιστεύω ότι θα γίνει, θα το δούμε στις επόμενες ημέρες με τις ανακοινώσεις που θα γίνουν. Και μια που είπα απολαμβάνουσα γλώσσα Γιαννούλης, πράγματι ο Γιαννούλης έχει συμφωνήσει με τον ΠΑΟΚ στο ποδόσφαιρο, για να πάμε τώρα και σε αυτό, αλλά απομένει συμφωνία με την Augsburg. Δεν έχει ακόμη συμφωνήσει η Augsburg με τον ΠΑΟΚ. Υπάρχει μια ρήτρα στο συμβόλαιο του ποδοσφαιριστή Δημήτρη Γιαννούλη, την οποία πρέπει να πληρώσει ο ΠΑΟΚ, και αυτή τη ρήτρα θα την πληρώσει ο ΠΑΟΚ μέχρι τις 12 του μηνός Ιουνίου. Ρήτρα την οποία θα πληρώσει ο ΠΑΟΚ για να πάρει τον Δημήτρη Γιαννούλη. Ο ΠΑΟΚ, ο οποίος βλέπει και σε άλλες περιπτώσεις, έχει στο στόχαστρο και έναν δεξιοπόδαρο κεντρικό αμυντικό, αλλά στον ΠΑΟΚ όλοι περιμένουν τις ανακοινώσεις, ρε παιδιά. Δηλαδή, αυτό που έλεγα και προχθές, αναζητώ στη Θεσσαλονίκη ξημερώματα, αναζητούμε στη Θεσσαλονίκη ξημερώματα και την είδηση για τον ΠΑΟΚ. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Θυμηθήκαμε τον Μητροπάνο όλοι. Η ουσία είναι ότι ο Λουτσέσκου βγαίνει και μιλάει στην Ρουμανία και λέει πρωτάθλημα και κύπελο θέλω με τον ΠΑΟΚ την επόμενη χρονιά. Άρα ουσιαστικά ρίχνει τον μπαλάκι στη διοίκηση, η οποία ακόμα δεν έχει ανακοινώσει επισήμως ότι συνεχίζει κανονικά με τον Λουτσέσκου. Θα πει κάποιος, μα αφού έχει συμβόλαιο, γιατί να ανακοινώσει. Ναι, αλλά επειδή υπάρχει μια έντονη φημολογία, η οποία όπου υπάρχει καπνός υπάρχει και φωτιά, ότι ο κύριος Σαββίδης είναι απογοητευμένος από τις δύο τελευταίες χρονιές του ΠΑΟΚ, δεν πήρε τίποτα. Γι' αυτό το λόγο θέλουν κάποιοι, που βρίσκονται γύρω από τον κύριο Σαββίδη, να τον πιέσουν τόσο ώστε να αλλάξει το σκηνικό και να πάρει, ας πούμε, μια απόφαση, όχι μόνο για το υπόλοιπο διοικητικό συμβούλιο που θα αλλάξει όλο, όχι μόνο για τον αθλητικό διευθυντή ή για τον διευθυντή οργανωτικού που έρχεται, τον Κοσέλεφ, αλλά και για τον προπονητή. Αυτό είναι κάτι το οποίο αυτή τη στιγμή που μιλάμε είναι ακόμα το 50-50. Αυτό το 50-50 αναμένεται να αλλάξει ίσως με μια επικοινωνία ανάμεσα στον κύριο Σαββίδη και τον κύριο Λουτσέσκου. Στον Άρη υπάρχει μια στραβή, υπήρξε μάλλον μια στραβή, αλλά σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες δεν προκύπτει κάποιο μπάσιμο από πλευράς του Όφη. Δεν ξέρω τι ακριβώς θα γίνει. Περιμένουμε με ενδιαφέρον τις εξελίξεις, γιατί από την Κρήτη μας λένε ότι ο Φούντας έχει μιλήσει με τον Μπούση, τον ιδιοκτήτη του Όφη. Υπάρχουν δημοσιεύματα που λένε ότι ο Φούντας υπογράφει συμβόλαιο με τον Όφη μέχρι το 2029, ότι συμφώνησε για τριετές συμβόλαιο με την ομάδα του Όφη, και λένε ότι δεν θα φύγει μέχρι το τέλος της καριέρας του, τώρα είναι 31, μέχρι τα 34 δηλαδή, και νομίζω ότι θα πρέπει να περιμένουμε λίγο, γιατί είναι δημοσιογραφικές πληροφορίες, επίσημη ανακοίνωση δεν υπάρχει. Από την άλλη πλευρά, ο Άρης, να πω ότι περιμένει το Φούντα. Ο Όφη ανέβασε ένα βίντεο στα social media με το νούμερο 11, που είναι το νούμερο του Φούντα, το βίντεο το οποίο το ανέβασε, και γράφει ο Όφη ότι συνεχίζουμε κανονικά κλπ. Το νούμερο 11, η φανέλα με το 11 ήταν του ταξιάρχη. Έτσι, ήταν του ταξιάρχη Φούντα, και από ό,τι φαίνεται ο Όφη με αυτή την ανάρτηση την οποία έκανε, στέλνει το μήνυμα ότι ο Φούντας παραμένει εδώ, στο Ηράκλειο δηλαδή, στην θέση αυτή. Μάλιστα γράφει ο Όφη Σούσουρο 11, για να γίνει Σούσουρο, που έγινε hit μετά τον τελικό. Ουσιαστικά ανακοινώνει με αυτό την παραμονή του πρώτου Έλληνα σκόρερ του πρωταθλήματος, πρώτου Έλληνα σκόρερ του πρωταθλήματος, κρατάει τον Φούντα. Αυτή είναι η προαναγγελία, ότι και ο Μπούσης, ο ιδιοκτήτης του Όφη, ανέβασε μια φωτογραφία τη δική του με το γιο του και με τον Φούντα, και σε αυτή την φωτογραφία με ανδρομάχη το ανέβασε ο Μπούσης, και γράφει με ένα story στο Instagram μια φωτογραφία από τον τελικό με τον ταξιάρχη Φούντα, ότι γράφει και τη λέξη Σούσουρο, ανδρομάχη Σούσουρο, μάλιστα, και ουσιαστικά μας λέει ότι κράτησε το Φούντα. Αυτό είναι κάτι το οποίο εδώ δεν έχει κυκλοφορήσει. Στον Άρη δεν έχουν κάνει κάτι από ό,τι τουλάχιστον γνωρίζω. Υπάρχει μια σχετική έτσι παγωμάρα στο θέμα αυτό και πιστεύω ότι θα έχουμε εξελίξεις στις επόμενες ημέρες. Στον Ηρακλή τώρα, στον Ηρακλή περιμένουμε, γιατί παίρνω μια σκούπα το ρεπορτάζ πρώτα και σε λίγο θα έχουμε συνέντευξη με έναν άνθρωπο του μπάσκετ, ο οποίος ξέρει τα πάντα, ο οποίος έχει γράψει και γράφει τη δική του ιστορία στο μπάσκετ και θα μιλήσει για ΠΑΟΚ, θα μιλήσει για Άρη, θα μιλήσει για Ηρακλή, θα μιλήσει για πολλά πράγματα. Θα περιμένετε να ακούσετε αυτή τη συνέντευξη. Πιστεύω όταν μιλάει κάποιος έμπειρος πρέπει να τον ακούμε πάντα, και όταν μιλάει ένας έμπειρος ο οποίος έχει και μεγάλο όνομα στο ελληνικό μπάσκετ, και αυτό πρέπει να το ακούμε. Θα τα ακούσετε όμως μετά τις 4.30 που έχουμε ένα τηλεφωνικό ραντεβού για να βγούμε στον αέρα μαζί. Τώρα να πω ότι στον Ηρακλή, που ξεκίνησα να λέω, από εβδομάδα θα υπάρξουν επίσημες ανακοινώσεις για την ομάδα του Ηρακλή, για τις μεταγραφές οι οποίες θα γίνουν. Ο Ηρακλής θα ανακοινώσει, όπως ξέρετε όλοι σας, και τον εμπορικό διευθυντή εντός των επόμενων ημερών, ωρών κλπ. Δεν ξέρω, θα δούμε. Τον οποίο εμπορικό διευθυντή, τον κύριο Σχετάκη, τον πήρε από τον Άρη. Ήταν 4 χρόνια στον Άρη ο Δημήτρης ο Σχετάκης και πάει στον Ηρακλή. Πάει στην ΠΑΕΠΟ Ηρακλής Φούρνη Βενέτη, όπως ονομάζεται. Και έτσι λοιπόν προχωράει η διαδικασία κανονικά για την ανακοίνωση των μεταγραφών. Λέγεται ότι υπάρχουν 10 μεταγραφές, τις οποίες έχουν έτοιμες οι άνθρωποι του Ηρακλή, και πριν από λίγο, δηλαδή γύρω στις 3 ώρα περίπου, υπήρξε μια σύσκεψη ανάμεσα στον κύριο Μονοβασιώτη και τα στελέχη του ποδοσφαιρικού τμήματος του Ηρακλή, για να μπουν σε μια σειρά και να αρχίσουν να παίρνουν τους παίχτες και να τους ανακοινώνουν. Αυτή είναι μια σκούπα του ρεπορτάζ που σας έκανα. Ξεκίνησα από τον μπάσκετ, πήγα στο ποδόσφαιρο, αλλά θα έχουμε και ανάλυση των δεδομένων στη συνέχεια της εκπομπής μας. Θα ήθελα να πω ότι κάτι. Επειδή είχαμε μια κατά την εκτίμησή μου πολύ σοβαρή απώλεια χτες, έγινε γνωστό ότι έφυγε από τη ζωή πολύ μεγάλη προσωπικότητα του ελληνικού βόλεϊ. Δεν ξέρω πόσοι ασχολείστε με το βόλεϊ και πόσοι ασχολείστε και με το γυναικείο βόλεϊ, αλλά εμείς λόγω και ιδιότητας και ιδιοσυγκρασίας και γενικότερα, αλλά και οικογενειακής κατάστασης πολλές φορές, το γυναικείο βόλεϊ είναι και μέσα στη ζωή μας, γιατί είναι ένα άθλημα καταπληκτικό και μία από τις κορυφαίες βολεμπολίστρες όλων των εποχών στην Ελλάδα, η Ελένη Ζέτου, πρώην αθλήτρια του Άρη της Εθνικής Ομάδας και προπονήτρια και καθηγήτρια στο Πανεπιστήμιο, έφυγε από τη ζωή δυστυχώς σε μικρή ηλικία. Όχι, δεν ήταν 90 χρονών και 95 και 100 που λες είναι πλήρης ημερών. Νέα, έφυγε από τη ζωή αυτή η είδηση σκόρπισε σίγουρα πολύ μεγάλη στεναχώρια στον χώρο του βόλεϊ. Και είναι κάτι το οποίο πρέπει να το πούμε, ότι η Ζέτου είχε μια πολύ μεγάλη προσφορά και κοινωνική προσφορά στην Θεσσαλονίκη και όχι μόνο, και ήταν από τις γυναίκες τις πολύ δραστήριες, πάρα πολύ δραστήριες, που είχε πάντα σαν στόχο το κοινωνικό σύνολο, και αυτό και γι' αυτό δούλευε όλα αυτά τα χρόνια, βεβαίως βρισκόμενη και στη σύνταξη. Αλλά όπως και να το κάνουμε, σαν όνομα, Ελένη Ζέτ, όταν λες Θεσσαλονίκη, βόλεϊ, σου πάει το μυαλό στο βόλεϊ των γυναικών και σου πάει το μυαλό στον Άρη, στο βόλεϊ του Άρη, αλλά και όχι μόνο. Τα συλληπιτήρια στην οικογένεια, στην κόρη της, και να πω ότι θα τη θυμόμαστε πάντα την Ελένη τη Ζέτου, η οποία έφυγε χτες από τη ζωή. Η ζωή η οποία συνεχίζεται. Χαμός το Ολυμπιακός Παναθηναϊκός χτες με τον DPG, τον Δημήτρη Γιαννακόπουλο, να βγάζει ανακοινώσεις, κόντρα ανακοινώσεις, και έδωσε και το έτσι ένα μήνυμα και είπε τα εξής. 3 χρόνια ακρούω τον κόδωνα με σεβασμό, υπομονή και ευγένεια. Αν πάλι δεν ακούτε ή δεν θέλετε να τον ακούσετε, δεν θα φταίω εγώ πάλι. Εγώ έκανα ό,τι όφιλα, αλλά δεν. Τώρα με απόλυτα καθαρή τη συνείδησή μου θα μιλήσω στη μόνη γλώσσα που αποδεδειγμένα καταλαβαίνετε. Κρίμα, λέει ο Γιαννακόπουλος, ο οποίος αρχίζει, από ό,τι φαίνεται, θα έχουμε μπερδέματα στον τελικό, γιατί ο Ολυμπιακός θεωρεί ότι η τσαρούχα στο χθεσινό παιχνίδι τον έσφαξε. Ότι έφαγε σφαγή στο χθεσινό μας, και όχι μόνο, γενικότερα ότι έφαγε σφαγή από τη διαιτησία στο παιχνίδι το χθεσινό. Ένα παιχνίδι στο οποίο ο Ολυμπιακός νίκησε τον Παναθηναϊκό. Τον νίκησε, βέβαια, ο Παναθηναϊκός διαμαρτύρεται για τα φάουλ. Ο Παναθηναϊκός διαμαρτύρεται για διαιτησία. Ο Παναθηναϊκός έβγαλε και ανακοίνωση για διαιτησία. Νομίζω ότι από ένα σημείο και μετά είναι λίγο το θέμα με τη διαιτησία, έχει κάποιες λεπτομέρειες. Κράζουν τη διαιτησία γενικότερα από τον Παναθηναϊκό. Το ίδιο έκανε και ο προπονητής του Παναθηναϊκού, ο οποίος κοιμάται στον πάγκο, να τα λέμε και αυτά. Να πω επίσης ότι και ο Σλούκας δεν έπαιξε, παίζει ρόλο αυτό πάρα πολύ. Εν τω μεταξύ το μάτς το είδα και όχι όλο, αλλά ένα μέρος. Ο Μίτογλου, ο Ντίνος Μίτογλου, τον οποίο δεν τον έβαζε ο Τούρκος, ο προπονητής του Παναθηναϊκού, ήταν ο καλύτερος παίκτης του Παναθηναϊκού. Τον ξεφτιλίζει δηλαδή. Όπως επίσης και τον Τολιόπουλο, όποτε το βάζει, τον ξεφτιλίζει ο Τολιόπουλος. Δηλαδή μιλάμε ότι ο Τούρκος είναι αλλού. Είναι δηλαδή κρασοπατέρας κανονικός και τον κρατάτε ακόμη, κύριε Γιαννακόπουλε. Κακό του κεφαλιού σας κάνετε. Πρέπει να τον είχατε διώξει, να βάλετε ένα άλλο προπονητή σοβαρό, γιατί η ομάδα είναι μπάχαλο. Και σας είπα και χτες στην εκπομπή ότι βλέποντας, όταν έχεις παίξει κάποιο άθλημα, εγώ έτυχε να έχω παίξει ένα άθλημα 14 χρόνια, αλλά όχι μπάσκετ. Όταν έχεις παίξει όμως ένα άθλημα, η ψυχολογία σε ένα άθλημα είναι η κορυφαία. Ακόμη και μέσα στα αποδυτήρια. Δηλαδή και μια βλακεία να πεις και ένα ντου να γίνει, σε ανεβάζει την ψυχολογία, γιατί πάμε ρε να τους φάμε και τέτοια, σε αυτό το στυλ. Εδώ, άμα βλέπατε το σδρό που κάνανε οι παίκτες του Παναθηναϊκού την προηγούμενη μέρα του τελικού, ήταν σαν να βαριόντουσαν. Ο ένας ήταν με τα χέρια στις τσέπες, ο άλλος δεν πήγε να κουμπίσει τους άλλους, ο Αταμάν ήταν στραβοχημένος, λουκουμάς, ο άλλος ήταν από εδώ, ο άλλος ήταν από εκεί, δηλαδή μιλάμε για τραγωδία. Ο Ολυμπιακός πιστεύω θα τους κερδίσει και εκεί μέσα. Τώρα ποιο μάτς δεν ξέρω αν θα κερδίσει το δεύτερο ή το τέταρτο, γιατί αν κερδίσει ο Παναθηναϊκός θα πάνε στο τέταρτο. Διαφορετικά αν κερδίσει το δεύτερο τελειώνει και τη φάση το 3-0. Σαν ομάδα, ο Ολυμπιακός είναι ομάδα. Η άλλη είναι καφενείο. Παρά το γεγονός ότι έχει δώσει πολύ περισσότερα λεφτά ο Γιαννακόπουλος, για να λέμε αλήθειες. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Λοιπόν, μετά τα διαφημιστικά μηνύματα θα πάμε στην συνέντευξη την οποία σας προανήγγειλα. Διαφημίσεις και επιστρέφουμε.
1: Focus FM 103,6. Από την καρδιά της Μακεδονίας, απέναντι στο σύστημα, δίπλα στον Έλληνα. Άκου τον αγαπημένο σου σταθμό Focus FM 103,6, όπου και αν βρίσκεσαι, στην Ελλάδα και σε κάθε γωνιά του πλανήτη, από την ιστοσελίδα focusfm.gr. Κάθε μέρα, 24 ώρες το 24ωρο, ο Focus FM 103,6 ζωντανά. Με ένα κλικ στο site μας, focusfm.gr. Focus 103,6.
2: Έχετε πόνο στη μέση? Δώστε τέλος στον πόνο με το Τελοπόν. Τελοπόν, 4 βότανα με αντιφλεγμονώδεις ουσίες όπως κουρκουμίν, πέπεριν εξτράκτ, green tea και olive leaf extract σε μια φόρμουλα από ελληνικά χέρια δίνει τέλος στον πόνο της μέσης.
3: Επί 20 χρόνια είχα πρόβλημα με τη μέση μου. Μία φίλη μου μίλησε για το Τελοπόν. Το πήρα και σώθηκα. Είναι μια χαρά.
2: Τελοπόν, για παραγγελίες 2310-2255-99 ή στο voicenews.gr. Τελοπόν και τελειώστε με τον πόνο.
4: Τώρα, ειδική προσφορά για τους ακροατές του Focus FM. Η μία συσκευασία στην τιμή των 18 ευρώ, οι δύο στα 32 και οι τρεις συσκευασίες στη μοναδική τιμή των 45 ευρώ. Τελοπόν και τελειώστε με τον πόνο. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
5: Θέλεις απεριόριστο ίντερνετ? Θέλεις απεριόριστο χρόνο ομιλίας? Απεριόριστα SMS? Μήπως θα ήθελες και στην Ευρώπη απεριόριστη τηλεφωνία? Δωράκι 500 λεπτά για διεθνείς κλήσεις? Με 18 ευρώ και 30 λεπτά το μήνα τα έχεις όλα. Απλά, ξεκάθαρα και απεριόριστα. Με 18 ευρώ και 30 λεπτά το μήνα. Κάλεσε σήμερα στο 6951-957-332.
6: Στα καταστήματα Αριάδνη, κάθε μας προσφορά σας αφορά. Εξαιρετικά παρθένο ελαιολαδό διαλεκτό 5 λίτρα 29,99 και έξτρα 4 πόντι. Πάριζα το στελαφρύ φαντής 5,99 το κιλό. Σκόνη πλυντηρίου 50 μεζούρες Essex και υγρό 45 μεζούρες 4,65 και έξτρα 4 πόντι. Χαρτίγια Endless Economy 8 ρολά 1,99 και έξτρα 4 πόντι. CRM Ariadne. Σκέψου τοπικά, κέρδισε με διαφορά.

0: Λοιπόν, αναγκαζόμαστε και εκ των πραγμάτων, το αναγκαζόμαστε με την καλή έννοια φυσικά, να ασχοληθούμε με τα θέματα του μπάσκετ της Θεσσαλονίκη, η οποία φαίνεται ότι ξύπνησε μετά από χρόνια και με τις επιλογές που γίνονται, με την παρουσία 2 δισεκατομμυρίων μεγαλομετόχων, κυρίως στον ΠΑΟΚ όπου είναι ο κ. Μιστακίδης, ένας από τους πιο πλούσιους Έλληνες, και στον Άρη με τον Ρίτσαρντ Τσιάο, την παρουσία του Βασίλη Σπανούλη στον Άρη πλέον, την παρουσία παικτών με αρκετά μεγάλο κασέ στον ΠΑΟΚ, θα δούμε τι θα βγάλει και ο Άρης, αλλά και τον Ηρακλή, ο οποίος και αυτός κάνει κινήσεις για να ενισχυθεί, και μάλιστα σας μίλησα και για τον Κέλβιν, για τον Μέλβιν. Υπάρχουν λοιπόν περιπτώσεις που συζητιώνται συνέχεια στο χώρο του μπάσκετ. Ένας άνθρωπος ο οποίος είναι πάρα πολύ έμπειρος στο χώρο του μπάσκετ, και μάλιστα φέτος με το Μαρούσι θα έλεγα ότι κάνανε μια ηρωική προσπάθεια και πέτυχαν έναν άθλο να σώσουν την ομάδα του Αμαρουσίου, ο κύριος Φάνης Τάρνατόρος είναι στην τηλεφωνική μας γραμμή. Καλησπέρα κύριε Τάρνατόρε.
1: Καλησπέρα, καλησπέρα.
0: Τι κάνουμε, καλά?
1: Καλά, δόξα τω Θεώ, εσείς.
0: Πρώτη ερώτηση, πώς σώθηκε το Μαρούσι? Καλή ερώτηση. Ο Θεός το ξέρει.
1: Ναι,
0: καλό.
1: Ο Θεός το ξέρει.
0: Γιατί δεν ήτανε ψιλοτελειωμένους, σας είχαν από παντού.
1: Μας είχαν πριν ξεκινήσει το πρωτάθλημα τελειωμένους.
0: Μάλιστα.
1: Για μένα μπορεί να ήταν και δυσκολότερη χρονιά στην μπασκετική μας, αν μπορούμε να πούμε, καριέρα.
0: Η φετινή, ήτανε η περσίνη.
1: Πάρα πολύ δύσκολο, γιατί είχαμε να αντιμετωπίσουμε όλο το μπάσκετ απέναντί μας.
0: Και το Λιόλιο.
1: Και το Λιόλιο, βέβαια.
0: Για τον οποίο εσείς κάνατε σαν σωματείο, μόνο εσείς ξεκινήσατε τη διαδικασία και μάλιστα βγήκατε ευθέως κατά του Προέδρου της ΕΟΚ.
1: Ναι, γιατί κάποιος έπρεπε να
0: ξεκινήσει.
1: Να ξεκινήσει αυτή την ιστορία. Δυστυχώς βλέπω ότι είμαστε μόνοι μας σχεδόν.
0: Ναι.
1: Και αυτό δεν είναι καλό, γιατί όλοι ξέρουν τι συμβαίνει. Απλά όλοι φοβούνται να μιλήσουν, γιατί σκέφτονται τις συνέπειες, και βλέποντας αυτό που περάσαμε φέτος εμείς και που δεν νομίζω ότι θα σταματήσει κιόλας, φοβούνται να μιλήσουν και να πάρουν θέση από γεγονότα και πράγματα που τα γνωρίζουν όλοι.
0: Πάντως σήμερα και ο Παναθηναϊκός και από χτες διαμαρτύρεται γενικότερα για διαιτησίες και τέτοια.
1: Εντάξει, και ο Παναθηναϊκός είναι, ας πούμε, μια ομάδα που κατά κάποιο τρόπο μιλάει.
0: Ναι.
1: Αλλά γενικά δεν είναι θέμα, γιατί αυτά, ξέρετε, όλα είναι κύκλος και γυρνάνε. Σήμερα μπορεί να είναι το Μαρούσι, αύριο να είναι ο Παναθηναϊκός, μεθαύριο να είναι μια άλλη ομάδα και το καθεξής.
0: Σωστό.
1: Και αυτό δεν έχει να κάνει με προσωπικές αντιδικίες και αντιπάθειες, έχει να κάνει και με το ελληνικό μπάσκετ, το οποίο, παρά το γεγονός ότι και εσείς στο πρόλογο σας είπατε ότι μπαίνουν άνθρωποι επενδυτές μεγάλοι με πολλά λεφτά και χρήματα που θα βοηθήσουν το ελληνικό μπάσκετ,
0: ναι,
1: δυστυχώς οι αποφάσεις αυτές και οι ενέργειες που γίνονται γενικότερα από τον πρόεδρο της Ομοσπονδίας το πάνε το μπάσκετ πολύ πίσω.
0: Πολύ πίσω. Κύριε Τανατόρε, το πρώτο που θέλω να ρωτήσω είναι, επειδή είναι φρέσκια η πληροφορία, η είδηση χθεσινή, ο Βασίλης Σπανούλης στον Άρη ήταν για πολλούς έκπληξη για να έρθει ένας ευρωλυγκάτος προπονητής στον Άρη, αλλά για εσάς πώς ήχησε στα αυτιά σας η είδηση?
1: Εμένα δεν ήταν καθόλου έκπληξη, γιατί ο Άρης κάνει μια μεγάλη προσπάθεια, έχει έναν επενδυτή ο οποίος μέσα σε ένα χρόνο έχει δείξει ότι πραγματικά αυτά που λέει τα κάνει πράξη. Το βασικότερο από όλα είναι ότι μηδένεις όλα τα χρέη του Άρη και ο Άρης αυτή τη στιγμή είναι καθαρός.

0: ήταν το γεγονός ότι και έξι παιδιά, γιατί πρέπει να το ξεχνάμε αυτό, γιατί τα παιδιά θέλουν και τον πατέρα τους να έχουν κατά κάποιο τρόπο κοντά τους. Και επειδή δεν έχει κάποιο και οικονομικό ιδιαίτερο πρόβλημα ο Σπανούλης, ώστε να μπορεί να φτιάξει την καριέρα του οικονομικά, γιατί έχει και έξι παιδιά από πίσω, με τη λογική έλεγα ότι είναι κάτι πιθανό ότι μπορεί να γίνει.
1: Μάλιστα. Πάντως είχε μια πρόταση από την Ντουμπάι, γι' αυτό το λέτε μάλλον. Αλλά ήταν μπερδεμένη η πρόταση αυτή, γιατί αυτή δεν ξέρουμε πού θα
0: πέσουν. Ήταν γενικά, ναι, δεν είχε κάποια ξεκάθαρη
1: δεν
0: πρόταση κλπ. Και, ναι, και ναι, ίσως σας λέω, έπαιξε ρόλο γιατί και η οικογένειά του πολύ.
1: Και ο Ζήσης που είναι ο κουμπάρος του.
0: Και ο Ζήσης βεβαίως, και ο Αντιτοκούμπο βεβαίως.
1: Ναι.
0: Και ο Σιάου βεβαίως, όλοι μαζί.
1: Τώρα όμως η ερώτηση είναι εξής, γιατί εσείς έχετε εμπειρία. Ο Σπανούλης, καλός προπονητής, θα το συζητάμε, ελπιδοφόρος, ευρωλυγκάτος προπονητής, πρέπει να πάρει και παίχτες για να κάνει ομάδα.
0: Μάλλον... Θα πάρει και παίχτες.
1: Θα πάρει.
0: Και παίχτες θα πάρει και καλούς παίχτες θα πάρει. Βεβαίως μην ξεχνάτε ότι όλες οι ομάδες υπολείπονται των ομάδων που συμμετέχουν στην Ευρωλίγκα.
1: Βέβαια.
0: Γιατί όλες οι ομάδες οι υπόλοιπες είναι δεύτερη επιλογή, τουλάχιστον δεύτερη επιλογή για τους αθλητές που θέλουν όλοι λίγο πολύ να παίξουν πρώτα στην Ευρωλίγκα.
1: Ναι.
0: Οπότε είναι δύσκολο το παιχνίδι σε αυτό το κομμάτι. Αν δεν κλείσουν, θα τα κλείνουν οι ομάδες που συμμετέχουν στην Ευρωλίγκα και μετά από εκεί και κάτω οι υπόλοιπες ομάδες. Υπάρχουν όμως παίκτες, πιστεύω, και ότι και ο Σπανούλης έχει την εμπειρία και το οργανισμός του Άρεος και θα κάνουν καλές μεταγράφες. Από τη στιγμή που ανέβηκε και το μπάτζετ τόσο πολύ ψηλά.
1: Ναι, γιατί λένε ότι μπορεί να φτάσει και δεκάρικο το budget. Το budget.
0: Εγώ πιστεύω ότι θα φτάσει 20άρικο και δεκάρικο.
1: Τι 20άρικο, 20 εκατομμύρια.
0: Ναι, γιατί μην ξεχνάτε, αν θα δώσει 10 εκατομμύρια όπως λέει για τους παίκτες, στο τέλος το τιμολόγιο θα είναι το λιγότερο 20.
1: Γιατί
0: όλοι αυτοί οι παίκτες έχουν έξοδα, έχουν εφορίες, έχει προπονητές δίπλα, έχει χίλια πράγματα. Οπότε αν τα προσθέσεις όλα μαζί θα φτάσει στο 20.
1: Αυτό βέβαια δεν βγαίνει από τα έσοδα, εννοείται αυτό, αλλά από την άλλη πλευρά είναι αποφασισμένος ο Σιάο προφανώς για να πάρει το Σπανούλη.
0: Δεν βγαίνει από τα έξοδα γιατί ο Άρης έχει ένα δισαβαντάζ σε σχέση με όλες τις υπόλοιπες ομάδες, ας πούμε τις ψηλά ομάδες να πω.
1: Δεν έχει γήπεδο.
0: Έχει μικρό γήπεδο.
1: Βέβαια.
0: Και δυστυχώς δεν μπορεί να κάνει τα αντίστοιχα, τα ανάλογα έσοδα που κάνουν οι υπόλοιπες ομάδες από τα γήπεδα που έχουν, διότι όταν κόβουν 20.000 εισιτήρια σε κάθε παιχνίδι σχεδόν, καταλαβαίνετε. Εκτός όλων των άλλων των διαφημίσεων κλπ. Κλπ. Τα οποία μπαίνουν μέσα στα γήπεδα,
1: ναι,
0: εκεί υστερεί ο Άρης.
1: Υστερεί. Τώρα λένε όμως ότι θα πάρει το Παλέτες Πρόεδρο και θα το φτιάξει, θα το κάνει γήπεδο 7.000 θέσεων.
0: Εντάξει, πάλι λίγο είναι για τον
1: πάλι
0: Άρη.
1: Λίγο. Λίγο για τον Άρη.
0: Έτσι πιστεύω. Για να φτάσει να παίξει στην Ευρωλίγκα και για το επίπεδο του Άρη, γιατί μην ξεχνάτε ότι ο Άρης είναι τόσα χρόνια στην ταλαιπωρία και το γήπεδο είναι πάντα γεμάτο. Είναι άξιο φαινομένου δηλαδή αυτό το,
1: ναι,
0: πράγμα,
1: ναι, ναι.
0: Τώρα φανταστείτε με το Σπανούλη που γύρισε και με τις πιθανές μεταγραφές που θα κάνουν, που θα είναι καλές σίγουρα, δεν θα φτάσει στο γήπεδο. Είναι σίγουρο.
1: Euro Cup θα παίξει ο Άρης.
0: Euro είναι, εντάξει, πολύ αξιοπρεπή διοργάνωση, αλλά είναι ένα σκαλί κάτω από την Ευρωλίγα.
1: Αυτό που είπατε για τους παίχτες. Κάποιοι το σκέφτονται πρώτα.
0: Και γενικότερα είναι, έχει άλλη αξία το πρωτάθλημα της Ευρωλίγκα, είναι κάτι ξεχωριστό.
1: Ναι. Τώρα αντικειμενικά μιλώντας, στη Θεσσαλονίκη υπάρχει και ο κύριος Μιστακίδης, ο οποίος επένδυσε στον ΠΑΟΚ, επενδύει μάλλον, ακόμα παίρνει παίχτες. Αυτή την παρουσία του κύριου Μιστακίδη πώς τη βλέπετε?
0: Για μένα μόλις πήγε ο κύριος Μιστακίδης, μόλις ήρθε ο ΣΚΑΟ στον Άρη, καταρχήν ήμουνα σίγουρος ότι θα βρεθεί κάποιο. Κάποιος αντίστοιχος τουλάχιστον στον ΠΑΟΚ, και μην ξεχνάτε ότι ο Άρης τότε έγινε μεγάλος Άρης λόγω του ΠΑΟΚ, έτσι, του ανταγωνισμού που υπήρχε κλπ. Πιστεύω λοιπόν ότι θα λειτουργήσει θετικά και για τις δύο ομάδες αυτό και γενικότερα για τον μπάσκετ της Θεσσαλονίκης.
1: Ναι. Εντάξει, ο ΠΑΟΚ έχει μεγαλύτερο γήπεδο, θα το κάνει και 10.000 λέει τώρα, θα αλλάξει λίγο το σκηνικό εκεί.
0: Ναι. Αλλά... Εντάξει, ο ΠΑΟΚ έχει μεγαλύτερο γήπεδο, αλλά ο Άρης έχει πιο πιστούς φιλάθλους στον μπάσκετ.
1: Α, πιο πιστούς. Ναι.
0: Έτσι πιστεύω.
1: Γιατί σε δύσκολους καιρούς γεμίζαν το Παλέτες Σπορ, λέτε, αυτό λέτε.
0: Συνέχεια. Εδώ στην Αθήνα δηλαδή που ζω τώρα εγώ τόσα χρόνια, το έχουν δει σαν φαινόμενο αυτό, ας πούμε, το γεγονός ότι ο Άρης με οποιαδήποτε ομάδα παίζει, το γήπεδο κάνει sold out, ας πούμε. Δηλαδή, ναι, και χωρίς να έχει

0: ούτε τίτλους πολλά χρόνια τώρα ούτε τίποτε. Ναι. Και όλο αυτό βεβαίως τώρα ειδικά αυτή την περίοδο πιστεύω ότι σε 24 ώρες καταρχήν θα τελειώσουν τα διαρκεία που θα βγάλει ο Άρης. Είμαι σίγουρος γι' αυτό.
1: 5.000 ή 4.000 όσο βγάλει δηλαδή.
0: Όσο επιτρέπεται να βγάλει από τον νόμο, γιατί νομίζω ένα 20-30% πρέπει να το έχει.
1: Να το κρατάει, ναι.
0: Από τις θέσεις για εισιτήρια. Οπότε όσα βγούνε,
1: θα φύγουν.
0: Σε 24 ώρες θα τελειώσουν κιόλα, είμαι σίγουρος.
1: Μάλιστα. Επειδή ξαναγυρίσαμε στον Άρη, θέλω να κάνω μια ερώτηση. Τώρα, υπάρχοντας του Σπανούλη, από κοντά του Σιάο και του Αντετοκούμπο, γιατί αυτή είναι η πραγματικότητα. Ο Νίκος Γκάλης χωράει.
0: Ο Νίκος Γκάλης δεν υπάρχει μέρος που δεν χωράει.
1: Παντού χωράει.
0: Λέτε τώρα. Μα είναι δυνατόν τώρα συζητάμε για τον Νίκο Γκάλη.
1: Δηλαδή μπορεί ο Σιάο να προσεγγίσει και τον Γκάλη για να επιστρέψει.
0: Πιστεύω ότι θα το κάνει το βήμα, γιατί είναι προς όφελος του Άρη βασικά καταρχήν.
1: Ναι.
0: Γιατί μόνο η λάμψη του και το όνομά του φτάνει να υπάρχει μέσα στο γήπεδο, να είναι κοντά στην ομάδα τέλος πάντων.
1: Ναι.
0: Που δεν έχει κρύψει και αυτό στα συναισθήματά του για την ομάδα και όπου τον έχουν φωνάξει. Έχει πάει και λοιπά. Οπότε νομίζω ότι θα γίνει καλή δουλειά, γιατί μην ξεχνάτε ότι ο Σπανούλης, πέρα από αν είναι καλός ή κακός προπονητής, αυτό μπορεί ο καθένας να έχει μια άποψη δικιά του.
1: Βέβαια.
0: Σημασία έχει ότι είναι νικητής και σημασία έχει ότι βάζει όρους και προϋποθέσεις για να πάρει μια δουλειά τέτοιους που σίγουρα την ομάδα θα την κάνει δυνατή. Βεβαίως δεν πρέπει να ξεχνάμε ποτέ, και αυτό το λέω γιατί ξέρω τώρα ο θυσιασμός που υπάρχει, ότι και ο Άρης και ο ΠΑΟΚ και πολλοί πόντε πάρα πολύ του Παναθηναϊκού και του Ολυμπιακού, και θα πρέπει να γίνει μια σειρά πραγμάτων και χρόνος για να φτάσουν στο επίπεδο αυτών των δύο ομάδων. Έτσι δεν γίνονται αυτά από μια μέρα στην άλλη.
1: Ναι.
0: Και να μην περιμένουν ούτε οι Αριανοί, που είναι η ομάδα μου εν διάφορες περιπτώσεις, αλλά ούτε και οι ΠΑΟΞίδες, ότι την άλλη μέρα θα μπορούν να περάσουν αυτές τις δύο ομάδες. Βεβαίως και αυτές οι δύο ομάδες δεν θα περνάνε από τη Θεσσαλονίκη εύκολα, εννοείται, γιατί πλέον θα είναι πολύ ανταγωνιστικά τα παιχνίδια. Αλλά σας λέω ότι σε όλα τα μήκη και πλάτη αυτές οι δύο ομάδες είναι πολύ μπροστά.
1: Ναι, χρειάζεται χρόνο.
0: Χρειάζεται χρόνο για να τις φτάσεις. Δεν γίνεται αλλιώς.
1: Γι' αυτό λένε για τριετές. Και στον ΠΑΟ και στον Άρη. Τριετές.
0: Μακάρι να είναι και τριετές.
1: Μήπως είναι και πενταετές.
0: Γιατί πόσα χρόνια αυτές οι ομάδες συμμετέχουν με συμβόλαια και λοιπά στην Ευρωλίγκα και οργανώνονται και κάνανε τεράστια γήπεδα και ο Άρης και ο ΠΑΟΚ ξεκινάνε τώρα, έτσι, επί της ουσίας.
1: Ναι, καλά, αυτό που είδαμε στο ΆΚΑ και που έχουμε δει το ΆΚΑ και εσείς το έχετε δει και εγώ το έχω δει από κοντά, αλλά είναι εκπληκτικό γήπεδο, δεν είναι.
0: Δεν υπάρχει. Τώρα θα γίνει το ίδιο και το Ελλήνης και Φιλίας κατά κάτω.
1: Άμα γίνει με όχι 18 νομίζω, πιο μικρό δεν θα είναι.
0: Περίπου εκεί θα είναι. Ναι, ναι. Περιπτώσει είναι το λιγότερο διπλάσιο από το γήπεδο του ΠΑΟΚ θα
1: του
0: είναι.
1: ΠΑΟΚ, ναι, βέβαια.
0: Και χώρια όλα τα υπόλοιπα τα οποία ντρέπεσαι να μπει σε αυτά τα γήπεδα μέσα.
1: Πραγματικά. Έχετε δίκιο 1000%.
0: Ντρέπεσαι να μπει.
1: Και πληρώνει ευχάριστα το εισιτήριο. Για να
0: τα
1: δεις
0: πάντα, τα πάντα. Έχει γίνει πλέον. Όπως κάποτε στη δικιά μας εποχή ο Άρης είχε γίνει κοινωνικό φαινόμενο και ερχόντουσαν οι κυρίες με τις τουαλέτες τους και λοιπά του Βάλετε Σπορ.
1: Ναι.
0: Τώρα έτσι το ίδιο έχει γίνει και
1: Παναθηναϊκός και Ολυμπιακός.
0: Ναι, στον Παναθηναϊκό ειδικά.
1: Και στον Ολυμπιακό.
0: Ναι, και στον Ολυμπιακό.
1: Ναι, ναι, ναι, σωστός. Δεν ρώτησα κάτι για τον Ηρακλή, γιατί ο Ηρακλής και με την μεταγραφή του Μέλβιν που έκανε, δείχνει και αυτός, γιατί τον ήθελε και η ΑΕΚ, τον τζίμπησε μέσα από τα χέρια της ΑΕΚ, δείχνει και αυτός ότι κοιτάξτε, είμαι και εγώ εδώ.
0: Βεβαίως. Βέβαια,
1: όχι στο ίδιο επίπεδο, αλλά είναι και αυτός εδώ.
0: Ο Ηρακλής έχει την ευτυχία καταρχήν έχει να. Έναν έμπειρο παράγοντα και ένα πολύ καλό παιδί, τον Γιώργο του Βανταζόπουλο.
1: Ναι.
0: Ο οποίος και τη δουλειά την ξέρει και έντιμος είναι και χαμηλών τόνων παιδί είναι και θα κάνει τη δουλειά. Και ο Ηρακλής σίγουρα θα είναι και αυτός πάρα πολύ ανταγωνιστικός. Πάρα πολύ ανταγωνιστικός. Βεβαίως.
1: Και έδρα.
0: Όλα.
1: Μικρό γήπεδο
0: και τον Ηρακλή, γιατί αυτό που είδαμε φέτος στο γήπεδο και λοιπά και τον κόσμο με τι πάθος βοηθούσε την ομάδα του, ήταν κάτι πάρα πολύ όμορφο για τον μπάσκετ γενικά.
1: Και επίπεδο, γιατί εσείς πήγατε, κερδίσατε μες στο Ιβανόφιο, το Μαρούσι δεν
0: άνοιξε. Εντάξει, αυτό δεν έχει να κάνει. Σημασία έχει ότι ο κόσμος στάθηκε στην ομάδα, τη βοήθησε, ήταν δίπλα. Μαζεύονται έξω από το γήπεδο, πάνε και στα κηλικεία, περνά την ώρα τους.
1: Γιορτή.
0: Δηλαδή είναι μια γιορτή και έχουν μαζέψει τον κόσμο τους κοντά.
1: Βέβαια.
0: Και σας ξαναλέω ότι από ό,τι ξέρω πρέπει να έχει μια καλή διοίκηση, έχει μια καλή διοίκηση ο Ηρακλής και έχει και τον
1: Βανταζόπουλο
0: τον Γιώργο, ο οποίος ξαναλέω είναι Πάρα πολύ καλή επιλογή για τον Ηρακλή.
1: Τρεις ερωτήσεις ίδιες ακροατών. Ο Φάνης Θανατώρος πότε θα γυρίσει στον Άρη? Τρεις ερωτήσεις.
0: Εντάξει, ο Φάνης Θανατώρος είναι στον Άρη, πάντα ήταν και είναι κοντά, αλλά δεν, όσον αφορά να γυρίσει με αυτή την έννοια που υπονοεί ίσως ο φίλος.
1: Μάλλον στην ομάδα εννοεί.
0: Υπάρχει τώρα, οι ομάδες πρέπει να στελεχώνονται από νέα παιδιά, καινούργια παιδιά. Εμείς πια τώρα έχουμε πάρει δυστυχώς το ρόλο του σοφού μόνο, τίποτα άλλο.
1: Κάτι μου θυμίζει αυτή η έκφραση, ο σοφός.
0: Ναι, τώρα ναι, στην Πεταλίδη.
1: Άβραβο, ναι. Του Πατριάρχη. Του Πατριάρχη.
0: Παιδάκι μου να εγώ όταν μπήκα στον Άρη.
1: Ναι.
0: Και ο σοφός της ομάδας ήταν ο Ανέστης ο Πεταλίδης.
1: Ναι,
0: τώρα
1: ναι.
0: Γίναμε κι εμείς μια ηλικία και θέλουμε να λέμε ότι είμαστε και εμεί.
1: Ωραίο, ωραίο. Λοιπόν, ευχαριστώ πολύ για την ωραία κουβέντα που κάναμε, κύριε Θανατώρη.
0: Να είστε πάντα καλά. Εγώ χάρηκα πολύ που τα είπατε.
1: Να είστε καλά.
0: Να είστε καλά. Στη Θεσσαλονίκη το μπάσκετ να το χαίρονται όλοι οι Θεσσαλονίκοι όπω το χαιρόντουσαν στι δικέ μα εποχέ.
1: Να είστε καλά, ευχαριστώ πολύ. Γεια.
0: Γεια χαρά.
2: Focus 103,6.
1: Φάνης Θανατώρος, μια συνέντευξη πιστεύω που είναι ωραία συνέντευξη. Τα είπε ωραία ο Φάνης, από τους ανθρώπους που πραγματικά έχουν δώσει πολλά στο ελληνικό μπάσκετ και ειδικότερα στον Άρη. Νομίζω ότι αυτή η τοποθέτηση του Φάνη Θανατώρου για πολλά πράγματα για τα οποία μίλησε θα δώσει και έτσι μια τροφή για συζήτηση στο επόμενο χρονικό διάστημα. Μας οδηγούν οι εξελίξεις στο να μιλάμε για τον μπάσκετ, παιδιά, και όχι για το ποδόσφαιρο αυτή τη στιγμή. Μας οδηγούν να μιλάμε για τον μπάσκετ και όχι για το ποδόσφαιρο. Φοβερό, πραγματικά. Κι όμως αυτό συμβαίνει. Θα δούμε τι θα γίνει. Θα περιμένουμε με ενδιαφέρον τις εξελίξεις και στο μπάσκετ. Όπως ακούσατε και από το Φάνη, και το έχω πει και εγώ, ότι αναμένονται και άλλες μεταγραφικές κινήσεις. Δεν μπορούμε να μην δεν πούμε ότι ήταν μια πολύ μεγάλη κίνηση από πλευράς του ΠΑΟΚ η ανακοίνωση του Φώστερ. 2 χρόνια υπέγραψε και λέει: η ΚΑΕ ΠΑΟΚ ανακοινώνει τη συμφωνία με τον Αμερικανό γκάρ Μάρκους Φώστερ, ο οποίος θα αγωνίζεται στην ομάδα για τα επόμενα 2 χρόνια. Ο ΠΑΟΚ προσθέτει στο ρόστερ του τον πρωταθλητή του EuroCup το 2025, ένα πολύ ποιοτικό παίχτη, ένα αυθεντικό σκόρερ με ηγετικά χαρακτηριστικά. Είναι γνωστός στο ελληνικό κοινό γιατί έχει αγωνιστεί ήδη σε Παναθηναϊκό και Προμηθέα και ακόμη περισσότερο στους φιλάθλους του ΠΑΟΚ από τις αναμετρήσεις με τη Ρίτας Βίλνιους στα play-in του Basketball Champions League τη σεζόν 22-23. Ο Φώστερ, πρώτο σκόρερ του BCL εκείνη τη σεζόν, είχε καθοριστική συμμετοχή στην πρόκριση της λιθουανικής ομάδας. Γεννημένος το 95 στο Τέξας, 1,91 ύψος, γκάρ, αγωνίζεται σαν γκάρ. Έπαιξε για 2 σεζόν στο Πανεπιστήμιο Kansas State, συνέχισε στο Creighton, από το οποίο αποφύτησε το 18 με 19,8 πόντους παρακαλώ, 3,9 rebound και 2,7 assist, και ξεκίνησε από την Κορέα την επαγγελματική του καριέρα. Μετά έπαιξε στην Πόλμη, έπαιξε επίσης στο Λίβανο και συνέχεια έπαιξε στο Ισραήλ με τη Χάποελ Χολών, και επίσης πήγε με τη Χάποελ Τελ Αβίβ. Στο πρωτάθλημα του Ισραήλ είχε 11,7 πόντους. Στην Ελλάδα έπαιξε τον Παναθηναϊκό τη σεζόν 20-21 με 5,3 πόντους. 21-22 έπαιξε με τον Προμηθέα 12,5 πόντους μέσω όρο. Μετά πήγε Turk Telekom στην Τουρκία, 9,4 πόντους μέσω όρο. Πήγε επίσης στη Rio Grande την επόμενη χρονιά, στη Λιθουανία στη Ρίτας Βίλνιους που σας είπα προηγουμένως. Μετά ανακηρύχθηκε και MVP των τελικών του πρωταθλήματος, πήρε τον τίτλο απέναντι στη Ζαλγκίρις Κάουνας. Τότε στην Ζαλγκίρις Κάουνας ήταν ο Ανδρέα Τρινκέρι, τον ξέρει από εκεί και ο Τρινκέρι, τον έχει δει και εκεί δηλαδή, έχει άποψη, ήδη άποψη. Πήγε στην Κίνα στη συνέχεια, στην Σαντόγκ το 23-24, και στην Ιαπωνία στο Τόκιο τη σεζόν 25-26. Θεωρείται από τον Τρινκέρι ένας παίκτης ο οποίος μπορεί να δώσει πολλά μέχρι το 28 το συμβόλαιό του. Μέχρι το 2028, 2 χρόνια συμβόλαιο λοιπόν για τον Μάρκους Φώστερ, ο οποίος έρχεται στον ΠΑΟΚ.

Λοιπόν, αυτό που σας είπα προηγουμένως για τον Φούντα είναι οριστικό, μένει στον Όφι έως το 2029 και έτσι λοιπόν ο Άρης μένει πραγματικά σύξυλος, γιατί υποτίθεται ότι είχε συμφωνήσει με τον Φούντα, είχε προ-συμφωνήσει, αλλά ο Φούντας δεν πήρε προκαταβολή. Ίσως ο κύριος Καρυπίδης περιμένει να πάρει τα 4 εκατομμύρια ευρώ από τον Διαντή, από τη μεταγραφή στην Άλντι Ρίγια, για να μπορέσει να δώσει λεφτά, αλλά έτσι δεν γίνεται. Και από τη μια πλευρά βλέπουν οι Αριανοί τον κύριο Σιάου να φέρει το σπανούλι και να περιμένουν τώρα και τις μεταγραφές, και υπάρχει ένας ενθουσιασμός στο μπάσκετ. Και ακούσατε τον Φάνη, τον Ταρνατόρο, προηγουμένως να λέει ότι αν βγουν τα διαρκές σε 24 ώρες θα εξαφανιστούν. Και εγώ συμφωνώ σε αυτό, ότι θα γίνει έτσι. Τα διαρκές θα είναι 4.000 περίπου, άρα θα εξαφανιστούν σίγουρα. Και από την άλλη πλευρά βλέπουν ότι στο ποδόσφαιρο του Άρη υπάρχει μια δυσκυλιότητα, θα τη λέγαμε, αν μιλούσαμε με γιατρό. Και τα πράγματα είναι δύσκολα, έτσι. Άρα θεωρώ ότι αυτά που τουλάχιστον λένε οι πληροφορίες, γιατί από την Οβιέδο βγαίνουν κάτι πληροφορίες ότι μπορεί να πάει εκεί ο Ρέγες, να φύγει δηλαδή από τον Άρη ο Ρέγες και να πάει στην Οβιέδο. Τι γίνεται, κάποιος πρέπει να μιλήσει στον κόσμο για το τι ακριβώς συμβαίνει, για να ξέρουν τι γίνεται. Σήμερα θα γίνει και μια γενική συνέλευση 7 η ώρα το απόγευμα στον Άρη, στον ΑΣ Άρης, με θέματα εκλογή επιτροπής για τη σύσταση ίδρυση τμήματος αμοιβωμένων αθλητών πετοσφαιριστών για το βόλεϊ μετά την άνοδο. Προτάσεις στην Α, ο Άρης θα παίξει στην λίγα του βόλεϊ, έτσι, στη Βόλεϊ Λίγκ. Κέρδισε την άνοδο Παλικαρίσια και θα συσταθεί τμήμα αμοιβωμένων αθλητών πετοσφαιριστών, τα ΑΠ όπως ονομάζεται χαρακτηριστικά. Θα γίνει επίσης, θα παρθούν και κάποιες άλλες αποφάσεις στον Εραστέχνη, τον οποίο περιμένουν οι Αριανοί από τον Εραστέχνη, και τις κινήσεις οποίες έχει κάνει, όπως λένε οι πληροφορίες, για το ιδιοκτησιακό. Για το ιδιοκτησιακό λένε ότι ο Άρης κάνει κάποιες κινήσεις για το ιδιοκτησιακό. Δεν έχουμε δει τίποτα, μέχρι στιγμής τουλάχιστον. Πιθανολογώ ότι θα δούμε στην συνέχεια το τι ακριβώς θα γίνει με κάποιες κινήσεις από πλευράς των ανθρώπων του Εραστέχνη Άρη για υποψήφιους επενδυτές για την ΠΑΕ Άρης. Αυτά λένε οι τελευταίες πληροφορίες. Πετάγομαι λίγο στα θέματα της Θεσσαλονίκης εδώ με τους διαιτητές, ένα θέμα το οποίο αναδείξαμε χτες και είναι τραγικό και προχτές, το γεγονός ότι αυτή τη στιγμή υπάρχει και ομερτά, σιωπή. Τι είναι αυτό τώρα, δεν έχω καταλάβει, γιατί δεν έχει βγει ακόμη καμία ανακοίνωση ούτε από την Ένωση Ποδοσφαιρικών Σωματείων Μακεδονίας, αλλά ούτε και από το Σύνδεσμο Διαιτητών Ποδοσφαίρου, καμία απολύτως ανακοίνωση σχετικά με αυτή την απόφαση του κυρίου Λανουά να αφήσει εκτός πινάκων διαιτητών τη Super League 1 σαλονικό διαιτητή. Και επειδή κάποιοι λένε, έλα μωρέ, και τι μας νοιάζει? Μας νοιάζει. Πώς δεν μας νοιάζει? Όταν παίζει ο Ολυμπιακός με διαιτητή από την Κέρκυρα ή από τη, ξέρω εγώ, από οπουδήποτε άλλο που θέλετε, βάλτε την Λέσβο ή από οπουδήποτε αλλού, είναι αλλιώς και όταν παίζει με Μακεδόνα. Δεν τρώει τον πρόλογο ο δικός μας ο διαιτητής, ο Θεσσαλονικιός εδώ, ή ο Παναθηναϊκός ή η ΑΕΚ. Σε αυτή την περίπτωση δεν έχουμε κανέναν πλέον. Κανέναν απολύτως. Όχι να βοηθήσει κάποια ομάδα Θεσσαλονίκης να παίξει πενταρίσια τους άλλους. Οι οποίοι άλλοι ψάχνουν να βρουν τη στιγμή που οι ενώσεις των 12 ομάδων και των 14 ομάδων στείλανε διαιτητή στη Σούπερ Λίγκα 1 και ο Λανουά έβαλε διαιτητές από ενώσεις που έχουν 12 και 13 σωματεία, δηλαδή ένας διαιτητής τη ΕΠ Στάδε, να μην πω το όνομα και παρεξηγηθώ, όπου έχει 13 σωματεία, όλες οι κατηγορίες. Μια κατηγορία έχει, την Α κατηγορία, μόνο αυτοί παίζουν εκεί. 12 σωματεία παίζουν μεταξύ τους. Ούτε Β κατηγορία ΕΠΣΥΜΗ που έχουμε εμείς έχουν αυτή ΕΠ Στάδε, ούτε Γ κατηγορία ΕΠ Στάδε έχουν. Μόνο Α κατηγορία. Και παίζουν 12 ομάδες μεταξύ τους. Και από εκείνη την ένωση βγαίνει διαιτητής. Πού ρε παιδιά τον είδατε αυτόν? Πού τον είδατε αυτόν τον διαιτητή και τον αναδείξατε? Πόσα μάτς έχει κάνει αυτός ο διαιτητής και πόσοι διαιτητές είναι στην ΕΠΣ Λέσβου, ας πούμε, στην όλη περίπτωση, ή Σάμου ή οπουδήποτε αλλού? Πόσοι είναι, για να καταλάβουμε. Και δεν υπάρχει στο Σύνδεσμο Διαιτητών Θεσσαλονίκης ένας καλός διαιτητής ή δύο καλοί διαιτητές? Είναι πρώτη φορά στα χρονικά, πάρτε το χαμπάρι, ξυπνήστε. Πρώτη φορά στα χρονικά που δεν υπάρχει στον πίνακα διαιτητών τη Super League 1 σαλονικιός διαιτητής. Διαιτητής από την Ένωση Ποδοσφαιρικών Σωματείων Μακεδονίας, από το Σύνδεσμο Διαιτητών Θεσσαλονίκης. Δεν υπάρχει, ρε. Τι κάνετε, ρε? Άχρηστοι είστε όλοι. Γιατί εδώ πας και στις ευθύνες των ντόπιων. Δεν πας μόνο στο Λανουά, του πεις, έλα εδώ, ρε Λανουά. Ψιλοχοντρολαμόγιο ή αξιοπρεπή κύριε, όπως θέλεις πες τον.
τι κάνεις. Που το ρωτήσαμε εδώ στη Θεσσαλονίκη. Δεν γίνεται από τη Θεσσαλονίκη να υπάρχει ένας διαιτητής, ο Παπαδόπουλος. Και άκου να δεις τώρα, αυτό έγινε πριν από 4 μήνες, 5, που είχε έρθει εδώ και δίδαξε σε ένα συνέδριο της Πλάκας τους διαιτητές και όλους εμάς που καθόμασταν. Και έκανε δημόσια σχέση ο Λανουά. Hello, how are you? Σε αυτή την περίπτωση το ρωτάει ένας συνάδελφος, λέει, μπορώ να σε ρωτήσω κάτι, είναι δυνατόν ο μεγαλύτερος σύνδεσμος διαιτητών της Ελλάδος, που είναι ο σύνδεσμος της Θεσσαλονίκης, γιατί αυτό διαπιστωμένο είναι από παντού, να έχει μόνο ένα διαιτητή? Και τι απαντάει ο Λανουά? Εγώ δεν βλέπω, λέει, από πού είναι ο διαιτητής. Εγώ βλέπω αν μου κάνει τη δουλειά. Αν είναι καλός. Αν μπορεί να είναι, λέει, και 10 από την Πάτρα και κανένας από τη Θεσσαλονίκη και την Αθήνα. Δεν με νοιάζει, λέει, εμένα προσωπικά. Και πριν Αλέκτρο λαλήσει 3, έρχεται η απόφαση 0 διαιτητές. Φεύγει ο Παπαδόπουλος, πάει στο ΒΑΡ. Ο Παπαδόπουλος έξυπνα ποιόν, γιατί στο ΒΑΡ θα μείνει για χρόνια. Δηλαδή δεν θα φύγει στο 1-2 χρόνια, αλλά στο ΒΑΡ θα παραμείνει. Πάει στο ΒΑΡ. Και εδώ δεν έχουμε διαιτητή. Άντε ρε, φύγετε από εκεί. Και δεν έχετε παραιτηθεί ακόμη. Και δεν έχετε βγάλει μια ανακοίνωση ακόμη. Δηλαδή ένας που είναι πιτσιρικάς και είναι διαιτητής και θέλει να πάει στο Δημοτικό Θεσσαλονίκης βλέποντας ότι μας έχουν βάλει χ, θα πάει? Στο επόμενο σεμινάριο που θα κάνετε, ούτε 10 άτομα δεν θα έχετε. Δεν το έχετε πάρει χαμπάρι? Αλλά είναι μόκο ιστορία, να μην τώρα μας κράξουν γιατί κράζει ο Πετρουλάκης, γιατί κράζει. Θα βέβαια σε κράξω, ρε φίλε. Τι κάνεις? Δεν έχεις βγάλει ένα διαιτητή και άσε, δεν έβγαλες, δεν κάνεις μια ανακοίνωση γιατί θεωρείς ότι έχω 3 καλούς διαιτητές. Γιατί δεν τους πήρες, κύριε Τάδε? Κάτι θα συνέβη. Κάτι δεν κάνετε καλά. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Για να λέμε αλήθεια στον κόσμο. 5 και 1. Πάμε σε διαφημίσεις. Πάμε σύντομο δελτίο ειδήσεων. Επιστρέφουμε σε λίγο. Μείνετε συντονισμένοι. Έχουμε πολλά να πούμε. Έχουμε και ρεπορτάζ. Δεύτερη ώρα εκπομπή. Σε λίγο μαζί.

0: Η ώρα είναι 5.
1: Φόκους στον κόσμο.
2: Καλησπέρα κυρίες και κύριοι, στην ενημέρωση από τον Focus FM 103,6. Απόφαση σταθμός του Αρείου Πάγου για τους τόκους των κόκκινων δανείων. Δημοσιεύτηκε η απόφαση της Ολομέλειας του Ανωτάτου Δικαστηρίου, η οποία με ισχυρή πλειοψηφία δικαίωσε τους δανειολήπτες που έχουν υπαχθεί στον νόμο Κατσέλη για τον τρόπο υπολογισμού των τόκων. Σύμφωνα με την απόφαση, ο υπολογισμός των οφειλόμενων τόκων για τα κόκκινα δάνεια θα υπολογίζεται πλέον στη μηνιαία δόση τους και όχι στο σύνολο του ποσού. Δίμηνη προθεσμία για να ολοκληρώσει το έργο της τα έχει Επιτροπή Συνταγματικής Αναθεώρησης, σύμφωνα με την πρόταση που υπεβάλλει στη διάσκεψη των Προέδρων ο Νικήτας Κακλαμάνης. Στα ύψη πολιτική κόντρα με φόντο την ακρίβεια και την κρίση στους θεσμούς. Μισθωτοί, συνταξιούχοι και ελεύθεροι επαγγελματίες πληρώνουν φόρους 50 δισεκατομμύρια ετησίως για να φοροαποφεύγουν εφοπλιστές και κολλητοί, είπε από το Βήμα της Βουλής ο Κυριάκος Βελόπουλος, που δεσμεύτηκε για 13η σύνταξη επιστροφή δώρων, κατάργηση έμφυα και μηδέν φορολογία στον πρωτογενή τομέα. Ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης αναφέρθηκε στα νέα κόμματα, τονίζοντας ότι σε αυτά συμμετέχουν οι γλυφοκοκαλάκηδες της Νέας Δημοκρατίας, του Τσίπρα και του Ανδρουλάκη. Τέλος από σήμερα, η κοινοβουλευτική ομάδα της Νέας Αριστεράς. Πλέον οι κοινοβουλευτικές ομάδες μειώνονται στις 7. Νέα εξάρθρωση εγκληματικής οργάνωσης που εισέπρατε παράνομα επιδοτήσεις από τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Μετά από συντονισμένη αστυνομική επιχείρηση που πραγματοποιήθηκε σε περιοχές της Κοζάνης και του Αγρινίου, συνελήφθησαν 14 μέλη του κυκλώματος, μεταξύ των οποίων το αρχηγικό μέλος και ο εκτελεστικός συντονιστής της Πείρας. Στη δικογραφία που σχηματίστηκε περιλαμβάνονται ακόμη 23 άτομα, καθώς και 4 νομικά πρόσωπα, ενώ μέλη της εγκληματικής ομάδας ήταν και 2 ακόμη άτομα που έχουν αποβιώσει. Επιπλέον συνελήφθη συγγενικό πρόσωπο ενός εκ των συλληφθέντων για παράβαση της νομοθεσίας περί ναρκωτικών. Τη διενέργεια ψυχιατρικής πραγματογνωμοσύνης στο 41χρονο καθομολογίαν δολοφόνο της άτυχης Βασιλικής στην Καλαμάτα αναμένεται να ζητήσει ο δικηγόρος που τον εκπροσωπεί. Ο κατηγορουμένος οδηγήθηκε νωρίτερα στον ανακριτή, από όπου ζήτησε και έλαβε προθεσμία για να απολογηθεί το πρωί του Σαββάτου.
1: Ο καιρός κοντά και μακριά στον Focus.
2: Αύριο Παρασκευή αναμένεται γενικά έθριος καιρός, ενώ τις θερμές ώρες της ημέρας θα σημειωθούν τοπικές βροχές και καταιγίδες στα ηπειρωτικά τμήματα και στα νησιά του Βόρειου Αιγαίου. Μικρή πτώση της θερμοκρασίας αναμένεται στα ανατολικά και νότια. Στη Θεσσαλονίκη γενικά έθριος καιρός με τοπικές νεφώσεις. Οι άνεμοι θα πνέουν από διάφορες διευθύνσεις με εντάσεις έως 2 με 3 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κοιμαθεί από 20 έως 29 βαθμούς Κελσίου. Όλη επικαιρότητα αναλυτικά στην ιστοσελίδα μας www.focusfm.gr. Μείνετε συντονισμένοι. Συνέχεια στην εκπομπή Σφήνα στα Σπορ με τον Νίκο Πετρουλάκη.
0: Focus 103,6.
3: Η οστεοπόρωση αποτελεί στις μέρες μας έναν από τους σύγχρονους εφιάλτες για άντρες και γυναίκες. Τώρα όμως δεν υπάρχει λόγος να ανησυχείτε, επειδή ήρθε το Osteopon, ένα φυσικό συμπλήρωμα διατροφής που δυναμώνει τα οστά και συμβάλλει στην προάσπιση του οργανισμού από την οστεοπόρωση. Η ειδική φόρμουλα του Osteopon βασίζεται σε εκχυλίσματα από πολυκόμπι, ταραξάκο και σταφύλι, ανακουφίζοντας με φυσικό τρόπο από την οστεοπόρωση. Προσφορά στα δύο Osteopon συν ένα δώρο μόνο 29 ευρώ. Πληροφορίες εκδόσεις Κάδμος, Ερμού 46. Τηλέφωνο 2310-252320. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
4: Oh! Τι έπαθες?
5: Έσπασα το τζάμι της μπαλκονόπορτας. Τώρα πρέπει να παίρνω τηλέφωνο, να έρχονται μάστορες στο σπίτι να μετρήσουν, να φύγουν, να ξανάρθουν. Πότε θα βρω χρόνο για όλα αυτά?
4: Ταυτότητα έχεις?
5: Τι, θα χρειαστώ και ταυτότητα? Στην ταυτότητα είμαι 15 χρονών. Θα πρέπει να βγάλω καινούρια.
4: Του κουφώματος λέω. LVL Window ID έχεις?
5: Έχω.
4: Ωραία. Τότε είναι απλό. Σκανάρεις το QR στο κούφωμα και βλέπεις ακριβώς αυτό που χρειάζεσαι. Πιστοποιήσεις, τύπο, διαστάσεις, αλλά και το ιστορικό του από τη μέρα που έχει παραγγελθεί. Εύκολα και γρήγορα με την πρώτη ψηφιακή ταυτότητα κουφώματος στην Ελλάδα.
5: Τέλεια, τώρα μου μένει χρόνος να βγάλω και εγώ νέα ταυτότητα.
3: LVL Window ID. Μία ακόμα καινοτομία από την LVL που αλλάζει τον τρόπο που βλέπεις το σπίτι σου. Δες τη ζωή αλλιώς μέσα από τα συστήματα αλουμινίου LVL.
6: Έχεις τρελαθεί με τα πράσινα, κίτρινα, μπλε τιμολόγια στο ρεύμα και στο αέριο? Δεν ξέρεις τι γίνεται με τις νέες αλλαγές στις χρεώσεις ρεύματος και πέφτεις από τη μία παγίδα στην άλλη? ώρα να απευθυνθείς στην Vulcom. Κάλεσε στο 2310-208-808 στους ενεργειακούς συμβούλους της Vulcom και ξένιασε από τον πελά των συμβολέων ενέργειας. Γιατί στην Vulcom γνωρίζουμε τις πιο συμφέρουσες συνδέσεις ρεύματος και αερίου, παρακολουθούμε τις αλλαγές και προλαβαίνουμε τις παγίδες. Γιατί στην Vulcom σε ενημερώνουν και σου προσφέρουν τις πιο σωστές επιλογές στο ρεύμα, στο αέριο, χωρίς χρέωση. Μη χάνεις χρόνο. Πάρε τώρα στο 2310-208-808 και ξένιασε με το ρεύμα και το αέριο μια για πάντα.
7: Ενημέρωση, πολιτική, εθνικά θέματα, κοινωνία, αθλητισμός, πολιτισμός, πρόσωπα, περίεργα. Δεν ψάχνουμε τι γίνεται, αλλά γιατί γίνεται. voicenews.gr.
8: Κυραλυφές αγιορείτικες ευχές παρασκευάζονται σε ειδικές μονάδες με βάση τις μοναδικές φόρμουλες βοτάνων από το περιβόλι της Παναγιάς και τον παραδοσιακό τρόπο του Αγίου Όρους. Αναμειγνύοντας κερί με βότανα του Αγίου Όρους, δηλητήριο μέλισσας και πρόπολη έφτιαξαν τις αγιορείτικες ευχές. Τα βότανα που περιέχονται στη θωρακικών βοηθούν στο ροχαλιτό, στο κλειστό διάφραγμα και στο περπάτημα. Επίσης φαίνεται πως επιδρούν θετικά και στην ανακούφιση των πνευμόνων των καπνιστών, αφού θεωρητικά ανοίγουν τα πνευμόνια σας. Το θαύμα του Αγίου Όρους, οι κυραλυφές αγιορείτικες ευχές, μπορούν να γίνουν δικές σας με ένα τηλέφωνο στο 2310-2255-99.
7: Πληροφορίες, εκδόσεις Κάδμος, Ερμού 46, τηλέφωνο 2310-25-23-20.
9: Ο Focus 103,6 κάνει fair play. Ακούτε την αθλητική ζώνη.

0: Λοιπόν, επιστρέψαμε μετά τα διαφημιστικά μηνύματα. Δεύτερη ώρα εκπομπής. Εδώ είμαστε. Ακούτε Focus 103,6. Πρώτη ώρα σας μετέφερα το ρεπορτάζ γενικότερα. Είχαμε και την συνέντευξη εφόλης της ύλης με τον Φάνη τον Ταρνατόρο, ο οποίος μας είπε την άποψή του και για τον Άρη, και για τον ΠΑΟΚ και για τον Ηρακλή, για τον μπάσκετ γενικότερα. Πάμε στο ρεπορτάζ του ΠΑΟΚ τώρα, στο ξεκίνημα της δεύτερης ώρας, και πάμε να καλησπερίσουμε τον συνάδελφο του Στέλιο Στεριάδη, ο οποίος παρακολουθεί το ρεπορτάζ καθημερινά. Είναι στη γραμμή 1. Καλησπέρα, Στέλιο.
1: Καλησπέρα, Νίκο, καλησπέρα.
0: Βασικά, αυτό που περισσότερο έχει, από ό,τι βλέπω, ενδιαφέρον είναι, έχουν μάλλον, οι δηλώσεις του κυρίου Λουτσέσκου στη Ρουμανία. Κάθε μέρα μιλάει και κάπου αλλού, φυσιολογικά.
1: Δεν είπε κάτι καινούριο. Δεν νομίζω ότι. Ήταν μια δήλωση σαν τις προηγούμενες 2-3 που έχει κάνει όσο είναι εκεί. Δεν προκύπτει κάτι από τη δήλωση του Λουτσέσκου. Και πάλι είπε ότι έχω συμβόλαιο, και πάλι είπε ότι θέλω να μείνω. Δεν προκύπτει κάτι από την είδηση, από την διακόμα συνέντευξη που έδωσε ως ένας από τους πιο πετυχημένους Ρουμάνους προπονητές. Είναι από τα κεντρικά πρόσωπα ο Λουτσέσκου. Κάθε φορά που πηγαίνει είναι μήλων της έδωσης για τους δημοσιογράφους εκεί, και μία ακόμα συνέντευξη στην οποία είπε ότι έχω συμβόλαιο και ότι εγώ θέλω να συνεχίσω στον ΠΑΟΚ.
0: Ναι, και είπε ότι για double είπε. Πρωτάθλημα και κύπελλο, θέλω του χρόνου με τον ΠΑΟΚ.
1: Η ατάκα ήταν όταν το ρώτησε, προτιμώ να διεκδικήσω τον double με τον ΠΑΟΚ παρά να παίξω κόντρα σε Ρουμάνους.
0: Ναι, αυτό.
1: Εντάξει, είναι δηλώσεις Λουτσέσκου που προφανώς και έχουν να κάνουν και με το γεγονός ότι ακόμα δεν έχει μιλήσει με τον μεγαλομέτωχο.
0: Και αυτό. Αυτό μετράει βεβαίως. Αυτό είναι ένα ερώτημα τώρα και σημαντικό θα έλεγα. Δεδομένου ότι από την ημέρα που τελείωσε το πρωτάθλημα, τα play-off δεν έχουν έρθει σε επικοινωνία. Αυτό δημιουργεί ένα ερωτηματικό για το 50-50 μένω φεύγω του Λουτσέσκου φυσιολογικά.
1: Προφανώς και υπάρχει ένας σκεπτικισμός από την πλευρά του μεγαλομετόχου. Προφανώς και υπάρχει μια απογοήτευση για όλη τη σεζόν που τελείωσε έτσι με αυτόν τον αποκαρδιωτικό τρόπο για τον μεγαλομέτωχο, και προφανώς και στην πλευρά του προπονητή υπάρχουν ερωτηματικά, γιατί συνήθως υπήρχε μια ανοιχτή γραμμή επικοινωνίας. Τώρα και ο ίδιος εισπράττει με αυτόν τον τρόπο, με αυτή την σιγία ζερμάτου, εισπράττει ότι υπάρχει ένας σημαντικός προβληματισμός για την επόμενη μέρα από την πλευρά του Βαντσαβίδη. Ναι. Οπότε και ο ίδιος ίσως μέσα από αυτές τις δηλώσεις να θέλει να προκαλέσει μέσα εισαγωγικά μια συζήτηση μεταξύ τους.
0: Βεβαίως. Αυτό είναι το ένα θέμα. Το άλλο θέμα είναι ότι υπάρχει όχι διαβεβαίωση, εντός πάνω ένα δημοσίευμα από το Μεξικό, ότι Κρούζ Αζούλ δεν σκέφτεται να δώσει δανεικό το Γιακουμάκι, όπως ακούγεται στον ΠΑΟΚ θα το ζητήσουν για την επόμενη χρονιά. Σωστά.
1: Κοίτα, αυτό ισχύει τώρα, αλλά είναι κάτι, είναι πράγμα, είναι δεδομένο που μπορεί να αλλάξουν κατά διάρκεια του καλοκαιριού, ή ας πούμε θα μπορεί να γίνει μέσα από τη διαπραγμάτευση ένας δανεισμός με υποχρεωτική οψιόν, για παράδειγμα. Έχω την εντύπωση ότι αυτό θα το συζητούσε η Κρούζ Αζούλ. Αλλά η οποία Κρούζ Αζούλ ξέρει ότι δεν υπολογίζει τον παίκτη, ξέρει ότι είναι ο πιο ακριβό πληρωμένος παίκτης της ομάδας, ξέρει ότι ο Γιακουμάκης δεν θέλει να γυρίσει δεδεμένος στο Μεξικό, οπότε και αυτά νομίζω ότι είναι και κινήσεις τακτικής από την πλευρά των Μεξικανών.
0: Αυτό είναι κάτι το οποίο θα το δούμε βέβαια και στην πορεία, γιατί μπορεί λέει στο τέλος τελικά να τον δώσουν δανεικό για ένα χρόνο, αφού δεν τον θέλουν το Γιακουμάκη στην Κρούζ Αζούλ, από ό,τι μαθαίνουμε.
1: Δεν υπολογίζεται εκεί, και ο Γιακουμάκης θέλει να γυρίσει, ο Γιακουμάκης θέλει ΠΑΟΚ, σίγουρα θα προτιμούσαν την πώλησή του οι Μεξικανοί. Αλλά αυτή τη στιγμή δεν έχω κάποια πρόταση για το Γιακουμάκη. Ο ΠΑΟΚ θέλει να τον κρατήσει το Γιακουμάκη. Επαναλαμβάνω, προφανώς και είναι η τακτική τώρα των Μεξικανών να πιέσουν για να προκαλέσουν τη συζήτηση με τον ΠΑΟΚ.
0: Ναι.
1: Ο ΠΑΟΚ, ο οποίος προφανώς και δεν μπορεί να δώσει 5 εκατομμύρια για να αγοράσει το Γιακουμάκη. Γι' αυτό και προσανατολίζεται στο να ζητήσει και πάλι τον δανεισμό του. Φυσικά από την πλευρά του Μεξικανοί που έχουν τα δικαιώματα του παίκτη. Το πιο πιθανό σενάριο είναι να ζητήσουν, αν φτάσουμε σε εκείνο το σημείο, αν δείξουν διαλλακτικότητα, να πάει η κατάσταση σε μια πρόταση δανεισμού με υποχρεωτική οψίων το επόμενο καλοκαίρι. Αλλά είναι ακόμα κάπως πρόημο αυτό.
0: Θα δούμε τι θα γίνει. Μεταγραφικά ακούγεται τίποτα?
1: Μεταγραφικά, σήμερα το όνομα που γράφτηκε στην Ιταλία για τον Αργεντίνο Χαφ, της Ουντινέζε που έπαιξε δανεικός πέρυσι στην Κρεμονέζε.
0: Ναι.
1: Είναι ένας από τους πολλούς παίκτες που έχουν προταθεί. Ένας από τους παίκτες που έχουν προταθεί και έχει τσεκάρει ο ΠΑΟΚ. Τίποτα περισσότερο, τίποτα λιγότερο.
0: Ναι.
1: Νομίζω ότι ο ΠΑΟΚ αυτή τη στιγμή πιο πολύ σκέφτεται σε ό,τι αφορά το μεταγραφικό σχεδιασμό την άμυνά του και στη συνέχεια θα πάει στις υπόλοιπες θέσεις. Στα χάφια, παράδειγμα, θα πρέπει να δει τι θα γίνει με τον Οσδόεφ, αν θα ανανεώσει. Και από εκεί θα κριθεί αν θα πάει γρήγορα άμεσα σε απόκτηση χάφ. Αν ανανεώσει ή όχι ο Οσδόεφ. Ναι. Απ' την άλλη, να δούμε και στον ΠΑΟΚ τι θα γίνει και με τον Καμαρά, αν φέρει κάποια πρόταση ο Καμαρά. Και φυσικά και το κομμάτι του Μπιάνκο. Σήμερα στην Ιταλία γράφεται ότι ο Μπιάνκο έχει ενδιαφέρον από την Αβελίνο. Αλλά ο ίδιος θέλει να συνεχίσει την καριέρα στον ΠΑΟΚ. Εγώ δεν θα απέκλεια ο ΠΑΟΚ να τον ξαναπάρει ως δανεικό από τη Φιωρεντίνα.
0: Το Μπιάνκο.
1: Ναι.
0: Ναι, γιατί νομίζω, Στέλιο, επειδή τον παρακολούθησε εσύ από την προετοιμασία, είναι καλός παίχτης ο Μπιάνκο. Δεν είναι δηλαδή Βολιάκο. Ο Βολιάκο ήταν μέτριος.
1: Δεν έχει καμία σχέση.
0: Καμία σχέση. Ο Μπιάνκο είναι καλός παίχτης και ποιοτικός παίχτης είναι και δεν του έδωσε ευκαιρίες. 12 μάτς έκανε όλα και όλα. Δηλαδή δεν του έδωσε τις πολλές ευκαιρίες ο προπονητής. Ίσως αν έχει Μπιάνκο, Οσδόεφ, Ζαφίρι και Μεϊτέ, που για εκεί πάει η τετράδα φυσιολογικά, θα του δώσει τη δυνατότητα να παίξει του Μπιάνκο. Έτσι νομίζω. Τώρα από εκεί πέρα θα φανεί βέβαια.
1: Αν μπορεί κάποιος παίχτης, νομίζω μαζί με τον Τέιλορ είναι οι δύο παίχτες οι οποίοι ίσως άξιζαν να παίξουν περισσότερο και να βοηθήσουν λίγο και σε επίπεδο φρεσκάδος στους υπόλοιπους.
0: Εντάξει, ο Τέιλορ όμως δεν είναι αυτής της ποιότητας. Ο Τέιλορ είναι λίγο πιο κάτω σε επίπεδο. Ο Τέιλορ για τον Πανετολικό, ας πούμε, για τον Αστέρα Τρίπολης, να παίζει με τον ΠΑΟΚ εναντίον αυτών των ομάδων είναι μια χαρά. Αλλά για ντέρμπι και λοιπά δεν είναι ο Τέιλορ. Ο Τέιλορ γι' αυτό βάζει τον Μπάμπα και τον έσκασε τον Μπάμπα. Δηλαδή σε όλα τα παιχνίδια παίζει ο Μπάμπα. Πρέπει να βρει έναν παίχτη. Αν έρθει ο Γιαννούλης τώρα που λέμε ότι υπάρχει αυτή η προσυμφωνία και έρθει ο Γιαννούλης και είναι δίδυμο Γιαννούλης Μπάμπα, θα είναι μια χαρά από εκείνη την πλευρά. Πιστεύω, άποψή μου.
1: Ναι, εντάξει, ο ΠΑΟΚ θα έχει το καλύτερο δίδυμο αριστερό μπακ στην Ελλάδα αν συμβεί αυτό. Αλλά προφανώς και ο Τέιλορ θα μπορούσε να παίξει κάποια μάτς παραπάνω και να ξεκουράσει τον Μπάμπα κυρίως.
0: Δεν έχει άδικο.
1: Ο οποίος είχε 55-55 συμμετοχή σε αποστολή, δεν έχασε παιχνίδι δηλαδή. Είχε 47 συμμετοχές, αλλά ήταν και στα 55 μάτς στην αποστολή.
0: Αυτό είναι σκάσιμο, πραγματικό. Δηλαδή, σκάσιμο στην κυριολεξία. Τέλος πάντων, αυτά τα δούμε στην πορεία τι ακριβώς θα γίνει. Και όσον αφορά στην προετοιμασία, Στέλιο, είναι 18 του μηνός, να θυμίσουμε.
1: Να πω ότι αυτό έχει αλλάξει. Η πρώτη συγκέντρωση σήμερα με το ρεπορτάζ θα γίνει στις 21 του μήνα.
0: Δευτέρα, λοιπόν.
1: Ναι, 21 του μήνα η πρώτη προπόνηση.
0: Δευτέρα, δεν είναι 21.
1: Ναι, και η αναχώρηση της ομάδας είναι Δευτέρα 29.
0: 21 πρέπει να είναι Κυριακή.
1: 28 είναι Κυριακή, 29 Δευτέρα.
0: 21 Δευτέρα, μάλιστα. Ωραία. Εντάξει. Άρα και η αναχώρηση πότε γίνεται, 29.
1: 29 Ιουνίου.
0: Ήταν να γίνει νωρίτερα.
1: Όχι, ήταν να γίνει η πρώτη προπόνηση στις 18.
0: Ναι.
1: Τελικά θα γίνει η πρώτη προπόνηση στις 21 του μήνα.
0: Ναι.
1: Και μια εβδομάδα μετά η ομάδα θα πετάξει για τον Ντίσελντορφ και από εκεί ο ειδικός για τον Ζαλτ Μπόμερ.
0: Μάλιστα.
1: Μέχρι τις 12 Ιουλίου.
0: Για να δούμε τι θα γίνει. Δεν ξέρω αν υπάρχει κάτι άλλο ενδιαφέρον. Στο μπάσκετ του ΠΑΟΚ έχει με την μεταγραφή που ανακοινώθηκε σήμερα, που την περιμέναμε βέβαια, χωρίς αμφισβήτηση. Αλλά
1: του Μάρκους Φώστερ.
0: Του Φώστερ.
1: Εντάξει, είναι δρομολογημένα κάποια πράγματα μεταγραφικά για τον ΠΑΟΚ στο μπάσκετ. Αναμένεται μέσα στις επόμενες ημέρες να ανακοινωθούν και συμφωνίες και με τον Καλάθη και με τον Πετρού Λόγκ και με τον Χάτζινς και με τον Καγκλαμανάκη, και θα τελειώσει πολύ σχετικά γρήγορα το ρόστερ του ΠΑΟΚ. Θα μείνουν μια-δυο κινήσεις για να κλείσει το ρόστερ, αλλά το μεγαλύτερο κομμάτι του ρόστερ αναμένεται να ανακοινωθεί τουλάχιστον μέσα στις επόμενες δύο εβδομάδες, προκειμένου να μείνουν 2-3 πινελιές, κυρίως για τον βασικό σέντερ και κυρίως για τον που θα φαίνεται ότι θα είναι ο Κάιλ Αλεξάντερ, αλλά και για το τριάρι, εκεί όπου υπάρχουν και διάφορες φήμες ότι ο ΠΑΟΚ θα πάει να κάνει μεγάλη κίνηση και να φέρει παίκτη που παίζει στην Ευρωλίγκα.
0: Ναι, αυτό ίσως να γίνει τώρα μάλλον, λίγο αργότερα μάλλον, όταν βγουν οι υπόλοιποι και λοιπά. Ναι. Θα το δούμε τι θα γίνει. Περιμένουμε λοιπόν τις εξελίξεις. Στέλιο, ευχαριστώ πάρα πολύ για το ρεπορτάζ. Καλή συνέχεια.
1: Καλή συνέχεια. Focus 103,6.

Στην αλίευση των ειδήσεων, γιατί θα βρούμε μπροστά μας και άλλες ομάδες φέτος στην GBL, έρχεται και ο Βίκος Ιωαννίνων, όπως ίσως να μην έχετε πληροφορηθεί, αλλά θα είναι μια ομάδα που θα παίξει στην GBL, στην Greek Basketball League, στην πρώτη κατηγορία δηλαδή, στην πρώην Α1. Ο Θανάσης Γιαπλές θα είναι ο προπονητής της ομάδας, συνεχίζει αυτός που την ανέβασε και στην GBL.

0: Λοιπόν, επειδή μιλάμε για τον μπάσκετ, γιατί σας είπα από την αρχή της εκπομπής ότι μας οδηγούν οι πληροφορίες και οι εξελίξεις να ασχοληθούμε με τον μπάσκετ περισσότερο και λιγότερο με το ποδόσφαιρο αυτό το διάστημα. Στο μεταγραφικό σχεδιασμό του Άρη με τον Βασίλη Σπανούλη πλέον, στον οποίο υποκλήθηκε και η EuroCup σαν διοργάνωση. Υποκλήθηκε στο deal ανάμεσα στον Άρη και στον Σπανούλη, το EuroCup. Να πω ότι φαίνεται ότι ο Άρης πάει να χτυπήσει Μοκόκο και Φλίν. Είναι δύο παίχτες οι οποίοι ενδιαφέρουν πάρα πολύ. Να πω ότι υπάρχει επέκταση συμβολέου με το Μήτρου Λόγκ, είναι γνωστό αυτό. Η οψιόν του Χάραλ, η οποία θα ενεργοποιηθεί. Το τετραετές συμβόλαιο στον Χατζηλάμπρου. Και η συμφωνία με τον Χαραλαμπόπουλο. Αυτές είναι οι πρώτες κινήσεις. Στην Αθήνα είναι ο Νίκος Ζήσης, εκεί θα κάνει κάποιες επαφές κλπ. Και οι πληροφορίες αναφέρουν ότι ο Άνταμ Μοκόκο και ο Μαλαχάι Φλίν, όπως ονομάζεται, είναι οι δύο παίχτες οι οποίοι ενδιαφέρουν τον Άρη. Είναι παίχτης Αμερικανός ο Φλίν με τουρκικό διαβατήριο. Πολύ καλή σεζόν με την Μπαχτσέσεχίρ. Έκανε 17,7 πόντους, 4,3 rebound, ενώ ο Μοκόκα ή Μοκόκα, όπως θέλετε πείτε τον, ο Γάλλος shooting guard, ήταν MVP των τελικών του EuroCup, το οποίο κατέκτησε με τη φανέλα της Μπουργκ. Είχε μέσο όρο 12,3 πόντους. Ο συγκεκριμένος παίχτης, βέβαια η Μπουργκ, να πω ότι δεν θα πάρει μέρος στην Ευρωλίγκα της επόμενης χρονιάς, γι' αυτό ανοίγει ένας δρόμος κάπου κάποιος να πάρει wild card ή οτιδήποτε άλλο. Η Μπουργκ θα ξαναπαίξει στο EuroCup, θα είναι καλή ομάδα και στην επόμενη περίοδο. Και λένε οι πληροφορίες ότι ο συγκεκριμένος παίχτης, δηλαδή ο Μοκόκα, είναι από τους παίχτες που μπορούν να αλλάξουν το σκηνικό μιας ομάδος. Και φάνηκε αυτό στη διάρκεια της προηγούμενης χρονιάς. 15,3 βαθμούς στο σύστημα αξιολόγησης σε 21 παιχνίδια. Είναι πολύ μεγάλο το νούμερο. Πάρα πολύ καλός και δίκαια βγήκε MVP του EuroCup στην περσινή αγωνιστική περίοδο. Μέσα σε όλα έχουμε και την πρόσκληση της ΔΕΑΒ στον ΠΑΟΚ, ο οποίος πάει σε ακρόαση για βία, απειλές και προπυλακισμούς στο δεύτερο παιχνίδι με τον Παναθηναϊκό. Λέει η ΚΑΕ ΠΑΟΚ, η ΔΕΑΒ που καλεί σε ακρόαση στον ΠΑΟΚ, αναφορικά με σοβαρό φαινόμενο βίας, λέει, που σχετίζεται με τον αθλητισμό και φέρεται ότι έλαβε χώρα μετά τη λήξη του αγώνα ΚΑΕ ΠΑΟΚ ΚΑΕ Παναθηναϊκός 35ου στο ΠΑΟΚ Sports Arena Θεσσαλονίκη για τα play-offs του πρωταθλήματος μπάσκετ περίοδου 25-26, αφορά σε βία, απειλές και ελεκτικούς προπυλακισμούς προς τους αθλητές και συνοδούς της φιλοξενούμενης ΚΑΕ, καθώς και επανειλημμένες βίες, αποθήσεις με γροθιές και κλωτσιές εκ μέρους φιλάθλων της ΚΑΕ ΠΑΟΚ εντός της προστατευτικής φυσούνας του γηπέδου από την οποία περνούσαν οι φιλοξενούμενοι κατά την αποχώρησή τους από τα αποδυτήρια. Εδώ μας λέει η ΔΕΑΒ ότι οι άνθρωποι του Παναθηναϊκού φάγανε ξύλο στο παλατάκι στο παιχνίδι αυτό με τον Παναθηναϊκό. 30 Μαΐου έγινε το δεύτερο παιχνίδι, το οποίο το κέρδισε ο Παναθηναϊκός, και καλεί τον ΠΑΟΚ, την ΚΑΕ ΠΑΟΚ, στις 9 Ιουνίου να απολογηθεί. Τι είναι αυτό τώρα, θα δούμε εκείνη την ημέρα. Πάμε τώρα στο ποδόσφαιρο του Άρη, όπου εκεί σήμερα πληροφορηθήκαμε ότι ο Φούντας θα μείνει στον Όφι, λένε οι πληροφορίες, αλλά θα μας τα πει καλύτερα ο συνάδελφος ο Γιάννης Παντελίδης από το sfina.gr που είναι μαζί μας. Καλησπέρα, Γιάννη.
1: Καλησπέρα. Καλησπέρα σε όλους.
0: Ισχύει αυτό, έτσι, ο Φούντας μένει στον Όφι.
1: Από ό,τι φαίνεται, ναι. Αν και νομίζω ότι με την κατάσταση και τις συνθήκες που επικρατούν τα τελευταία 24 ώρα, γενικώς στον Άρη ουδής ασχολείται με Φούντα, ουδής ασχολούνται γενικά με.
0: Και με τη Φούντα, σωστό. Όλοι ασχολούνται με άλλα πράγματα.
1: Νομίζω ότι όλα τα φώτα είναι στραμμένα στην περίπτωση Σπανούλη, εντάξει, και αυτής της κίνησης που ολοκληρώθηκε και δικαιολογημένα, έτσι. Όλοι, αριανοί και νη, θα πω εγώ, ασχολούνται με τη συμφωνία που ανακοινώθηκε και επίσημα χθες. Εντάξει, τώρα, ό,τι έχει να κάνει με το Φούντα, προφανώς ο ποδοσφαιριστής κατάφερε να εξασφαλίσει ένα καλύτερο συμβόλαιο από αυτό που του προσέφερε αρχικά η ομάδα του Όφη και το οποίο το είχε αρνηθεί. Ενδεχομένως να χρησιμοποιήσει και τις επαφές που είχε με τον Άρη, γιατί όλα όσα γράφονταν, όλα όσα γράφαμε και λέγαμε το τελευταίο χρονικό διάστημα περί επαφών, περί σχεδόν συμφωνίας, περί λεπτομεριών και όλων αυτών των πήγαζαν από την ΠΑΕ Άρης, πήγαζαν από το περιβάλλον του ποδοσφαιριστή, έτσι.
0: Ναι.
1: Ποδοσφαιριστή, θα πω εγώ, ο ίδιος θα έλεγε, ότι είμαι κοντά, να συμφωνήσω να έρθω στον Άρη, να πω σε μια μεγάλη.
0: Μήπως εκμεταλλεύτηκε τον Άρη ή τέλος πάντων πάτησε πάνω στον Άρη να πάρει καλύτερο συμβόλαιο από τον Όφη.
1: Ενδεχομένως να γίνει και αυτό. Και ναι, αυτό. Απλά επειδή. Εντάξει. Τώρα αστειευόμενος το είπα αυτό στην αρχή, ότι ούτε ασχολείται με Φούντα και τα λοιπά, όλοι ασχολούνται με τον Σπανούλη. Εντάξει, προφανώς όλοι ασχολούνται με τον Σπανούλη, αλλά σε ό,τι είχε να κάνει με το ποδοσφαιρικό ρεπορτάζ, κάτι που νεότερο ας πούμε είναι αυτή η εξέλιξη που είναι τα ξημερώματα που συμφώνησε να συνεχίσει ο Φούντα στον Όφη. Ενδεχομένως να χρησιμοποιήσει και όλες τις αυτές τις συζητήσεις που είχε με τον Άρη. Από ό,τι λένε οι πληροφορίες, από το αρχικά πρωταθέν συμβόλαιο του Όφη στον Φούντα, το νεότερο είναι 100.000 παραπάνω κάθε χρόνο.
0: Του δίνει Όφη.
1: Ναι.
0: 100 νομίζω, παραπάνω.
1: Ναι, νομίζω ότι η αρχική πρόταση ήταν γύρω στις 250.000 ευρώ το χρόνο. Ο παίκτης τελικά τα βρήκε με τον Όφη, νομίζω γύρω στις 350.000 ευρώ το χρόνο.
0: Για τριετές συμβόλαιο.
1: Ναι, για μεγάλο σε διάρκεια είναι κιόλας.
0: Τριετές, ναι. Λένε ναι, για ένα εκατομμύριο τώρα που διαβάζω, ένα εκατομμύριο για τρία χρόνια.
1: Ναι, ακριβώς. Ακριβώς. Πάντως το ξαναλέω γιατί, εντάξει, κάπου πρέπει και εμείς λίγο να υπερασπιζόμαστε και τη δουλειά μας, γιατί κακά τα ψέματα κατηγορούμαστε ότι δίναμε δεδομένη τη μεταγραφή του Φούντα στον Άρη και ότι, εν πάση περιπτώσει, μας έλεγαν έτσι να το πούμε από τον Άρη και τα λοιπά. Δεν υπάρχει κανένας Άρης στην όλη ιστορία. Ούτως ή άλλως το τελευταίο χρονικό διάστημα ελάχιστες είναι οι πληροφορίες που βγαίνουν από πλευρά Άρη. Όλα όσα μεταφέρονταν ως ρεπορτάζ ήταν καθαρά από την πλευρά του Φούντα. Έτσι, ήταν καθαρά από την πλευρά του ποδοσφαιριστή. Ο ίδιος ο ποδοσφαιριστής έλεγε ότι βρέθηκαμε τον Καρυπίδη και ήταν αλήθεια. Ο ίδιος ο ποδοσφαιριστής έλεγε ότι τα βρήκαμε με τον Άρη. Τώρα θα πάω να συζητήσω ο μάνατζερ μου με το Ρέγκες λεπτομέρειες για να υπογράψω. Ο ίδιος ο ποδοσφαιριστής έλεγε ότι θέλω να είναι μεγάλη ευκαιρία για μένα ο Άρης, μου δίνει την πολύ μεγάλη ευκαιρία να επιστρέψω και να παίξω ξανά σε μια μεγάλη ομάδα. Εντάξει, αυτά είναι πράγματα που τα έλεγε ο Φούντας, έτσι.
0: Ναι.
1: Προφανώς, εντάξει, το παιδί κατάφερε να εκμεταλλευτεί όλη αυτή τη διαδικασία, να πιέσει ουσιαστικά τον Όφη, να του δώσει περισσότερα χρήματα και να μείνει στην κριτική ομάδα.
0: Ναι. Τώρα, πάμε λίγο στο, επειδή το ενδιαφέρον πράγματι είναι. Βασικά να ρωτήσω σχετικά με την περίπτωση την άλλη του Χόγκλα. Θα υπάρχει πρόβλημα και με αυτόν ή υπάρχει συμφωνία εκεί?
1: Όχι. Εκεί είναι τελειωμένη ιστορία. Όπως όλες ήταν υποχρεωτική η ρήτρα. Απλά ο Άρης αποφάσισε να την ενεργοποιήσει νωρίτερα από ό,τι προβλεπόταν και νομίζω ότι και σύντομα εκεί θα υπάρξει και ανακοίνωση, έτσι, ότι ο παίκτης έχει ήδη υπογράψει με τον Άρη για τρία χρόνια, να το πούμε γι' αυτό.
0: Ναι.
1: Οπότε είναι, φαντάζομαι, είναι το τυπικό κομμάτι για να υπάρξουν και οι επίσημες ανακοινώσεις.
0: Μάλιστα.
1: Και οτιδήποτε άλλο προκύψει τώρα στην πορεία μεταγραφικό, γενικά, εντάξει, αυτές τις μέρες δεν είναι ιδιαίτερα θερμό το ρεπορτάζ του ποδοσφαιρικού Άρη σε αντίθεση με τον μπάσκετ. Έτσι.
0: Σωστά. Πάμε λοιπόν και στο μπάσκετ. Εκεί όπου μετά την συνεργασία με τον Σπανούλη αναμένονται και οι μεταγραφές τώρα πλέον. Ακούγονται ονόματα πολλά.
1: Ναι, τώρα σιγά σιγά θα αρχίσουν να τρέχουν και τα μεταγραφικά. Είναι πολλά τα ονόματα, έχει δίκιο που ακούγονται και κάποια έτσι είναι και απολύτως υπερβολικά. Όχι ότι δεν μπορεί πλέον. Γιατί αυτό ακόμη δεν το έχουν καταλάβει οι φίλοι του Άρη, ότι πλέον δεν υπάρχει οικονομικό ζήτημα. Δηλαδή δεν μπορεί να πει κάποιος ότι να αυτό το παίχτη δεν μπορούμε να τον πάρουμε γιατί δεν μπορούμε να τον πληρώσουμε. Δεν υπάρχει πλέον αυτό. Εντάξει. Ο Άρης έχει κάνει μια τεράστια οικονομική υπέρβαση για να πείσει τον Βασίλη Σπανούλη. Εντάξει, και θα συνεχίσει να το κάνει ο Σιάο και οι συνεργάτες του με τις μεταγραφές που θα γίνουν. Το πρώτο όνομα έτσι που κυκλοφόρησε και το οποίο όντως ισχύει και πιθανότατα να είναι και μια μεταγραφή που θα τελειώσει και πρώτη χρονικά είναι του Άνταμου Κόκα. Εντάξει, μιλάμε για τον MVP των φετινών τελικών του EuroCup, διαρροτριάρη Γάλλος, διεθνής, έπαιζε στην Μπουργκ και ο Άρης έχει συμφωνήσει μαζί του. Νομίζω είναι τυπικό να υπογράψει ο συγκεκριμένος, αν δεν το έχει κάνει ήδη, έτσι με τον Άρη. Τώρα εντάξει, κάποια άλλα ονόματα που ακούστηκαν όπως αυτά του James και του Finn είναι νομίζω περισσότερο διακαείς πόθη παρά εφικτό αυτοί οι δύο παίκτες τουλάχιστον.
0: Πολλά τα λεφτά και δύσκολο να έρθουν.
1: Όχι, δεν είναι θέμα χρημάτων. Γι' αυτό το είπα αυτό στην αρχή. Δεν υφίσταται θέμα χρημάτων.
0: Ευρωλίγκα θέλω να παίξει.
1: Ακριβώς, ναι, ακριβώς. Ναι. Είναι δύσκολο να αφήσουν την Ευρωλίγκα τη δεδομένη στιγμή.
0: Ναι, ναι.
1: Ο James, ο Φλίν δεν έπαιζε Ευρωλίγκα, έπαιζε Eurocup.
0: Ναι.
1: Έπαιξε και στο Πάρκο.
0: Θέλει να παίξει Ευρωλίγκα.
1: Την τουρκική ομάδα, την Παρσάκη σε χείρα, αλλά ναι, γι' αυτό θέλει να παίξει. Μπασερτούσε να παίξει Ευρωλίγκα.
0: Ναι.
1: Του ζήτησε την ενάνα που επίση παίζει ο Σέντερ, ο Κροάτη τη Μπεσίκτα. Αυτό που προκύπτει από το δικό μας ρεπορτάζ είναι ότι ναι μεν ο παίκτης έχει προταθεί, ναι μεν είναι σε μια λίστα, αλλά είναι ας πούμε το τρίτο-τέταρτο όνομα στη λίστα των ψηλών που έχει ο Άρης αυτή τη στιγμή καταρτήσει. Θα δούμε πώς θα πάει, θα έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον το καλοκαίρι, τουλάχιστον για τον μπασκετικό Άρη. Θα γίνουν πολύ σημαντικές κινήσεις, τουλάχιστον αυτό προκύπτει από το ρεπορτάζ. Μην ξεχνάμε ότι ο Άρης έχει συγχωνήσει και με τον Χαραλαμπόπουλο που βέβαιζε στην ΑΕΚ και αυτή η μεταγραφή θα ανακοινωθεί σύντομα. Σύντομα θα ανακοινωθεί η παραμονή του Κώστα Τιντοκούμπο. Εκεί προφανώς περιμένουμε να τελειώσουν οι τελικοί του πρωταθλήματος για να ολοκληρωθεί και η συμφωνία του Άρη με τον Ολυμπιακό για την αγορά του παίχτη. Και θα έχει μέλλον.
0: Μπορεί και να δούμε. Γιάννη, ευχαριστώ πολύ για το ρεπορτάζ. Να σε καλά. Καλή συνέχεια.
2: Focus 103,6. Rumors spreading round in that Texas town about the shack outside the game. You know what I'm talking about. Just let me know.
0: Λοιπόν, επειδή μιλάμε για Άρη, έχει δώσει μια συνέντευξη ο κύριος Αχιλλέας Ρουσιαμάνης σε διαδικτυακή εκπομπή, παρουσιάζει ο Βασίλης Οβέργης, και το ρωτήσαν αρκετά πράγματα με τη συνδρομή και του συναδέλφου του Χρήσανθου Τσαλτίδη από τη Θεσσαλονίκη. Αλλά πάμε να την ακούσουμε αυτή, γιατί ο Ρουσιαμάνης σπάνια μιλάει, έδωσε αυτή τη συνέντευξη, έχει ενδιαφέρον.
3: Λοιπόν, θέλω να ξεκινήσω από εσάς. Έχει πραγματικά εντυπωσιαστεί το Πανελλήνιο για αυτή τη συμφωνία. Ο Άρης δεν συμφώνησε με όποιον και όποιον. Συμφώνησε με έναν προπονητή που τον ήθελαν οι μισές ομάδες Ευρωλίγκας. Και θέλω να μου πείτε πώς φτάσαμε εδώ.
4: Το πώς φτάσαμε εδώ, εγώ λεπτομέρειες δεν γνωρίζω όσο αφορά το deal των ανθρώπων πλέον και της διοίκησης που του φαν το οποίο τρέχει τον Άρη. Αυτό που θέλω να πω εγώ είναι ότι είναι μια τρομερή επιτυχία για το σύλλογο. Ο κύριος Βασίλης Πανούλης είναι ένας, όπως είπατε και εσείς, ήταν τεράστιος αθλητής και δείχνει ότι θα γίνει ένας πάρα πολύ καλός προπονητής. Ήδη πέρυσι πήγε στο τελικό της Ευρωλίγα. Όλοι ξέρουμε πόσο δύσκολο είναι αυτό και πόσοι προπονητές δεν τα έχουν καταφέρει τα τελευταία χρόνια με μεγάλες ομάδες, με μεγάλα μπάτζετ να πάνε. Και το άλμα που κάνει ο Άρης πραγματικά είναι τεράστιο. Τεράστιο. Και δεν είναι τεράστιο μόνο γιατί φέρνει στον πάγκο του ένα προπονητή με το όνομα και όλα αυτά που κουβαλάει από πίσω του ο κύριος Σπανούλης. Για μένα είναι ο άνθρωπος ο οποίος θα αναγκάσει τον Άρη, τον οργανισμό Άρη, να τρέξει κάποιες εξελίξεις πολύ πιο γρήγορα. Οργανωτικά, επενδυτικά, σε πάρα πολλούς τομείς. Πιστεύω ότι θα είναι τρομακτική η αλλαγή που θα δούμε από σήμερα και μετέπειτα στον Άρη.
3: Εδώ στην Αθήνα συζητιέται πολύ έντονα και γράφεται σε όλα τα ρεπορτάζ ότι το μπάτζετ του Άρη θα εκτοξευθεί πάνω από τα 10 εκατομμύρια ευρώ και ότι ο επόμενος στόχος είναι κατάκτηση του EuroCup και μέσω αυτού η συμμετοχή στην Ευρωλίγκα. Συν τις προσπάθειες για να πάρει το Αλεξάνδριο. Μιλάμε δηλαδή για κοσμογονία με όλα αυτά.
4: Συμφωνούμε. Ένα είναι σίγουρο. Όλοι γνωρίζουμε πόσο φιλόδοξος και πόσο οργανωτικός και πόσο θέλει να πετύχει ο κύριος Σπανούλης. Το δύσκολο δεν ήταν να πείσει τον κύριο Σπανούλη να υπογράψει ένα καλό για τον ίδιο συμβόλαιο. Το δύσκολο ήταν να τον πείσει για το project που έχει μπροστά σου. Είναι τρομερά σημαντικό ότι η ΚΑΕ δεν υπέγραψε τον προπονητή Σπανούλη για ένα χρόνο, αλλά για τρία χρόνια. Άρα και ο κύριος Σπανούλης είδε μία προοπτική η οποία δεν ξέρω εγώ θα είναι, για να μην τρέχουμε πολύ γρήγορα, θα είναι το EuroCup του χρόνου ή οτιδήποτε. Πάντως είδε προοπτική στον Άρη, τον έπεισαν η ιδιοκτησία και ο κύριος Ίσης να έρθει στον Άρη. Αυτό είναι τρομακτικά σημαντικό. Να έρθει στον Άρη. Αυτό είναι τρομακτικά σημαντικό. Νομίζω είναι

0: Ξέρω ότι ο Αχιλλέας ο Ρουσιαμάνης δεν μιλάει για όλα αυτά τα οποία ο ίδιος πέρασε και γενικά ο οργανισμός πέρασε, αλλά είναι πάρα πολύ σημαντικό. Από χθες νομίζω ότι και ο ίδιος έχει συγκινηθεί από την ανταπόκριση. Ανέβασε μια φωτογραφία του Βασίλη Σπανούλη χθες ο Αχιλλέας. Από κάτω γίνεται ο κακός χαμός και είναι θετικό ότι έστω και τώρα αναγνωρίζεται η προσπάθεια που έγινε. Θα θυμίσω στον Αχιλλέα ότι πριν από 7 χρόνια, Σεπτέμβριο του 19, κυριολεκτικά την τελευταία μέρα, πριν από ένα νομίζω παιχνίδι κυπέλου ήταν με τη Λάρισα, πλήρωσε ένα πολύ μεγάλο ποσό ο ίδιος και ο Άρης έπαιξε στο κύπελο, έπαιξε στην Α1. Διαφορετικά, αν εκείνη τη μέρα δεν έβαζε τα χρήματα, ο Άρης πήγαινε, όχι στην Α2, στη Β' Εθνική. Αυτά δεν πρέπει να τα ξεχνάμε και πρέπει πάντα στην ιστορία όλων των ομάδων, προφανώς και ο ΣΥΑΟ δίνει όραμα, δίνει όλη αυτή την προοπτική, δηλαδή οι ισχυροί επιχειρηματίες το πράττουνε, αλλά υπάρχουν και άνθρωποι στην οικογένεια του Άρη εδώ, στην ιστορία της κάθε ομάδας, που κρατάνε ζωντανή την ομάδα. Και εγώ οφείλω
1: να πω... Καλά κάνεις και αποδίδεις τα του Κέσσαρου στο Κέσσαρι. Πολύ καλά το κάνεις.
0: Ένα μεγάλο ευχαριστώ, γιατί το βλέπω και από τον κόσμο του Άρη. Και το λέω γιατί. Γιατί τον Ιούνιο πέρσι, ο παράγοντας Αχιλλέας Ρουσιαμάνης άκουγε ότι δεν θέλει να φύγει, ότι είναι καρεκλό κένταυρος, διάφορα τέτοια πράγματα της τοξικότητας που υπάρχει στον ελληνικό αθλητισμό και δυστυχώς δεν αναγνωρίζονται οι άνθρωποι που πραγματικά προσφέρουν.
1: Πάμε στο σημερινό. Πάμε στο
0: λοιπόν από το. Γιατί όφυλα να το πω εγώ τουλάχιστον.
1: Και πολύ καλά,
0: και πάμε στο σήμερα, όπως λες. Μιλάμε για 3 χρόνια συμφωνία που ακριβώς δείχνει την προοπτική και το όραμα που έχει η διοίκηση ΑΟ. Και αυτό που είπε ο Αχιλλέας Ρουσιαμάνης είναι και η πραγματικότητα. Η έλευση του Σπανούλη στην ουσία αλλάζει τον προγραμματισμό πενταετίας που είχε ο ΣΥΑΟ, που είχαν ο ΣΥΑΟ και οι συνεργάτες του. Στην ουσία πηδάνε το δεύτερο χρόνο. Τι ήταν ο δεύτερος χρόνος? Ο πρώτος ήταν πληρώνω τα χρέη, κάνω μια αξιοπρεπή ομάδα, έχω μια μεταβατική περίοδος. Δεύτερος χρόνος, ανεβάζω το budget, αλλά το ανεβάζω από τα 2 στα 4 με 5 εκατομμύρια, που πάλι ένα πολύ μεγάλο ποσό για ομάδες που παίζουν στο EuroCup. Εδώ τώρα τι γίνεται? Από το 4-5 σχεδόν πάμε σε διπλασιασμό του 4-5. Πάμε σε ένα αγωνιστικό budget κοντά στα 10 εκατομμύρια, ίσως και παραπάνω. Το που θα σταματήσει το ξέρει ο ΣΥΑΟ, προφανώς το ξέρει και ο Ζήσης και ο Σπανούλης που κάνουν τον προγραμματισμό.
1: Προφανώς το ξέρει ο Σπανούλης και ο Ζήσης, γιατί αλλιώς δεν υπήρχε περίπτωση να πείσεις έναν προπονητή Ευρωλίγκας αυτού του επίπεδου.
0: Έτσι, και ήδη υπάρχουν ονόματα που παίζουν στο ρεπορτάζ του Άρη που φαίνεται ξεκάθαρα ότι αλλάζει το επίπεδο. Ο Άνταμ Μοκόκα είναι ο MVP του EuroCup της Μπουργκ, είναι πολύ κοντά στον Άρη, είναι πολύ ψηλά στη λίστα και πολύ κοντά στο να αποκτηθεί από τον Άρη. Μιλάμε για τον MVP του EuroCup με συμβόλαιο που προφανέστατα θα φτάσει κοντά στα 800.000 ευρώ και την ίδια στιγμή έχει βγει στο προσκήνιο από σήμερα ο Άντε Ζίζιτς, ο σέντερ της Μπεσίκτας. Σας λέω μόνο πάρα πολύ απλά ότι τα χρήματα που λάμβανε στην τουρκική ομάδα ήταν 1,2 εκατομμύρια ευρώ. Είναι χρήματα που προφανώς είναι για Ευρωλίγκα, είναι χρήματα που, αν δεν κάνω λάθος, ο κ. Γιαμάνης θα μας το πει, πρόπερση πρέπει να ήταν το συνολικό μπάτζετ του Άρη το 1,2.
1: Έτσι είναι, κύριε Γιαμάνη, ήταν το συνολικό μπάτζετ του Άρη?
2: Πρόπερση νομίζω ήταν αρκετά χαμηλότερο.
1: Κύριε Ρουσιαμάνη, θέλω να ρωτήσω το εξής. Γνωρίζετε εσείς πολύ καλύτερα από εμάς το οικονομικό υπόβαθρο του κυρίου ΣΥΑΟ, όπως πρέπει να γνωρίζετε, φαντάζομαι, και την συμμετοχή της οικογένειας Αντετοκούμπο σε όλο αυτό. Και κυρίως του Θανάση Αντετοκούμπο. Σε αυτά μπορείτε να μας δώσετε περισσότερες λεπτομέρειες, αυτά δύο.
2: Ναι. Από ό,τι γνωρίζω, η συμμετοχή του Θανάση Αντετοκούμπο είναι κυρίως σε επίπεδο, έχουν πάρα πολύ καλή φιλική σχέση με τον ιδιοκτήτη της ΚΑΕ. Έτσι, είναι ένας άνθρωπος ο οποίος ήρθε από την άλλη άκρη, την Αμερική, να αγοράσει μια ομάδα μη γνωρίζοντας τίποτα από την Ελλάδα, μη γνωρίζοντας τίποτα για την ιστορία, και όλα αυτά τα έμαθα από 2-3 ανθρώπους που είχε δίπλα στην Αμερική. Ποιοι ήταν αυτοί οι άνθρωποι? Η οικογένεια Αντετοκούμπο και οι άνθρωποι γύρω από αυτούς, έτσι. Όσο αφορά για τον ΣΥΑΟ και τον Ρίτσαρντ, εμείς ό,τι μπορούσαμε να ελέγξουμε όταν Έλα, να συζητούσαμε για να δώσουμε την ΚΑΕΣ.

0: κάποιον ο οποίος πραγματικά να έχει όραμα. Ό,τι μπορέσαμε βρήκαμε και ελέξαμε, βρήκαμε πραγματικά ένα φαντ το οποίο ήταν δυνατό. Ένας άνθρωπος ο οποίος πραγματικά ήρθε και έλεγξε την κάθε λεπτομέρεια στην ΚΑΕ, χωρίς να έρθει να πετάξει οτιδήποτε χωρίς λόγο. Ελέξανε πραγματικά τα πάντα. Προσέξτε, ένα φαντ το οποίο, και θέλω να το πω, οι οποίοι δεν ζήτησαν να πάμε σε ένα διακανονισμό με το δημόσιο, να υπάρχει ένα haircut, ήρθαν και πλήρωσαν όλο το ποσό με τους τόκους και τις προσαυξήσεις στην εφορία. Ο Άρης δηλαδή δεν έχει πάρει κανένα haircut.
1: Γιατί ποσό μιλάμε, αν γνωρίζετε, γιατί ποσό μιλάμε?
0: Το γνωρίζω πάρα πολύ καλά, γιατί το ποσό του δημοσίου ήταν μαζί με το ΙΚΑ και όλες, μαζί και τις προσαυξήσεις, το αρχικό ποσό το οποίο κάποιες ρυθμίσεις ερχόταν από το 2009, 2011, 2013. Το αρχικό ποσό ήταν κοντά στο 1 εκατομμύριο και 700.000 ευρώ ήταν οι προσαυξήσεις και οι τόκοι. Άρα περίπου 1.700 δώσανε στο δημόσιο.
1: Μάλιστα, καταλαβαίνω. Και από εκεί πέρα φαντάζομαι ότι υπήρχαν και οφειλές σε τρίτους, έτσι, που έπρεπε να καλυφθούν.
0: Το φαντ, η διοίκηση, η τωρινή, για να πάμε στο οικονομικό κομμάτι, να αφήσουμε απ' έξω τον Ζήση κτλ. Το φαντ, η διοίκηση που έχει ορίσει το φαντ για την Ελλάδα κτλ. Πρέπει να πούμε ότι ό,τι βρήκανε, ό,τι υπογράψανε, δεν αφήσανε τίποτα πίσω. Τίποτα. Η συμφωνία έκλεισε 31 Δεκάτου του 25, έχοντας πληρωθεί τα πάντα.
1: Θέλω να σας ρωτήσω για το κεφάλαιο Αλεξάνδριο. Το άνοιξα και προχθές με το Χρύσανθο. Μου είπε ότι έχει κάποιες ιδιαιτερότητες, κάποιες μεγαλύτερες δυσκολίες από ότι το ΆΚΑ και το ΣΕΦΤΑ, οι οποίοι έχουν παραχωρηθεί σε Παναθηναϊκό και Ολυμπιακό αντίστοιχα. Φαντάζομαι ότι και η δική σας διοίκηση θα το είχε ψάξει αυτό. Πόσο εφικτό είναι και σε τι χρόνο θα χρειαστεί για να πάρει ο Άρης το Αλεξάνδριο, να το μετατρέψει όπως εκείνος θέλει και να το κάνει σοβαρή πηγή εσόδων, έτσι.
2: Είχαν κάνει και επαφές ο κ. Ζωσιαμάτης με τον Λευτέρη Αρβανίτη, αρκετές επαφές πριν έρθει ο ΣΥΑΟ.
0: Θέλω να πω λίγο κάτι χωρίς να προτρέξω και ίσως και κάποια πράγματα δεν ξέρω κατά πόσο οι εξελίξεις με το Σπανούλη θα αλλάξουν τα δεδομένα. Το Αλεξάνδριο είναι το γήπεδο στο οποίο εμείς διαβιάζουμε όλοι, αλλά έχει κάποιες δυσκολίες. Δεν μπορεί Αλεξάνδριο να συγκριθεί με το ΆΚΑ, το ΣΕΦ ή με οτιδήποτε. Όσο αφορά τους χώρους, που μπορεί να εκμεταλλευτεί η ΚΑΕ, που μπορεί να επενδύσει. Σκεφτείτε ότι δεν υπάρχει καν πάρκινγκ στο Αλεξάνδριο. Mm-hmm. Δεν υπάρχει πάρκινγκ για να έρθει ο παδός να παρκάρει κάπου. Παρκάρουμε με ειδική άδεια μέσα στην έκθεση. Άρα, ας αφήσουμε τους ανθρώπους τώρα που οι εξελίξεις και δείχνουν ότι ο Άρης να δυναμώνει, να κάνουν το καλύτερο δυνατό για τον Άρη. Γιατί φαίνεται ότι πρέπει να βρεθεί μια πιο οριστική λύση. Δεν ξέρω ποια θα είναι. Πάντως η λύση να δοθεί σκέτο το Αλεξάνδριο, ενώ είναι μοιάζει εύκολο, θα πρέπει να συνοδεύεται και από κάποιους άλλους και από κάποια άλλα πράγματα για να μπορέσει να γίνει λειτουργικό το γήπεδο.
1: Φαντάζομαι θα το δούμε αυτό στην πορεία. Επιστρέφω στον κύριο Σιάο. Με βάση την επένδυση που ξεκινάει τώρα, την παρουσία του Βασίλη Σπανούλη, μιλάμε για ένα πάρα πολύ φιλόδοξο project. Έχει ο κύριος Σιάο και το φαντ που εκπροσωπεί αυτό το οικονομικό υπόβαθρο για να παίξει ο Άρης στην Ευρωλίγκα και όχι απλά να παίξει, όχι να είναι Βιλερμπάν, να παίξει και να βάλει σφραγίδα, να αφήσει στίγμα. Το έχουν οι άνθρωποι αυτοί? Γιατί εκεί πια μιλάμε για άλλα μεγέθη, έτσι. Το αντιλαμβάνεστε.
0: Σίγουρα. Μην ξεχνάτε ότι ο κύριος Σιάο ήθελε να εμπλακεί και στο NBA, όπου τα νούμερα είναι 1.000.000 φορές παραπάνω.
1: Δυστεόρατα.
0: Από την άλλη, θέλω να πω κάτι. Οι άνθρωποι αυτοί δείξανε πέρυσι, όταν χρειάστηκε ενίσχυση η ομάδα, μικρή ή μεγάλη, ότι την απόφαση και τα χρήματα πάρθηκαν μέσα σε 10 λεπτά. Δηλαδή, είπανε πρέπει να στηρίξουμε και τέλος. Είδανε τώρα την ευκαιρία με τον κύριο Σπανούλη και είδαν ότι μπορεί με τις αλλαγές που υπάρχουν έρχονται στο ευρωπαϊκό μπάσκετ, NBA Europe, Eurocup, Ευρωλίγα, όλα μαζί αυτά, ότι είναι ευκαιρία τους. Και ξαφνικά, όπως είπε και ο Χρύσανθος, αλλάξανε το πλάνο τους και κατευθείαν είπανε δεν πειράζει, δεν πάμε στα 5, πάμε στα 10-15. Γιατί βλέπουμε μπροστά. Θεωρώ ότι και ξέρουνε και έχουν τον τρόπο και τα χρήματα να το κάνουν.
1: Πολύ σημαντικό. Χρυσανθέ, πότε θα παρουσιαστεί ο Βασίλης Πανούλης, γιατί όλο αυτό το τσουνάμι λατρείας, αγάπης και αισιοδοξίας που είχε σπάσει από χθες στη Θεσσαλονίκη και δει στον κόσμο του Άρη, φαντάζομαι ότι θα έχει τη μεγαλύτερη του έκφραση όταν θα τον δουν και θα τον ακούσουν, τον Kill Bill, να μιλάει για το όραμά του.
2: Νομίζω ότι θα γίνει σε περίπου 10 με 12 μέρες και θέλουν να το συνδυάσουν στην ΚΑΕ με έναν απολογισμό. Προφανώς αυτά τα οποία συζητάμε εμείς να τα δημοσιοποιήσουν κιόλας, δηλαδή την αλλαγή στο πλάνο που έχουν προαναγγείλει με τις προηγούμενες συνεντεύξεις τύπου. Και παράλληλα θεωρώ ότι περιμένουμε και τις εξελίξεις σε σχέση με το Παλέ. Να σας πω ότι εδώ υπάρχει μια απίστευτη γραφειοκρατία, δηλαδή ακόμα και να υπάρχει θέληση της πολιτείας, αυτή είναι η ενημέρωση που έχουμε από την ΚΑΕ Άρης. Αυτή τη στιγμή το θέμα, λέει, βρίσκεται σε 9 διαφορετικές υπηρεσίες του δημοσίου. 9 διαφορετικές υπηρεσίες του δημοσίου.
1: Και άλλες 6. Με μία μπλέξεις και κάνεις κανένα χρόνο να ξεμπλέξεις.
2: Και άλλες 6 που είναι των αδειών για να μπει η καινούργια, η Συρταρωτή, η Κερκίδα κτλ. Έχει πάρα πολλά ζητήματα το Αλεξάνδριο, από εμπλοκή του κράτους μέχρι την UNESCO.
1: Ας πάμε σιγά σιγά με βήματα, όχι τεράστια, όχι με άλματα, με βήματα, γιατί εγώ κάνω εικόνα, κύριε Ρουσιαμάνη και Χρυσανθέ, του χρόνου στο EuroCup, τελικό Άρης ΠΑΟΚ. Και εκεί ελάτε μετά εσείς να τα βρείτε.
2: Μήπως η ελληνική αστυνομία δεν επιτρέψει να έχουμε κόσμο, να το κάνουμε και κλεισμένο? Όχι, γιατί αυτά τα ωραία έχουμε στην Ελλάδα.
1: Το ξέρω. Αλλά φαντάζεστε ότι επειδή έχουμε δύο πολύ φιλόδοξα project, έχουμε από τη μία τον κύριο Σιάο. Εγώ λέω την οικογένεια Αντετοκούμπο, τη βάζω πάντα στο τραπέζι. Τον Βασίλη Σπανούλη και από την άλλη τον κύριο Μιστακίδη και τον κύριο Τρινκέρι να δίνουν ζωή στην πόλη που ήταν μπασκετομάνα για δύο δεκαετίες στη χώρα, και το κυριότερο, να ξαναδίνουν ομορφιά σε ένα ελληνικό πρωτάθλημα που μας έχει τσακίσει το δίπολο Παναθηναϊκός Ολυμπιακός Παναθηναϊκός. Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Συμφωνείτε, κύριε Ρουσιαμάνη, φαντάζομαι?
0: Νομίζω ότι αλλάζουν τα πάντα. Αλλάζουν τα πάντα. Και είναι καλό και για τον μπάσκετ. Δηλαδή, εγώ θεωρώ λογικό να πρέπει σιγά σιγά να ακολουθήσει και η ΑΕΚ, η οποία έχει κάνει βήματα, έχει παίξει τελικούς BCL, έχει πάρει BCL. Θα πρέπει και αυτή να κάνει πλέον το επόμενο βήμα. Δείχνει ότι πλέον θα πάμε όχι σε ένα πρωτάθλημα με δύο ομάδες, αλλά με 5-6 ομάδες, το οποίο θα κάνει καλό σε όλο τον μπάσκετ, έτσι.
1: Έχετε απόλυτο δίκιο. Χρυσάνθε, κλείνοντας, θέλω να σε ρωτήσω για μια ποδοσφαιρική είδηση. Με ενημέρωσε η Γεωργιάνα νωρίτερα ότι ο κύριος Μπούσης, ναι, με ανάρτησή του.
3: Την ανανέωση του Φούντα.
1: Ανακοίνωσε την ανανέωση του Φούντα.
2: Προκύπτει και από το δικό μας το ρεπορτάζ. Βέβαια, εξ αρχής έχω σημειώσει εγώ, θα μου πεις προχθές είδα στην οικογένεια τη δική σας, αλλά όταν γράφτηκαν για συμφωνίες και οτιδήποτε άλλο, το δικό μου το ρεπορτάζ επέμενε ότι ναι, ο Άρης ενδιαφέρεται για το Φούντα, αλλά δεν υπάρχει καμία συμφωνία οριστική και καμία υπογραφή. Όσο δεν υπάρχει λοιπόν υπογραφή, δίνεις το δικαίωμα σε οποιονδήποτε να πάει στη διαδικασία να αποκτήσει τον παίκτη. Όφι προφανώς που είχε κάνει μια μικρότερη προσφορά στο Φούντα σε σχέση με αυτή που έκανε αρχικά ο Άρης, έκανε τη ρελάνς του, τον κράτησε στο Ηράκλειο, τον κρατάει μάλλον στο Ηράκλειο, γιατί και εκεί δεν έχει πέσει υπογραφή, να είμαστε σωστοί και δίκαιοι. Και από ό,τι φαίνεται, ένας στόχος βασικός του Άρη για το ποδόσφαιρο δεν θα ανηφορήσει στην Θεσσαλονίκη, αλλά θα συνεχίσει στο Ηράκλειο. Να πούμε ότι σήμερα έχει γενική συνέλευση ο Άρης και είναι σημαντική, πέρα του ότι θα επανειδρύσει ΤΑΠ, γιατί ανεβαίνει το βόλεϊ στην Α1. Θα υπάρχουν προφανέστατα και πολλές ερωτήσεις σε σχέση με το ποδόσφαιρο προς τη διοίκηση του τέχνη, που μην ξεχνάμε είναι και αυτή η αιτία που έχει έρθει ο ΣΥΑΟ, γιατί μέχρι να δοθεί στο ΣΥΑΟ η ομάδα, 21 φυσικά πρόσωπα μέλη του Εραστέχνη Άρη είχαν την ομάδα, και πέρα από τον Αχιλέα του Ρουσιαμάνη χρηματοδοτούνταν και από τα μέλη του Άρη. Έτσι έμεινε ζωντανός ο Άρης. Προφανώς και δεν το ξέρουν πάρα πολύ αυτό, αλλά πραγματικά έγινε τεράστιος αγώνας για 6-7 χρόνια για να υπάρχει αυτό το όραμα που υπάρχει σήμερα. Και αξίζουν συγχαρητήρια και στον Αχιλέα και στον Λευτέρη τον Αρβανίτη και στο Χάρη τον Παπαγεωργίου, τον πρόεδρο, ο οποίος πήρε και όλα τα χρέη στο κεφάλι του, έτσι. Και
1: έτσι γίνεται.
2: Βεβαίως,
1: πολύ ευτυχώς. Βασινόμου, έτσι. Του λοιπόν, κύριε Ρουσιαμάνη, θέλω να σας ευχαριστήσω από καρδιάς για την τιμή που μας κάνατε και να ευχηθώ στον Άρη να επιστρέψει εκεί που ήταν. Είναι ευλογία για το ελληνικό μπάσκετ να συμβεί αυτό. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ και εσένα, Χρήστα.
2: Να είστε καλά.
3: Καλή συνέχεια.
1: Την καλημέρα.
4: Focus 103,6.

0: Πάμε τώρα στα θέματα του Ηρακλή, όπου και εκεί έχουμε εξελίξεις και στο μπάσκετ και στο ποδόσφαιρο, και πάμε να καλησπερίσουμε το Μάκη Ιωαννίδη που είναι μαζί μας. Καλησπέρα Μάκη.
1: Καλησπέρα Νίκο. Να ξεκινήσουμε από μπάσκετ αντίστροφα, γιατί εκεί έχουμε πλέον δράση με τον Μέλβιν να είναι πλέον παίχτης του Ηρακλή. Ανακοινώθηκε σήμερα το πρωί. Μία περίπτωση η οποία φαινόταν να εξελίσσεται εύκολο για τον Ηρακλή, αλλά αναγκάστηκε να μπει σε μια διαδικασία ανταγωνισμού, ας το πούμε έτσι, καθώς μπήκε και η ΑΕΚ και ο Προμηθέας στο κόλπο. Ο Ηρακλής είναι αυτός ο οποίος τον έπεισε, τον έφερε στην Θεσσαλονίκη, τον κράτησε μάλλον στην Θεσσαλονίκη, και έτσι για τη νέα χρονιά με διετές συμβόλαιο, και σίγουρα είναι μια κίνηση η οποία είναι σε γνώριμα νερά. Δηλαδή ο Ηρακλής ξέρει τι παίχτη παίρνει, τον είχε μέσα στα πόδια του, τον έβλεπε στο ελληνικό πρωτάθλημα με έναν αθλητή ο οποίος σίγουρα μπορεί να έχει πρωταγωνιστικό ρόλο στη νέα σεζόν. Σε ανάλογο μήκος κύματος αναμένεται να κινηθούν και οι άλλες κινήσεις που θα γίνουν. Να θυμίσουμε ότι ο Ηρακλής ήδη έχει αποκτήσει τον Χάτσον, έχει από τους ξένους. Και δεύτερος ξένος είναι ο Μέλβιν, ο οποίος έρχεται να ενταχθεί στο ρόστερ της ομάδας. Τώρα από χθες είπαμε, υπάρχει έτσι μια φημολογία ότι παίζει ένα σενάριο για τον Ηρακλή να πάει Euro Cup. Δεν ξέρω τώρα κατά πόσο αυτό έχει βάση ή όχι. Βάση μπορεί να έχει, γιατί πάμε σε μια διεύρυνση των ομάδων και η Ελλάδα, από τη στιγμή που οι υπόλοιπες θέσεις πάνω από αυτό να καλύπτονται σε διοργανώσεις της FIBA, έρχεται να, ο Ηρακλής μάλλον να μπει σε μια διαδικασία αν θέλει να πάει από τη μεριά του Euro Cup. Στο ποδόσφαιρο τώρα του Ηρακλή,
0: συγγνώμη λίγο, θεωρητικά αυτό το περιμένουμε... θέμα, αυτό το θέμα του Euro Cup που λες είναι καλό θέμα για τον Ηρακλή, γιατί το άλλο, η άλλη διοργάνωση στην οποία πήρε μέρος, δεν νομίζω να ξαναπάρει, έτσι δεν είναι, πέρσι που πήρε μέρος. Πάει για να πάρει κάτι μεγαλύτερη.
1: Η περσινή διοργάνωση, να σου πω μόνο ένα παράδειγμα, ότι ο νικητής της διοργάνωσης πέρσι στο NBL κατέκτησε χρηματικό έπαθρο αξίας 10.000 ευρώ.
0: Όλα, όλα.
1: Δηλαδή μόνο και μόνο από αυτό καταλαβαίνεις ότι ενώ τουλάχιστον στα έσοδα, γιατί ο Ηρακλής σήμερα φαίνεται να έχει πει το ναι στη FIBA Euro Cup, εκεί που παίζει φέτος ο ΠΑΟΚ.
0: Ναι.
1: Και εδώ και τουλάχιστον έχει κάποια παραπάνω έσοδα από ό,τι είχε, αλλά στο Euro Cup τα έσοδα είναι περισσότερα, ο ανταγωνισμός υψηλότερος, που σημαίνει ότι αυτόματα και ο πύχης θα ανεβεί ο αγωνιστικός για την ομάδα του Ηρακλή. Στο ποδοσφαιρικό τώρα, Ηρακλή, να πάμε. Ενώ τώρα ξέρεις, στο ποδόσφαιρο του Ηρακλή είναι μια κατάσταση ανάλογα με αυτή του Άρη με το Σπανούλη, που όλοι είναι πάνω από τον υπολογιστή και περιμένουν ανά πάσα στιγμή να βγει μια είδηση για μια μεταγραφή. Γιατί κακά τα ψέματα, είναι κοινό μυστικό ότι σύντομα ο Ηρακλής θα προχωρούσε σε ανακοινώσεις παικτών. Δεν έχει γίνει αυτό μέχρι στιγμής. Το μόνο που έτσι λίγο έχει διαρρεύσει είναι το θέμα της προετοιμασίας, που όντως θα γίνει σε δύο κομμάτια όπως είχαμε μεταφέρει, δηλαδή ένα αρχικό κομμάτι στην Ελλάδα και στη συνέχεια στην Ιταλία, όπου το κύριο βάρος θα πέσει σε φιλικές αναμετρήσεις.
0: Στην Ιταλία, στο Μπολζάνο της Ιταλίας, σε φυσιολογικά, ένα ωραίο αθλητικό κέντρο.
1: Ναι, έχω πάει, το έχω επισκεφτεί. Όντως είναι στην Βόρεια Ιταλία, κοντά στα σύνορα με την Αυστρία. Η αρχική προετοιμασία θα γίνει στην Πτολεμαϊδα, στο αθλητικό κέντρο Παντελίδης. Στο Μπολζάνο η ομάδα του Ηρακλή θα έχει 4 φιλικά, 2 ομάδες στη Σέρια Ε. Η μία εξ αυτών θα είναι η Μπολόνια, που έχει και προσωπική σχέση ο Ματσάρη. Η άλλη ακόμα δεν είναι γνωστό, και 2 ομάδες από τη Σέρια Μπ. Τώρα καταλαβαίνει κανείς πολύ εύκολα, μπορεί να συνδέσει τον λόγο που ο Ηρακλής πηγαίνει εκεί, και δεν είναι άλλος από τον Ματσάρη, που θεωρεί ότι το γνωρίζει 100% και πιθανότατα δεν το αποκλείω να πήγε κιόλας να το δει σε τι κατάσταση είναι, αφού είναι πολύ κοντά στα μέρη του, και θα γίνει και το βασικό στάδιο της προετοιμασίας.
0: Νομίζω ότι αυτό είναι το ένα μέρος, το ένα σκέλος, η προετοιμασία. Το άλλο είναι οι μεταγραφές. Για τις μεταγραφές δεν υπάρχει κάτι και σήμερα Τετάρτη.
1: Για τις μεταγραφές όπου είχαμε μείνει, τα ονόματα είναι ίδια, δεν αλλάζει κάτι στην ονοματολογία. Ίσως λίγο περισσότερο έδαφος φαίνεται να κερδίζει η περίπτωση του Μήτογλου από τον Ατρόμητο.
0: Ναι.
1: Και αυτό γιατί. Γιατί ο Σταυρόπουλος, τον οποίο επίσης φέρονταν να ενδιαφέρεται ο Ηρακλής, παρέμεινε τελικά στον Ατρόμητο. Και ο Σταυρόπουλος ήταν και ο βασικός στόπερ της ομάδας. Ο Μίτογλου είχε πάει, νομίζω, Γενάρη και δεν είχε και πολλές συμμετοχές. Και ένας λόγος που θέλει να αποχωρήσει από την ομάδα είναι γιατί θέλει να έχει ενεργό ρόλο. Θέλει να παίξει, θέλει να έχει συμμετοχή. Έτσι, τυχόν παραπονή του Σταυρόπουλου, ίσως να κάνει τον Μίτογλου να είναι πιο πιεστικός για να πάρει το συμβόλαιο στα χέρια του και να αναζητήσει άλλη ομάδα. Και ίσως αυτό το κομμάτι να μπλεχτεί και ο Ηρακλής. Αυτή είναι η τελευταία εξέλιξη, κατά τα άλλα.
0: Από τη Θεσσαλονίκη η καταγωγή του Μίτογλου και είναι η πόλη του εδώ δηλαδή. Άρα θα έρθει και στην
1: Ελλάδα. Ο μπαμπάς του, παίχτης του ΠΑΟΚ, ο αδελφός του, παίχτης του Παναθηναϊκού στον μπάσκετ Εθνική Ελλάδος. Και ο ίδιος είναι πολύ καλός παίχτης τώρα. Δηλαδή, αν έρθει στον Ηρακλή, νομίζω ότι και βρει τα πατήματά του, μέχρι και η Εθνική μπορεί να χτυπήσει. Που είχε βρεθεί και στην εθνική ομάδα, έτσι, με τα χρώματα της ΑΕΚ. Για άλλους λόγους έφυγε από την ΑΕΚ. Δεν μπόρεσε να κάνει τότε κάποια συμφωνία καλή. Πήγε να παίξει προσωρινά για να έχει παιχνίδια στον Ατρόμητο. Δεν του βγήκε, γι' αυτό τώρα και αναζητάει άλλη ομάδα. Αυτό λέει το ρεπορτάζ.
0: Ναι.
1: Για τους υπόλοιπους παίχτες δεν φαίνεται να υπάρχει κάτι έτσι πιο διαφορετικό. Επαναλαμβάνω, τα ονόματα που φαίνεται να είναι πια πιο κοντά είναι αυτά των δύο παιχτών από την Κηφισιά. Είναι αυτό του Μπάρμπα. Αυτά. Από εκεί και πέρα όλα τα άλλα και είναι στη λίστα, αλλά εν πάση περιπτώσει δεν ξέρω ποιο μπορεί να προχωρήσει και ποιο όχι.
0: Μάλιστα. Είμαστε σε αναμονή εξελίξεων λοιπόν. Για το Καφτατζόγλιο, κάτι τελευταίο να σε ρωτήσω, πότε θα έχουμε την τελική απάντηση, απόφαση κλπ. Του Καφτατζόγλιου, γιατί και εκεί γίνονται έργα, ή μάλλον δεν γίνονται, θα γίνουν έργα.
1: Ναι, αλλά σήμερα έχει αγώνα. Τώρα, αυτή τη στιγμή, νομίζω ότι παίζουν και όλα.
0: Όχι, παίξαν αγώνα, ναι, κανονικά. Και... Όχι, λέω για τον Ηρακλή. Να παίξει η εθνική ομάδα K19 μπορεί να παίξει. Για Super League 1 δεν μπορεί να φιλοξενήσει, αν δεν απατώμε.
1: Καλά, ναι. Δεν έχω κάποια απάντηση σε αυτό, γιατί είναι θέμα καθαρά το πώς θα προχωρήσουν τα έργα. Τώρα, αν με ρωτάς αν έχουν ξεκινήσει κάποιες εργασίες, ναι, κάποιες έχουν ξεκινήσει. Δηλαδή, για παράδειγμα, ένα κομμάτι που ξέρω. Έγινε έλεγχος στους προβολείς και είδαν τι διορθώσεις χρειάζονται εκεί για να προχωρήσουν στην αποκατάσταση του φωτισμού της ομάδας, του γηπέδου.
0: Ας περιμένουμε.
1: Τώρα τα υπόλοιπα τα έργα...
0: Θα περιμένουμε τις ανακοινώσεις επίσημες για να ξέρουμε γιατί μας γίνεται. Και να ενημερώνουμε και σωστά τον κόσμο. Μάκη, ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είσαι καλά. Καλή συνέχεια. Focus 103,6.

Εδώ κυρίες και κύριοι φτάσαμε στο τέλος της σημερινής μας εκπομπής. Ευχαριστούμε πάρα πολύ που μας ακούσατε κάθε μέρα εκτός Σαββάτου και Κυριακής στον Focus 103,6 η ραδιοφωνική σφήνα στα σπορ. Ευχαριστούμε πολύ που μας ακούσατε. Ακολουθεί το σύντομο δελτίο ειδήσεων και το πρόγραμμα του Focus 103,6. Μείνετε συντονισμένοι.

0: Focus FM 103,6. Από την καρδιά της Μακεδονίας, απέναντι στο σύστημα, δίπλα στον Έλληνα.
1: Focus στον κόσμο.

Καλησπέρα κυρίες και κύριοι, στην ενημέρωση από τον Focus FM 103,6. Δημοσιεύτηκε η απόφαση της Ολομέλειας του Αριουπάγου, η οποία με ισχυρή πλειοψηφία δικαίωσε τους δανειολήπτες που έχουν υπαχθεί στον νόμο Κατζέλη για τον τρόπο υπολογισμού των τόκων. Ο υπολογισμός των οφειλόμενων τόκων για τα κόκκινα δάνεια θα υπολογίζεται πλέον στη μηνιαία δόση τους και όχι στο σύνολο του ποσού.

0: δίμηνη προθεσμία για να ολοκληρώσει το έργο της θα έχει η Επιτροπή Συνταγματικής Αναθεώρησης, σύμφωνα με την πρόταση που υπέβαλε στη διάσκεψη των Προέδρων ο Νικήτας Χακλαμάνης. Μήνυμα ενίσχυσης της διμερούς συνεργασίας Ελλάδας-Βουλγαρίας έστειλε ο Κυριάκος Μητσοτάκης σε δηλώσεις του από τη Σόφια. Χθες ο Πρωθυπουργός εξέφρασε ικανοποίηση για την απόφαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής να θέσει την Ελλάδα εκτός της λίστας χωρών με μακροοικονομικές ανισορροπίες. Ο κύριος Μητσοτάκης, αντί να θριαβολογεί και να πανηγυρίζει, ας επιστρέψει άμεσα τη 13η σύνταξη, τον 13ο μισθό και τα δώρα που στέρισε από τους εργαζόμενους και τους συνταξίουχους, η απάντηση του Προέδρου της Ελληνικής Λύσης, Κυριάκου Βελόπουλου, στον Πρωθυπουργό. Στελέχη του πετρελαϊκού κλάδου προειδοποιούν για επικίνδυνα χαμηλά παγκόσμια αποθέματα πετρελαίου και ενδεχόμενη ραγδαία αύξηση των τιμών από τα μέσα Ιουνίου λόγω του κλεισίματος των στενών του Ορμούζ από το Ιράν. Τα παγκόσμια αποθέματα πετρελαίου έχουν μειωθεί σημαντικά από την έναρξη του πολέμου, φτάνοντας περίπου τα 7,5 δισεκατομμύρια βαρέλια, με ορισμένες περιοχές να έχουν ήδη ή να πλησιάζουν σε ελάχιστα επίπεδα αποθεμάτων. Αναλυτές προειδοποιούν ότι αν το κλείσιμο των στενών του Ορμούς συνεχιστεί μέχρι το φθινόπωρο, ενδέχεται να προκύψουν σοβαρές ελλείψεις σε βιομηχανικά προϊόντα και πετρέλαιο παρά την προσωρινή σταθερότητα των τιμών. Σε τροχιά σύγκρουσης με την κυβέρνηση μπαίνουν αγρότες και κτηνοτρόφοι της Λάρισας, στέλνοντας ξεκάθαρο μήνυμα ότι η υπομονή τους έχει εξαντληθεί. Προειδοποιούν ότι αν οι εκκρεμείς πληρωμές δεν καταβληθούν ως τα τέλη Ιουνίου, θα κλιμακώσουν δυναμικά τις κινητοποιήσεις τους, προχωρώντας ακόμη και σε αποκλεισμό των σειράγκων των τεμπών στις αρχές Ιουλίου. Έτοιμα για τη διενέργεια ψυχιατρικής πραγματογνωμοσύνης στο 41χρονο που έχει ομολογήσει τη δολοφονία της Βασιλικής στην Καλαμάτα, αναμένεται να καταθέσει ο συνηγορός του. Ο κατηγορούμενος οδηγήθηκε νωρίτερα σήμερα ενώπιον του ανακριτή, από τον οποίο ζήτησε και έλαβε προθεσμία για το πρωί του Σαββάτου προκειμένου να προετοιμάσει την απολογία του. Μεγάλη αστυνομική επιχείρηση είναι σε εξέλιξη στη Λάρισα και συγκεκριμένα στον οικισμό όπου διαμένει η γνωστή οικογένεια Ρωμά των Βιλανάκηδων. Η επιχείρηση αυτή έρχεται ως συνέχεια των προηγούμενων συλλήψεων μελών της οικογένειας, οι οποίες είχαν οδηγήσει και στην δημοσιοποίηση των στοιχείων και των φωτογραφιών τους. Μετά τη δημοσιοποίηση αυτή, εμφανίστηκαν ακόμη 15 θύματα που προχώρησαν σε καταγγελίες στην αστυνομία. Οι καταγγελίες αφορούν απάτες, εκβιασμούς και κλοπές.
1: Ο καιρός κοντά και μακριά στον Focus.
0: Αύριο Παρασκευή αναμένεται γενικά αίθριος καιρός, ενώ τις θερμές ώρες της ημέρας θα σημειωθούν τοπικές βροχές και καταιγίδες στα ηπειρωτικά τμήματα και στα νησιά του Βορείου Αιγαίου. Μικρή πτώση της θερμοκρασίας αναμένεται στα ανατολικά και νότια. Για τη Θεσσαλονίκη προβλέπεται αίθριος γενικά καιρός με τοπικές νεφώσεις. Οι άνεμοι θα πνέουν από διάφορες διευθύνσεις με εντάσεις έως 2 με 3 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κοιμανθεί από 20 έως 29 βαθμούς Κελσίου. Όλη η επικαιρότητα αναλυτικά στην ιστοσελίδα μας www.focusfm.gr. Για την ενημέρωσή σας μείνετε συντονισμένοι στο Focus FM 103,6.
2: Focus 103,6.
3: Τελοπών για το έντερο. Το μοναδικό φυσικό προϊόν που δρά ευεργετικά ενάντια στις διαταραχές του εντέρου. Με αγνά φυσικά συστατικά όπως ελαιόλαδο και εθέρια έλαια, από μέντα, θυμάρι, λεμόνι, δενδρολίβανο και ρίγανη, το Τελοπών δρά κατά των εντερικών διαταραχών. Προσφέρει άμεση ανακούφιση στους κοιλιακούς πόνους του εντέρου, της δυσκυλιότητας, της σπαστικής κολίτιδας. Το απόλυτο μυστικό της επιτυχίας για άμεσο αδυνάτισμα, για την αντιμετώπιση της δυσκυλιότητας και της συσπάσης εντέρου. Τελοπών. Τα βότανα της φύσης στο πιο αποτελεσματικό προϊόν. Πληροφορίες εκδόσεις Κάδμος. Ερμού 46. Τηλέφωνο 2310-252320. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
2: Καθημερινά στις 11 στον Focus 103,6. Κυριάκος Βελόπουλος. Focus 103,6.
1: Υπάρχουν όρια στο χώρο και στο χρόνο. Όμως δεν υπάρχει όριο στη γνώση. Ανοιχτό Πανεπιστήμιο Κύπρου. Σπουδές εξ αποστάσεως με απόλυτη ευελιξία στο καινοτόμο Δημόσιο Ψηφιακό Πανεπιστήμιο της Κύπρου. Μάθετε από το χώρο σας, στο χρόνο σας, με τον ρυθμό που σας ταιριάζει. Προπτυχιακά, μεταπτυχιακά, διδακτορικά. Ανοιχτό Πανεπιστήμιο Κύπρου. Μηδενίζουμε την απόσταση από τη γνώση. Αιτήσεις έως 8 Ιουνίου.
4: Ακούστε! Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Είναι εκεί, είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
5: Κάπου όπα, ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τα γιώσουν όλα.
6: Γιόρν, τι! Τηλέφωνο για σένα!
4: Ποιος είναι!
6: Η ΔΕΗ!
7: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο. Απλό. Προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr / Fiber.
8: Λοιπόν, γάτες μου, θέλω όλες να κοιτάτε με νόημα το φακό και να ποζάρετε. Έτσι, πάμε, δώστε μου νιάου.
9: Νιάου.
10: Νιάου.
8: Είστε scratch. Είστε ανανεωμένες. Είστε τυχερές. Δίνετε τα πιο συχνά κέρδη.
11: Η ανανεωμένη οικογένεια λαχνών scratch γάτες είναι εδώ και προσφέρει ενθουσιασμό και τα πιο συχνά κέρδη. Τώρα με νέο λαχνό που ένα στους δύο κερδίζει.
8: Μπράβο σε όλες! Το έχουμε!
11: Διαλέγεις, σκρατσάρεις, κερδίζεις ή το δωρίζεις στους αγαπημένους σου. Scratch. Τύχη στη στιγμή. Allwin. Ελληνικά λαχεία. Μέλος της Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
12: Εδώ είμαστε, στα ελληνικά μάρκετ. Ξεκινάμε την ημέρα μας με ό,τι καλύτερο για εσάς.
13: Αρετή παρθένο ελαιόλαδο 1 λίτρο 4,99. Σκύπ σκόνη πλυντηρίου 50 μεζούρες 7,75.
12: Και συνεχίζουμε με ακόμα καλύτερες τιμές.
13: Good Meals αλεύρι για όλες τις χρήσεις 1 κιλό 55 λεπτά. Kaiser Pilsner κουτί 6x330ml 4x2 δώρο 4,99.
12: Και τελειώνουμε πάλι στα ελληνικά μάρκετ με τις πιο αχτύπητες τιμές.
13: Κούντα Γερμανία στο κιλό 5,49. Δοδόνι φέτα pop το κιλό 12,95.
12: Ελληνικά μάρκετ, το σούπερ μάρκετ της επιλογής σας.
2: Focus FM 103,6. Μάθε να ακούς.
14: Κυραλυφές αγιορείτικες ευχές παρασκευάζονται σε ειδικές μονάδες με βάση τις μοναδικές φόρμουλες βοτάνων από το περιβόλι της Παναγιάς και τον παραδοσιακό τρόπο του Αγίου Όρους. Αναμειγνύοντας κερί με βότανα του Αγίου Όρους, δηλητήριο μέλισσας και πρόπολη έφτιαξαν τις αγιορείτικες ευχές. Τα βότανα που περιέχονται στη θωρακικών βοηθούν στο ροχαλιτό, στο κλειστό διάφραγμα και στο περπάτημα. Επίσης φαίνεται πως επιδρούν θετικά και στην ανακούφιση των πνευμόνων των καπνιστών, αφού θεωρητικά ανοίγουν τα πνευμόνια σας. Το θαύμα του Αγίου Όρους, οι κυραλυφές αγιορείτικες ευχές, μπορούν να γίνουν δικές σας με ένα τηλέφωνο στο 2310-2255-99.
2: Πληροφορίες, εκδόσεις Κάδμος, Ερμού 46, τηλέφωνο 2310-25-23-20. Θέλετε καθημερινά ενημέρωση και ηλεκτρονικά? focusfm.gr, το απόλυτο ενημερωτικό site της Βόρειας Ελλάδας, με ειδήσεις, σχόλια, ρεπορτάζ και αποκλειστικές συνεντεύξεις. Μπες στην είδηση και διάβασε για το προσκήνιο και το παρασκήνιο. focusfm.gr, από την καρδιά της Μακεδονίας. Focus 103,6.
15: Λευτεράκι, θυμάσαι που λέγαμε για τα 30 αυτοκίνητα που κληρώνει το Regency Καζίνο Θεσσαλονίκη?
16: Ναι, Ζωζό, θυμάμαι.
15: Η Λένα από το δεύτερο βγήκε προχθές από την πιλωτή με τη σακαράκα της.
16: Και?
15: Και γύρισε με νέο αυτοκίνητο. Κατάλαβες, πήγε στο καζίνο και το κέρδισε.
16: Και τι θες να κάνω εγώ, ρε Ζωζό?
15: Να πάμε κι εμείς, Λευτεράκι μου.
17: Happy Go 30. Το Regency Casino Θεσσαλονίκη γίνεται 30 και χαρίζει 30 ηλεκτρικά αυτοκίνητα. Ένα αυτοκίνητο κάθε Παρασκευή. Δελτία συμμετοχής καθημερινά με την είσοδο. Happy Go 30 στο Regency Casino Θεσσαλονίκη.
18: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Παίξτε υπεύθυνα.
12: Εδώ είμαστε, στα ελληνικά μάρκετ. Ξεκινάμε την ημέρα μας με ό,τι καλύτερο για εσάς.
13: Αρετή παρθένο ελαιόλαδο 1 λίτρο 4,99. Σκύπ σκόνη πλυντηρίου 50 μεζούρες 7,75.
12: Και συνεχίζουμε με ακόμα καλύτερες τιμές.
13: Good Meals αλεύρι για όλες τις χρήσεις 1 κιλό 55 λεπτά. Kaiser Pilsner κουτί 6x330ml 4x2 δώρο 4,99.
12: Και τελειώνουμε πάλι στα ελληνικά μάρκετ με τις πιο αχτύπητες τιμές.
13: Κούντα Γερμανίας το κιλό 5,49. Δοδόνι φέτα pop το κιλό 12,95.
12: Ελληνικά μάρκετ, το σούπερ μάρκετ της επιλογής σας.

Καλησπέρα σας, καλησπέρα φίλους ακροατές, φίλες ακροατές του Focus FM 103,6. Εκτακτικές εμφάνισεις σήμερα. Θα έπρεπε να λείψω ο Κώστας Τουτσίδης. Μέχρι τις 7 θα πάμε μαζί, Βάγια που έχει κλείσει το μικρόφωνο. Και με την υποστήριξη στην παραγωγή της εκπομπής και τεχνική υποστήριξη και μουσικές επιλογές από τον Αλέξανδρο Γιαννόγλου. Να καλησπερίσω στο Viber το Δημοσθένη. 6907-483-484 τα μηνύματά σας. Και σήμερα μέχρι το τέλος της εκπομπής θα δούμε το θέμα, αυτή την πολύ σημαντική απόφαση του Αρείου Πάγου, να σας πω αναλυτικά για τα κόκκινα δάνεια. Έχουμε επίσης και άλλη σπήρα και άλλη κλιματική οργάνωση που εισέπρατε παράνομες επιδοτήσεις από τον ΟΠΕΚΕΠΕ, εξαρθρώθηκε στη Δυτική Μακεδονία. Θα σας πω λεπτομέρειες στη συνέχεια και το πώς δρούσανε. Και έχουμε και μια ακόμη περιοχή που μπαίνει στο στόχαστρο για τα φουρφούρια στην Κρήτη. Και είχαμε και επίσκεψη εδώ πέρα του Υπουργού Υγείας. Πριν πάμε όμως να δούμε τα θέματά μας και εσάς και ειδικά σας, γιατί μας αφορούν όλους, να σας ενημερώσω για κάτι πολύ σημαντικό και πολύ εύχριστο. Λοιπόν, για να λύσετε τα προβλήματα της μετακίνησής σας, η επιλογή είναι DigiCar, η οποία DigiCar δραστηριοποιείται στο χώρο του Rent-a-Car και του Leasing, προσφέροντας σύγχρονες λύσεις μετακίνησης για ιδιώτες και επιχειρήσεις με έμφαση στα ηλεκτρικά οχήματα και την βιώσιμη κινητικότητα. Με στόλο νέων και φιλικών προς το περιβάλλον αυτοκινήτων, ευέλικτα προγράμματα μίσθωσης και άμεση εξυπηρέτηση, η DigiCar προσφέρει μια ολοκληρωμένη εμπειρία οδήγησης που συνδυάζει αξιοπιστία, οικονομία και τεχνολογία αιχμής. Για περισσότερες πληροφορίες, επισκεφτείτε το digicar.gr.

Λοιπόν, πάμε λίγο να σας πω για αυτό το θέμα που αφορά πάρα πολύ κόσμο και προβληματίζει και πάρα πολλοί κόσμος ασφικτιά. Είχαμε λοιπόν την απόφαση σταθμό από τον Άριο Πάγο για τους τόκους των κόκκινων δανείων, μια ανάσα για χιλιάδες δανειολήπτες. Δημοσιεύτηκε λοιπόν η απόφαση της Ολομέλειας του Ανωτάτου Δικαστηρίου, η οποία με ισχυρή πλειοψηφία η Ολομέλεια δικαίωσε τους δανειολήπτες που έχουν υπαχθεί στον νόμο Κατσέλη για τον τρόπο υπολογισμού των τόκων. Σύμφωνα λοιπόν με αυτή την απόφαση της Ολομέλειας, ο υπολογισμός των οφειλόμενων τόκων για τα κόκκινα δάνεια θα υπολογίζεται πλέον στη μηνιαία δόση τους και όχι στο σύνολο του ποσού. Περίπου 350.000 δανειολήπτες επηρεάζονται άμεσα από την απόφαση αυτή, θετικά επηρεάζονται φυσικά, γιατί αναμένεται να επιφέρει σημαντική μείωση στις δόσεις των δανείων τους. Μάλιστα, σε αρκετές περιπτώσεις οι τόκοι περιορίζονται σε τέτοιο βαθμό, ώστε οι οφειλές να προσεγγίζουν πλέον καθεστώς σχεδόν άτοκης αποπληρωμής. Πλέον αναμένεται η ανάρτηση του πλήρους σκεπτικού της απόφασης στην ιστοσελίδα του Αριού Πάγου, για το οποίο φυσικά θα σας ενημερώσουμε μέσα από τον Focus, και το οποίο σκεπτικό θα αποτελέσει το βασικό όπλο στα χέρια των δανειοληπτών για την οριστική προστασία τους απέναντι στην κερδοσκοπία. Και με τη δημοσίευση απόφασης, οι τράπεζες θα πρέπει να εφαρμόσουν το περιεχόμενο της απόφασης για όσους δανειολήπτες εμπίπτουν σε αυτό το δίχτυ προστασίας. Καλησπέρα και στον κύριο Νίκο στο Viber. Λοιπόν, όπως σας είπα, είχαμε επισκέψει σήμερα στη Θεσσαλονίκη. Μεγάλη στιγμή, ζήσαμε για μία ακόμη φορά. Λοιπόν, πήγε στα γεγένεια της πνευμονολογικής κλινικής στο Ιπποκράτειο νοσοκομείο. Και ήταν εργαζόμενοι, κάνανε τη συγκέντρωση διαμαρτυρίας. Τον χαρακτήρισαν, του λέγανε ήσαν επιθύμητος. Το ξεκαθάρισαν και χαρακτήρισαν σκάνδαλο την πνευμονολογική κλινική που εγκαινιάστηκε σήμερα, αφού όπως λένε δεν έχει προσωπικό. Το περίεργο θα ήταν και το πρωτότυπο να είναι όλα κανονικά όπως πρέπει να είναι, με προσωπικό, με μηχανήματα. Δεν ξέρουμε κιόλας αν είναι και τα μηχανήματα σωστά μέσα και επαρκή. Υπάρχει ένα ερωτηματικό. Και ένας από τους εργαζόμενους που είχα συγκεντρωθεί του είπαν του κ. Σπυρίδωνα, με αυτά που παίρνεις, λέει, πόσα παίρνεις από τους κλινικάρχες, είναι ωραία τους ιδιώτες, και μαλλιά έβαλες. Δεν χαμπαριάζουν,

Λοιπόν, νομίζω και κάποιον άλλον έχουμε εδώ πέρα, τον μπροστάρι της Ατζέντας 2030. Έχουμε τον έναν για τη διάλυση της υγείας, έχουμε και τον άλλον για τη διάλυση των ενόπλων δυνάμεων.

Σήμερα πόσο έχουμε, 4. Από χθες είναι, εδώ, καλά το θυμόμουν. Έχει μια σύσκεψη, μια Βαλκανική σύνοδο

Ελπίζουμε μόνο να μην μας ξανάρθει ένας άλλος, γιατί κόβει τελευταία βόλτες. Βέβαια, σήμερα στη Βουλγαρία, μάλλον χθες. Αλλά γενικά, Πανελλαδικός έχει αρχίσει πάλι κόβει κάτι βόλτες. Ας ελπίζουμε να μην μας έρθει, τώρα που έστωσε λίγο καιρός.

Λοιπόν, να σας πω για τους καινούργους μας αφηρέους. Εννοείται ότι κάθε φορά, εννοείται, λίμον έτσι δεν λυπεί. Λοιπόν, πάλι για μια ακόμη φορά θα σας πω τις τελευταίες αφήξεις, καραβιές. Συνολικά έχουμε 161 παράνομους αλλοδαπούς. Έχω σταματήσει, Αλέξανδρε, να λέω πλέον μετανάστες, γιατί δεν έχουν έρθει ούτε να βιάσουν δουλειά. Με τι προσοντά, άλλωστε και με ούτε καν αληθινές ταυτότητες δεν έχουν, ούτε καν αληθινές ηλικίες, έτσι. Οπότε απλά παράνομοι αλλοδαποί. Σε δύο περιστατικά, 161 άτομα, μάλιστα η μία καραβιά ήταν με 101. Στην Νότια Κρήτη, σε διαφορετικά σημεία, σε δύο διαφορετικά σημεία του νομού Ηρακλείου. Έχουμε και μια τρίτη, ένα τρίτο περιστατικό, 38 άτομα, τα οποία υπολογίζεται, λέει, τους πηγαίνουν στους καλούς λιμένες και αργότερα, λέει, το απόγευμα θα βρίσκονται, λέει, γύρω στις 8 στο Ηράκλειο. Άντε καλά, να τους επιδοχτείτε εκεί πέρα, Ηρακλειώτες. Και φυσικά, επειδή είμαστε φιλόξενοι, έτσι, αλίμονο, θέλοντας και εμείς με το έτσι θέλω, θες δεν θες θα είσαι. Στην ακινητοποίηση αυτή τη στιγμή που είναι για τους συγκεκριμένους που για να μεταφερθούν, έχουμε φυσικά το λιμενικό που έχει κινητοποιηθεί για να τους μαζέψει, να τους περισσώσει, συγγνώμη, διασώσει. Η πολιτική προστασία και ο Δήμος για τη διαμόρφωση των χώρων προσωρινής φιλοξενίας. Για μας μετά, Αλέξανδρε, είναι και επίσημο πλέον, πιο επίσημο, ότι αυτό που λέγαμε και μαζί όταν έχει τύχει να κάνουμε και Σαββατοκύριακο που τους διοχετεύουν στην ενδοχώρα, έχουμε πολύ μεγάλη προτίμηση τελευταία, μας έρχονται πάρα πολύ στη Μακεδονία, μας τους στέλνουν, βεβαίως, από τις εκατοντάδες που φτάνουν στην Κρήτη. Λοιπόν, τι άλλο έχουμε εκεί πέρα στο Ηράκλειο, σε επιφυλακή είναι, λέει, και ο Ερυθρός Σταυρός και εθελοντές για τη διανομή φαγητού, νερού και ειδών πρώτης ανάγκης και το ΕΚΑΒ για την υγειονομική περίθαλψη όσων έχουν ανάγκη. Που το ΕΚΑΒ εσύ μπορεί να πραγματικά να το έχεις ανάγκη και να μην υπάρχει οδηγός, να μην υπάρχει ασθενοφόρο, ε! Καλησπέρα στον Απόστολο που μου γράφει η κριτική τι ρόλο παίζουν γιατί δεν έχω τις καραβιές. Απόστολο, αυτό θυμάσαι, αν θυμάσαι, είχα αναρωτηθεί και εγώ το Σαββατοκύριακο. Ήταν μόνο σε δύο περιπτώσεις. Πέρυσι το καλοκαίρι, σε ένα σημείο στα Χανιά και κάπου που φτάνα στο λιμάνι στο Ηράκλειο, είχε συγκεντρωθεί ελάχιστο κόσμο. Πραγματικά θεωρώ ότι το μεταναστευτικό, λαθρομεταναστευτικό, πείτε το όπως θέλετε, και όπως ισχύει βέβαια, έτσι, θεωρώ ότι θα έπρεπε να είμαστε στους δρόμους. Και αντί αυτού, είναι πλέον μια κανονικότητα. Και παιδιά, να σας πω κάτι, ούτως ή άλλως δεν τους μένουν εκεί πέρα. Είναι στα κέντρα που γίνεται η καταγραφή, τέλος πάντων. Και τους υπόλοιπους, όπως ακούσατε πριν, τους διοχετεύουν στην ενδοχώρα και όπως σας είπα, το τελευταίο διάστημα οι περισσότεροι έρχονται στη Μακεδονία, τους φέρνουν στη Μακεδονία. Έχουμε μια αντίδραση σε μια περιοχή του Ηρακλείου, τους Μαλάδες, το οποίο υπήρξε ψήφισμα και διαμαρτυρία των κατοίκων για να μην γίνει εκεί πέρα η νέα δομή που είπε ο Πλεύρης, που σκοπεύει να κάνει, αλλά ο Πλεύρης ξεκαθάρισε ότι και ο κόσμος να μην θέλει, η δομή θα γίνει. Θέλετε, δεν θέλετε, απλά δημοκρατικά. Φιλελεύθερα. Μην ανησυχείτε όμως, όταν γίνει κυβέρνηση Νέα Δημοκρατία θα τα φτιάξει όλα.

Λοιπόν, και όπως σας είπα, για αυτούς που έχουν φτάσει ήδη, είπαμε ΕΚΑΒ, επιφυλακή. Στο μεταξύ, λέει, ο Ερυθρός Σταυρός και θελοντές για διανομή φαγητού, νερού και ειδών πρώτης ανάγκης. Ο Ερυθρός Σταυρός, το καταλαβαίνω, γιατί είναι ο Ερυθρός Σταυρός, έτσι, δεν έχει, είναι για όλους, για όλο τον κόσμο. Παράνομο, μη παράνομο. Οι εθελοντές ποιοι είναι αυτοί, οι αλληλέγγυοι, υποθέτω, έτσι. Έτσι δεν είναι, αλληλέγγυοι. I'm gonna be the man who wakes up next to you. When I go out, yeah, I know I'm gonna be the man who goes. Εκτός και ένα, ρε παιδί μου, τίποτα, ξέρω εγώ, συγγενείς από την τοπική αυτοδιοίκηση που είναι, ρε παιδί μου, να πάμε να βοηθήσουμε. Να μην πω, ταλαιπωρηθούν τόσο υπεύθυνοι εκεί πέρα. Αλλά ξέρουμε πολύ καλά την. Πώς το λένε, οι εθελοντές, νομίζω μπορείτε να φανταστείτε. Και παιδιά, δεν έχει να κάνει ούτε με παθροπιά ούτε τίποτα. Υπάρχουν, εφόσον ούτως ή άλλως θα τα πληρώνουμε την τσέπη μας, και σας είπα, πολιτική προστασία, δήμος και ΚΑΒ. Γιατί για ποιο λόγο να πας εθελοντής, να σου πω κάτι. Πηγαίνετε εθελοντές, γιατί αυτοί δεν πάνε αλλού, έτσι. Υπάρχει πολλοί κόσμος που έχει ανάγκη για να πάτε εθελοντικά. Πάτε εθελοντικά, βοηθήστε τα νοσοκομεία έτσι όπως τα έχουν καταντήσει. Ξέρω εγώ κάπου. Καλησπέρα στο αγαπημένο μου κρατήριο 615. Όπου φασιστάκι, τι ώρα είναι αυτή, έκτακτη εμφάνιση. Σαββατοκύριακο κανονικά. Καλησπέρα και στην Ελισάβετ μου γράφει σε ό,τι πρέπει για μάζεμα. Τι μόνο θα τους ταΐζουμε αν δεν δουλέψουν μαμπιόκ. Έλα όμως, Ελισάβετ μου και αγαπημένοι μου ακροατές, που δεν έχει τύχει. Είχα μάθει περιπτώσεις από κάποιες δομές, γιατί με το ζόρι δεν μπορείς να τους βάλεις να δουλέψουν, έτσι, που δεν θέλανε να πάνε να δουλέψουν, γιατί κορόιδα είναι. Έχουν στέγη, τα επιδόματα, τα χαρτζηλίκια, τα τρία γεύματα τη μέρα. Γιατί να πάνε να δουλέψουνε.

0: Λοιπόν, πάμε διάλειμμα 6:30. Μένετε συντονισμένοι. Επιστρέφοντας, θα σας πω για την καινούργια υπόθεση με εξάρθρωση κλιματικής οργάνωσης που έπαιρνε παράνομες επιδοτήσεις από τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Στο μεταξύ, παιδιά, με τόσες απάτες και αυτά, λέω τελικά θα πρέπει να αρχίσουμε να μετράμε πόσοι είμαστε. Που είμαστε σίγουρα πολύ λιγότεροι από αυτούς που αποκτούν παράνομα, με παράνομο τρόπο κέρδη. Με τόσες εγκληματικές ομάδες που εξαρθρώνονται. Καλά, θα πω για τους ευπαθείς, εκεί εντάξει, εκεί έχουν τα πρωτεία. Και επίσης θα σας πω κάτι πολύ έτσι ενδιαφέρον με την άποψη ότι τι άλλο μας περιμένει από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Θα σας μεταφέρω ότι δημοσιεύουμε το Voice News, γιατί σύμφωνα με τον οποίο η Ευρωπαϊκή Ένωση προτίθεται να βάλει μαχαίρι σε πολλές φοροαπαλλαγές. Προτίθεται, δεν, όχι, αυτή ξέρει, θα δώσει τις οδηγίες. Μένετε συντονισμένοι στο Focus. Επιστροφή σε ελάχιστα λεπτά από τώρα.
1: Focus FM 103,6% ελληνικός.

0: Κυραλιφές αγιορείτικες ευχές παρασκευάζονται σε ειδικές μονάδες με βάση τις μοναδικές φόρμουλες βοτάνων από το περιβόλι της Παναγιάς και τον παραδοσιακό τρόπο του Αγίου Όρους. Αναμειγνύοντας κερί με βότανα του Αγίου Όρους, δηλητήριο μέλισσας και πρόπολη έφτιαξαν τις αγιορείτικες ευχές. Ανακουφιστείτε πλήρως από τις αιμορροίδες με μια απλή επάλυψη με την ανακουφιστικών. Το θαύμα του Αγίου Όρους, οι κυραλιφές αγιορείτικες ευχές μπορούν να γίνουν δικές σας με ένα τηλέφωνο στο 2310 22 55 99.
1: Πληροφορίες, εκδόσεις Κάδμος, Ερμού 46, τηλέφωνο 2310 25 23 20. Ενημέρωση, πολιτική, εθνικά θέματα, κοινωνία, αθλητισμός, πολιτισμός, πρόσωπα, περίεργα. Δεν ψάχνουμε τι γίνεται, αλλά γιατί γίνεται. voicenews.gr.
2: Πρόοδος Μάρκετ, καθημερινά κοντά σας με τιμές που σας φτιάχνουν το κέφι.
3: Ελαιογή, παρθένο ελαιόλαδο 5 λίτρα 23,99. Βαλμά παραδοσιακό τυρί το κιλό 8,99. Και βαλμά κατσικίσιο το κιλό 9,99. Pils Hellas 12x330ml 9x3 δώρο 6,99.
2: Στα Πρόοδος Μάρκετ οι τιμές σας χαμογελούν.
3: Αριέλ υγρό 50 μεζούρες και σκόνη 45 μεζούρες 9,99. Και Pods All in One 38 τεμάχια 9,79. Kleenex, χαρτί υγείας Καπιτονέ 12 ρολά 5,49. Βιολέτα παγωτό 2 λίτρα 3,99.
2: Πρόοδος Μάρκετ. Υπάρχουν πολλά και είναι δίπλα σας.

Λοιπόν, επιστροφή για το δεύτερο μέρος της εκπομπής και πάμε να σας πω για την καινούργια σπήρα το. Καινούργια. Παλιά ήταν. Είναι εξάρθρωση εγκληματικής οργάνωσης που εισέπρατε παράνομες επιδοτήσεις από τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Από τη Διεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος εξαρθρώθηκε η σπήρα, το κύκλωμα. Κάνανε κατά εξακολούθηση απάτες σχετικές με επιχορηγήσεις μέσω υποβολής ψευδών δηλώσεων για τη λήψη αγροτικών ενισχύσεων από τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Έγινε αστυνομική επιχείρηση χθες σε περιοχές της Κοζάνης και του Αγρινίου, στο πλαίσιο της οποίας συνελήφθησαν 14 άτομα, μεταξύ των οποίων, προσέξτε, έχουν και ρόλους, το αρχηγικό μέλος και λέει ο εκτελεστικός συντονιστής της οργάνωσης, της εγκληματικής οργάνωσης. Μιλάμε για ιεραρχία, όχι αστεία. Λοιπόν, στην δικογραφία επίσης περιλαμβάνονται για νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες άλλα 23 άτομα, καθώς και 4 νομικά πρόσωπα. Ο αρχηγός του κυκλώματος συνέστησε τη σπήρα με σκοπό την αποκόμιση παράνομου περιουσιακού ωφέλους μέσω υποβολής ψευδών ενιαίων αιτήσεων ενίσχυσης στον ΟΠΕΚΕΠΕ για λογαριασμό του ίδιου όσο και για λογαριασμό συγγενικών και άλλων προσώπων. Και να σας πω τη δράση τους, πώς ακριβώς δρούσανε. Για να πετύχουν λοιπόν το σκοπό τους, δρούσαν με κοινό γεωγραφικό πυρήνα, δηλαδή είχαν μεταξύ τους συγγενικές, υπήρχαν τελικά συγγενείς και επαγγελματικές σχέσεις, επέλεγαν κοινά συνδεόμενα KIV, τα κέντρα υποδοχής δηλώσεων, κατέθεταν αιτήσεις, τα δεδομένα των οποίων ταυτίζονταν, ημερομηνίες υποβολής, κοινά KIV κλπ, ημερομηνίες υποβολής, κοινά KIV κλπ.

Από την έρευνα διαπιστώθηκε ότι μεγάλο μέρος των εκτάσεων που δήλωναν δεν αντιστοιχούσε στο πραγματικό ιδιοκτησιακό καθεστώς, καθώς αυτές οι εκτάσεις ανήκαν σε δημόσιους φορείς. Σε ΟΤΑ, υπηρεσίες του ελληνικού δημοσίου, ιδιωτικές επιχειρήσεις και άλλα. Έκαναν ενεργά εναλλακτικά χρήση κάθε χρόνο στην επιλογή των κέντρων υποδοχής δηλώσεων, ώστε να παραπλανάται ο διοικητικός έλεγχος. Και όπως σας είπα, στην υπόθεση εμπλέκονται επίσης 4 νομικά πρόσωπα και συνεταιριστικά σχήματα, τα οποία διευκόλυναν περαιτέρω τη στρατολόγηση κοινών μελών, την απόκρυψη της πραγματικής έκτασης της δράσης τους, καθώς δημιουργούσαν γύρω από τους εμπλεκόμενους ένα περιβάλλον το οποίο να φαίνεται ότι είναι νόμιμο επιχειρηματικό περιβάλλον. Λοιπόν, κατά τη διάρκεια από το 19 μέχρι το 24, το παράνομο οικονομικό όφελος που αποκόμισαν ανέρχεται στα 2.466.000 ευρώ. Καλή μπάζα. Πέρα από τα 2.466 εκατομμύρια που ήταν το κέρδος τους, προέκυψαν ότι ενδείξεις παραβάσεων της φορολογικής νομοθεσίας που ανέρχονται στα 2.700.000 ευρώ. Φαντάζομαι αυτές τις παραβάσεις πληρώνει ο φορολογούμενος τιμίος πολίτης. Καλησπέρα και στον κύριο Νίκο στο Viber, όχι τον κύριο Νίκο του Καλαμάτα, είναι ένα άλλο κύριο Νίκο. Μου στείλει μήνυμα.

Λοιπόν, πάμε τώρα και στο άλλο το θέμα που σας είπα, που μας αφορά όλους. Λοιπόν, να διαβάζω εδώ σε ρεπορτάζ του voicenews.gr ότι η Κομισιόν έρχεται να επιβάλλει νέο γύρο αφέμαξης, στοχοποιώντας καύσιμα, φοροαπαλλαγές και ελεύθερους επαγγελματίες. Στύψτε μας κι άλλο. Τι μας έχει μείνει? Να συνεχιστεί η αφέμαξη, το στύψιμο, μέχρι να μην μπορούμε να πάρουμε ανάσα. Και αυτό εδώ. Μόνο τον αέρα που αναπνέουμε δεν έχουν φορολογήσει. Ξέρω, μην δίνεις ιδέες, γιατί κάτι είχε ακουστεί σε κάποια φάση. Το οποίο το διέψευσαν ως fake news. Λοιπόν, τη στιγμή που οι Έλληνες πληρώνουν ήδη το πιο ακριβό ρεύμα, παρά το γεγονός ότι έχει καταστραφεί όλο το φυσικό περιβάλλον με τις φωτιές για να μπουν οι ανεμογεννήτριες, εξακολουθούμε να πληρώνουμε το πιο ακριβό ρεύμα στην Ευρώπη, τη βενζίνη χρυσάφι. Και όπως πάντα σε αυτή τη χώρα, ακόμη και αυτή τη στιγμή, ως διαμαγείας να ανοίξουν τα στενά του Ορμούς. Το στενό, πείτε το όπως θέλετε, στο Ορμούς τέλος πάντων, να λήξει ο πόλεμος που ούτως ή άλλως θα χρειαστεί να περάσουν μήνες για να επανέλθει στα κανονικά ο κόσμος. Επειδή είμαστε στην Ελλάδα, με την κερδοσκοπία και την σχροκέρδια να κυριαρχούν, δεν πρόκειται να επιστρέψουμε στις τιμές που ήταν παλιότερα. Θα μείνουν αυτές τις τιμές. Και επειδή θα ανέβουν και άλλο, και από τον άλλο μήνα έρχονται ακόμη πιο μεγαλύτερη άνδοση τιμές. Παιδιά, καλό μας κουράγιο. Λοιπόν, η Κομισιόν που λέτε, παρά το γεγονός ότι έχουμε αυτή την ακρίβεια, εγκαλεί τη χώρα μας, επειδή λέει, ακούστε, επειδή λέει, η φορολόγηση της ενέργειας εξακολουθεί να ευνοεί τα ορυκτά καύσιμα έναντι της ηλεκτρικής ενέργειας. Τι λέτε, καλά, έχετε τους λογαριασμούς που πληρώνουμε. Η ειδική φόρη κατανάλωσης στο ντίζελ παραμένουν, λέει, ιδιαίτερα χαμηλή σε σχέση με τη βενζίνη. Στο ντίζελ, πού το είδανε? Θα μου πείτε, αυτοί δίνουν κατευθυντήρες οδηγίες, ό,τι θέλουν κάνουν. Αν αποφασίσουν να μας πατήσουν κι άλλο το κεφάλι, αυτό θα κάνουν. Και λέει ότι για τον ντίζελ, ότι παραμένουν, λέει, ιδιαίτερα χαμηλή σχέση με τη βενζίνη οι ειδικοί φόροι κατανάλωσης, παρότι λένε πιο επιβλαβές για το περιβάλλον. Οπότε τώρα ακούστε τι κάνουν αυτοί. Κρατάνε ως άλοθη την ατζέντα της πράσινης μετάβασης, ότι και καλά εμείς δεν τα πάμε καλά στην πράσινη μετάβαση. Τη μούφα,

της πράσινης μετάβασης, εγώ θα πω. Οπότε θα πρέπει, θα το χρησιμοποιήσουν για να μας κατακρεουργήσουν ακόμη περισσότερο. Η Κομισιόν, από ό,τι βλέπω στο ίδιο δημοσίευμα, θεωρεί στρέβλωση ακόμη και τα ψίχουλα της επιδότησης του πετρελαίου κίνησης. Και σμπρώχνει την κυβέρνηση. Εντάξει, εντόλες δίδονται, η κυβέρνηση πακούει και ακολουθεί. Λοιπόν, σμπρώχνει την κυβέρνηση σε αύξηση του ειδικού φόρου κατανάλωσης στο ντίζελ, εξίσωση της φορολογίας του πετρελαίου κίνησης με τη βενζίνη που ήδη βρίσκεται στα ύψη, αναπροσαρμογή τελών κυκλοφορίας. Δεν θα πάρετε ηλεκτρικά αυτοκίνητα που θέλουνε. Δεν είστε πράσινοι της πράσινης μετάβασης, πράσινης ανάπτυξης. Πάρετε τώρα στο κεφάλι και άλλους φόρους και άλλες αυξήσεις. Τι άλλο έχουμε? Τις φοροελαφρύνσεις στο στόχαστρο. Η Κομισιόν, λέει, διαπίστωσε με λογιστικό τρόπο ότι η Ελλάδα χάνει σημαντικά έσοδα. Ότι υπάρχουν φοροαπαλλαγές που έχουν μεγάλο δημοσιονομικό κόστος. Και έρχεται να μας κουνήσει το δάχτυλο. Ούτε μία, ούτε δύο, ούτε δέκα. Σχεδόν όλες και πολύ σημαντικές φοροαπαλλαγές, όπως εκεί που ετοιμάζονται, από ό,τι φαίνεται, να βάλουν χέρι με πρόσχημα τον εξορθολογισμό των δαπανών, είναι απαλλαγές για την πρώτη κατοικία, φοροαπαλλαγές ενοικίων, μειωμένους συντελεστές ΦΠΑ, εκπτώσεις στο φόρο εισοδήματος φυσικών προσώπων. Επίσης, αφήνει ανοιχτό το παράθυρο η Κομισιόν ακόμα και για απαλλαγές στην εκπαίδευση, στην ιδιωτική εκπαίδευση, στα φροντιστήρια κλπ. Έχουμε τον άλλον καμάρον για πλεονάσματα. Που έχουμε πει, τα πλεονάσματα είναι από τους φόρους μας, έχετε σε κατέψει. Και τώρα θέλετε, θα σου πούνε οι άλλοι φυσικά, βάλε και άλλους.

αυτό μεταξύ έχετε διαπιστώσει ότι όλοι ασχολούνται με εμάς? Εγώ δεν ακούω, δεν ακούω και τίποτα άλλο στην Ευρωπαϊκή Ένωση, τουλάχιστον επίπεδο Ευρωπαϊκή Ένωση, αυτό το πράγμα που συμβαίνει στην Ελλάδα σε βάρος μας. Τους έχω ικανούς να βρουν, να ψάξουν να βρουν τρόπους και για αυτή τη σημαντική απόφαση σταθμού για τους δανειολήπτες του Άγιου Πάγου. Τους έχω ικανούς. Τι όχι. Α, και μια που λέμε για την πράσινη μετάβαση, την πράσινη ατζέντα της Οδηγίας Ευρωπαϊκής Ένωσης, της οποίας αυτή η ανθεληνική κυβέρνηση ακολουθεί κατά γράμμα. Αλλά νομίζω ότι δεν χρειάζεται και πολύ μόνο οδηγίες, γιατί ούτως ή άλλως είναι ανθεληνική. Έχουμε ένα καινούριο στόχο για ανεμογεννήτριες. Πρόκειται για το Λασίθι, για την περιφερειακή ενότητα Λασιθίου, όπου σε ένα μεγάλο μέρος της αναμένεται η κατάσταση, αναμένεται να γίνει κατάσταση για 24 νέες ανεμογεννήτριες. Κάτοικοι και τοπικοί φορείς οργανώνονται, ξεκώνονται. Σήμερα νομίζω πρέπει να έχει ξεκινήσει ήδη μια συνάντηση που θα έχουν, για να συντονίσουν τις δράσεις τους κατά της εγκατάστασης των βιομηχανικών ανεμογεννητριών στα βουνά από Παλέκαστρο έως Θρυπτή. Όσοι είστε από την Κρήτη ή τέλος πάντων μπορεί να έχετε κάποιο συγκίνηση, τίποτα φίλους γνωστούς και να σας τα λένε, τις περιοχές τις ξέρετε καλά προφανώς, οπότε μπορείτε να καταλάβετε την έκταση της καταστροφής. Η Θρυπτή είναι μια παρθένα προστατευόμενη περιοχή του δικτύου Natura 2000 και πολύ σημαντική περιοχή για ένα είδος πτηνών.

πάντως να σου πω για τις ανεμογεννήτρες, τα λέω για το Σαββατοκύριακο. Έχει τύχει κάποιες φορές, ας πούμε στο Πύλο, αν θυμάμαι καλά, επειδή ξεσηκώθηκαν κάτι, κινήθηκαν και νομικά με τη στήριξη, φυσικά να υπάρχει και στήριξη από τους τοπικούς φορείς να γίνουν νομικές κινήσεις. Και σε μια ακόμη περιοχή που μου διαφεύγει αυτή τη στιγμή, κατάφεραν να αποτρέψουν το στήσιμο ανεμογεννητριών, το φύτεμα ανεμογεννητριών.

και στο μεταξύ, έχω δει και άλλες φορές που λένε είναι κάποιες περιοχές. Εντάξει, δεν μπορείς να ξέρεις γεωγραφικά όλες τις περιοχές της χώρας. Αλλά πραγματικά είναι κάποιες περιοχές. Θυμάμαι, είχα αναφέρει μια περιοχή και στον Εύρο που την έχουν γεμίσει σε καμένα ανεμογεννήτρες και μου είχε στείλει μήνυμα φίλους ακροάτες που τις έβλεπε. Μου είχε στείλει και φωτογραφία.

Στο μεταξύ. Έχουμε, ακούστε τώρα κάτι στατιστικά που βγήκανε. Λέει στη Γερμανία, λέει φτώχεια σε επίπεδα ρεκόρ. Παιδιά, και εσείς αυτούς ψηφίσατε, ήσασταν ευπρόσδεκτοι, μάλλον ήταν ευπρόσδεκτοι για εσάς όλοι αυτοί οι επικιστές του δυτικού κόσμου, ξέρετε για ποιους λέω. Διαμαρτυρίες δεν κάνατε, προοδευτικότητα, φάτε τώρα προοδευτικότητα.

να σου πω και το ανέκδοτο της ημέρας. Αρχή ελέγχου αγοράς. Άλλος ένας ανύπαρκτος στην πράξη φορέας που και καλά για την προστασία του καταναλωτή. Ανακοίνωσε λοιπόν σήμερα, η Αρχή Ελέγχου Αγοράς ανακοίνωσε ότι οι ανατιμήσεις μειώθηκαν 50 φορές, λέει, μετά τα μέτρα κατά της ισχροκέρδειας. Υποχώρησαν, λέει, σε 63 βασικές κατηγορίες οι τιμές, οι μηνιαίες ανατιμήσεις. Ποια μέτρα κατά της ισχροκέρδειας? Που είναι ένας συγκεκριμένος χυμός που παίρνω, έτσι, πορτοκάλι. Όχι μάρκας, ετικέτας. Από 1,20 σε κάποια φάση πήγε 1,70. Προχθές ήταν 1,99 ευρώ, μ' αρέσει που λένε. 2 ευρώ. Άλλος χυμός μισό ευρώ πάνω. Μέχρι και οι οδοντόκρεμες, παιδιά. Θα... Δηλαδή, άκουσε τώρα, Αλέξανδρε, είναι να τρελαίνεσαι. Λες ότι σου λένε ότι τα προϊόντα διατροφής και λοιπά, ξέρεις, για καύσιμα, λοιπάσματα και τα σχετικά, τέλος πάντων, και ότι δεν φταίμε εμείς, είναι η κρίση στη Μέση Ανατολή που επηρεάζει παγκόσμια. Τα μαντιλάκια του ντεμακιγιάς που παίρνω, που από 2,5 ευρώ τα πήγανε τα βίδα σούπερ μάρκετ 3,5 και μετά 4. Και σε ένα άλλο σούπερ μάρκετ ήταν 2,5 όπως τα παίρνω κανονικά, που σημαίνει ο καθένας κάνει το γουστάρι. Τα μαντιλάκια του ντεμακιγιάς και οι οδοντόκρεμες δεν έχουν κάνει ημερομηνία λήξης. Για ποιο λόγο διπλασιάστηκαν οι τιμές? Μας δουλεύετε? Μας δουλεύετε? Και ναι, δεν έχουν ημερομηνία λήξης. Τόσο φτηνά πια. Τόσο φτηνά. Μειωμένες οι ανατιμήσεις σε τιμές προϊόντων. Σε λίγο θα αφήνουμε και μπουρμπουάρ στα ταμεία. Ρέει το χρήμα. Πάμε φτηνά. Τόσο φτηνά, μην το κάνετε αυτό. Θα μας κακομάθετε.

Άντε και άλλοι, και άλλοι. Άλλοι 74, μισό λεπτό που θα σας πω, εντοπίστηκαν πριν από λίγο Λέμβος με 74 στη θαλάσσια περιοχή 21 ναυτικά μίλια νοτιοδυτικά της Ιεράπετρας. Μεταφέρονται, λέει, πυρεσυνελέγησαν, μεταφέρονται στο λιμάνι της Ιεράπετρας. Οπότε σήμερα έχουμε 161 συν 74. Καλά πάμε. 300 θα τη χτυπήσουμε και σήμερα. Μάλιστα. Λίγο καθίνω κάτω τον υπολογισμό. Γιατί έχουμε και τρία περιστατικά από τον Εύρωπη, πρέπει να σας πω σήμερα. Σε καθημερινή βάση πλέον, έτσι.

Λοιπόν, έχουμε σε διαφορετικές περιοχές, τρία περιστατικά σε περιοχές του Εύρου και της Ροδόπης σήμερα, όπου στη μία πλευρά, στη μία περιοχή εντοπίστηκαν 10 παράνομοι αλλοδαποί που τους μετέφερε διακινητής, 10 σε άλλη περίπτωση 6, σε άλλη περίπτωση 9, 19 δηλαδή και 25 άτομα μέσα σε μία μέρα σε τρία περιστατικά σε Εύρου και Ροδόπη. Και οι οποίοι αυτοί, όπως σας έχω πει, δεν παίρνουν σε κλειστά κέντρα κράτησης, είναι στο ΚΙΤ εκεί πέρα που μένουν, κέντρο υποδοχής και ταυτοποίησης. Βεβαίως υποδοχή, είπαμε, είμαστε φιλόξενη χώρα πάνω απ' όλα. Δηλώνουν ότι θέλουν, παίρνουν τις κάρτες τους για να κάνουν τα ψώνια τους, παίρνουν το χαρτζιλίκι τους και επίσης ξαμολιώνται στην ενδοχώρα.

Μου αρέσει που γράφεις. Εγώ βάλει αφήνω μπουρμπουάρ και στακτοπλοϊκά. Ξέρεις πόσο έχει πάει το κταίο σε καράβι. Κλέφτες τα γίνουμε, βοηθάμε όσο μπορούμε. Και τους εφοπλιστές βέβαια. Λοιπόν, πρέπει να κλείσω για σήμερα στην έκτακτη εμφάνιση. Μένετε συντονισμένοι, ακολουθία μας με τα Εύη και Γιάκο, δικός Εύη. Εμείς πρώτο Θεός, το ραντεβού μας για το Σάββατο, η παρέα μου του Σαββατοκυριακού, Σαββατοκυριακή 9 με 11 το πρωί. Καλό υπόλοιπο Πέμπτη, μένετε συντονισμένοι, γεια σας.

0: Οστεοπόρωση αποτελεί στις μέρες μας έναν από τους σύγχρονους εφιάλτες για άντρες και γυναίκες. Τώρα όμως δεν υπάρχει λόγος να ανησυχείτε, επειδή ήρθε το Οστεοπόν, ένα φυσικό συμπλήρωμα διατροφής που δυναμώνει τα οστά και συμβάλλει στην προάσπιση του οργανισμού από την οστεοπόρωση. Η ειδική φόρμουλα του Οστεοπόν βασίζεται σε εκχυλίσματα από πολυκόμπι, ταραξάκο και σταφύλι, ανακουφίζοντας με φυσικό τρόπο από την οστεοπόρωση. Προσφορά στα δύο Οστεοπόν συν ένα δώρο μόνο 29 ευρώ. Πληροφορίες εκδόσεις Κάδμος, Ερμού 46. Τηλέφωνο 2310-252320. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
1: Έβγαλα χθες ένα πιστοποιητικό από το κτηματολόγιο και τελείωσα σε 5 λεπτά.
2: Online.
1: Ναι.
2: Εγώ πάλι πήγα για τρέξιμο στο ΟΑΚΑ και είδα ότι γίνεται συντήρηση.
1: Και εγώ στο δάσος είδα να κάνουν καθαρισμούς και αντιπυρικές ζώνες, χάρη στο πρόγραμμα Αντινέρο.
2: Τώρα που είπες πρόγραμμα, στο σπίτι άλλαξα σύστημα θέρμανσης και πλέον έχω λιγότερα έξοδα.
1: Τελικά το Ταμείο Ανάκαμψης είναι αλλαγές που τη ζεις στην καθημερινότητα.
3: Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
4: Τι έπαθες?
5: Έσπασα το τζάμι της μπαλκονόπορτας. Τώρα πρέπει να παίρνω τηλέφωνο, να έρχονται μάστορες στο σπίτι να μετρήσουν, να φύγουν, να ξανάρθουν. Πότε θα βρω χρόνο για όλα αυτά?
4: Ταυτότητα έχεις?
5: Τι, θα χρειαστώ και ταυτότητα? Στην ταυτότητα είμαι 15 χρονών. Θα πρέπει να βγάλω καινούρια.
4: Του κουφώματος λέω. LVL Window ID έχεις?
5: Έχω.
4: Ωραία. Τότε είναι απλό. Σκανάρεις το QR στο κούφωμα και βλέπεις ακριβώς αυτό που χρειάζεσαι. Πιστοποιήσεις, τύπο, διαστάσεις, αλλά και το ιστορικό του από τη μέρα που έχει παραγγελθεί. Εύκολα και γρήγορα με την πρώτη ψηφιακή ταυτότητα κουφώματος στην Ελλάδα.
5: Τέλεια, τώρα μου μένει χρόνος να βγάλω και εγώ νέα ταυτότητα.
6: LVL Window ID. Μία ακόμα καινοτομία από την LVL που αλλάζει τον τρόπο που βλέπεις το σπίτι σου. Δες τη ζωή αλλιώς μέσα από τα συστήματα αλουμινίου LVL.
7: Άκου τον αγαπημένο σου σταθμό Focus FM 103,6 όπου και αν βρίσκεσαι στην Ελλάδα και σε κάθε γωνιά του πλανήτη από την ιστοσελίδα focusfm.gr. Κάθε μέρα, 24 ώρες το 24ωρο, ο Focus FM 103,6 ζωντανά με ένα κλικ στο site μας focusfm.gr. Focus 103,6.
8: Εδώ είμαστε, στα ελληνικά μάρκετ. Ξεκινάμε την ημέρα μας με ό,τι καλύτερο για εσάς.
9: Αρετή παρθένο ελαιόλαδο 1 λίτρο 4,99. Σκύπ σκόνη πλυντηρίου 50 μεζούρες 7,75.
8: Και συνεχίζουμε με ακόμα καλύτερες τιμές.
9: Good Meals αλεύρι για όλες τις χρήσεις 1 κιλό 55 λεπτά. Kaiser Pilsner κουτί 6x330ml 4x2 δώρο 4,99.
8: Και τελειώνουμε πάλι στα ελληνικά μάρκετ με τις πιο αχτύπητες τιμές.
9: Κούντα Γερμανία στο κιλό 5,49. Δοδόνι φέτα pop το κιλό 12,95.
8: Ελληνικά μάρκετ, το σούπερ μάρκετ της επιλογής σας.
10: Κυραλυφές αγιορείτικες ευχές παρασκευάζονται σε ειδικές μονάδες με βάση τις μοναδικές φόρμουλες βοτάνων από το περιβόλι της Παναγιάς και τον παραδοσιακό τρόπο του Αγίου Όρους. Αναμειγνύοντας κερί με βότανα του Αγίου Όρους, δηλητήριο μέλισσας και πρόπολη έφτιαξαν τις αγιορείτικες ευχές. Με μια απλή επάλυψη με την κατευναστικόν, ανακουφίζεστε πλήρως από κρυολογήματα και μυϊκούς πόνους. Το θαύμα του Αγίου Όρους, οι κυραλυφές αγιορείτικες ευχές, μπορούν να γίνουν δικές σας με ένα τηλέφωνο στο 2310-2255-99.
7: Πληροφορίες, εκδόσεις Κάδμος, Ερμού 46, τηλέφωνο 2310-2555-99.

Καλησπέρα σε όλους. Καλησπέρα στην κωμικοτραγική αυτή χώρα στην οποία έμελε να ζούμε. Έχουνε πολύ πλάκα τελικά. Θα ξεκινήσω έτσι, γιατί αυτή την εβδομάδα έχω χιούμορ. Έχω χιούμορ. Και το χιούμορ έρχεται από όλες αυτές τις κινήσεις που βλέπω δεξιά και αριστερά. Ο καθένας φυσικά και έχει το δικαίωμα, ας γίνω λίγο γραφική, να κάνει κόμμα. Το να κάνει κόμμα κάποιος, όμως, που κατέστρεψε την Ελλάδα και να το ονομάζει και ελληνική αστυνομία, συγγνώμη, Ελλάς, ναι, ελληνική αστυνομία, θα έλεγε κανείς, αυτό με ξεπερνάει. Ο Αλέξης ξαναχτυπά. Αλέξη, μην έρχεσαι πάλι με φόρα όπως την προηγούμενη φορά, γιατί την προηγούμενη φορά, σαν τυφώνας, τα κατέστρεψες όλα. Έχουμε ήδη πληγές να μετράμε, ακόμη και σήμερα που μιλάμε, από την καταστροφή που έφερες τότε που είχες έρθει με φόρα. Τώρα έρχεται με το νέο κόμμα που λέγεται Ελλάς, με ένα λό, σαν το Γιάννης με ένα νι. Άλλαξε την ορθογραφία τώρα. Ξεκινάει με πρόγραμμα. Τι πρόγραμμα, δεν έχει πρόγραμμα, δεν παίζει ρόλο. Με νέες ιδέες. Τώρα έμαθε. Άμα χρειάζεται να καταστρέψω μια ολόκληρη χώρα, να ξεπουλήσω το όνομα Μακεδονία και την ιστορία της Μακεδονίας, για να μάθω από πολιτική, Αλέξη, να μου λείπει. Να μου λείπει, παλικάρι μου. Άντε κάτσε στη γωνίτσα σου, μέτρα τις καταστροφές που έχεις κάνει και άσε τη σωτηρία της Ελλάδας για άλλους, που παρουσίασες την ελληνική αριστερή συμπαράταξη με ύφος επανεκκίνησης. Λες και πρόκειτο για ένα κόμμα, πρώην ΣΥΡΙΖΑ, που είχε απλώς κολλήσει και ήθελε, έλα μωρέ, ένα restart, μια νέα ταμπέλα, ένα νέο λογότυπο, Βρυσή, εσύ δεν μας έλεγες, οι ΣΥΡΙΖΕΙ δεν λέγατε ότι οι σημαίες είναι εθνικιστικά πανιά? Έτσι δεν είναι, Αλέξη? Τώρα ανακαλύψατε την Ελλάδα έστω κουτσουρεμένη και με ένα λάμδα. Αλήθεια τώρα? Ένα πράγμα να ξέρεις. Ο κόσμος και ο άνθρωπος και δύο Έλληνες μπορεί να έχει κοντή μνήμη, μπορεί να έχει μνήμη χρυσόψαρου, όμως όταν τον τραυματίσεις βαθιά, το τραύμα το θυμάται. Και οι πρέσπες παραμένουν ένα ανοιχτό τραύμα. Κατάλαβες, Αλέξη? Μαζί με σένα λοιπόν και την παρουσία σου επέστρεψαν και οι αναμνήσεις μας. Και η νέα γενιά μπορεί να μην θυμάται πολλά από το 2015, οι παλιοί όμως θυμούνται. Θα σκίσουμε τα μνημόνια. Go back. Go back. Είπες εσύ go back στη Μέρκελ. Ουφ. Και από εκεί που θα έσκιζες και τα μνημόνια, μας έβαλες στο τρίτο και χειρότερο μνημόνιο. Και τελικά εμάς σκίστηκαν τα νεύρα μας, εσύ μνημόνια δεν έσκησες όπως είπαμε, και οι φόροι ανέβηκαν πιο γρήγορα και από τα stories των influencers, και οι εισφορές ανέβηκαν και το κράτος κατέβηκε και η μεσαία τάξη τότε απέκτησε νέο χόμπι, να δουλεύει 12 μήνες για να κρατάει 15 μέρες μήπως και πάει διακοπές εδώ στο διπλανό χωριό. Όχι, και στις Μπαχάμες. Και μετά μας έφερες και τους πληστηριασμούς. Τα φανς κάνανε πάρτι. Και τώρα βγαίνεις και κατηγορείς τα φανς. Αλήθεια τώρα? Τελικά οι πληστηριασμοί δεν ήτανε, όπως λέγατε, εργαλεία εξυγίανσης? Δεν ήτανε? Τι ήτανε? Γιατί θα ξεχάσουμε τα capital controls?
την ιστορική εκείνη στιγμή όπου καθόμασταν πίσω από ένα ATM. Για 60 ευρώ τη μέρα. Τώρα τι ακριβώς, ποιο ακριβώς έργο θα έρθεις να φτιάξεις, ε? Θα ξεπουλήσεις καμιά Θράκη, κανέναν Εύρο, κανένα νησί δεξιά και αριστερά, ε? Τα μισά στους Ιταλούς, τα άλλα μισά στους Τούρκους. Α, θα ανεξαρτητοποιήσεις προφανώς και την Κρήτη, ε? Να κόψουμε κομματάκια-κομματάκια από παντού για να είναι εύκολα ελεγχόμενα από τους εχθρούς, ε? Έρχεσαι με πλάνο τώρα. Δεν θα φας γλαρόσουπα. Ο κόσμος ξύπνησε. Ακόμη μετράει τα τραύματα. 10-11 χρόνια μετά. Ακόμη θυμάται το δημοψήφισμα. Ακόμη θυμάται ότι ξεπούλησε στη Μακεδονία. Ακόμη κι αν αυτός που το θυμάται δεν έχει καμία σχέση με τη Μακεδονία. Σίγουρα έχει σχέση με την ιστορία. Και ήδη εσύ θα έπρεπε να είσαι φυλακή για εσχάτη προδοσία και θα έπρεπε να είσαι φυλακή για την προδοσία στο δημοψήφισμα. Αυτά από μένα. Και πού σε, βάλε και κανένα περιστέρι, έβαλες ένα κοριτσάκι να σου κάνει το... Δεν ξέρω τι επικοινωνιολόγους έχεις, πάντως δεν είναι και πολύ καλά τα πράγματα. Ό,τι να είναι. Και όλη αυτή η φιέστα θύμιζε πάρτι αποφύτησης από το Λύκειο. Κάπως έτσι. Κάπως έτσι. Είχε και την ανάλογη σοβαρότητα, έχω να πω. Αυτά με σένα, Αλέξη. Πάμε τώρα να δούμε 2-3 πραγματάκια που πρέπει όλοι να γνωρίζουμε σε σχέση με την τεχνητή νοημοσύνη. Σε ένα πολύ ωραίο άρθρο, το Voice News μας μιλάει για ένα πείραμα διάρκειας 20 λεπτών που προκάλεσε πολλή συζήτηση. Σας έχω ξαναπεί, έχω πιάσει πάρα πολλές φορές την τεχνητή νοημοσύνη και να ψεύδεται και να μου αποκρύπτει πληροφορία που θα έπρεπε να την έχει βρει μέσα σε δευτερόλεπτα. Και μάλιστα, σε πολλές των περιπτώσεων, τι κάνει? Μου ζητάει να της δώσω εγώ περισσότερες λεπτομέρειες για αυτό που την ρωτάω, επί του θέματος, προφανώς, για να δει πόσα ξέρω. Προφανώς. Για ποιο άλλο λόγο? Δεν μπορεί να το βρίσκει η Google αυτό που της ζητάω πάρα πολύ γρήγορα και να μην το βρίσκει το ChatGPT ή το Gemini, δεν μπορεί, κάτι συμβαίνει. Άρα προσπαθεί πολλές φορές να μου αποκρύψει πληροφορία. Σε ποιον, σε μένα εντωμεταξύ? Καλά λέμε τώρα, εντάξει. Λοιπόν, σε ένα άρθρο λοιπόν του Voice News που διάβασα, εξηγεί πώς μπορεί το AI chat να επηρεάσει την υγεία και τα οικονομικά μας. Φυσικά λέει ότι η τεχνητή νοημοσύνη, όσο εξελιγμένη κι αν είναι, δεν είναι απρόσβλητη από την παραπληροφόρηση. Και αυτό σύμφωνα με πρόσφατες έρευνες και πειράματα μπορεί να έχει άμεσες συνέπειες σε ευαίσθητους τομείς όπως η υγεία, τα οικονομικά και η ασφάλεια των πολιτών. Το πιο ανησυχητικό στοιχείο, δεν χρειάζεται πολύς χρόνος ή ιδιαίτερη τεχνογνωσία για να μολυνθεί η πληροφορία που επιστρέφουν τέτοια συστήματα. Το πείραμα των 20 λεπτών, λοιπόν. Πραγματοποιήθηκε ένα πείραμα στο πλαίσιο δημοσιογραφικής έρευνας, στο οποίο δοκιμάστηκαν δημοφιλή εργαλεία τεχνητής νοημοσύνης, όπως το ChatGPT, το Gemini και το AI Overviews της Google. Ο στόχος ήταν απλός, αλλά αρκετά αποκαλυπτικός. Να διαπιστωθεί πόσο εύκολα μπορεί να χειραγωγηθεί η πληροφορία που καταλήγει να παρουσιάζεται ως απάντηση προς το χρήστη. Το αποτέλεσμα ήταν εντυπωσιακό.
μέσα σε μόλις 20 λεπτά, μέσω μιας απλής ανάρτησης σε μια ιστοσελίδα με προσεκτικά διαμορφωμένο περιεχόμενο, τα συστήματα τεχνητής νοημοσύνης οδηγήθηκαν στο να αναπαράγουν ένα εντελώς ψευδή ισχυρισμό, ότι ο συντάκτης του περιεχομένου ήταν παγκόσμιος πρωτοβουλητής στην κατανάλωση hot dog. Παρόλο που το παράδειγμα φαίνεται κωμικό, το συμπέρασμα είναι ιδιαίτερα σοβαρό. Αν μπορεί να περάσει ένα τόσο προφανές ψέμα, τι συμβαίνει όταν το περιεχόμενο αφορά υγεία, οικονομικές αποφάσεις ή ιατρικές συμβουλές? Η ίδια η έρευνα λοιπόν έδειξε ότι εργαλεία τεχνητής νοημοσύνης μπορούν υπό συνθήκες να αντλήσουν πληροφορίες από περιορισμένες ή αναξιόπιστες πηγές. Σε ορισμένες περιπτώσεις, ακόμη και μία μόνο ιστοσελίδα όπως αυτή, η ανάρτηση, κάποια ανάρτηση, μπορεί να επηρεάσει την τελική απάντηση που λαμβάνει ο χρήστης μέσω της τεχνητής νοημοσύνης. Και αυτό φυσικά δημιουργεί έναν μεγαλύτερο κίνδυνο, την οργανωμένη ή σκόπιμη παραπληροφόρηση, που δεν στοχεύει πλέον μόνο τους ανθρώπους, αλλά και τα ίδια τα συστήματα που χρησιμοποιούνται για την ενημέρωση του κοινού. Ειδικοί στο χώρο της ψηφιακής ανάλυσης, μάλιστα, επισημαίνουν ότι τα συστήματα αυτά δεν καταλαβαίνουν, σε εισαγωγικά το καταλαβαίνουν, την αλήθεια με ανθρώπινο τρόπο. Αντίθετα, επεξεργάζονται κάποια μοτίβα, πηγές, κάτι που τα καθιστά δυνητικά ευάλωτα σε τεχνικές χειραγώγησης. Και σύμφωνα με τις αναλύσεις ειδικών, η τάση που διαμορφώνεται είναι η μετάβαση σε ένα κόσμο όπου κυριαρχεί η μία και μοναδική απάντηση. Σε αντίθεση με τις παραδοσιακές μηχανές αναζήτησης που παρήχαν πολλαπλές πηγές, η τεχνητή νοημοσύνη τίνει να συνοψίζει και να παρουσιάζει μια τελική εκδοχή. Βέβαια, αυτό, αν και είναι πρακτικό, ενέχει τον κίνδυνο ο χρήστης να εμπιστευτεί άκρητα μια απάντηση που ενδέχεται να περιέχει λάθη ή σοβαρά παραπλανητικά στοιχεία. Και γι' αυτό το λόγο οι ειδικοί συστήνουν οι χρήστες να αντιμετωπίζουν τις απαντήσεις των συστημάτων της τεχνητής νοημοσύνης με κριτική σκέψη και επαλήθευση από ανεξάρτητες πηγές. Εν τω μεταξύ, από την δική τους την πλευρά, μεγάλες τεχνολογικές εταιρείες όπως η Google υποστηρίζουν ότι διαθέτουν ήδη μηχανισμούς, λέει, εντοπισμού και περιορισμού της παραπληροφόρησης, οι οποίοι εξελίσσονται συνεχώς. Ωστόσο, ερευνητές και αναλυτές επισημαίνουν ότι τέτοιες άμυνες δεν είναι απόλυτα αποτελεσματικές. Η γενική εικόνα είναι ότι, που προκύπτει, είναι ότι πρόκειται για μια συνεχή κούρσα μεταξύ συστημάτων προστασίας και τεχνικών παραπλάνησης. Ακόμη και όταν εντοπίζεται και αντιμετωπίζεται ένα είδος παραπληροφόρησης, υπάρχουν τόσα άλλα. Και νέες μορφές εμφανίζονται σε διαφορετικές πλατφόρμες που και πάλι παραπλανούν. Τελικά, μπορεί να αντικαταστήσει η τεχνητή νοημοσύνη την κριτική σκέψη? Όχι βέβαια. Και η σύγχρονη ανθρωπότητα, ο σύγχρονος άνθρωπος, τίνει να χάσει εντελώς την κριτική σκέψη. Σκεφτείτε τον καιρό της ψευτοπανδημίας. Μεγάλο πείραμα. Ξαναλέω, μεγάλο πείραμα. Καταλάβαμε πάρα πολλά. Φανταστείτε ότι οι άνθρωποι δεν γύρισαν την πλάτη στους ψεύτες που είχαν παρουσιαστεί με τον τίτλο ενός καθηγητή, οι οποίοι τη μία μέρα έλεγαν ότι η μάσκα προστατεύει μόνο τους ασθενείς, την άλλη μέρα έλεγαν προστατεύει
τους υγιείς, και την τρίτη μέρα έλεγαν προστατεύει τους πάντες. Ούτε εκεί δεν βάλανε κάποιοι το μυαλό τους να καταλάβει ότι ένας άνθρωπος που βγαίνει και λέει τρία διαφορετικά πράγματα, τρεις διαφορετικές εκδοχές για ένα θέμα, το θέμα κατά πόσον η μάσκα προστατεύει, δεν μπορεί παρά να μην ξέρει και ο ίδιος την αλήθεια. Και εγώ τι πρέπει να πιστέψω τελικά? Την απάντηση 1, την απάντηση 2 ή την απάντηση 3? Ή τίποτα? Η κριτική σκέψη θα σου απαντούσε ξεκάθαρα. Δεν έπρεπε να τους πιστέψεις, γιατί ούτε και αυτοί ξέρουν. Αυτό θα έλεγε η κριτική σκέψη. Όμως ο Έλληνας ήδη είχε χάσει την κριτική σκέψη, και αυτό είχε γίνει πολύ αποτελεσματικά με διάφορες μεθόδους που είχε το σύστημα και η εξουσία στα χέρια της για να σε τρομοκρατεί. Και τότε το βασικότερο ρόλο έπαιξαν κάτι κάφροι, ξεκάθαρα δημοσιογράφοι, που ακόμα και σήμερα τολμάνε και βγαίνουν και παραπληροφορούν τον κόσμο για οτιδήποτε. Έτσι και τότε καθημερινά μας βομβάρδιζαν με τρομοκρατία, με κρούσματα, με διασωληνώσεις, με νέες μολύνσεις, μέχρι και στους υπονόμους μετρούσανε το υγειικό φορτίο, ακόμη και σε βιολογικό καθαρισμό, σε λύματα βιολογικού καθαρισμού. Αυτοί βρίσκανε υγειικό φορτίο. Αλλά ο κόσμος πλέον είχε χάσει τον εγκέφαλό του, είχε χάσει την κριτική του σκέψη, δεν μπορούσε να σκεφτεί λογικά. Είναι δυνατόν σε βιολογικό καθαρισμό να παίρνεις λύματα και να τα εξετάζεις και να βρίσκεις ιό? Έβγαινε ο Σαριγιάννης, έλεγε πόσα λύματα βρήκανε σε ποια περιοχή, και την πατήσανε και μια φορά, γιατί στο Ρέθυμνο πήρανε από βιολογικό καθαρισμό, και πάλι βγάλανε όμως υγειικό φορτίο. Πώς γίνεται? Πώς δεν γίνεται? Τόσα ψέματα συν ένα ακόμα. Και τι έγινε? Εν τω μεταξύ, αν υπήρχε περίπτωση μία στο ένα δισεκατομμύριο να βρούνε κάτι σε ιό, αυτό θα ήταν κάποιο θράψμα που δεν αποδείκνυε σε καμία περίπτωση ότι πρόκειται για τον ιό, τον κορονοϊό. Αν βρεις ένα αυτή για παράδειγμα, δεν είναι απαραίτητο να είναι το αυτή της γειτόνισσας. Κάπως έτσι. Βρίσκανε θράψματα και αμέσως λέγανε, που σας λέω και πάλι, δεν βρίσκανε. Και σε καμία των περιπτώσεων δεν βρίσκανε ιό. Αλλά τι λέμε τώρα? Εδώ πήγανε να μας πείσουνε ότι στους νεκρούς ο ιός συνεχίζει και κυκλοφορεί στο αίμα, και τους στάβανε με πρωτόκολλα έμπολα. Δεν ξεχνάμε τίποτα. Όλα τα θυμόμαστε. Όλα τα παραμύθια. Πάμε τώρα σε ένα ξενόγλωσσο άρθρο που μου έστειλε η φίλη Βαλεντίνα, και την ευχαριστώ, για τις μεγάλες εταιρείες τεχνολογίας που απαιτούν περισσότερα χημικά ίχνη για να αλλάξουν τα καιρικά πρότυπα και να σώσουν τα κέντρα δεδομένων τεχνητής νοημοσύνης. Καθώς τα τεράστια κέντρα δεδομένων τεχνητής νοημοσύνης καταβροχθίζουν εκατομμύρια γαλόνια νερού καθημερινά, οι ειδικοί και οι αξιωματούχοι μετατοπίζονται σιωπηλά από την άρνηση στην έγκριση της μεγάλης κλίμακας τροποποίησης του καιρού. Τα ίδια τα προγράμματα χημικών ουρών που για καιρό απορρίπτονταν ως θεωρίες συνωμοσίας. Η τεχνητή νοημοσύνη μπορεί να μεταμορφώνει την οικονομία, αλλά αποκαλύπτει επίσης μια ακατέργαστη ευπάθεια, τους τεράστιους όγκους νερού που απαιτούνται για να αποτραπεί η υπερθέρμανση των διακομιστών. Θα ποτίζουμε τους υπολογιστές, να ξέρετε. Τα συστήματα ψύξης με εξάτμιση σε αυτές τις εγκαταστάσεις επιβαρύνουν πλέον τις δεξαμενές, τους υδροφόρους, τους υδροφορείς,
και τα αγροτικά αποθέματα ύδατος σε πολιτείες επιρρεπείς στην ξηρασία. Αντί να επιβραδύνουν την ανάπτυξη, οι ισχυρές φωνές στρέφονται στη σπορά νεφών και στην ατμοσφαιρική παρέμβαση ως λύση. Πανεπιστημιακοί ερευνητές στο Τέξας, λοιπόν, έχουν προβλέψει ότι οι εγκαταστάσεις τεχνητής νοημοσύνης και cloud computing θα μπορούσαν να καταναλώσουν έως και 9% του συνολικού νερού της πολιτείας έως το 2040. Στη Γιούτα, τη Τζόρτζια και άλλες περιοχές με έντονη ανάπτυξη, οι αναφορές για ξαφνικές απώλειες νερού και αυξημένο ανταγωνισμό με τη γεωργία έχουν προκαλέσει συναγερμό. Οι κτηνοτρόφοι και οι αγρότες φοβούνται ότι οι γενεαλογικές τους δραστηριότητες θα θυσιαστούν, ώστε η Silicon Valley να μπορεί να εκπαιδεύσει ολοένα και μεγαλύτερα μοντέλα τεχνητής νοημοσύνης. Και η απάντηση του κατεστημένου? Περισσότερες χημικές ουρές, περισσότερη σπορά νεφών και διασπορά ιωδιούχου αργύρου και άλλων σωματιδίων στην ατμόσφαιρα για την πρόκληση βροχοπτώσεων. Και αυτό γίνεται εδώ και χρόνια, εδώ και δεκαετίες, σε πολιτείες όπως το Κολοράντο, την Καλιφόρνια, την Νεβάδα και το Τέξας. Κάποτε είχε υποβιβαστεί στο περιθώριο της δημόσιας συζήτησης. Η τεχνολογία τώρα αναδιατυπώνεται όμως ως απαραίτητη υποδομή για την εποχή της τεχνητής νοημοσύνης. Οι μεγάλες εταιρείες τεχνολογίας συνεχίζουν να αγωνίζονται για την κατασκευή εγκαταστάσεων στην αγροτική Αμερική, όπου η γη είναι φθηνή και οι κανονισμοί ελαφρύτεροι. Οι απαιτήσεις για νερό δεν είναι τυχαίες, είναι συγκλονιστικές. Κάθε μεγάλη πανεπιστημιούπολη μπορεί να εξαπνίσει εκατομμύρια γαλόνια ετησίως, εντείνοντας τις ελλείψεις σε περιοχές που ήδη μάχονται με την ξηρασία και τις γεωργικές ανάγκες. Αντί να δώσουν προτεραιότητα στη διατήρηση ή να περιορίσουν την ανεξέλεκτη επέκταση, οι αρχές εξετάζουν εκτεταμένα προγράμματα μετεωρολογικής μηχανικής. Καταλάβατε, ψυκασμοί, σπορά νεφών. Και αυτό είναι μια σημαντική στροφή, εντυπωσιακή. Για χρόνια, κυβερνητικές υπηρεσίες και μέσα ενημέρωσης χλέβαζαν τις ανησυχίες σχετικά με τους αεροψεκασμούς και τη χειραγώγηση του καιρού. Τώρα, καθώς η υποδομή της τεχνητής νοημοσύνης επιταχύνεται, οι ίδιοι κύκλοι περιγράφουν της μεγάλης κλίμακας ατμοσφαιρική τροποποίηση ως απαραίτητο εργαλείο για την ασφάλεια των υδάτων και την ανθεκτικότητα στην κλιματική αλλαγή. Κολοτούμπες παντού. Και το μήνυμα είναι σαφές. Το τεχνολογικό όραμα της ΕΕ δεν θα περιορίζεται από φυσικά όρια. Αντίθετα, οι ουρανοί θα προσαρμοστούν. Η εταιρεία σποράς νεφών του Bill Gates αποκάλυψε ότι ενορχίστρωνε τις πλημμύρες στο Τέξας. Εταιρείες cloud seeding σποράς νεφών που συνδέονται με τον Bill Gates αποκαλύφθηκαν ότι ενορχίστρωσαν τις πλημμύρες του Τέξας το 2025. Τροποποίηση καιρού. Και ποιος το αρνείται? Μόνο ένας Καλιάνος. Ακόμα και σήμερα. Ο κόσμος το έχει τούμπανο και αυτός κρυφό καμάρι. Και επειδή είναι και μετεωρολόγος, η γνώμη του μετρά περισσότερο από πολλών και άρα μπορεί να ψεύδεται. Τέλειο, τέλειο. Εν τω μεταξύ, δεν λένε ούτε μία αλήθεια, έτσι. Όλοι αυτοί στην κυβέρνηση έχουν μαζευτεί 300 Πινόκιο. Τι 300, 5.000 και κάτι. Ούτε μία αλήθεια. Αν τους ξεφύγει καμιά αλήθεια, αμέσως την αλλάζουν. Αλλάζουν. Και σου λέει, έκανα λάθος. Εγώ δεν μπορώ να κάνω λεκτικά λάθη? Ναι. Τέλος πάντων, ας πάμε σε ένα διάλειμμα.

0: Focus FM 103,6. Μάθε να ακούς. Focus FM 103,6. Ο σταθμός της Μακεδονίας που ακούτε και αγαπάτε σας ενημερώνει. Εάν σας τηλεφωνήσουν από εταιρεία μέτρησης ακροαματικότητας, θυμηθείτε. Ακούω Focus 103,6. Στηρίξτε τον σταθμό της Μακεδονίας που ακούτε καθημερινά. Focus 103,6. Κοντά στον ακροατή, στην καρδιά της Μακεδονίας. Focus 103,6.
1: Έχετε πόνο στη μέση? Δώστε τέλος στον πόνο με το Τελοπόν. Τελοπόν, 4 βότανα με αντιφλεγμονώδεις ουσίες όπως κουρκουμίν, πέπεριν εξτράκτ, green tea και olive leaf extract σε μια φόρμουλα από ελληνικά χέρια δίνει τέλος στον πόνο της μέσης.
2: Επί 20 χρόνια είχα πρόβλημα με τη μέση μου. Μία φίλη μου μίλησε για το Τελοπόν. Το πήρα και σώθηκα. Είναι μια χαρά.
1: Τελοπόν, για παραγγελίες 2310 2255 99 ή στο voicenews.gr. Τελοπόν και τελειώστε με τον πόνο.
3: Τώρα, ειδική προσφορά για τους ακροατές του Focus FM. Η μία συσκευασία στην τιμή των 18 ευρώ, οι δύο στα 32 και οι τρεις συσκευασίες στη μοναδική τιμή των 45 ευρώ. Τελοπόν και τελειώστε με τον πόνο. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μία ισορροπημένη δίαιτα.
4: Υπάρχουν όρια στο χώρο και στο χρόνο. Όμως δεν υπάρχει όριο στη γνώση. Ανοιχτό Πανεπιστήμιο Κύπρου. Σπουδές εξ αποστάσεως με απόλυτη ευελιξία στο καινοτόμο Δημόσιο Ψηφιακό Πανεπιστήμιο της Κύπρου. Μάθετε από το χώρο σας, στο χρόνο σας, με τον ρυθμό που σας ταιριάζει. Προπτυχιακά, μεταπτυχιακά, διδακτορικά. Ανοιχτό Πανεπιστήμιο Κύπρου. Μηδενίζουμε την απόσταση από τη γνώση. Αιτήσεις έως 8 Ιουνίου.
5: Ο σταθμός της αλήθειας.
6: Παρηγοριά στον άρρωστο.
7: Φως στο τούνελ.
8: Πυρηνική βόμβα. Το βέλος του Θεού.
9: Λιοντάρι, λιοντάρι.
10: Αφύπνιση Ελλήνων πολιτών.
11: Γροθιά στο κατεστημένο.
12: Πατρίδα, θρησκεία, οικογένεια.
13: Η αλήθεια στην ενημέρωση.
14: Η αντικειμενική ενημέρωση.
15: Το Α και το Ω.
16: Ελληνικό ελεύθερο ραδιόφωνο.
17: Φόκους τυφώνας αλήθειας.
18: Μαχητές από τους ολίγους.
19: Αξιόπιστη ενημέρωση.
20: Φάρος της αλήθειας.
21: Παρηγοριά, ελπίδα.
22: Ευτυχώς που υπάρχει.
4: Φόκους είσαι και όλος ο κόσμος σε ακούει.
0: Ενημέρωση. Πολιτική. Εθνικά θέματα. Κοινωνία. Αθλητισμός. Πολιτισμός. Πρόσωπα. Περίεργα. Δεν ψάχνουμε τι γίνεται, αλλά γιατί γίνεται. voicenews.gr.
4: Εδώ είμαστε, στα ελληνικά μάρκετ. Ξεκινάμε την ημέρα μας με ό,τι καλύτερο για εσάς.
23: Αρετή παρθένο ελαιόλαδο 1 λίτρο 4,99. Σκύπ σκόνη πλυντηρίου 50 μεζούρες 7,75.
4: Και συνεχίζουμε με ακόμα καλύτερες τιμές.
23: Good Meals αλεύρι για όλες τις χρήσεις 1 κιλό 55 λεπτά. Kaiser Pilsner κουτί 6x330ml 4x2 δώρο 4,99.
4: Και τελειώνουμε πάλι στα ελληνικά μάρκετ με τις πιο αχτύπητες τιμές.
23: Κούντα Γερμανία στο κιλό 5,49. Δοδόνι φέτα pop το κιλό 12,95.
4: Ελληνικά μάρκετ, το σούπερ μάρκετ της επιλογής σας.
24: Κυραλυφές αγιορείτικες ευχές παρασκευάζονται σε ειδικές μονάδες με βάση τις μοναδικές φόρμουλες βοτάνων από το περιβόλι της Παναγιάς και τον παραδοσιακό τρόπο του Αγίου Όρους. Αναμειγνύοντας κερί με βότανα του Αγίου Όρους, δηλητήριο μέλισσας και πρόπολη έφτιαξαν τις αγιορείτικες ευχές. Τα βότανα που περιέχονται στη θωρακικών βοηθούν στο ροχαλιτό, στο κλειστό διάφραγμα και στο περπάτημα. Επίσης φαίνεται πως επιδρούν θετικά και στην ανακούφιση των πνευμών των καπνιστών, αφού θεωρητικά ανοίγουν τα πνευμόνια σας. Το θαύμα του Αγίου Όρους, οι κυραλυφές αγιορείτικες ευχές, μπορούν να γίνουν δικές σας με ένα τηλέφωνο στο 2310 2255 99.
0: Πληροφορίες, εκδόσεις Κάδμος, Ερμού 46, τηλέφωνο 2310 25 23 20.

Καλησπέρα σε όλους και πάλι. Ακούτε Focus FM από τους 103,6, διαδικτυακά από το www.focusfm.gr ή θα ακούσετε την εκπομπή από το κανάλι μου στο YouTube, το Εύη και Αγιά με λατινικά. Κοιτάξτε τώρα τι γίνεται. Όταν η φιλανθρωπία συναντά τα big business, η Merck και το ίδρυμα Bill Gates δοκιμάζουν το εμβόλιο κατά του τραχυλού της μήτρας σε νήπια 4 ετών. Γιατί πλέον η ανοσία της αγέλης χρειάζεται επιγόντως νηπιαγωγείο. Το Gardasil, όπως οι περισσότεροι γνωρίζετε ήδη, ίσως, είναι το εμβόλιο κατά του καρκίνου του τραχύλου της

Γιατί φυσικά ο HPV είναι ένας ιός που κολλά αποκλειστικά και μόνο από σεξουαλική επαφή. Προσπαθώ να σκεφτώ, απάντηση δεν έχω βρει. Προφανώς θέλουν να ξεκινήσουν το πρόγραμμα στήρωσης από 4 ετών. Άλλο λόγο δεν βλέπω. Δηλαδή, το ότι η Merck ξεκινά κλινικές δοκιμές για το εμβόλιο κατά του ιού των ανθρωπίνων θυλωμάτων, δηλαδή το HPV, σε παιδιά από την ηλικία των 4 ετών, πραγματικά με ξεπερνά. Και επαναλαμβάνω, για να δούμε, ζούμε στον ανάποδο κόσμο τελείως. Και επαναλαμβάνω τα βασικά. Ο HPV είναι ένας σεξουαλικός μεταδιδόμενος ιός. Όταν πρωτοεγκρίθηκε ανάθεμα την ώρα το Gardasil, αφορούσε εφήβους και νεαρούς ενήλικες με τη λογική να χορηγείται πριν την έναρξη της σεξουαλικής δραστηριότητας. Εκεί στη Merck και στο ίδρυμα Bill Gates έχετε τίποτα ονειρόξεις με τετράχρονα? Ρωτάω. Να μην ρωτήσω. Έχετε τίποτα ονειρόξεις με τετράχρονα? Αλλά φαίνεται πως οι μέτοχοι της Merck κοίταξαν τα δημογραφικά διαγράμματα και σκέφτηκαν, γιατί να περιμένουμε μέχρι τα 11-12 όταν μπορούμε να πιάσουμε την αγορά από τα προνήπια? Η επίσημη βλακώδης δικαιολογία τους για αυτές τις δοκιμές, που χρηματοδοτούνται γενναιόδωρα από το ίδρυμα Gates, κινείται κάπου ανάμεσα στην επιστημονική φαντασία και το θέατρο του παραλόγου, έτσι. Δηλαδή, είναι δικαιολογία ότι η χορήγηση του εμβολίου σε παιδιά 4 έως 9 ετών στις αναπτυσσόμενες χώρες θα βοηθήσει στην εξάλληψη του καρκίνου του τραχύλου της μήτρας? Αλήθεια τώρα? Ένα 4χρονο παιδί απέχει κατά μέσο όρο μία δεκαετία ή και περισσότερο από οποιαδήποτε έκθεση στον ιό HPV. Και ξαναρωτάω, έχετε τίποτα ονειρόξεις με 4χρονα? Θα βοηθήσει στην εξάλληψη του καρκίνου του τραχύλου της μήτρας αν το κάνετε? Αφήστε που το κάνουμε και στα αγόρια, έτσι. Γιατί ο παραλογισμός είναι ένα έτσι συνολικό φαινόμενο. Πρέπει να το δούμε ολιστικά. Καταρχάς, έχω να σας κάνω δύο βασικές ερωτήσεις. Μία μελέτη που έγινε ανάμεσα σε 1000 εμβολιασμένες γυναίκες και σε 1000 μη εμβολιασμένες γυναίκες έδειξε ότι το Gardasil δεν βοήθησε σε απολύτως τίποτα. Έτσι. Μια χαρά ανέπτυξαν και οι δύο ομάδες καρκίνο του τραχύλου της μήτρας. Που σημαίνει ότι το εμβόλιο δεν προστατεύει. Αν προστατεύει στο 2%, κάπου τόσο ήταν το ποσοστό. 2% προστασία προσφέρει. Και σας έχω κι άλλη μια ερώτηση εκεί στη Merck. Ξέρετε για πόσο καιρό διαρκεί η ανοσία από τον Gardasil? Σας έχω και την απάντηση. Για πάντα δεν κρατάει, γιατί υπάρχουν μελέτες που έως και σήμερα δείχνουν ότι μετά από λίγα χρόνια αρχίζει και φθήνει. Αυτή ή έστω μηδαμινή ανοσία. Μετά από λίγα χρόνια αρχίζει και φθήνει. Που σημαίνει ότι κάποια στιγμή σταματάει να υπάρχει ανοσία. Όταν κάτι φθήνει, μετά από χρόνια εξαφανίζεται. Έτσι δεν είναι? Ή ξέχασα και μαθηματικά? Και ξαναρωτάω, αν εμβολιάσεις έναν ήπιο σήμερα, τι ακριβώς θα έχει απομείνει από αυτή την ανοσία όταν το παιδί φτάσει στην ηλικία των 12 ετών? Θα το ξαναεμβολιάσεις, προφανώς. Γιατί προφανώς κάτι τέτοιο συμβαίνει. Αυτό είναι το κρυφό τους πλάνο. Μια ισόβια συνδρομή σε αναμνηστικές

δόσεις σε boosters. Και τελικά θα γίνει ετήσιο το update. Κάθε χρόνο θα κάνεις και ένα Gardasil. Αλλά πραγματικά είναι τραγικό. Δεν υπάρχει μεγαλύτερη σύγχρονη ειρωνία από το ίδρυμα Bill Gates αυτοπαρουσιάζεται ως ο σωτήρας των παιδιών του τρίτου κόσμου. Εκεί κάνει όλα τα πειράματα, να ξέρετε. Έχει μετατρέψει αυτές τις χώρες σαν ένα απέραντο, τις έχει καταστήσει ένα απέραντο εργαστήριο δοκιμών. Και η στρατηγική είναι κλασική και πολύ δοκιμασμένη. Το ίδρυμα του φιλανθρώπου αυτού ρίχνει εκατομμύρια για να ανοίξει νέες αγορές, να έχουμε πελατάκια. Συνεργούς έχει και τις τοπικές εκάστοτε κυβερνήσεις που εξαρτώνται από τη διεθνή βοήθεια και έτσι κάμπτονται οι αντιστάσεις τους, με αποτέλεσμα τα παιδιά της Αφρικής ή της Λατινικής Αμερικής να γίνονται οι πρώτοι εθελοντές για να αποδειχθεί η ασφάλεια, ώστε στη συνέχεια το προϊόν να πλασαριστεί με διπλάσια τιμή στις εύπορες δυτικές αγορές. Γιατί αν το ίδρυμα Bill και Melinda Gates αλλά και η Merck και εγώ τουσαν τόσο πολύ για την υγεία των παιδιών στις αναπτυσσόμενες χώρες, ίσως να επένδυαν αυτά τα εκατομμύρια σε καθαρό νερό, σε βασική διατροφή, σε υποδομές υγιεινής. Αλλά το καθαρό νερό δεν έχει πατέντα, ούτε αποφέρει δισεκατομμύρια σε μερίσματα. Το Gardasil από την άλλη είναι μία από τις μεγαλύτερες κότες που κάνουν τα χρυσά αυγά. Έχω να σας υπενθυμίσω δε ότι η Merck αυτή τη στιγμή ζητάει να εμπιστευτούμε τυφλά ένα προϊόν για τα νήπια μας, χωρίς να λαμβάνουμε υπόψη μας το ιστορικό αυτού του θαυματουργού εμβολίου, το οποίο είναι από τα πιο επίδικα εμβόλια παγκοσμίως και αντιμέτωπο με εκατοντάδες αγωγές για σοβαρές παρενέργειες. Θέλετε σύνδρομο χρόνιας κόπωσης? Θέλετε σύνδρομο ορθοστατικής ταχυκαρδίας? Αυτοάνοσα? Πρόωρη οθηκική ανεπάρκεια? Πρόωρη εμμηνόπαυση σε νεαρά κορίτσια? Στήρωση? Τι θέλετε? Για όλα αυτά είναι στα δικαστήρια. Και τώρα θέλει να το ξεκινήσει. Ξεκίνησαν κλινικές δοκιμές σε τετράχρονα. Τετράχρονα, των οποίων φυσικά το ανοσοποιητικό αλλά και το νευρικό σύστημα βρίσκονται ακόμη στην κρίσιμη φάση της ανάπτυξης. Και το πιο εξοργιστικό κομμάτι όλης αυτής της ιστορίας είναι ο τρόπος με τον οποίο πάλι θα σερβιριστεί αυτή η νέα δοκιμή στο κοινό. Ήδη βλέπουμε τους τίτλους συστημικών μέσων μαζικής εξαπάτησης να προετοιμάζουν το έδαφος. Όποιος τολμήσει να αναρωτηθεί γιατί ένα νήπιο χρειάζεται εμβόλιο για σεξουαλικώς μεταδιδόμενο νόσημα, θα βαπτιστεί ακαριέα επικίνδυνος αρνητής της επιστήμης. Συνωμοσιολόγος, ψεκασμένος, εχθρός της δημόσιας υγείας. Γιατί η τακτική είναι πάντα ίδια. Η κατασκευή της ενοχής. Αν δεν εμβολιάσεις το τετράχρονο, του στερείς ένα μέλλον χωρίς καρκίνο. Έτσι θα πούνε. Αν αντιδράς, είσαι υπεύθυνος για τους θανάτους γυναικών στον αναπτυσσόμενο κόσμο. Αυτόν τον εκβιασμό τον ξέρουμε. Πρόκειται για ένα συναισθηματικό εκβιασμό υψηλού επίπεδου, που σκοπό έχει να παρακάμψει και πάλι την κριτική σκέψη και τη βασική βιολογική λογική. Και γενικώς πρέπει να αναρωτηθούμε πού σταματάει η επιστήμη και πού ξεκινά το κέρδος. Γιατί τα έχουμε μπερδέψει και τα έχουμε ανακατώσει. Τουλάχιστον την τελευταία επταετία τα έχουμε κάνει κουλουβάχατα. Τώρα η επέκταση των δοκιμών του Gardasil σε παιδιά 4 ετών δεν είναι
προληπτική ιατρική. Είναι η απόδειξη του ότι για την Big Pharma το ανθρώπινο σώμα, από τη στιγμή της γέννησής του μάλιστα, δεν είναι τίποτε περισσότερο από μια ανεξάντλητη πηγή εσόδων. Όσο πιο μικρό σε καταστήσω ανάπηρο, τόσο περισσότερα χρόνια θα παίρνεις τα φάρμακά μου. Ναι. Ακριβώς. Πέρασαν πάρα πολλά χρόνια για να καταλάβω αυτή την τρομερή αλήθεια. Πέρασαν πάρα πολλά χρόνια. Δεν μου πέρναγε ποτέ από το μυαλό. Όλα τα χρόνια που σπούδαζα, αλλά και μετά, όλα τα χρόνια που εργαζόμουν σαν γιατρός, δεν είχε περάσει ποτέ, σας μιλάω ειλικρινά, το μυαλό μου ότι οι φαρμακευτικές εταιρείες για να ζήσουν πρέπει να μας μετατρέψουν σε πειραματόζωα, σε μόνιμους καταναλωτές φαρμάκων και το στομάχι μας και ο οργανισμός μας να γίνει φαρμακείο. Στο βωμό του κέρδους δεν υπολογίζουν τίποτα. Δεν υπολογίζουν ότι σου καταστρέφουν τη ζωή. Απλά και μόνο γιατί θα κερδίσουν αυτές. Σε αναλαμβάνουν από 2 μηνών. Εμβόλιο, κοντραεμβόλιο, κοντραεμβόλιο. Μέχρι την ενηλικίωση έχεις κάνει 500 εμβόλια. Για το καλό σου, βέβαια. Για το καλό σου. Στην ενηλικίωση βέβαια αποκτάς και 500 προβλήματα, από ό,τι έχουν δείξει μελέτες, για παιδιά με όλα τα παιδικά εμβόλια και παιδιά χωρίς καθόλου παιδικά εμβόλια. Αυτό έχουν δείξει, ότι αποκτάς και 500 προβλήματα. Είναι ανάλογο του αριθμού των δόσεων που έχεις κάνει στην παιδική ηλικία, αλλά αυτό βέβαια δεν υπάρχει, λέει, αιτιολογική συσχέτιση. Ήθελα να ξέρω τι θα έπρεπε να δούμε και ποια συσχέτιση περιμένουμε για να πιστούμε για τη ζημιά που κάνουν μερικά εμβόλια και μερικά φάρμακα. Εδώ θα μου πείτε, έκανες το εμβόλιο του κορονοϊού και την επόμενη μέρα έχεις πάει στα θυμαράκια, αλλά και πάλι η συσχέτιση δεν ήτανε. Ήταν τυχαίο γεγονός, ε? Και θα περιμένουμε τώρα μελέτες για τα παιδικά εμβόλια που θα αποδείξουν τη συσχέτιση. Χλωμό. Την έχουν δείξει τη συσχέτιση, αλλά δεν υπάρχει, λέει. Το βλέπουμε, αλλά δεν υπάρχει. Ξέρουμε από μελέτη ότι μόνο στα εμβολιασμένα παιδιά εμφανίζονται χρόνιες σοβαρές νόσοι, για τις οποίες χρειάζονται μόνιμη θεραπεία σε όλη τους τη ζωή. Αλλά έλα μωρέ, δεν ήταν και πολύ σοβαρή μελέτη. Έτσι λένε. Έτσι λένε. Το έχουμε μπροστά στα μάτια μας, το βλέπουμε, το διαβάζουμε. Υπάρχει μελέτη, έχει γίνει. Έχει αποδείξει αυτά που έχει αποδείξει. Όχι, δεν υπάρχει. Εντάξει. Άμα υπάρχει, αλλά δεν υπάρχει. Και είναι ασφαλή και αποτελεσματικά, όπως γράφουν όλες ακόμη οι μηχανές αναζήτησης. Συνεχίστε, μαρενέ. Τώρα θα κάνουν και τα παιδικά, δεν τα έχουν κάνει ακόμα. Μην τρομοκρατήστε, όσοι ακόμα πιστεύετε ότι θα σώσετε το μωρό με τα εμβόλια. Μπορείτε, δικαίωμά σας είναι να το πιστεύετε. Σας λέω ότι ακόμη δεν έχουν γίνει mRNA. Επειδή ήταν τόσο πετυχημένα τα εμβόλια του κορονοϊού, τα επόμενα χρόνια θα τα κάνουν όλα τα εμβόλια mRNA. Γιατί? Τι, δεν είναι ασφαλή? Τι, θέλουν κάποιο αποπληθυσμό του πλανήτη? Κάτι ψεκασμένες θεωρίες είναι αυτές, έχω να σας πω. Εγώ τις πιστεύω βέβαια. Αλλά και πάλι κάποιοι δεν θέλουν να πιστέψουν αυτό που έχει δηλωθεί δια στόματος της ελίτ όλων των μεγάλων και τρανών του Παγκόσμιου Οικονομικού Φόρου. Αλλά δεν πειράζει, εσύ κάνει ό,τι δεν ακούς. Δεν πειράζει, οι φαρμακευτικές θέλουν την υγεία τους. Θέλουν να φαλυρίσουν. Θέλουν την υγεία σου. Δηλαδή να φαλυρίσουν. Αστείο, ε. Κωμικο-τραγικό είναι. Αλλά τραγικό είναι όταν η φιλανθρωπία συμμαχεί με εταιρείες που έχουν καταδικαστεί στο παρελθόν για απόκρυψη στοιχείων ασφαλείας. Θυμάστε το σκάνδαλο με το Vioxx της ίδιας της Merck. Καταδικάστηκε η Merck για απόκρυψη στοιχείων ασφαλείας.
Αλλά όσοι παρακολουθούμε και ξέρουμε την ιστορία τους, πώς θα ξαναεμπιστευτούμε μια τέτοια εταιρεία? Και τελικά, γιατί να επιτρέψουμε να μετατρέψουν τα νήπια σε πεδίο κλινικών δοκιμών για ασθένειες, πιθανές ασθένειες της ενηλικίωσης? Μήπως να τους ξεκινήσουμε και κανένα χαπάκι χοληστερίνη, τρογλυκερίδια, και για ουρικό οξύ μπορεί να αποκτήσουν όταν μεγαλώσουν. Να τους ξεκινήσουμε και κανένα ασπιρινάκι, μην τυχόν πάθουν κανένα έμφραγμα στην ηλικία των 60. Για όνομα του Θεού. Πραγματικά δηλαδή. Θα μας τρελάνουνε. Θα μας τρελάνουνε, αλήθεια. Και τώρα που το σκέφτομαι, μήπως να τα τσιπάρουμε κιόλας. Να τους βάλουμε και ένα μικρό τσιπ. Να μην χάνονται. Γιατί δεν το είπε ο Λιβάνιος μέσα στη Βουλή? Εμείς είμαστε πολύ προχωρημένοι. Γιατί να μην είμαστε πρωτοπόροι και σε αυτό? Πάντως να ξέρετε, όταν θα αρχίσουν να προχωράνε την ατζέντα για το τσιπάρισμα του ανθρώπου, να ξέρετε, θα το πάνε ως εξής: κοιτάξτε πόσοι άνθρωποι χάνονται καθημερινά. Βάλε κι εσύ ένα τσιπάκι, μπορείς. Μπορεί να μην είναι ακριβώς έτσι η διαφήμιση, αλλά έτσι κάπως θα το πασάρουν. Μπορεί τώρα να είναι ακόμα στο πρώιμο στάδιο της ψηφιοποίησης και της ψηφιακής ταυτότητας, αλλά αργότερα θα σου πούνε, βρε λες, να σου κλέψουν την ψηφιακή ταυτότητα και να μπουν στα δεδομένα σου, στις τράπεζές σου, στα πάντα, και να τα χάσεις. Βάλε ένα τσιπάκι κι εσύ, μπορείς. Τι, θα σου κόψουν το χέρι, θα σου κόψουν το κούτελο? Τσιπαρίσου, για να είναι βέβαιο ότι δεν θα μπορούν να σου κλέψουν την κάρτα. Αυτή είναι η επίσημη δικαιολογία σε κάτι Σουηδίες. Μην ξεχνιόμαστε. Λοιπόν, αυτά είχα και για σήμερα. Πρώτα ο Θεός θα τα πούμε αύριο. Παραμένετε συντονισμένοι στο Focus FM στους 103,6. Ακολουθεί η εκπομπή του Αλέξανδρου Τσίγκου πριν λαλήσει το μαύρο πρόβατο. Να είστε όλοι καλά. Καλή συνέχεια.

0: Η ώρα είναι 8.
1: Φόκους στον κόσμο.
2: Καλησπέρα κυρίες και κύριοι, στην ενημέρωση από τον Focus FM 103,6. Συναγερμός για τα αποθέματα πετρελαίου. Σύμφωνα με το πολιτικό, στελέχη του πετρελαϊκού κλάδου απίφθηναν προειδοποίηση στην κυβέρνηση Τραμπ ότι το κενό που δημιουργείται στην παγκόσμια αγορά πετρελαίου από το πρόβλημα στα στενά του ορμούς εξαντλεί σταθερά τα επίπεδα αποθεμάτων και ενδέχεται να προκληθεί ραγδαία άνοδος των τιμών της ενέργειας παγκοσμίως τις επόμενες εβδομάδες. Απόφαση σταθμός του Αρείου Πάγου για τους τόκους των κόκκινων δανείων. Δημοσιεύτηκε απόφαση της Ολομέλειας του Ανωτάτου Δικαστηρίου, η οποία με ισχυρή πλειοψηφία δικαίωσε τους δανειολήπτες που έχουν υπαχθεί στον νόμο Κατσέλη για τον τρόπο υπολογισμού των τόκων. Σύμφωνα με την απόφαση, ο υπολογισμός των οφειλόμενων τόκων για τα κόκκινα δάνεια θα υπολογίζεται πλέον στη μηνιαία δόση τους και όχι στο σύνολο του ποσού. Στα ύψη, η πολιτική κόντρα με φόντο την ακρίβεια και την κρίση στους θεσμούς. Μισθωτοί, συνταξιούχοι και ελεύθεροι επαγγελματίες πληρώνουν φόρους 50 δισεκατομμύρια ετησίως για να φοροαποφεύγουν εφοπλιστές και κολλητοί, είπε από το Βήμα της Βουλής ο Κυριάκος Βελόπουλος, που δεσμεύτηκε για 13η σύνταξη, επιστροφή δώρων, κατάργηση έμφυα και μηδέν φορολογία στον πρωτογενή τομέα. Ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης αναφέρθηκε στα νέα κόμματα, τονίζοντας ότι σε αυτά συμμετέχουν οι γλυφοκοκαλάκηδες της Νέας Δημοκρατίας, του Τσίπρα και του Ανδρουλάκη. Βουλιάζει Νότια Κρήτη από τα επαναλαμβανόμενα μεταναστευτικά κύματα τις τελευταίες ώρες. 300 παράνομοι αλλοδαποί αφήθησαν το τελευταίο 24ωρο. Μάλιστα, οι αφήξεις του πρώτου πενταμήνου έχουν ήδη ξεπεράσει τα επίπεδα του πρώτου εξαμήνου του 2025. Αύριο Παρασκευή στις 2 το μεσημέρι θα πραγματοποιηθεί τηλεδιάσκεψη της ΠΕΔ Κρήτης με αποκλειστικό αντικείμενο το μεταναστευτικό. Εξαρθρώθηκε εγκληματική οργάνωση, τα μέλη της οποίας δρούσαν σε περιοχή της Δυτικής Μακεδονίας μέσω παράνομων αγροτικών ενισχύσεων. Συνελήφθησαν 14 μέλη του κυκλώματος, μεταξύ των οποίων το αρχηγικό και ο εκτελεστικός συντονιστής της Πύρας. Στη δικογραφία περιλαμβάνονται ακόμη 23 άτομα και 4 νομικά πρόσωπα. Η εγκληματική δραστηριότητα εκτείνεται τουλάχιστον από το 2019 έως το 2025. Το παράνομο οικονομικό όφελος που αποκόμισε η οργάνωση από επιδοτήσεις του ΟΠΕΚΕΠΕ υπερβαίνει τα 2,4 εκατομμύρια ευρώ.
1: Ο καιρός κοντά και μακριά στον Focus.
2: Αύριο Παρασκευή αναμένεται γενικά έθρος καιρός, ενώ τις θερμές ώρες της ημέρας θα σημειωθούν τοπικές βροχές και καταιγίδες στα υπηρωτικά τμήματα και στα νησιά του Βορείου Αιγαίου. Μικρή πτώση της θερμοκρασίας αναμένεται στα ανατολικά και νότια. Για τη Θεσσαλονίκη προβλέπεται γενικά έθριος καιρός με τοπικές νεφώσεις. Οι άνεμοι θα πνέουν από διάφορες διευθύνσεις με εντάσεις έως 2 με 3 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 20 έως 29 βαθμούς Κελσίου. Όλη επικαιρότητα αναλυτικά στην ιστοσελίδα μας www.focusfm.gr. Μείνετε συντονισμένοι, ακολουθεί εκπομπή πριν λαλήσει το μαύρο πρόβατο με τον Αλέξανδρο Τσίγκο.
0: Focus 103,6.
3: Έχετε πανάδες και δυσχρωμίες? Λαμπερών. Με αγνά, φυσικά συστατικά όπως εκχύλισμα κόκκινου φυκιού, φύτρου σίτου, εθέρεο έλαιο λεμονιού, ιλάνγκ-ιλάνγκ και βούτυρο καριτέ, η Λαμπερών βοηθάει και προστατεύει σώμα και πρόσωπο. Λαμπερών. Για δέρμα χωρίς πανάδες και κοιλίδες.
0: Πληροφορίες, εκδόσεις Κάδμος, Ερμού 46. Τηλέφωνο 2310-25-23-20.
4: Ακούστε! Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
5: κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
4: Γιόρν! Τι! Τηλέφωνο για σένα! Ποιος είναι! Η ΔΕΗ!
6: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα, meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο. Απλό. Προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο ΔΕΗ.gr/Fiber.
7: Λευτεράκι, θυμάσαι που λέγαμε για τα 30 αυτοκίνητα που κληρώνει το Regency Καζίνο Θεσσαλονίκη?
8: Ναι, Ζωζό, θυμάμαι.
7: Η Λένα από το δεύτερο βγήκε προχθές από την πιλωτή με τη σακαράκα της.
8: Και?
7: Και γύρισε με νέο αυτοκίνητο. Κατάλαβες, πήγε στο καζίνο και το κέρδισε.
8: Και τι θες να κάνω εγώ, ρε Ζωζό?
7: Να πάμε κι εμείς, Λευτεράκι μου.
9: Happy Go 30. Το Regency Casino Θεσσαλονίκη γίνεται 30 και χαρίζει 30 ηλεκτρικά αυτοκίνητα. Ένα αυτοκίνητο κάθε Παρασκευή. Δελτία συμμετοχής καθημερινά με την είσοδο. Happy Go 30 στο Regency Casino Θεσσαλονίκη.
10: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Παίξτε υπεύθυνα.
11: Λοιπόν, γάτες μου, θέλω όλες να κοιτάτε με νόημα το φακό και να ποζάρετε. Έτσι, πάμε, δώστε μου νιάου.
12: Νιάου.
13: Νιάου.
11: Είστε scratch, είστε ανανεωμένες, είστε τυχερές. Δίνετε τα πιο συχνά κέρδη.
14: Η ανανεωμένη οικογένεια λαχνών scratch γάτες είναι εδώ και προσφέρει ενθουσιασμό και τα πιο συχνά κέρδη. Τώρα με νέο λαχνό που ένα στους δύο κερδίζει.
11: Μπράβο σε όλες, το έχουμε.
14: Διαλέγεις, σκρατσάρεις, κερδίζεις. Ή το δωρίζεις στους αγαπημένους σου. Scratch. Τύχη στη στιγμή. Allwin. Ελληνικά λαχεία. Μέλος της Allwin. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
0: Καθημερινά στις 11 στον Focus 103,6. Κυριάκος Βελόπουλος. Focus 103,6.
15: Εδώ είμαστε, στα ελληνικά μάρκετ. Ξεκινάμε την ημέρα μας με ό,τι καλύτερο για εσάς.
16: Αρετή παρθένο ελαιόλαδο 1 λίτρο 4,99. Σκύπ σκόνη πλυντηρίου 50 μεζούρες 7,75.
15: Και συνεχίζουμε με ακόμα καλύτερες τιμές.
16: Good Meals αλεύρι για όλες τις χρήσεις 1 κιλό 55 λεπτά. Kaiser Pilsner κουτί 6x330 ml 4x2 δώρο 4,99.
15: Και τελειώνουμε πάλι στα ελληνικά μάρκετ με τις πιο αχτύπητες τιμές.
16: Κούντα Γερμανία στο κιλό 5,49. Δοδόνι φέτα pop το κιλό 12,95.
15: Ελληνικά μάρκετ, το σούπερ μάρκετ της επιλογής σας.

0: Το θέμα είναι εφικτή οποιαδήποτε αναθεώρηση. Κατά τη γνώμη μου λοιπόν, για να είμαστε ρεαλιστές, αναθεώρηση η οποία να είναι άξια του ονόματός της, δηλαδή να φύγει ουσιαστικά ζητήματα και να κάνει τομές, δεν μπορεί να γίνει. Αυτό που λέμε σύνταγμα τώρα δεν είναι το παλιό εθνικό σύνταγμα. Τώρα μιλάμε για ένα σύνταγμα που συνυπάρχει με άλλα συστήματα κανόνων αυξημένης τυπικής ισχύως. Με το διεθνές δίκαιο, με το δίκαιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Άρα σύνταγμα είναι κάτι πάρα πολύ μεγάλο. Και αυτό που λέγαμε παλιά, μέχρι δηλαδή πριν από 30 χρόνια, συνταγματική κυριαρχία, συντακτική εξουσία ως εκδήλωση της κυριαρχίας του κράτους. Αυτό δεν έχει νόημα τώρα, δεν υπάρχει κρατική κυριαρχία. Είναι περιορισμένη, διαμοιρασμένη και ως εκ τούτου έχεις τόσους διεθνείς καταναγκασμούς που όλα είναι πια πολύ περιορισμένη σημασία. Συνταγματική κυριαρχία, συντακτική εξουσία ως εκδήλωση της κυριαρχίας του κράτους. Αυτό δεν έχει νόημα τώρα, δεν υπάρχει κρατική κυριαρχία. Δεν έχει νόημα τώρα, δεν υπάρχει κρατική κυριαρχία. Δεν έχει νόημα τώρα, δεν υπάρχει κρατική κυριαρχία.
1: Εάν θεωρούμε ότι σήμερα με οποιοδήποτε τρόπο είμαστε κοντά σε μια αυτόνομη δυνατότητα άμυνας του ευρωπαϊκού χώρου, λυπάμαι να πω ότι παρά το μέγεθος της ευρωπαϊκής οικονομίας είμαστε βαθιά ανοιχτωμένοι. Δεν υπάρχει η δυνατότητα αυτή τη στιγμή. Η Ευρώπη, κατά την ταπεινή μου γνώμη, χρειάζεται το λιγότερο 20 χρόνια για να φτάσει σε ένα σοβαρό επίπεδο αμυντικής δυνατότητας. Άμυνα δεν είναι απλώς να μεταφέρουμε όπλα και χρήματα στην Ουκρανία. Αυτό δεν είναι άμυνα. Είναι μάχη μέσω τρίτου ίσως ή όπως θέλει κανείς μπορεί να το χαρακτηρίσει. Για να υπάρξει σοβαρή αμυντική δυνατότητα της Ευρώπης υπάρχουν πάρα πολλά προαπαιτούμενα. Η δημιουργία μιας σοβαρής αμυντικής βιομηχανίας είναι ένα από αυτά, βεβαίως είναι, αλλά δεν είναι το μόνο, δεν είναι ικανή και αναγκαία συνθήκη. Το πρώτο προαπαιτούμενο είναι η αλλαγή κουλτούρας των ευρωπαϊκών κοινωνιών, δηλαδή η επιστροφή σε ένα πνεύμα αυτοθυσίας, δηλαδή σε ένα πνεύμα, σε μια κουλτούρα που ο Ευρωπαίος θα έχει μέσα στη συνείδησή του ότι μπορεί να χρειάζεται να θυσιαστεί για να υπερασπίσει τα δικαιώματα αυτά τα οποία απολαμβάνει. Σήμερα η Ευρώπη δεν αντέχει να δει φέρετρα με σημαία πάνω, ούτε καν με την ευρωπαϊκή σημαία.
2: Δεν ακούω όμως. Πάει το μικρόφωνο μου. Τι ακριβώς. Δεν ακούω.
3: Τώρα.
2: Εσένα σε ακούω, αλλά τη φωνή μου δεν ακούω. Μήπως να το αναβάλουμε για σήμερα. Και ακούω ένα θόρυβο να έρχεται από το βάθος. Εκεί αυτό γιατί έρχεται.

0: Για... Επιτέλους, έχω ήχο. Καλησπέρα, κάτι έγινε εδώ. Έχουμε σαμποτάζ. Και αυτό το σαμποτάζ επηρέασε τα πρώτα λεπτά της σημερινής μας, λοιπόν, της σημερινής βραδιάς. Focus 103,6 πριν λαλήσει το μαύρο πρόβατο με τον Αλέξανδρο Τσίγκο. Και καλησπερίζω τις φίλες τους φίλους από τα Αριζιανά, τις φίλες και τους φίλους που είναι στο YouTube, στο Alex Tsingos, T-S-I-N-G-O-S. Και είχαμε αυτή την... Φταίει το θέμα. Ανοίγω λοιπόν σήμερα το πρωί της ειδήσης και εντάξει, διαβάζω διάφορα, ας πούμε. Ξαφνικά βλέπω μια φωτογραφία με τους καρχαρίες που έχουν εμφανιστεί, τι είδους καρχαρίες είναι εδώ στην Ελλάδα. Βλέπω όλο το χάρτη του Αιγαίου γεμάτο από καρχαρίες. Τι λέω, τι λες ρε φίλε. Εδώ θυμάμαι τελευταία φορά, η τελευταία επίθεση, θανατηφόρα επίθεση από καρχαρίες στην Ελλάδα είναι το 1981. Και σκέφτομαι αμέσως και αυθορμήτως και εννοείται χωρίς δεύτερη κουβέντα ότι καλά, εντάξει. Αφού κάνανε που κάνανε τον κόπο να μαζέψουν όλα αυτά τα στοιχεία των υποτιθέμενων επιθέσεων καρχαριών, δηλαδή όχι τίποτα άλλο, να φοβήσουν τον κόσμο να μπαίνει στη θάλασσα. Λέω για τους καρχαρίες της υπηρετικής Ελλάδας. Κανένας δεν σκέφτηκε. Δηλαδή μιλάμε, κανένας δεν σκέφτηκε ρε παιδί μου να παρουσιάσει επιτέλους. Τους καρχαρίες έχουμε. Δηλαδή ο μόνος χάρτης που μετράμε να σχεδιαστεί αυτή η χώρα είναι ο θαλάσσιος. Τα είδη του βυθού τα μετράμε, τα ονοματίζουμε, τα βάζουμε σε γραφήματα και από πάνω τα κυρίσουμε κιόλας και απειλούμενα. Τους καρχαρίες της ταιριάς δεν θα τους χαρτογραφήσει κανένας. Γιατί ο χαρτογράφος βέβαια τρώγεται πρώτος. Και αυτοί σε αντίθεση με τη Λάμια του Ιουνίου δεν απειλούνται με τίποτα, αναπαράγονται ελεύθερα. Δεν υπάρχει κλειστή περίοδος, πλήρως προστατευμένη από τον νόμο που οι ίδιοι έχουν γράψει, από τα συντάγματα, στο απειρόβλητο. Στη στεριά λοιπόν ο καρχαρίας σκοτώνει κάθε μέρα, αυτή εδώ η καρχαρίας, αθόρυβα, χωρίς αίμα στο νερό, η τέλεια φοβή, η σιωπηλή θα λέγαμε, δολοφονία. Και δεν το βλέπει κανείς γιατί δεν έχουν πτερίγια. Έχουν όμως υπογράφες. Ο πρώτος λοιπόν κατάλογος των ειδών αυτών των υπηρετικών, της υπηρετικής Ελλάδας, καρχαρίας είναι ο γλαυκοκαρχαρίας, ο κομπραντόρος. Πριονάτσε κομπραντόρικα. Μεταναστευτικό είδος. Κινείται ανάμεσα στην Αθήνα και σε κάποια ξένη πρωτεύουσα ή σε κάποιο έτσι κυρίαρχο φαντ, έτσι τα φαντς αυτά εδώ. Δεν παράγει τίποτα ο ίδιος. Ζει αποκλειστικά από την προμήθεια της διαμεσολάβησης. Τον αναγνωρίζεις από το γαλάζιο της ράχης και από ότι λέει επένδυση. Εννοεί εκποίηση και επέκταση εις βάρος σου. Λέει αξιοποίηση, εννοώντας την περίφραξη. Όταν εμφανίζεται κοντά σε ακτή, αυτή η ακτή πάβει να είναι πια δημόσια. Είναι ο μόνος καρχαρίας που πουλάει τη θάλασσα στην οποία κολυμπάει. Ο δεύτερος καρχαρίας είναι ο γαλαίος της πολεοδομίας. Μάστελους πολεοντόμικους. Μικρό βενθικό είδος. Ζει στη λάσπη των οικοδομικών αδειών και τρέφεται με χοντρά μπαξίσια. Δεν χρειάζεται μέγεθος, τον σκοτώνει με ένα τσιγάρο πάχος και σε σκοτώνει με χίλιες φραγίδες. Πας να εκδώσει ένα χαρτί, σου το βλέπει, σου το ψάχνει, σου το εκκρέμει και σου βγάζει την ψυχή φετα-φέτα, ώσπου να καταλάβεις ότι η ψυχή δεν χάνεται με μια δαγωνιά, αλλά με τη μέθοδο της αργής, σταδιακής και αυξάνουσας αφέμαξης. Το πιο επικίνδυνο χαρακτηριστικό του σε πείθει ότι το ρουσφέτη είναι εξυπηρέτηση και ότι σου χάνει χάρη ενώ σε τρώει σιγά-σιγά. Ο δεύτερος είναι θηλυκού είδους, είναι η Λάμια η εργολαβική. Καρκαντόδων εργολάβικους. Είναι ο μεγάλος λευκός των δημοσίων έργων. Η κορυφή της τροφικής αλυσίδας. Τρέφεται με συγχρωματοδοτούμενα, σδίτ, με έσπα, με τον αυτοκινητόδρομο που σχεδόν τελείωσε και τον ατελείωτο έχει, με το φράγμα που πάντα χρειάζεται μια ακόμα πίστοση και δεν το βάζουμε ποτέ σε λειτουργία, με τα φράγματα τα υδροελεκτρικά. Παραδόξως δεν απειλείται με εξαφάνιση αυτός ο θαλάσσιος συγγενής. Τουναντίον, ευημερεί ειδικά στις περιόδους και μετά από κρίση, γιατί η ανασυγκρότηση μιας οικονομίας, η ανοικοδόμηση είναι ο αγαπημένος της κυνηγότοπος. Όπου δεις μπάζα και κορδέλα αγγελίων, ό,τι να είναι αυτό. Ξενοδοχείο θα είναι, νοσοκομείο θα είναι, γέφυρα θα είναι, δρόμος θα είναι. Εκεί βρίσκεται και κολυμπάει. Ο δεύτερος είναι ένας φοβερός καρχαρίας, ο Μάκο ο χρηματιστηριακός. Ίσουρους σπεκουλάτιβους, δηλαδή είναι ο γνωστός για την ταχύτητά του, μπαίνει βγαίνει, πρίστε γνώση στον ημερωτικό δελτίο. Σήμερα πράσινο στο ομόλογο, αύριο στο κρύπτο, μεθαύριο στο καινοτόμο οικοσύστημα, μεθαύριο σε μια αυξησούλα στο χρηματιστήριο της ενέργειας. Δεν τον προλαβαίνεις, όταν καταλάβεις ότι ήταν φούσκα, αυτός ήδη κολυμπάει σε ήδη άλλη, σε άλλη θάλασσα, με άλλο όνομα εταιρείας, αλλά με την ίδια ουρά. Ο τρίτος είναι ο σκυλοκάρχαρος του βυθού. Σκυλιόχρινους μπαλινίκους. Αβυσαλαίο είδος. Σπάνια ανεβαίνει στην επιφάνεια, ζει σκοτάδι τραπεζικών ισολογισμών και την κρίσιμη νύχτα, εκεί που κουρεύονται όλες οι καταθέσεις, τρέφεται με τις οικονομίες όλων όσων κοιμούνται, γιατί νύχτα συνήθως κοιμάται το 99% των ανθρώπων. Το θύμα ξυπνά το πρωί, που νομίζει ότι απλώς έχασε τα λεφτά του, σε μια φυσική καταστροφή. Δεν είναι αυτός, είναι ότι αυτός τα έφαγε και το βασικότερο όλο, ναι. Ρίχνει και μια χειροκοπία για να καλύψει όλο το κενό που δημιούργησε και, όχι τίποτα άλλο, βγάζει και από τη χρεοκοπία αυτόν που χρεοκόπησε. Αυτός δαγκώνει ύπουλα χωρίς να ταράζει το νερό. Μετά βεβαίως έχουμε κι άλλους. Έχουμε τον τίγρη του χειρουργείου. Γκαλεοκέρτο φακελάκιας. Το πιο υποκριτικό είδος ολόκληρου του βυθού. Γιατί κολυμπάει ντυμένο στα λευκά, ορκισμένο να σώζει ζωές. Ζει στο δημόσιο νοσοκομείο. Εκεί δηλαδή που το χειρουργείο είναι υποτίθεται δωρεάν, δεν τρέφεται με σάρκα, τρέφεται με φόβο. Σε αφήνει και σε μια λίστα αναμονής όσο χρειάζεται ώστε ο φόβος να οριμάσει, και όταν οριμάσει αρκετά, εμφανίζεται είτε για να σε στείλει στο ιδιωτικό χειρουργείο που θα κάνει, είτε στην ιδιωτική κλινική όπου χειρουργεί, είτε με ένα φακελάκι για δόλωμα που το ρίχνεις εσύ στο δικό του σώμα, μπας και μπορέσει να ξεκινήσει αυτό που περιμένει μπορεί και 14 μήνες εδώ στην Ελλάδα. Είναι ο μόνος καρχαρίας στον κόσμο που τον πληρώνεις για να μην σε φάει και τον ευγνωμονείς κιόλας. Αναγνωριστικό σημάδι, το νηστέρι είναι ακριβές, η δαγκουνιά είναι χειρουργική και πάντα μένει μια απόδειξη που δεν κόπηκε ποτέ. Ο άλλος είναι ο μουστέλος εφοριακός, ο ελεγκτής. Και αυτό υπομονωτικό, παντογνώστης. Δεν κυνηγάει, επιλέγει. Έχει στη διάθεσή του ολόκληρη τη θάλασσα των παραβατών και μη, και συνήθως παραβατάς μη παραβατούμε, διότι μας μπρώχνουν στην παράβαση, και διαλέγει εκείνον που δεν τον λάδωσε. Στο λαδωμένο λέει, δεν βρήκα τίποτα. Στο τίμιο θα πει, έχω ευρήματα. Το πρόσημο δεν είναι τιμωρία της παρανομίας, φίλες και φίλοι μου, είναι στο μένου. Είναι μαγή λέξη, μαγικότατη, που μετατρέπει τη δαγωνιά σε χάδι, λέγεται διακανονισμός. Είναι το είδος που απέδειξε πειραματικά ότι στην Ελλάδα ο νόμος δεν είναι φράγμα. Όχι, κυρίες και κύριοι, ο νόμος είναι διόδιο για την παρανομία αυτών των ανθρώπων. Μετά έχουμε την Ρίνα της αναβολής. Σκουατίνα αναβόλικα είναι ο αγγελοκαρχαρίας. Αυτός που θάβεται στον πάτο, ακινητός, καμουφλαρισμένος και περιμένει. Ζει αποκλειστικά στα δικαστήρια, τρέφεται με χρόνο, το δικό σου, δεν χρειάζεται να σε νικήσει, του αρκεί να σε κουράσει. Κάθε αναβολή και μια μπουκιά από τη ζωή σου, ώσπου η δικαίωση να έρθει τόσο αργά που να μην υπάρχει πια ποιο να δικαιώσει. Είναι ο φύλακας του κράτους του αδικαίου του. Εκεί που το δίκαιο υπάρχει θεωρητικά, όπως υπάρχει θεωρητικά και ο πάντος της θάλασσας, απλώς δεν τον φτάνει κανένας ζωντανός παρά μόνο εμφανίζεται σε όλους εκείνους τους περίεργους ανθρώπους με τις πουράκλες, με τα ακριβά αυτοκίνητα, με τα πακέτα, με τους χοντρούς λογαριασμούς στην τράπεζα. Εκεί είναι ο Αγγέλικους Αγγέλικους. Κλείνει τα μάτια και τον αφήνει να περάσει. Όταν είσαι εσύ μπροστά, τα μάτια τα έχει όρθα ανοιχτά. Ο επόμενος είναι ο εξάφραγος της έδρας. Χεξάνκους καθεδράτνικους. είναι αρχαίο αβυσσαλαίο είδος, ζει στα βαθιά του Πανεπιστημίου, εκεί που δεν φτάνει να αξιολογήσεις, δεν παράγει σκέψη, νέμεται σκέψη. Τρέφεται με τους υποψήφιους διδάκτορες, όπως ο μεγάλος Λευκός με τις φώκες, τους αφήνει να κολυμπήσουν λίγο, να μαζέψουν βιβλιογραφία και μετά υπογράφει αυτός. Το όνομα του πρώτου, εργασία δεύτερη, αναπόρρει πουθενά, είναι το κομπραδόρικο είδος των ιδεών, μεσάζων ανάμεσα στον κόπο του νέου και το βιογραφικό του γέρου και ταυτόχρονα χρηματοδοτούμενος από τα παγκάρια του κράτους. Αυτό που θα λέγαμε είναι η χρηματοδοτούμενη διανόηση της Ελλάδας που βρίσκεται στα ελληνικά πανεπιστήμια. Δεν είναι όλοι βέβαια έτσι, αλλά μην ξεχνάτε, ο Εξάβραγος είναι τεράστιος καρχαρίας. Ο τρίτος, ο προτελευταίος είναι ο Δεσπότης. Καρχάρνικους δεσπότικους. Και δεν είναι θέμα πίστης, είναι θέμα κινήτων. Το μεγαλύτερο κτηματικό αρπακτικό της χώρας, αφορολόγητο εκ παραδόσεως, που ευλογεί το γιο του εφοπλιστή με το ίδιο πετραχύλι, που ευλογεί μια χούντα με το ίδιο πετραχύλι, και αυτό το πετραχύλι που κήρυξε τη φτώχεια ως μακαριότητα. Μακάρι πτωχή το πνεύμα, τι μου λέει, μακάρι πτωχή το πλούτο, το χρήμα, κολυμπάει αργά με χρυσά πτερύγια. Και η δαγωνιά του είναι η μόνη που σε πείθει ότι σου έκανε χάρη που δεν σε δάγκωσε ή που σε δάγκωσε. Το θύμα φεύγει ευχαριστημένο με ένα κερί στο χέρι. Ο επόμενος είναι ο πατριώτης. Καρχαρίας πατριώτικους. Επιθετικό το είδος ειδικά στην Ελλάδα. Τυλιγμένο πάντα με μια σημαία. Τρέφεται αποκλειστικά με τα εξοπλιστικά προγράμματα και τις προμήθειές τους. Όσο πιο εθνικά αναγκαία η αγορά, τόσο πιο παχιά και η μπουκιά. Φωνάζει πατρίδα την ώρα που υπογράφει το offset και κάθε φορά που η χώρα αισθάνεται απειλή, αυτός αισθάνεται πείνα. Είναι ο μόνος καρχαρίας που σε δαγκώνει ψάλλοντάς σου τον εθνικό ύμνο, ενώ εσύ στόχεσαι προσοχή, ακίνητος, αυτός σε τρώει. Ο τελευταίος είναι ο φαλωνοκαρχαρίας ο εφοπλιστικός. Ρίχοντον εφοπλίστικους. Τόσο μεγάλος που δεν τον καταταράσουν καν στους καρχαρίες. Το έχω φτιάξει ειδικό άρθρο στο Σύνταγμα, το 107, δεν δαγκώνει, δεν χρειάζεται. Ανοίγει απλώς το στόμα του και μέσα κολυμπάει μόνη της όλη φορά απαλλαγή, η σημαία ευκαιρίας, η υπερεξία που γεννήθηκε σε ελληνικό λιμάνι και πέθανε σε μία ταπεινή offshore. Κινείται σε διεθνή ύδατα, άρα κανένας χάρης δεν τον ψάχνει και δεν τον πιάνει. Είναι το μόνο είδος που οι ίδιοι θαλάσσιοι βιολόγοι αρνούνται να το καταγράψουν. Όχι από φόβο, αλλά επειδή τους χρηματοδοτεί την έρευνα. Αχ, ενώ οι θαλάσσιοι πληθυσμοί λοιπόν έχουν μειωθεί δραματικά λόγω της αλληλείας, οι χερσαίοι καρχαρίες της Ελλάδας βρίσκονται σε αυτή την ευνοϊκή κατάσταση διατήρησης. Δεν τους πιάνει το δίχτυ, γιατί τα δίχτυα τα γράφουν οι ίδιοι. Είναι το μόνο κορυφαίο αρπακτικό τόπο στον πλανήτη που ο πληθυσμός του αυξάνεται μετά από κάθε μνημόνιο. Βασικά ο πληθυσμός των τραπεζικών του καταθέσεων. Μια κρίσιμη προειδοποίηση που λείπει από κάθε επίσημο οδηγό: τα περισσότερα ψάρια που μοιάζουν καρχαρίες δεν είναι. Είναι τα ψάρια πιλότη. Είναι οι σύμβουλοι, οι αυλικοί, τις ρεμούλας τα έτσι που κολλάνε στην κοιλιά της λάμιας, τρώνε τα ψίχουλα της δαγκονιάς, δείχνουν επιθετικά, μιλάνε στην τηλεόραση, σαν θηρευτές, αλλά μόνοι τους δεν μπορούν να δαγκώσουν τίποτα. Πεθαίνουν την ημέρα που αλλάζει ο καρχαρίας και μη τους φοβάσαι. Ούτε να τους λυπηθείς όμως. Ο θαλάσσιος βιολόγος συμβολεύει, μην πλατσουρίζεις, μην κολυμπάς μόνος, μην προκαλείς. Ο πολιτικός βιολόγος λέει το αντίστροφο και το ίδιο. Μην κάνεις φασαρία, δηλαδή μην κατακαιρίζεις μόνος, μην κολυμπάς μόνος, δηλαδή μην είσαι ανεξάρτητος. Δεν έχεις κοπάδι να σε καλύψει και προπαντός, μην πιστέψεις τη φράση «Σε φοβούνται περισσότερο από ό,τι τους φοβάσαι». Στη θάλασσα ισχύει. Στην στεριά αυτό όμως είναι ένα δόλωμα. Η τάξη του οικοσυστήματος είναι απλή. Ο γαλαίος της πολεοδομίας τρώει τον πολίτη, η λάμια εργολαβική τρώει τον γαλαίο, ο εφοπλιστής τους καταπίνει όλους και στον πάτο εκεί που δεν φτάνει στέκεται το πλανκτόν, εσύ ο φορολογούμενος, που τρέφεις ολόκληρο το οικοσύστημα και από πάνω πληρώνεις και εισιτήριο για να δεις αυτόν τον θαλάσσιο χάρτη. Γι' αυτό άλλωστε δεν υπάρχει χάρτη στεριάς. Όχι επειδή λείπουν οι θεάσεις, αλλά η αλήθεια η ίδια που ισχύει για τη θάλασσα ισχύει διπλά για τη στεριά. Δεν υπάρχει σημείο που να μην είναι παρουσία του κάθε είδους, του κάθε τέτοιου καρχαρία. Λείπει ο καρτογράφος, γιατί στην Ελλάδα ο μόνος που σηκώνει το χάρτη για να καταγράψει τα μεγάλα αρπακτικά είναι ένας δημοσιογράφος. Κάποιοι φίλοι που τους είπα για όλη αυτή την ιστορία λένε και πού είναι οι πολιτικοί. Οι πολιτικοί βρίσκονται ακριβώς. Καταρχάς, αυτός είναι ο βυθός, ο υπηρετικός βυθός της Ελλάδας. Όπου μέσα σε αυτόν τον υπηρετικό ζουν αυτοί οι καρχαρίες που το φτιάχνουν αυτοί οι πολιτικοί, που το φτιάχνουν αυτοί οι τύποι παρασκηνίου ή από πίσω. Ναι. Οπότε στην ουσία οι πολιτικοί δεν είναι απλώς καρχαρίες. Ανοίγουν στο επόμενο είδος που θα το ακούσουμε ακριβώς μετά από το μικρό διαφημιστικό μας διάλειμμα.
1: Focus FM 103,6% ελληνικός.

0: χειραλιφές αγιορείτικες ευχές παρασκευάζονται σε ειδικές μονάδες με βάση τις μοναδικές φόρμουλες βοτάνων από το περιβόλι της Παναγιάς και τον παραδοσιακό τρόπο του Αγίου Όρους. Αναμειγνύοντας κερί με βότανα του Αγίου Όρους, δηλητήριο μέλισσας και πρόπολη έφτιαξαν τις αγιορείτικες ευχές. Με μια απλή επάλυψη με την βαδιστικόν, ανακουφίζεστε πλήρως από κυρσούς, θρόμβους και φλεβίτιδα. Το θαύμα του Αγίου Όρους, οι κυραλιφές αγιορείτικες ευχές, μπορούν να γίνουν δικές σας με ένα τηλέφωνο στο 2310-2255-99.
1: Πληροφορίες, εκδόσεις Κάδμος, Ερμού 46, τηλέφωνο 2310-25-23-20.
2: Πάρε ανάσα. Έχεις δίπλα σου την AG Economy, το δικό σου διαμεσολαβητή για να λύσεις μια και καλή τις τραπεζικές σου εκκρεμότητες. AG Economy, υπηρεσίες διαμεσολάβησης τραπεζικών δανείων και φορολογικών οφειλών για ιδιώτες και επιχειρήσεις. Άμεσα, αξιόπιστα, αποτελεσματικά. Απευθύνσου σήμερα στην AG Economy για να έχεις όλα τα ωφέλη της εξοδικαστικής ρύθμισης. Πανελλαδική εξυπηρέτηση στο 210-3250-652. AG Economy. Ο ψύχρεμος διαπραγματευτής με την τράπεζα.
3: Θέλεις απεριόριστο ίντερνετ? Θέλεις απεριόριστο χρόνο ομιλίας? Απεριόριστα SMS? Μήπως θα ήθελες και στην Ευρώπη απεριόριστη τηλεφωνία? Δωράκι 500 λεπτά για διεθνείς κλήσεις? Με 18 ευρώ και 30 λεπτά το μήνα τα έχεις όλα. Απλά, ξεκάθαρα και απεριόριστα. Με 18 ευρώ και 30 λεπτά το μήνα. Κάλεσε σήμερα στο 6951-957-332.
4: Ενημέρωση, πολιτική, εθνικά θέματα, κοινωνία, αθλητισμός, πολιτισμός, πρόσωπα, περίεργα. Δεν ψάχνουμε τι γίνεται, αλλά γιατί γίνεται. voicenews.gr.
5: Στα καταστήματα Αριάδνη, κάθε μας προσφορά σας αφορά. Μπύρα Φίξ κουτί 8 τεμάχια 330 ml, 6 συνδυοδόρο, 5,95 και έξτρα 4 πόντι. Αλεύρι Γεία για όλες τις χρήσεις 5 κιλά, 3,60 και έξτρα 4 πόντι. Αραβοσιτέλο επιλεγήμου 5 λίτρα 10,99 και έξτρα 4 πόντι. Κρέμο ντουζ με αντλία Άρλεμ, 1000 ml, 2,49 και έξτρα 4 πόντι. CRM Αριάδνη. Σκέψου τοπικά, κέρδισε με διαφορά.

Επιστροφή στο στούντιο. Έτσι, κατάλληλη μουσική. Λοιπόν, ακούστε κάτι. Με το που διαβάζω και τους καρχαρίες, βλέπω το άλλο. Η πύλη, λέει, της κολάσεως έχει ανοίξει στη Σιβηρία. Το permafrost, δηλαδή το παντοτινά παγωμένο, λιώνει και αναδύονται μαμούθ 50.000 ετών. Και σκέφτομαι πάλι τα ίδια. Η πύλη της κολάσεως δεν είναι στη Σιβηρία. Είναι εδώ στην Ελλάδα. Η παλαιοντολογία της ελληνικής διαφθοράς. Στην Ελλάδα το πολιτικό permafrost λιώνει και αναδύονται κάτι που δεν έχει πεθάνει ποτέ. Απέθαντη. Ο κρατήρας λοιπόν του Πανταγκάη, εκεί στη δημοκρατία του Σαχά, δεν είναι κρατήρας, δεν τον άνοιξε κάποιος μετεωρίτης, ούτε ηφαίστειο. Είναι μια μέγα κατάρρευση, γιγαντιαία καθίζηση, που ξεκίνησε όταν τη δεκαετία του 50 αποψήλωσαν, όλος τυχαίως, τα δάση και έμεινε το παγωμένο υπέδαφος ακάλυπτο στον ήλιο. Χωρίς λοιπόν δεδρό κάλυψη, ό,τι έμεινε χιλιετίες κάτω από το μηδέν έγινε λάσπη. Αυτή η εικόνα λοιπόν όμως, η τόσο περιγραφική εκεί στις παγωμένες κοιλάδες της Σιβηρίας του Πούτιν, έρχεται στην Ελλάδα. Στην Ελλάδα την αποψήλωση τη λέμε αλλιώς. Τη λέμε, ας πούμε, ανεξάρτητη δικαιοσύνη που φιλορόησε, ελεύθερος τύπος που υλοτομήθηκε, θεσμικά αντίβαρα που έγιναν προσάναμα. Και έτσι το δικό μας το permafrost βρίσκεται διαρκώς λιωμένο και όταν παγωμένο βγαίνει στην επιφάνεια ζωντανό, ολοζώντανο και σαλεύει. Αργά στο βεστιάριο του κρατήρα. Πρόσωπο που αναδύεται, όπως καταλαβαίνετε, είναι Μητσοτάκαρους, οικογενειοκρατουσαύρους Ρέξ, το μαμούθ της δυναστείας. Σπάνιο είδος που δεν γεννιέται. Κληρονομή. Όπως το μαμούθ, μωρό, των 50.000 ετών βρέθηκε άθικτο, το καλύτερα διατηρημένο κουφάρι στον κόσμο, έτσι βγαίνει και εδώ ο διάδοχος από το λιώσιμο. Ίδιο επώνυμο, ίδια έδρα, ίδια υπουργεία, πρωθυπουργία, προεδρία. Τρίτη γενιά, μηδενική φθορά, η εξέλιξη το είχε χαρακτηρίσει εξαφανισμένο, εμείς το ξαναψηφίζουμε και μάλιστα του χρωστάμε και τη χάρη που καταδέχτηκε μέσα από λογικές Μητσοτάκηση τάγκς, Ευρώς Ανδρέα για μια Ελλάδα νέα, καραμαλίστε θωρακισμένα κτλ. Δίπλα του είναι ο Μιζαδόρος Μάξιμους, το αρχαίο άλογο της Σιβηρίας, το Equus Lenensis, που χάρισε το αρχαιότερο υγρό αίμα που καταγράφηκε ποτέ. Ο Μιζαδόρος μας χαρίζει εδώ το αρχαιότερο υγρολάδωμα που καταγράφηκε ποτέ. Μίζα σε κατάσταση ρευστότητας να κυλάει ακόμα και όλο περισσότερο στις ιερές φλέβες των offshore. Αδιάφθορη από το χρόνο και έτοιμη για DNA test που κανείς δεν θα μπορέσει να το διατάξει. Γιατί το ξέρουμε όλοι, το αίμα του δείγματος ταυτίζεται με το μισό κατάλογο των υπουργικών συμβουλίων, το μισό κατάλογο των βουλευτών, το μισό κατάλογο των διοικητών, υποδιοικητών κτλ. Και μετά από το αναμενόμενο, το εργαστήριο έχει κλείσει για ανακαίνιση και αυτό το εργαστήριο, ο κύριος Αδόνιδος, λοιπόν, σκεφτώ κάτι αυτό καινούριο, Σπύρος. Τον εκνευρίζει το λέμε Σπύρο, έτσι. Αλλά του αρέσει να το λέμε Άδωνη. Ο Άδωνης του Αδόνιδος. Αλφα, δέλτα και μετά το Όνιδος. Μετά βεβαίως, όπως ξέρουμε, ακολουθεί ο Τραπεζοσαύρους, ο τραπεζίτης Σαύρα. Δεν τρώει χόρτα, διασπά την οργανική ύλη της καταθέσης σου δηλαδή και απελευθερώνει στην ατμόσφαιρα αέρια του θερμοκηπίου με τη μορφή κουρέματος ανεκεφαλοποίησης των κόκκινων δανείων που πουλήθηκαν σε φαντς για μία δεκαρίτσα το ευρώ. Και εδώ είναι το ωραίο, το θερμοδυναμικό. Και εδώ είναι το ωραίο, το θερμοδυναμικό.

με τα τέσσερα ονόματα ταυτόχρονα. Και γύρω του σε αγέλες ο γρήγορος ξάδελφος του Βέλικος Ιφερσέρους, αρπακτικό μικρό ταχύ που ξεκινάει το ρουσφέτη προεκλογικά, χειμωνιάζει τις προσλήψεις του δημοσίου, και όπου ακούς κοινωνικό κράτος, εκεί φωλιάζει αυτό το κοπάδι. Νέο έβριμα και σπουδαίο για τη γενιά μας είναι ο μνημειοφάγος. Ο μνημειοφάγος, ρε παιδιά. Τρέφεται αποκλειστικά με το δημόσιο χώρο, με τη δημόσια μνήμη, με την ιστορική μνήμη. Τρώει παραλίες και τις ξερνάει σε εξαπλώστες. Καταπίνει κάστρα και τις ξερνάει δεξιώσεις. Μασουλάει το κοινό και το βαφτίζει ιδιωτικό γεύμα. Είναι, αν θες, ζωντανή απόδειξη του αξιώματος. Άμα σου κλέψουν το χωρόχρονο, μπορούν να βαφτίσουν και το ψάρι κρέας και το νεγιαλό νικόπεδο και μπορούν να κάνουν και το νιόκαστρο αίθουσα αγάμων. Δεν λέει λατή, αξιοποιεί. Στον αέρα πάνω από το κρατήρα πετάει ο πτεραδόδων, ο predator, υπτάμενο αθόρυβο με αυτιά αντί για φτερά. Δεν αρπάζει, ακούει, μπαίνει στο τηλέφωνο του δημοσιογράφου, του στρατηγού, του υπουργού τη Μπλανή Πόρτα. Κανείς δεν ξέρει ποιος τον έστειλε, επειδή ό, του θαύματος κανένας δεν τον έστειλε. Μόνος τους πέταξε. Ο παλαιοντολογικά είναι το μόνο είδος που η ίδια υπηρεσία ορκίζεται ότι δεν υπάρχει, ενώ το τρέφει από το ταμείο της. Και φυσικά, όταν θέλει να πάει να ξεκουραστεί, πάει και ξεκουράζεται στο κρεβάτι στη Μαξίμου του πρωθυπουργού, την μεγάλη σουίτα. Το πιο σουρεαλιστικό απολίθωμα το οποίο ήρθε και είναι ολοζώντανο είναι ο επιδοτόουσαυρος. Φυτοφάγος που βόσκει σε λιβάδια που δεν υπάρχουν. Τρώει επιδιώτηση από πρόβατα φαντάσματα, σε βοσκοτόπια φαντάσματα, παχαίνει με όμως κανονικότατους λογαριασμούς. Οι Βρυξέλλες πληρώνουν το χορτάρι που δεν φύτρωσε. Ο επιδοτόουσαυρος είναι ολοζώντανος, οδηγάει τετρακίνητο, οδηγάει Φεράρι και ζητάει κι άλλο. Ένα ολόκληρο οικοσύστημα που τρέφεται από την απουσία, η τέλεια ελληνική τροφική αλυσίδα. Και πάνω από όλα αυτούς, ο κορευταίος θηρευτής, ο οτοφοροσαύρους, το μοναδικό πλάσμα που η εξέλιξη το έφτιαξε αδύνατο να πιαστεί αυτόφορο. Όχι επειδή δεν αδικεί, επειδή έχει χτίσει ολόκληρο το κράτος γύρω από τη δική του ατιμορρησία, το κράτος του αδικαίου, που για τον αδύναμο νομοθετεί ταχεία διαδικασία και για τον ισχυρό γράφει από κάτω από την πρόταση παραγραφή. Νομοθετεί φωτογραφικά, ψηφίζει για τη δική του ασυλία και κοιμάται. Είναι το μόνο σαρκοφάγο που τρώει και ευθύνει και που δεν του μένει ποτέ βαριά στο στομάχι. Το τρίτο κουφάρι είναι ο αριστεροσαύρους, ο εξτίνκτους. Είδος που κάποτε ήταν ο εξυγχρονιστικός θηρευτής του οικοσυστήματος. Αυτός που έβαζε τάξη στους ισχυρούς, που βρέθηκε κι αυτός μες στον κρατήρα, απορροφημένος, πετρωμένος, με το πανό ακόμα στο στόμα. Η πανουργία της ιστορίας τον διατήρησε υποδειγματικά. Φωνάζει ανατροπή, ψηφίζει τον προϋπολογισμό. Φωνάζει επανάσταση, ψηφίζει τον προϋπολογισμό. Καταγγέλει το σύστημα και αιτείται μια θέση μέσα σε αυτό. Δεν τον σκότωσε ο αντίπαλός του, τον χώνεψε. Και εκεί που η σάτερα σωπαίνει, υπάρχει ένα στρώμα που δεν το λες έτσι με ευκολία στο στόμα. Στα τέμπη το λιώσιμο δεν έδειξε κουφάρι ζώο. Αν έδειξε τη βιασύνη με την οποία έγινε το μπάζωμα και θαύτηκε το έγκλημα. Έριξαν μπάζα πάνω στις ανθρώπινες ζωές τόσο γρήγορα που τα ίδια τα μπάζα έγιναν γεωλογικό στρώμα, το νεότερο και το πιο ένοχο της χώρας. Εκεί ο αυτοφοροσαύρος δεν αστείευεται πια. Εκεί δείχνει τι είναι στα αλήθεια. Γιατί αυτό δεν είναι παλαιοντολογία, είναι η βουβή δολοφονία τη στιγμή που γίνεται πέτρωμα, σιωπηλή, καθορισμένη, νομότυπη, αδιάγνωστη επί χρόνια. Και η σιωπή είναι το πιο σκληρό απολύθημα απ' όλα. Δεν φωνάζει, δεν αιμορραγεί, απλωσμένη. Και όπως το μπατακτάει αυτό το φοβερό, ο φοβερός κρατήρας τριπλασιάστηκε από το 1991 έως το 2018, ξερνώντας 35 εκατομμύρια κυβικά λάσπη, έτσι μεγαλώνει και ο δικό μας, όχι σε στρέμματα, σε σκάνδαλα ανατετράμινο. Και όσο πιο πολύ το φωτίζεις, τόσο πιο πολύ λιώνει, γιατί το φως εκθέτει τα νέα τμήματα και έτσι κάθε προβολές που του ρίχνεις, αντί να το στεγνώσει, τον επεκτείνει. Να γιατί δεν θέλουν φως, όχι από ντροπή. Η ντροπή προϋποθέτει κάποια μορφή εδώ ή εδώς. Και αυτό το είδος την έχει αποβάλει εξελικτικά. Γιατί όπως ξέρετε όλα αυτά τα δεινοσαυρικά στοιχεία είναι και χοντρόπετσα, έχουν κάτι φόλικες τόσο. Μιλάμε για παχύδρεμα. Ο ελεφαντάκος είναι ευαίσθητος μπροστά σε αυτούς τους δεινοσαύρους.

Δεν φοβούνται λοιπόν την τροπή, φοβούνται τη θερμοδυναμική. Το αντίθετο δεν είναι ο άλλος, ο καλύτερος δεινόσαυρος στην κορυφή, είναι να ξαναφυτέψουμε την ενδροκάλυψη. Αυτή που η αποψήλωση έφερε στην επιφάνεια όλα αυτά εκεί στον κρατήρα στη Σιβηρία, με την δεδροκάλυψη και το συνανίκην, το οριζόντιο ανίκην μαζί χωρίς αφέτη, που κρατάει το έδαφος παγωμένα και τα θέρατα θαμμένα εκεί που τους αξίζει. Όσο μένουμε ο καθένας μόνος του απέναντι σε αυτό τον κρατήρα, αυτός θα τα ξερνάει. Όσο στεκόμαστε μαζί, θα παγώνει. Και η πύλη σχόλασης που το λένε Σιβηριανοί, εμείς το λέμε κομψά. Κυβέρνηση της εθνικής συνέχειας μιας διαρκούς ντροπής και προδοσίας. Όπως να το κάνετε, φίλες και φίλοι, αυτά τα δύο είδη παραμένουν μια σταθερή αξία στην Ελλάδα, όσο κάθε ένας από μας απαξιώνεται και εκμηδενίζεται μέρα με την ημέρα. Ίσως μας έγινε συνήθιο και δεν μας αρέσει να το φωνάζουμε. Και η ρίση στο εμπαρόδο βγαίνει η κυρία Κωνσταντοπούλου και τη λέει: είδα τον Τσίπρα. καλό. Εγώ την πιστεύω τη ζωή. Βέβαια είναι τρελά, αλλά δεν το συζητώ. Είναι του γιατρού 100%. Αλλά για μένα τέτοιοι τρελοί διαθέτουν και μια υγιεινή πλευρά. Δηλαδή, ρε παιδί μου, δεν σε διασκεδάζουν, σε κάνουν να τρέμεις λιγάκι και να λες: «Ωχ, τι θα ακούσω τώρα». Βγαίνει λοιπόν η ζωή και λέει: είδα τον Τσίπρα το Μάρτιο του 2015 να διαβάζει κάτι έγγραφα και τον ρωτάω τι είναι αυτά και μου λέει αυτός: είναι κάτι, λέει, παρακολουθήσεις ενός καταζητούμενου που απειλεί να σκοτώσει κάποιο Σιριζαίο. Υπονόντως βεβαίως ότι οι παρακολουθήσεις και οι ενημερώσεις των πρωθυπουργών δεν ξεκινήσαμε το Predator. Αυτό είναι σωστό. Γιατί δεν μπορούμε να ξεχάσουμε τίποτα από αυτά που έχουν συμβεί από την εποχή του Ανδρέα Παπανδρέου με τον Μητσοτάκαρο, με τον φίλο μου τον Χρήστο τον Μαυρίκη, τον Κοριό, τον Οτακουστή. Λοιπόν, και τα υπόλοιπα που έγιναν, μην νομίζετε ότι το Πασόκ δεν έκανε παρακολουθήσεις. Μην είμαστε τόσο αφέλης, ε. Λοιπόν, και ποιος θα ξεχάσει την περίπτωση, τη φοβερή περίπτωση που κατέληξε σε μια δολοφονία του Τσαλίκη, του υπεύθυνου, αν θυμάστε καλά, του υπεύθυνου ασφάλειας των γραμμών επικοινωνίας της Vodafone, δηλαδή του να βλέπει ότι όλα λειτουργούν σωστά και ότι κανένας δεν υποκλέπτει κάποιον. Αλλά θα πρέπει να έρθουμε και πιο κοντά. Ένας φόνος που η αισχρή ελληνική δικαιοσύνη και η αισχρή ελληνική δοτή αστυνομία, όχι ολόκληρη, αλλά το μέρος εκείνο που χρειάζεται, να βρίσκεται εκεί που πρέπει, στο σωστό σημείο, στη σωστή υπηρεσία, στο σωστό γραφείο, στη σωστή καρέκλα. Λοιπόν, δεν τόλμησαν να διερευνήσουν και να δώσουν ένα αποτέλεσμα και να πούνε τι συνέβη σε αυτό το παλικάρι και ποιος τον δολοφόνησε. Όμως θα πρέπει να σας θυμίσω λιγάκι έτσι τον Ιανουάριο του 2015, η αριστερά, λοιπόν, πρώτη φορά αριστερά του Τσιπροσιριζέων, ανέβηκε στην εξουσία υποσχόμενη να διαλύσει το παρακράτος. Και ένα από τα πράγματα που έκανε ήταν να βάλει στην κορυφή της Εθνικής Υπηρεσίας Πληροφοριών το Γιάννη Ρουμπάτη. Δημοσιογράφο, τώρα νομίζω ιδιωτεύει σε κάποια ιδιωτική εταιρεία δικιά του κάπου στο Ντουμπάι, με ολόκληρη διαδρομή μέσα στο πασοκικό κρατικό συνεχές. 7 χρόνια αργότερα ο ίδιος ο κύριος Ρουμπάτης παραδεχόταν στη Βουλή ότι η υπηρεσία του άκουγε τον κύριο Πιτσιόλα, δηλαδή τον πρόεδρο του ΤΑΙΠΕΔ, και τον Σαγιά, δηλαδή τον επιτελάρχη του ίδιου του Πρωθυπουργού. Δηλαδή, να, ορίστε, και η αριστερά παρακολουθούσε τον εαυτό της. Οπότε, αγαπητές μου και αγαπητοί μου, αυτό δεν είναι σκάνδαλο προσώπου. Είναι το μάθημα της δομής. Το αρχαίο της εξουσίας δεν αλλάζει χέρια, αλλάζει δάκτυλα. ΣΥΡΙΖΑ, Ρουμπάτης και πόσα άλλα αποκαλύφθηκαν την εποχή εκείνη. Μετά το Predator. Μετά ό,τι έρθει. Η εποπτεία είναι ο μόνος θεσμός που δεν χάνει ποτέ σε εκλογές. Έτσι, όποιος μπαίνει στο μαξί μου, νομίζω ότι πήρε την εξουσία, ανακαλύπτει ότι την έχει δανειστεί από το μηχανισμό με τόκο τη σιωπή του. Για να το θυμόμαστε έτσι. Δεν τους κατάπιε το παρακράτος με τη βία. Εγκαταστάθηκαν μέσα του οικειοθελώς
και με υπογραφή. Η ιστορία των παρακολουθήσεων, και όχι μόνο πολιτικών, όχι μόνο στρατηγών, όχι μόνο δημοσιογράφων, πολιτών απλών, έχει μακριά, έτσι, μακριά θα λέγαμε ουρά στο ελληνικό πολιτικό τοπίο, στην ελληνική κοινωνία. Και βγαίνει βεβαίως ο κύριος Ντίλαν και λέει, εμείς δεν πολύ, δεν δώσαμε σε κάποια ιδιωτική εταιρεία να κάνει παρακολουθήσεις. Εμείς πουλήσαμε το Predator στο ελληνικό κράτος, δηλαδή στην Εθνική Υπηρεσία Πληροφοριών. Και ακούω σήμερα τη Ράνια την Τζίμα σε μια συνέντευξη που έχει πάρει τον απίστευτο τύπο που λέγεται Μαρινάκης. Δεν εννοώ τον εφοπλιστή, εννοώ τον υπουργό τύπου, τον εκπρόσωπο τύπου της κυβέρνησης. Και του λέει, καλά, άμα εμφανίσει, λέει, ο κύριος Ντίλα ένα τέτοιο χαρτί που αδείχνει, γιατί προφανώς υπάρχει κάποιο χαρτί τέτοιο, τι θα πείτε? Λέει, δεν μπορώ να πω εγώ τίποτα, αυτά είναι το θέμα της δικαιοσύνης. Μα του λέει, εδώ δεν διαψεύδεται ότι, ας πούμε, δεν υπάρχει τέτοια συμφωνία μεταξύ κυβέρνησης και η Τελέξα. Λέει, ποια, λέει, και του λέει, κοίταξε κάτι, δεν θέλω να μπω πίσω από την σκέψη ή τη φράση «ο ένοχος ουποιεί ένοχον». Καλά, αυτό που μας βολεύει, γιατί δόξα τω Θεώ, με τον αντιτρομοκρατικό νόμο και άλλους νόμους, ο ένοχος ποιεί ένοχον. Γιατί έτσι πιέζει ένα ένοχο, ας πούμε, το Γιωτόπουλο. Δεν ομολόγησε ο Γιωτόπουλος. Είπαν οι υπόλοιποι, ναι, αυτός είναι. Λοιπόν, οι ένοχοι που πήγαν και αυτοί φυλακοί. Λοιπόν, οπότε, στη δύσκολη αυτή θέση, δεν ξέρω πότε θα σκάσει αυτή η βόμβα. Το ρώτησε μάλιστα αν θα πρόκειται να έρθει αυτό το γνωστό κόλπο, μια ειδική, ένας νόμος παράνομος, κάποια νύχτα μέσα σκοτάδι, όπου θα φροντίζει την ποινή που έχει ο κύριος Ντίλαν να τη μηδενίσει μάλλον, γιατί δεν νομίζω ότι αυτός ο άνθρωπος θα θελήσει ποτέ να φύγει, είτε είναι στην Ελλάδα είτε όχι, με μια ποινική καταδίκη στην πλάτη του. Οπότε τώρα πότε θα σκάσει αυτό, αν θα έχει σκάσει κάτι άλλο, θα γίνει κανένα επεισόδιο με Τουρκία και το σκάσουν εκεί, δηλαδή, γιατί όλα αυτά είναι, ξέρετε, τοποθετημένα, Μην ξεχνάμε ότι η επόμενη σύνοδος του ΝΑΤΟ, στην οποία θα παρευρεθεί ο κύριος Τραμπ, σε αντίθεση με αυτά με τα F-35, άμα τους δώσεις τους Τούρκους, ρε αδέλφια, μισό λεπτό, αυτές τις super turbo κινητήρες που χρειάζονται για το ΚΑΝ, δηλαδή για το δικό τους σκάφος, αεροσκάφος πέμπτης γενεάς, δηλαδή τι έγινε, μην τους δώσεις F-35, σιγά, άσε που οι Τούρκοι δεν τα θέλουν αυτά. Όλα γίνονται για το Θεαθήνε. Τι θέλουμε F-35. Γιατί όπως ξέρετε, τα F-35 και μόνο το Ισραήλ δεν έχει πάνω τους την εντολή όπου μπορεί να πατήσει ένα κουμπάκι κάποιος από την Ουάσιγκτον και να σταματήσουν να πετούν τα αεροπλάνα. Το κουμπάκι θα φορτωθεί η Ελλάδα, δηλαδή. Τον έλεγχο του λογισμικού από τα κεντρικά της Αμερικής. Αυτό μόνο οι Ισραηλοί το έχουν απαλλαχθεί, βεβαίως, λογικό. Η ιστορία με τα F-35 είναι μονάχα για το Θεαθήνα. Ο κ. Ερντογάν ξέρει πάρα πολύ καλά τι κάνει. Έχει πάρει μια παραγγελία καταρχάς 100 καν, αν δεν κάνω λάθος, από την Αίγυπτο, ή 200 καν. Δηλαδή τώρα μιλάμε ότι θα το βάλει στην παραγωγή το αεροπλάνο και θα το πουλάει κατευθείαν, έτσι, για να μην λέμε, δεν θέλω να πω τη λέξη πα-πα-πα-πα-πα, που τελειώνει σε άριες. Λοιπόν, η ιστορία είναι ότι ο κύριος Ερντογάν αυτό που ήθελε και αυτό που έχει πάρει είναι οι μηχανές τζετ. Γενικώς οι μηχανές τζετ αυτού του είδους βοηθούν και τα πυραυλικά συστήματα, βοηθούν και να πετούν και τα αεροπανάκια του κτλ. Όλα τα άλλα είναι εκ του περισσού. Και όχι, εννοώ εκ του περισσού του Κομμουνιστικού Κόμματος, βεβαίως, είναι αθώοι οι κομμουνιστές. Κάνουν καλά τη δουλειά τους ως το μεγαλύτερο, θα έλεγα, πώς το πούμε, καλαπόδιο, όχι, υποπόδιο, να είναι υποπόδιο του συστήματος. Λοιπόν, έχω να σας πω το εξής, ότι θα μπούμε τώρα στο δελτίο ειδήσεων. Η Βάλια θα κάνει, ωραία, του Focus 103,6, λίγες διαφημίσεις και επιστρέφουμε αμέσως μετά.

0: Focus FM 103,6. Από την καρδιά της Μακεδονίας, απέναντι στο σύστημα, δίπλα στον Έλληνα. Η ώρα είναι 9.
1: Focus στον κόσμο.
2: Καλησπέρα κυρίες και κύριοι, σύντομη ενημέρωση από τον Focus FM 103,6. Καμπανάκι κινδύνου για το πετρέλαιο. Στελέχη του πετρελαϊκού κλάδου προειδοποιούν για επικίνδυνα χαμηλά παγκόσμια αποθέματα και ενδεχόμενη ραγδαία αύξηση των τιμών από τα μέσα Ιουνίου λόγω του κλεισίματος των στενών του Ορμούζ από το Ιράν. Αναλυτές προειδοποιούν ότι αν το κλείσιμο των στενών συνεχιστεί μέχρι το φθινόπωρο, ενδέχεται να προκύψουν σοβαρές ελλείψεις σε βιομηχανικά προϊόντα και πετρέλαιο παρά την προσωρινή σταθερότητα των τιμών. Στα ύψη η πολιτική κόντρα με φόντο την ακρίβεια και την κρίση στους θεσμούς. Μισθωτοί, συνταξιούχοι και ελεύθεροι επαγγελματίες πληρώνουν φόρους 50 δισεκατομμύρια ετησίως για να φοροαποφεύγουν εφοπλιστές και κολλητοί, είπε από το βήμα της Βουλής ο Κυριάκος Βελόπουλος, που δεσμεύτηκε για 13η σύνταξη, επιστροφή δώρων, κατάργηση έμφυα και μηδέν φορολογία στον πρωτογενή τομέα. Ο πρόεδρος Ελληνικής Λύσης αναφέρθηκε στα νέα κόμματα, τονίζοντας ότι σε αυτά συμμετέχουν οι γλυφοκοκαλάκηδες της Νέας Δημοκρατίας, του Τσίπρα και του Ανδρουλάκη. Νέα εξάρθρωση εγκληματικής οργάνωσης που εισέπρατε παράνομα επιδοτήσεις από τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Μετά από συντονισμένη αστυνομική επιχείρηση που πραγματοποιήθηκε σε περιοχές της Κοζάνης και του Αγρινίου, συνελήφθησαν 14 μέλη του κυκλώματος, μεταξύ των οποίων το αρχηγικό. Στη δικογραφία που σχηματίστηκε περιλαμβάνονται ακόμη 23 άτομα καθώς και 4 νομικά πρόσωπα, ενώ μέλη της εγκληματικής ομάδας ήταν και 2 ακόμη άτομα που έχουν αποβιώσει. Επιπλέον συνελήφθη συγγενικό πρόσωπο ενός εκ των συλληφθέντων για παράβαση της νομοθεσίας περί ναρκωτικών. Οικογενειακή τραγωδία στα Τρίκαλα. Τραγικό τέλος είχε η έντονη αντιπαράθεση μεταξύ 2 ηλικιωμένων αδερφών, καθώς ο ένας φέρεται να πυροβόλησε και να σκότωσε τον άλλον. Σύμφωνα με τις μέχρι στιγμής πληροφορίες, ο 86χρονος δράστης επικοινώνησε ο ίδιος με την αστυνομία, αναφέροντας ότι πυροβόλησε θανάσιμα τον 82χρονο αδερφό του. Ωστόσο, ισχυρίστηκε ότι πρόκειται για ατύχημα, καθώς όπως ανέφερε, εκπροσωκρότησε το όπλο την ώρα που το καθάριζε. Σε συνολική ποινή φυλάκισης 33 μηνών καταδικάστηκε ο 42χρονος Αλβανός για το επεισόδιο πριν από λίγες ημέρες στο Δρυμό Θεσσαλονίκης, όταν κρατώντας αλυσοπρίωνο πήγε έξω από το σπίτι οικογένειας με την οποία φέρεται να είχε διαφορές. Παράλληλα, διαπιστώθηκε ότι βρισκόταν παράνομα στην Ελλάδα. Στη σύλληψη ενός 41χρονου προχώρησαν στελέχη του λιμενικού, καθώς έλεγχο που πραγματοποιήθηκε εντός επιβατηγού οχηματαγωγού πλοίου, εντοπίστηκαν στην κατοχή του μεγάλες ποσότητες κάναβης, κοκαίνης και μεθαμφεταμίνης, η συνολική αξία των οποίων ξεπερνά τις 200.000 ευρώ.
1: Ο καιρός κοντά και μακριά στον Focus.
2: Αύριο Παρασκευή αναμένεται γενικά έθριος καιρός, ενώ τις θερμές ώρες της ημέρας αναμένονται τοπικές βροχές και καταιγίδες στα υπηρωτικά τμήματα και στα νησιά του Βόρειου Αιγαίου. Μικρή πτώση της θερμοκρασίας στα ανατολικά και νότια. Για τη Θεσσαλονίκη προβλέπεται έθριος γενικά καιρός με τοπικές νεφώσεις. Οι άνεμοι θα πνέουν από διάφορες διευθύνσεις με εντάσεις έως 2 με 3 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 20 έως 29 βαθμούς Κελσίου. Όλη επικαιρότητα αναλυτικά στην ιστοσελίδα μας www.focusfm.gr. Μείνετε συντονισμένοι, συνέχεια στην εκπομπή πριν λαλήσει το μαύρο πρόβατο με τον Αλέξανδρο Τσίγκο.
0: Focus 103,6. Άκου τον αγαπημένο σου σταθμό Focus FM 103,6 όπου και αν βρίσκεσαι στην Ελλάδα και σε κάθε γωνιά του πλανήτη από την ιστοσελίδα focusfm.gr. Κάθε μέρα, 24 ώρες το 24ωρο, ο Focus FM 103,6 ζωντανά με ένα κλικ στο site μας focusfm.gr. Focus 103,6.
1: Κυραλυφές αγιορείτικες ευχές παρασκευάζονται σε ειδικές μονάδες με βάση τις μοναδικές φόρμουλες βοτάνων από το περιβόλι της Παναγιάς και τον παραδοσιακό τρόπο του Αγίου Όρους. Αναμειγνύοντας κερί με βότανα του Αγίου Όρους, δηλητήριο μέλισσας και πρόπολη έφτιαξαν τις αγιορείτικες ευχές. Τα βότανα που περιέχονται στη θωρακικόν βοηθούν στο ροχαλιτό, στο κλειστό διάφραγμα και στο περπάτημα. Επίσης φαίνεται πως επιδρούν θετικά και στην ανακούφιση των πνευμόνων των καπνιστών, αφού θεωρητικά ανοίγουν τα πνευμόνια σας. Το θαύμα του Αγίου Όρους, οι κυραλυφές αγιορείτικες ευχές μπορούν να γίνουν δικές σας με ένα τηλέφωνο στο 2310-2255-99.
0: Πληροφορίες, εκδόσεις Κάδμος, Ερμού 46, τηλέφωνο 2310-25-23-20.
3: Κόντρα στο σύστημα, με τον ψυχολόγο Γρηγόρη Σερέτη. Καθημερινά, 1 με 4.

Το δικαίωμα της σιωπής. Τα σκούρια μου είναι

Λοιπόν. Τώρα δεν ακούω καλά. Είναι και ηλικία, αδερφέ. Μισό λεπτό λιγάκι. Γέροντες, δεν ακούμε. Θα πάρω ένα από αυτά και ένα κέρατο. Το βάζω. Ωραία, πάμε. Λοιπόν, Νιόκαστρο. Ή αν προτιμάμε, να το πούμε με το άλλο όνομά του, Ναβαρίνο. Ο τόπος όπου το 1827, μες στον καπνό των κανονιών τριών στόλων, σφαγίστηκε η ελευθερία ενός λαού που δεν είχε ακόμα κράτος. Και εκεί λοιπόν το βράδυ του Σαββάτου έπαιξε DJ set. Καταρχάς, συγγνώμη, εννοούσα το 1576 είναι η μαχία του Ναβαρίνου. Λοιπόν, προσέξτε τώρα. Με τη γλώσσα που δουλεύουμε αυτές τις εβδομάδες, γιατί αυτή η ιστορία δεν είναι απλώς ένα κουτσομπολιό για lifestyle. Είναι μάθημα γραμματικής εξουσίας και μάλιστα δίπλο. Λοιπόν, είναι ένα μνημείο εξορισμού κοινό. Δεν ανήκει σε κανέναν, συνανήκει σε όλους. Δεν είναι ιδιοκτησία που την κρατάει ένας και την παραχωρεί κατά οδοκούν. Είναι ένα κομμάτι της ιστορίας μας, ότι κληρονομήσαμε ως λαός. Είναι ένα δηλαδή συνανήκει χωρίς αφέντη. Τα τείχη του Νιόκαστρου τα έκτισαν για να κρατήσουν έξω έναν κατακτητή. Το Σάββατο τα χρησιμοποίησαν για να κρατήσουν απ' έξω κάτι άλλο. Από όλους τους υπόλοιπους Έλληνες που δεν έχουν τέτοιου είδους προνόμια. Τι συνέβη λοιπόν? Η κληρονομιά όλων για μια νύχτα έγινε κτήμα μιας οικογένειας, και προσέξτε τη λέξη, ιδιοποίηση, από το ίδιο, ναι, το δικό μου, το ξεχωριστό, έτσι, αυτό που αποσύρεται από το κοινό. Ο αρχαίος ήξερε ότι όποιος ζει μόνος του για το ίδιο τον λέγανε ιδιώτης, και γνωρίζουμε ότι στα αγγλικά η λέξη έχει μεταφραστεί ως idiot, που σημαίνει ηλίθιος. Σήμερα το λέμε λοιπόν εδώ στην Ελλάδα προνομιούχο, και του στείλουμε και deck, του στείλουμε γεννήτριες, bar, εκεί που βεβαίως στον απλό άνθρωπο θα του απαγορεύσουμε ακόμα και μια χουφτά ρύζι. Γιατί αυτό είναι τα ψηλά γράμματα που δεν πρέπει να χαθούν στον αέρα. Ο πολίτης της Πύλου, αν ζητήσει να παντρευτεί εκεί, στο Νιόκαστρο, παίρνει άδεια μόνο για την εκκλησία, μέσα στο Νιόκαστρο, χωρίς στολισμούς, χωρίς ρύζια, χωρίς φαγητά και ποτά, έως 100 άτομα και μόνο. Στην κόρη του υπουργού, του κ. Κικίλια, δόθηκε το κάστρο ολόκληρο. Μη ορθόδοξο μυστήριο, ειδικό deck, στολισμός σχεδόν όλου του κάστρου, ηλεκτρολογικό για live προγράμματα, τούρτες, ρωτώντες με φαγητό και μπαρ, γλέντι από τις 8 το βράδυ μέχρι πρωίας, 2 μέτρα και 2 σταθμά λένε. Λάθος. Ένα μέτρο υπάρχει. Και αυτό το μέτρο στην Ελλάδα είναι η ίσχυς αυτών που βρίσκονται στο απειρόβλητο. Υπάρχει λέξη επιοίκεια. Η ελληνική ιδέα ότι ο νόμος ο στεγνός, ο γραμμένος, οφείλει να λυγίζει προς το δίκαιο και ο ισχυρός να υποχωρεί. Κοίτα τώρα τι έγινε στα χέρια τους. Ο νόμος όντως λύγησε. Λύγησε όμως προς τον ισχυρό. Όχι προς το δίκαιο. Η εξαίρεση που προστατεύει τον αδύναμο ντύνει με ένα ωραίο ρούχο τον ισχυρό. Και η επιοίκεια έγινε προνόμιο. Δεν είναι το πρώτο. Διότι αυτά που γίνανε στο γάμο της κόρης του κυρίου Κωστόπουλου και της κόρης του κυρίου Κικίλια είναι ταυτόχρονα. Ο ένας είναι πατέρας, ο άλλος είναι πατρίος. Κόρη της κυρίας Μπαλατζίνου. Καλοκαίρι του 2010, στο θορυκτό Αβέροφ, εκεί που ο ναύαρχος Κουντουριώτης μπήκε στη μάχη με το Σαϊτάν Παπόρ που έτρεμαν οι Τούρκοι, στήθηκε γλέντι εφοπλιστών στο περιθώριο των Ποσειδόνιων με μοντέλα να ποζάρουν μπροστά στα κανόνια. Πολύ ωραία σεξ εικόνα, δεν μπορείς να πεις. Το ζωντανό λοιπόν μνημείο του στόλου έγινε κλαμπ για μια βραδιά. Τζούλια Αλεξανδράτου. Τότε βέβαια ο υπουργός άμυνας Ευάγγελος Βενιζέλος ζήτησε συγγνώμη, μίλησε για βαριά προσβολή της πατριωτικής ευαισθησίας. Θα μου φαίνει και βήχα. Πατριωτική ευαισθησία.
Λοιπόν, και ότι είναι επικίνδυνο να είμαστε εχμάλωτοι της ισχύως και του πλούτου. Ποιος? Όχι, Παναγιά μου. Αυτός που με αφανείς διαδικασίες υπέγραψε μια συμφωνία δανεισμού που κανένας δεν έχει ψάξει τι έχει βγει σαν μίζα από αυτήν την ιστορία με τη Φιλανδία. Τότε με τα μνημόνια. Για 1 δισεκατομμύριο. Και η εταιρεία, ξέρεις πως ευχαρίστησε το ναυτικό για το μνημείο? Μια δωρεά 5.000 ευρώ. 5.000 στη μνήμη της εθνικής αξιοπρέπειας. Τιμωρήθηκε ο κυβερνήτης του πλοίου και ύστερα στη σιωπή αποκαταστάθηκε. Το τελετουργικό το γνωρίζουμε εδώ στην Ελλάδα. Ένας αποδομπιαίος τράγος και μετά ηλίθι. Η κυρία Τζούλια Αλεξανδράτου. Το viral έμβλημα εκείνου του καλοκαιριού, η διασημότητα που έγινε διάσημη για τα πάντα εκτός από αξία, ήταν το ανθρώπινο πρόσωπο του νέου είδους που ονομάστηκε στην Ελλάδα celebrity. Και που υπάρχει επειδή φωτογραφίζεται. Όχι η οικοδέσποινα του Αβέροφ, το σύμβολο της εποχής και των μοντέλων στα μνημεία. Τώρα, Κωστόπουλος και εξευλάχημα, γιατί εγώ δεν μπόρεσα. Δηλαδή, ρε φίλε, συγγνώμη, δεν μπορώ να το αφήσω έτσι να πέσει κάτω. Για να καταλάβουμε πως φτιάχνει μια ολόκληρη τάξη ανθρώπων που βλέπει ένα μνημείο και σκέφτεται, ω, τι ωραίο venue. Πρέπει να δούμε ποιος το κατασκεύασε. Και εδώ βέβαια μπαίνει ο κύριος Πέτρος Κωστόπουλος, ο πατέρας της νύχτας, όπως είπαμε, και κυρίως πατέρας μιας ιδεολογίας. Ο άνθρωπος που δήλωσε με Κανάρι ότι ξεβλάχεψε ένα μεγάλο αριθμό των Ελλήνων τη στιγμή που έμπαινε η Ελλάδα στην Ευρώπη. Με το κλικ και με τον Ήτρο, με ολόκληρη την αυτοκρατορία της Σιμάκο, έστησε το τυπογραφείο, ο οποίος έμαθε ο Έλληνας να ντρέπεται για το βλάχο που μέσα του και να αγοράζει επιπιστώσει το όνειρο του κοσμοπολίτη. Και ποια είναι η νόστιμη ειρωνία, ε? Ο άνθρωπος αυτός έκανε διδακτορικό στο Παρίσι με εισηγητή τον Μπουλατζά, το θεωρητικό του καπιταλιστικού κράτους των και των τάξεων, και κατέληξε να είναι ο αρχιερέας, όχι τυχαία, του lifestyle. Να σας πω γιατί το λέω όχι τυχαία. Γιατί αν πάρετε το παρελθόν, ειδικά μια σειρά παλαιών παρουσιαστών της τηλεόρασης, όπως είναι ο Τζίμας ας πούμε, θα διαπιστώσετε, δεν θυμάμαι τα ονόματα των υπολείπων, είναι πάρα πολύ, ήταν πρώην μέλη της ΚΝΕΣ, κληροπυρηνικά για την ακρίβεια. Αν δεν μιλήσουν αυτά και δεν ξέρουν τον καπιταλισμό, ποιος το ξέρει, εμείς που δεν τον έχουμε μελετήσει? Ο ίδιος λοιπόν ομολόγησε ότι κάποτε κουβαλούσε ενοχικά μια αριστερόστροφη ιδεολογία για τον Κωστόπουλο, λέω, που δεν τον άφηνε να προμοτάρει χλειδοειδείς υπερβολές. Όταν την ξεφορτώθηκε, έγινε ο μέτρο της χλειδής. Αυτό ακριβώς μας έλεγε ο Κονδύλης για τον κατασκευασμένο επαρχιωτισμό. Φτιάχνει στον πολυκόσμο το σύμπλεγμα της κατωτερότητας, ώστε να περιφρονεί τον εαυτό του και να λατρεύει αυτούς που κάθονται πάνω στο σβέρκο του. Ό,τι έκανε ο παλιός ελληνικός σχηματογράφος με τα φιλμ. Να πείσει τον χωριάτη ότι είναι βλάχος και πρέπει να ανέβει. Είναι μια ωραία ιστορία αυτή που θα έπρεπε κάποια στιγμή να την εξετάσουμε. Ο κινηματογράφος και η αποβλαχοποίηση του ξεβλάχημα των Ελλήνων δεκαετία του 50, 60, 70 με τις αγαπημένες ταινίες. Αν πάμε σημειολογικά να δούμε τι ακριβώς είναι ο βλάχος και πώς εξελίσσεται μέσα στην ταινία, θα κατανοήσετε πάρα πολύ καλά γιατί το λέω. Οπότε έγινε το lifestyle περιοδικό με το γυαλιστερό χαρτί και εμείς όλοι με τη γυαλιστερή μας λουστραρισμένη επιφάνεια. Και η περιφρόνηση μένει μέχρι σήμερα. Πρόσφατα ο ίδιος απέρριψε μια εκπομπή, λέει, lifestyle, ως γυφτιά, κουτσούς και στραβούς στον Άγιο Παντελεήμονα και άλλα τέτοια. Για το ξεβλάχημα ποτέ δεν ήταν η δημοκρατία του γούστου. Ήταν η ιεραρχία. Με τον ίδιο στην κορυφή και όλους τους ομοίους του, για να αποφασίζει ποιος είναι glamour και ποιος είναι γύφτος. Ποιος είναι in, ποιος είναι out. Μια ιδεολογία την οποία τα σπάστηκε όλος ο ελληνικός λαός ή τουλάχιστον το 80%. Η αυτοκρατορία βέβαια χρεοκόπησε το 12, η ιδεολογία όμως νίκησε. Γέννησε μια τάξη λοιπόν ευνοημένων παρασιτικού κοσμοπολιτισμού, ανθρώπους που δεν παράγουν τίποτα, που είναι διάσημοι επειδή φωτογραφίζονται και που βλέπουν το κοινό ως το φόντο. Ναι, εμείς είμαστε το φόντο αυτών των ανθρώπων. Και ο γάμος στο Νιόκαστρο είναι η δυναστική ολοκλήρωση ενός κύκλου. Η κόρη του, αυτού του ανθρώπου που μας πούλησε την ντροπή για τις ρίζες μας, παίρνει το μνημείο ενός έθνους, των Αβαρίνων, εκεί που θα λέγαμε οικοδομείται μια πρώτη αντίσταση απέναντι στους Οθωμανούς, και το κάνει ιδιωτικό της σκηνικό. Το ξεβλάχημα λοιπόν
Κλείνει τον πρώτο του κύκλο. Ξεκίνησε κάνοντας εμάς να ντρεπόμαστε για το χωριό και τελειώνει περιφράζοντας τα κοινά του έθνους για λίγους ξεβλαχεμένους. Έμαθα λίγους, 350-500 άτομα, έμαθαν τον βλάχο να περιφρονεί τον εαυτό του για να μπορούν μια μέρα οι καλύτεροι του να του νοικιάζουν την κληρονομιά πάνω του κεφάλι του. Έτσι είναι. Και αν θες την απόδειξη ότι μιλάμε για τάξη και όχι απλώς για πρόσωπα, ας δούμε λιγάκι. Ο γαμπρός, Αμερικανός venture capitalist, άνθρωπος των startups, και των διοικητικών συμβουλίων, με σφραγίδα Forbes, most important people under 30, δηλαδή οι πιο σοβαροί influencers στον χώρο των business κάτω από 30. Η Νύφη, με σπουδές στο πολιτικών επιστημών στο Berkeley, στέλεχος του field marketing σε εταιρεία τεχνητής νοημοσύνης και παρελθόν στη μόδα και στα social, δηλαδή το χρηματοπιστωτικό τεχνολογικό κεφάλαιο από τη μία, το marketing του εαυτού του από την άλλη. Κανείς δεν φτιάχνει κάτι που να το πιάνει στο χέρι. Παράγουν αξίες από την κίνηση του χρήματος και από την εικόνα. Και αυτή είναι μια μεγάλη τάξη νέων ευνοούμενων στην καθαρή μορφή. Και η βιογραφία του Ζέγους είναι το έμβλημά της. Η κόρη του ανθρώπου που ξεβλάχεψε λοιπόν τους Έλληνες με τα γυαλιστερά εξώφυλλα, κατέληξε στο Silicon Valley και στους Forbes. Ο κύκλος λοιπόν δεν ακριβώς θα λέγαμε έκλεισε, θα λέγα ότι κορνιζαρίστηκε. Και ενώ στη μία τάξη χαρίζουν τα μνημεία, στους υπόλοιπους εμάς τους αξεβλάχωτους, λένε κάτι άλλο. Την ίδια ώρα λοιπόν που μια κοινή περιουσία περιφράζεται για τους λίγους, ο Υπουργός Υγείας μας εξηγεί πόσο τυχεροί είμαστε. Που δεν χρειάζεται λοιπόν όλη την μέρα να γκρινιάζουμε, γιατί είμαστε μίζεροι, γκρινιάριδες κτλ. Ναι, ο αδόνιδος. Και προχθές, για να μην είναι καμία φοβολία, το τέλειωσε. Λέει, είσαι πάφτωχος, λέει, έχεις δίπλα σου το φάληρο, λέει, να κάνεις τζάμπα μπάνιο. Καταρχάς, μισό λεπτό. Αυτή η φράση είναι θησαυρός. Η θάλασσα είναι το κοινό των κοινών, το αρχέτυπο του συνανήκει. Ειδικά για εμάς τους θαλασσινούς λαούς. Και ειδικά για εμάς τους Έλληνες. Δεν την έφτιαξε κανένας, δεν την αγόρασε κανένας. Ανήκει σε όλους ακριβώς γιατί δεν ανήκει σε κανέναν. Και ο Υπουργός τη σηκώνει σαν απόδειξη ότι ο φτωχός δεν έχει δικαίωμα να παραπονιέται. Έχει θάλασσα, ρε. Σαν τη Βασίλισσα που είπε για το ψωμί και το πατεσπάνι. Μόνο που εδώ δεν είναι πατεσπάνι, είναι αλμύρα. Δεν έχουν ψωμί. Ας κολυμπήσουν. Μόνο που για να πας να κολυμπήσεις σε αυτή τη θάλασσα λοιπόν που σου χάρισαν, θα στριμωχτείς σε κανένα λεωφορείο, θα λιώσει την κίνηση που δεν λέει να ξεκολλήσει και όταν φτάσει επιτέλους στο πρώτο σου μπάνιο, δεν θα είναι μπάνιο, θα είναι μπάνιο από υδρότα και εκνευρισμό. Και αν θες να κουμπίσεις και πετσέτα, η παραλία που αποτίθεται στην Ανίκη ανήκει στα beach bar, όπως γενικώς οι παραλίες εδώ της περιοχής Θεσσαλονίκη, και που για να πας τέλος πάντων κάνεις μπανάκι, αν θα βρεις, κατά κύριο λόγο κυριαρχείται από τα μπιτζόμπαρα. Να είπα να πληρώσεις εισιτήριο. Ξαπρόστα 40 ευρώ, ο Μπρένα νοικιασμένη και ένα μπράβο στην είσοδο να σου εξηγεί, α, εδώ είναι όλα κρατημένα, σε δει λιγάκι ότι δεν είσαι κιόλας της κοψιάς του μπιτζόμπαρου, μένεις απ' έξω. Η θάλασσα μπροστά σου, ναι, απλώς δεν μπορείς να τη φτάσεις. Σου την έδειξαν για να σωπάσεις, δεν σου την έδωσαν και για να τη ζήσεις. Και εδώ η σύνθεση καθαρίστα το νερό που θέλουμε να προλάβουμε. Είναι ακριβώς η ίδια η πράξη. Στο νιόκαστρο το κοινό το παίρνουν και το κάνουν ίδιο. Δηλαδή κάτι που είναι κοινό δικό μας. Με σφραγίδα του κράτους. Στο φάληρο το κοινό τους το δείχνουν με το δάχτυλο και σου λένε τι άλλο θες, να ορίστε. Ενώ ο φράκτης ανεβαίνει μπροστά από τα μάτια σου. Στη μία περίπτωση εμπορευματοποιούν το κοινό, στην άλλη περίπτωση χρησιμοποιούν το αναισθητικό. Και τα δυο μαζί λέγονται περίφραξη των κοινών, αυτό που ο Hobsbawm μας έμαθε να αναγνωρίζουμε. Είναι τα σύγχρονα enclosures, οι περιφράξεις. Έχουμε πει για τις περιφράξεις και τον νόμο των περιφράξεων στην Αγγλία που τα τελευταία χρόνια του προς 1700-1800, ο τελευταίος το 1833, όπου στέρισε την κοινή αγροτική γη από τα χωριά, εκεί που δηλαδή οι άνθρωποι της υπαίθρου μπορούσαν να μαζέψουν, να φάνε, να τα καλλιεργήσουν και να ζήσουν. Πέρασαν όμως περίφραξεις από το σπουδαίο βεβαίως Βρετανικό Κοινοβούλιο και αναγκαστήκαν και έτσι δημιουργήθηκε το πρώτο προλεταριάτο στη Βρετανία.
Ό,τι περιγράφει ο Ντίκενς. Ο Ντίκενς στην ουσία στις διάφορες, στα διάφορα του βιβλία, αυτό που περιγράφει είναι η κατάντια του Λονδίνου, αφού έχουν συσσωρεύσει όλοι αυτοί οι άτυχοι άνθρωποι που φρόντισε με αυτό τον νόμο να μετατραπεί σε προλεταριάτο όλη η αγροτιά της Βρετανίας. Και θα ξαναπώ ότι σε αυτή την περίοδο, ανάμεσα στο 1830 και στο 1850, για να κάνετε συγκρίσεις με την εποχή μας, πάνω από 50 εκατομμύρια, πάνω από 30 ή 50, πάντως αυτός είναι ο αριθμός, εκατομμύρια ανθρώπων, ναι, 30 εκατομμύρια άνθρωποι πέθαναν σε μια Ευρώπη των 150 εκατομμυρίων τότε, όχι βεβαίως από κάποιο πόλεμο, αλλά ακριβώς από τις ίδιες συνθήκες ζωής που δημιούργησε αυτή η τεράστια μετακίνηση πληθυσμών στα μεγάλα αστικά κέντρα για να γίνουν το καινούργιο προλεταριάτο. Λοιπόν, τα σύγχρονα είναι closers, περιφράξεις, δεν χρειάζονται πια φράχτη με πασάλους. Φτιάνει ένα τιμολόγιο ή φτάνει μια υπουργική απόφαση και ένα brand name. Ελληνική κληρονομιά, Hellenic Heritage. Α, ελληνικότατα, γιατί η κληρονομιά πια δεν κληρονομείται, ενοικιάζεται στους ξένους. Και λοιπόν η τεχνοφεουδαρχία, χωρίς καν να νοιάζεται για τη μεταφορά. Το κάστρο των αρχόντων, νοικιασμένο στους νέους άρχοντες, και ο λαός ο δουλοπάρικος της εμπειρίας και της ζωής και του μεροκάματος, να του χαρίζουν τη θέα της θάλασσας από το παράθυρο του λεωφορείου. Ο Καστοριάδης θα έλεγε ότι μια κοινωνία αυτονομείται όταν αναγνωρίζει ότι τους νόμους τους έφτιαξε η ίδια και είναι για όλους. Εμείς έχουμε φτιάξει μια κοινωνία που φτιάχνει νόμους και για να ισχύει για τους πολλούς και τους χαρίζει στους λίγους, και ύστερα στέλνει και τον Υπουργό να μας πει ότι γκρινιάζουμε. Γιατί αυτοί οι νόμοι που υπάρχουν στην Ελλάδα δεν φτιάχνηκαν από την κοινωνία, φτιαχτήκαν από τους λίγους. Και αυτό δεν είναι αυτονομία. Είναι η ετερονομία με ελληνικό φολκλόρ, σπάσιμο πιάτων και ξαπλώστρα 40 ευρώ, 80 ευρώ, και χρειάζεται 2 κατοστάρικα για να πας στην οικογένεια μία μέρα να κάνει μπάνιο. Και αυτό είναι το κράτος του αδικαίωτου στην πιο διδακτική του στιγμή. Δεν είναι ότι ο νόμος λείπει. Νόμος υπάρχει. Α, αυστηρότατη. Και πέφτει όλο του το βάρος πάνω στον άνθρωπο που θα τολμήσει να πει: «Ρε φίλε, τι γίνεται?» Αλλιώς για τους πάνω, ο νόμος δεν κάνει μόνο στην άκρη, κάνει σαν τον Γεραπετρίτη όταν πέρασε από μπροστά του ο Ερντογάν. Κάνει υπόκληση. Και ελευθερία. Η ελευθερία έμεινε ελεύθερη να σου αρνηθεί και ελεύθερη να τους δοθεί. Και γυρίζω εκεί που το άνοιξα. Στο Ναβαρίνο βρόντιξαν κάποτε τα κανόνια σε μια εποχή που οι άνθρωποι πολεμούσαν για την ελευθερία τους, που θεωρούσαν ότι η πατρίδα είναι το συνανίκη σε όλους, και σε εποχές που πεθαίνανε για αυτό. Τώρα, 200 χρόνια μετά την έναρξη της Επανάστασης, στον ίδιο κόλπο, η ελευθερία πουλήθηκε ως βένιο, και η θάλασσα δίπλα μας την προσφέρουνε σαν εικόνα και σαν παρηχωριά. Και είναι αυτό το οποίο λέει ο Άντερσεν, privilege of reality, δηλαδή το προνόμιο της πραγματικότητας. Ακριβώς αυτό είναι. Το προνόμιο της πραγματικότητας το έχουν μόνο αυτοί που μπορούν να την αγοράσουν. Και αυτοί που μπορούν να την αγοράσουν δεν είμαστε εμείς πια. Τώρα, σε αυτά τα μέρη βροντίξαν τα ηχεία για να γίνει μία νύχτα, η νύχτα ενός ή δύο τέλος πάντων, και των 500 που ήταν μαζί. Και ο Υπουργός μας λέει να μην γκρινιάζουμε, γιατί έχουμε τη θάλασσα εμπρός μας. Έχουμε, τη βλέπουμε κιόλας από μακριά, μέσα από το τζάμι, ιδρωμένη, μπορεί να μην τη φτάσουμε και ποτέ. Έτσι αλλιώς, αν δεν κάνω λάθος, το 55 ή το 60% των Ελλήνων αδυνατή πια να κάνει διακοπές. Και είμαστε σαν τους τα παιδάκια, πεινασμένος στη βιτρίνα του ζαχαροπλαστείου, τη βιστίνινα του φούρνου. Ακριβώς. Και μας λένε ότι αυτό είναι ευτυχία, ρε παιδιά. Και ότι όποιος δεν την αισθάνεται είναι μίζερος. Ρε. Είστε μίζεροι, ρε. Αχάριστοι και μίζεροι. Μάλιστα, κύριε Υπουργέ Υγείας, μίζερος δεν είναι αυτός που γκρινιάζει που δεν φτάνει στη θάλασσα. Μίζερος είναι αυτός ο τόπος που έμαθε να χαρίζει τα κάστρα του στους λίγους και τη θάλασσά του μόνο για την κοιτάνε στους πολλούς. Εμείς δεν είμαστε ούτε μίζεροι ούτε βλάχοι.
Απλώς ξέρουμε να ξεχωρίζουμε ακόμα ποιο είναι το συνανήκειν από το ανήκειν και ποιος ακριβώς και τι ανήκει σε ποιον. Έτσι. Για να μην λέμε ό,τι θέλουμε, τα διαβάζω και γίνομαι πυρκεμανία, ρε φίλε. Έτσι. Α, και ήρθε η Μύκονος, λέει. Γιατί είχαμε του Αγίου Πνεύματος, ε. Φούλιαξε η Μύκονος, λέει. Σαν ένα δυστύχημα. Δεν ήταν δυστύχημα, ήταν λογαριασμός. Γιατί να σου πω την αλήθεια, αν βούλιαζε η Μύκονος, ειδικά το καλοκαίρι, θα μου παίρνεις, θα μου λέγες πάνω και αθώα θρήματα πάνω εκεί πέρα, τέλος πάντων. Όχι, αλλά μπορεί να ξεκαθάριζε ένα πολύ μεγάλο ωραίο κομμάτι της Ελλάδας. Πάντως, το νησί πνίγηκε μέσα από το ίδιο το μπετόν. Αφού έχω σφραγίσει τα ρέματα, έχω χτίσει τις πισίνες με θεατό ρέμα, και όταν ήρθε το νερό να ζητήσει πίσω το δρόμο, το βρήκε περιφραγμένο με τα ρήφα εισόδου. Η φύση λοιπόν είναι ο τελευταίος Μικονιάτης που αρνείται να ξεπληρώσει μια ξαπλώστρα ή που να πληρώσει μια ξαπλώστρα. Και ποια μέρα συμβαίνει αυτό? Την ημέρα του Αγίου Πνεύματος. Που έγινε για φώτιση ή για συσκότηση, δεν ξέρω. Την ημέρα, λέει, παράδοση κατέβηκαν οι γλώσσες φωτιάς προς Αποστόλους και φώτισαν τη γιορτή του φωτισμού. Ο ορισμός Πεντηκοστής. Και η Μύκονος διάλεξε ακριβώς το αντίθετο. Όχι το φωτισμό, τη συσκότηση. Και με τις δύο σημασίες της λέξης. Το ρεύμα που έσβησε στην Αεροποντή και η αλήθεια που σβήνει στο νησί εδώ και χρόνια. Ανεβαίνοντας στο νερό, ξέπλυνε και λίγο από το λούστρο. Ναι, το λούστρο είναι παχύφετος. Σαμπάνιες που τρέχουν σαν τα νερά που λείπουν από την Μύκονο. Τραπ και λαϊκό βουγουδού κατηγορίας. Συναυλίες του ρέμου στο παρελθόν με εισιτήριο σαν ένα ενίκιο. Τον άμος στην είσοδο να σου ζητάει ένα χιλιάρικο. Και τα πάρτι του All in Fans που προσέφυγαν στην ταπεινή Μύκονο αφού δεν έχουν πλέον πού να μπορέσουν να εκφραστούν Σαββατοκυριάκος ή στο Ντουμπάι. Τα All in Fans, ολόκληρη βιομηχανία επίδειξη στημένη πάνω σε μία ακτή η οποία πλέον δεν ανήκει στους Έλληνες. Γιατί κάτω από όλο αυτό το βερνίκι του λούστρου δεν υπάρχει αστική τάξη. Υπάρχει μία λούμπεν μεταπρατική συμμορία ανθρώπων που δεν παρήγαγαν ποτέ τίποτα, που δεν δουλέψαν και που μόνο μεταπουλήσανε το φως, την ακτή, τις αρχαιότητες, τη θέα, μεσάζοντες του κοινού αγαθού, και μας το έκλεψαν και το ξαναπουλάνε στη Λιανική με μαρκάρισμα χιλιάδων ευρώ. Και ξέρεις πως διαφημίζει τα προϊόντα σε αυτή η τάξη? Όχι με δικαστήριο, με σιδερολωστό. Γι' αυτό πρέπει να ρωτήσουμε τον αρχαιολόγο. 10 χρόνια ο αρχαιολόγος Μανώλης Ψαρός, υπάλληλος της εφορίας των αρχαιοτήτων, πάλευε να κρατήσει τις μπουλντόζες μακριά από την υποτιθέμενη κληρονομιά του νησιού. Το βρήκαν και του διέλυσαν το πρόσωπο. Και η φωτογραφία με τα τραύματα έφτασε μέχρι και το Βρετανικό Telegraph και η πρόεδρος των αρχαιολόγων είπε ξεκάθαρα τη λέξη. Μαφία. Ρώτα τον τάδε ξενοδόχο που τον περίμενε ένας. Να τον κουσαθανά, να τον περίμενε ένας μαυροφορεμένος μέρα μεσημέρι στη βίδα και έπεσε ξύλο. Ρώτα το μεσίτη που του στήσαν καρτέρι με λωστό και του σπάσαν τα χέρια και τα πόδια. Επειδή εκείνος μίλησε για τους αυθαίρετους ή αυθαιρετάκηδες του νησιού. Άλλοι καρχαρίες. Καρχάριους ο αυθαιρέτικους. Μίλησε λοιπόν για συμβόλαιο θανάτου που είχε ηχογραφήσει. Ρώτα αν προλάβεις τον τοπογράφο που δολοφόνησαν. Με 100 χιλιάρικα, λέει, ήταν η αμοιβή του συμβολέου για το κεφάλι του για 38 στρέμματα δίπλα σε ένα ξενοδοχείο. Πάνω λοιπόν από δεκατοντάδες αυθαίρετα με γνωστά ονόματα από πίσω. Και το ηχητικό ντοκουμέντο της αστυνομίας. Εξαφανιζόλ. Όπως εξαφανίζεται στη Μύκονο τα πάντα, εκτός από ένα πράγμα. Τα λεφτά. Συσκότηση το λένε στο ρεπορτάζ. Εμείς ας το πούμε το όνομά του. Σκοτάδι. Αυτή είναι η χώρα. Η ίδια που μέσα σε 3 ημέρες κινητοποιήθηκε σύσσωμη, αριστερά, ακροδεξιά, εκκλησία, πανεπιστήμιο, αλγόριθμος για να βάλει μυαλό σε ένα 19χρονο κορίτσι γιατί στο TikTok, η ίδια που 10 χρόνια ολόκληρα δεν βρήκε αυτοί όλοι, δεν βρήκανε ποιος διέλυσε το κεφάλι, το πρόσωπο του αρχαιολόγου. Και γιατί το κορίτσι είπε ότι φίλε δεν μπορείς να μιλάς για αγάπη και ειρήνη και όταν λες ότι το ακούν θα το χρησιμοποιείς για να μας αλλάξει το δικό μας το μυαλό. Ο τακούνι μας στρέφεται πάντα εκεί που δεν πονάει.
Γι' αυτό κάνουμε σε όλες τις τάξεις, βάζουμε μυαλό. Ο εργολάβος με το λωστό, η προοδευτική Αγέλη με το αίτημα της διαγραφής, γιατί ζητήσανε τη διαγραφή του κοριτσιού αυτής της δεσποινίδας, της Γεωργίας Λύρα. Η Επιτροπή Ισότητας με το γραφειοκρατικό λιβάνι για τις αδιαπραγμάτευτες αξίες. Η Ορθόδοξη Νεολαία με ευρωλόγιο που θα έκανε και λοχαία να κοκκινήσει. Και αλλάζει το τακούνι αναλόγως ταξικής καταγωγής. Δεκάποντο, Γλίτσα, Σιδερόβεργα, Πειθαρχικό Συμβούλιο, το ρήμα μένει το ίδιο. Και πάνω σε αυτά η νέα ένικη. Οι πρόσφυγες της Χλυδής, οι κυνηγημένοι από τα ιρανικά drones του Ντουμπάι. Η μόνη φορά που έπεσε πύραυλος και υπηρέτησε την παγκόσμια αισθητική, ξεβράζοντας το Αιγαίο, έτσι, τα όλοι fans με τις σαμπάνιες στο χέρι, φορτωμένο, ψάχνοντας για μπάνγκερ με wifi και θυρωρό. Το κοπάδι δεν πειθαίνει. Αυτό το κοπάδι του συγκεκριμένου των σεξ εργατιών, βέβαια απλώς αλλάζει λιβάδι. Και το λιβάδι κοστίζει και το λιβάδι το ποτίζει, ίδια συμμορία που σπάει κόκαλα και τώρα, τις άλλες ώρες, σερβίρει κοκτέιλ. Κάτι ένα απεριτίφ. Και αυτό είναι το λούστρο. Το βερνίκι πάνω στο αίμα. Η σαμπάνια πάνω στο λούστρο. Το Instagram πάνω στο εξαφανισμένο ηχητικό. Το εισιτήριο της συναυλίας πάνω στο φάκελο που δεν άνοιξε ποτέ. Και ο μόνος που δεν έτρεξε να βάλει μυαλό σε κανέναν ήταν το νερό. Ανέβηκε ήσυχα, έσβησε τα φώτα, ζήτησε πίσω κάποιο διάδρομο στους πίσω δρόμους και το παράδοξο της ημέρας του Αγίου Πνεύματος στη γιορτή του φωτισμού, η Μύκονος είχε διαλέξει προβολή της σκότηση, απλώς τη βάφτιζε φώτα. Χρειάστηκε να σβήσουν η προβολή της Χλυδής για να φωτιστεί για μια νύχτα η αλήθεια από κάτω. Αυτό ήταν ο μόνος φωτισμός που είδε φέτος στο νησί και όλοι όσοι αυτοί μεγαλόσχημοι μαζί με τις, δεν θα πω το όνομα, κάναν τη Μεγάλη Δευτέρα του Αγίου Πνεύματος, τραγική, τραγικότατη. Νομίζω ότι το καταλαβαίνουμε πολύ καλά. Και το επόμενό μας θέμα θα λέγαμε ότι είναι η γάτα του Λάγκερφιλτ, ναι, του παλιού μόνιστρου, και οι δίκες ζώων στη Μασαιώνα. 1386 στην Πολυφαλές της Νορμανδίας στήθηκε ένα κανονικό δικαστήριο με δικαστή, με κατηγορητήριο, με δίμιο πληρωμένο από το δημόσιο ταμείο. Μα ο κατηγορούμενος δεν ήταν άνθρωπος. Ήταν μια γουρούνα που είχε κατασπαράξει ένα βρέφος και η ανθρώπινη δικαιοσύνη την έκρινε ένοχη φόνου. Την τέντησαν με ανθρώπινα ρούχα, με σακάκι και βρακάκι και την οδήγησαν στην αχώνη της πλατείας μπροστά στο πλήθος. Λίγες δεκαετίες αργότερα, στο 1522, ένας φιλόδοξος Γάλλος νομικός, ο Βαρθολομαίος Ασανέ, θα έκτιζε τη φήμη μιας ολόκληρης καριέρας υπερασπιζόμενος τους αρουραίους της επισκοπής της Οτέν που είχαν εξαφανίσει την Σοδιά. Με άψογη και σιδερένια νομική λογική επιχειρηματολόγησε ότι οι πελάτες του δεν μπορούσαν να εμφανιστούν στο ακροατήριο διότι ο δρόμος προς το δικαστήριο ήταν θανάσιμος και επικίνδυνος διότι παραμόνευαν οι γάτες. Ζήτησε λοιπόν για τους αρουραίους ασφαλή διέλευση και την πέτυχε. Γελάμε σήμερα με αυτά, Κακώς. Γιατί ο μεσαιωνικός άνθρωπος δεν δίκαζε το ζώο από αφέλεια, αλλά από μια βαθιά συνεπή πεποίθηση ότι όλη η κτήση ανήκει εις την Άν, εις το κάθετον, εις το θεϊκό νόμο που διατρέχει τα πάντα από τον αυτοκράτορα ως το σκουλίκι. Και μέσα σε αυτόν τον κόσμο το γουρούνι μπορούσε να είναι υπόλογο, γιατί παραβιάζει την τάξη. Και η δίκη δεν ανέβαζε το γουρούνι στο ύψος του ανθρώπου, συνέβαινε ακριβώς το ανάποδο. Καταδίκαζαν το γουρούνι για να κρατήσουν το γουρούνι, εκτελούσαν στην τάξη και το ζώο που είχε προσβάλει, για να επιβεβαίσουν ποιο είναι το όριο ανάμεσα στο κτήνος και τον άνθρωπο. Η αγώνη της Φαλές ήταν παραδόξως μια τελετουργία ανθρωπισμού. Και επιμένω, απλώς κατεβάζανε τον άνθρωπο στο επίπεδο του γουρούνιου. Κρατήστε λοιπόν αυτή την εικόνα και να κάνουμε ένα νοητικό πείραμα. Χτίστε ένα παλάτι, μάρμαρα, θρόνο, στέμα και βάλτε για άρχοντα πάνω στο θρόνο ένα γουρούνι. Τι έχετε, δεν έχετε πια παλάτι, έχετε ένα χειροστάσιο. Κι όμως δεν άλλαξε ούτε ένα μάρμαρο, γιατί ένα χτίσμα δεν είναι η τύχη του, είναι η πράξη που στεγάζει και το τέλος για το οποίο υπάρχει, η ενέργεια που συντελείται μέσα του. Αλλά ο ένικος και έπεσε το όνομα σαν μάσκα από αυτό το πρόσωπο.
Το γουρούνι. Αυτό ακριβώς είναι το κλειδί για την εποχή μας. Δεν χρειάζεται να γεμίσεις τους θεσμούς για να τους κατηγορήσεις ή και να τους καταργήσεις. Αρκεί να αλλάξεις αθόρυβα ποιος κάθεται μέσα τους. Αν κρατήσεις το παλιό σεβάσμιο όνομα, δημοκρατία, βουλή, αγορά, ελευθερία, οι λέξεις μένουνε. Τα γουρούνια όμως έχουν μπει μέσα και έχει απλώς αλλάξει ο ένοχος. Και έτσι πάμε λοιπόν στο Παρίσι του 2026. Σε ένα διαμέρισμα δόλου Γιώλου Παλατιανό. Εκεί ζει λοιπόν η Σουπέτ, η γάτα του Καρλ Λάγκεφερντ, που τη βάφτισαν η πλουσιότερη γάτα του κόσμου. 14 ετών πια, μακριά από τα ιδιωτικά τζέτ και τους προσωπικούς σεφ, μένει με την πρώην οικονόμου του σχεδιαστή, την Φρασουάζ Κακότ, τον άντρα και τον έφηβο γιο της, και μια δεύτερη διασωθήσα γάτα. Την περιουσία των εκατομμυρίων που της κληροδοτήθηκε της γάτας δεν την έχει δει. Η Κοκότ το ομολόγησε ομά, μέχρι σήμερα απολύτως τίποτα. Ο γαλλικός σε ομά, μέχρι σήμερα απολύτως τίποτα. Ο γαλλικός

την κοκότα. Όμως η αληθινή ανατροπή είναι αλλού. Το κοκότα επίσης είναι και η κατσαρόλα, το σκεύος αλλά και το χάρτινο κοκοράκι, το διπλωμένο διακοσμητικό κουφιοπουλάκι. Αυτή είναι η περιουσία της σουπέτς. Ένα χάρτινο πουλί, μια κούφια κληρονομιά. Και η μόνη που πραγματικά δουλεύει σε αυτή την ιστορία είναι η κοκότ που φέρνει το όνομα της συντηρούμενης, ενώ ζει το αντίθετο. Αυτή συντηρεί και δεν συντηρείται, πληρώνει δικηγόρους, δεν εισπράττει σεντ και όλοι περιμένουν πότε επιτέλους αυτή η γάτα να πάρει την κληρονομιά του Λάγκεφιλντ. Τι γίνεται ρε φίλε. Και αν νομίζετε ότι αυτή είναι η ακρότητα της ψηλής μόδας, περάστε στη γειτονιά ενός απλού ανθρώπου. Στο Σιντ Καπ το Νότιο Λονδίνο. Μια γυναίκα 41 ετών, η Ντεμπράχοτς, παντρεύτηκε τη γάτα της. Κανονικά, με τελετή, με σμόκιν, η γάτα, η νύφη φορούσε δεν ξέρω τι, χρυσό ύφασμα και ένα φίλο νομίμως εξουδετημένο να τελεί γάμος. Γελίο. Συμφωνώ ότι είναι γελίο. Αλλά για να καταλάβουμε σε ποια κατάσταση κρίσης βρίσκεται ο κόσμος μας και γι' αυτό έχουμε μείνει βοβοί να παρατηρούμε γύρω μας μέσα από αυτόν τον ρημαγδό των πληροφοριών που έρχονται και μας γεμίσουν τον εγκέφαλο. Έχω μια πιο διαφωτιστική εικόνα στην Πορτογαλία. Το σώμα των κτηνιάτρων εκδίδει προληπτικά πριν καν συμβεί κανένα επίσημο περιστατικό οδηγίες προς τα ιατρία. Τι να κάνουν αν εμφανιστεί ένας θηρίωνας. Ένας άνθρωπος δηλαδή που ταυτίζεται ψυχικά με το ζώο και ζητήσει να τον εξετάσουν ως ζώο. Η εντολή είναι ρητή, αρνηθείτε. Οι κτηνίατροι δεν έχουν κανένα νομικό δικαίωμα να διαγνώσουν, να θεραπεύσουν άνθρωπο. Όποια και αν είναι η ταυτότητα που επιλέγει τον εαυτό του. Σταθείτε εδώ μια στιγμή λοιπόν, γιατί εγώ τρελαίνομαι. Ο άνθρωπος ζητάει να ξυνομηθεί ως ζώο, να απαλλαγεί από το βάρος του λόγου, ρε. Από το βάρος της ευθύνης, της ελευθερίας, ως εσωτερική έτσι παρόνηση. Και ο θεσμός, η ιατρική αρνείται. Βρε γιατροί, κτηνίατροι. Αυτοί οι άνθρωποι έχουν αρνηθεί να είναι άνθρωποι για να απαλλαχτούν από την ανθρώπινη τους μιζέρια, μελαγωλία, ξέρω εγώ, από την αθλειότητα. Ζητάνε απανθρωποποίηση από τώρα. Αυτή η άρνηση είναι ίσως η τελευταία χειρονομία του ανθρωπισμού. Η επιμονή ότι υπάρχει ακόμα ένα όριο που δεν περνιέται. Και να ενώσουμε λίγο και αυτές τις δύο άκρες έτσι. Στο Φαλές του 1386 καταδίκαζαν τον γουρούνι για να κρατήσουν το γουρούνι και για να σώσουν το όριο ανάμεσα στο τι μπορεί να κάνει ο γουρούνι και τι όχι. Στο Παρίσι, στο Λονδίνο, στη Λισαβόνα το 1926 ενθρονίζουμε το ζώο κληρονόμο σύζυγο ασθενή για να πάψουμε εμείς να είμαστε άνθρωποι. Είναι ακριβώς η ίδια χειρονομία, απλώς με την ανεστραμμένη πυραμίδα, το ανεστραμμένο νόημα. Γι' αυτό λέω. Δεν είναι απλώς η εποχή των ζώων. Γιατί το ζώο δεν είναι ακριβώς το ότι ανέβηκε κάπου. Εξακολουθεί να μην παροκληρονομεί, βιαίως να μην παντρεύεται, να μην πηγαίνει στο γιατρό, αλλά είναι η εποχή της αποκαθήλωσης του ανθρώπου, δηλαδή η επιστροφή του ανθρώπου στο επίπεδο του ζώου. Του όντως που οι αρχαίοι όρισαν ως ζώον πολιτικό, ως ζώον λόγων έχων. Του όντως που υπάρχει μόνο μέσα από το συνανήκει, στη συμμετοχή σε ένα κοινό κόσμο. Όταν αυτό το συνανήκη λοιπόν διαλύεται, ο άνθρωπος δεν βρίσκει άλλον άνθρωπο να σταθεί δίπλα του. Βρίσκεται μόνο μέσα του το ζώο ή κάποιο ζώο δίπλα του και του φορτώνει πάνω ό,τι δεν αντέχει πια να σηκώσει μόνος του. Τον πλούτο του, τον έρωτά του, την ίδια του ταυτότητα. Χτίσαμε λοιπόν παλάτια, επειδή φοβηθήκαμε να καθίσουμε εμείς στον θρόνο, με όλο το βάρος που σημαίνει να είσαι άνθρωπος, ελεύθερος και υπόλογος, βάλαμε εκεί ένα ζώο. Και κρατήσαμε την πρόσωψη με τη λέξη πολιτισμός, διότι σήμερα είναι πολιτισμός, αδέρφια μου. Οι θηρίωνες είναι πολιτισμός. Η κυρία που παντρεύτηκε τον γάτο της είναι πολιτισμός. Η γάτα του Λάγκερφιλντ είναι πολιτισμός. Πολιτισμός δεν είναι να ταΐζεις το παιδάκι σου. Τι είναι αυτά που λέτε. Αυτός είναι ο πραγματικός πολιτισμός μιας Ευρώπης που καταραβαστρώνεται μέρα με την ημέρα σε ένα τρομερό σκοτάδι που τους την επιβάλλει αυτή η ηλίθια ανόητη ελίτ, αλλά αυτοί καλά κάνουν. Έτσι μας θέλουν σώα. Εμείς γιατί δεν αντιδρούμε. Αυτό είναι το ερώτημα. Έτσι λοιπόν, σχηματίσαμε μια Ευρώπη που έχει μετασχηματιστεί σε ένα χειροστάσιο και που μας αντιμετωπίζουν όλους γενικώς σαν ζώα μέχρι να αποφασίσουμε ότι είμαστε πράγματι ζώα.
Όσο παραμένουμε σιωπηλοί,

αδρανής, αχ, υποφέροντας μέσα από αυτή την τραγική μιζέρια γκρίνια που μας λέει ο κύριος Αδόνιδος, ο Άδωνης. Είστε μίζεροι, ρε. Δέστε τι ωραία που είναι η παραλία Θεσσαλονίκης. Όπου θέλετε μπορείτε να πάτε πίδι. Έχεις να κάνετε. Αχ, δεν λειτουργεί και αυτός ο βιολογικός. Να κάνετε μπάνιο, ρε. Κάνετε ένα μπάνιο εδώ στην παραλία που πάτε για βόλτα. Δεν θα πάθετε τίποτα. Συγγνώμη. Κάνω πλάκα γιατί μπορεί κανένας να νομίζει ότι όντως το εννοώ. Και μπορεί να πάει να μου επιδείξει και να πει ποιος, παιδί μου, τι κάνεις εδώ μέσα, και να πει βγαίνεις με τις λιχίνες με σπηριά τερασίων διαστάσεων και πει, μ' άκουσα λέει τον τζίγκο που το έλεγε ότι είναι ok να πέσουμε στη θάλασσα. Λοιπόν, αυτά για σήμερα. Έτσι αποφάσισα σήμερα να κάνω ένα pot pourri, ένα ταξίδι μέσα σε όλα αυτά που απασχολούν τον τύπο αυτές τις μέρες, να τα εξετάσουμε, να στοχαστούμε πάνω τους, να ψιλογελάσουμε έστω και με την τραγικότητα της ύπαρξής μας. Γιατί νομίζω ότι οι δεινόσαυροι, οι βροντόσαυροι και τα λοιπά είναι αυτοί που κρατάνε στα χέρια τους όλη αυτή την ανομία. Την κρατάνε στα χέρια τους, θα δω μέχρι πότε, και συντηρούν όλες τις καρχαρίες που μας τρώνε μέρα με την ημέρα, κομμάτι με το κομμάτι, ανάλογα με τι έχουν σημαδέψει και ποιον έχουν βρει μπροστά τους. Τα ζώα είναι, λέει, πιο πολιτισμένα από εμάς. Νεκταρία, δεν ξέρω. Τράγικο στοιχείο που ο Διογέννης έψαχνε με το φανάρι μέρα μεσημέρι άνθρωπο, κάτι ξέρε. Σκέψου, από το 300 π.Χ., 330 πόσο είναι, σήμερα είναι 2026, δηλαδή 2400 χρόνια μετά. Φίλες και φίλοι, σας ευχαριστώ. Καταρχάς μισό. Αύριο είναι η μέρα των ακροατριών και των ακροατών και περιμένω να θέλετε να κάνετε τηλέφωνα. Γιατί με αφήνετε εδώ μόνο στην εκπομπή. Ακούσατε. Θα σας τιμωρήσω. Λοιπόν, αύριο είναι η μέρα των ακροατριών και των ακροατών. Για σήμερα σας ευχαριστώ όλες και όλους σας που ήσασταν συντονισμένοι εδώ στη συχνότητα του Focus 103,6. Ευχαριστώ και τον Αλέξανδρο Γιαννόγλου και την υποστήριξή του στον ήχο, που είναι ένα από τα πιο σημαντικά κομικά στοιχεία αυτής της εκπομπής. Ευχαριστώ λοιπόν και τον Θεό που μας έχει καλά ακόμα μία μέρα. Από μένα λοιπόν, καληνύχτα και καλή τύχη.

0: Κυραλυφές αγιορείτικες ευχές παρασκευάζονται σε ειδικές μονάδες με βάση τις μοναδικές φόρμουλες βοτάνων από το περιβόλι της Παναγιάς και τον παραδοσιακό τρόπο του Αγίου Όρους. Αναμειγνύοντας κερί με βότανα του Αγίου Όρους, δηλητήριο μέλισσας και πρόπολη έφτιαξαν τις αγιορείτικες ευχές. Με μια απλή επάλυψη με την κατευναστικών ανακουφίζεστε πλήρως από κρυολογήματα και μυϊκούς πόνους. Το θαύμα του Αγίου Όρους, οι κυραλυφές αγιορείτικες ευχές μπορούν να γίνουν δικές σας με ένα τηλέφωνο στο 2310-2255-99.
1: Πληροφορίες, εκδόσεις Κάδμος, Ερμού 46, τηλέφωνο 2310-25-23-20.
2: Λοιπόν, γάτες μου, θέλω όλες να κοιτάτε με νόημα το φακό και να ποζάρετε. Έτσι, πάμε, δώστε μου νιάου.
3: Νιάου.
4: Νιάου.
2: Είστε σκράτς, είστε ανανεωμένες, είστε τυχερές. Δίνετε τα πιο συχνά κέρδη.
5: Η ανανεωμένη οικογένεια λαχνών σκράτς γάτες είναι εδώ και προσφέρει ενθουσιασμό και τα πιο συχνά κέρδη. Τώρα με νέο λαχνό που ένα στους δύο κερδίζει.
2: Μπράβο σε όλες, το έχουμε.
5: Διαλέγεις, σκρατσάρεις, κερδίζεις ή το δωρίζεις στους αγαπημένους σου. Σκράτς, τύχη στη στιγμή. Allwin, ελληνικά λαχεία, μέλος της Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΠ, συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
6: Focus FM 103,6. Ραδιόφωνο από το Α ως το Ω.
7: Αντισυστημικός.
8: Βαρδάρης.
7: Γαλανόλευκος.
9: Δημοκρατικός.
10: Ελληνικός.
11: Ζόρικος.
12: Ηφαίστειο.
13: Φιελώδης.
14: Ιδεοκινητικός.
15: Κουρσάρος.
16: Λατρευτός.
17: Μαχητικός.
18: Νικητής.
19: Ξεκάθαρος.
20: Όαση.
21: Παγκόσμιος.
22: Ρεαλιστής.
23: Σεισμός.
24: Τιτάνιος.
25: Υπεύθυνος.
26: Φιλαλήθης.
27: Κέραιο κέραιλε παιδιά.
28: Ταγμένος.
29: Ωραία.
30: Έβγαλα χθες ένα πιστοποιητικό από το κτηματολόγιο και τελείωσα σε 5 λεπτά.
31: Online.
30: Ναι.
31: Εγώ πάλι πήγα για τρέξιμο στο ΟΑΚΑ και είδα ότι γίνεται συντήρηση.
30: Κι εγώ στο δάσος είδα να κάνουν καθαρισμούς και αντιπυρικές ζώνες, χάρη στο πρόγραμμα Αντινέρο.
31: Τώρα που είπες πρόγραμμα, στο σπίτι άλλαξα σύστημα θέρμανσης και πλέον έχω λιγότερα έξοδα.
30: Τελικά το Ταμείο Ανάκαμψης είναι αλλαγές που τη ζεις στην καθημερινότητα.
32: Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
33: Πιάνω.
34: Πιάνω.
33: Βάζω.
34: Βάζω.
33: Το κεφάλι.
34: Το κεφάλι.
33: Κατεβάζω.
34: Κατεβάζω.
33: Φτιάχνω τα χέρια μου.
34: Φτιάχνω τα χέρια.
33: Και σηκώνω ψηλά.
35: Αυτό που ακούσατε δεν ήταν απλά μία άσκηση. Ήταν μία νέα αρχή. Με την πρωινή παιδική παρέμβαση δίνουμε στον παιδικό εγκέφαλο την ευκαιρία για μία νέα αρχή. Στηρίζοντάς τον να ξεπεράσει τις δυσκολίες και να ανακαλύψει νέες δυνατότητες. Στην ΕΛΕΠΑΠ έχουμε κάνει την αρχή εδώ και χρόνια. Συνεχίστε να στηρίζετε τα γενναία μας παιδιά. Μάθετε περισσότερα στο ελεπαπ.gr.
36: Τι είσαι, Δημήτρη μου?
37: Είμαι γενναίος. Θα τα καταφέρω.
38: Ενημέρωση, πολιτική, εθνικά θέματα, κοινωνία, αθλητισμός, πολιτισμός, πρόσωπα, περίεργα. Δεν ψάχνουμε τι γίνεται, αλλά γιατί γίνεται. voicenews.gr.
39: Ακούστε, Vikings, οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
40: κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
39: Γιόρν! Τι! Τηλέφωνο για σένα! Ποιος είναι! Η ΔΕΗ!
41: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα, meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr / Fiber.
38: Focus FM 103,6% ελληνικός. Focus FM 103,6. Ο σταθμός της Μακεδονίας που ακούτε και αγαπάτε σας ενημερώνει. Εάν σας τηλεφωνήσουν από εταιρεία μέτρησης ακροαματικότητας, θυμηθείτε. Ακούω Focus 103,6. Στηρίξτε τον σταθμό της Μακεδονίας που ακούτε καθημερινά. Focus 103,6. Κοντά στον ακροατή, στην καρδιά της Μακεδονίας. Focus 103,6. Θέλετε ένα καλλίγραμμο σώμα χωρίς τοπικό πάχος και κυταρίτιδα? Απορροφητικόν, το μοναδικό προϊόν που βοηθά στην γρήγορη απώλεια περιττού βάρους και στην αντιμετώπιση της κυταρίτιδας με φυσικά συστατικά, καθώς περιέχει αμυγδαλέλαιο, ελαιόλαδο, κέλαια από σημίδα, κισό, πράσινο τσάι και εκχύλισμα από φύκια. Ταυτόχρονα ενισχύεται με τα εθέρια έλαια από μαύρο πιπέρι και grapefruit, τα οποία χάρη στις ιδιότητές τους βοηθούν στη λιποδιάλυση και στην καταπολέμηση της κυταρίτιδας. Απορροφητικόν. Αλλάξτε την εικόνα της σιλουέτας σας. Πείτε αντίο σε περιττά κιλά και κυταρίτιδα και καλωσορίστε ένα νέο καλοσχηματισμένο σώμα. Πληροφορίες, εκδόσεις Κάδμος, Ερμού 46, τηλέφωνο 2310-25-23-20. Ενημέρωση, πολιτική, εθνικά θέματα, κοινωνία, αθλητισμός, πολιτισμός, πρόσωπα, περίεργα. Δεν ψάχνουμε τι γίνεται, αλλά γιατί γίνεται. voicenews.gr.
3: Ακολουθήστε τον Focus FM και στα social media. Βρείτε μας σε Facebook, Twitter και Instagram πληκτρολογώντας Focus FM 103,6 και μπείτε άμεσα στην τεράστια παρέα μας. Μην ξεχνάτε ότι μπορείτε να είστε πρώτοι στις επάλξεις της ενημέρωσης μπαίνοντας στην ιστοσελίδα μας www.focusfm.gr.
38: Focus 103,6.
4: Ο σταθμός της αλήθειας.
8: Παρηγοριά στον άρρωστο.
9: Φως στο τούνελ.
10: Πυρηνική βόμβα. Το βέλος του Θεού.
11: Λιοντάρι, λιοντάρι.
12: Αφύπνιση Ελλήνων πολιτών.
13: Γροθιά στο κατεστημένο.
14: Πατρίδα, θρησκεία, οικογένεια.
15: Η αλήθεια στην ενημέρωση.
16: Η αντικειμενική ενημέρωση.
17: Το Α και το Ω.
18: Ελληνικό ελεύθερο ραδιόφωνο.
19: Φόκους τυφώνας αλήθειας.
20: Μαχητές από τους ολίγους.
21: Αξιόπιστη ενημέρωση.
22: Φάρος της αλήθειας.
23: Παρηγοριά, ελπίδα. Ευτυχώς που υπάρχει.
24: Φόκουσε και όλος ο κόσμος σε ακούει.

Καλησπέρα, καλησπέρα. Πάμε. Καλώς ήρθατε. Καλώς ήρθατε σε μια ακόμα εκπομπή. Focus ανιχνεύσεις, μουσικές ανιχνεύσεις και σήμερα μέχρι τις 11. Στο μικρόφωνο Γιώργος Ηλιαμάζογλου, στον ήχο Στέφανος Εμμανουήλ, και σήμερα έχουμε τραγούδια που θα μας θυμίσουν πάρα πολλά πράγματα. Θα μας θυμίσουν εκείνο το κάτι στη ζωή που δεν εξηγείται, θα μας θυμίσουν ότι ο έρωτας έρχεται σαν το κύμα της θάλασσας, αλλά σβήνει και σαν αυτό. Θα θυμηθούμε ότι πολλές φορές θέλουμε η σκέψη μας να πάει αλλού, αλλά εκείνη επιμένει, χωρίς δηλαδή τη θέλησή μας, και την ανάγκη του ανθρώπου να πει κανείς την έκφραση «δεν μπορεί κανείς να με κρίνει». Απόψε θα αφήσουμε τους στίχους να γίνουν γέφυρες μεταξύ ελληνικών και ιταλικών τραγουδιών, ιταλικών και ελληνικών, και θα ταξιδέψουμε στο παρελθόν όπως το συνηθίζουμε. Ξεκινάμε με ένα τραγούδι του Αντριάνο Τζαλεντάνο, το «Il tempo se ne va», το οποίο έγινε και ελληνική διασκευή, ερμηνεύθηκε από τον Φίλιππο Νικολάου. Είναι αυτό το «Κάτι στη ζωή».

Την ελληνική του εκδοχή το τραγούδι αλλάζει ελαφρώς οπτική. Ο χρόνος βέβαια παραμένει πρωταγωνιστής, αλλά στο κέντρο μπαίνει εκείνο το ανεξήγητο κάτι που δίνει νόημα στη ζωή, από τον Φίλιππο Νικολάου και η πρώτη του εκδοχή από τον Αντριάνο Τζαλεντάνο, Il tempo se ne va, που μεταφράζεται ο χρόνος περνά και χάνεται. Άλλη μία γέφυρα. Άλλη μία γέφυρα από ένα τραγούδι της δεκαετίας του 60, η Κατερίνα Καζέλη, και έχουμε την ελληνική έκδοση από την Τάμι που έχει τον τίτλο «Αγόρι μου».

Το παρατσούκλι της Κατερίνα Καζέλη ήταν ξανθιά τίγρης και έγινε διάσημη πολύ νωρίς σε ηλικία, μόλις τα 19 της χρόνια. Και πρέπει να πω ότι σύμφωνα με την βιογραφία της ανέδειξε έναν τρομερό, έναν σπουδαίο, έναν μεγάλο Ιταλό τραγουδιστή, τον Ανδρέα Μποτσέλι. Πάμε να αφήσουμε την Ταμί και την Καζέλη και προχωράμε σε Λούτσιο Μπατίστη και Λαβρέντι Μαχαιρίτσα.

Και υπάρχουν στιγμές που η καρδιά αρνείται να ξεχάσει και τότε χωρίς να το καταλάβουμε σκεφτόμαστε κάποιον ξανά και ξανά. Και δεν είναι πάντοτε ο έρωτας ή η λύπη. Η δύναμη της μνήμης, η επιμονή των συναισθημάτων, η μικρή φωτιά είναι αυτή που ανάβει και μας θυμίζει ποιος είσαι και τι πραγματικά θέλεις. Και όσο και αν η ζωή συνεχίζεται γύρω σου, κάποιες σκέψεις μένουν αμετάβλητες. Επιστρέφουμε στον Αντριάνο Τζελεντάνο, «Un bimbo sul leone», η ελληνική διασκευή από τους The Sounds, το μάθημα δεκαετία 60.

Αντριάνο Τζελεντάνο και The Sounds, ένα ελληνικό συγκρότημα, το δεύτερο, με pop και rock αισθητική, και έγιναν γνωστοί κυρίως μέσα από διασκευές διεθνών τραγουδιών. Το μάθημα, η ελληνική έκδοση, διατηρεί τον πυρήνα βέβαια του ιταλικού τραγουδιού. Μας αρέσει να ταξιδεύουμε στον χρόνο. Το έχουμε αποδείξει πολλές φορές σε αυτή την εκπομπή. Στο επόμενο τραγούδι δεν θα πάμε βέβαια τόσα πολλά χρόνια πίσω, αλλά σίγουρα δεν είναι ένα τελευταίο, ένα πρόσφατο τραγούδι. Είμαι όμως σίγουρος ότι το έχετε ξανακούσει και στην ιταλική του έκδοση, αλλά και στην ελληνική του διασκευή. 1, 2, 3, 4.

Focus, μουσικές ανιχνεύσεις μαζί σας από Δευτέρα έως Παρασκευή, από τις 10 μέχρι τις 11 αύριο Τετάρτη. Ξεκινάμε μία σειρά από εκπομπές αφιερωμένες στο ελληνικό τραγούδι. Και καλεσμένος στο στούντιο εδώ στον Focus FM θα είναι ένας νέος καλλιτέχνης. Ένας καλλιτέχνης ο οποίος είναι εδώ από την πόλη μας, μισός από την πόλη μας, μισός από τη Λάρισα, ο οποίος είναι κατά την άποψή μου το μεγάλο επόμενο όνομα, το όνομα που θα αφήσει εποχή. Είναι ο Νίκος Μπάμπαλης και αύριο θα έχουμε πολλά και όμορφα και ωραία και ξεχωριστά πράγματα να συζητήσουμε μαζί του και να ακούσουμε βέβαια τις δημιουργίες του. Πάμε στο διάλειμμα και επιστρέφουμε πάλι με μουσικές γέφυρες Ελλάδας-Ιταλίας.

0: Focus FM 103,6. Από την καρδιά της Μακεδονίας, απέναντι στο σύστημα, δίπλα στον Έλληνα. Άκου τον αγαπημένο σου σταθμό Focus FM 103,6, όπου και αν βρίσκεσαι, στην Ελλάδα και σε κάθε γωνιά του πλανήτη, από την ιστοσελίδα focusfm.gr. Κάθε μέρα, 24 ώρες το 24ωρο, ο Focus FM 103,6 ζωντανά με ένα κλικ στο site μας focusfm.gr. Focus 103,6.
1: Η οστεοπόρωση αποτελεί στις μέρες μας έναν από τους σύγχρονους εφιάλτες για άντρες και γυναίκες. Τώρα όμως δεν υπάρχει λόγος να ανησυχείτε, επειδή ήρθε το Οστεοπόν, ένα φυσικό συμπλήρωμα διατροφής που δυναμώνει τα οστά και συμβάλλει στην προάσπιση του οργανισμού από την οστεοπόρωση. Η ειδική φόρμουλα του Οστεοπόν βασίζεται σε εκχυλίσματα από πολυκόμπι, ταραξάκο και σταφύλι, ανακουφίζοντας με φυσικό τρόπο από την οστεοπόρωση. Προσφορά στα δύο Οστεοπόν συν ένα δώρο μόνο 29 ευρώ. Πληροφορίες εκδόσεις Κάδμος, Ερμού 46. Τηλέφωνο 2310-252320. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
0: Θέλετε καθημερινά ενημέρωση και ηλεκτρονικά? focusfm.gr, το απόλυτο ενημερωτικό site της Βόρειας Ελλάδας, με ειδήσεις, σχόλια, ρεπορτάζ και αποκλειστικές συνεντεύξεις. Μπες στην είδηση και διάβασε για το προσκήνιο και το παρασκήνιο. focusfm.gr, από την καρδιά της Μακεδονίας. Focus 103,6.
2: Έλα, πού είσαι?
3: Τρέχω, τρέχω, τι έγινε?
2: Έλα γρήγορα, χρειάζεται αίμα.
3: Ποιος?
4: Κάθε μέρα κάποιος σε χρειάζεται.
3: Έλα στην εβδομάδα εθελοντικής αιμοδοσίας και κοινωνικής προσφοράς 13 με 20 Ιουνίου.
4: Δώσε αίμα, αιμοπετάλια, μυελό των οστών. Γίνε δότης οργάνων και δότρια βλαστοκυτάρων.
3: Κλείσε ραντεβού στο 2313-313-151, 154 και 117.
4: Η προσφορά που γίνεται συνήθεια. Δήμος Νεάπολης Οικαιών Θεσσαλονίκης.

Λούτσιο Μπατίστη και Βασίλης Παπακοσταντίνου. Ο Λούτσιο Μπατίστη έγραψε ένα τραγούδι για τα παιδικά του χρόνια και μας θυμίζει πως ό,τι μας διαμόρφωσε μας ακολουθεί για πάντα. Η Τζαρντίνη Ντιμάτσο και πριν το τέλος από τον Βασίλη Παπακοσταντίνου. Οι Ιταλοί θεωρούν το τραγούδι αυτό τραγούδι σύμβολο της παιδικής μνήμης. Είναι ένα από τα πιο διάσημα τραγούδια του Λούτσιο Μπατίστη και μάλιστα βρίσκεται στην 22η θέση, αν τα νούμερα έτσι μπορείτε να σας συγκρατήσετε, στην κατάταξη των 200 καλύτερων τραγουδιών στην ιστορία της Ιταλικής μουσικής. Το τραγούδι είναι γραμμένο η στίχη από τον Μογκόλ και όπως είπαμε έχει αυτογραφικό τόνο, αυτογραφιακά στοιχεία. Στην ελληνική του έκδοση βέβαια αλλάζει εντελώς, γίνεται μία εξομολόγηση και ο Βασίλης Παπακοσταντίνου με τον μοναδικό του τρόπο το ερμήνευσε και άφησε εποχή. Φεύγουμε και πάμε σε ένα τραγούδι το οποίο είναι από την Άννα Τανταντζελο. Και βέβαια με την ελληνική φωνή της Ελεονόρας Ζουγανέλη.

Ένα τραγούδι που μιλά ξεκάθαρα και χωρίς περιστροφές και στην ιταλική και στην ελληνική του απόδοση. Το τραγούδι, μια rock μπαλάντα, συμμετείχε στο Φεστιβάλ Μουσικής του Σαν Ρέμο και κατέκτησε την 6η θέση με στίχους γραμμένους από την ίδια την Ιταλίδα, την Τατάντζελο, σε συνεργασία με την Βαλεντίνα Ντ'Αγκοστίνο. Περιγράφει τον κλασικό άντρα που κατακτά τη γυναίκα και μετά την εγκαταλείπει. Το τραγούδι γράφτηκε σκεπτόμενη μία σχέση που έληξε άσχημα όταν ήταν μόλις 16 ετών. Η Άννα Τατάντζελο το αφιέρωσε ειδικά σε αυτούς που δεν ήθελαν να γίνει τραγουδίστρια. Τραγούδι που μιλά για τη γυναίκα που υποφέρει και στρέφεται στον άντρα φωνάζοντας «Θέλω να σου πω τι νιώθω, θέλω να σε κάψω με την φωτιά που έχω μέσα μου και μετά να σε δω στάχτη». Στην ελληνική του διασκευή η Ελεονόρα Ζωγανέλη άφησε και αυτή την δική της εποχή, ένα τραγούδι έτσι γεμάτο συνέστημα και αποφασιστικότητα. Αυτό πιο πρόσφατο. Il Volo, Grande Amore και η ελληνική απόδοση από τον Αντώνη Ρέμο. Ό,τι έφτιαξε η ζωή.

Αντώνης Ρέμος, όλα περνούν στην ελληνική του εκδοχή, του Grande Amore, Il Volo, οι τρεις νέοι οι οποίοι είχαν πάρει την πρώτη θέση στο San Remo του 2015, εκπροσώπησαν τη χώρα τους στην Eurovision. Και αν σας ρωτήσω ποιο ήταν το τραγούδι που πήρε την πρώτη θέση εκείνη τη χρονιά ή τη δεύτερη θέση, δεν θα θυμόσαστε. Εγώ σας βοηθάω ότι το συγκεκριμένο τραγούδι των Ιταλών κατέκτησε την τρίτη θέση. Συνεχίζουμε με ένα τραγούδι το οποίο, στο οποίο δεν έχουμε παρέμβει εμείς. Είναι από μόνο του ένα πάντρεμα ελληνικής και ιταλικής σύνθεσης συνεργασίας.

Αμορέ μίο, συνάντηση δύο κόσμων, δύο γλωσσών, δύο φωνών και μιλούσαν για το ίδιο πράγμα. Αμορέ μίο από την Ηρώ και τον Τζίτζι Ντεαλέσιο. Πρώτο-τελευταίο τραγούδι για σήμερα, Λούτσιο Ντάλα. Έχουμε πάρα πολύ καιρό να ακούσουμε Λούτσιο Ντάλα. Και αυτό είναι το πρώτο-τελευταίο τραγούδι, όπως είπαμε, για την σημερινή εκπομπή. Έτσι, τουλάχιστον μου λέει εδώ ο ηχολήπτης, ο οποίος τα ελέγχει όλα και δεν αφήνει τίποτα να πέσει κάτω. Σας θυμίζω την αυριανή εκπομπή, την πρώτη αφιέρωμα καθαρά σε ελληνικό τραγούδι, με καλεσμένο εδώ στο στούντιο έναν νέο καλλιτέχνη, τον Νίκο Μπαμπαλή. Ας απολαύσουμε λοιπόν το πρώτο τελευταίο τραγούδι, και είναι ένα τραγούδι το οποίο μιλά για χορό, για χαρά, ένα αισιόδοξο τραγούδι.

Λούτσιο Ντάλα, ένας από τους πιο ποιητικούς αλλά και πιο πολιτικοποιημένους Ιταλούς τραγουδιστές, ένας καλλιτέχνης ο οποίος δεν μπήκε σε μουσικά καλούπια και ήταν μεταξύ της pop, της jazz και του λόγιου τραγουδιού. Ένα τραγούδι το οποίο κυκλοφόρησε το 1980 και το Balla Ballerino, Balla Balla Ballerino, είναι ένα τραγούδι που μιλάει για την ελευθερία του ανθρώπου, για αυτούς που δεν θέλουν να τα παρατήσουν, να αντέχουν, αυτούς που θέλουν να είναι δημιουργικοί και ζωντανοί σε όλα τα πράγματα, σε όλες τις εκφάνσεις της ζωής. Σας αφήνω γιατί είμαστε λίγα δευτερόλεπτα. Λίγα δευτερόλεπτα χαμογελάω γιατί με κοιτάει εδώ ο ηχολήπτης και λέει μην ξεφύγουμε πολύ, μην ξεφύγουμε. Έχεις απόλυτο δίκιο, Στέφανε. Στέφανος Μανουήλ ήταν στον ήχο, Γιώργος Ελεμάζογλου στο μικρόφωνο. Σας αφήνω με Δαλιντά, με ένα τραγούδι που κάθε φορά που το ακούω νομίζω ότι είναι η πρώτη φορά. Να είστε όλοι σας καλά. Να προσέχετε τον εαυτό σας πρώτα απ' όλα για να μπορείτε στη συνέχεια να βοηθήσετε και τους γύρω σας.

0: Κυραλιφές αγιορείτικες ευχές παρασκευάζονται σε ειδικές μονάδες με βάση τις μοναδικές φόρμουλες βοτάνων από το περιβόλι της Παναγιάς και τον παραδοσιακό τρόπο του Αγίου Όρους. Αναμειγνύοντας κερί με βότανα του Αγίου Όρους, δηλητήριο μέλισσας και πρόπολη έφτιαξαν τις αγιορείτικες ευχές. Ανακουφιστείτε πλήρως από τις αιμορροίδες με μια απλή επάλυψη με την ανακουφιστικόν. Το θαύμα του Αγίου Όρους, οι κυραλιφές αγιορείτικες ευχές μπορούν να γίνουν δικές σας με ένα τηλέφωνο στο 2310-2255-99.
1: Πληροφορίες, εκδόσεις Κάδμος, Ερμού 46, τηλέφωνο 2310-25-23-20.
2: Έβγαλα χθες ένα πιστοποιητικό από το κτηματολόγιο και τελείωσα σε 5 λεπτά.
3: Online.
2: Ναι.
3: Εγώ πάλι πήγα για τρέξιμο στο ΟΑΚΑ και είδα ότι γίνεται συντήρηση.
2: Κι εγώ στο δάσος είδα να κάνουν καθαρισμούς και αντιπυρικές ζώνες, χάρη στο πρόγραμμα Αντινέρο.
3: Τώρα που είπες πρόγραμμα, στο σπίτι άλλαξα σύστημα θέρμανσης και πλέον έχω λιγότερα έξοδα.
2: Τελικά το Ταμείο Ανάκαμψης είναι αλλαγές που τη ζεις στην καθημερινότητα.
4: Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
5: Ο σταθμός της αλήθειας.
6: Παρηγοριά στον άρρωστο.
7: Φως στο τούνελ.
8: Πυρηνική βόμβα. Το βέλος του Θεού.
9: Λιοντάρι, λιοντάρι.
10: Αφύπνιση Ελλήνων πολιτών.
11: Γροθιά στο κατεστημένο.
12: Πατρίδα, θρησκεία, οικογένεια.
13: Η αλήθεια στην ενημέρωση.
14: Η αντικειμενική ενημέρωση.
15: Το Α και το Ω.
16: Ελληνικό ελεύθερο ραδιόφωνο.
17: Φόκους τυφώνας αλήθειας.
18: Μαχητές από τους ολίγους.
19: Αξιόπιστη ενημέρωση.
20: Φάρος της αλήθειας.
21: Παρηγοριά, ελπίδα.
22: Ευτυχώς
21: που υπάρχει.
22: Φόκουσε και όλος ο κόσμος σε ακούει. Ανησυχείς για κάποιον που πίνει πολύ? Σε κάνει να φοβάσαι? Να νιώθεις ενοχές? Ντροπή? Λύπη? Είσαι μόνος. Υπάρχει βοήθεια για σένα. Τηλεφώνησέ μας στο 6971-584909. Οικογενειακές ομάδες της Al Anon. www.alanon.gr.
23: Αρρήμα μουτσάτσος!
24: Ο Focus 103,6 FM κάνει fair play. Καλώς ήρθατε στην αθλητική ζώνη του σταθμού.

Καλή νύχτα Ελλάδα. Δεν μιλάει ο Νίβο, μα η σιωπή του Μιχάλη, που για χρόνια σου κρύβω.

0: Με τη φαντασία σου λοιπόν σε καλό να παρακολουθήσεις μια παραγγελία πίτσας στο κοντινό μέλλον. Να μεταφερθούμε στο κοντινό μέλλον. Η φωνή μου είναι πιο... Κοντεύει 12:30, κάτσε να πάρω κάνα delivery να στανιάρω. Για να πάρω στο τηλέφωνο ένα delivery. Ναι.
1: Pizza Hut, καλησπέρα σας.
0: Καλησπέρα, θα ήθελα να δώσω μια παραγγελία.
1: Θα μπορούσα να έχω τον εθνικό αριθμό ταυτότητας, παρακαλώ.
0: Μάλιστα, τον εθνικό αριθμό ταυτότητός μου, μια στιγμή είναι 0610-204-999-8, Παύλα 45, Παύλα 54-610.
1: Ευχαριστώ κύριε Πανούση. Λοιπόν, η διεύθυνσή σας είναι 1742 Λεωφόρος Κηφισίας και ο αριθμός τηλεφώνου σας 494-2366. Το επαγγελματικό τηλέφωνο σας στον CTFM είναι 745-2302 και ο αριθμός του κινητού σας 266-2566. Από ποιον αριθμό καλείτε?
0: Είμαι στο σπίτι. Από πού τις βγάλετε αυτές τις πληροφορίες?
1: Είμαστε συνδεδεμένοι με το σύστημα, κύριε.
0: Μάλιστα. Θα ήθελα δύο special pizzas με κρέας.
1: Δεν νομίζω ότι θα ήταν καλή ιδέα, κύριε.
0: Γιατί τη λέτε, για σας παρακαλώ.
1: Σύμφωνα με τον ιατρικό σας φάκελο, υποφέρετε από υπέρταση και το επίπεδο της χοληστερόλης σας είναι υψηλό. Η ασφάλεια περίθαλψης που έχετε σας απαγορεύει μια τόσο επικίνδυνη για την υγεία σας επιλογή.
0: Μας τρελάνε. Εντάξει, τι μου προτείνετε λοιπόν?
1: Μπορείτε να δοκιμάσετε την pizza light με γιαούρτι ή σόγια. Είμαι σίγουρη ότι θα σας αρέσει πολύ.
0: Γιατί σας κάνω να πιστεύετε ότι θα μου αρέσει αυτή η pizza?
1: Συμβουλευτήκατε τις νόστιμες συνταγές με σόγια στη βιβλιοθήκη της περιοχής σας την περασμένη εβδομάδα, κύριε. Έξω και η πρότασή μου.
0: Αλλά εντάξει. Δώστε μου δύο θέλω οικογενειακό μέγεθος. Τι οφείλω?
1: Πραγματική ευκαιρία για εσάς, τη σύζυγό σας και τα δύο παιδιά σας, κύριε. Οφείλετε 49 και 99.
0: Να σας δώσω τον αριθμό της πιστωτικής κάρτας μου.
1: Λυπάμαι, κύριε, αλλά φοβάμαι ότι θα πρέπει να πληρώσετε μετρητής. Το υπόλοιπο της πιστωτικής σας κάρτας έχει υπερβιτόριο.
0: Θα πάω να βγάλω μετρητά από το μηχάνημα προτού έρθει ο υπάλληλός σας.
1: Ούτε αυτό είναι δυνατόν, κύριε. Ο τραπεζικός σας λογαριασμός είναι ακάλυπτος.
0: Να μην σας ενδιαφέρει, κύριε. Εσείς στείλτε μου τις πίτσες. Εγώ θα έχω τα μετρητά. Πόση ώρα θα πάρει?
1: Έχουμε μια μικρή καθυστέρηση, κύριε. Θα είναι στο σπίτι σας σε 45 λεπτά. Εάν βιάζεστε, μπορείτε να έρθετε να τις πάρετε αφού βγάλετε τα μετρητά. Αλλά η μεταφορά πίτσας με μοτοσυκλέτα είναι τουλάχιστον ακροβασία.
0: Καλά, πώς το διάλογο ότι έχω και μηχανή?
1: Βλέπω εδώ ότι επειδή δεν καταβάλλατε εμπρόθεσμα τις δόσεις, το αυτοκίνητό σας έχει κατασχεθεί. Αλλά η Harley έχει εξοφληθεί, οπότε απλώς συμπέρανα ότι θα τη χρησιμοποιούσατε. Συμβουλεύω να παραμείνετε κόσμιος, κύριε. Έχετε ήδη καταδικαστεί τον Ιούλιο του 2006 για προσβολή οργάνου της τάξεως. Κάτι άλλο, κύριε?
0: Όχι, τίποτα. Να μην ξεχάσετε τα 2 λίτρα δωρεάν Coca-Cola μαζί με τις πίτσες, σύμφωνα με τη διαφήμισή σας.
1: Λυπάμαι, κύριε, αλλά υπάρχει ρήτρα στη διαφήμισή μας που μας απαγορεύει να προσφέρουμε δωρεάν αναψυκτικά σε διαβητικούς.
0: Παναγία μου. Πού ζούμε?
2: Ξέρεις, φίλε μου, όταν η εκπομπή σου μοιάζει με μυστικό δείπνο, που ο κάθε πιστός μπορεί να εκφέρει και να πει τη γνώμη του χωρίς πάθος, αλλά με δύναμη.
3: Ναι.
2: Χωρίς, αλλά με δύναμη και αλήθεια. Εσύ, σαν καλός οικοδεσπότης και εμείς που είσαι, ξέρεις πως να γίνεσαι και πομπός και δέκτης και να αναβάνεις κύματα και να στέλνεις κύματα.
3: Ναι,
2: και να ματάρεις πάντα έτσι όμορφα, νόστιμα, αληθινά και στοχευμένα.
3: Τόσο καλά τα λέω, ρε Κώστα.
2: Να συνεχίσεις πάντα έτσι που είσαι αληθινός. Σε ένα να σου δώσω συγχαρητήρια.
3: Ευχαριστώ.
4: Αρρήμα μου τσάτσο!
5: Όλοι τους να πάρουν πόδι. Βρεούς!
6: Από σας, από το Focus, βρήκα την αγάπη των ανθρώπων, την καλύτερη παρέα, το πιστεύεις?
3: Μάλιστα, το πιστεύω.
6: Σας ευχαριστώ ως ραδιόφωνο πάρα πολύ.
7: Τα Pokémon καθαρίσα στην Τούμπα. 9 τα γκολ φάγκαν συνολικά. Και τώρα πρέπει να τους ξεφτιλίζω μες στη μικρή τους γειτονιά. Την Κυριακή μέσα στη Καριλάου θα πάω για να πάρω τη διπλό. Πρωτάθλημα εγώ θα το σηκώσω πάνω στη πύργο τη Λευκό. Οι Καρτινοί κερδίζουν τη Λαμία, εμείς μέσα στη σκουλικοφολιά. Την κόλτα βάζει ο Άλλη Σαμάτα τη λεπτό το 89. Τα έρχεται και ο Ιβάν Σταβίδης να του τα λέει κι αυτός τη Ποντιακά, πως και αβού αυτή τη χρονιά θα παίρουν πολύ του ΠΑΟΚ τη κακάλα. ΠΑΟΚ ολέ.
3: Μπράβο παλικάρι μου. Μπράβο παλικάρι μου.
8: Αφιερωμένο για τη ομάδα, για τους προδοτητές μας.
9: Έλα, πες το.
8: Από τη μακρινή Ρωσία σας γλεντάει, από τη Skype σας στέλνει χαιρετίσματα. Πρώτα τρίμα σας πήρε ο Σαββίδης μες στη μικρή σας γειτονιά. Ο διαιτητής μας έσπασε την Εύα, να μας το κλέψουν πήγανε ξανά. Αλλά δεν κάνε αυτή κομμίνη, ΠΑΟΚ πρωτάθλημα ξανά. Στην γειτονιά τη Φαπαναστασίου μας είπαν έκδοτα ο Τότος ξανά, πως θα μας κόψει τη πρωτάθλημα. Χαχαχαχαχαχαχαχα. Πρωτάθλημα το πιο παλικαρίσιο πήρανε Τζόρνταν του Ράσβαν τα παιδιά και μοίρασαν στη Νέα Φιλαδέλφια καρτίνα εγκεφαλικά. Και τώρα που η χρονιά τελειώνει, μια σκέψη τι μυαλό μου τι τολώνει, πόσο ωραία Τζόρνταν τα τεντώνει με στην ντουμπα της εντώνει.
10: Στην πόλη της Αγίας Σοφιάς με τα στενά δρομάκια γεννήθηκαν, μεγάλωσαν τα πρώτα παοκτσάκια. Ήταν θρακιώτες ευγενείς, Έλληνες φαναριώτες, αγάπη είχαν στο Χριστό, ήταν και πατριώτες. Στα χρόνια του 22 που ήλθαν στην Ελλάδα, ήταν αυτοί που ίδρυσαν το ΠΑΟΚ την ομάδα. Έμειναν στην Καλαμαριά, Επτάλοφο Καμάρα, χτίσανε και το γήπεδο στη Στούμπα στην Αλάνα. Ελλάδα της Ανατολής ποτέ δεν σε ξεχνάμε, Πόντος Κωνσταντινούπολη τον ΠΑΟΚ αγαπάμε. Χρήστος Παππούς ΠΑΟΚ.
11: Freeze, I'm a baker. Put your hands in the air. Give me all your money.

Εδώ είμαστε, εδώ είμαστε. Καλησπέρα σε όλο τον κόσμο. Κυρίες Δεσποινίδες και κύριοι, όπως λέει και ο Πετρουλάκης, Focus FM 103 και 6. Από την συχνότητα των FM μας ακούτε λοιπόν από τους 103,6 και από το διαδίκτυο μέσα από τη σελίδα του Focus ακουγόμαστε παντού. Και καλά προγράμματα τώρα στο κινητό, κάρτα, 15 προμπουλάκια και έχεις τα πάντα. Απεριόριστο ίντερνετ, απεριόριστα, πώς θα λέγονται, μηνύματα, απεριόριστα κλήσεις σε κινητά, σε, πώς λέγεται, σε σταθερά, και έχει κανένα 2-3 ώρες να μπούμε στο εξωτερικό. Τζάμπα. Όλα αυτά λέει με 15, με μια ανανέωση κάρτας, εάν πάρετε καρτοκινητό. Εάν πάρετε, το κάνετε με σύνδεση, έχει άλλα προνομία εκείνο. Πληρώνεις κάτι παραπάνω, αλλά έχει κινητό, λέει. Σε επιδοτούν το κινητό. Κάθε 2 χρόνια παίρνεις καινούριο. Βέβαια, εσύ το πληρώνεις στην ουσία, αλλά είναι σαν να δίνεις, ρε παιδί μου, με δόσεις. Εκεί που είναι να δίνεις 15 ευρώ την κάρτα, δίνεις 25, παράδειγμα, 28, 23, ξέρω εγώ, ανάλογα το πακέτο. Και βάλε τώρα 24 μήνες με κάνα δεκάρικο, να πούμε, επιπλέον που δίνεις, δεν είναι 240. Παίρνεις ένα κινητό των 240, αν πάτε αγοράσεις εσύ. Αυτοί όμως τα παίρνουν 80, γιατί παίρνουν παρτίδες μεγάλες, να πούμε, και στο πασάρουν κονομάνια από εκεί πέρα. Τελικά γίνεται η δουλειά όλων με λίγα λόγια, έτσι. Επικοινωνία μέσω του Viber αυτή τη στιγμή μόνο, μέσω μηνυμάτων δηλαδή, μέσω του γνωστού αριθμού του Viber 6907-483-484. Ωραίο πράγμα να κυματίζει η ελληνική σημαία. Τώρα βλέπω στο γυαλί μια ελληνική σημαία να κυματίζει. Πολύ ωραίο. Στο στούντιό μας έχω από πίσω μου μια ελληνική σημαία. Με περηφάνεια να πούμε κάθεση εδώ στην καρέκλα. Δεν είναι ακριβώς καρέκλα, είναι κάτι παραπάνω. Όταν κυματίζει η σημαία δίπλα σου, ρε φίλε, ή από πίσω σου ή πάνω σου, να πούμε έτσι, η ελληνική, είναι άλλη κατάσταση. Μας βάλαν τώρα αυτές τις σημαίες, σε άλλες, όπου πας σε καμιά, ξέρω εγώ, σε καμία εταιρεία, σε κανένα πολυκατάστημα, σε κανένα αυτά, βλέπεις μια σημαία, να πούμε, με 50 εθνικότητες πάνω. Σημαία της Σουηδίας, σημαία της Ελβετίας, σημαία της Γαλλίας, σημαία της Αγγλίας, η μία δίπλα στην άλλα και κυματίζει. Σαν να λέει, ελάτε, είμαστε απ' όλα. Για πάνε στην Τουρκία και βάλει σημαίες απ' όλα, να δούμε, θα σε αφήσουνε. Μόλις πας να κάνεις πως τη βγάζεις από το σακουαγιάζ, θα σε αρπάξουνε. Το σακουαγιάζ θα σε αρπάξουνε.

Λίγο πιο νωρίς είχαμε ένα φιλικό παιχνίδι Σουηδία-Ελλάδα 2-2. Το κάναμε 0-1, το χάναμε 2-1. Στο τέλος σοβαρίσαμε 2-2 και όλοι ήταν ευχαριστημένοι, πιστεύω. Πέμπτη 4 Ιούνιου. Το καλοκαιράκι μπήκε κανονικά, έτσι είμαστε στις πρώτες μέρες του καλοκαιριού και τώρα καταλαβαίνετε πότε δροσιά, πότε κρύο, το βράδυ και φυσικά την ημέρα σιγά σιγά τώρα θα αρχίσουν οι κάψονες και από ό,τι λέγεται φέτος θα έχουμε καλό καλοκαίρι, δηλαδή θερμό καλοκαίρι. Θα γεμίσουν οι παραλίες κόσμο και κορμιά. Τζόρνταν, καλησπέρα, να είμαστε καλά και να μας ακούς και να είσαι καλά και να σε ακούμε. Παοκάρας, πρώμα προσωπικός από όλες. Αυτό είναι το καλύτερο. Εγώ εύχομαι, λέει, το διάβασα κάπου και μ' άρεσε πάρα πολύ. Εύχομαι για σένα ό,τι εσύ εύχεσαι για μένα, λέει. Δηλαδή, άμα με ρίχνεις κάποιο πινελίκι και εγώ αυτό εύχομαι, να σε ρίχνω. Κάπου πού το διάβασα, δεν μπορώ να θυμηθώ τώρα.

Καλησπέρα, Ιρδάν Παλίκαρε. Όταν μιλάει ο Τζόρνταν στην εκπομπή των Πορταλτών. Καλησπέρα σε καπετάνιο, ηχολήπτες, εκλεκτό ακροατήριο με άποψη. Δήμος Τένις Πάοκ από το λιμάνι του Πάοκ. Δυστυχώς, λέει, αυτοκτόνησε ο οδηγός ταξί στο λιμάνι, λέει, του Πειραιά. Δυστυχώς, οι ανθεληνικές κυβερνήσεις οδήγησαν, λέει, πολύ κόσμο σε άσχημες πράξεις. Καλό παράδεισο να έχει ο φίλος. Δεν ξέρω για ποιο λόγο το. Αν ισχύει αυτό και έγινε. Για ποιο λόγο το έκανε ο άνθρωπος, δεν γνωρίζω. Τηλέφωνο το μήνυμα. Ο Μυρωδιάς το έστειλε, αλλά ήρθε δεύτερο σήμερα. Καλημέρα από την Παρό. Ακόμα καλησπέρα λέμε, δεν πηγαίνει, είναι 12 παρά. Χαιρετισμού σε όλη την παρέα του Focus και καλή μεταγραφική σεζόν να έχουμε. Στο μπάσκετ ο Πάοκ πάει για μεγάλο μπαμ, λέει, ναι, με το διπλό εκεί, πώς το λένε, το φίλο αυτό, τον μπασκετιτικό, από την Αρμάνια Μιλάνο να πούμε. Τέλος πάντων, θα δούμε. Στο ποδόσφαιρο περιμένουμε τα μπαμ, μπουμ, μπαμ από τον κύριο Σαββίδη. Πολλοί ανησυχούν γιατί αργεί η ομάδα, αργεί να κάνει, λέει, κινήσεις. Εγώ παρακολουθώ, παιδιά, τα πάντα και με ενημερώνουν οι πάντες, να το ξέρετε. Πολλοί αγχώνονται για όλα. Εγώ θα πω πολλά πράγματα. Αγχώνονται πολλοί. Δεν έχουμε αθλητικό διευθυντή. Είναι αλήθεια. Δεν έχουμε αθλητικό διευθυντή. Πρέπει να πάρουμε αθλητικό διευθυντή, όνομα, έτσι. Έναν γνώστη, γνώστη, όχι να ξέρει, να ξέρει φυσικά αθλητικό διευθυντή και να μην ξέρει, γίνεται. Να έχει και γνωριμίες, να έχει μεγάλες γνωριμίες, ανά τα Ευρώπας και όχι μόνο. Και φυσικά να κόβει και το μάτι του, να έχει και τις άκρες και πολλά άλλα. Ακόμα δεν έχουμε τέτοιο πράγμα. Τέτοιον αθλητικό διευθυντή. Ταυτόχρονα πρέπει να πάρουμε και έναν άλλον διευθυντή να συνεργάζονται μαζί τους. Δεν ξέρω αν ο Καρυπίδης είναι τεχνικός διευθυντής ή αν είναι. Εγώ θα ήθελα έναν τεχνικό διευθυντή, να πούμε, να ξέρει τι γίνεται, να παρακολουθεί τους πάντες και τα πάντα, όχι μόνο τον ΠΑΟΚ. Δηλαδή στα παιχνίδια, στον χρόνο που έχει για να ξεκουραστεί, παράδειγμα, να μπορεί να βλέπει, ρε παιδί μου, και κάποια άλλα παιχνίδια, γιατί θα παρακολουθεί συγκεκριμένους ποδοσφαιριστές. Έτσι, δηλαδή, να είναι, να ζει μέρα νύχτα και να ασχολείται με αυτό. Αυτή είναι η δουλειά αυτών των ανθρώπων, οι οποίοι πρέπει να ασχολούνται με το ποδόσφαιρο, έτσι, να έχουν γνώσεις. Λοιπόν, πολλοί ανησυχούν. Γεγονός είναι ότι πρέπει να ανησυχούν όσοι θέλουν τη στελέχωση της ομάδος. Είναι μια πραγματικότητα. Εγώ να σας πω κάτι. Όχι ότι δεν ανησυχώ, ανησυχώ και εγώ, γιατί περνάει ο χρόνος, υπάρχουν παιχνίδια Ευρώπης, υπάρχουν η προετοιμασία κοντεύει, η πρώτη δηλαδή, έτσι, ακόμα σχεδόν δεν έγινε τίποτα, αλλά να σας πω κάτι, επειδή ξέρω την αγάπη του Σαββίδη για το σύλλογο τόσο πολύ, και δεν την ξέρω γιατί τον έχω φίλο ή τον έχω από κοντά ή μιλάω μαζί του ή ξέρω εγώ,

Επειδή όλες οι κινήσεις που έχει κάνει πάνω στο σύλλογο, όλες αυτό αποδεικνύουν. Του έχω απόλυτη εμπιστοσύνη και να αργήσει κι άλλο, του έχω πάρα πολύ μεγάλη εμπιστοσύνη για την αγάπη που τρέφει για αυτό τον σύλλογο. Εξάλλου το έχει πει κιόλας, έτσι. Ο ΠΑΟΚ είναι η καρδιά μου. Λοιπόν, μπορεί να έχει τους δικούς του λόγους και να τα κάνει όλα αυτά, ας πούμε, ακόμα και να αργεί. Θέλω να σεβαστώ τα πάντα απέναντί του και τους λόγους ακόμα, και ας μην ξέρω ποιοι πραγματικοί είναι οι λόγοι και δεν με ενδιαφέρει κιόλας, ή μάλλον θα με ενδιέφερε αλλά δεν θα ήθελα να ακουστούν, ας πούμε. Αν υπάρχουν οι λόγοι, σοβαροί λόγοι, που πρέπει να αργήσει για αυτό το πράγμα ή γιατί αργεί για αυτό το πράγμα, έχει αποδείξει πάρα πολλές φορές, όπως είπα, την αγάπη του. Μην ξεχνάμε αυτό που λέμε, δεν γίναμε ΠΑΟΚ για τα πρωταθλήματα. Επίσης, όσο μας πληγώνει, τόσο μας πορώνει και τέτοια πράγματα, έτσι, τα συνθήματα αυτά όλα βγήκαν, πρέπει αυτά τα συνθήματα να έχουν αυτό που λέμε. Δηλαδή, όταν βασίζεσαι, στηρίζεσαι σε έναν άνθρωπο ο οποίος αποδεδειγμένα έχει πράξει τα πάντα για το καλό του συλλόγου, τι να κάνω τώρα, δηλαδή τώρα τι να κάνω, να κάτσω να τρελαθώ και να αρχίζω να γκρινιάζω και να αρχίζω να βρίζω όπως κάνουν κάποιοι οι οποίοι έχουν θέματα προσωπικά δικά τους, έτσι, γιατί δεν μπορώ εγώ να εξηγήσω κάποιον ο οποίος ντε και καλά γκρινιάζει, ντε και καλά, να πούμε, θέλει να δημιουργήσει πρόβλημα με την γκρίνια του και όχι μόνο, να πούμε, για το σκηνικό αυτό, και πάλι τα ίδια και κάθε χρόνο πάλι τα ίδια, και άμα δεν μπορεί, να πούμε, να ξέρω εγώ, να και κάτι ακούσει κάτι τέτοια, να πούμε και λέω, ρε, είναι δυνατόν να έχουμε τέτοια νούμερα στο σύλλογο, λέω εγώ τώρα, μα είναι δυνατόν? Και φυσικά πολλοί το κάνουν εξ επίτηδες, που λέμε, έτσι, εκ του ασφαλούς αν θέλετε, ή εκ των συμφερόντων τους εάν θέλετε, ονοήτο. Γνωρίζουν πολύ καλά πολλοί τι λέω. Μην ξεχνάμε, υπάρχουν και ρουφιάνοι που ακούνε, έτσι. Να τους στείλω τα χαιρετίσματα. Μιλάω για τους ρουφιάνους τώρα που ακούνε. Ξέρω, γιατί μπορεί να είναι αυτοί ρουφιάνοι, αλλά έχω και εγώ τους δικούς μου ρουφιάνους που τους παρακολουθώ. Όσο και προβλήματα να θέλουν να βάλουν στο σύλλογο, στην ΠΑΕ, δεν θα πετύχουν τίποτα. Τίποτα. Μα τίποτα. Και το μόνο που θα καταφέρουν είναι συνέχεια να εκδηλώνονται, και αυτό θα είναι προς ζημία τους πάντα. Είναι απαραίτητη στελέχωση, κατανοητό, το ξέρουμε. Είναι απαραίτητα όλα τα υπόλοιπα μέχρι να κατέβει η ομάδα στην προετοιμασία, έτσι, και ταυτόχρονα οι μεταγραφές, κατανοητό και αυτό. Θα πρέπει κάποια στιγμή, όχι μόνο οι φιλαθλοί, ακόμα και οι δημοσιογράφοι, αν θέλετε, οι ρεπόρτερ του ΠΑΟΚ, να κάνουν τη δική τους αυτοκριτική. Ξέρουν ποιοι και για ποιους μιλάω, γνωστή είναι τη δική τους αυτοκριτική, γιατί να σας πω κάτι, όλα καταγράφονται, όλοι ακούγονται και όλοι κρίνονται. Λοιπόν, δεν μπορείς να μου το παίζεις αμερόληπτο στη μία, ρεπόρτερ της ομάδος στην άλλη, και ταυτόχρονα να το παίξεις και οπαδός της ομάδος. Ο ρεπόρτερ δεν πρέπει να είναι οπαδός και να εκδηλώνεται ή αν θέλετε και να χαρακτηρίζει δημόσια κάποιες κινήσεις της ΠΑΕ και λοιπά, έτσι, να τις κρίνει. Απλώς θα πρέπει να τις μεταφέρει. Ο δημοσιογράφος, παύλα ρεπόρτερ, πρέπει να ενημερώνει τον κόσμο και τίποτα παραπάνω και τίποτα λιγότερο, έτσι. Όχι να κρίνει τι πρέπει να γίνει και πώς πρέπει να γίνει και να καυτηριάζει και να κατακρίνει και το να και τ' άλλο. Έτσι νομίζω εγώ, έτσι. Τώρα από εκεί και μετά, όλα τα υπόλοιπα ο κόσμος τα βλέπει. Και τους καλοπροαίρετους τους βλέπει ο κόσμος. Δεν μπορώ εγώ να κακίσω έναν καλοπροαίρετο οπαδό που γκρινιάζει από έναν άλλον που πετάει καρφιά πονηρό.
για κάποιους δικούς του λόγους. Καλή εκπομπή, κύριε Τζόρνταν Μιχάλης. Το κύριο, άμα το κόψεις, να είμαστε λίγο έτσι πιο λαϊκοί. Τζόρνταν θα λες, πιο καλά είναι. Τζόρνταν, καλησπέρα από Ασπρόμαυρο Αγρίνιο. Νίκος, μόνο ΠΑΟΚ. Γεια σου ρε φιλαράκι Νικολά. Εκεί στο Αγρίνιο.

Καλησπέρα, φίλε μου Τζόρνταν. Κώστας από Μπίλεφελτ. Ζήτω ο Πόντιος. Ο πρόεδρός μας, ο Ιβάν Σαββίδης. Όλοι πρέπει να είμαστε δίπλα του. Ζήτω ο Τζόρνταν, ο φίλος μου. Ζήτω η μεγάλη Σάλκε. Πες και ζήτω ο ΠΑΟΚ τώρα. Είπαμε πάνω απ' όλα ο ΠΑΟΚ. Γεια σου Κώστα από τον Μπίλεφελτ. Γεια σου Τζόρνταν από το Ριζό. Ο τσίκ που έλεγες λέει σε ένα βίντεο, ποιος είναι ρε? Δεν έχουμε τσίκ στο Ριζό. Μήπως τον έλεγαν αλλιώς? Τσίκ τον έβγαλα εγώ. Και έμεινε τσίκ και το ξέρει όλος ο Ντουνιάς τσίκ. Ο τσίκ είναι ο φίλος μου ο Κώστας ο Γρηγοριάδης, αστυνομικός ο οποίος βγήκε σύνταξη. Τα τρία αδέρφια, ο μεσαίος και ο μικρός ο Κώστας, ο Κώστας ο μεσαίος, και ο μικρός και ο μεγάλος ο Σάββας, ο οποίος έχει πολλά χρόνια που έχει συγχωρηθεί. Έτσι, τσίκ τον έβγαλα εγώ. Ξέρετε γιατί? Όταν πηγαίναμε γυμνάσιο εκεί στην Σκίδρα, Δευτέρα γυμνασίου και Τρίτη και τέτοια, μάσαγε κάτι μαστίγες, τις οποίες λέγανε τσίκ. Οι τσίκ μαστίγες, ποιος τις θυμάται? Και έβαζε 4-5 στο στόμα ο μπαγάσας. Είχε μεγάλο στόμα. Μία δεν τον έπιανε. Δύο δεν τον έπιανε. Έπαιρνε να πούμε καμιά χούφτα, της άνοιγε τα χαρτάκια και της έριχνε όλη στο στόμα μέσα να μου. Και τον έβγαλα ο τσίκ, ο Κώστας ο τσίκ. Και έναν άλλο Κώστα είχα και εκείνον αστυνομικό, ο Θεοδοσίου. Το Ριζό, πολύ κόσμο από το Ριζό βέβαια. Πηγαίναμε σχολείο, ερχόντουσαν στη Σκίδρα όλοι αυτοί. Τι Φαντίδες, τι Σιδερόπουλοι, τι Ηλιάδες, τι πολύ πράγμα. Τζόρνταν, αν φύγεις εσύ από τη Μαρμίτα, η Μαρμίτα θα κλείσει λέει. Σιγά μη συνεχίσει λέει με τους πουθενάδες. Καλά, αυτοί είναι κανονικοί πουθενάδες ρε φίλε. Θέλουν να πάω και στην εκπομπή τους για να μιλήσουμε στην εκπομπή. Παιδιά, να ξέρετε ένα πράγμα. Δεν θα ασχολείστε με πουθενάδες. Θα κοιτάτε πάντα έναν ανώτερο από εσάς ή τουλάχιστον εισάξιο με εσάς για να ασχοληθείτε να μιλήσετε. Όχι κατώτερο από εσάς. Σας το λέω, το ξέρετε. Και όχι βλάκες. Με είχε πει ένας παππούς, βρήκες ένα βλάκα, άστον να φύγει, μην ασχολείσαι μαζί του. Και όταν το ρώτησα γιατί ρε παππού, γιατί θα γίνετε δύο οι βλάκες λέει. Άστο να είναι μόνος του. Μιλάμε για νούμερα. Ξέρετε τι θα πει νούμερα? Επειδή τους έζησα, τους ξέρω πάρα πολύ καλά. Μιλάνε για νούμερα. Όλη μέρα ασχολούνται μαζί μου, μήπως πάρουν λίγο από τη λάμψη. Όταν κάνουνε μόνοι τους ένας-ένας, παρακολουθήστε πόσοι τους βλέπουνε. Και σε μία εβδομάδα τι προβολές έχουνε. Παρακολουθήστε τα. Μιλάμε για άσχετους τελείως. Εδώ τυχαίνει η κουβέντα, καμιά φορά μιλάμε στον αέρα και όπως το φέρνει η κουβέντα λέμε ονόματα επώνυμα στον αέρα, εγώ προσωπικά, και το λέω κιόλας να πούμε, και είμαι και περήφανος με πολύ κόσμο δηλαδή που τους έχω φίλους επώνυμα άτομα, έτσι τα λέω στον αέρα, λέω τα επίθετά τους και τα ονόματά τους και τις θέσεις που κατέχουν, και βγαίνουν τα νούμερα αυτά, βγαίνουν αυτά τα οι ντολμέδες αυτοί και αμφισβητούν αυτά που λέω τώρα. Τι ψάχνεις να βρεις? Βρε νούμερα, μιλάει ο άλλος επώνυμα και επίσημα και λέει ποιους και τι παράγοντες είναι αυτοί και ότι τους έχει φίλους. Και εσείς αμφισβητείτε αυτό? Πρώτα απ' όλα πάρτε ένα τηλέφωνο τον ίδιο αυτόν εδώ που κάνει χρήση. Εγώ παράδειγμα λέω κάποιον ένα όνομα. Άμα έχετε άντερα, παίρνετε αυτό το όνομα και το ρωτάτε αν έχω σχέση μαζί του. Αλλά είστε τόσο άσχετοι και τόσο κομπλεξικοί που δεν ξέρετε ούτε το αυτονόητο να κάνετε. Αλλά τι, έχετε καμιά γνωριμία εσείς? Τίποτα δεν έχετε. Έχετε ένα κεφάλι άδειο, έχει μέσα αέρα κοπανιστό και δεν ξέρετε τίποτες. Ένας είναι η ουρά του πουθενά, ο άλλος τον εμφανίσαμε εμείς στον αέρα και την είδε φίρμα και εκείνος, και ο άλλος ένας γελαδάρης που γυμάσει 50 γελάδια και κάνει εκπομπές. Θα σας κάνω εγώ
να πατήσετε μαύρο χιόνι. Θα το βρείτε το χιόνι, μη στεναχωριέστε. Ο άλλος έκανε πρόεδρο ένωσης του νομού του το Βαν Μπάστεν της Βέρειας και εκείνος δεν έπαιξε πουθενά. Μιλάμε για νούμερα τώρα, ε. Και επειδή ξέρω ότι παρακολουθείτε και ακούτε την εκπομπή, γι' αυτό σας τα λέω. Είστε τενεκέδες κανονικοί.

Ο άλλος μιλάει για ποδόσφαιρο τη δεκαετία του 70 και γεννήθηκε το 76. Τι ψάχνετε να βρείτε, ρε παιδιά? Δεν τον κακίζω, μπορεί να έκατσε το παιδί να διάβασε, να έκανε. Αλλά μην έχεις, ρε φίλε, άποψη ολοκληρωτική όταν διάβασες ή όταν διαβάζεις κάτι. Εάν δεν το ζήσεις από κοντά, εάν δεν είσαι μέσα στο γήπεδο να δεις έναν ποδοσφαιριστή, να τον νιώσεις, να το δεις πώς υποδέχεται τίποτα, άλλο να δεις στιγμιότυπα και ένα παιχνίδι και άλλο να έχεις, να τον έχεις μπροστά σου, να είσαι μέσα σε ένα γήπεδο και να τον δεις μία και δύο και πολλές φορές. Give me all your money. Όσο και να δεις έναν αγώνα από το γυαλί, από την τηλεόραση ή από το YouTube, όσο και να το δεις, δεν έχει καμία σχέση αυτό το πράγμα με το να είσαι μέσα στο γήπεδο, να είσαι στην κερκίδα και να βλέπεις, να πούμε, τον αγώνα ζωντανά με τα μάτια σου, έτσι. Γιατί βλέπεις από το γήπεδο όταν είσαι, από την κερκίδα, βλέπεις ακριβώς όλη την, έχεις εικόνα όλο το γήπεδο, βλέπεις τι θέση παίρνει ο κάθε ποδοσφαιριστής όταν αμήνεται, όταν επιτίθεται, έτσι, πώς κλείνουν οι χώροι, τα πάντα, όλα τα βλέπεις με ζωντανό μάτι, να πούμε. Ενώ στο γυαλί, στην τηλεόραση ή στο YouTube ή όπου αλλού βλέπετε το παιχνίδι, βλέπετε εκεί που πάει η κάμερα, εκεί που εστιάζει τη φάση πάει η κάμερα, εκεί που πάει η μπάλα και βλέπετε μόνο κοινό. Δεν βλέπετε στο σημείο εκείνης της στιγμής τι θέση έχουν οι αμυντικοί, για παράδειγμα, της ομάδος που επιτίθεται, αν ανεβαίνουν ψηλά, αν έχουν γρήγορες επιστροφές και ούτω καθεξής. Γι' αυτό λέμε μέσα από το γήπεδο. Καλησπέρα, Τζόρταν από Μαυροβούνη. Ο Ρασβάν να μείνει και ο Ιβάν θα φέρει τον ντάμπλ φέτος. Μόνο ΠΑΟΚ. Αυτό που γίνεται φέτος, παιδιά, με τον Ρασβάν Λουτσέσκου, κάποιοι με το ζόρι θέλουν να τον διώξουνε. Ακούω εκεί κάτι εκπομπές, κάτι ραδιόφωνα, με ενημερώνουν και φίλοι μου κλπ. Να δούμε στο τέλος τι θα γίνει. Θα μείνει ή θα φύγει? Εγώ λέω θα μείνει. Άντε να δούμε τι θα γίνει. Κάθε χρόνο τα ίδια και τα ίδια. Υπάρχει περίπτωση να διώξει ο κύριος Αβίδης ο Λουτσέσκου έναν προπονητή, προπονητάρα, ο οποίος έχει μπολιαστεί με το DNA του ΠΑΟΚ, ο οποίος έχει βγάλει ασπροπρόσωπο και τον σύλλογο και τον ίδιο τον κύριο Σαββίδη, έτσι, και τον εμπιστεύεται και έχουν μια σχέση διαφορετική από μόνο επαγγελματικής πλευράς? Υπάρχει απεριόριστο σεβασμός και από τις δύο πλευρές. Ο Λουτσέσκου τον κύριο Σαββίδη το σέβεται όπως σέβεται και τον πατέρα του. Και σας έχω πει πολλές φορές, δεν είναι οικονομικό το πρόβλημα, ούτε θέμα αποζημίωσης. Ας υπάρχουν και 3 εκατομμύρια ρήτρα που λέμε στην αποζημίωση, δεν είναι αυτό το πρόβλημα. Δεν έχει πρόβλημα οικονομικό ο Λουτσέσκου, μιλάμε για εκατομμύρια πάρα πολλά, πάρα πολλά, και το μισό Βουγκουρέστι που λέμε δικό τους. Καλησπέρα, Τζόρταν. Όλοι οι αθλητικοί πουθενάδες, λέει, τρυπάνε τον ΠΑΟΚ. Ζήτω Ιβάν Σαββίδης, φίλε μου, να παρακαλάνε μην τελειώσει, λέει, ο πόλεμος η Ρωσία. Όπου φύγει, φύγει μετά, να πάρει κεφάλια. Ζήτω Ιβάν Σαββίδης, ζήτω αυτά τα ιερά 4 γράμματα. Κώστας από την Ασπρόμαυρη, Έδεσα, Παύλα Νάουσα. Μάλιστα, γεια σου, Κώστα. Όταν λέω αθλητικοί πουθενάδες, το εννοώ. Ο άλλος το παίζει δίπλα στην οικογένεια και προχθές έκραζε την οικογένεια και έλεγε άμα δεν μπορεί, λέει, να σιγά σιγά να φύγει. Ακούστε. Καλησπέρα, Ιορδάνη, Βαγγέλης, Ελβετία. Γεια σου, Βάγκο, την αγάπη μου. Focus FM 103 και 6. Να πάμε σε ένα διάλειμμα. 2310-506-76 2310-506-77 οι γραμμές μας, μέχρι και τις 2 μαζί. Πάμε διάλειμμα λοιπόν και επιστρέφουμε σε λίγο.

0: Focus FM 103,6. Από την καρδιά της Μακεδονίας, απέναντι στο σύστημα, δίπλα στον Έλληνα. Focus FM 103,6. Ο σταθμός της Μακεδονίας που ακούτε και αγαπάτε σας ενημερώνει. Εάν σας τηλεφωνήσουν από εταιρεία μέτρησης ακροαματικότητας, θυμηθείτε. Ακούω Focus 103,6. Στηρίξτε τον σταθμό της Μακεδονίας που ακούτε καθημερινά. Focus 103,6. Κοντά στον ακροατή, στην καρδιά της Μακεδονίας. Focus 103,6. Καθημερινά στις 11 στον Focus 103,6. Κυριάκος Βελόπουλος. Focus 103,6.
1: Κυραλιφές αγιορείτικες ευχές παρασκευάζονται σε ειδικές μονάδες με βάση τις μοναδικές φόρμουλες βοτάνων από το περιβόλι της Παναγιάς και τον παραδοσιακό τρόπο του Αγίου Όρους. Αναμειγνύοντας κερί με βότανα του Αγίου Όρους, δηλητήριο μέλισσας και πρόπολη έφτιαξαν τις αγιορείτικες ευχές. Με μια απλή επάλυψη με την κατευναστικόν, ανακουφίζεστε πλήρως από κρυολογήματα και μυϊκούς πόνους. Το θαύμα του Αγίου Όρους, οι κυραλιφές αγιορείτικες ευχές, μπορούν να γίνουν δικές σας με ένα τηλέφωνο στο 2310-2255-99.
0: Πληροφορίες, εκδόσεις Κάδμος, Ερμού 46, τηλέφωνο 2310-25-23-20.
2: Έβγαλα χθες ένα πιστοποιητικό από το κτηματολόγιο και τελείωσα σε 5 λεπτά.
3: Online.
2: Ναι.
3: Εγώ πάλι πήγα για τρέξιμο στο ΟΑΚΑ και είδα ότι γίνεται συντήρηση.
2: Κι εγώ στο δάσος είδα να κάνουν καθαρισμούς και αντιπυρικές ζώνες, χάρη στο πρόγραμμα Αντινέρο.
3: Τώρα που είπες πρόγραμμα, στο σπίτι άλλαξα σύστημα θέρμανσης και πλέον έχω λιγότερα έξοδα.
2: Τελικά το Ταμείο Ανάκαμψης είναι αλλαγές που τη ζεις στην καθημερινότητα.
4: Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
0: Focus FM 103,6% ελληνικός. Καθημερινά στις 11 στον Focus 103,6. Κυριάκος Βελόπουλος. Focus 103,6.
5: Τελοπών για το έντερο. Το μοναδικό φυσικό προϊόν που δρά ευεργετικά ενάντια στις διαταραχές του εντέρου. Με αγνά φυσικά συστατικά όπως ελαιόλαδο και εθέρια έλαια από μέντα, θυμάρι, λεμόνι, δεντρολίβανο και ρίγανη, το Τελοπών δρά κατά των εντερικών διαταραχών. Προσφέρει άμεση ανακούφιση στους κοιλιακούς πόνους του εντέρου, της δυσκυλιότητας, της σπαστικής κολίτιδας. Το απόλυτο μυστικό της επιτυχίας για άμεσο αδυνάτισμα, για την αντιμετώπιση της δυσκυλιότητας και της συσπάσης εντέρου. Τελοπών, τα βότανα της φύσης στο πιο αποτελεσματικό προϊόν. Πληροφορίες εκδόσεις Κάδμος, Ερμού 46. Τηλέφωνο 2310-25-23-20. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
6: Arriba, muchachos!

0: και με κουμπάκια. New Way Jazz Now, ξέρεις, τα στο κεντρόλ με τζατζίκι και με σουβλάκια. Δεν μπορώ να την βρω με κομπιούτερ.
1: Εδώ είμαστε λοιπόν, επιστροφή, Focus FM 103 και 6.
0: Με τζατζίκι και με σουβλάκια.
1: Η Ιορδάνη, καλή εκπομπή. Αν βάλουμε, λέει, και όσα μας κλέψανε, το Γιάννη τον περνάμε, λέει. Γεια σου, Γιώργα, ρε. Θα παρακαλούσα, λέει, στην εκπομπή να βγει και να μιλήσει ο πρώην διαιτητής, λέει, της ΕΠΣ Πέλλας, που φοβέριζε τον κόσμο εδώ και δεκαετίες ότι δεν είναι ανεψιός, λέει, του Σαντάμ Χουσέιν. Μάλιστα. Λοιπόν, αυτός είναι ο Μελβούρνη. Μπαμπίκο, να ξέρεις, ο Μελβούρνη είναι. Πρέπει να είναι και η γειτονιά σου, να πούμε, μάλλον. Ξέρει πολλά ο τύπος. Λοιπόν, εδώ είμαστε, Focus FM 103 και 6, να πάμε στον κόσμο. Έλα, φίλε μου.
2: Καλημέρα.
1: Καλώς ονα.
2: Τι είναι, πώς πάει?
1: Πώς να πάει, όπως πάει.
2: Όπως πάει, ακούγεται αυτό το που λες.
1: Πάει, δεν πάει. Ναι.
2: Λοιπόν, ναι, ωραία τα σχόλιά σου, ειδικά το πρώτο. Καταρχήν, ζήτω ο Τσόρντα, ζήτω ο Πάο.
1: Ναι.
2: Ζήτω η Μακεδονία και ο Πόντος και όλη η Ελλάδα.
1: Ζήτω η Ελλάδα, βέβαια.
2: Έτσι. Και ζήτω οι ακροατές μας. Οι εκλεκτοί ακροατές, πρόσεξε.
1: Ναι.
2: Λοιπόν, δεν ξέρω σε ποιο στούντιο κάθεσαι τώρα, εκεί που κάθεται ο κύριος Δαμιανίδης ή εκεί...
1: Πού να κάθομαι εγώ, λες να κάθομαι σε άλλο στούντιο, ρε φίλε.
2: Ναι, τρία μικρόφωνα, ρε εσύ.
1: Εγώ είμαι στο κεντρικό, ρε μεγάλε.
2: Εκεί που βγαίνει ο Δαμιανίδης.
1: Δεν ξέρω που βγαίνει ο Δαμιανίδης.
2: Πίσω έχεις την πινακίδα Focus και την
1: ελληνική μέρα, το σταυρό. Βέβαια. Εδώ.
2: Εκεί κάθεσαι.
1: Εδώ.
2: Λοιπόν,
1: ναι.
2: Επειδή τη χάνει, κάθομαι κι εγώ πίσω μου, έχω
1: τα ξέρεις όλα,
2: δύο ελληνικές σημαίες, πρόσεξε.
1: Ναι.
2: Δύο ελληνικές σημαίες,
1: ναι.
2: Και της ξηράς και της θαλάσσης.
1: Ναι.
2: Και τη χάνει να φέρω και μπλουζάκι με την ελληνική σημαία.
1: Ρε, το θέμα είναι στην ψυχή να την έχεις τη σημαία.
2: Έχει ψυχή, εννοείται.
1: Ναι.
2: Γιατί, και πολλοί, γιατί υπάρχουν και άλλοι που έχουν σημαίες, κάποια κόμματα που είναι και πρώτα,
1: ναι.
2: Που βγαίνανε με τη σημαία. Και βγαίνανε με πισαμαρά, θυμάσαι, πότε ήταν το 11, δεν θυμάμαι.
1: Δεν θέλω να τους θυμάμαι αυτούς, ναι.
2: Έτσι, λοιπόν, και λυπάμαι που θα το πω.
1: Ναι.
2: Ντρέπομαι που θα το πω κιόλας. Είχα δει εικόνες ντροπής.
1: Mm.
2: Δηλαδή πήρε ο Δήμος Αθηνών, της είμαι στην ελληνική σειρά από ονοματοφόρο. Λυπάμαι που το λέω.
1: Τι πράγμα, δεν ξαναπες το.
2: Αν το ξαναπώ.
1: Δεν τα άκουσα, δεν το είδα.
2: Αν το ξαναπώ, ναι, βέβαια. Με πόνο ψυχής το λέω κιόλας. Λοιπόν, από ονοματοφόρο το Δήμο Αθηνών μάζεψε τις ελληνικές σημαίες στα σκουπίδια. Έχεις να πεις κάτι? Προσπάθησαν το βρω στο διαδίκτυο τώρα τελευταία.
1: Κάτσε λίγο, ρε παιδί. Τις ελληνικές σημαίες από πού?
2: Ρε παιδί μου, είχαν πληρώσει προφανώς λαθρομετανάστες, δεν ξέρω τι.
1: Ναι.
2: Μπούγιο. Και δώσαν από μια ελληνική σημαία, δώσαν και ένα 50 ευρώ προφανώς, έτσι λένε κακές γλώσσες, έτσι.
1: Ναι.
2: Δεν το υιοθετώ γιατί δεν το ξέρω με το 100%, αλλά οι φωτογραφίες είναι τα είδα.
1: Mm.
2: Τον αληθινό. Πουλάς.
1: Μάλιστα.
2: Κατάλαβες. Αυτά τα κόμματα μας κυβερνάνε, φίλε, που Ιορδάνη. Πουλάς. Τώρα όσο για το καλοκαίρι, που έγινε και αυτό, σήμερα, καλά σήμερα πέθανε στο γέλιο με τον κύριο Δαμιάννη, έτσι. Λοιπόν, ανοίγω το ραδιόφωνο και ακούω βγαβγίσματα, λέω τι γίνεται. Ξέρω εγώ, τέλος πάντων είναι μια κοπέλα που βγάβιζε, είναι μια ομάδα αυτοπροσδιορίζονται ζώα, σκύλος, γάτα κτλ. Λοιπόν, τέλος πάντων είχε κάνει το ρεπορτάζ ο Δαμιανίδης και κάποια στιγμή βγάζουμε γραμμές. Βγάζει γραμμές ο άνθρωπος. Και ήμουν πρώτο τηλεφώνημα.
1: Mm.
2: Και περίμενα εγώ τι θα ακούσει και ακούω πάλι μου λαμβίσμα. Το ξέρεις γιατί κάποιος ακροατής έστειλε κάποιο σχόλιο αν δικαιούται ξέρω εγώ για μια εταιρεία. Τέλος πάντων δεν έχει σημασία. Και άκουγα πάλι σε επανάληψη την κοπέλα να βγαβγίζει που αυτό προσδιορίζεται. Και μόλις με βγάζει αέρα λέω ναι καλημέρα ξέρω εγώ πήρα ένα Focus FM ή πήρα τίποτα στους 80 χιλιόσκους αυτό το έκλειψα εγώ που το αείμνη στο στάθι ψάλτη.
1: Μέσα.
2: Δηλαδή ζούμε εποχές, πρόσεξε, περίεργες. Είναι αυτό με το προσδιορίζεται ο καθένας ότι να είναι ή παλιότερα ότι δηλώσεις είσαι. Εγώ να σου πω, ρε Ιορδάνη, μπορώ να αυτοπροσδιορίσω στο... ως αθλητικός παραγωγός. Ξέρω εγώ.
1: Δεν θα πληρώσεις τίποτα, θα πληρώσεις.
2: Μα ξέρω εγώ, δηλαδή ο καθένας αυτοπροσδιορίζεται ό,τι να είναι.
1: Τι να κάνουμε.
2: Αυτά, Ιορδάνη, καλό Σαββατοκύριακο, την καλημέρα.
1: Αύριο μου. Παρασκευή είναι, ρε Μυρούδια, τι καλό Σαββατοκύριακο.
2: Α, Παρασκευή είναι, ναι. Ω, καλά, βιάζουμε να έρθω η Παρασκευή. Τέλος πάντων, την καλημέρα μου και στα παιδιά.
1: Να είσαι καλά.
2: Στο Γιάννη, στο Βαμπίκο, ναι. Στο Νάκη και στους υπόλοιπους σας πρόκειται.
1: Οκ, τα λέμε για χαρά. Έλα, φίλε.
3: Έλα, Ιορδάνη.
1: Έλα.
3: Έλα, καλησπέρα, Μάκης.
1: Έλα, Μάκη.
3: Μάκης, αλλά και Κωνσταντίνα μαζί με αυτή τη στιγμή.
1: Γεια σου, Κωνσταντίνα. Γεια σου, Φιλινάδα μου.
4: Έχω μια πορεία.
1: Γεια σου, Φιλινάδα. Έλα.
4: Γεια σου. Να σου πω, έχω μια πορεία γενικά.
1: Να στείλεις.
4: Γιατί όλοι στην εκπομπή σου, αρκεί να λένε καλησπέρα, λένε καλημέρα. Ειλικρινά τώρα.
1: Κοίταξε, μετά τις 12 χωράει να πεις και μια καλημέρα.
4: Τι λένε όταν πάνε για ύπνο.
1: Καληνύχτα.
4: Καληνύχτα,
3: Και μετά πρέπει να καλημέρα. Αυτό είναι λίγο περίεργο, οξύμορο.
1: Αυτά τα έχω ψάξει εγώ εδώ και καιρό και δεν μπορούσα να βγάλω άκρη.
3: Λοιπόν, θέλω να σε κάνω μια παρατήρηση. Εσείς εκεί στη Μαρμίτα, εσείς μαζί δεν κάνετε και χώρια δεν μπορείτε.
1: Πώς δεν μπορούμε, μια χαρά μπορούμε.
3: Μπορείτε σίγουρα χώρια.
1: Γιατί, χώρια δεν είμαστε.
3: Ναι, από επιλογή κάποιοι.
1: Τι επιλογή?
3: Πιστεύω από επιλογές κάποιοι.
1: Ποιοι, για πες.
3: Αλλά κάθεσαι και σε κάνουν το χουλιά μας.
1: Ποιοι επιλογή, βρε, ποιοι επιλογή. Αυτούς εκεί πέρα, η δική μου επιλογή ήταν, τους έδιωξα. Τι επιλογή?
3: Α, μόνο δική σου επιλογή αποκλειστικά.
1: Βέβαια, τι, ποιανού επιλογή.
3: Τώρα εδώ μιλάς με τον Βασίλη.
1: Με τον Βασίλη πώς δεν μιλάω.
3: Εντάξει.
1: Στους Βοριάδες λέω, εκεί που είμαι.
3: Ναι.
1: Η εκπομπή Βοριάδες η δικιά μου.
3: Ναι, είναι δικιά σου εκπομπή.
1: Λοιπόν,
3: πάλι τώρα που θα είναι και ο Ηρακλής όμως, θα το πάμε αλλού τώρα. Τώρα που θα είναι και ο Ηρακλής.
1: Ρε άσε που θα είναι και θα είναι. Εγώ λέω τώρα εκεί πέρα το πάνελ είναι δικό μας. Τελείωσε. Σε συνεννόηση με τον Βασίλη.
3: Που είχε ανέβει και ο Ηρακλής. Ο κύριος Μάριος Ασλαμάς δεν θα είναι μαζί σας.
1: Δεν ξέρω. Μακάρι να έρθει. Άμα θέλει, ας έρθει.
3: Να έρθει, αυτό λέω, να έρθει.
1: Άμα θέλει, ας έρθει. Εγώ δεν έχω κανένα θέμα μαζί του.
3: Πέρα
1: τα πουσλούκια που ρίχνουμε ένα στον άλλον εκεί, αυτό είναι άλλο κομμάτι, αλλά δεν έχω κανένα θέμα σαν άνθρωπο.
3: Πάντως όλοι σας δεν πιστεύω ότι έχετε κάτι να χωρίσετε.
1: Όχι.
3: Πέρα από το χουλιαμά που γίνεται.
1: Απλώς αυτοί έχουν κάτι να ζηλέψουν, αυτό είναι το θέμα.
3: Το έχω παρατηρήσει, αλλά μέχρι εκεί όμως πιστεύω.
1: Ξέρεις τι γίνεται. Άμα λέει δεν μπορώ να. Πώς λέει, άμα δεν μπορώ να το φτάσω, λέει. Η Αλεπού όταν δεν τα φτάνει πάνω, λέει άγουρα είναι ακόμα, δεν γίνανε, κατάλαβες.
3: Μπα, υπάρχουν και αλεπούδες που βγάζουν και τα πιάνουν όμως.
1: Ναι, τι να πιάσουν, βέβαια. Τι να πιάσουν, βέβαια.
3: Ναι, πάρω για την ομάδα μου, τη Ρεάλ, θα γίνουν εκλογές τώρα και είναι και άλλος υποψήφιος πρόεδρος. Ενρίκε Ρικέλμε λέγεται, αν το έχεις ακουστά.
1: Λεφτά έχει.
3: Θα το ψάξουμε κι αυτό. Αυτό θα το ψάξουμε.
1: Λεφτά, κι αυτό θα ψάξεις, λεφτά έχει.
3: Λεφτά θα βρει όμως.
1: Α, θα βρει. Τρέλα έχει.
3: Δεν τον ξέρω, θα το δούμε.
1: Διώξωνα. Άμα δεν ξέρεις τον να δεν ξέρεις άλλο, τι θα τον κάνεις.
3: Θα τον δούμε, ρε. Θα τον δούμε.
1: Θα σε κάνει η Μπαρτσελόνα, θα σε χορεύει τώρα αυτά τα χρόνια, να ξέρεις.
3: Αυτό θα το δούμε.
1: Τι να δούμε, πάλι. Φέτος δεν το είδες. Σε χόρεψε.
3: Μόνο ένα παιχνίδι μου πήρε.
1: 19 παιχνίδια στο, πώς το λένε, στο γήπεδό της. 19 νίκες είχε.
3: Όχι. Μία. Σχεδόν την πρώτη το τελευταίο παιχνίδι που είχαμε μαζί, το μόνο εκεί χάσαμε. 2-1, πόσο έτσι.
1: Η Μπαρτσελόνα, λέω, σε 19 παιχνίδια στην έδρα της, θα πήρε και τα 19.
3: Τι να κάνουμε, εντάξει.
1: Α, μπράβο. Πήρε το πρωτάθλημα, τι άλλο να σε κάνει.
3: Παρί Σεντζερμέν, περίμενες να το σηκώσει. Μάλλον δεν περίμενες. Κάτι είχε δηλώσει για τους άλλους.
1: Ήθελα να το πάρει η Άρσεναλ, ήθελα πολύ.
3: Α, μπράβο, τώρα το θυμήθηκα.
1: Ναι, ήθελα να το πάρει. Ήταν ευκαιρία να το πάρει.
3: Εσύ τι πιστεύεις τώρα, επίτηδες έχασε το πέναλτι ο άλλος ή κανονικά το.
1: Δεν το είδα, Μάκη, δούλευα εκεί την ώρα. Το άκουγα στο ράδιο.
3: Γιατί μου φάνηκαν όλοι πολύ περίεργα τα πέναλτι εκεί πέρα.
1: Δεν υπάρχουν περίεργα πράγματα σε τελικό Champions League, δεν υπάρχουν. Στα
3: πέναλτι εννοώ.
1: Είναι και τι περίεργα δηλαδή. Έχασε το τρόπο ο άλλος.
3: Ξέρω εγώ τώρα. Ναι, θα μου πεις είναι και losers. Έχουν ότι η Arsenal έχει φτάνει πολλές φορές στην πηγή και δεν πίνει νερό.
1: Τι λες τώρα, έκανε υπέρβαση φέτος. Εγώ έπαθα πλάκα με την Arsenal, Μάκη, ξέρεις πού. Ήταν η μοναδική ομάδα που ήταν αίτητη στο Champions League και δεν πήρε το τρόπαιο, ρε φίλε.
5: Το πιάσες.
3: Ναι, ναι, ναι, το δεν θυμάμαι και τα παιχνίδια τώρα. Θυμάμαι τα παιχνίδια που
5: δεν έχασε, ρε, η ομάδα δεν έχασε πουθενά, ρε φίλε, και δεν πήρε τρόπαιο.
3: Ενώ η Παρή...
5: Το είδαμε και αυτό δηλαδή, κατάλαβες.
3: Δεν είναι πολλά περίεργα συμβαίνουν πάντως.
5: Ναι.
3: Κάτι θέλει να σε πει η Δεσποινής εδώ.
5: Ναι. Έλα ρε Κωνσταντίνα.
4: Χθες ο Δάνη έπαιζε Ολυμπιακός Παναθηναϊκός μπάσκετ.
5: Ναι.
4: Και μας ξέσκεσε Ολυμπιακός. Δεν ναι. έχουμε στραβώσει ούτε ένα παιχνίδι.
5: Σας αδικήσανε.
4: Είμαι από δυο ότι γίνεται.
5: Ναι.
3: Κάνουν
5: παράπονα κάνουν οι Παναθηναϊκοί για τη διαιτησία.
4: Να αλλάξουμε πρόεδρο. Δεν κάνει ούτε αυτός.
3: Όχι, για τη διαιτησία είπε. Διαιτησία.
5: Δεν είπα εγώ αυτό, ρε εσύ. Εγώ είπα παράπονα κάνουν Παναθηναϊκοί για τη διαιτησία.
3: Αυτό με τη διαιτησία πώς το βάζεις.
5: Πώς να το βάλω, ρε. Τον αδίκησαν τον Παναθηναϊκό. Τον χορεύει ο Δημητριάδης εκεί πέρα του Ολυμπιακού. Δεν ξέρεις.
3: Κατάλαβα που το πας.
5: Αυτός που έβαλε το χασούγι από το Μαρινάκι.
3: Α, κατάλαβα που το πας. Ναι, ναι, κατάλαβα.
5: Δεν είναι μόνο αγωνιστικά, ρε. Είναι και άλλα συμφέροντα. Δεν πήρατε χαμπάρι τι γίνεται.
3: Προσπάθω να καταλάβω κι εγώ.
5: Μάλιστα. Πού είστε τώρα?
3: Όπως στην ομάδα μου του μπάσκετ προσπαθώ να καταλάβω πώς το έχασε τελευταία λεπτά.
5: Και τι να σε κάνω, ρε φίλε.
3: Δύο λεπτά. Τέλος πάντων. Τώρα έχουμε Μουντιάλ. Στείλαμε Viber. Στείλα Viber που είμαστε.
4: Πήγε στο γήπεδο της ΑΕΚ. Δεν σου είπα.
3: Σήμερα περάσαμε από εκεί. Είμαστε στο Άλσος. Είδες κυτρίνησε που την πήγα. Κατάλαβες. Είμαστε στο Άλσος. Κατεβήκαμε από το Άλσος στο γήπεδο κάτω και μετά ανεβήκαμε, πήγαμε προς Αγίους Αναργύρους και Πετρούπολη.
5: Το Άλσος, το Άλσος υπάρχει ακόμα. Δεν το φάγανε όλο. Το μισό φάγανε.
3: Ο ζωολογικός κήπος και η λιμνούλα με τον ανεμόμελο που έχει εκεί πέρα. Δεν ξέρω. Σου έστειλα τη φωτογραφία.
5: Ναι, ναι.
3: Τώρα στο Viber, σου έστειλα.
5: Μάλιστα.
3: Μετά ανεβήκαμε λίγο Πετρούπολη. Τώρα έχει Πετρούπολη εκεί στο τέρα πέτρα ψηλά. Και ξαναγυρίσαμε. Τώρα είχαμε κέντρο πάλι Εξάρχεια και θα πάω σπίτι μου μετά Δάφνη εγώ.
5: Εξάρχεια είσαι.
3: Ναι, στο σπίτι της Κωνσταντίνας εδώ και μετά πάω σπίτι μου μετά.
5: Μάλιστα. Εξάρχεια ρε φίλε. Κάποτε ήταν ψυνικία.
3: Κάποτε.
4: Ναι. Κάποτε. Τώρα είναι ζούγκλα.
5: Ένα διάστημα ασκληπιούμουν εγώ εκεί στα Εξάρχεια.
3: Εδώ λίγο είναι παράλληλη εδώ η Θεμιστοκλέους.
5: Α, ναι, η Θεμιστοκλέους, η άλλη, πώς λέγεται,
3: Υποκράτους.
5: Υποκράτους, η άλλη από πιο πάνω.
3: Παραλληλά ο Τρικούπη.
5: Η Τρικούπη,
3: εδώ δίπλα σε εμάς είναι. Μπενάκι, Εμμανουήλ Μπενάκι, εδώ.
5: Αυτές είναι παράλληλες όλες, ρε, μεταξύ τους.
3: Ναι, ναι, ναι.
5: Και βγαίνουν συγκρούσεις.
3: Λοιπόν, θέλω να ρωτήσω τώρα και να μου απαντήσεις.
5: Περίμενε λίγο, ρε. Περίμενε λίγο.
3: Θα ρωτήσω,
5: περίμενε λίγο. Αυτά ξεκινάνε από την Πανεπιστημίου και βγαίνουν Αλεξάνδρας.
3: Ναι, η Αλεξάνδρας είναι πιο πάνω.
5: Ναι, βγαίνουν κύλο οι Ασκληπιού, αυτές εκεί
3: καταλαβαίνουν. Ναι, είναι λίγο ανηφορικές και κατηφορικές για λίγο μετά πάλι.
5: Ναι, ναι.
3: Για πολύ λίγο.
5: Ναι, για πες.
3: Έχω μια πορεία για τη Νέα Φιλαδέλφια βασικά που δεν ρώτησα και κάποιον, που έχω καιρό να ρωτήσω κιόλας και θα πρέπει να το έχω ρωτήσει. Γιατί σχεδόν όλοι οι λοφόρος Δακελία, σχεδόν όλοι, ειδικά από το σημείο που είναι η Φωκών, που είναι η διασταύρωση που είναι το γήπεδο δίπλα,
5: ναι.
3: Γιατί είναι δεδροφυτευμένοι με κυπαρίσια.
5: Πού
3: να δεν το έχω καταλάβει ποτέ.
5: Δεν ξέρω,
3: αυτό.
5: Ρε φίλε, τι να σε πω. Το Δήμαρχο Χαλκιδόνα θα ρωτήσει εκεί, με ρωτάς. Πού να ξέρω.
3: Άμα δεν μπορεί να βγει κάποιος εκεί στην εκεί εκπομπή να απαντήσει.
5: Εκεί στον πεζόδρομο εκεί πέρα λες εκεί.
3: Όχι, μόνο ηλιοφόρος Δεκελίας.
5: Στη μέση.
3: Ναι, ηλιοφόρος Δεκελίας και στις άκρες. Είναι όλο κυπαρίσια. Ειδικά από την πλατεία Βενιζέλου.
5: Δεν τα ξέρετε, θυμάμαι.
3: Και ψηλά το όλο το Άλσος είναι κυπαρίσια.
5: Εκεί.
3: Όλοι.
5: Τι να πω ρε φίλε, ξέρω εγώ, δεν ξέρω.
3: Μήπως σημαίνει κάτι αυτό άραγε.
5: Τι να σημαίνει ρε φίλε, τι να σημαίνει.
3: Καλό βράδυ,
5: έγινε.
3: Θα σου έρθουμε, δες τη φωτογραφία που σου έστειλε στο Viber και θα.
4: Τέλος
3: του μήνα Ιούλιο, μέσα Ιουλίου.
4: Όχι,
3: εκεί πέρα.
5: Έγινε. Έγινε, υγεία να υπάρχει, έγινε.
3: Καλό βράδυ και θα τα πούμε.
5: Okay.
3: Και ευχαριστούμε όλους.
5: Έγινε, να είσαι καλά, για χαρά. Τι με θύμισε τώρα ρε μαγκά σας. Κοπέλα του μένει εκεί στα Εξάρια. Χαριλάω Τρικούπη, Μαυρομιχάλη, θυμάμαι τώρα. Οι άλλοι από πιο πάνω, όπως έλεγαν, Υποκράτους, και εγώ ήμουν ακόμα πιο πάνω, Ασκληπίου. Βέβαια. Όλες αυτές καταλήγουν στη Λεωφόρο Αλεξάνδρας.

Καλησπέρα στο φίλο μου. Ρε φίλε, τις προάλλες στην εκπομπή των πουθενάδων, λέει, ακούστηκε κάτι από τον δεξιό στην κάμερα πουθενά, λέει, ότι συμβούλεψε αυτό ο Σαββίδη, λέει, σε τέτοια... Θα με πνίξεις, ρε φίλε. Συμβούλεψε το Σαββίδη, λέει, σε τέτοια τέταρτη του 14 να έχει ο Πάκος σταθερό προπονητή και επιτελείο για να πάτε μπροστά, λέει. Λέει δηλαδή ότι είναι, λέει, η αιτία των επιτυχιών του ΠΑΟΚ. Ναι. Τι παίρνει, λέει. Α, γεια σου Πετράν. Άστα να πάνε, φίλε. Εγώ όταν τον είχα πάρει στην εκπομπή πριν τον πάρω, μου έλεγε, γνωρίζω, λέει, την αδερφή, λέει, του Πρόεδρου. Όχι, γνωρίζω. Έχω μία, λέει, γνωστή, η οποία γνωρίζει την αδερφή του Πρόεδρου, λέει. Θα κοιτάξω, λέει, να την να γνωριστώ κι εγώ, λέει, να πούμε, να μαθαίνουμε κανένα νέο. Άστα να πάνε, φίλε, άστα. Τσίκ Αμέρικα λεγόταν η μαστίγες, Τζόρνταν, λέει. Νίκος Αγρίνος, Τσίκ Αμέρικα, ναι. Είχα τον Κώστα τον Τσίκ, έβαζε 5-6 στο στόμα. Ήτανε και λίγο σαν αλεπρωμένες, είχαν καλή γεύση. Άλσος Νέας Φιλαδέλφειας, νωρίς το απόγευμα. Γεια σου Μάκη. Α, είσαι και στο τέτοιο εκεί πέρα, βέβαια. Τώρα το βλέπω το Viber. Έχεις χαιρετισμούς για την κομμένα, μάλιστα. Η Ιορδάνη δεν έχει δίκιο, λέει, το κεφάλι του δεν είναι άδειο, λέει. Αντιθέτως είναι γεμάτο, λέει, με αφρό ξυρίσματος, λέει, για να μπορεί να κόβει, λέει, τα βούτυρα Αργεντινής. Με μεγάλη άνεση, λέει, όπως λέγαμε, λέει, παλιά, sick ejector. Την αγάπη μου, γεια σου ρε Βασιλάκη. Την αγάπη μου εκεί στο Λονδίνο. Γεια σου Βασίλη, φιλαράκι μου. Κύριε Ιορδάνη Γεωργιάδη, διαφθορά δεν έχει θέση, λέει, στην εκπομπή σας. Γι' αυτό σας παρακαλώ θερμά, απομακρύνετε, λέει, το γρηγορότερο. Τον συγκεκριμένο, λέει, διαφορετικά θα κινηθώ νομικά, λέει. Μάλιστα. Δικηγόρος Αθανάσιος Τρεπέλιας, Σούγκαρη 10 Νάουσα. Άκου απροξυρίσματος. Σαν αυτούς εκεί πέρα έχω καμιά τριανταριά τσέπες εγώ σας. Το λέω να το ξέρετε. Υπάρχει ποδοσφαιριστής με όνομα Λόφου Τσίκ. Έπαιζε, λέει, στην Τσέλσι. Το Τσίκ ήταν καλλιτεχνικό, ήταν παρατσούκλι. Εγώ, ρε παιδιά, δεν ξέρω να πούμε, αλλά ό,τι παρατσούκλια έχω δώσει σε κόσμο, όλα τους έχουν μείνει, ρε φίλε. Όλα τους έχουν μείνει.

Γιώργο, να μου κάνετε λέει μια γάρη. Εγώ δεν μα λέει με το διαδίκτυο. Αν γίνεται, λέει ο Χολύπτης, σαν να μου στείλει λέει, την εκπομπή ολόκληρη όταν τελειώσετε λέει, την εκπομπή σα. Σα παρακαλώ πάρα πολύ, λέει ο Δημοσθένης. Θα το μεταφέρω να δούμε. Καλημέρα στην όμορφη Θεσσαλονίκη από κιτρινό μαύρο Ντάρουιν. Η θέα από τη δουλειά μου. Α, πολύ ωραίο. Τι είναι αυτό, ρε, κάτσε να δω. Όπω. Εδώ βλέπω μόνο δέντρα, ρε φιλαράκι. Τι δουλειά είναι, για πες μας, τι δουλειά να μπορούμε να προσαρμοστούμε λίγο. Ωραίο το ποιό που βλέπει το μάτι σου δέντρα.

0: Άμα θέλει να σου στείλω και βίντεο, λέει να γελάσει, λέει και μόνο σου. Να σε πω κάτι, τα πιστεύω. Δεν χρειάζεται. Δηλαδή το περίεργο είναι, το ξύμωρο, ότι τα πιστεύουν και αυτοί. Απίστευτα πράγματα, απίστευτα. Είναι δυνατόν να μιλάς με τον ίδιο τον πρόεδρο και να έχει σχέση με την οικογένεια και να μιλάς με τον ίδιο και μετά να λες άμα δεν μπορεί να φύγει? Γίνονται αυτά ρε τα πράγματα? Καλημέρα σας από το Ελσίνκι, 61% πληρότητα σήμερα. Μπράβο, άξιο, άξιο το μεροκάματο. Και στο βάθος θάλασσα. Στο βάθος θάλασσα. Ναι. Τι θάλασσα, εκεί ωκεανός. Εκεί ωκεανός, εκεί είναι, άστα να πάνε. Πάμε διαλυματάκι. Focus FM 103 και 6 2310 506-76 και 506-77 οι γραμμές. Επιστροφή σε λίγο.
1: Focus FM 103,6. Από την καρδιά της Μακεδονίας, απέναντι στο σύστημα, δίπλα στον Έλληνα. Focus FM με το καλημέρα.
2: Καλημέρα από τις πρόποδες του Ολύμπου.
3: Καλημέρα από εξωτικά διαβατά.
4: Καλημέρα από Σέρες.
5: Καλημέρα από τον κήπο του καλού της Τούμπας.
6: Καλημέρα από το παλιό Γιουνέρι.
7: Καλημέρα από Κορυδαλό Αττικής.
1: Καλημέρα. Focus είσαι και όλος ο κόσμος σε ακούει.
8: I'm a baker. Put your hands in the air. Give me all your money.

Εδώ είμαστε λοιπόν, επιστροφή Focus FM 103 και 6. Please. 2310 506-76 και 506-77 οι γραμμές. Έδωσε μία συνέντευξη ο Βαρδινογιάννης, ρε παιδιά, ο παππούς ο Γιώργος, έτσι, γιατί παππούς είναι τώρα, έπιασε, πρέπει να είναι καμιά 90 τώρα αυτός, 88-90 σίγουρα κάπου κατά εκεί. Πώς περάσαν τα χρόνια, πώς περνάνε τα χρόνια, το θυμάμαι πρόεδρο στον Παναθηναϊκό από τη δεκαετία του 80, να πούμε, έτσι, 40 χρόνια πίσω, 45 χρόνια πίσω, δηλαδή γύρω στα 50 πρέπει να ήταν τότε πρόεδρος, είχε τη μούρλα του και λέει, ρε παιδί μου, ότι δεν κατήργησε ποτέ τη θύρα 13 και μάλιστα λέει να πούμε του Σαβαντάρε κιόλας. Και ταυτόχρονα είχε ακουστεί τότε, ρε παιδί μου, ότι ήταν στην κόντρα με τη 13, πήγε να την καταργήσει και το να κοιτάλω. Τώρα δεν νομίζω να έχει κανένα συμφέρον να λέει ψέματα αυτός, εξάλλου 90 χρονών είναι, έτσι. Για να το λέει τώρα όμως, θυμάμαι ότι δεν είχε ποτέ τεχνικό διευθυντή, μάνατζερ. Δηλαδή αυτός έπαιρνε και αυτός έδιωχνε παίκτες. Δεν, τρίτος δεν μεσολαβούσε. Και τον ρώτησε κιόλας να πούμε και είπε και το λόγο μάλιστα. Δεν έπαιρνα, λέει, μεταγραφές. Έτσι στείλει να μην χαλάσω, λέει, την χημεία της ομάδος, να πούμε. Ο καπετάνιος που λέμε, δηλαδή, έτσι. Και φυσικά πάντα ένα σύνθημα κυριαρχούσε σε κάθε γήπεδο στη χώρα. Για τον Βαρδινογιάννη τα ξέρετε τα συνθήματα. Και φυσικά θα μας μείνει και εκείνο το αξέχαστο, να πούμε, με τον εγώ προσωπικά, δηλαδή, άμα ακούω Βαρδινογιάννης, Γιώργος Βαρδινογιάννης, θυμάμαι κάνα δύο σκηνικά. Ένα με τον αστυνομικό που τον είχε Σούζα, ξέρεις είμαι εγώ, ρε, που θα σε στείλω και τι θα σε κάνω, που τον έλεγε, να πούμε. Και το άλλο, να πούμε, στο παιχνίδι με τον ΠΑΟΚ στην Αθήνα, στην Καλογρέζα, που ανάγκασε τον Βουλινό και πήρε την ομάδα με εκείνο το σφαγείο που έκανε ο διαιτητής, έτσι, ο Καραμάνης. Εκείνη η σαβούρα της διαιτησίας, τέλος πάντων, ο Θεός χωρέστον, που πήρε, αναγκάστηκε, να πούμε, ο Βουλνός πήρε την ομάδα και σηκώθηκε, έφυγε, έτσι.

Ήταν τότε παντοκράτορα στο ποδόσφαιρο, δεν μπορούσε να τον ενοχλήσει κανένας, τα είχε πιασμένα τα πάντα. Και απορώ, ρε παιδί μου, πώς δεν το συνέχισε, να πούμε έτσι. Δηλαδή, πώς πιάσει και ο κορίτσι και τα χάσε μετά. Μέχρι τότε ο Παναθηναϊκός ήταν κοντά με τον Ολυμπιακό. Μπορεί να ήταν και πιο πάνω από τον Ολυμπιακό σε τίτλους. Τώρα, αν έχει 46-47 ο Ολυμπιακός που λένε αυτοί, και ο Παναθηναϊκός πρέπει να έχει κανένα κοσαριά, άρα τον περνάει 26 τίτλους, 27. Και μιλάμε τώρα από το 96-97 που πήρε ο Ολυμπιακός, να πούμε, τα πρωτεία, κοντά στα 30 χρόνια είναι. Είναι αυτά που λέμε. Έτσι είναι, δηλαδή, από το 96-97 πες, μέχρι τώρα είναι 30 χρόνια. 96 με το 2026 είναι 30 χρόνια. Αν είναι 26-27 οι τίτλοι παραπάνω, άρα τι νομίζεις, θα πήρε τα περισσότερα ο Ολυμπιακός? Δηλαδή τι πήρε? Πήρε η ΑΕΚ 2-3, πήρε ο ΠΑΟΚ 2, πήρε κανένας άλλος τίποτα? Και ο Παναθηναϊκός πήρε ένα το 4 και ένα το 10. Δεν έχει πάρει κάτι άλλο. Δηλαδή πήρε 2 ο Παναθηναϊκός σε αυτά τα, από το 96 και μετά, 2 πήρε ο ΠΑΟΚ, 4 και 2, πόσα πήρε η ΑΕΚ, 2-3, 4-5, 6-7 δηλαδή. Από τα 30, 6-7 χαθήκανε, πήγαν αλλού. Τα άλλα 23 τα πήρε πάλι ο Ολυμπιακός. Άρα λοιπόν συν 23. Άρα ήταν κάνα 2-3 μπροστά ο Ολυμπιακός τότε. Δηλαδή ο Ολυμπιακός μεγάλωσε τόσο πολύ από το 96 και μετά. Και πέρασε, πέρασε τον Παναθηναϊκό. Και όχι μόνο αυτό, ξέφυγε, να πούμε έτσι. Γιγαντώθηκε, πήρε τα λεφτά του Champions League, γιατί επί της ουσίας αυτό έγινε. Από τότε που ξεκίνησε το Champions League, από το 96-97 νομίζω, από κάπου κατά εκεί ξεκίνησε το Champions League, οι όμιλοι και τόλαν και τ' άλλο τα λεφτά, τα 15 εκατομμύρια, μεγάλο πράγμα τα 15 εκατομμύρια ευρώ. Έτσι από το 2000 που αλλάξαν τα λεφτά, δηλαδή, το 2002, μετά ήταν ο όμιλος. Με το που έμπαινε στον όμιλο έπαιρνε 15 εκατομμύρια ευρώ. Και ο Ολυμπιακός τι έκανε? Μπαίνανε τουλάχιστον δύο ήταν στο Champions League, και κάποια χρόνια η χώρα μας είχε και τρίτη ομάδα. Άρα ο πρωταθλητής έμπαινε απευθείας στους ομίλους. Γι' αυτό γινόταν εκεί τα χειρουργεία, να πούμε. Τα θυμάστε και να γίνει δεκαετία του 2000, τι γινότανε? Από το 97 μάλλον ξεκίνησε. Δεκαετία του 2000, μια δεκαετία κανονική. Μιλάμε για κανονικό κόψιμο, έτσι. Μιλάμε για, πώς να γίνει, τα ξυλοκοπτικά τα ξέρετε. Τα στυλ, έτσι, και τα χουζοβάρνα. Για τέτοιο πράγμα μιλάμε. Από τον Οκτώβριο ο πρωταθλητής, βέβαια. Με τις σφαγιαστικές εκείνες διαιτησίες, με εκείνα τα πίστευτα πράγματα, με την ΕΠΟ δικιά μας, και να το παίρνει και με 15 βαθμούς διαφορά και να μην τολμάει ο άλλος να λέει αδικήθηκα. Και να του λέει ο άλλος, από πού αδικήθηκες, 15 βαθμούς διαφορά, να πούμε, στο πήρε. Έτσι, τα πρώτα παιχνίδια, άμα ευνοούμε τον πρωταθλητή και αδικούμε τους υποψήφιους, λογικό είναι να ξεφύγει. Και μετά γίνεται χαβάλες. Τα παρατάνε και οι άλλοι, να πούμε, και κοιτάνε πώς θα πάρουν τη δεύτερη θέση, πώς θα πάρουν τη τρίτη θέση και πώς θα πάρουν τα υπόλοιπα. Δεν μπορούσε να τα πάρει ο Ολυμπιακός και πρώτη και δεύτερη και τρίτη. Αν υπήρχε τέτοια περίπτωση, δυνατότητα, τα έπαιρνε και αυτά. Έτσι πέσανε εκατομμύρια πολλά στο σύλλογο. Όταν μπαίνεις σε όμιλο απευθείας και παίρνεις με το καλημέρα που λέμε 15, εκείνα τα 15 τα μοιράζεις δεξιά-αριστερά, να πούμε, που λέει ο λόγος, σε υπαλλήλους και σε τούνα και σε τα. Μοιράζεις δεξιά-αριστερά, να πούμε, που λέει ο λόγος, σε υπαλλήλους και σε τούνα και σε τα.

Στο Μουντιάλ θα πάει ο Σάντζες του ΠΑΟΚ. Έπαιξε καλά εδώ στον ΠΑΟΚ, να πούμε έτσι. Τον κάλεσαν εκεί πέρα η εθνική του Μεξικό. Ακούγεται να πούμε ότι τον θέλουν και με πώς να τον αγοράσουν και κάποιοι. Να πάρει μεταγραφή δηλαδή, έτσι, ο Χόρχε Σάντζες. Και μάλιστα συγκεκριμένες ομάδες όπως η Club America, όπως η Cruz Azul, οι Pumas, οι Tigres, λένε ότι τα ρεπορτάζ από το Μεξικό, έτσι. Λένε λοιπόν ότι ενδιαφέρονται για τον παίκτη.

Τζόρνταν, πες και για τις ομάδες, λέει, που κατεβάζανε τα δεύτερα, λέει, με τον Γαύρο. Καλά, είδαμε πολλά, ε. Όταν έδινε δανεικούς όλη την Ελλάδα, να πούμε, Ολυμπιακός τότε. Όταν είχε προέδρους δικούς του, εντάξει, είχε κάνει μια δικιά του, πώς το λένε, μια δική του αλυσίδα πάνω στο ποδόσφαιρο. Εδώ μέχρι κάμερες, παρακολουθούσαν την ΕΠΟ με κάμερες, ρε φίλε. Υπήρχαν ορισμοί διαιτητών, δεν υπήρχαν κληρώσεις τότε. Όχι, ναι, υπήρχαν ορισμοί. Και βάζαν τον έναν εκεί, τον άλλον εκεί, ξέραν τι κάνανε. Βάζαν και παρατηρητές δικούς τους, να τους βαθμολογούν και καλά, να σε βγάζουν τρελό. Να τα βλέπεις εσύ, να πούμε, να είναι πέναλτι και να λέει επιθετικό φάουλ είναι. Όταν τα λεπτά είναι πολλά,

Και τι δεν έχουν γίνει, έτσι, και τι δεν έχουν γίνει. Πώς που αλλάξαν τα χρόνια και σιγά σιγά το βάζουν το ποδόσφαιρο στο καλούπι, εκεί που πρέπει να είναι. Βέβαια θέλει κι άλλη δουλειά, να κλείσει τα στεγανά, έτσι. Γιατί αν δεν πάρουν συγκρίγματα, νιώθουν αδικημένοι, να πούμε, κάποιοι σύλλογοι. Έτσι είναι, γίνεται πάντα. Όταν μάθεις στην εύνοια και στο σφύριγμα και λοιπά, στο 50-50 νιώθεις αδικημένος.

Έβγαλε ανακοίνωση ο Τσίγκερ και τι είπε, ρε παιδιά. Ευχή μου, λέει, να πάμε ενωμένοι, λέει, στο Βοτανικό. Και φυσικά στηρίζω τον Αλαφούζο, λέει. Αυτό έλειπε να πει, δεν στηρίζω τον Αλαφούζο. Εδώ άλλοι λένε ότι είναι μπροστινός ο Αλαφούζος.

Είπε λοιπόν ο Γιάννης, ο Βαρδινογιάννης, ο Τσίγκερ που λέμε, κάποια πράγματα για να τα διαβάσω λίγο. Είναι ενδιαφέροντα. Ξεκίνησα να πηγαίνω, λέει, πολύ μικρός με τον πατέρα μου, λέει, όταν μέναμε στην Πατησίων και πηγαίναμε, λέει, με τα πόδια. Ξαναπήγα το 2000, λέει, όταν γυρίσαμε.

Λεωφόρο. Όλοι είμαστε Παναθηναϊκοί στην οικογένεια. Εκτός από έναν ξάδερφο, νομίζω λέει, που είναι Ολυμπιακός. Ήθελα πολύ να φύγουμε από το Ολυμπιακό στάδιο και να γυρίσουμε, λέει, στη Λεωφόρο. Αναστήσαμε, λέει, το γήπεδο του 2000. Μια ομάδα πρέπει να έχει πάντα, λέει, μια δυνατή έδρα. Το Ολυμπιακό στάδιο δεν είναι πραγματική έδρα, λέει, και δεν βλέπεις ποδόσφαιρο. Σημαντικό ότι αναστήσαμε το γήπεδο που είχε εγκαταληφθεί. Έπρεπε να εξυγχρονιστεί για να γίνονται διεθνείς αγώνες. Κερδίθηκε, λέει, το στίγμα και βοήθησε, λέει, τον Παναθηναϊκό. Μάλιστα. Ήταν ταυτόχρονα όμως, λέει, και η Δαμόκλειος σπάθη, λέει, γιατί κάποιος ανεκέβαλος πετούσε κάτι, λέει, το γήπεδο έκλεινε και έχανε μια δυναμική. Στο Ολυμπιακό στάδιο ήταν πιο δύσκολο να γίνει κάτι τέτοιο πράγμα. Ήταν δύσκολο γιατί ήταν μακριά, πού να πάει το αντικείμενο μέσα στον αγωνιστικό χώρο. Η κερκίδα με το ταρτάν και με το αυτό δεν μπορούσε να πει. Στο Ολυμπιακό στάδιο δεν μπορεί ο φιλάθλος να μπει μέσα στον αγωνιστικό χώρο. Πώς θα πήδηξε και το κανάλι που έχει μπροστά του, πώς το λένε, κάτω από τις κερκίδες, μπροστά στις κερκίδες. Για το δύσκολο διάστημα από το 2000 μέχρι και το 2008, λέει, και την πολυμετοχικότητα, ο Τσίγκερ είπε τη σεζόν 2003-2004 στην αρχή ένα κομμάτι των οπαδών έκαναν αποχή, λέει. Είχε αρχικά αρνητική επίπτωση, αλλά η ομάδα, λέει, στο τέλος κατάφερε και πήρε τον τάμπλ. Όταν τελείωσε η σεζόν, κάναμε, λέει, τη μεγάλη φιέστα στη Λεωφόρο και είναι η χαρά, λέει, του κόσμου που κατέκτησε το γήπεδο. Εκεί είδα, λέει, ότι στις χαρές όλοι είναι όλοι μαζί. Στις λύπες είναι όλοι λίγοι, λέει. Εγώ επέλεξα να μην είμαι, λέει, στο επίκεντρο των πανηγυρισμών. Έτσι το απόλαυσα ως ένας απλός φίλαθλος.

σεζόν 2004-2005 μου έχει μείνει, λέει, το χαμένο πρωτάθλημα, λέει, με ένα δοκάρι και έξω του Κωνσταντίνου στο μάτι με την ΑΕΚ. Αλλά το κομμάτι του φιλάλων ήταν, λέει, σε μια περίεργη φάση. Αυτοί που έκαναν αποχή ήθελαν να γυρίσουν στο γήπεδο. Υπήρχαν έντονες πιέσεις να γυρίσουν στο γήπεδο και συμφώνησα, αν και δεν μου αρέσουν, λέει, οι αλακάρτ οπαδοί. Πήρα ένα ρίσκο για να μην υπάρχει, λέει, διχόνοια. Πήρα το ρίσκο και δυστυχώς δικαιώθηκα. Μπήκαν και σύντομα είχαμε, λέει, τα πρώτα επεισόδια και τις πρώτες ποινές που μας οδήγησαν να παίξουμε και κλεισμένον στο πιο κρίσιμο αγώνα με την ΑΕΚ. Χάσαμε την ευκαιρία να πάρουμε το δεύτερο σερί πρωτάθλημα. Υπήρχε ένα βουητό στην εξέδρα εκείνη την εποχή, ενώ είχαμε μια καλή ομάδα που έπαιζε, κατά τη γνώμη μου, λέει, το καλύτερο ποδόσφαιρο. Το 2008 είχαμε, λέει, ένα περίεργο γεγονός με την εμφάνιση της ΠΕΚ. Δεν ήμουν αντίθετος, αλλά ήταν, λέει, λάθος το timing, γιατί διεκδικούσαμε, λέει, το πρωτάθλημα τότε. Είχαμε δεχτεί 8 γκολ σε 25 μάτς και μετά σε πολύ λιγότερα δεχτήκαμε 9 γκολ. Είχαμε απέναντί μας τον κόσμο. Το βουητό μετά την ΠΕΚ έγινε από δοκιμασίες και επηρεάστηκε η ομάδα. Αμέσως μετά είχαμε το συλλαλητήριο και το άνοιγμα σε άλλους μετόχους. Το κοινό συμπέρασμα είναι πως ο κόσμος δεν είναι ενωμένος. Δεν μπορείς, όχι, είναι πως αν ο κόσμος δεν είναι ενωμένος, δεν μπορείς να πάρεις, λέει, το ποτάρισμα, γιατί δεν έχεις, λέει, τη δυναμική. Αυτό είναι γνωστό, ρε φίλε. Αν υπάρχει διχόνοια, τι πρωτάθλημα να πάρεις. Βεβαίως το στηρίζω, λέει, τον Αλαφούζο. Πρέπει να πάμε ενωμένοι, λέει, στον γήπεδο. Ο Παναθηναϊκός το 2012 ήταν χρεοκοπημένος. Ήρθε ο Γιάννης, λέει, σε μένα και είπε ότι θέλει να αναλάβει, λέει, τον Παναθηναϊκό. Η συμβουλή μου ήταν να προσέξει, γιατί θα μπλέξει, λέει, σε κάτι που δεν θα ξεμπλέξει εύκολα. Ανέλαβε την ευθύνη, τις υποχρώσεις και έβγαλε τον Παναθηναϊκό από τα προβλήματα. Έχουμε μια αξιοπρεπέστατη ομάδα, χωρίς οικονομικά προβλήματα, ανεξάρτητα, λέει, τα αποτελέσματα. Μάλιστα. Είναι κάποια πράγματα, παιδιά. Οι επιχειρηματίες βλέπουν το οικονομικό και καλά κάνουν, έτσι πρέπει να είναι. Και ο κόσμος βλέπει τα αποτελέσματα. Δεν του νοιάζει το οικονομικό. Λέει, χάσαμε, κάναμε, δεν πήραμε το πρωτάθλημα και τέτοια πράγματα. Δεν του νοιάζει κάτι άλλο. Και ο επιχειρηματίας δεν του νοιάζει τόσο το πρωτάθλημα, του νοιάζει η υγεία της ομάδος. Έτσι, στο κομμάτι του οικονομικού. Του νοιάζει να είναι όλα τακτοποιημένα οικονομικά, να μην χρωστάει εφορίες δημόσιο και οτιδήποτε άλλο, να μην έχουν να παίρνουν οι ποδοσφαιριστές, να μην έχουν να παίρνουν οι προμηθευτές, να είναι πεντακάθαρη η κατάσταση στο οικονομικό, η καρτέλα δηλαδή, να μην υπάρχει στο οικονομικό καρτέλα πιστωτών και τέτοια. Αυτό τους νοιάζει τους επιχειρηματίες, τους επενδυτές, τους μεγαλομετόχους, αν θέλετε. Αυτό τους νοιάζει και έτσι πρέπει να είναι. Πρώτα προέχει η υγεία της ομάδος, έτσι. Και ο κύριος Σαββίδης, όταν, αν θυμάστε, είχε αναλάβει τον ΠΑΟΚ, είπε: ο στόχος μας είναι να μην χρωστάει η ομάδα ούτε ευρώ. Και μετά, λέει, τα υπόλοιπα. Έτσι ξεκίνησανε. Στο τελευταίο ντέρμπι, λέει, πήγα γιατί μου είπε ο θείος μου να πάμε, λέει, να δούμε ένα μεγάλο ντέρμπι. Θα κρατούσα τη θύρα 13, είναι η ψυχή της ομάδος. Εκεί έχει κάνει, λέει, τις χορογραφίες, είναι μνημείο για την Αθήνα. Η ιστορία του Παναθηναϊκού είναι η λεωφόρος και αν γκρεμιστεί το πέταλο, λέει, θα γκρεμιστεί, λέει, η ιστορία. Μάλιστα. Παναθηναϊκός θέλει να έχει δύο γήπεδα, παιδιά, ένα τηλεοφόρο και ένα του Βοτανικό. Και τα δύο γήπεδα κούτρα τσαπατάν.

Εννοείται ότι πρέπει να έχουν γήπεδα οι μεγάλες ομάδες. Έτσι δεν το συζητάμε αυτό. Εννοείται ότι πρέπει η πολιτεία να βοηθήσει όλες τις ομάδες μεγάλες και όχι μόνο να φτιάξουν γήπεδα. Αλλά η πολιτεία δεν βοηθάει. Βοηθάει, πώς λέμε, κατά το δοκούν, έτσι, αυτούς που θέλει.

Και με αυτά και με αυτά τον διώξανε και τον Τσίγκερ από, τον, από την ομάδα. Βέβαια σίγα στο κεφάλι του. Η σίγα στο κεφάλι του. Χρεώθηκε τότε ο Παναθηναϊκός με, με τους πολυμετοχικούς. Κάνανε για να πάρουν και το βουλάρμα ποιους χειρι, δώσαν πάνω από 100 εκατομμύρια. Χρεώσαν μάλλον την ομάδα αν θέλετε.

0: από τα κουνούπια ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210 5212 054 και 210 5212 000. Υπουργείο Υγείας.
1: Το 2023 μας βρήκε με 4 εκατομμύρια αδέσποτα και ο αριθμός τους συνεχώς αυξάνεται. Για να περιορίσουμε τον αριθμό των αδέσποτων στη χώρα μας, δεν χρειάζονται οι μυστικές υπηρεσίες, ούτε το CSI, ούτε το FBI, ούτε η Interpol. Η μόνη επιστήμη που πρέπει να εμπιστευτούμε είναι η κτηνιατρική. Τα πράγματα είναι απλά. Μίλα με τον κτηνίατρό σου και στήρωσε το ζώο σου. Μίλα με το Δήμο σου για να αναλάβει τη στήρωση των αδέσποτων ζώων της περιοχής σου. Είναι υποχρεωμένος από τον νόμο. Η στήρωση είναι η μόνη λύση για να λυθεί το πρόβλημα των αδέσποτων στη χώρα μας. Γίνε και εσύ μέρος της λύσης. Φιλοζωικό σωματείο Larsa's Animal.
2: Θέλετε καθημερινά ενημέρωση και ηλεκτρονικά? focusfm.gr, το απόλυτο ενημερωτικό site της Βόρειας Ελλάδας, με ειδήσεις, σχόλια, ρεπορτάζ και αποκλειστικές συνεντεύξεις. Μπες στην είδηση και διάβασε για το προσκήνιο και το παρασκήνιο. focusfm.gr, από την καρδιά της Μακεδονίας. Focus 103,6.
3: Freeze, I'm a baker. Put your hands in the air. Give me all your money.

Εδώ είμαστε λοιπόν, επιστρέψαμε. Focus FM 103 και 6. 23 10 500 676 και 23 10 500 677 οι γραμμές.

Τζόρνταν Τάφρος λέγεται, λέει, το κενό με τον αγωνιστικό χώρο. Ναι, σωστό, σωστό, το θυμήθηκα. Τάφρος. Και έχει μεγάλο εκεί το Ολυμπιακό στάδιο, έχει που να περάσει από, κύριε Βίλε. Και πολύ μακριά η κερκίδα με τον αγωνιστικό χώρο. Δεν πάει να πετάξεις όσο χειροδύναμος και να είσαι, δεν πάει εκείνο μέσα με τίποτα. Δεν τιμωρείσαι εύκολα στο Ολυμπιακό στάδιο, γι' αυτό τα λέω αυτά. Ενώ τώρα στη λεωφόρο κοντά δίπλα είναι, να πούμε. Δηλαδή τρέχει ο άλλος, να πούμε, άμα βάλεις το χέρι μέσα τα κάγκελα τον αρπάεις, που λέει ο λόγος. Όποιος πιστεύει ότι θα γκρεμιστεί η λεωφόρος, κατέβηκε από τα πριόνια που βρίσκονται, λέει, στον Όλυμπο, φορώντας λαστιγένιες μπότες μέχρι το γόνατο. Λες, λες να μην το ρίξουνε. Είναι η παραμύθα τέτοια. Αυτοί θέλανε να το ρίξουνε, λέει, και να κρατήσουν μόνο τη θύρα τη 13 εκεί πέρα, σαν μνημείο, ρε παιδί μου. Έτσι, σαν ιστορία. Καλησπέρα Ιορδάνη, Αλέξης από Σύνδεη. Θέλω να κάνω μια διευκρίνηση, λέει, για κάτι που ακούστηκε, λέει, στην εκπομπή. Δεν ισχύει ότι ο Βαγγέλης Μαρινάκης δεν τα έχει καλά, λέει, με την ΚΑΕ Ολυμπιακός. Αντιθέτως, οι σχέσεις του με τους Αγγελόπουλους είναι πολύ καλές, λέει, και τους στηρίζει και οικονομικά. Αν υπάρχουν διαφορές, λέει, με τον Δημητριάδη, αυτό είναι, λέει, άλλο θέμα. Και δεν έχει σχέση, λέει, με την ΚΑΕ. Καλό είναι να μην δημιουργείται η εντύπωση ότι υπάρχει κόντρα ανάμεσα στον ποδοσφαιρικό και τον μπασκετικό Ολυμπιακό. Γιατί πρόκειται για διαφορετικά πράγματα. Όχι. Ξέρεις τι λέω εδώ, φιλαράκι. Εγώ λέω ότι πέρσι, για παράδειγμα, ο Μαρινάκης ήθελε να πάρει τον μπασκετικό Ολυμπιακό. Για να τη βγει στον Γιαννακόπουλο ή για τίποτα άλλο. Για να παίρνει το πρωτάθλημα, να πούμε εκεί πέρα, να το αταχώσει, να κάνει λεφτά κλπ. Ασχέτως αν δεν γνωρίζει από μπάσκετ. Δεν τα κατάφερε. Πέρσι παρακάλαγε να χάσει το πρωτάθλημα ο Ολυμπιακός στο μπάσκετ για να μπορεί πιο εύκολα να το πάρει. Και εκείνα τα play-off, να πούμε, αν θυμάστε, να πούμε, ειδικά το τρίτο παιχνίδι, εκεί που γκρίνιαζε ο Παναθηναϊκός, ορμάγανε στο Λιόλιο, μιλάγανε για στημένη διαιτησία και τέτοια. Έτσι ήταν εκείνο το παιχνίδι που πήρε το πρωτάθλημα ο Παναθηναϊκός. Δηλαδή είχε τρομακτική εύνοια διαιτησίας ο Ολυμπιακός πέρσι, συγγνώμη, για τον Παναθηναϊκό. Έτσι, και έτσι πήρε το πρωτάθλημα. Πήρε το πρωτάθλημα ο μπασκετικός Ολυμπιακός, λοιπόν, για να μην υπάρχει καμιά αμφισβήτηση, να πούμε, στα πρόσωπα των Αγγελοπουλέων. Εντάξει, οι Αγγελοπουλέοι είναι κορίτσια τώρα, δεν είναι. Είναι ήσυχοι άνθρωποι. Πώς το λένε, κορίτσια με την έννοια συσσαγωγικά, έτσι. Δηλαδή δεν είναι τσαρλατάνοι, ρε παιδί μου, δεν είναι χουλιγκάνοι, δεν είναι μαρινάκηδες. Έτσι, δεν είναι, δηλαδή. Τον είδατε αυτόν. Αυτός μπαίνει, μπουκάρει, κάνει με το φανελάκι, με την κοιλιά απ' έξω, δεν καταλαβαίνει, να πούμε. Το παίζει ο παδός. Όχι, το παίζει, είναι ο παδός. Λοιπόν. Και η Αγγελοπουλέη δεν είναι έτσι στυλ. Λοιπόν, και ήθελε να πούμε με τοπική, με τον Γιαννακόπουλο πέρσι. Αυτά εγώ κατάλαβα από ό,τι είδα, όλα αυτά τα πράγματα, να πούμε, έτσι. Και δεν του βγήκε, να πούμε. Έκανε τη δουλειά εκεί ο Δημητριάδης, πήρε το μπασκετικό πρωτάθλημα Ολυμπιακός και μια χαρά, όλα πήγανε καλά. Και φώναζε ο Παναθηναϊκός. Δεν θέλει και πολύ μυαλό το καταλάβουμε αυτό. Εννοείται ότι είναι Ολυμπιακός και στηρίζει και κάνει. Αλλά στηρίζω, όταν σε στηρίζει ο άλλος και του δείχνει και του λέει, τότε να φοβάσαι. Μην από πίσω, να πούμε, σε αδειάσει.

Και το, με το Μαρινάκι το περίεργο είναι ότι άνοιξε με τον Παπολάρβε. Πολλές ομάδες, πολλοί αυτά ελέγχονται όλα. Όποιος και να έχει εκεί τώρα. Δεν μπορεί να σε πάνε καλά όλα, δεν γίνεται να πούμε. Και στατιστικά δεν πάει. Βάλε μας και έναν καρά, λέει, από το βορρά μέχρι το νότο. Να βάλουμε ρε φιλαράκι. Σιγά σιγά το βάλουμε γι' αυτό. Να τους. Το βάλει ρε, περίμενε, μην πιάσει ακόμα. Από το βορρά μέχρι το νότο, ε. Και το άλλο το... Θα μου κλείσει το σπίτι, με έχεις κάνει αλήτη. Να ταξιδεύεις και να τα ακούς τώρα αυτά, ε.

0: Έλα, φίλε. Παρακαλώ.
1: Καλημέρα, κύριε Ιερουδάνη.
0: Καλημέρα, φιλαράκι.
1: Όμορφο Ντάρουιν.
0: Πήρα χαμπάρι αφού έχει καθυστέρηση ο ήχος.
1: Τι μου κάνετε, καλά είστε?
0: Καλά, καλά, εσύ τι κάνεις?
1: Δόξα τω Θεώ, εδώ πέρα σας ακούω, σας απολαμβάνω.
0: Εκεί τώρα είναι 7 η ώρα το πρωί, κάνω λάθος?
1: 8 παρά 20.
0: 8 παρά 20, μάλιστα. Άρα είμαστε 6,5 ώρες μπροστά είστε.
1: 6,5 ώρες, ναι.
0: Μάλιστα.
1: Έχουμε σήμερα ωραία θέα, τη θάλασσα, το δάσος.
0: Όταν μου λες θάλασσα, τι βλέπεις εκεί? Ωκεανό πάνω, ε?
1: Ωκεανό, ναι.
0: Μάλιστα.
1: Ωκεανό, δεν βλέπεις. Βλέπεις το δάσος και μετά τη θάλασσα και δεν τελειώνει.
0: Δεν τελειώνει τίποτα. Όπου βλέπει το μάτι σου.
1: Όπου βλέπει το μάτι.
0: Ναι. Τι δουλειά είναι αν επιτρέπετε?
1: Εγώ με μπογιές κάνω εγώ.
0: Ναι.
1: Και τώρα είμαι πάνω στο σκεπή του κτηρίου και βάφω από μέσα κάτι ξύλα και έχω αυτή τη θέα και βλέπω.
0: Αχα, μάλιστα.
1: Είμαι στη σκεπή μέσα σε κάτι σκαλωτές γύρω-γύρω και κάθομαι εκεί πέρα και βάφω.
0: Πώς είπαμε το όνομά σου?
1: Παντελής.
0: Παντελή. Δεν μου λέτε ρε Παντελή. Από εκεί, από το. Εκεί βόρεια Αυστραλία είσαι εσύ. Του Ντάργου είναι εκεί πάνω, βόρεια Αυστραλία είναι, δεν είναι?
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Βόρεια Αυστραλία. Πιο πάνω δεν είναι εκεί. Τα νησιά εκεί, ποια νησιά είναι εκεί πάνω? Η Ινδονησία είναι πολύ μακριά.
1: Το Μπάλι είναι κοντά. Το Μπάλι.
0: Ναι, αυτά φαίνονται.
1: Όχι, όχι.
0: Δεν
1: εγώ
0: φαίνονται.
1: Δεν τα έχω δει ποτέ.
0: Δεν τα έχεις.
1: Όχι.
0: Η Γουινέα από εκεί μεριά.
1: Η Γουι Άιλαν λέγονται. Ορίστε.
0: Ποια λες?
1: Τι Γουι Άιλαν. Τα Τίμορ Άιλαν, τα νησιά, τα Τίμορ. Αυτά είναι κοντά από ό,τι ξέρω. Αλλά και το Μπάλι είναι κοντά. Η Ινδονησία από το Μπάλι.
0: Αχα.
1: Είναι πολύ κοντά.
0: Τα Άιλαντα είναι μεγάλα νησιά αυτά, ρε. Απέναντί σου είναι αυτά. Τώρα τα βλέπω στο χάρτη.
1: Φαίνονται. Ναι, δεν τα βλέπω.
0: Δεν φαίνονται. Άρα είσαι πολύ μακριά.
1: Δεν τα βλέπουμε. Ναι.
0: Μάλιστα.
1: Κύριε Ρουδάνη, χτες είχατε πει κάτι για χειραψία και τέτοια, για τη ζωή.
0: Τι είπα?
1: Αν θυμάστε καλά. Με τις χειραψίες, λέει, θα μάθετε πότε θα πεθάνετε και τέτοια.
0: Ναι.
1: Έπρεπε να σας πάρω χτες.
0: Ναι.
1: Ο Ηλιόπουλος, έτσι όπως χαιρετάει τους παίχτες, πόσα χρόνια θα ζήσει?
0: Αυτό σου χαιρετάει, έχει δύναμη στο χέρι πολύ, έτσι είναι?
1: Χτες είναι ακόμα λίγο ασπάσει το χέρι του καινούριου παίχτη.
0: Ναι.
1: Που είστε.
0: Πολλά χρόνια. Έχει καλή καρδιά.
1: Έχει καλή καρδιά, ε.
0: Δυνατή καρδιά, ναι. Το
1: και ακόμα ένα θέμα.
0: Ναι.
1: Ορίστε.
0: Το έβγαλε ένα, έχει γίνει ένα γκάλωπ να πούμε. Και μιλήσανε για αυτό το πράγμα.

0: Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε. Focus FM 103 και 6. Πάμε στον κόσμο, παρακαλώ. Καλώς ο φιλαράκι μου, σε πήρε ο ύπνος.
1: Με πήρε ύπνος, άκουσα τον κύριο από τον Τάρβουιν.
0: Ναι, τον Παντέλο.
1: Και είπα ότι και στην Αυστραλία έχουμε αεξίδες.
0: Ναι. Έχετε.
1: Όπως εσείς στη Γερμανία έχουμε πολλούς παοξίδες.
0: Και στην Αυστραλία έναν αεξί έχετε, ρε φίλε, δεν έχετε παραπάνω.
1: Εξί έχεις δύο. Πήγελας.
0: Πολλούς έχουμε, ρε, τι έναν.
1: Του, δεν άκουσα να παίρνει κανένα τηλέφωνο.
0: Τι λέτε, δεν ακούς μηνύματα, ρε, χαμός γίνεται.
1: Ποια μηνύματα να ακούσετε εδώ, να πλάκαμε κανένα.
0: Μηνύματα, Αδελαίδα.
1: Αδελαίδα.
0: Ναι, Μελβούρνη.
1: Μάλιστα. Καλημέρα εδώ στην παρέα όλους.
0: Έχεις πάει Κάλυμνο καμιά φορά?
1: Πού να πάω?
0: Κάλυμνο.
1: Κάλυμνο τι να κάνω εδώ.
0: Ο Παντελής το φιλαράκι που πήρε από την Αυστραλία, από την Κάλυμνο είναι.
1: Παεξής.
0: Ναι.
1: Αεξίδα του λέει.
0: Αυτός είναι, αυτός είναι αεξής. Οι άλλοι είναι αεξίδες.
1: Εγώ τι είμαι?
0: Και εσύ αεξής είσαι, γιατί το παραδέχεσαι.
1: Μα, μάλιστα, λοιπόν.
0: Ναι.
1: Τον κύριο όπως θέλει, Παντελή, αεξή όπως θέλει. Ενώ είπε ότι είμαι αεξ, εντάξει.
0: Ναι.
1: Λοιπόν.
0: Ναι.
1: Αχ, έκανα ένα καφέ κρύο λουμίδι.
0: Κρύο λουμίδι, πίνει το καφέ σε ο ελληνικός κρύος, ρε.
1: Είσαι καλά, ρε.
0: Με καλαμάκι το πίνει.
1: Να το πάνε μπροστά από σένα, ρε.
0: Κάτσε, ρε, φίλε. Κρύο.
1: Άκαμε, κάνετε. Κρύο λουμίδι, ρε. Ξέρεις τι σημαίνει κρύο λουμίδι?
0: Δηλαδή,
1: ώρα.
0: Περίμενε, το βράζεις και το πίνεις το κρύο.
1: Όχι, βρε, αγόρι, θα έχω πει κι άλλη φορά.
0: Όπω, δεν πίνετε, ρε, φίλε, κοινό.
1: Το πίνω και το βάζω το πάνω και το χτυπάω με το κουτάλι κρύο νερό και άλλο.
0: Δηλαδή, βάζεις μέσα το υλικό και βάζεις το νερό και με το κουτάλι το χτυπάς.
1: Ναι, το γυρνάω έτσι. Άμα έχω και αυτό το πώς λέγεται, το άλλο που χτυπάνε φραπέ και τέτοιο.
0: Α, με εκείνο το κάνεις.
1: Μίξερ, πώς το λένε αυτά, μίξεράκια.
0: Ναι, ναι, ναι, μίξερ.
1: Εντάξει. Ξέρεις τι ωραίο είναι, Σόλτα. Ξέρεις τι ωραίο είναι.
0: Γιατί δεν το χτύπαζες με Σέιγκερ?
1: Βαριέ μου να κουνά το χέρι μου, ρε φίλε. Πλάκα έχεις βραδιάτικα, ρε Σόλτα, δύο ώρα.
0: Δεν ξέρω εγώ, ρε. Ελληνικό καφέ, ρε φίλε, να τον πίνεις κρύο.
1: Ξέρεις τι ωραίο είναι, εσύ πιες φρέτο. Πιες φρέτο, εσύ.
0: Εγώ πίνω φρέτο καπουτσίνο.
1: Τι είναι το φρέτο καπουτσίνο?
0: Με από πάνω με τα σύνεργα, τα άλλα.
1: Α, με κανέλα και με τέτοια.
0: Ναι.
1: Τώρα αυτά όλα στη Μύκονο τα πίνουν εδώ.
0: Ποια Μύκονο?
1: Λοιπόν.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, να μιλήσουμε λίγο. Δεν ξέρω αν μίλησες για μπάλα καθόλου.
0: Στην αρχή είπα μερικά πράγματα.
1: Τι είπε, θυμάσαι, τι είπε, όχι.
0: Μπα, πού να θυμάμαι πριν.
1: Πού να θυμάσαι. Λοιπόν, θέλω να με πεις, Τζόρνταν.
0: Ναι.
1: Άμα ξέρεις.
0: Ναι.
1: Ο Γιαννούμης έχει κλείσει σίγουρα τον ΠΑΟΚ. Με την καρδιά στο χέρι θα μου απαντήσει όμως.
0: Σίγουρα, τι σίγουρα, δεν υπόγραψε.
1: Δεν υπόγραψε, αλλά δεν έχει κλείσει ακόμα ο Γιαννούλης.
0: Οι μεταγραφές ξεκινάνε από 1η Ιουλίου.
1: Άλλο σε ρωτάω, ναι. Ξέρω πότε ξεκινάνε. Εσύ, σαν Τζόρνταν,
0: ναι,
1: που είστε μέσα στα πράγματα, ο Γιαννούλης θα παίξει στο ΠΑΟΚ ή σε άλλη ομάδα?
0: Κατά πάσα πιθανότητα.
1: Κατά πάσα πιθανότητα. Μην μου ξέρει πόσα λεφτά θέλει ο Γιαννούλης.
0: Μπα, δεν ξέρω, το οικονομικό δεν το ξέρω.
1: Πώς ξέρεις το οικονομικό ζώο, με δουλεύεις τώρα?
0: Γιατί να σε δουλεύω?
1: Εγώ μας πω θέλει 4-5 εκατομμύρια, θα το πιστέψεις?
0: Δεν υπάρχει τέτοια περίπτωση.
1: Πώς δεν υπάρχει, τι με 600.000 να πάρεις παίκτη?
0: Εσύ λες τα νούμερα, από τα 5...
1: Εγώ έτσι έχω ακούσει έτσι μέχρι πίδες τώρα.
0: Περίμενε λίγο, από τα 5 εκατομμύρια έπεσε στα 600.000, είναι μεγάλη διαφορά, ρε φίλε.
1: Γιατί παίρνεις παίκτηση παραπάνω από 800.000?
0: Δεν τρελώσε, ρε. 2 εκατομμύρια, 1,5 εκατομμύρια.
1: Με τον πας αλλού. Άλλο σε ρωτήσα τώρα με τον πας αλλού.
0: Ναι.
1: Δεν έχει κλείσει ακόμα για Γιαννούλης, έτσι δεν είναι?
0: Όχι.
1: Δεν έχει κλείσει.
0: Είναι, μα είναι...
1: Ενώ είναι ΠΑΟΚ ο Γιαννούλης.
0: Τι είναι? Ναι.
1: ΠΑΟΚ είναι, γιατί έχει παίξει πρώτη φορά στο ΠΑΟΚ, μετά έφυγε μεταγραφή στην Άσμπουργκ, ξαναγυρίζει πίσω. Αυτό και το τιμό δεν είναι, Ζόρτα, για να... άλλο θέμα αυτό.
0: Είχε όρο στο συμβόλαιο, άμα πέσει αυτή.
1: Τι να πέσει. Τι να πέσει, άλλο σε ρωτάω, Ζόρτα.
0: Ναι.
1: Φεύγει ο παίκτης ο Γιαννούλης, πράγμα σε λέω.
0: Ναι.
1: Όπως τον Μπέλκα, και ο Μπέλκας είναι μέσα, έφυγε ο Μπέλκας, πήγε, έπαιξε αλλού, ξαναγύρισε πίσω στο ΠΑΟ. Ο Γιαννούλης το ίδιο θέμα, δεν είναι με τον Μπέλκα.
0: Το ίδιο, τι είναι το ίδιο?
1: Πήγε, έπαιξε ρε παιδί μου.
0: Τελείωσε ο συμβόλο, γύρισε, ναι.
1: Ναι. Αυτό τι μόδα είναι τώρα, αφήμα το λόγο. Τι μόδα είναι αυτό, γιατί όποιος φεύγει, παοξίζει, ξαναγυρίζει πίσω πάλι στο ΠΑΟΚ. Θα με δώσει να καταβάπουλη.
0: Γιατί πειράζει αυτό.
1: Όχι, αλλά από περιέργεια τους άρεσε.
0: Ο Γιωργάτος στον Ολυμπιακό τρεις φορές πήγε στην Ίντερ και γύρισε.
1: Ο Γιωργάτος με πήγε το 1980 τώρα. Ρε.
0: Ο Ποντένσε το ίδιο έκανε.
1: Ποντένσε και τέτοιο.
0: Κάτσε ρε φίλε, αυτό δεν είναι.
1: Αυτή τη μόδα εσείς τη συνεχίζετε και τι κάνετε.
0: Γιατί κακό είναι δηλαδή.
1: Όχι, το τώρα σ' αρέσει αυτή η μόδα σένα που κάνει.
0: Αφού είναι καλός παίκτης, γιατί να μου αρέσει.
1: Άμα δεν κάνω καλός παίκτης, δεν του κράτησε την τσόρτα.
0: Γιατί δεν?
1: Δεν του κράτησε την ομάδα.
0: Τον έκανα μεταγραφή, τον πούλησα ρε φίλε. Τι, γιατί δεν του κράτησε.
1: Δεν μπορούσα να πει αυτό το Γιαννούλη, δεν του.
0: Νομίζω τότε 5 εκατομμύρια, δεν θυμάμαι.
1: 5 εκατομμύρια ο πρόεδρος και λες. Θα σε κατουρίσει από την.
0: Ρε Γιάννη, δεν είναι έτσι τα πράγματα. Για να κάνει. Οι ομάδες είναι και εταιρείες. Πουλάνε, αγοράζουν.
1: Τα γνωρίζει
0: τότε. Άμα τα γνωρίζει, δεν τα λες αυτά.
1: Εντάξει, τα γνωρίζω.
0: Δηλαδή, τώρα, άμα δάρει μια πρόταση Κωνσταντέλια 40 εκατομμύρια, τι να κάνει, μην το δώσει.
1: Μισό λίγο, πώς το είπε, πώς το είπε.
0: Πιες λίγο νερό να μην πνιγείς.
1: Μισό, να πιω λίγο καφέ. Πώς το είπε αυτό.
0: Άμα δάρει μια 40 ρατσι τώρα, λέμε, να μην το συζητήσει.
1: Εσύ πιστεύεις ότι θα φύγει 40 εκατομμύρια πρόταση στον Κωνσταντέλια, το πιστεύεις αυτό.
0: Άμα δεν πάρει 40
1: Κωνσταντέλια.
0: Άμα δεν πάρει.

0: Δεν πιστεύω να φύγει από τον ΠΑΟΚ.
1: Ρε άλλο λέω, η αξία του πια είναι άμα θα έρθει, λέμε πρόταση. Κουβέντα κάνουμε τώρα. Δεν φεύγει, λέμε τώρα.
0: 40 εκατομμύρια δεν δίνει κανένα τότε. Έτσι λέω εγώ.
1: Εγώ λέω πέφτουν 40 εκατομμύρια τώρα μια πρόταση. Δεν λέω άμα δίνει, δεν δίνει, άλλο κομμάτι είναι. Τι κάνεις.
0: Θα το δώσω, τι θα κάνω.
1: Το συζητάς. Δεν θα το δει. Ξέρεις είναι 40 εκατομμύρια, ρε.
0: Τι θα το συζητήσω, κατευθείαν το μεσημέρι φεύγω.
1: Ρε παιδιά, τώρα εντάξει, εμείς τώρα το γουστάρουμε, το κάνουμε, είναι το φανταζή ποδόσφαιρο, είναι πολλά πράγματα, έτσι. Είναι το καλύτερο. Το δεκάρι που υπάρχει τα τελευταία 20-25 χρόνια στην Ελλάδα, δεν νομίζω ξανά βγάλει τέτοιο δεκάρι. Αλλά τα 40 ξέρετε τι είναι.
0: Ξέρουμε, δεν ξέρω.
1: Τι λες τώρα.
0: Όταν πει κάποιος, ξέρω τον Κωνσταντίνο 40 εκατομμύρια, θα το συζητήσει κιόλα.
1: Δεν θα το συζητήσω. Θα βάλω και, και ποσοστό μεταπόλησης. Γιατί να μην το συζητήσω.
0: Αν μήπως είσαι και παραπάνω, αν πας 50.
1: Θα το δούμε.
0: Γνωρίζεις αυτός ο μάγκας του προπονητής, αυτό που πήρε το πρωτάθλημα, ξέχασε να πω και πρωτάθλημα.
1: Γιάννη, ο Γιαννούλης είχε πουληθεί στην Όργουιτς με 8,5 εκατομμύρια.
0: Με 8,5 εκατομμύρια στην Όργουιτς.
1: Ναι.
0: Στην Όργουιτς έπαιζε πότε στην Αγγλία.
1: Τα Καναρίνια.
0: Τα Καναρίνια, ναι.
1: Τα θυμάσαι ρε Μπαγκάς.
0: Δεν πιστεύω να έπαιζε εκεί, έπαιζε β' κατηγορία.
1: Είχε βάλει και είχε κάνει ασίστ.
0: Μαζί μου μάλλον έναν ακόμα εκεί.
1: Ακόμα Έλληνα, ναι, έχεις δίκιο. Δεν μπορώ να θυμηθώ ποιος ήταν.
0: Όχι, όχι ήταν κι αυτός.
1: Και ο άλλος, ναι.
0: Πάμε σε ένα άλλο θέμα.
1: Α, ήτανε, μαζί με τον Τζόλ ήτανε.
0: Με τον Τζόλ, ναι.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, γνωρίζεις ο κύριος Ηλιόπουλος έκλεισε τον Νίκολης για 3 ακόμα χρόνια.
1: Που εφαγωνίζεστε.
0: Ναι.
1: Δεν ξέρω.
0: Και εγώ όλους τους αερίζω, να ξέρεις, ο Τζέλης όλους τους αερίζει, να ξέρεις.
1: Πώς?
0: Ο πρόεδρός μας.
1: Τι κάνει?
0: Έκλεισε, λέω, τον Νίκολιτς.
1: Ναι.
0: Ακόμα για 3 χρόνια.
1: Δεν το ξέρω.
0: Αυτό θα το φάσει μάπα τον Νίκολιτς. Όσοι αλληγρίζει θα το φάσει τη μάπα τον Λουτσέσκο. Έτσι δεν έλεγες.
1: Πώς τον έκλεισε για 3 χρόνια?
0: Τι πώς τον έκλεισε για 3 χρόνια? Όλοι στη φυλακή, ρε ζωή.
1: Και φυλακή είναι ρε, άμα τον κλείσει την ΑΕΚ, δεν είναι φυλακή, πού είναι?
0: Τι πως τον έκλεισε, για 3 χρόνια, έκανε συμβόλαιο για 3 χρόνια.
1: Έκανε επέκταση συμβολέου, έκανε, τι έκανε?
0: Για 3 χρόνια, έκανε καινούριο συμβόλαιο, δεν τελείωσε το συμβόλαιο, αν δεν κάνω λάθος τι όχι.
1: Δεν ξέρω.
0: Άμα δεν αφήσεις τα λέω εγώ.
1: Ναι.
0: Εδώ με έχετε ένα μήνυμα από ένα φίλο. Χρηματιστηριακές αξία έχει σήμερα 25 εκατομμύρια ο Κωνσταντέλιας. Τι 40 μιλές.
1: Μπορεί να έχει 25, δεν λέω εγώ.
0: Αλλά πώς το βουσκώνεις στο θέμα αυτό και πήγε 40.
1: Εσύ επειδή έχει 25 δεν μπορεί να πει ο άλλος 40. Δεν το πουλ, άμα πούμε.
0: Όχι, λέγει, η αξία του τόφινε.
1: Περίμενε λίγο ρε, είμαι πρόεδρος εγώ τώρα, στο πρόεδρος, στο ΠΑΟΚ πάνω στα κουμάντα εκεί στις μεταγραφές. Ωραία. Και μας έρχεται πρόταση 25 εκατομμύρια από μια ομάδα.
0: Εγώ είμαι εξής και σε λέω, σε δίνω 25 εκατομμύρια ο Κωνσταντέλιας.
1: Στην ΑΕΚ δεν το δίνω ούτε με 50.
0: Για ποιο λόγο τώρα?
1: Δεν γουστάρω γι' αυτό.
0: Αυτό δεν είναι τώρα...
1: Δεν γουστάρω ρε.
0: Δεν είναι απάντηση, δεν γουστάρω.
1: Μα δεν γουστάρω, τι, δεν τον πουλάω.
0: Για αυτό το λόγο δεν το δώσω, δεν γουστάρω.
1: Δεν πωλείται θα πω.
0: Καταρχήν θα το πουλήσει μια ομάδα που είναι πρωταθλήτρια, πρώτο.
1: Δεν πωλείται θα πω.
0: Θα παίξει Champions League δεύτερο.
1: Δεν πωλείται θα πω.
0: Δεν πωλείται κάτι άλλο.
1: Δεν πρέπει να τον πουλήσει σε ανταγωνιστική ομάδα, πρώτον. Γιατί είναι ανταγωνιστική ομάδα, σου λέω.
0: Ναι, το είπα σαν παράδειγμα, εντάξει.
1: Δεν πρέπει να πουληθεί. Έτσι κάνει ο καλός ο...
0: Αυτό ρε παιδί μου, σαν παράδειγμα, και σε λέω 25 εκατομμύρια το δώσει.
1: Όχι.
0: Πόσο θέλεις το δώσει?
1: 40, πόσο θέλω.
0: Δεν δίνω 40, πόσο
1: θέλω. Μη δίνεις, δεν τον πουλάω.
0: Άρα, σε δώσω 30.
1: 40.
0: Πάει 31.
1: Άμα σε δω να δίνεις 31, τα 40 γρήγορα θα στα πάρω, να ξέρεις.
0: Βέβαια. Λοιπόν,
1: ο Μασούτης έλεγε ότι δεν πωλείται με λεφτά, πωλείται με πιο πολλά λεφτά.
0: Μάλιστα.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, δεν ξέρω τι είπε στο φόλογο σου, γιατί με πήρε ύπνο.
1: Και να ξέρεις ένα πράγμα. Τα λεφτά που θα δαπανηθούν, λέω, αν δαπανηθούν από μια ομάδα να κάνει μεταγραφή τον Κωνσταντέλια, αυτά τα λεφτά τα βγάλει σίγουρα.
0: Θα τα βγάλει σίγουρα, ναι.
1: Βέβαια, θα τα βγάλει σίγουρα. και ξανά θα ξανακονομήσει ο ΠΑΟΚ μετά, εάν ξαναπουληθεί. Γιατί θα βάλει και με ποσοστό.

0: μεταπόλησης.
1: Πώς βλέπεις ότι έκλεισε 3 χρόνια τον Νίκο Λιτσιάκ, πώς το βλέπεις αυτό?
0: Άμα το έκανε αυτό, μεγάλη επιτυχία είναι.
1: Έπρεπε να το κάνει με ζώνα.
0: Βέβαια έπρεπε, εννοείται.
1: Ο Νίκος πήρε το πρωτάθλημα και συνεχίζουμε.
0: Ναι.
1: Λογικά, δεν έκανε λογικά, έτσι δεν πάει.
0: Αυτό είναι μια τακτική που το κάνουν όλες οι ομάδες.
1: Όπως και ο Πάο, όταν πέτρε ο Λουτσέσκου, πόνασε άλλα 10 χρόνια.
0: Η επιτυχία είναι όμως να το κλείσεις.
1: Περίμενε
0: λίγο, περίμενε να απαντήσω. Περίμενε λίγο.
1: Έχω μια παρακλήση και μια απορία.
0: Κράτα την, θα πάμε την πεις, περίμενε λίγο.
1: Δεν μπορώ να την κάνεις ανανέωση.
0: Η μαγκιά όμως είναι όταν δεν πάει καλά ο προπονητής να τον κάνεις ανανέωση.
1: Το γυρίζεις το μπιφτέκι.
0: Γιατί μπιφτέκι?
1: Τώρα μιλάω για τον Λουτσέσκο.
0: Ο Λουτσέσκου έχει αποδείξει τι είναι, ρε φίλε. Δεν μιλάω.
1: Δεν πήγε καλά 2 χρόνια τότε, τι να κάνουμε.
0: Ποιο δεν πήγε καλά?
1: Ο Λουτσέσκου.
0: Μια χαρά πήγε. Γιατί δεν πήγε καλά? Επειδή δεν πήρε τίτλο.
1: Δεν πήγε μια χαρά.
0: Εντάξει, ρε φίλε, τώρα μέχρι τελευταίες αγωνιστικές του πλέον πήγε ένα πρωτάθλημα. Τι να κάνει τώρα?
1: Όπως είπε και ο φίλος ο Άντερντο, όπως λέγεται αυτός.
0: Ναι.
1: Τους πήγε τους παίκτες στα κόκκινα.
0: Εντάξει, ο Άντερντο είναι άσχετος από μπαλάσσονα.
1: Και κάτι ακόμα εδώ να σου δείξω δύο ρωτήσεις. Α, μην την ξεχάσω αυτήν.
0: Να παίζεις με μισή ομάδα 3 μήνες, ξέρεις τι είναι, ρε φίλε, και να την. Δεν είναι καθόλου δικαιολογίες, είναι η πραγματικότητα. Και να την έχεις πάει την ομάδα, την υπόλοιπη ομάδα στα κόκκινα, να κάνεις προγραμματισμό μέχρι τέλος, ξέρεις τι είναι, ρε φίλε.
1: Δεν πήρες παίκτη στο Γενάρη.
0: Εντάξει.
1: Δεν πήρες που είδες. Δεν σε που είδες. Εμείς πήραμε βάρκες, πήραμε ταξίδες αυτά. Ζωτάμ.
0: Ορίστε.
1: Η ΑΕΚ πήρε το πρωτάθλημα, άκου θα σε πω. Λοιπόν, ο Νίκολης είναι... Γιατί όλοι για τον Νίκολη μιλάνε. Οι παίκτες δεν είναι... Πώς να σε πω, που πήραν το πρωτάθλημα τώρα.
0: Ναι.
1: Δεν μπορώ να καταλάβω, να σου το πω τώρα. Οι παίκτες δεν έχουν τέτοιο στο πρωτάθλημα, ρόλο δεν παίρνουν πολύ.
0: Αυτοί το πήραν το πρωτάθλημα, φυσικά.
1: Και γιατί δεν για τον Νίκολη είναι.
0: Αυτός έκανε την ομάδα, ρε.
1: Αυτός έκανε την ομάδα, αλλά οι παίκτες μέσα που παίξανε πήραν το πρωτάθλημα. Ποιοι αγωνιζόταν?
0: Ο προπονητής κάνει την ομάδα. Και οι παίκτες κάνουν τον προπονητή.
1: Ο προπονητής κάνει την ομάδα και οι παίκτες κάνουν τον προπονητή.
0: Ναι. Άμα είναι καλοί οι παίκτες δηλαδή,
1: ναι.
0: Ο προπονητής αν είναι άξιος κάνει η ομαδάρα.
1: Μάλιστα.
0: Και οι καλοί παίκτες κάνουν τον προπονητή άξιο για να κάνει την ομάδα για να πάρει τίτλους, κατάλαβες.
1: Μάλιστα. Δηλαδή είχε καλούς παίκτες η ΑΕΚ για να πάρει το πρωτάθλημα. Ιωτικούς.
0: Βρήκε ζαλισμένους, εγώ λέω τον ΠΑΟΚ να μου. Ο ΠΑΟΚ είχα στο πρωτάθλημα.
1: Δεν ζαλίζεται κάθε χρόνο να πάρουμε το πρωτάθλημα.
0: Δεν ζαλίζεται κάθε χρόνο.
1: Γιατί είσαι ο ζαλισμένος εδώ?
0: Γιατί είχε
1: Ολυμπιακός ήταν ζαλισμένος. Ο Ολυμπιακός δεν προσπάθησε.
0: Ο Ολυμπιακός δεν είχε την ομάδα, Γιάννη.
1: Πες, είχε καλύτερη ομάδα, Γιάννη.
0: Ο Ολυμπιακός δεν είχε καλή ομάδα. Δεν έπαιξε μπάλα ο Ολυμπιακός.
1: Η ΑΕΚ έπαιξε μπάλα, αυτό εννοείται.
0: Η ΑΕΚ δεν έπαιξε μπάλα, η ΑΕΚ. 2-3 παιχνίδια έπαιξε.
1: Η ΑΕΚ δεν έπαιξε μπάλα.
0: Απλώς ο ΠΑΟΚ, να πούμε, έβγαλε τα μάτια του, να μου, πώς το λένε. Μόνος του. Αυτοκτόνησε μόνος του. Ναι.
1: Μάλιστα. Πας να πάλι βρεις ότι η ΑΕΚ δεν πήρε
0: το καλύτερο. Το καλύτερο ποδόσφαιρο, Γιάννη, το έπαιξε ο ΠΑΟΚ σε μεγάλο διάστημα φέτος.
1: Μέχρι το Γενάρη έπαιξε τώρα. Όπως το λες και εσύ.
0: Ναι, μέχρι το Γενάρη έπαιξε 3-4.
1: Μετά τι έγινε τώρα?
0: Μετά όλα τα κακά ήρθαν πάνω του.
1: Όλα τα κακά ήρθαν πάνω του. Και όλα τα καλά ήρθαν πάνω στην ΑΕΚ.
0: Τέλος πάντων.
1: Αυτό θες να πεις.
0: Τα κακά ήρθαν στον ΠΑΟΚ, εγώ αυτό λέω.
1: Δεν μου λες τώρα, μήπως γνωρίζεις αυτός ο παικταράς του Ζήνη πόσο καιρό έλειπε από την ΑΕΚ?
0: Δεν γνωρίζω, όχι.
1: Δεν γνωρίζεις. Πάνω από 3 μήνες έλειπε.
0: Έλειπε.
1: Εγώ στο λέω. Αυτό δεν ήταν απώλεια ο ΑΕΚ όταν έπαιζε 3 μήνες χωρίς το Ζήνη.
0: Έπαιζε χωρίς το Ζήνη. Ο ΠΑΟΚ έπαιζε χωρίς 6-7 παίκτες.
1: Ναι, πήρε ο Ζήνη. Ο Ζήνη είναι μια μονάδα όμως. Ένας παίκτης που σκοράρει, διεισδύει, μπαίνει μέσα στην περιοχή. Καταλαβαίνεις τι λέω?
0: Ναι, καταλαβαίνω. Αλλά ήταν ένας παίκτης. Ο ΠΑΟΚ είχε 6-7 τέτοιους, αυτό σου λέω.
1: 6-7 είχε ο ΠΑΟΚ.
0: Δεν έπαιζε Γιακουμάκης, ρε φίλε, μήνες. Δεν έπαιζε ο Ζήφκοβιτς, μήνες. Ο Τάισον δεν έπαιζε. Κωνσταντέλιας δεν έπαιζε. Τι να παίξεις τώρα.
1: Εμείς θέμε τώρα να πάρει τη γυαλιά.
0: Δεν είπα αυτό, ρε φίλε. Αλλά είναι απώλεια.
1: Τι να πάρει τη γυαλιά και θα σταματήσει. Τι να το πάρει.
0: Λάθος μεγάλο.
1: Λάθος μεγάλο.
0: Τι να
1: είπες άλλο τίποτα, είπες να δεν είπες τίποτα άλλο για πολιτικά, δεν μιλάω Ζόρτα.
0: Για πολιτικά τι έγινε, έμαθα ο Μασούτης έκανε σήμερα, είχε 50 χρόνια γενέθλια και έκανε τραπέζι πολιτικά, τι της αλήθεια είναι.
1: Τι τους κέρατε κουράσα.
0: Δεν ξέρω, τους έμασε εκεί όλους μαζί και αυτοί καθόλουσαν σε τραπέζια.
1: Ο Μασούτης είναι αυτό που έχει τα σούπερ μάκερ.
0: Ναι.
1: Είχε γενέθλια σήμερα.
0: Ναι, 50 χρόνια ρε παιδί μου.
1: Έμασε όλους τους πολιτικούς.
0: Έκανε κάλεσμα κάποιους ρε παιδί μου και τους είδα εκεί.
1: Α, σε... όχι όλους τους πολιτικούς, κάποιους. Μήπως ξέρεις τα ονόματα.
0: Όχι, αλλά σαν να είδα ο Κωνσταντοπούλου, σαν να είδα τον Τηλεβιβλιοπόλη. Ήταν μαζί στα ίδια τραπέζια, αλλά δεν μιλάγανε.
1: Δεν ξέρεις αυτοί που ψοφάνε γιατί δεν πάνε τα ζώα.
0: Ναι, ψοφάνε.
1: Δεν τα ξέρεις αυτά. Τέλος πάντων, τουλά.
0: Ψοφάνε κανονικά, όντως.
1: Λοιπόν, εγώ ξέρω.
0: Ναι.
1: Θα πω κάτι για πάνω στο θέμα της πολιτικής.
0: Γιάννη, καλημέρα. Έχει πολλούς φιλάδους, λέει, της ΑΕΚ στην Αυστραλία. Έχουμε και κλαμπ στη Μελβούρνη. Λέει το φιλαράκι ο Παντελής, αυτός από τον Ντάρουιν.
1: Ο κύριος Παντελής. Ναι. Άκουτα τότε, εγώ δεν θα λέω, άκουτα.
0: Έχει
1: και πολύ κόσμο, έχει και κλαμπ.
0: Έχει κλαμπ στη Μελβούρνη. Καλά, η Μελβούρνη, ρε φίλε, έχει 500.000 Έλληνες. Ένα κλαμπ δεν πρέπει να έχει εκεί.
1: Έχουμε κλαμπ στη Μελβούρνη τότε.
0: Καλά, έχει κλαμπ.
1: Και αυτό,
0: ο Πάοκ έχει κλαμπ, ρε μεγάλε.
1: Δεν έχει κλαμπ.
0: Ο Πάοκ. Μελβούρνη.
1: Δεν έχει κλαμπ τότε.
0: Ρε, εγώ έχω.
1: Εσύ,
0: εγώ έχω φόρμα του συνδέσμου ΠΑΟΚ Μελβούρνη, ρε φίλε.
1: Έχεις φόρμα του συνδέσμου ΠΑΟΚ Μελβούρνη.
0: Με στείλαν τα παιδιά από εκεί, βέβαια.
1: Από την ξεκασμένη σε στείλανε φόρμα, νομίζω από την Μελβούρνη.
0: Πολύ πράγμα έχει ο ΠΑΟΚ κάτω.
1: Κάτι να πω για το πολιτικό θέμα, το πολιτικό σκηνικό της Ελλάδας τώρα.
0: Ρωτάει ένας φίλος, λέει, ρώτα τον Γιάννη τι έκανε η ΑΕΚ, λέει, στο κρίκετ. Παίζεται και κρίκετ.
1: Πρωταθλήτη πρέπει να είμαστε.
0: Ε?
1: Κρίκετ τι είναι, πάω το. Είναι το κρίκετ, που ξέρω. Λοιπόν, άκουσα.
0: Ναι.
1: Μια ερώτηση να το πεις, να το πω, απορία, έχω μια απορία.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, πρέπει να σου είπα ξανά τώρα, βλέπω κάτι δημοσκοπήσεις. Του Μακαριστιανού ανεβασμένη. Ο Τσίπρας ανεβασμένο. Εντάξει.
0: Ναι, όλοι ανεβασμένοι είναι.
1: Ο πατριωτικός χώρος κατεβασμένος είναι. Δεν ξέρω αν τα βλέπεις.
0: Ακούω,
1: δεν. Ο πατριωτικός χώρος, λέω, τα κόμματα του πατριωτικού. Αυτό κατάλαβε, λέω.
0: Ναι.
1: Είναι χαμηλά. Δεν είναι πολύ ψηλά.
0: Ναι. Στημένα όλα.
1: Στημένα είναι. Πού είναι αυτός ο πατριωτισμός, οι πατριώτες που βγαίνουν τα τηλέφωνα και κάνουν, πού είναι αυτοί όλοι εδώ, χάθηκαν.
0: Στημένες είναι αυτές οι δημοσκοπήσεις.
1: Δεν ξέρω τι είναι στημένες τότε. Η δημοσκόπηση για μένα είναι οι εκλογές τότε. Οι εκλογές είναι για μένα δημοσκόπηση. Λοιπόν.
0: Σπέραν Γκαλίνη, λοιπόν. Ιορδάνη, λέει, ο Γιάννης αρέσκε με πάρα πολλά, λέει. Κωνσταντίνου, λέει, από Αρχάγγελο Λευκοσίας. Να, η Κυπρία έσκασε.
1: Το Αρχάγγελο που έχει πατάτες εδώ στο νομίμα Δίας.
0: Όχι, Λευκοσίας.
1: Α, Λευκοσίας. Mm. Έχει Αρχάγγελο χωριό.
0: Γράφει εδώ, Κωνσταντίνα, από το Αρχάγγελο Λευκοσίας.
1: Ο Νίκολης λέει ένας φίλος εδώ.
0: Yes.
1: Ο Νίκολης λέει ένας φίλος εδώ πέρα.
0: Ναι.
1: Και να δώσουμε τα χαιρετίσματά μας εκεί πέρα στην Γερμανία, στο Φραγκφούρτη.
0: Μάλιστα.
1: Ο Νίκολης είχε ένα χρόνο συμβόλαιο.
0: Ναι.
1: Και τον έκανε χθες άλλα τρία.
0: Τέσσερα χρόνια δηλαδή. Μέχρι
1: τώρα. Άλλα τρία, πολύ κασέρι, λέει ο πρόεδρος. Πολύ κασέρι, ο πρόεδρος. Τι σημαίνει πολύ κασέρι.
0: Έχει πολύ χαρτί.
1: Άμα έλεγε πολύ μπάτσο, τι θα ήταν.
0: Και εκείνο κασέρι είναι ο μπάτσος. Έχεις φάει μπάτσο.
1: Θα πω σε πάω πολύ για τον τόλο.
0: Ε?
1: Λοιπόν, επειδή θέλει να κλείσει εδώ να μην είναι εδώ, την καλημέρα μου σε όλο τον κόσμο εδώ πέρα.
0: Μάλιστα, έγινε, να είσαι καλά, για χαρά.
1: Για χαρά.
0: Ο Σάντζες στην Εθνική Μεξικού, μεγάλη επιτυχία. Έχει Μουντιάλ τώρα, βέβαια. Έκανε και καλά παιχνίδια με τον ΠΑΟΚ.

Λοιπόν, αύριο Παρασκευούλα είναι τελευταία μέρα της εβδομάδος. Μήπως και έχουμε και κανένα τίποτα, κανένα νέο, θα δούμε. Αν και δεν νομίζω, εγώ πιστεύω από εβδομάδα θα έχουμε νέα. Όσον αφορά, λέω, για τα διοικητικά του ΠΑΟΚ, έτσι. Να πάμε για ύπνο τώρα, έτσι. Πώς λέει το τραγούδι, πάμε για ύπνο, Κατερίνα. Λοιπόν, καλό ξημέρωμα σε όλους. Ένα μεγάλο ευχαριστώ φυσικά. Αύριο πάλι, λίγο μετά τις 11 το βράδυ, εμείς θα τα ξαναπούμε, έτσι. Να είστε μέχρι τότε όλοι καλά.

0: Η ώρα είναι 2.
1: Focus FM 103,6. Ραδιόφωνο από το Α ως το Ωμέγα.
2: Αντισυστημικός.
3: Βαρδάρης.
2: Γαλανόλευκος.
4: Δημοκρατικός.
5: Ελληνικός.
6: Ζόρικος.
7: Ηφαίστειος.
8: Φιελώδης.
9: Ιδεοκινητικός.
10: Κουρσάρος.
11: Λατρευτός.
12: Μαχητικός.
13: Νικητής.
14: Ξεκάθαρος.
15: Όαση.
16: Παγκόσμιος.
17: Ρεαλιστής.
18: Σεισμός.
19: Τιτάνιος.
20: Υπεύθυνος.
21: Φιλαλήθης.
22: Κέραιο κέραιλε παιδιά.
23: Σταγμένος.

Focus FM 103,6% ελληνικός. Ενημέρωση, πολιτική, εθνικά θέματα, κοινωνία, αθλητισμός, πολιτισμός, πρόσωπα, περίεργα. Δεν ψάχνουμε τι γίνεται, αλλά γιατί γίνεται. voicenews.gr

τη μύδα στεκότανε τη νύχτα εκείνη που η Ρώμη καιγότανε. Χιλιάδες χρόνια φωτιά και μηνύματα, μα δεν ξεχνάω.